μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ακούτε Era Sport.

Λένε λοιπόν ότι όποιος είναι εξαιρετικά τυχερός και τη βγάζει καθαρή σε δύσκολες περιπτώσεις και φάσεις στη ζωή του, λένε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Από την άλλη όμως δεν έχω ακούσει κάποια φράση που να περιγράφει αυτούς που ναι μεν καταφέρνουν να την σκαπουλάρουν σε αυτές τις δύσκολες φάσεις που λέγαμε νωρίτερα, πλην όμως το χειμήρα τους να τραβάνε τα ατυχήματα και να πέφτουν ξανά και ξανά, να παθαίνουν ατυχήματα ούκο λίγες φορές στη ζωή τους, να τη βγάζουν μεν καθαρή, να τη σκαπουλάρουν που λέμε, αλλά να ξαναπέφτουν. Έψαξα λοιπόν, μάλλον έπεσε μπροστά μου ένα τέτοιο θέμα χτες στην αναζήτηση που έκανα για το ξεκίνημα της εκπομπής. Βρήκα τουλάχιστον 15-20 περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων, δηλαδή που τραβάνε σαν μαγνήτης τα ατυχήματα. Εντάξει, για να μην φάμε τη μισή εκπομπή με αυτό το θέμα, έκατσα και σταχυολόγησα κάποια από αυτά. Τα κυριότερα, ας πούμε, δείτε τα, ακούστε τα μάλλον, όχι με σειρά προτεραιότητας που λέμε, αλλά έτσι με τυχαία σειρά. Έχουμε λοιπόν κατά πρώτο και κύριο λόγο, μάλλον πρώτο σε αυτή την τυχαία σειρά, την κυρία Τζιν Ρότζερς. Κάπου στο ξεκίνημα του 2000 η συγκεκριμένη κυρία, πιτσιρίκα τότε 17-18 χρονών, έκανε κρουαζιέρα με ένα κρουαζιερόπλιο, προσπαθούσε να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση για να βγάλει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία. Αν θυμάστε το έργο με την Βλαχοπούλου και τον Καλυβοκά, «Προσέχω, πρόσεχε, προσέχω, αν δεν προσέχεις», κάπως έτσι έκανε και εκείνη, έφτασε στην άκρη του καταστρώματος προσπαθώντας να βρει καλύτερη θέση, έπεσε στην θάλασσα, η φίλη της που πήγε να τραβήξει φωτογραφία πήγε να τρέξει, γλίστρισε και αυτή, έπεσε και αυτή με το κεφάλι, λιποθύμησε προσωρινά και για να μην τα πολυλογούμε προχώρησε το καράβι και γύρισε πίσω για να μαζέψει την κοπελιά από την θάλασσα. Λίγα χρόνια αργότερα μαμά πια η κυρία Τζιν Ρότζερς, ακούει κάποια στιγμή το γιο του που έκανε βόλτα στο δρόμο να λέει: «Μαμά, κοίτα ένα αστείο πουλί», αφού ήταν και το τελευταίο που άκουσε, γιατί μετά μια νυχτερίδα σφινώθηκε στο κεφάλι της πάνω, γατζώθηκε από τα μαλλιά της, ούρλιαζε η κοπέλα, ούρλιαζε και ο κόσμος γύρω, φοβόταν η νυχτερίδα, έσφυγε ακόμα περισσότερο τα νύχια της στα μαλλιά και στο κεφάλι προφανώς και στο δέρμα, δεν ήταν μόνο τα μαλλιά της κοπέλας, κατούρισε μάλιστα και στο κεφάλι. Και τελικά τέτοια ψυχραιμία είχε η κυρία που πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου με την νυχτερίδα σαν καπέλο, πήγε σε ένα κοντινό κτηνίατρο, απαλλάχτηκε από αυτή, βέβαια απαλλάχτηκε μαζί και με μια τεράστια τούφα από το τριχωτόν της κεφαλής και ένα κομματάκι από το δέρμα της, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν τελείωσε εκεί το σκηνικό. Έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας, έπεσε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο και χτυπήθηκε και δύο φορές παρακαλώ από κεραυνό, μέχρι που κάποια στιγμή έφτασε να δηλώσει εκεί που περιέγραφε τα παθήματά της ότι το θάνατο, ρε παιδιά, λέει, δεν το φοβάμαι, με τρομάζει πολύ όμως η ζωή. Πάμε στο δεύτερο κύριο, ο κύριος Ρόι Σάλιβαν είναι αυτός, φύλακας ενός πάρκου εκεί στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός τουλάχιστον είχε και ένα αντίκτυπο για αυτά που τράβηξε ο καψερός. Το 1977 μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness επειδή επέζησε από τα περισσότερα χτυπήματα κεραυνών. Ούτε ένα ούτε δύο παιδιά, 7. Ξεκίνησε το 1942 πρώτη φορά που τον χτύπησε κεραυνός και του στέρισε και το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, το έχασε από το χτύπημα. Ακολούθησε 69, 70, 72, 73, 76 και 77 που μπήκε και στο Guinness. Μάλιστα το κεραυνόπληγμα του 72 του προκάλεσε και πυρκαγιά στα μαλλιά, έχασε τα μαλλιά, το άνθρωπος πήγε, έκανε προσθετική, όχι προσθετική, πώς το λένε αυτό, προσθετική νομίζω το λένε, έβαλε καινούργια μαλλιά και εμφύτευση, μπράβο, ευχαριστώ Χαρούλα μου, έβαλε καινούργια μαλλιά και τα ξανάχασε το 73 που τον ξαναχτύπησε κεραυνός. Έχουμε τον κύριο Άντολφ Σάξ, αυτόν ενδεχομένως να τον ξέρετε, αν δεν είχε εφεύρει όμως το σαξόφωνο,
θα τον ήξεραν για τα διάφορα που του έχουν συμβεί. Αυτός τουλάχιστον ήταν γνωστός και έγινε ακόμα γνωστότερος. Πιτσιρικάς μέτρησε σκαλιά δύο ορόφων και στο τελείωμα των σκαλιών αυτών των δύο ορόφων έσκασε με το κεφάλι σε πέτρα που ήταν εκεί στην άκρη των σκαλιών. Κάποιες μέρες σε κόμμα. Αργότερα πέφτει σε αναμένη σόμπα πάνω εγκάφματα σε όλο το κορμί. Πέφτει σε ποτάμι, τον σώζει περαστικός. Κεραμίδι που ξεκόλλησε από μια στέγη την ώρα που έκανε τον περίπατό του κάτω από το συγκεκριμένο σπίτι, του ήρθε στο κεφάλι. Ήτανε σε ένα δωμάτιο, έκρηξε μπαρουτιού στο δωμάτιο. Και εντάξει, για να καταλάβετε πόσο απελπισμένοι ήταν οι δικοί του που έβλεπαν το παιδάκι τους να πέφτει από το ένα τύχημα στο άλλο, η μητέρα του είχε κάποια στιγμή πει στους υπόλοιπους εκεί πέρα: «Αχ, καταδικασμένο είναι αυτό το παιδί σε ατυχία, δεν πρόκειται να ζήσει πολύ». 80 ετών από πνευμονία πέθανε ο κύριος Σάξ, διαψεύδοντας τη μαμά του. Προσέξτε τώρα, οικογένεια Family, οικογένεια Lawrence, ή αν προτιμάτε καλύτερα ζεύγος Lawrence. Το 2001 είπε να πάει μια βολτούλα εκεί στη Νέα Υόρκη να κάνει ένα ταξιδάκι τουρισμού. Δίδυμη πύργη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη. Σοκαρίστηκε το ζευγαράκι. 4 χρόνια αργότερα ξαναξεμητάει. Πάμε Λονδίνο, λέει. Πάμε ρε παιδιά Λονδίνο. Το τρομοκρατικό χτύπημα στο μετρό του Λονδίνου με καμιά 70 νεκρούς. Ξανασοκαρίζονται μετά το 5. Ξαναβγαίνουν από το καβούκι της το 8. Πάνε πάλι βολτίτσα. Αυτή τη φορά λένε πάμε κάπου εξωτικά. Πάμε Ινδία, πάμε Βομβάη. Άλλο τρομοκρατικό χτύπημα στη Βομβάη κατά την παρουσία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί, πρέπει να ήταν κοντά στους 200 σε εκείνο το χτύπημα. Δεν νομίζω να ξαναξεμήτησε το ζευγαράκι αυτό τον Λόρενς από το σπίτι. Η κυρία Βικτόρια Τζέσοπ το 1911 ήταν καμαριέρα στο κρουαζιερόπλοιο Olympic. Συγκρούστηκε με πολεμικό των Ηνωμένων Πολιτειών, βυθίστηκε. Λίγο αργότερα, ένα χρόνο αργότερα, το 12 είχε προσληφθεί στο Τιτανικό. Δεν χρειάζεται να σας πω τι απέγινε ο Τιτανικός. Μερικά χρόνια αργότερα, το 16, ήταν στο Μπριτάνικ. Το Μπριτάνικ έπεσε σε νάρκι λίγο έξω από τα δικά μας εδώ τα νησάκια στην Τζιά. Η κυριούλα, η συγκεκριμένη, η Βικτόρια Τζέσοπ, επέζησε από 3 ναυάγια με εκατοντάδες συνολικά, μην πω και παραπάνω, νεκρούς. Και τέλος, ο γιος του Αμερικανού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Άμπραχαμ Λίνκολν, ο οποίος λεγόταν Ρόμπερτ Τόντ Λίνκολν, ήταν μπροστά στη δολοφονία του πατέρα το 1865. Πολιτική οικογένεια το Λίνκολνέικο. Ο γιος του, ο Ρόμπερτ Τόντια, από τον οποίο μιλάμε, έγινε γραμματέας εξωτερικών και στρατιωτικών υποθέσεων του James Garfield, του επόμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν να πάνε ένα ταξίδι οι δυο τους το 1881, προφανώς πάνω στις αρμοδιότητες του. Δολοφονική επίθεση δέχθηκε και σκοτώθηκε ο James Garfield. Προσλαμβάνεται μετά ο Τόντ Λίνκολν το 1901 από τον William McKinley, επόμενος πρόεδρος και αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτός έπεσε θύμα δολοφονίας. 3 πρόεδρους κατάφερε να θάψει ο Ρόμπερτ Τόντ Λίνκολν, ο πρώτος από τους οποίους ήταν και ο πατέρας του. Κάποια στιγμή αργότερα του ζητήσανε άλλος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να τον πάρει εκεί στο επιτελείο του, αλλά την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια ο κύριος Ρόμπερτ Τόντ Λίνκολν, προφανώς για να προστατεύσει τον πρόεδρο από την κακοδαιμονία που έδερνε τον ίδιο.

πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, είναι η Ρασπορ 15 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινάει η εκπομπή Breakfast με Sport, θα πάμε παρεούλα για μία ώρα και τρία τέταρτα ως τις 8 δηλαδή, με τη θεματολογία που σας έχει συνηθίσει αυτή η εκπομπή, με τον τρόπο που σας έχει συνηθίσει αυτή η εκπομπή. Ειδησούλες, σχόλια, επικοινωνία, τέτοιου είδους θεματάκια, γενικά με έναν τρόπο που ελπίζουμε να σας βοηθάει να ξεκινάτε όσο γίνεται πιο όμορφα τη μέρα σας.

Ευχαριστώ, Χαρούλα, που ακούσατε νωρίτερα. Προφανώς έχει να κάνει με την μία και μοναδική, την υπέροχη, την ανυπέρβλητη, την ανεξάντλητη, την ανεξάρτητη, την τιτανομεγιστοτεράστια Χαρά Γιαννοπούλου, που έχω τη χαρά ως χαρά που είναι και την τιμή να την έχω απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων, όπως έχετε καταλάβει από τα μικρόφωνα της Ερασπορ, παραλυρίο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους. Ο ένας είναι τα SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Υπάρχει το email erasport χωρίς τάφ στο τέλος papakir.gr. Υπάρχει η σελίδα της εκπομπής στο Messenger, γράφετε breakfast με λατινικούς, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση του Facebook, μπαίνετε στην σελίδα, πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και τέλος υπάρχει και το Messenger, ποιο Messenger, το Viber, συγγνώμη, όπου στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει ο Λουκάκης, γράφετε Ερασπόρ, στο δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω σήμερα την αθλητική θεματολογία της εκπομπής με τον το φοβερό και τρομερό επικοντό που είχαμε χθες στο Diamond League της Ζυρίχης, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για την Ελλάδα στο επικοντό, περνώντας τα 6-20, ας το πούμε, το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ μετά τα 6-17 που είχε κάνει σε κλειστό. Έκανε 6-20 εκεί στην Ζυρίχη. Πάλι δεν κατάφερε να περάσει τον Ντουπλάντης που πέρασε τα 6-25, τα οποία ο Μανόλο τα είχε αφήσει, και έχουμε δει, φτάσαμε στο σημείο να δούμε Έλληνα αθλητή να προσπαθεί να δοκιμάζει να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Πύχης μετά μπήκε στο 6-32, και αν θέλετε και την άποψή μου, οι προσπάθειες του Μανόλο ήταν κατά τι λίγο καλύτερες σε σχέση με τις προσπάθειες του Ντουπλάντης. Δεν τα κατάφερε, αλλά ειδικά στην δεύτερη προσπάθεια που έκανε εκεί στο 6-32, έδειξε ότι δεν θα αργήσει η στιγμή να τον δούμε να περνάει και αυτό το ύψος. Και από εκεί και πέρα, πάλι στο Diamond League της Ζυρίχης, είχαμε έναν φοβερό και τρομερό Τεντόγλου να παίρνει και αυτός την πρώτη θέση, περνώντας το 6-45. Δεν πέρασε το 6-45, πήδηξε 8-45, έτσι. Το μπερδέψαμε λίγο, 6-32, 6-25, 6-20, πήγαμε 6-45, είναι 8-45 το άλμα του Τεντόγλου.

Πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας. Σιγά σιγά ευρωπαϊκή μέρα χτες. Οι δύο από τις τρεις ομάδες που έπαιζαν προκρίθηκαν στην League Phase των διοργανώσεών τους. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές κυριολεκτικά προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Έχασε 3-2 στην Νορβηγία από την Μπραν, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να γυρίσει το 0-2 μέσα σε ένα πεντάλεπτο, να ισοφαρίσει σε 2-2, αλλά μετά λίγο το μπέρδεμα που έκανε εκεί με τις αλλαγές του, το ανακάτεμα που έκανε με τις αλλαγές του ο Λύση, λίγο το γεγονός ότι η Μπραν ήταν η καλύτερη ομάδα στο ζευγάρι, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι, λίγο και το πέναλτι που έδωσε στο τέλος ο διαιτητής, το οποίο πέναλτι μπορείς να το χαρακτηρίσεις από πολύ έως πάρα πολύ αυστηρό, έφεραν την ήττα με 3-2 και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, που παραμένει πλέον μόνο στην Ελλάδα και κυρίως έχει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει από το καλοκαίρι και μετά, για το έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, από το τέλος της περσινής περίοδου και μετά, που τον έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση εσωστρέφειας.

Είχαμε τον Όφη να συνεχίζει να περνάει τρένο και από την Σόφια. 2-0 την ΤΣΕΣΚΑ, 2-2 νίκες, η μοναδική ομάδα που πέρασε με 2 νίκες. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 1 νίκη, 1 ισοπαλία. Ομοίως η ΑΕΚ πέρασε με 1 νίκη, 1 ισοπαλία στη League Face του Champions League. Ο Όφη πέρασε με 2 νίκες επί της ΤΣΕΣΚΑ στην League Face του Europa. Δείχνει ότι αυτό που τραγουδάγανε και οι φίλοι του στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο υποδεχόμενοι την αποστολή, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει σε διασκευή, ας το πούμε έτσι, του Μαλαματένια λόγια στο Μαντήλι, ότι μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο η φωτιά που έχει ανάψει ο Όφη, και να δούμε που θα φτάσει. Πάντως και χθες το παιχνίδι που έκανε ήταν πραγματικά απολαυστικό, ήταν ωραίο παιχνίδι στο Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Εύκολη επικράτηση επί των Βούλγαρων, και μάλιστα σε 2 παιχνίδια κράτησε το 0 στην άμυνα. Οκ, εντάξει, δεν είναι και το μεγαθύριο και ο φόβος και ο τρόμος η ΤΣΕΣΚΑ, αλλά δεν πάβει μετά από τόσα χρόνια Όφη να εμφανίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και να κάνει αυτά τα παιχνίδια που έκανε με τους Βούλγαρους. Να κλείσουμε με την εικόνα του Παναθηναϊκού. Τα κατάφερε για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα παιχνίδι, να βγάλει την ψυχή των φίλων του. Ισοφαρίστηκε σχεδόν με buzzer equalizer στο τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς λεπτό των καθυστερήσεων, ήταν το γκολ του Νταρίντα, που έπιασε περιέργως σε κακή λειτουργία την άμυνα. Και λέω περιέργως γιατί σε εκείνο το λεπτό, όταν έχουν φτάσει δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και κρατάς την πρόκριση στα χέρια σου, τρως και την μπάλα και το χορτάρι και τα σημαίακια. Τον έπιασαν σε όχι και τόσο καλή αμυντική λειτουργία, ισοφάρισε, και μετά στην παράταση που ουσιαστικά, εντάξει ρε παιδιά, ο Ντέσσερς έβαλε και τα 2 γκολ, ωραίο σεντερφορίσιο το πρώτο, κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο δεύτερο, αλλά τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι τον Ταμπόρδα, ο οποίος Ταμπόρδα έπαιζε με 1,5 πόδι σε όλη σχεδόν την παράταση, έτσι. Ο άνθρωπος ξάπλωνε λίγο κάτω προφανώς για να ανακουφιστεί λίγο από τον πόνο, σηκωνόταν, συνέχιζε, και όχι απλώς συνέχιζε το παλικάρι, αλλά έκανε και παρεμβάσεις, πήγαινε σχεδόν κουτσό και έκανε τάκλιν σε σούτ των Τσέχων. Είδε το χαρό με τα μάτια του αρκετές φορές στην παράταση ο Παναθηναϊκός, και πάνω που όλοι πίστευαν ότι το παιχνίδι θα πάει στα πέναλτι, πήγε ο Ντέσσερς και κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο ίδιος, 2-1 ο Παναθηναϊκός, προκρίθηκε στη League Face του Conference League, κέρδισε ακόμη περισσότερο χρόνο, το λέγαμε και μετά την πρόκριση επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948, δεν θυμάμαι την χρονολογία, ότι και εκεί είχε κερδίσει χρόνο, και τώρα κέρδισε χρόνο για να μπορέσει να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία να τα πάει καλά στη συνέχεια του Conference League. Σήμερα είναι η κλήρωση των δύο αυτών διοργανώσεων, Europa και Conference League. Για την κλήρωση της ΑΕΚ θα τα πούμε μετά το διαλυματάκι μας, μετά το πρώτο τραγούδι, που είναι αφιερωμένο στον Hugh Cornwell, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά δημιούργησε ή συνδημιούργησε, αν προτιμάτε, και πέρασε περίπου μια 15ετία και βάλε από την καριέρα του στους Stranglers. Επιλέξαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσικά την εκπομπή με αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε, Era Sport.

γύρισαμε λοιπόν 33 λεπτά, 33,5 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, τρέχει το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Breakfast με Σπορ. Χαράγιαννοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο σε ήχους και μικρόφωνα που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ο ένας από τους τρόπους επικοινωνίας. Έρα Σπορ χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr το email. Έρα Σπορ στην αναζήτηση του Viber, μπαίνετε και από εκεί στην εφαρμογή, στη σελίδα που υπάρχει στην εφαρμογή, στέλνετε και από εκεί τα μηνυματάκια σας. Κάτι έχει συμβεί περίεργο στο Messenger του Facebook και δεν μπορεί να μου ανοίξει. Ελπίζω να ολοκληρωθεί, να λυθεί το πρόβλημα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μια καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λέγαμε λοιπόν για την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Διάβαζα, ψάχνω μπαίνοντας να δω την κλήρωση, διάβαζα κάτι για βουνά, κάτι τέτοια πράγματα, για οροπέδια, για ανυπέρβλητα εμπόδια κτλ. Και βλέπω τελικά την κλήρωση. Η ΑΕΚ θα παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Ρεάλ, με τη Ρώμα, με τη Γαλατά Σαράι και με την Λίντσερ την Αυστριακή. Και θα παίξει εκτός έδρας με την Manchester City, την Dortmund, τη Σαχτάρ και την Κόμο. Τη Σαχτάρ, η οποία θα παίξει σε ουδέτερη έδρα και αποφάσισε αυτή τη φορά να μην παίξει στην Πολωνία όπως έπαιζε συνήθως, αλλά να παίξει στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea στο Λονδίνο. Η Chelsea, η οποία φρονίμως πιούσα και φαντάζομαι το έκανε και για το οικονομικό, προσφέρθηκε να δώσει το Stamford Bridge στη Σαχτάρ. Έβγαλε και ανακοίνωση χθες η Λονδρέζη ότι από τη στιγμή που δεν τα καταφέραμε ως Chelsea να παίξουμε φέτος στην Ευρώπη λόγω της κάκης της πορείας στην περσινή Premier League, για να μην μείνει χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Stamford Bridge, το προσφέρανε στην Σαχτάρ. Προφανώς η Σαχτάρ δέχτηκε την προσφορά αυτή και έτσι τα παιχνίδια τα εντός έδρας των Ουκρανών θα γίνουν στο Stamford Bridge. Λοιπόν, αυτή είναι η κλήρωση. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με την εικόνα που έχει δείξει, που έδειξε και στα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη, που είχε δείξει και από πέρσι με εξαίρεση το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ράγιο, δεν είναι και τόσο αξεπέραστα, τουλάχιστον στη Φιλαδέλφεια, ούτε η Ρώμα, ούτε η Γαλατά, ούτε η Λίντσερ. Και από εκεί και πέρα, εκτός έδρας, στη Σαχτάρ δεν νομίζω ότι το Stamford Bridge θα είναι έδρα της Σαχτάρ. Αν είναι και λίγο προχωρημένο και έχει πάρει κάποια καλά αποτελέσματα η ΑΕΚ μέχρι εκείνο το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ, νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο θα βγει το οριστικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν είναι έτσι η κατάσταση με το πρόγραμμα, να είναι το παιχνίδι κάπου στα μέσα του προγράμματος και την ΑΕΚ να έχει πάρει κάποια καλά αποτελέσματα, νομίζω περισσότεροι θα είναι οι ΑΕΚτζίδες που θα πάνε στο Λονδίνο παρά οι Ουκρανοί. Και φυσικά η Κόμο δεν είναι το φόβητρο, είναι πρώτη της συμμετοχή, έχω την εντύπωση, στην Ευρώπη και 100% σε τέτοιο επίπεδο διοργάνωσης, δηλαδή στο Champions League. Δεν ήτανε τόσο βουνό η κλήρωση. Οκ, εντάξει, Real και City είναι Real και City. Οκ, Dortmund είναι Dortmund. Μέχρι εκεί. Οι υπόλοιπες πέντε δεν είναι ομάδες που μπορείς να πεις ότι δεν χτυπιούνται. Και φυσικά οι παίχτες της ΑΕΚ, οι Έλληνες παίχτες της ΑΕΚ θα σμίξουν με τα άλλα τα παλικάρια, τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα, τον Δουδίκα, τον Κουλιεράκη, ο οποίος παίζει στη Ρώμα,
και θα έχουμε τέτοιες συναντήσεις σε αυτά τα παιχνίδια της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, για την League Phase του Champions League.

Είπαμε, δεν θυμάμαι αν το είπα στο ξεκίνημα, ότι σήμερα το μεσημέρι από τις 2 θα ξεκινήσει η κλήρωση των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA, δηλαδή το Europa και το Conference League. Μην ξεχνάμε ότι στο Europa, στην κλήρωση του Europa, θα πάρει μέρος και ο Ολυμπιακός εκτός από τον Όφι. Στο Conference ο Παναθηναϊκός. Είχαμε χθες άφηξη του Μάρκους Πέντερσεν στην Αθήνα, 26 χρονών, διεθνής, Νορβηγός, αριστερός, αμυντικός. Θα περάσει σήμερα από τις απαιτούμενες εξετάσεις, ιατρικά, εργομετρικά δηλαδή, και θα βάλει υπογραφή σε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο 20χρονος Ούγκρεσιτς, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, Σέρβος μέσος, επαναλαμβάνω, 20χρονος, τον πήρε ο ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν του Βελιγραδίου. Μια μεταγραφή κοντά στα 8 εκατομμύρια, λένε τα ρεπορτάζ. Θα υπογράψει και αυτός, θα κάνει και αυτός την ίδια πορεία με τον Πέτερσεν στον Ολυμπιακό, δηλαδή ιατρικά, εργομετρικά και υπογραφές. Έχουμε ένα χρυσό μετάλλιο στο σκύφελα των βαρών στο παγκόσμιο κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδαζής, ενώ στο διπλό σκύφελα φρόν βαρών στα κορίτσια η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδουν πήραν το ασημένιο μετάλλιο.

Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τελικούς που θα δώσει η Εθνική Μπάσκετ, προσπαθώντας να διορθώσει αυτά που έκανε στην προηγούμενη προκριματική φάση που την ολοκλήρωσε με 3 νίκες 3 ήττες. Στη Ρίγα της Λετωνίας θα παίξει στις 7 με την τυπικά γηπεδούχο Ουκρανία. Προφανώς θέλει τη νίκη για να αποκτήσει περισσότερες ελπίδες και αυτοπεποίθηση προφανώς εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεών της στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Era Sport μετάδοση και RTL Sport τηλεοπτική. Και μια και λέγαμε νωρίτερα για το Diamond League της Ζυρίχης, φοβερά και τρομερά πράγματα, πρέπει να ήταν μια από τις καλύτερες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων. 2 παγκόσμια ρεκόρ, το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ το Βραζιλιάνος ο Άλισον Ντος Σάντος στα 400 εμπόδια με 45-80. Το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ η Αμερικανίδα η Μασάι Ράσελ, και αυτή σε εμπόδια αλλά αυτή στο κατοστάρι με 12-09. Δύο κούρσες πραγματικά που όσοι τις παρακολούθησαν είδαν την ποιότητα των αθλητών και του Βραζιλιάνου και της Αμερικανίδας που κατέριψαν τα παγκόσμια ρεκόρ. Και πριν πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι, το οποίο δεν έχει κάποιο έτσι, πώς να το πω, επαιτειακό χαρακτήρα, απλώς έτσι μας την έδωσε, έτσι το επιλέξαμε, πάμε να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια χθες για Europa και Conference League. Europa καταρχάς, η Αραράτ με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0 προκρίθηκαν οι Αρμένοι. Η Ιμπέρια η Γεωργιανή με τη Γιαγκελόνια την Πολωνέζικη 1-2 οι Πολωνοί, προκρίθηκαν οι Πολωνοί. Βικτόρια Πλουζέν με τον Ερυθρό Αστέρα 5-1 οι Τσέχοι στην παράταση προκρίθηκαν. Η Ζαλγκύρης Κάουνο με την Μπεσικτάς 1-0 η Λιθουανία, αλλά προκρίθηκε η Μπεσικτάς. Λίλεστρομ η Νορβηγή με την Εγνάτια την Αλβανική στην παράταση, Νορβηγή προκρίθηκαν με 2-1. Ομόνια Σεντρούιντεν 4-2 οι Κύπροι πέρασαν. Σάλτσμπουργκ Μιάλμπι 3-0 οι Αστριακοί πέρασαν. Άρχους Μπενφίκα 1-3 προφανώς πέρασε η Μπενφίκα. Η Τούν 2-2 με την Λεχ Πόσναν πέρασαν οι Πολωνοί. Άντερλεχτ Καϊράτ 3-0 πέρασε η Άντερλεχτ. Φέρεντς Βάρος Τραμπζονσπορ 4-0 οι Ούγγροι, με 2 αποβολές οι Τούρκοι πέρασαν οι Ούγγροι. Πάμε και εντάχει και στο conference. Κουόπιο Σάμρο Κρόβερς 1-0 οι Φιλάνδοι προκρίθηκαν. Στα πέναλτι η Γιάμπλονετς πέρασε τους Ρέιτζερς 1-0 και 4-3 στα πέναλτι. Στην παράταση η Τβέντε κέρδιζε στην Αζερβαϊτζάν την Καραμπάκ 4-1 προκρίθηκε. Η Μακάμπη με την Λουγκάνο 1-1 προκρίθηκαν οι Ελβετοί. Η Μονακό με την Κόρνικ την Πολωνική 4-1 οι Μονεγάσκοι πέρασαν. Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1 οι Γερμανοί. Στα πέναλτι η ομάδα από την Ανδόρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες επικράτησε τις Ντρίτα 4-2 στα πέναλτι από το Κόσοβο, η Ντρίτα, και πέρασαν οι πώς θα το πούμε ρε χαρά, Ανδορέζοι, Ανδοριανοί, αυτοί που είναι από την Ανδόρα, αυτοί πέρασαν. Η Κοπενχάγη κέρδισε 4-1 την Ίντερ Τούρκου, προκρίθηκε. Η Πάφος 4-2 στην παράταση την Δυνάμο Σίτι την Αλβανική προκρίθηκε. Η Χάιντουκ Σπλίτ κέρδισε στην Πολωνία τη Ρακόφ 3-2 στην παράταση προκρίθηκε. Η Ρίγα η Λετωνική την Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε 2-1 προκρίθηκαν οι Λετωνοί. Ο Άγιαξ 5-3 την Σιόν πέρασε. Η Σενγκάλεν με την Νόρτζελαντ 2-3 πέρασαν οι Δανείοι. Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα 0-1 οι Ιταλοί. Αούστρια Μπράγκα 0-0 πέρασαν οι Πορτογάλοι. Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίκινγκου Ρέικιαβικ 3-1 οι Βόσνοι προκρίθηκαν. Μπράιτον Τρόμσο 4-0 προφανώς πέρασαν οι Άγγλοι, με τον Κοστούλα να έχει σκοράρει και να έχει δώσει και ασίστ, να συμμετέχει δηλαδή στα 2 από τα 4 γκολ της Μπράιτον. Ριέκα Μίντιλαντ 1-4 πέρασαν οι Δανείοι. Η Λάρν με την Lincoln Red Ibs από το Γιβραλτάρι, οι Γιβραλταριανοί επικράτησαν 3-0 και προκρίθηκαν.
Παρτίζαν, Χετάφε 2-1 πέρασαν οι Ισπανοί λόγω του πρώτου παιχνιδιού και Χιμπέρνιαν οι Σκοτσέζοι με τους Βέλγους της Γάνδης, οι Βέλγοι κέρδισαν Σκοτία 3-2 και πέρασαν. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για τα πρωτοσέλιδα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα με τις αθλητικές εφημερίδες. Έχω μπροστά μου τη Sport Day, σπασμένο στα δύο. Αριστερά, ομάδα δηλητήριο, τεράστιο σόφι του μαέστρου Χρήστου Κόντι πέρασε πανηγυρικά στους ομίλους του Europa με δύο καθαρές νίκες και συνολικό σκορ 5-0. Μάγκες και παλικάρια κριτικοί έκαναν τη δουλειά όπως έπρεπε και στη Σόφια με νους και Θεοδοσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ του θριάμβου. Δεξιά, ανάσταση με 4. Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση των Τσέχων και πήρε το χρυσό εισιτήριο για τους ομίλους του Conference στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Τάσης αυτοκτονίας ξανά από τους πράσινους που ενώ προηγήθηκαν με το τάγκ από την Ιγυρία στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκαν την κανισοφάρη στις καθυστερήσεις από τον Νταρίντα. Στην κορυφή αγγίζει Φρέντρου, ο Ολυμπιακός φορτσάρι για ενίσχυση στα χαφ με το δανό άσο της Τζένο να είναι κοντά στη μεταγραφή. Δίπλα ήρθε η Σαΐτα της Νορβηγίας, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο διεθνή μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσον που παίζει και στα δύο άκρα. Καραλής από άλλο πλανήτη, χτύπημα για το 6-20, κλήρωση πρόκληση το χτύπημα για την ΑΕΚ, Νίκολιτς 4x4, ο Σέρβος μετρέχει το απόλυτο των προκρίσεων ως coach της ΑΕΚ και συνολικά στην καριέρα του 2 εκατομμύρια πριν Μοίρας ο Ηλιόπουλος. Η αντίδραση δεν ήταν αρκετή, η αναφορά στο 3-2 της Μπραν επί του ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει σε 5 λεπτά. Μέντι Αγέ και Ζαφίρι δέχτηκε όμως η χαριστική βολή με ένα αυστηρό πέναλτι. Live Sport. Ο Θεός είναι Παναθηναϊκός. Ο τίτλος, ο

0: Μέγα Σίριλ Ντέσερς με 2 γκολ και ο φοβερός πολεμιστής Μπιθέντε Ταμπόρδα οδήγησαν τον κακό Παναθηναϊκό σε τεράστια πρόκριση στη League Face του Conference League. Στο απίστευτο θρίλερ της Τσεχίας, ο Νταρίντα ισοφάρισε στο 92, αλλά η Χράντετς λογάριαζε χωρίς τον Ιγυριανό Κίλερ. Έχει δικαίωμα στο όνειρο στην κορυφή το χτύπημα για την κλήρωση στο Champions League της ΑΕΚ, μεγαθύρια αλλά και αντίπαλοι που δεν τρομάζουν την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Κόκκινος ο Πέντερσεν, η αναφορά στη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Παγκόσμιος ο Γκαϊδατζής, το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο συγγνώμη, πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Όφι για φίλημα, το χτύπημα για τον Όφι. Πικρό αντίο ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ. Μπάσκετ πρώτος τελικός για την Εθνική στην Ουκρανία. Μιλάμε για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7. Ώρα των σπορ. Η ΑΕΚΑΡΑ στα Αστέρια. Έρχονται μεγάλες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη για την ομαδάρα της ΑΕΚ και για όλους τους ενωσίτες. Θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια και μια πρόκληση για εμάς, η ατάκα του Μινά Λισάνδρου. Πρωταθλητής. Γιατί τον Βίκινγκ, πώς στράφηκε στον μουντιαλικό Πέντερσεν ο θρύλος, το ένα χτύπημα στην πρώτη του σελίδα, και το άλλο, πρόεδρε πάρ το πάνω σου, άρθρο από τον κύριο πρόεδρο στον μόνο που μπορεί να δώσει λύσεις. Άλλο ένα χτυπηματάκι, συμφωνία για Φρέντρουπ, η Ιταλία αποκαλεί τον Ολυμπιακό σταυρί και με την Τζένοα και περιμένει την απάντηση του Δανού Διεθνή Φόρ. Στήριξη παντού, ερυθρόλευκη συσπήρωση σε όλα τα σπορ. Κυκλοφόρησαν τα νέα διαρκείας για βόλι, handball και πόλο στο πιστόφυλλο της εφημερίδας που θεωρείται έχει τον τίτλο «Ο Γάβρος». Και στα ουράνια το χτύπημα, το ένα από τα δύο βασικά της εφημερίδας «Φως», μιλάει για το 2-0 του Όφη στην Σόφια επί της ΤΣΕΣΚΑ. Δίπλα μηχανάκι Πέντερσεν, ο Νορβηγός έφτασε προχθές στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και υπογράφει σήμερα τετραετές συμβόλαιο. Επέζησε από το θρίλερ στην κορυφή της πρώτης σελίδας το χτύπημα για την νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλεισμός με φωνές, το χτύπημα για τον ΠΑΟΚ που έχασε 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων από πολύ νωρίς. Πολλά παράπονα από τους Θεσσαλονικείς για την εσχάτη των ποινών που έκρινε την αναμέτρηση. Παγκόσμιος Γκαϊδατζής, και εδώ η αναφορά στο χρυσό στο Άμστερνταμ, στο σκύφελα φρόμπαρον. Στους εφέρες ο Εμμανουήλ Καραλής που έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20. Παίζει τελικό η εθνική μπάσκετ. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως. Πάμε στις πολιτικές. Με τη Δημοκρατία. Πρώτη ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά. Μητσοτάκη, στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή resorts σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Ελεύθερος Τύπος, εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις το ένα από τα δύο χτυπήματα, νέα από κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη που ήταν στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του νέου σταθμού του μετρό στην Καλαμαριά. Τα νέα, κλείσε έκκλησης. Για νοικοκυριά μικρομεσαίους ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια και αυτοκίνητα πάνω-πάνω στην πρώτη σελίδα. Χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες με την τραγωδία της καταστροφής εκεί στο Νεπάλ. Και προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Έλα Χριστέ μου, θα το δούμε κι αυτό. Εστία η επόμενη εφημερίδα. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, ο τίτλος της εφημερίδας, αλλά και συμμαχικής από κάτω. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας, ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Μάλιστα, και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, αναρωτιέται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Εστία. Πάμε και στην Εσπρέσο. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την τεχνητή νοημοσύνη. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, ο τίτλος. Εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν όψη ΔΕΘ στα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το Μετρό και την κατασκευή της γραμμής. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την Ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Φωτογραφικό θεματάκι, την κατεδάφιση του μπάντμιντον που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Ιούλιο, ξεκίνησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συνεχίζουμε με την κόντρα-άγκληση. Διαφήμιση έκλεισε. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Ο τίτλος εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Ο υπέρτιτλος με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υπότιτλος. Σταρ, η επόμενη εφημερίδα που θα διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο. Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί. Άκου χαρά. Απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια. Παναγία μου. Αναλυτικές προβλέψεις από τον Κώστα Λεφθάκη. Η ταυτόχρονη μερική έκλειψη σελήνης εντείνει τις δραματικές επιρροές. Οχ, τσουτσούριας. Ριοσπάστης η επόμενη εφημερίδα. Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Αύξηση 59% σε δύο ημέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Ο Λόγος, η επόμενη εφημερίδα. Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ατάκα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την επίσκεψή του. Επόμενη εφημερίδα είναι το Μανιφέστο, αλλά να κλείσει πρώτα η ρεκλάμα. Επόμενη στάση Καλαμαριά, Μετρό Θεσσαλονίκης από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Τα λόγια του Πρωθυπουργού. Η One Voice. Αγωγή στην ΕΡΤ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε το Γιάννη Παπαδόπουλο. Είπαμε όχι στο Μεσολαβητή. Η κυβέρνηση να ετοιμάζεται για δυσάρεστες εκπλήξεις στο θέμα της εφημερίδας. Εθνικός Κήρυξ η επόμενη. Δεξιά το χτύπημα Κάιλ Διαμαντάς, ο ομογενής στην ηγεσία της FDA, από τις ελληνικές του ρίζες σε μια κορυφαία θέση ευθύνης. Και αριστερά ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης του Ράτκλιφ στην Ρωσία. Και απογευματινή 5,3 δις για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ Μπαμ, η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Και θα κλείσουμε με την ναυτεμπορική, η οποία έχει crash test για τις ελληνικές μετοχές, ο τίτλος. Η ναυτεμπορική μετρά τις δυνάμεις του Eurotex Athens λίγο πριν από την ένταξή τους στις αναπτυγμένες αγορές. Έχουμε όμως και την DL News που βγαίνει κάθε Παρασκευή, ο μεγάλος τραγικός απολογισμός στο Ταμείο Ανάπτυξης, αναλυτικοί πίνακες με τις επενδύσεις που δεν έγιναν, όσες κουτσουρεύτηκαν και όσες αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χαρά, πάρ' την κατάσταση στα χέρια σου.
1: Η ώρα είναι...

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ο διαιτητής εσφύριξε, ο Νίκος Γούναρης τραγούδησε το «Άρχισαν τα όργα του» και ξεκινάει το «Άρχισαν τα όργανα», όχι τα όργα του, τα όργανα. Και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Breakfast με Sport, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Αλέκο Σακελάριο, αυτόν που έγραψε τους στίχους για το συγκεκριμένο τραγούδι, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1991 σε ηλικία 78 ετών. Τι να πεις, τι μπορείς να πεις για το συγκεκριμένο, για το μεγάλο Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος σπούδασε νομική, ξεκίνησε να δουλεύει σαν δημοσιογράφος και έγινε θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, στίχουργός. Έγραψε είτε μόνος του είτε με παρέα πάνω από 200 θεατρικά και κάμια εκατοστή ελληνικές ταινίες. Δεν χρειάζεται να βάλουμε μπροστά μας τίτλους, να αρχίσουμε να λέμε τίτλους. Έγραψε και στίχους, πάλι είτε μόνος του είτε με παρέα, σε κοντά 2000 τραγούδια. Δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής κωμωδίας και ένας από τους σπουδαιότερους στιχοργούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού. Αυτό ήταν το σε γενικές γραμμές το έργο του Αλέκου Σακελάριου. Επαναλαμβάνω, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1991. Το αφιερώσαμε το πρώτο ελληνικό κομμάτι της δεύτερης ώρας. Θα πάμε παρεούλα με Breakfast με Sport ως τις 8. Έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να κάνω κάτι με τον με το Messenger. Δεν υπάρχει για σήμερα ο συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας. Υπάρχουν οι υπόλοιποι. Σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160, ερασπορ χωριστά στο τέλος papaker.gr το email, και ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το δεύτερο τρίτο ψηφίο γράμμα μάλλον θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας στην εκπομπή, την οποία επιμελούνται η μία και μοναδική Χαρά Γιαννοπούλου, καλλιτεχνική, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που κάνει, καλλιτεχνία είναι αυτό που κάνει εκεί στην κονσόλα των ήχων, και ο Λαδόπουλος στο παραλήρημα από τα μικρόφωνα.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τα μηνυματάκια σας. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε ήταν από το Σωτήρη Τριφυλάρα, υπογράφει για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, πότε θα έχουμε την απόφαση. Φαντάζομαι στο ξεκίνημα, στη χειρότερη περίπτωση, στο ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας θα βγει η απόφαση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να θυμίσουμε για όσους το έχουν ξεχάσει ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ένσταση κακής συμμετοχής για την κανονική συμμετοχή του Κομπνάν, του Νιγηριανού, που δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα του παιχτιδιού των δύο ομάδων για το κύπελλο Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Ο Λεβαδιακός είχε κερδίσει 2-0, ο Αστέρας έχει κάνει έφεση, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, περιμένουμε, επαναλαμβάνω, φαντάζομαι στο ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας την απόφαση για το κύπελλο. Ο φίλος ο 228, ο συμπαθέστατος δημοσιογράφος Σταύρος Λιγερός, στο απολαστικό του βιβλίο «Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία», τονίζει ότι οι Ολυμπιακοί του 4 αύξησαν το δημόσιο χρέος κατά 40 δις και ότι το γεγονός αυτό ήταν από τα βασικά εισόδους μας στην κρίση. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Τόλης από τα Τρίκαλα, καλημέρα, χαρά και Μιχάλη, χαρά και Μιχάλη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, ο φίλος, έχω και άλλα, λέει, έχεις και άλλα, σε ένα μήνυμα που στείλε 6 και 4. Τι είναι ρε παιδιά το έχεις και άλλα. Φίλε Γιώργο, ειλικρινά, 6 και 4 δεν θυμάμαι. Ήταν το θέμα της εκπομπής με τους αυτούς που τους κυνηγάν τα ατυχήματα. Ναι, είπαμε ότι υπάρχουν και άλλα, αλλά προσπάθησα να βγάλω έτσι τα πιο, αυτά που μου έκαναν περισσότερη εντύπωση, για να μην μακρηγορήσουμε. Και γιατί αν τα λέγαμε όλα όσα βρήκα χθες καμία κοσαριά, δεν θα τελειώναμε ποτέ αυτό το θεματάκι. Καλημέρα Γέρο Μιχαλιό, λέει ο Παναγιώτης, σηκώθηκα νωρίς και μου κάνεις παρέα. Μπράβο στις ελληνικές ομάδες, προφανώς Παναθηναϊκό και Όφη. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Πάμε και λίγο στο Viber, από πού ξεκινάμε. Ξεκινάμε από εδώ. 5 και 4 το έστειλε ο φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Θα μας στείλει αυτή η Πανάθα φέτος. Όλα καλά στο τέλος. Συγχαρητήρια στον Όφη. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα σε όλους από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο φίλος ο... Κάτσε να δούμε αν known είναι, να δούμε αν υπογράφει. Ο Χρήστος, στενοχωρήθηκα για τον ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο τέλος και πήραν την νίκη οι Νορβηγοί. Είπα, ήταν από πολύ έως πάρα πολύ αυστηρό. Okay, υπάρχει επαφή στα πόδια, αλλά ο καψερός ο Γιαννούλης έχει σηκώσει και τα χέρια, έχει τεντώσει και το κορμί για να μην υπάρξει επαφή. Μπλέκονται τα πόδια τους. Τώρα, ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει. Το κατά πόσο δίνονται αυτά τα πέναλτι είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Καμία πρόθεση, και φάνηκε και από τη στάση του υπόλοιπου σώματος πλην ποδιών του Γιαννούλη. Είπαμε, άποψη δική μου, από πολύ ως πάρα πολύ αυστηρό. Καλημέρα στο φίλο τον Στέλιο, καλημέρα στον φίλο τον Τζέλιγκα, που δηλώνει Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που ποτέ δεν πλήττεις. Πραγματικά ρε φίλε, πραγματικά, στα φετινά του παιχνίδια έχει βγάλει την ψυχή, ακόμα και με την πάξη, έτσι κατάφερε να ισοφαρίσει στο ΆΚΑ στο τέλος και να μην πάει στην παράταση να πάρει την πρόκριση. Με την Τσεσκά
Okay, τα είδαμε, παράταση, και χτες πάλι τα κατάφερε και στο πρώτο παιχνίδι στο 2-2 της Αθήνας, και χθες, επαναλαμβάνω, κατάφερε να βγάλει την ψυχή στους φιλάθλους του, και όχι μόνο στους δικούς του αλλά και σε αυτούς που παρακολουθούσαν το παιχνίδι χωρίς να είναι αντιπαναθηναϊκοί και να, από αυτούς που βλέπουν και λένε να χάσει γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Σε όλους τους υπόλοιπους ουδέτερους πάλι έβγαλε την ψυχή.

Ο φίλος ο Μη Αλφα, καλημέρα Μιχάλη, Τάσο, Ήρα και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Καλό σου κου να έχουμε. Ποιο παιχνίδι σπικάρω? Κανένα δεν σπικάρω Σαββατοκύριακο. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε όλοι, πάω γκτζής ο φίλος ο Μη Αλφα. Θέλω τη γνώμη σου για το πέναλτι. Μόλις την είπα τη γνώμη μου, φίλε. Είναι ο Άγγελος Παοκτζής από ΟΣΑ Λαγκαδά. Το είδα τώρα στο τέλος. Φεύγω από το Ποσίδη σήμερα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Μόλις την είπα την τη γνώμη μου. Τι είδαν αυτοί, λέει, που δεν κατάλαβα εγώ. Πριν από δύο λεπτά το είπα την άποψή μου. Να την ξαναπώ με τρεις λέξεις, από πολύ έως πάρα πολύ αυστηρό. Ο Τζον Βαρβάτος, καλημέρα από τα Τέμπη. Εγώ πάντως ανατρίχιασα με αυτές τις ατυχίες. Καλά, ειδικά αυτά τα πράγματα, κυρίως με την νυχτερίδα. Η χαρά, κάτσε μην το επαναλάβω γιατί μασουλάει τώρα, δεν χρειάζεται. Είχε κλείσει τα μάτια και είχε χώσει το κεφάλι στην κονσόλα ακούγοντας το συγκεκριμένο. Ο φίλος ο Βαγγέλης, στρατιωτικός από την Κομωτινή. Πάμε να χαρούμε το ταξίδι με την αεκάρα μας. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μας άγχωσε πολύ. Ο ΠΑΟΚ μας συνοχώρησε. Ο Όφη μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Μέσα σε 20 λέξεις έπιασε το νόημα ο Βαγγέλης και περιέγραψε τα πράγματα. Μας στενοχώρησε όντως ο ΠΑΟΚ, γιατί πέρα του πέναλτι που ενδεχομένως και δικαιολογημένα να φωνάζει, η εικόνα του, με εξαίρεση εκείνο το πεντάλεπτο της ισοφάρισης και λίγο μετά από αυτό το πεντάλεπτο, δεν ήταν καλή. Okay, σίγουρα χάθηκε μεγάλο έδαφος στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, όπου στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Ο ΠΑΟΚ θα έχει δύσκολη χρονιά φέτος, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι μια χρονιά ενδεχομένως επανέναρξης, να το πω έτσι. Τέλος ο Λουτσέσκου με τον τρόπο που έφυγε το καλοκαίρι. Τέλος ο Κωνσταντέλιας, έφυγε δηλαδή ο κορυφαίος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας, εντάξει, μήπως της ιστορίας, που γράφουν κάποιοι και στο Facebook και φανώ υπερβολικός, αλλά των τελευταίων 10-15 χρόνων τουλάχιστον ο Ρασβάν είναι ο κορυφαίος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, πάνω στον οποίο πιθανότατα θα χτιζόταν ο φετινός ΠΑΟΚ. Κινήσεις που δείχνουν ότι πάμε για, όπως λένε και στο χωριό μου, restart. Πού θα καταλήξει αυτό το restart δεν ξέρω, πάντως θα είναι δύσκολη χρονιά και με ένα προπονητή λαχείο, και αυτό το έχω ξαναπεί, πολύ περισσότερο και ο Νίστρουπ είναι λαχείο για τον Παναθηναϊκό και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας, και ο Λύση είναι λαχείο για τον ΠΑΟΚ, πολύ περισσότερο ο Λύση για τον ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι έρχεται να αντικαταστήσει αυτόν που μόλις είπαμε, δηλαδή το Λουτσέσκου, με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Ο Φώτης, όπως λέει και ο ύμνος, και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Αν έχω δεν ξέρω εσύ ρε Χαρά πως το βλέπεις, πρέπει να εκτζείς ο φίλος ο Φώτης, έτσι. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Καλημέρα Φώτη. Ο φίλος ο Πέτρος, η παροιμία λέει που λέμε εδώ, αυτό ρε φίλε ακριβώς, για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς εννοεί για τις περιπτώσεις των ανθρώπων με τα ατυχήματα, όποιου του μέλη να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Ακριβώς, το λέει με το πιο λαλιά, απού του μέλη να πνιγεί ποτέ του δεν ποθαίνει, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ακριβώς φίλε. Ο Μάλι με δύο L υπογράφει ο φίλος μας. Καλημέρα παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι κάκιστος, δεν βλέπετε για αρχή. Καλό μας κουράγιο, μαζεύουμε ροδάκινα με 36 βαθμούς ακατέβατα.
όντως φιλέ, καλό σας κουράγιο. Ο Τούντορ, χάθηκε το φεγγάρι ρε. Λέει, ξέρω εγώ, λες να χάθηκε και το φεγγάρι φίλε Τούντορ. Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή, θα μας βγάλει την ψυχή ο Παναθηναϊκός μας. Κρατάμε την πρόκριση στη League Face και το ότι ο Νίστρουπ κέρδισε ηρεμία και χρόνο να φτιάξει την ομάδα. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Παναθηναϊκός σε όλη τη διαδικασία των τριών προκριματικών γύρων στο conference που πέρασε, αγόρασε χρόνο. Πιστεύω με τις προσθήκες και την προσαρμογή των νέων θα τα πάμε σπουδαία. Συγκλονιστικός ο Ταμπόρδα, το είπαμε φίλε Αντουάν, που εκτός του ότι τα έδωσε όλα για 130 λεπτά, πραγματικά 130 ήταν, κρατήθηκαν πολλές καθυστερήσεις και με το πέναλτι και με το VAR και γενικά στο τέλος του παιχνιδιού, εμψύχωνε και τους συμπαίχτες του με κάθε ευκαιρία. Μακάρι ειλικρινά να μην είναι κάτι μυϊκό ο τραυματισμός του και να είναι γκράμπες, γιατί αν είναι κάτι μυϊκό με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε, δηλαδή την ανύπαρκτη διαχείριση που έκανε ουσιαστικά στο πρόβλημά του ο Ταμπόρδα, που έπεφτε για 30 δευτερόλεπτα κάτω λίγο να του φύγει ο πόνος, σηκωνότανε και ξανάτρεχε με κουτσό και έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έκανε το παλικάρι, άμα αυτό είναι μυϊκός τραυματισμός, τότε φοβάμαι ότι θα μείνει καιρό. Ενώ αν είναι κράμπες, οκ, τελείωσε.

Ο Δημήτρης Λαδόπουλε, μήπως κιτρινοφέρνεις λίγο τα παραλές για την ΑΕΚ. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα σου καταρχάς. Κάποιος ακροατής άλλος στο παρελθόν με έχει χαρακτηρίσει εμπαθή κατά της ΑΕΚ, ότι είναι γνωστή η εμπάθειά μου κατά της ΑΕΚ. Τώρα έρχεσαι εσύ να μου πεις ότι κιτρινοφέρνω. Μάλλον τα κάνω καλά αυτά που κάνω. Έτσι, δηλαδή όταν είναι κάτι να σχολιαστεί αρνητικά, σχολιάζεται αρνητικά. Όταν είναι μια άποψη για την κλήρωση, που θα πω τη δική μου άποψη για την κλήρωση, θεωρείται ότι κιτρινοφέρνω. Άλλως, μάλλον δεν τα κάνω και τόσο άσχημο. Ο φίλος ο Νεκτάριος, εγώ νόμιζα λέει ότι το άρχισαν τα όργανα, ήταν αφιερωμένο στον ΠΑΟΚ. Πολλές καλημέρες. Φίλε Νεκτάριέ μου, στον ΠΑΟΚ το άρχισαν τα όργανα, έχουν αρχίσει εδώ και καιρό τα όργανα, έτσι, και κυρίως μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Ήρθε και ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ, έρχεται τώρα και ο αποκλεισμός από την Μπραν. Τώρα ίσως να αυξηθεί η ένταση των οργάνων, ότι έχουν αρχίσει να παίζουν τα οργανάκια, στο ξαναλέω, έχουν αρχίσει από την αποχώρηση του Κωνσταντέλια και τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε ο Ντέλιας. Καλημέρα φίλε Μιχάλη, καλή εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Τελικά αυτός ο Παναθηναϊκός μόνο για τα πανηγύρια είναι, αν κάνουν έτσι στα προκριματικά του Αυγούστου, πώς θα έκαναν στο 120 της παράτασης του τελικού. Έχει μια φωτογραφία πανηγυρική με λεζάντα, έντονα συναισθήματα και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς. Φίλε Άγγελε, δεν νομίζω ότι διαφέρει ένας πανηγυρισμός, είτε είναι σε τρίτο προκριματικό γύρο που δίνει εισιτήριο για League Face, είτε είναι σε τελικό που δίνει κούπα. Ο πανηγυρισμός σε παιχνίδι που κρίνεται στις καθυστερήσεις, γιατί έτσι έγινε στη Τσεχία, της παράτασης, είναι ίδιος, βγαίνει ίδιο το συναίσθημα. Δεν κάθεται ο άλλος να μετρήσει, όπα, αυτό είναι παιχνίδι προκριματικών, να δούμε, θα πανηγυρίσουμε λιγότερο, αυτός είναι τελικός, θα πανηγυρίσουμε περισσότερο. Αφήνει η άποψή μου, τουλάχιστον φαντάζομαι έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ. Καλημέρα Τίτανο Μεγιστοτεράστη και σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Στέφανος Αργυρόπουλος. Ο Κυριάκος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στο μπάσκετ σήμερα η εθνική σε περίπτωση ήττας, τι σενάρια έχει μετά για πρόκριση? Εντάξει, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο από όσο είναι τώρα τα πράγματα. Μετά πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τους Ισπανούς, γίνονται πιο δύσκολα, έτσι. Ενώ αν κερδίσει σήμερα κάνει και το 4-3 και προφανώς ανεβαίνει και στη βαθμολογία και κυρίως παίρνει αυτοπεποίθηση που την έχασε μετά τις δύο σερί ήττες στα προηγούμενα παιχνίδια.

κλείνουμε με τον Παναγιώτη τον Τρικαλινό. Συγχαρητήρια στον Όφη μετά την καλημέρα. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Όσο για τον Παναθηναϊκό, με αυτόν τον προπονητή δεν βλέπει χαέρι. Όπως ήρθε να φύγει, πακέτο με το Ζέκα. Αυτός ο Καμαρά στο κέντρο είναι αόρατο. Τρέχει άσκοπα, μαρκάρει με τα μάτια. Η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τρικαλινός. Η άποψή μου για το μηνυματάκι σου, φίλε, μετά το άσμα που θα ακούσουμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που θα ακολουθήσουν το άσμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαγική βραδιά για τον ελληνικό Στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επισκέψεις, επιχειρήσεις, επένδυση και ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμυρά. Αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 13χρονο παιδί, ο πρώτος ανήλικος ασθενής. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε χθες βράδυ 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας. Η Μόσχα απειλεί με χτυπήματα Λονδίνο και Παρίσι λόγω της στήριξης στην Ουκρανία. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και του σημερινού breakfast με σπορ. Θα πάμε ως τις 8 παρέα με Χαρά Γιαννοπούλου και Μιχάλη Αδόπουλος, κονσόλα και μικρόφωνα. Σπορ κενό. Μηνυματάκι αποστολή στο 54-160 ερασπορ χωριστά papaker.gr, το mail ερασπορ στο Viber, οι τρόποι επικοινωνίας. Φίλε Παναγιώτη, λοιπόν, ειδικά για το χθεσινό παιχνίδι, σε άδικος για τον Ίστρουπ, καλά το πήγε, ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά επειδή λες ότι με αυτόν τον προπονητή δεν βλέπει Χαΐρη, αν ακούσει και εμένα να λέω μια χαρά το πήγε, θα φορτώσεις και θα αρχίσεις τα γαλλικά. Πολύ καλά το πήγε το παιχνιδάκι χθες, σωστές οι αλλαγές του, σωστό το κουτσάρισμά του, καμία σχέση με το κουτσάρισμα στο πρώτο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα στο ΆΚΑ. Επίσης, βελτιωμένος τουλάχιστον με την εικόνα του τα προηγούμενα παιχνίδια ο Καμαρά, που λες ότι είναι αόρατος, τρέχει άσκοπα, μαρκάρει με τα μάτια, και αυτός βελτιωμένος και κέρδισε χρόνο. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω ξαναπεί, ο Δανός είναι λαχείο, έρχεται με 3,5 χρόνια προπονητικής καριέρας μόνο στην πατρίδα του, έτσι, είναι η πρώτη φορά που φεύγει από την πατρίδα του για να πάει σε άλλη χώρα ο Νίστρουπ. Και από αυτά τα 3,5 χρόνια, τα 2 και κάτι, πες 2,5, ήταν πολύ καλά, και το τελευταίο, το 1, ήταν πολύ άσχημα. Οπότε είναι και αυτός λαχείο. Όχι λαχείο, επαναλαμβάνω, όπως του λύση στον ΠΑΟΚ λόγω του προκατόχου του, αλλά είναι και αυτός λαχείο. Χθες πάντως διαφωνώ. Χθες δεν τα πήγε άσχημα, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, και εγώ έχω και άλλα ράματα, λέει, για τη γούνα σου. Τέλος πάντων και από μένα, Χρήστο. Καλή επιτυχία στην Εθνική Μπάσκετ για τον αποψινό αγώνα, λέει ο φίλος ο Γιώργης, που είναι και το πρώτο του μήνυμα που στέλνει εδώ στο Viber. Καλώς όρισε στην παρέα. Ο Δημήτρης, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, καλημέρα Λαδό, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ πληρώνει τη μη αντικατάσταση του Κωνσταντέλια. Συγχαρητήρια στο μεγάλο όφι και στον Παναθηναϊκό που μας έβγαλε την ψυχή. Καλή συνέχεια στις ομάδες μας στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο πιτσιρικάς, ο Σέρβος, Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος που πήρε από την Παρτίζαν, ότι αυτό, σε αυτά τα παπούτσια θα προσπαθήσει να μπει. Στο Κωνσταντέλια, και μη βλέπετε 20 χρονών, είχε πολύ γεμάτες χρονιές τα τελευταία χρόνια με την Παρτίζαν. Δεν έρχεται από πρωτάθλημα που χρειάζεται μεγάλη προσαρμογή, ούτε από χώρα που χρειάζεται μεγάλη προσαρμογή με την Ελλάδα. Θεωρείται από τα σημαντικότερα, δεν μου έρχεται ελληνική λέξη παιδιά, συγγνώμη, projects του σερβικού ποδοσφαίρου, και θεωρείται ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και τα λέω όλα αυτά, μη σας ξενίζει και προβληματίζει η ηλικία του, ότι είναι πιτσιρικάς, 20 χρονών δηλαδή. Έχει αρκετή ιστορία για τα 20 του χρόνια, γεμάτες χρονιές και καλές χρονιές, έτσι. Γι' αυτό τον πήρε, φαντάζομαι τουλάχιστον, και αυτό πιστεύω, ότι τον πήρε για αντικαταστάτη του Ντέλια. Όσο δύσκολο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, έτσι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης. Συνοθήλευμα, λέει ο Παναθηναϊκός. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, καταρχάς διαφωνώ οριζοντίως καθέτος με το συνοθήλευμα. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στον άξονα. Θα του το λύσει, φαντάζομαι, πιστεύουν οι άνθρωποι του, ο Λούζα, ο οποίος έρχεται μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν έχω ενημέρωση για σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες έρχεται για τη διαδικασία των εξετάσεων και των υπογραφών. Γι' αυτό τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, δίνοντας και αρκετά λεφτά, περίπου στα 8 εκατομμύρια είναι το κόστος της μεταγραφής. Χρειάζεται στο δεξί άκρο οπωσδήποτε ένα παίχτη. Αυτό πιστεύω με βάση αυτά που έχω δει. Και πάλι στο χθεσινό τον γκολ της ισοφάρισης, ο Νταρίντα έρχεται από δεξιά χωρίς μαρκάρισμα. Τώρα, συνοθήλευμα δεν τον λες. Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να τους βάλει κάτω και να τους πει, ρε παιδιά, και μετά το 85ο λεπτό, παιχνίδι είναι. Δεν είναι δυνατόν στο μεγαλύτερο κομμάτι των παιχνιδιών που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει αυτή την εικόνα στο τελευταίο διάστημα. Και ο φίλος ο Γιώργος από το Επταπύργιο, χαλαρά εμείς οι Αριανοί, προφανώς τα πολλά λάμδα το έχει βάλει για να το τονίσει. Και ο φίλος ο Γιώργης, ας μην είχε απέναντί του ο Νίστρου, πλέει, τον αντίπαλο προπονητή που ροχάλιζε όρθιος και έπαιζε passing game στα τελευταία λεπτά της παράτασης στη μικρή περιοχή, όταν οι παίχτες του Παναθηναϊκού έπεφταν κάτω από την κούραση, λέει, επαναλαμβάνω, ο Γιάννης. Okay. Αυτό που φαινότανε στα τελευταία λεπτά, καταρχάς έχει χάσει ευκαιρίες στην παράταση η Χράντετς, έτσι. Έχει απέναντί της τον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να πω με 10, θα πω με 10,5, γιατί ο Ταμπόρ δεν έκανε ό,τι μπορούσε το παλικάρι. Και από ένα σημείο και μετά, okay, και το passing game όταν έχει στάσει προς το τέλος της παράτασης, λες, άιντε τώρα, αν το πάμε στα πέναλτι να τελειώνουμε. Έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης, τι λέει, άμα ανοίξει, μπορεί να το πήρε για τα παπούτσια του Κωνσταντέλια, αλλά χτες πλήρωσε ευρωπαϊκή πορεία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο για την καντεμία κάποιων ανθρώπων. Κάποιοι έχουν το κοκαλάκι της νυχθερίδας και κάποιοι άλλοι έχουν της ακρίδας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και ο Παναγιώτης, να ένα λάθος που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Ο Σέρβος που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στο 10, είναι κεντρικό χαφ. Καμία σχέση με Κωνσταντέλια. Okay. Εγώ από αυτά που έχω δει και από αυτά που έχω διαβάσει, μπορεί να παίξει και στο 10. Δηλαδή στην Παρτίζαν, με τα λίγα που μπορώ να ξέρω, εντάξει, γιατί δεν το παρακολουθώ και ανελιπώς το ποδόσφαιρο στη Σερβία, νομίζω έχει παίξει και στο 10 και το έχει κάνει με επιτυχία. Αυτό επαναλαμβάνω χωρίς να το παρακολουθώ.

Ο φίλος ο Θοδωρής. Καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τον κακό προγραμματισμό και την έλλειψη ενδιαφέροντος πλέον από τον ιδιοκτήτη για την ομάδα. Το έχουμε πει ότι πάει να κάνει επανεκκίνηση και έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή ότι μετά το πρωτάθλημα υπάρχει φθήνουσα πορεία του ενδιαφέροντος που λες και εσύ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παραβλέψουμε την κακή χθεσινή διαιτησία, πολύ κακή συγγνώμη, χθεσινή διαιτησία που δεν ήταν κακή μόνο για το ακραία αυστηρό πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς είναι οχταροδεκάρι με χαρακτηριστικά σαν του Μπέλιγκαμ αναλογικά πάντα βέβαια. Καλά, οκ, okay, δεν μπορείς να συγκρίνεις τον έναν που ξεκινάει τώρα με τον άλλον που έχει κάνει αυτή την πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Αν και πλέον μπαίνω σε σκέψεις, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, για το αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή μετά τα χθεσινά. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή και νομίζω ότι σήμερα τον περιμένουν το σερβάκι στη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσει τη διαδικασία των εξετάσεων και να υπογράψει. Αυτό που έχω καταλάβει από όσα διαβάζω και ακούω είναι ότι τα έχουν βρει σε όλα και μένει μόνο το διαδικαστικό, εξετάσεις, υπογραφές. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό του να χαλάσει όπως λες μετά τα χθεσινά.

καλημέρα στο φίλο το Στέφανο από την Καλαμαριά, που μαζί με τις καλημέρες και τις ευχές για ευχάριστο υπόλοιπο καλοκαιριού ρωτάει πόσους βαθμούς χρειάζεται κατελάχιστον η ΑΕΚ για να μπει στους 16 και πόσους για τους, για τους 8. Είναι λίγο δύσκολο να το προβλέψεις αυτή τη στιγμή το πόσους βαθμούς χρειάζεται. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι εκεί στο ξεκίνημα του διψήφιου, δηλαδή με 11-12 βαθμούς, θα μπορέσει να είναι στη 16άδα μετά την πρώτη οχτάδα, δηλαδή 9-25, ώστε να διεκδικήσει στο play-off, πώς το λένε αυτή την μπαράζ, να μπει στους 16. Εκεί. Τώρα για τους 8 είναι άλλο καπέλο. Εκεί είναι προφανώς περισσότερο. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Άγγελος ο Τράκας, όλη τη ραδιοπαρέα, και μπράβο στον Όφη. Να πούμε εδώ, που το ξεχάσαμε να το πούμε από την αρχή, ότι η πρόκριση του Παναθηναϊκού βοήθησε και σε ένα ακόμα κομμάτι την Ελλάδα, στο γεγονός ότι εκτός το ότι έβαλε μια ακόμα ομάδα σε league face μετά τις ήδη υπάρχουσες τρεις, τη βοήθησε βγάζοντας μια ομάδα από τους βασικούς ανταγωνιστές για την αντιπάλους για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Άφησε την Τσεχία, η οποία είναι περίπου 700, όχι 900 βαθμούς πάνω από μας, στην 11η θέση, εμείς είμαστε 12η. Την άφησε και αυτή με 4 ομάδες από τις 5 με τις οποίες είχαν ξεκινήσει οι Τσέχοι. Οι Πολωνοί έχουν μείνει με 2 ομάδες, καμία σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο που είχαν περάσει όλες οι πολωνικές ομάδες στη League Face, και με την εξαιρετική τους πορεία βρέθηκαν φέτος να ξεκινούν από την 10η θέση στην βαθμολογία. Οι Πολωνοί πλέον έχουν μείνει με 2 από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν και είναι στους 1500 βαθμούς περίπου, έτσι για να σας το πω πως είναι το 10-11-12. Είναι 45-125 η Πολωνία, 44-7-25 η Τσεχία, 43-8-12 η Ελλάδα. 2 ομάδες η Πολωνία, 4 η Τσεχία και η Ελλάδα. Μην αφήνουμε όμως, μην παραγνωρίζουμε τους Νορβηγούς, οι οποίοι έρχονται με φόρα από τη 13η θέση. Ναι μεν, οι 5.000 βαθμοί που χωρίζουν δεν είναι και αμεληταία ποσότητα, όμως έχουν 4 στις 5 ομάδες, μόνο η Τρόμσο αποκλείστηκε. Έρχονται

2.306 βαθμούς και αυτοί συνεχίζουν και με τις τέσσερις ομάδες με τις οποίες ξεκίνησαν. Έτσι, επαναλαμβάνω, η Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή στη 10η θέση, αλλά έχουν πολύ κοντά τους Τσέχους, λίγο πιο μακριά εμάς και αρκετά πιο μακριά τους Νορβηγούς και τους Δανούς, με τους Νορβηγούς επαναλαμβάνω να έρχονται φορτσάτοι.

Ο φίλος ο Στέλιος, ο Καβαλιώτης, που είναι και μια ζωή αθλητικός όμιλος Καβάλας, λέει αυτό που λέγαμε και πριν, αλίμονο αν ποινικοποιήσουμε και τους πανηγυρισμούς μιας ομάδας. Καλά, ο φίλος που έστειλε τη φωτογραφιούλα δεν τους ποινικοποιεί. Απλώς λέει, αν πανηγυρίζουν έτσι σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό με το χθεσινό αντίπαλο που δίνει πρόκριση στην League Face, πώς τα πανηγύριζαν σε αντίστοιχη περίπτωση στο τέλος του δρόμου, αν είχαν φτάσει τελικό και με παρεμφερές γκολ έπαιρναν το κύπελο, έτσι, το τρόπαιο. Αυτό δεν το ποινικοποιεί, απλώς προσπαθεί να κάνει σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες στην ευρωπαϊκή του συνέχεια και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν μάλλον λογικό το ξέσπασμα στο τέλος. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη, λέει και ο φίλος ο Στέλιος. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, λέει επίσης ο φίλος ο Στέλιος. Πρέπει να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα Όφη για όλες τις ομάδες και κυρίως της περιφέρειας. Όχι μόνο της περιφέρειας, φίλε, και για τους μεγάλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και κυρίως με αυτά τα ποσοστά των Ελλήνων παικτών που υπάρχουν στο ρόστερ και χρησιμοποιεί ο Χρήστος Κόντης στην ενδεκάδα.

Δημήτρης, καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι καλός αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο με μεγάλα λάθη. Χθες θεωρώ ότι αδικήθηκε πολύ από τη διαιτησία και έστω και έτσι άξιζε να περάσει. Ο προπονητής του θεωρώ δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί παίζει με ό,τι υλικό έχει διαθέσιμο. Γενικά δεν μπορεί να κριθεί ο προπονητής του σε αυτή τη φάση. Θα συμφωνήσω ότι σε αυτό που λες, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ τον προγραμματισμό του. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα λέγοντας ότι παίζει με ό,τι υλικό έχει διαθέσιμο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ο προγραμματισμός και η ενίσχυση. Ο προπονητής, okay, δεν μπορεί να κριθεί βάση λόγου, βάση καθυστερημένου προγραμματισμού. Χθες όμως τα μπουρδούκλωσε λίγο τα πράγματα εκεί μετά το 60-65 λεπτό. Και ο Μπάμπα, που τον έβαλε περισσότερο εξτρέμ παρά μπακ, που είναι η θέση του, και τον Μπέλκα που τον έβαλε στο άκρο βάζοντας τον Τάισον, αυτό κατάλαβα εγώ βλέποντας τις αλλαγές, βάζοντας τον Τάισον σε ρόλο δεκαριού, τα μπέρδεψε τα πράγματα. Ήρθε και το πέναλτι και έδεσε το γλυκό. Και πιστεύω ότι αν δεν είχαν χαλαρώσει μετά το 2-0 οι Νορβηγοί και έπαιζαν, ναι μεν χαλαρότερα, αλλά όχι τόσο χαλαρότερα όσο έπαιξαν σε αυτό το διάστημα το πεντάλεπτο, ίσως να είχε τελειώσει νωρίτερα η ιστορία για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Και φυσικά αυτό που λέει και ο Θανάσης, που το έχουμε ξεχάσει όλοι, έτσι. Μεγάλη απώλεια του Ζίφκοβιτς, ο Θανάσης από το μακριχώρι Καρδίτσας. Θα ήταν διαφορετικός ο ΠΑΟΚ αν είχε και τον Ζίφκοβιτς στη διάθεσή του ο Λύση και στα δύο παιχνίδια. Ο φίλος ο Θοδωρής, Μικέλ Μπρενσής, χάλασε η μεταγραφή με όλα συμφωνισμένα.

για Ντρκούσιτς, είχε δοθεί και ώρα άφηξης και τελικά κατέληξε στην Εσπανιόλ. Έχω πάτημα για να αγχώνομαι για το αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οκ, φίλε Θοδωρή, εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τελειωμένη και μιλάμε και για την, και για την Παρτίζαν, με την οποία ο ΠΑΟΚ έχει καλές σχέσεις. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εύχομαι στους φίλους του ΠΑΟΚ να μην ισχύσει το άγχος σου και η ανησυχία σου και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο φίλος ο Ηλίας, αυτό που το είπαμε και πριν, φίλε Ηλία, αυτό που είδαμε χθες από το Παναθηναϊκό δεν ήταν ποδόσφαιρο, έχουμε τεράστιο πρόβλημα οργάνωσης στο παιχνίδι, το είπαμε και πριν. Φαντάζομαι γι' αυτό έρχεται ο Λούζα, για να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος στην οργάνωση.

0: Στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Αν ο Ζίφκοβιτς δεν έκανε το λάθος με την Άντερλεχτ, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι έλειψε ο Ζίφκοβιτς στα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς, μπορεί να πέρναγε. Συν την ατυχία με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είχε αυτό που λες, την ατυχία να τραυματιστεί και να μην τον έχει στη διάθεσή του ουσιαστικά σχεδόν καθόλου στα δύο παιχνίδια με την Μπραντ. Τα σημαντικότερα λάθη για τον αποκλεισμό ήταν ότι έδιωξαν τον Λουτσέσκου και η χρονική στιγμή της μεταγραφής του Κωνσταντέλια. Κρίμα που δεν έχουμε και τις πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Το είπαμε αυτό, φίλε Νεκτάρι. Αυτό ήταν το... Εντάξει, και τα προβλήματα είχαν αρχίσει να φαίνονται και από το τέλος περσινής περίοδου. Θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί. Και από την έκβαση του τελικού με τον Όφη και γενικά από την εικόνα στον τελικό με τον Όφη και από την εικόνα ίσως ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Δημήτρης, αυτό που ακούγεται λέει ότι ο Όφη κλείνει τον Μπακασέτα, ισχύει? Δεν το έχω ακούσει, φίλε. Από σένα το ακούω. Μακάρι, γιατί θα δώσει ακόμα περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει τον Όφη ο Μπακασέτας. Έτσι. Ο Θοδωρής, όχι με υπετιότητα... Α, εντάξει, οκ. Okay. Όχι με υπετιότητα της Παρτίζαν, αλλά του ίδιου του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω, ρε. Έτσι όπως το λες τώρα... μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το δεν νομίζω που σου είπα πριν. Ο φίλος ο Τσόρι από τα Τρίκαλα, μη στείλετε άλλη φορά το κοντό, λέει, σε μετάδοση του Παναθηναϊκού, θα μας πάθει τίποτα. Okay, δεν μπορεί να μην πάει σε μετάδοση του Παναθηναϊκού ο Χρήστος, οποιοσδήποτε και να ήταν εδώ που τα λέμε. Δεν θα ήταν και ιδιαίτερα νορμάλ έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και κάπου εδώ σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος. Με ακόμη μια αναφορά έτσι όπως ξεκινήσαμε έτσι και να κλείσουμε. Με τον φοβερό και τρομερό Εμμανουήλ Καραλή. 6-20. Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο ελληνικό επικοντό, δεύτερη όλων των εποχών μετά το 6-31 του Ντουπλάντης. Δεν έχει περάσει άλλος αθλητής ποτέ τα 6-20, με εξαίρεση τον Μόντο βέβαια. Μόνο αυτός έχει κάνει άλμα τα 6-20, 6-25 και τα λοιπά, και χθες 6-25 έκανε. Και ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έφτασε Έλληνας αθλητής να μπει στην διαδικασία να δοκιμάσει να κάνει 6.32 παγκόσμιο ρεκόρ, και μάλιστα θα το ξαναπώ, η δεύτερη προσπάθειά του ήταν η καλύτερη από όλες τις προσπάθειες που έγιναν από το διδυμάκι αυτό Καραλή και Ντουπλάντης. Αυτά, αδέρφια, προσοχή λίγο, μη σας χτυπήσει η πόρτα.
1: Που ξέρουν προπαίδεια. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-38. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έγραψε ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα για το επικοντό, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντου Πλάντης. Πρωτιά και για τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Έσπασαν καρδιές η Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του 4 καθυστερεί της παράτασης πήρε ηρωική νίκη με 2-1 επί της Κράντετς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Face του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των Πράσινων, ενώ ο Νταρίντα είχε σοφαρίσει της καθυστερήσης του 90 λεπτού. Το τρένο του Όφη πέρασε και από τη Σόφια, όπου οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με 2-0 της CSKA, χάρη σε γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη, και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Face του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2 ισοφαρίζοντας με γκολ τον Ενδιαγέ και Ζαφίρι, ωστόσο δέχτηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από την Πραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Όλα παίζονται το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Face του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Face του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και Όφη και μια ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο Stamford Bridge του Λονδίνου θα δώσει Σαχτάρ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League Face του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με την ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή Νορβηγό αριστερό αμυντικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος μέσος Σέρβος Όγγιεν Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρό βαρών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδαζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες. Η Ρίγα της Λετωνίας βρίσκει η εθνική μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από Era Sport και RTL Sport. Μεγάλες επιδόσεις στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντος Σάντος κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια με 45-80 και η Αμερικανίδα Μασάι Ράσελ το αντίστοιχο στον 100 εμπόδια με 12-09. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από το 3-5-2 με Μπάμπη Παπάζογλου και Γιάννη Σαντορινέο.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακούτε Ερασπόρ.
15: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραντ προηγείται 1-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του. 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
16: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της σε πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
17: Ο Ανάγκος έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άλτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσω τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλαιπερική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την παρά στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή, ευκαιρία γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, είπες να επιστρέψουν στο 2ωρο? Όχι, 2ωρο, 3-5-2, όχι, θα κάνουμε μία ώρα χαλαρή και μετά. Είναι, δεν ξυπνάμε τα παιδιά από τις 8 η ώρα το πρωί.
0: Είναι αυτό το υβριδικό.
2: Ναι, πράγμα.
0: Αυτή τη λέξη την έφερε ο Νίκολης στις μεταγραφές. Που λέει ένας υβριδικός παίκτης. Τώρα το έχει βρει.
2: Υβριδικός, για πες. Ναι,
0: ναι, δηλαδή υβριδικός. Ο Αριάγκα παίζει εξάρι, παίζει και στόπερ.
2: Α, παίζουμε, ναι.
0: Μάγερ, υβριδικός. Παίζω χαφ, παίζω.
2: Αυτό που λέγαμε πλάγια. Πολυεργαλία.
0: Ναι, πολυεργαλία, πολυθεσίτες.
2: Το πολυεργαλείο, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, ήταν άλλο στην πραγματικότητα ο όρο. Υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα στο πολυεργαλείο και στο πολυθεσίτη. Ο πολυθεσίτης είναι απλώς αυτός που παίζει δύο και παραπάνω θέσεις.
0: Και έχει και τεχνική το πολυεργαλείο.
2: Το πολυεργαλείο έχει, μπράβο, είναι.
0: Τον φιλότιμο, ναι, τον, ναι, χαλκέντερο.
2: Άλλο χαλκέντερος. Υπάρχει, ναι, κατεμή.
0: Που θα έτρεχε, θα έκανε, θα μαχόταν, ναι, όπου, ναι, τον έβαζε ο προπονητής.
2: Το πολυεργαλείο είναι ότι ο παίκτης.
0: Ο άνθρωπος προπονητή δεν είναι, ναι, το πολυεργαλείο.
2: Μπράβο. Είναι, ναι. Ναι. Και όμως και εκεί υπάρχει διαφορά, καινούργια διαφορά. Ο άνθρωπος προπονητή είναι το μυαλό. Είναι συνήθως ο χαφ, είναι
0: ο προπονητής στο γήπεδο.
2: Μπράβο, η προέκταση. Ήθελα να πω λοιπόν ότι. Πού ξεκινήσαμε, πάλι με
0: από το υβριδικό.
2: Με τον Νίκολης. Όχι. Όχι, εσύ το πέταξε το υβριδικό.
0: Ναι, εγώ το πέταξα το υβριδικό, ναι.
2: Λοιπόν,
0: αφού λέγαμε για παίκτες με πολλές θέσεις και τα λοιπά.
2: Ναι, όχι, για την εκπομπή που την είπε ο Λαδό.
0: Είπαμε ότι είναι δύο οι εκπομπές. Είναι δύο οι εκπομπές.
2: Ναι.
0: Η μία είναι 8-9 και το 3-5-2-9-10.
2: Γκολ.
0: Από τα αποδυτήρια είναι.
2: Ναι, γκολ όμως με 3-5-2. Με σύστημα 3-5-2. Δηλαδή παίζουμε 3-5-2 και βάζουμε γκολ.
0: Ναι.
2: Τώρα ότι και σύστημα να παίζουμε, βέβαια, κάθε ομάδα, για τον γκολ πάει.
0: Ναι.
2: Εκτός, ξέρω εγώ, κάποιων περιπτώσεων που λες και η ισοπαλία καλή είναι 0-0, θυμάσαι παλιά. Πάμε για ένα 0-0 να το σβήσουμε με το ματσάκι. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου να πας για ισοπαλία, τι γίνεται, Γιάννη μου, συνήθως.
0: Χάνεις.
2: Έτσι, πράγμα.
0: Έτσι.
2: Γι' αυτό οι προπονητές δεν τους παίχτες, αφήστε αυτά τα ισοπαλίες και αυτά. Πάμε να παίξουμε να κερδίσουμε. Για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
0: Το ποδόσφαιρο, ναι, έχει τρία αποτελέσματα.
2: Ναι.
0: Τα δύο είναι θετικά ανάλογα με τις επιδιώξεις σου. Αν σου κάνει και ισοπαλία, θα,
2: ναι,
0: παίξεις και για την ισοπαλία.
2: Για τις μεγάλες ομάδες στο ποτάμι είναι γκέλα. Ισοπαλία. Είναι γκέλα. Στα περισσότερα μάτια.
0: Ανάλογα, ναι, όμως. Ναι. Ανάλογα δηλαδή.
2: Καλά, άμα παίξεις ποτάμι με ισοπαλία, ναι, αλλά όταν παίξεις ποτάμι.
0: Αυτή την έννοια. Είναι ένα μάτι που σου έχει στραβώσει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Α, ναι.
0: Το χάρι. Δηλαδή, αν, ναι, σώσει και την ισοπαλία, ναι, είναι κάτι.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Παίρνεις κάτι. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες στη League Face.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Εδώ να τα πούμε όλα λίγο κάποια στιγμή. Γιατί με αρέσει γενικώς αυτό το. Λέμε κάτι, έχει μείνει.
0: Αν μπαίνεις δυνατά.
2: Και τα λοιπά. Όχι καθόλου δυνατά. Mm. Ξέρεις ότι εγώ τα έχουμε αυτά. Μην τα λέμε τώρα που λέει μια ψυχή μεταξύ μας. Τα λέμε και.
0: Εμείς τα λέμε.
2: Ναι, όχι,
0: φορά
2: να τα
0: παρτίδα.
2: Να τα λέμε,
0: ναι,
2: και δημόσιως. Εγώ λέω ότι ο Άρης έφταιγε. Έπαιζε, φίλε, κάθε χρόνο κάποια.
0: Α, για τον Άρη που.
2: Πρέσε έναν τρόπο.
0: Πρέσε
2: έναν τρόπο να, ναι, περάσει.
0: Ναι.
2: Αποτυχία, αποτυχία. Μαζί, μαζί. Mm. Στο κάτω-κάτω τη γραφή. Δεν σου λέω προκρίσεις, ας πούμε, Ολυμπιακούς ή Champions League, τρεις προκρίσεις, παλιά. Ο Αστέρας Τρίπολης το κάνει, κύριε. Απέκρουσε ολόκληρη μάχη.
0: Με Μάρτινς δεν είχε κάνει τις τρεις.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Δεν σημασία, μεγάλη ξέρετε, θα σου πω ότι ήταν και έτσι.
0: Μια φορά το είχε κάνει, νομίζω, με Μάρτινς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα σου πω ότι έχει γίνει. Εγώ σου λέω ότι ο Αστέρας Τρίπολης το κάνει, φίλε.
0: Το έχει κάνει και ο Αστέρας.
2: Και με Μάιντς και όμως. Mm. Δεν απέκρουσε κανένα τέτοιο. Είχε ευθύνη, είχε ευθύνη. Αλλά αν τον κοροϊδεύει κιόλα και λέγαμε το καλοκαίρι, α, εντάξει, είμαστε φέτος. 5-5. Γιατί βιώνει καλή. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
0: Είναι δύσκολο το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι έτσι, άμα δεν είσαι έτοιμος.
0: Mm.
2: Και ποιος ήταν ο πιο επίφοβος? Θεωρητικά, ο επίφοβος πάντα είναι αυτός που δεν έχει μαξιλάρα και ασφαλείας. Παναθηναϊκός στην πρώτη μέρα. Με χίλια ζόρια τώρα, για να μην τρελαθούμε κιόλας, πέρασε. Και μένει έξω η ομάδα που έχει και μαξιλάρα και κάνει δύο αποκλεισμούς.
0: Ναι, αλλά και έχει εξήγηση.
2: Εννοείται. Εννοείται, τίποτα δεν έχει τυχαίο. Θέλω να πω όμως ότι αυτά που υπολογίζουμε πολλές φορές και το κάνουμε αυτό το λάθος. Γίνονται κλειώσεις, παιδί μου, χθες έγινε κλειώσεις ΣΑΕΚ. Σήμερα θα γίνει τον υπόλοιπο ομάδα. Αρχίζουμε να σημειώνουμε, να κάνουμε. Ναι, έχει μια λογική το τι περιμένεις, το τι μπορείς. Αντί ΑΕΚ, α πούμε, θα πούμε και αναλυτικά μετά. Εκεί οι περισσότερες πιθανότητες. Μην κάνεις αυτό το πράγμα. Θα πάει να παίξεις τα παιχνίδια σου.
0: Ναι.
2: Θα πάει, ναι, να παίξεις τα παιχνίδια. Γιατί κάπου μπορεί να την πατήσεις εκεί που την υπολογίζεις. Και κάπου όμως μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα και παίξε να είσαι έτοιμος. Και τι μας έχει διδάξει, και προφανώς δεν έχει διδάξει στις ομάδες μας, γιατί όλες την έχουν πατήσει λίγο πολύ, έτσι, άλλος περισσότερο, λιγότερο. Τι δεν τους έχει διδάξει? Το καλοκαίρι πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Έτσι.
2: Ούτε μπαλάρα πάνω. Η ΑΕΚ πέρσι. που είχε. Εγώ πάντα θυμάμαι που το κάνω αυτό το λάθος. Πώς ήταν μια ομάδα. Τώρα είναι ο Νίκολιτς όλοι και τα λοιπά. Γιάννη μου. Για θυμηθούμε πώς ήταν η ΑΕΚ πέρσι. Και πήγε ο Αλμέιδα. Ήταν και καλύτερη χρονιά γενικώς από την χρονιά του Ηλιόπουλου. Αφισβήτητα. Θυμάσαι πώς ήταν.
0: Κατάρρευσε τα πλήρω.
2: Ήρθε ένα άνθρωπο σοβαρό. Τσακ, σε πήγε.
0: Ξεκίνησε από το μισό μηδέν.
2: Έκανε τη δουλειά του.
0: Κοιτάξτε.
2: Δεν είναι εύκολο, θέλω να πω. Και πάντα υπάρχει εξήγηση.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες ότι στο καλοκαίρι μετράει να κάνεις τη δουλειά σου, να πάρεις την πρόκριση, να μπεις league face. Αυτό δεν έλειπε τα προηγούμενα καλοκαίρια τον Παναθηναϊκό. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τη δουλειά του μια χαρά την έκανε τα καλοκαίρια και με πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους. Είχε αφήσει εκτός την Μαρσέη. Είχε αφήσει εκτός από το conference τη Lens. Αυτά όμως τα παιχνίδια και αυτές οι εικόνες και αυτή η ψυχολογική όθηση, ενώ περιμέναμε ότι θα του έδινε χρόνο και διάρκεια, εξανεμίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός να έκανε τη δουλειά του. Επειδή όμως μιλάμε για Σεπτέμβρη, θα έχουμε πρωτάθλημα μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη. Ωραία. Η εικόνα που υπάρχει τώρα από τα καλοκαιρινά προκριματικά θα πάει και στο Σεπτέμβρη. Μέσα στις εγχώριες διοργανώσεις και στο ευρωπαϊκό μάτς που θα προλάβει. Αστερίσκους. Ο Παναθηναϊκός έφαγε γκολ σε κάθε μάτς. Αυτό προσωπικά το θεωρώ ανησυχητικό σημάδι. Δηλαδή, έχεις παίξει 6 μάτς, μην τρελαθούμε κιόλας, με μικρομεσαίους. Με την Πάξη της Ουγγαρίας, πάρε ένα χάρτη, βρες μου την Πάξη. Με την Κράλοβε, τώρα, της Τσεχίας και με την Τσεσεκά 1948.
2: Ναι, ποια είναι από τις δύο η καλή, και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η καλή.
0: Και τα έκανε ντέρμπι. Ναι. Πέρασε, ναι. Έχει εξήγηση που τα έκανε ντέρμπι, γιατί έχει καινούριο προπονητή, γιατί έχει φέρει πολλούς παίκτες, γιατί δεν είχε περσινό κορμό με χημεία, ομοιογένεια κτλ. Όλα αυτά, οκ. Okay. Δεν γίνεται όμως να μην προβληματιστείς όταν βλέπεις μια ομάδα ότι σε 6 μάτς δέχεται γκολ με συνέπεια τα 5 από τα 6 90 λεπτά να είναι ισοπαλία. Το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο ήταν η διαχείριση σε κάποια παιχνίδια του Νίστρου. Δηλαδή, εμένα και χθες μου έκανε εντύπωση μια επιλογή που παραλίγο να αποδειχθεί αυτοκτονική και δεν έχει συζητηθεί και πολύ επειδή το σκέπασε η πρόκριση. Είναι το 80, στο 80 λεπτό. Τα συζητούσαμε και μεταξύ μας στο τηλέφωνο χθες. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τον γκολ, έχει πάρει ψυχολογία, αρχίζει και παίζει και χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Έχει ήδη δύο μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς.
2: Το
0: μάτς εκείνη τη στιγμή δεν σου ζητάει να κλειστείς ταμπούρι στην περιοχή σου. Δεν σου ζητάει να βάλεις τρίτο στόπερ. Δεν είναι δηλαδή όπως βλέπεις το παιχνίδι μια τέτοια ανάγκη. Και ο Νίστρουπ βάζει τρίτο στόπερ. Με συνέπεια να αφαιρέσει έναν παίκτη μεσοεπιθετικά. Με συνέπεια η ομάδα του, όσο και αν φώναζε να ανέβει ψηλά, να νιώθει μετά από αυτή την κίνηση του προπονητή του πιο άνετη να παίζει κοντά στην περιοχή της. Χωρίς λόγο έβαλαν την Κράλοβε μέσα στην περιοχή και γύρω από την περιοχή και δέχτηκαν τον γκολ και πήγαν στην παράταση.
2: Ήθελα να τα πούμε λίγο αργότερα για τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησα ξέρεις, με το γενικό. Όχι,
0: θα, θα σου πω και για πάω. Γιατί ναι, όχι, κάνει και την
2: εγώ λέω, εγώ ξεκίνησα το γενικό.
0: Αλλά λέμε τι είδαμε εμείς εχθές. Μετά ναι. Θα τα πούνε οι ρεπόρτερ.
2: Βεβαίως. Δεν είπαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Είπαμε το κορίτσι του, το έχουμε η Χαραγιάννοπούλου, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς, τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Γιάννης Αντωνίος Βάβης Παπάζογλου, όχι με 3-5-2, όχι αυτό κτλ. Αλλά με μίξτρα. Έχουμε ευνηδιάσει και του.
0: Μπάλα κι άλλα πρέπει να είναι. Ή γκολ από τα αποδυτήρια.
2: Όχι, γκολ από τα αποδυτήρια.
0: Γκολ από τα αποδυτήρια, εντάξει.
2: Ναι. Έχουμε ευνηδιάσει και το κοινό. Οπ, λέει. Τι ώρα δίδυμο λέει πρωί-πρωί.
0: Ναι, και.
2: Δεν μα έχουν συνηθίσει 8.
0: Και Viber, Air, ας πούμε λατινικούς χαρακτήρες, επικοινωνία.
2: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, SMS και
2: SMS, σπόρι, σπόρι, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά σας. Email ηλεκτρονική διεύθυνση sport@papakier.gr. Μας δεν πάμε μέχρι τις 10, αλλά πούμε λίγο με τον Γιάννη, γιατί έχουμε πολλή κουβέντα και με τα δικά σας μηνύματα. Εννοείται, παίρνουμε και αφορμή για κουβέντα. Αλλά
0: κάποιες πρώτες εντυπώσεις από αυτά που είδαμε χθες.
2: Περισσότερα πράγματα. Και μετά θα κάνουμε το κλασικό 3-5. Θα πούμε τα ρεπορτάζ όπως πάντα.
0: Για τον ΠΑΟΚ που έκανε το άνοιγμα.
2: Εγώ το λέω, το γενικό
0: δεν το
2: συζητάμε,
0: δεν το συζητάμε ότι είναι αποτυχία. Έτσι προφανώς. Να μείνει έξω από την Ευρώπη είναι αποτυχία.
2: Και με μακριά.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ άργησε αρχικά να διαχειριστεί αυτό που προερχόταν από μια ελλειμμένη απόφαση ως μεταβατική περίοδο και μετά άργησε να διαχειριστεί και την ίδια τη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, τα προβλήματα του ΠΑΟΚ ξεκινούν από το χρονικό διάστημα που αποφασίζει το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο. Άργησε να πει συνεχίζω χωρίς τον Ρασβάν. Άργησε. Μετά αργεί να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχει ένα προπονητή που αρχίζει και χτίζει μια ομάδα πρόχειρα γύρω από τον Κωνσταντέλια, με ό,τι έχει. Και φτάνει πριν από αυτά τα παιχνίδια να φύγει ο Κωνσταντέλια με τον τρόπο που έφυγε, ο κορυφαίο σου ποδοσφαιριστή. Χωρίς να το διαχειριστεί ούτε επικοινωνιακά, ούτε ουσιαστικά. Και με κενά στο μεταγραφικό σου σχεδιασμό. Πώς δηλαδή θα παραβιάσει ο ΠΑΟΚ το γεγονός ότι δεν σεβάστηκε την ποδοσφαιρική λογική και θα καταφέρει να ξεγελάσει το ίδιο το ποδόσφαιρο για να προκριθεί? Εννοείται ότι θα κάνει δύο αποκλεισμούς. Και από τα 17 χρόνια της Άντερλεκτ και από την Νορβηγική Μπρά.
2: Πολύ κουβέντα ημέρα και δικαιολογημένα και για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό και φυσικά και για τα υπόλοιπα. Τα ρεπορτάζ διακάπαμε μετά τις 9. Κάναμε ένα λάθο και ήδη. Πολύ μεγάλο.
0: Όχι, τον Όφη επίτηδες τον άφησα πιο μετά.
2: Όχι, θα το ξεκινήσουμε τον Όφη.
0: Επίτηδες τον άφησα πιο μετά να πάρει περισσότερο χρόνο.
2: Θα πούμε για τον Όφη. Πέρα από τα κλασικά μπράβο και τα λοιπά. Λέγαμε το καλοκαίρι. Έλα, πάλι καλά που είναι playoff. Τουλάχιστον πάει conference. Δεδομένο και όλο ο αποκλεισμό. Έλα, μου αρέσει ποιο Όφη και τα λοιπά. Ένα προπονητή, όχι κορμό Έλληνε. Όλοι Έλληνε. Σχεδόν όλοι Έλληνε. Και να τα λέμε όλα. 3-0, 2-0 Τσέσκα. Δεν ξέρω πώς έχετε μπει να δείτε τη βαθμολογία. Οι 5 αγώνες έχουν, 6 διαγωνιστικοί. Οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει ένα μάτς λιγότερο. Η Τσέσκα Σόφιας που απέκλεισε Όφη είναι στην ίδια θέση με τη Τσέσκα, όπως την είπε από το 1948. Πώς την είπε, που ο Παναθηναϊκός του βγήκε το λάδι. Και είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τη Λεύσκη που τη έκανε. 4. Αντί για 104.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτή είναι η Τσέσκα που απέκλεισε Όφη. Που τη έκανε πλάκα. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Τώρα το ότι ήταν στο μάτι μου, ναι, την έκανε ό,τι ήθελε και τα λοιπά. Η οποία είχε ευκαιριούρε στο Ηράκλειο να τα λέμε.
0: Ναι, είχε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Όφη με Έλληνα προπονητή, με Έλληνες παίχτες, έκανε πάρτι. Πάρτι κονικό πλακίτσα έκανε. Μια περατσάδα, έκανε 2 ματσάκια να παίρνουμε λίγο ευρωπαϊκό αέρα, να έχουμε και κάποια παιχνίδια στα πόδια μας εν ώψη πρωταθλήματος. Αυτό ήταν η διαδικασία. Ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Μια ομάδα που επαναλαμβάνω έπαιξαν άλλες 2 ελληνικές ομάδες με βουλγαρικές ομάδες με ίδια βαθμολογική θέση ή 2 βαθμούς διαφορά. Και η μένα ΑΕΚ βέβαια την έκανε πλάκα. Ο δε Παναθηναϊκός ίδρωσε για να αποκλείσει. Κάτι μας δείχνει και αυτό, έτσι να τα λέμε όλα. Αυτή είναι η πάντα. Και μπράβο στον Όφη.
0: Και εδώ υπάρχει λόγος. Δηλαδή, οι δύο ομάδες που πάτησαν γερά στα πόδια τους στα καλοκαιρινά προκριματικά ήταν η ΑΕΚ και ο Όφη. Γιατί, νούμερο ένα, ανέπαφες αιστείες. Η ΑΕΚ μαζί με το μάτς του πρωταθλήματος, τα 4 μάτς που έδωσε, έχει 3 ανέπαφες αιστείες. Ο Όφη μαζί με τα μάτς του πρωταθλήματος και το Super Cup, στα 4 μάτς που έδωσε, είχε 3 ανέπαφες αιστείες. Γιατί αυτές οι ομάδες είχαν τις ανέπαφες αιστείες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα καλοκαιρινά προκριματικά? Γιατί παίξανε με τον περσινό τους κορμό. Και ο Όφη και η ΑΕΚ.
2: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έτσι. Γιατί και ο Ολυμπιακός μπήκε σε αυτή την περιπέτεια των πολλών μεταγραφών. Με συνέπεια αυτό να το πληρώσει τα μάτς με την ΑΕΚ.
2: Έχει και πολλές αλλαγές στα παιχνίδια με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά και. Όταν όμως μπαίνει στα αποδυτήρια και σου έχουν μείνει μόνο η περσινή 9, ξέρω εγώ, τη ενδεκάδα και όλοι οι υπόλοιποι είναι new entry και ψάχνει να βρει τα ονόματα.
2: Εγώ άλλο μου δείχνω. Εμένα μου δείχνουν ότι και η ΑΕΚ και ο Όφη λειτουργούν με ένα σκεπτικό. Μένα, ρε παιδί μου, το ξέρει.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, ίδιο προπονητή, αυτό, μεταγραφές συγκεκριμένες, έχουμε στο μυαλό μας κάτι συγκεκριμένο, δεν πάμε σε πολλές αλλαγές όπως είπες. Που η ΑΕΚ έχει κάνει αλλαγές.
0: 7 μεταγραφές.
2: Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Αυτό ναι, γιατί τις βάζει σταδιακά ο Νικόλιτς.
2: Δεν το καταλαβαίνει. Έχει μια σταθερά. Δηλαδή, οι ομάδες που είχαν τη μεγαλύτερη σταθερότητα, που πήγαμε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό από την αρχή.
0: Με αγωνιστική ταυτότητα ξεκάθαρα.
2: Ναι. Αυτό, με αυτό. Τριάμεσα, δεν πήγανε χαλαρά. Όσοι πήγαν σε πολλές αλλαγές, είτε αναγκαστικά είτε όχι, και δεν είχαν και ένα ξεκάθαρο πλάνο, είτε για τον ΑΒ λόγο, είτε για το Β, έτσι, γιατί κάπου είναι αναγκαστικές κάποιες αλλαγές, κάπου είναι λιγότερο αναγκαστικές, κάπου σου προκύπτουν. Σου φεύγει, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντέλιας. Ένα παράδειγμα, τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί. Αν όμως εξαρτάται από έναν Κωνσταντέλια όλη τη σεζόν πέρσι, πρέπει να το δει. Και την πιθανότητα ότι θα σου φύγει ο Κωνσταντέλιας, για να πάμε μετά και στα του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Αν εξαρτάται από έναν παίκτη, αυτά γίνονται. Εκεί λοιπόν αυτές οι ομάδες δυσκολεύτηκαν, είτε με άγχος πέρασε ο Παναθηναϊκός, είτε αποκλείστηκαν. Πάμε πρώτο διάλειμμα, πάμε δελτίο τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε, συνεχίζουμε με αλλαγή. Εδώ πέρα έχουμε το κορίτσι, το άλλο, Βίβια Νικολοπούλου, στην ρύθμιση των ήχων. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα για τα χθεσινά, οπότε μπορούμε να το πιάσουμε και μέσα από τα μηνύματα. Βλέπω και, εντάξει, λογικό, αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που λένε ότι ανησυχούν. Βέβαια, υπάρχει ένας και έχει δίκιο σε αυτό. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς. Και εγώ το λέγαμε το Γιάννη εκτός. Λέμε τι ανησυχητικό υπάρχει τώρα στις ομάδες. Είναι πολύ νωρίς, όντως μιλάμε για τέλος Αυγούστου. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει. Και αν θα πούμε και τα παραδείγματα που λέμε.
1: Για την εξέλιξη μέσα στη χρονιά, ούτε καν. Οι ομάδες που είναι το καλοκαίρι με τις ομάδες που θα είναι το Νοέμβρη στις επιλογές τους, οι περισσότερες.
0: Και μετά από πολύ και φλεβά.
1: Και μετά που έχεις και την εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο, δεν θα έχουν καμία σχέση.
0: Όταν πάνε στο conference, θα έχει όποια και να είναι κλήρωση. Θα είναι από τα φαβορί, δηλαδή δεν θα είναι κάτι, δεν θα είναι υπέρβαση, να συνεχίσει.
1: Να προχωρήσει.
0: Οπότε μιλάμε για πολύ. Και προσέξτε για τον Παναθηναϊκό.
1: Και το έχει ξαναζήσει ο Παναθηναϊκός ως League Face Conference. Είχε σταματήσει στους 16 από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι. Εγώ το πάω επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, πάντα μάλιστα παραδείγματα των ίδιων των ομάδων. Θυμηθείτε οι παλιότεροι το 2002, που έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες στο ποτάσμα με Φερνάντο Σάντος. Με Λίτεξ Λόβεξ, ξέρω εγώ πόσο, το 119, το είχε βάλει ο Βαζέχα στα τελειώματά του. Βαράγανε πάγκου στη Λεωφόρο τότε κτλ. Και αυτή η ομάδα έχασε το ποτάθλημα στη Ζούπολη και είχε πάει και καλά και στην Ευρώπη. Αυτή η ομάδα. Εκείνη η ομάδα, μιλάμε για Σεπτέμβρη μήνα, όχι Αύγουστο. Απλά, επειδή δεν γίνεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο να γίνεται αυτό, εννοείται. Εμείς λέμε κάποια πράγματα που είναι ανησυχητικά. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη.
1: Εμείς λέμε κάποια πράγματα που βλέπουμε τώρα με ανοιχτή τη μεταγραφική περίοδο και με ορίζοντα την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Ήμασταν ξεκάθαροι. Όπως ήμουν ξεκάθαρος που λέει ο φίλος για ανέπαφες αστείες, είπα στα 3 από τα 4 μάτσια, ΑΕΚ και ο Όφη έχουν ανέπαφες αστείες. Στο Super Cup τελείωσε 2-2, δεν τελείωσε 2-1.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι το πρόβλημα του, αυτό που μας δείχνει ο Παναθηναϊκός, μάλλον τα ερωτηματικά που έχουν τεθεί τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πρώτον το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, συνέχεια αυτό που λες να τρως γκολ τώρα, όχι από ομάδες ιδιαίτερες, μην κρυβόμαστε τώρα, μέτρες ομάδες ευρωπαϊκά. Και το δεύτερο είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει και το βλέπω εγώ ως Παναθηναϊκός και έχει βάση για τη διαχείριση του Νίστρου. Δηλαδή στο πρώτο μάτς, μόνο τα δύο τελευταία, στο πρώτο μάτς το βλέπει όλο το γήπεδο ότι χρειάζεται χαφ.
1: Και αλλάζει δύο φορ και δύο εξτρέμ.
0: Ναι, και του παίρνει το κέντρο.
1: Και το 2-0 γίνεται 2-2.
0: Καλό, ναι, γιατί, τα ακούγα και εγώ εκείνη μέρα, όπως έλεγα, τα ακούω για τη διαιτησία, ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Αλλά υπάρχει και το εικόνα του αγώνα. Σου έχει κάνει πέντε φάση η Κράλοβε. Και το δεύτερο είναι το χθεσινό που λέει ο Γιάννης, ότι μια χαρά πατά στο γήπεδο, έχει και το υπέρ σου ένα 0. Δεν παίζει με τη μάτια στα σύντερη, παιδιά, για να βαλήσει.
1: Δεν θέλει τρίτο στόχο. Δεν σου ζητάει το μάτ. Κάποια πράγματα
0: δεν
1: κάνεις, αν στο ζητήσει το παιχνίδι.
0: Ότι α πούμε πιστεύει ότι θα αρχίσουν οι άλλοι τις γιώμες, βάζω σέντερ φόρ και τα λοιπά. Οπότε βάζω και εγώ ένα τρίτο αμυντικό, α να βαράνε.
1: Και έμπλεξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έμπλεξε με μια παράσταση που θα μπορούσε να την έχει αποφύγει. Όπως είχε κάνει και σωστή διαχείριση στα πρώτα παιχνίδια έτσι με την πάξη. Θυμόμαστε κάτι, αλλαγές ωραίες, ξέρω εγώ κτλ.
0: Και επίσης
1: το ψάχνει.
0: Ναι, και επειδή εμείς είπαμε και για τα μηνύματα θέλουμε κτλ. Ομαδοποίησα κάποια από φίλους του Παναθηναϊκού και επειδή κάποιοι λέτε για τον Ολυμπιακό, εννοείται και ο Ολυμπιακός ανέτοιμος ήταν με την Νάιμέχεν. Τώρα μην τρελαθούμε. Η Νάιμέχεν είναι μια για την Ολλανδία, προφανώς γιατί μπορεί να πει κανείς η τρίτη ομάδα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Προφανώς είναι καλύτερη ομάδα από Χράντετς, ξέρω εγώ, όλες αυτές τις θέσεις κτλ. Αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Ο νορμάλ Ολυμπιακός, άμα ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός, την είχε αποκλείσει να είμαι και. Δεν ξέρω, θα έκανε με την Πότο, φαβόρη θα ήταν η Πότο προφανώς. Αλλά λέω ότι ο νορμάλ Ολυμπιακός είναι αποτυχία του Ολυμπιακού που αποκλείσει την είμαι και. Για να τα κλείνουμε αυτά, μην νομίζετε ότι τα λέμε για έναν κτλ. Αν έτοιμος ήταν και την πλήρωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αποκλείσει από την Μπραντ. Να κάνουμε, έκανε τη βλακία σου με την Άντερλεχτ, πρέπει να το βρει. Επίσης για παράδειγμα, δεν γίνεται ο Ζήφκοβιτς. Δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ γιατί είναι παιχταράς για να κάνει τον οπαδό. Για πόσες φορές δεν έχει πάρει. Να τον ζει ο Κόβιτς τώρα δύο αγωνιστικές έξω.
1: Έλειψε,
0: να
1: τον
0: φύγει και ο Κωνσταντέλιας. Να και οι καθυστερήσεις στις μεταγραφές που λέει ο Γιάννης. Όλα έχουν μια εξίσθηση. Δεν έρχονται από το πουθένα. Έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει να σέβεσαι το ποδόσφαιρο για να σε σεβαστεί και αυτό. Γι' αυτό μιλάμε ότι επιβραβεύονται συνήθως. Γιατί είπαμε το ποδόσφαιρο έχει και τα κουλά του. Συνήθως οι ομάδες που δουλεύουν μεθοδικά, που έχουν ένα σχέδιο και δεν το εγκαταλείπουν στην πρώτη στραβή. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, το ποδόσφαιρο έχει και τους δικούς του απρόπτους κανόνες. Γιατί τα λέγαμε. Ντι Ματέο δεν πήραν Champions League με τη Τσέλσι. Ο Μουρίνιο, ο Αντσελότη, είχε τρελαθεί ο Αμπράμοβιτς, που είναι το Champions League και του το πήρε ο Ντι Ματέο.
0: Άντε, ποιος το θυμάται.
1: Μόναχο,
0: ποιος το θυμάται.
1: Μες στο Μόναχο, έτσι, Chelsea με την Bayern. Δεν πας μακριά η χρονιά που ο Ολυμπιακός παίρνει το conference. Δεν είναι χρονιά για να πεις δείτε τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού.
0: Όχι,
1: έχει κάνει καλοκαίρι μια σειρά μεταγραφές. Είναι το καλοκαίρι του Ζινκερνάγκελ.
0: Όχι, δεν αυτό.
1: Το προηγούμενο ήταν του Ζινκερνάγκελ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ήταν,
1: πάλι.
0: Ήταν καλό καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι με πολλές μεταγραφές.
0: Ήταν καλό καλοκαίρι.
1: Και έρχεται το καλοκαίρι.
0: Δεν ήταν το πρόβλημα.
1: Του
0: πρόβλημα...
1: κάνει 7 μεταγραφές ναι, το Γενάρη.
0: Το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι τέλος Γενάρη, δεν το ξεχάσω ποτέ, παίζει με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο.
1: Και έχει αλλάξει τρεις προπονητές μέχρι να έρθουν με τη Λίμπαρ.
0: Ο Μαρτίνεθ, Καρβαλιάλ και μετά με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, και χάνει από τον Παναθηναϊκό 2-0 στο λεωφόρο, ευκολάκι κιόλας. Δηλαδή, εύκολα έχει χάσει. Και λέω, πραγματικά έχω βγει και σαν δική και αγγελό. Ουσιαστικά λέω, τελείωσε η χρονιά. Τι αν περιμένει από αυτήν την ομάδα, δεν έχει. Και μετά από 3 μήνες.
1: Ναι, στου αγόριου στόχου δεν πήρε κάτι.
0: Εκεί όμως είναι νοκάουτ.
1: Αλλά ναι, θέλω να σου πω όμως ότι η πιο χρυσή σελίδα του Ολυμπιακού γράφτηκε σε μια χρονιά που ο προγραμματισμός είναι για τα σίδερα. Είναι άνω κάτω.
0: Δεν είναι ένα.
1: Όχι, όχι, θυμάμαι και τα δύο. Δεν είναι μια σεζόν που λες ότι πήγε μεθοδικά.
0: Το είχε πάει normal. Απλώς δεν είχαν βγει κάποια πράγματα και δεν στήριξε και το Μαρτίνεθ.
1: 7 μεταγραφές Γενάρη και του βγαίνουν οι τρεις που ήταν οι κολόνες. Ο Όρτα, ο Τσικίνιο και ο Κάρμο.
0: Έτσι.
1: Και παίρνει τελικά με το Μεντιλίμπαρ το κόνφερε.
0: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ο Κάουτ, είναι διαφορετικά και γι' αυτό λέω μη βιαζόμαστε, δεν ξέρεις πότε δεν γίνεται.
1: Αλλά αυτές οι χρονιές είναι οι εξαιρέσεις των ομάδων.
0: Δηλαδή, εγώ λέω το άλλο, Γιάννη.
1: Κυρίως οι ομάδες επιβραβεύονται όταν έχουν σχέδιο, το ακολουθούν, κινούνται μεθοδικά.
0: Εμπιστεύονται
1: τους ανθρώπους τους.
0: Εγώ λέω λοιπόν για τον Πάουκ, γιατί είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Λέω λοιπόν για τον Πάουκ το εξής. Όπως είπες, πας σε μια μεταβατική περίοδο. Πρέπει να ξέρεις πάντα τι έχεις μπροστά σου. Δηλαδή, τι να πω. Έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν έφυγε ο Λουτσέσκου απλά. Έφυγε ο άνθρωπος που έκανε. Το ψυχολόγο, το προπονητή, το γραφείο τύπου. Θα τα βάζεις με την Αθήνα, το ένα. Το... Δεν έφυγε ένας προπονητής. Αύριο που θα φύγει ο Λύση, θα φύγει ένας προπονητής. Όταν θα φύγει ο Λύση. Όταν φεύγουν από τις ομάδες οι προπονητές, φεύγει ένας προπονητής. Στον ΠΑΟΚ δεν έφυγε ο προπονητής μόνο. Έφυγε ένας άνθρωπος που κάνει πολύ περισσότερες δουλειές. Αυτό ο οργανισμός πρέπει να ήταν έτοιμος να το καλύψει πρώτα ως οργανισμός. Γιατί εμείς πάμε κατευθείαν στην μπάλα. Λογικό είναι. Μετά πάμε στον προπονητή. Ο Λύση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει κουλά ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να έχω ακόμη άποψη για το Λύση. Μπορώ να έχω ενστάσει κάποια πράγματα.
1: Πόσο με 4 μάτς, πόσο έχει πει.
0: Όχι. Με τον Ίστρουπ έχουμε.
1: Ναι. Με τον Λύση μιλάμε για διαχείριση. Ναι, και με τον Λύση μιλάμε. Αλλά πρόσεξε, ο Λύση είναι ένας προπονητής που πάει να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια και στο κρίσιμο παιχνίδι.
0: Το δεύτερο λάθος.
1: Δεν λοιπόν. Έχει τον Κωνσταντέλια.
0: Το δεύτερο λοιπόν λάθος είναι εδώ. Πάμε στο αγωνιστικό. Είναι μια ομάδα που κάνει μπάμο τη στήριξη στον Κωνσταντέλια. Προσέξτε, το είχα πει και το καλοκαίρι. Όταν έχει έναν παίκτη αυτόν τον Κωνσταντέλια, είναι αναπόφευκτο κιόλας να εξαρτάσει από αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, αναλογικά και μην παρεξηγηθεί, και η Νάπολη ο Μαραντόνα ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, όταν ξεχωρίζει κάποιος τόσο πολύ, είναι τέτοιος αρτίστας, θα εξαρτάσει και από αυτόν. Όμως το λάθος είναι να μην έχεις βρει μηχανισμούς, γιατί μπορεί να σου φύγει. Έφυγε. Τι να κάνουμε, ο Κωνσταντέλιας είναι. Δεν ερχόταν φέτος, ερχόταν το δίκαιο. Κάποια στιγμή θα σου έρχονταν πάλι μια μεγάλη πρόταση. Ποιο ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ πέρσι και πού το πλήρωσε, γιατί ο ΠΑΟΚ θυμίζω, ήταν από τα φαβορί, κατά πολλούς και το πρώτο φαβορί μέχρι τα μέσα τη σεζόν. Και μετά κλάταρε. Ότι δεν είχε παίχτες. Ουσιαστικά να καλύψει αυτό το τρίο.
1: Δεν είχε τις επιλογές πίσω από την ενδεκάδα.
0: Κώσταντε, ειδικά.
1: Πίσω από την ενδεκάδα γενικά δεν είχε επιλογές.
0: Το
1: αλλά
0: Ζήφκοβιτς,
1: φάνηκαν περισσότερο μεσοεπιθετικά.
0: Το Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον, όταν αυτοί άρχισαν να λείπουν είτε από τραυματισμό είτε γιατί έσκασαν.
1: Και τον Γιακουμάκη.
0: Ναι, άρχισε να καταραίει το πράγμα. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε πλέον. Ο Τάισον, τι να κάνουμε, παιδιά, 38 πόσο είμαστε. Και τι έπρεπε να καλύψει ο ΠΑΟΚ αυτό το κομμάτι. Το κάλυψε με τον άλλη. Με τον άλλη. Καλός παίχτης, εγώ δεν λέω.
1: Του τραυματίστηκε όμως.
0: Ναι, ναι, με ένας. Ναι. Θες κι άλλο.
1: Ναι, μα δεν διαφωνώ.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το πιο.
1: Παίζει, τώρα συγγνώμη, παίζει αυτό τον ευρωπαϊκό τελικό και παίζει με τον Σορετήρε, με τον Χατσίδη, με τον Πέλκα και με τον Μύθο. Ναι, ήρθε ο Ενδιαγέ. Ναι,
0: που εγώ για
1: τον
0: Μύθο άποψη μου είναι ότι παίζει και ο Πέλκας βοήθησε.
1: Άλλο
0: αλλά
1: λέω,
0: θέλει να πει ο Γιάννης.
1: Τις παραστάσεις και τις εμπειρίες.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είναι.
1: Και τις ποιότητες, παιδιά. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τις προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Τους παίκτες που,
0: που
1: θα βγουν μπροστά.
0: Εγώ το πάω και αλλού. Δεν είπε κανένας ΠΑΟΚ ότι κοιτάξτε, κύριε, εμένα η ομάδα μου είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζήφκοβιτς, ο Χατσίδης, ο Πέλκας, ο Σορετήρε. Αυτοί είναι εγώ, τους πιστεύω, 6 παίκτες μια χαρά. Όχι, γιατί πάνε να κάνει μεταγραφές γι' αυτό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είναι που το αμφισβητεί αυτό. Αν το είχε πει, είναι οκ, άλλη κουβέντα. Γιατί αν βγει ο Χατσίδης, δεν το κατάλαβα. Ο Χατσίδης πρέπει να είναι στους παίκτες που θα είναι στο ρωτήσιο αν θέλει να τον βγάλει. Δεν γίνεται αλλιώς να βγει ο παίκτες. Λες όμως ο ίδιος ότι θες και κάτι παραπάνω. Έπρεπε να το έχει φωτίσει γιατί. Σε αλλαγή προπονητή. Γιατί μαζεύονται πολλά. Και το πιο βασικό. Βαρέθηκα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όσο θα το κάνει αυτό, θα έχει πρόβλημα. Τρία χρόνια ακούω το πρόβλημα στο Center Four. Όχι ότι είναι υπαρκτό. Υπαρκτότατο. Σα το ξαναλέω. Δείτε ποια ομάδα είχε την καλύτερη επίθεση τα τελευταία χρόνια στο ποτάθλημα. Και λέτε να πείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ εδώ και ένα μισή χρόνο λέω το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι η άμυνα. Προφανώς συμφωνώ, δεν είμαι τυφλός, ότι θέλει center for, ότι πάντα δεν έχει. Ψάχνει συνέχεια ο ΠΑΟΚ το center for, όλος ο οργανισμός ασχολείται με το center for και δεν κοιτάει την άμυνά του.
1: Μα ο ΠΑΟΚ με δυναμό Κιέβου.
0: Η άμυνα τον έχει.
1: Μα αυτό ακριβώς, με δυναμό Κιέβου, Άντερλεκτ και Μπραν δέχτηκε γκολ στα 5 από τα 6 μάτς.
0: Ναι, όχι μόνο φέτος.
1: Όσο λέω και φέτος.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έψαχνε center for μονίμως και γκρινιάζει ο κόσμος δικαιολογημένα από ένα σημείο και μετά για τις επιλογές. Και ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη επίθεση του ποδόσφαιρου. Είτε έπαιρνε, είτε δεν έπαιρνε το ποτάσμα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Είχε βρει ο Λουτσέσκου τρόπο και σκόραν και οι υπόλοιποι. Τόσο απλό είναι.
1: Στο σχέδιο Λουτσέσκου, ο Φόρ ήταν σημαντικός ως προς την αξιοποίηση των μεσοεπιθετικών και όχι ως προς την αξιοποίηση του εαυτού του. Ήταν άλλο το στυλ, έτσι. Τέλος πάντων, σίγουρα για τον ΠΑΟΚ είναι χτύπημα. Ένα ακόμη. Ξεκάθαρα, που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση σε αυτή την μεταβατική περίοδο. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός πονάει, στοιχίζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε επενδύσει σε αυτή την ιστορία και μένει τώρα εκτός Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός το γλίτωσε, το κάζω.

0: που είναι μπροστά μας. Και επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι σε τσέχικη ομάδα, είμαστε πιο κοντά.
1: Για να το πούμε και αυτό που λέει ο Γιάννης ακόμη πιο συγκεκριμένα. Έχουμε πέσει από την Ακρόπολη και έχουμε βρει πορτοφόλι. Γιατί χθες ήταν, η ζημιά θα ήταν τεράστια αν.
0: Αν δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Ναι, γιατί θα μέναμε εμείς με τρεις.
0: Δεν θα παίρναμε και... δέκατη θέση μετά, ναι. Το conference είναι σημαντικό.
1: Προσέξτε όμως τι έχει γίνει.
0: Για τη βαθμοθυρία.
1: Προσέξτε όμως τι έχει γίνει. Η ευκαιρία είναι τεράστια βέβαια που χάθηκε, γιατί με 5 στα 5 θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Και με δύο ομάδες στο conference. Έτσι,
1: αλλά
0: δύο
1: τι μπράβο. Γίνεται. Ναι. Από την ένατη θέση που είναι η Τουρκία μέχρι και όλες οι υπόλοιπες, με εξαίρεση μόνο τη Δανία, καμία άλλη χώρα δεν έχει όλες τις ομάδες στην Ευρώπη. Αυτό είναι η τύχη της Ελλάδας. Δηλαδή. Η Τουρκία καλά είναι μακριά, έχει 4-5. Η Πολωνία έπαθε τη μεγάλη ζημιά, που ήταν ο πιο σοβαρός αντίπαλος, 2-5. Η Τσεχία και εμείς 4-5. Το ίδιο και η Νορβηγία. Εδώ φανταστείτε πόσο διαφορά θα έκανε για τη χώρα ο ΠΑΟΚ να έχει αφήσει έξω την Πράν. Θα συνεχίζαμε με 5-5 και η Νορβηγία θα έχει 3-5 ομάδες. Αυτομάτως η Νορβηγία έφευγε, ναι, μεν από κάτω μας θα ήταν και πάλι με 5 βαθμούς διαφορά, αλλά θα έφευγε πολύ μακριά.
0: Η Νορβηγία, η οποία έχει φέρει δύο ομάδες στο Champions League που πήραν και τα bonus.
1: Και τα bonus. Αλλά μετά είναι δύσκολο να μαζέψει βάθμους. Είναι... Η Πόρτο θα μαζέψει περισσότερο. Λογικά, δεν ξέρει μπάλα, είναι ένα Viking δυσκολάκι.
0: Το ξέρεις ότι από τον group των ισχυρών που ήταν στα playoff του Champions League, μόνο δύο ομάδες πέρασαν. Η ΑΕΚ και η Σλόβαν Μπρατισλάβα. Δυναμό Ζάγκρεπ έξω. Ερυθρός Αστέρας έξω. Celtic έξω.
1: Με ποιο προπονητή, Σλόβαν. Δεν το είχα ποτέ θα γίνει.
0: Τουρέ, για Τουρέ.
1: Δεν το είχα ποτέ θα γίνει.
0: Και με ποιον φόρ. Σπόραρ.
1: Ναι. Και Γκολάρα.
0: Ναι.
1: Και Γκολάρα. Την έχει τσιμπήσει ο Σπόρα που δεν έκανε.
0: Εντάξει, κάνει την προσπάθειά του.
1: Ναι.
0: Κουρέ.
1: Λοιπόν, και ξαναθυμίζω ότι πρέπει να βλέπουμε το μέλλον. Η χώρα από τώρα που συζητάμε, του χρόνου θα μπει με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει όλη τη σεζόν. Με τα σημερινά δεδομένα η Ελλάδα ξεκινάει 8η.
0: Που θα φύγει προβληματική χρονιά.
1: Που θα φύγει προβληματική χρονιά. Και ήδη, δηλαδή για να καταλάβετε. Έχουμε συν 3 βαθμούς από την Ολλανδία. Συν. Γιατί είναι ένατη. Επαναλαμβάνω, αυτό θα παίξει ρόλο το τι θα κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να κατακυλήσουμε αν δεν παίρνουν βαθμός. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα είμαστε 8η. Που είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη πρίκα. Έλεγα την περασμένη εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχει μια για το ranking. Γιατί κοιτάμε τη χώρα και τα λοιπά και κάθε ομάδα τα δικά της, λογικό είναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι και μια συγκυρία. Που δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία ατομικά πλέον για κάθε ομάδα. Και το εξηγούσα αυτό, Γιάννη, ότι από όλες τις ομάδες, από όλες τις ομάδες θα φύγει φέτος μια κακή χρονιά. Από όλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και για να δείτε τις διαφορές που γίνονται τώρα. Ο Ολυμπιακός που είναι 300ος, έπεσε μια θέση για τον Πέραση Φενέρ με το μπόνους που πήρε από την πρόκριση στη League Stage. Ο Ολυμπιακός του φέρνουν 3 βαθμοί. Του φεύγουν αυτή τη στιγμή, θα του φύγουν στο τέλος σεζόν. Ήδη έχει 3.
0: Τον Ολυμπιακό στην UEFA τον έχω 33ο.
1: Εδώ που βλέπω εγώ που είναι.
0: Λεωνάτος,
1: α, είναι μαζί με. Πρόσεξε. Είναι τους ίδιους βαθμούς μαζί με τους άλλους. Εγώ βλέπω το.
0: Όχι, είναι
1: τώρα.
0: Μπροστά του η Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
0: Με 55, η Μπόντο Γκλίντ με 55, η Σαχτάρ 56-250. Πήραν ναι. Τα εξάρια τώρα. 56-500 για Φράιμπουργκ.
1: Το πήρε το εξάρι η Μπόντο. Ναι.
0: 57-50, 303ος.
1: Εγώ το έχω 55, αλλά πάει στο ναι, ναι. Αλλά εγώ λέω, ναι.
0: 54-250, ναι. Δεν έχεις τον Ολυμπιακό.
1: 57-250.
0: 57 τον έχεις τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, 57-250. Και έχω και τη φετινή βαθμολογία υπολογίζομαι.
0: Είναι UEFA. Γιατί
1: είναι
0: έχω UEFA.
1: Εγώ έχω το κλασικό το δικό μου.
0: Όχι, όχι, είναι το site της UEFA, δεν ναι. Ξέρω.
1: Μήπως δεν τα έχουν περάσει όλα. Μήπως...
0: Τι να περάσει, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει κάτι από το Europa League. Α, ξέρεις τι έχουν κάνει. Έχουν βάλει τους 3.000 βαθμούς που δεν είναι ακριβώς bonus, είναι ότι αν μπεις στο Europa League
1: ναι.
0: Και κάνεις μία ισοπαλία σε όλα τα μάτς ή δεν πάρεις βαθμό ή πάρεις 2 βαθμούς, παίρνεις minimum τους 3.000 βαθμούς.
1: Αυτό που
0: άρα έχουν περάσει τους 3.000 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχουν περάσει.
1: Αλλά μην αφήνεις αυτό, Γιάννη, άλλο θα πω.
0: Okay.
1: Άλλο θα πω γιατί
0: η UEFA δεν το περνάει.
1: Αφορά
0: αυτό,
1: και
0: τώρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένει το.
1: Αφορά και την ΑΕΚ και όλους. Πώς ξέρετε. Άστο το αν είναι 300.
0: Όχι, γιατί έψαχνα που ήταν 3.000 βαθμοί διαφορά.
1: Ο Ολυμπιακός θα το φύγουν 3 βαθμοί. Και έχει ήδη εξασφαλίσει 3. Ό,τι και να γίνει, ένα βαθμό να πάρει, θα είναι καλύτερο από πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Θα το φύγει μια κακή χρονιά και θα πάρει κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ανωδική πορεία. Η ΑΕΚ δεν το συζητάμε πόσο έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Ήταν 80η και θα το βρω, είναι 70η. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο το ότι η ΑΕΚ το 22-23 είχε νάδα, που λένε οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Ζέρο. Και τώρα έχει 6 βαθμούς. Και ό,τι πάρει.

0: Άρα θα η ΑΕΚ γενικά έχει ένα περιθώριο 3 χρόνων να βγάλει.
1: Ναι, γιατί και συνολικά η επόμενη σεζόν 3 βαθμοί και η άλλη 2.
0: Η καλύτερη χρονιά είναι η περσινή.
1: 17,5.
0: Που έβαλε 17,5, ναι.
1: Ακόμη περισσότερο.
0: Και τώρα που ξεκινάει με τους 6.000 βαθμούς τον bonus.
1: Ο ΠΑΟΚ. Που...
0: bonus το οποίο προστίθεται. Ενώ το τριχίλιαρο δεν προστίθεται στις ομάδες του Europa League Conference.
1: Ακόμη.
0: Όχι το ακόμη. Αν ο Ολυμπιακός πάρει, για παράδειγμα, 10 βαθμούς, 10.000 βαθμούς, δεν θα πάει 10 συν 3-13. Το τριάρι σβήνεται. Παίρνει στους 10.000 βαθμούς.
1: Το 7. Αλλά το μίνιμουμ είναι 3.
0: Το μίνιμουμ είναι 3.
1: Αυτό το έχει δώσει.
0: Ενώ στην ΑΕΚ προστίθεται. Στις ομάδες του Champions League προστίθεται.
1: Είναι το δικό μου το προχωρημένο. Ο ΠΑΟΚ τώρα που σε εισαγωγικά εγκλημάτισε, του φεύγει μια σεζόν με 1,5 βαθμό και έχει καβατζώσει 2,5.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πόσο περίπου περισσότερο, 58. Ο Παναθηναϊκός που είναι 65, του φεύγουν οι 2 και ήδη έχει πάρει 2,5. Είναι στο συν. Και φυσικά ο Όφη, για να μην το συζητάμε, που δεν είχε βαθμούς, όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή ήταν εξ αρχής μια ευκαιρία και εξακολουθεί να είναι μια ευκαιρία για τις ομάδες που συνεχίζουν να φτιάξουν πολύ και το δικό τους συντελεστή.
0: Καλά, εξυπακούεται.
1: Ναι, γιατί φεύγουν κακές χρονιές. Αν ας πούμε για παράδειγμα από τη ΣΑΕΚ, ας πούμε η ΑΕΚ σε 4 χρόνια. Θα σα φέρει μια κακή χρονιά, μια πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα πρέπει να κάνει σούπερ χρονιά. Ναι. Θα πρέπει να κάνει μια καλή χρονιά, να μην έχει απόλυτη.
0: Να συνεχίσει.
1: Μπράβο.
0: Να βάζει.
1: Μπράβο. Όσο όμως θα συνεχίσει να βάζει, θα ανεβαίνει διαρκώς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έλεγα, ας κοιτάνε ο καθένας τον εαυτό του και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αν πάνε καλά, θα πάει και η χώρα.
0: Έτσι πάει. Έτσι
1: για να ξέρετε και με την.
0: Μέτρησε όμως για τη χώρα, μέτρησε ότι ο Παναθηναϊκός τελικά νίκησε. Δεν πήγε δηλαδή στα πέναλτι για να περάσει.
1: Ναι.
0: Κατέγραψε νίκη. Ο Όφη έκανε 2 νίκες. Απέναντι στη Τσέσικα. Νίκησε δηλαδή. Η ΑΕΚ επίσης ότι νίκησε. Τώρα δηλαδή, στα αυτά τα μάτς που περιμέναμε. Οπότε μαζί με τα μπόνους, μαζί, αυτό μας εξυπηρέτησε ο σχέδιο.
1: Ναι. Αν παίζει ρόλο πόσο ομάδες έχει κάθε χώρα. Φυσικά γιατί διαιρούνται. Δηλαδή, ό,τι βαθμούς τώρα παίρνει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, θα διαιρούνται δια του 5. Γιατί είναι 5 οι ομάδες που ξεκίνησε. Έτσι η Πολωνία που φαίνεται ως παράδειγμα. Ό,τι βαθμούς παίρνουν οι 2 ομάδες που συνεχίζουν
0: για το 5.
1: Θα διαιρούνται για το 5. Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχουμε απέναντί τους.
1: Ότι όταν έχεις και τις 5 ομάδες και κάνουν 5 νίκες σε μια αγωνιστική.
0: Απογειώνεσαι.
1: Σε μια αγωνιστική πες όλο το μπόνους. Ενώ αν έχεις 2 ομάδες και 2 νίκες να κάνουν, δεν θα παίρνεις τους βαθμούς που σου δίνει η νίκη, θα πηγαίνει δια του 5 κάθε νίκη. Άρα είναι μικρότερη η.
0: Οι Βούλγαροι θα ακούνε Ελλάδα και θα στρίβουν.
1: Καλά, εντάξει, λέγανε και
0: πολλά. Τρεις στις 3 προκρίσεις.
1: Εντάξει, η Λεύσκη έλεγε πολλά.
0: Ναι, η Λεύσκη έλεγε.
1: Όταν ακούς πολλά, εγώ σου είπα. Του λέω ότι Γιάννη, χθες μιλάγαμε εκτός αέρα. Του λέω την ημέρα του αγώνα, θα τον πειράξω που ήμουν στο στούντιο. Του πω Γιάννη, μου έχει άγχος και αυτά. Λέω, άστο τώρα μην γίνει καμιά μπάλα, είναι δεν ξέρει και μετά σε πούνε και τα λοιπά. Πραγματικά, εγώ το βλέπω στους φίλους μου. Καλώς τα παιδιά, καλώς θα ήταν το μάτι με τη Λεύσκη. Ήταν τόσο. Εντάξει, μπάλα είναι ποτέ, δεν ξέρει, αλλά έβλεπε. Βλέπει την Nike. Είδα και το πρώτο μάτι.
0: Ναι, καλή ομάδα η Λεύσκη. Έτσι.
1: Ναι,
0: η Nike το απλοποίησε.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε Γιάννη.
0: Μια ομάδα που ήταν 12 παιχνίδια έκτη, έτσι.
1: Άμα είσαι καλός.
0: Έσπασε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς.
1: Μια χαρά.
0: 14 χρόνια.
1: Μπράβο της.
0: Ήταν η ΑΕΚ καλή.
1: Ναι,
0: ήταν και το γήπεδο όπως
1: έπρεπε. Όταν μια ελληνική ομάδα είναι καλή, τη Λεύσκη, αυτή τη Λεύσκη που είδα, 3-0. Όταν μια ομάδα είναι καλή, αυτή τη Τσεσκά, 3 στο Ηράκλειο.
0: Δεν έχουν σχέση η Λεύσκη με τη Τσεσκά.
1: Ναι. 2 βαθμούς διαφορά έχουν, βέβαια.
0: Άλλο αυτό. Τώρα σου λέω δυναμική η Λεύσκη. Γέμισε γήπεδο 40.000.
1: Ενώ αν δεν είσαι καλά και έχει θεματάκια. Με τη ΖΕΣΚΑ 1948 θα υδρώσεις. Αυτό θα πω.
0: Ναι, οκ, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Καμιά σχέση η ΑΕΚ με τη Λεύσκη ως ομάδες. Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Δεν είδες, πώς να είναι, το βλέπεις, το παίξες. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Και τους όχι επίδομαι, τώρα λέω για τις ομάδες, λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Βά, η Λεύσκη έλεγε αυτό, εκεί και τα λοιπά. Και σου λέει και ο Νίκολιτς. Το πρώτο πώς το πει, το πρώτο δεκάλεπτο, τι τους είχε πει. Είχε πει ότι στο πρώτο δεκάλεπτο θα δείτε, οπότε πώς το είχε πει.
0: Γενικά θα μας δείτε, λέει, είμαστε προετοιμασμένοι και
1: θα
0: λοιπά.
1: Το δείτε το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, και θα φανεί από το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Πάσα στον προπονητή και σου λέει: κοίταξε, αυτοί κάτι έχουν κάνει, κάτι γι' αυτό. Πώς δείξω και πέρα τα 10 λεπτά να μου κάνουν τις ιστορίες. Πάρ το δίπαλο, γεια σας. Δεν πήγε στο 12.
0: Κρίθηκε νωρίς, ναι.
1: Και καληνύχτησα.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τις κληρώσεις του Europa και του Conference σήμερα. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα League Phase. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι καλύτερο, γιατί είναι η ευκαιρία να καπαρώσουμε τη 10η θέση που θα έχει αξία για το επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν πάρουμε τη 10η θέση φέτος, ο πρωταθλητής στο επόμενο πρωτάθλημα, δηλαδή στη σεζόν 27-28 θα πηγαίνει απευθείας στο Champions League. Και εδώ έρχεται η αλεπού των πάγκων Μάρκο Νίκολιτς. Να σας θυμίσω μία δήλωση την οποία έκανε κάποια στιγμή πέρσι, μιλώντας για την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, λέγοντας ότι είμαστε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το 2028 θα βγάζει απευθείας τον πρωταθλητή στο Champions League.
1: Ναι.
0: Το είχε προβλέψει.
1: Αυτό
0: ο
1: Σέρβος. Ναι.
0: Το είχε προβλέψει. Ναι. Είχε εκτιμήσει αυτή τη δυναμική, ναι, έτσι, ναι, που παρουσιαζόταν.
1: Το είχε μελετήσει. Ακριβώς και βλέπεις μπροστά. Βεβαίως πάντα για αν συνεχιστεί έτσι το ranking, μέχρι να γίνει αυτό, πάντα θα έχει τη δυνατότητα ο πρωταθλητής με το balance.
0: Με το rebalancing.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί επί της ουσίας.
1: Ολυμπιακός, αλλά δεν είσαι και σίγουρο.
0: Μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Και δεν είναι και σίγουρο.
0: Ναι, μόνο στον Ολυμπιακό μπορείς να το δεις.
1: Ναι, αλλά και είναι
0: γιατί
1: και σίγουρο.
0: Γιατί έχει τον μεγάλο βαθμολογικό συντελεστή. Ναι. Και η μάχη, κυρίως από ό,τι βλέπω, θα είναι με την Πόντο.
1: Όπως πες.
0: Είναι και η Σαχτάρ που είναι κάπως πιο πίσω. Α. Αλλά κυρίως με την Πόντο.
1: Πόντο
0: στο Champions League, Ολυμπιακό στο Europa.
1: Θεωρητικά. Γιατί αυτό το θεωρητικά μέχρι το πρακτικά υπάρχει απόσταση. Ο Ολυμπιακός μπορεί θεωρητικά να μαζέψει περισσότερους βαθμούς φέτος, επειδή άλλοι δύο παίζουν Champions League. Θεωρητικά. Γιατί άμα δεν έχεις ομάδα, δεν στρώσεις, δεν κάνεις κτλ. Όλα είναι θεωρητικά. Αντιθέτως, και μια ομάδα παίζει Champions League, μπορεί να λέμε, τι θα κάνεις Champions League.
0: Και να πάρει μπόνους, γιατί έχει βαθμολογικά μπόνους.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι όλα θεωρητικά. Βλέπω πολύ μεγάλη υπόσταση στα μηνύματά σας, γιατί θα πάμε τώρα σε δελτίο και θα πούμε στα ρεπορτάζ. Πολύ για τον Ίστροπο. Και είπαμε και εμείς, αλλά παιδιά είναι νωρίς. Και αυτό που εγώ τουλάχιστον λέω για τον Παναθηναϊκό, επειδή πήρε και άλλο χαφ και επειδή κυνηγάει και τον Ουνάη, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλούς επιθετικούς, έχει πάρει καλούς επιθετικούς. Περισσότερη ενέργεια και aggressive και αμυντική συνεισφορά στα χαφ. Εκεί ήταν που ήταν και το πρόβλημά του από το παιχνίδι με τη Χράτη. Γνωρίζω, αλλά αυτό έχω δει.
0: Τώρα. Εκεί που περιμένεις ότι θα το διορθώσει, γιατί θα μπει ο Κάνκουα στην εξίσωση.
1: Ο Κάνκουα όμως δεν είναι περισσότερο, είναι περισσότερο με επιθετικό. Ναι,
0: θα μπει ο παίκτης της Γουότφορντ, ο Λούζα.
1: Ναι, που μπήκε. Που ναι. Ο Μαροκινός.
0: Ο Μαροκινός.
1: Ναι.
0: Και θα κάνουν και άλλη μια κίνηση από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό λέω. Ο Ουνάη όμως είναι.
0: Άρα ενισχύουν
1: τη μεσαία. Είναι για πιο πολύ μπροστά.
0: Είναι
1: πιο επιθετικό γενικά. Πάμε να δούμε. Έχουμε χρόνο, παιδιά. Εδώ ακόμη 28 του μηνός είμαστε. Έχουμε βέβαια στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι ότι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη. Δεν θα πάει σπέχτη για το
0: 3 Σεπτέμβρη είναι, ναι.
1: Η λίστα. Γιατί οι μεταγραφές είναι μέχρι τις 15. Πάμε δελτίο, επιστρέφουμε μετά το 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η απαστράπτουσα Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έγραψε ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο πικοντό, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντου Πλάντης. Πρωτιά και για τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Έσπασαν καρδιά στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του 4 στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε η ηρωική νίκη με 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Face του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των πράσινων, ενώ ο Νταρίντα έχει ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Το τρένο του Όφη πέρασε και από τη Σόφη, όπου οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με 2-0 της CSKA, χάρη σε γκολ τον Νους και Θεοδοσουλάκη, και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Face του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2 ισοφαρίζοντας με γκολ τον Ενδιαγιά και Ζαφίρη, ωστόσο δέχτηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Όλα παίζονται. Το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Face του Champions League. Κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Real, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λίντσερ, και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Face του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και Όφη, και μία ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League, όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο Stamford Bridge του Λονδίνου θα δώσει Σαχτάρ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League Face του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με την ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή Νορβηγό αριστερό αμυντικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος μέσος Όγνιε Νούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Στη Ρίγα της Λετωνίας βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία, που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από Era Sport και ERT 2 Sport. Μεγάλες επιδόσεις στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντος Σάντος κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια με 45-80 και η Αμερικανίδα Μασάι Ράσελ το αντίστοιχο των 100 εμποδίων με 12-09. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων σε 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Υγεία
3: αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα, είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραντ προηγείται 1-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραντ. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραντ. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εις βάρος του 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη, τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
8: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της σε πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξερουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας ξεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την ασπριβούλα θα κριθεί η πρόκριση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: άλλη εκπομπή, ίδιοι παρουσιαστές. Αλλά αυτή είναι η δική μας εκπομπή. Μπάμπης ο Παζογλου, Γιάννης Αντωρινέος μαζί. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Την προηγούμενη ώρα μας ακούσατε εμάς να κάνουμε το σχόλιο μας γύρω από την ευρωπαϊκή καλοκαιρινή προκριματική διαδικασία των ελληνικών ομάδων και τι μπορεί να σημαίνει, τι δεν μπορεί να σημαίνει, όχι ακριβώς για τη συνέχεια, αλλά για τα άμεσα μάτς. Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Κοντό, στον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Τσεχία, γιατί έζησε ένα θρίλερ που κρίθηκε...
1: Ένα ακόμη.
0: Στο 120
1: αυτό που λέμε, κάτι, καλό, έτσι, κάνεις, ναι. Καλημέρα, Χριστό.
0: Γεια σου, Χριστό μου, καλημέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
1: Μισό λεπτό, Χριστό.
2: Είμαστε σκόπωσης κανονικά.
1: Μισό λεπτό, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο του Θωμά, γιατί μας έχει στείλει εδώ, κύριε Γιάννη, ο Χριστός δεν μπορεί να το δει, ωραία φωτογραφιούλα από τη Σουηδία, ναι, γιατί ναι. Μας αρέσουν αυτά. Πολύ ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, μακάρι να μπορούσαμε να την έβλεπες και εσύ. Και δεύτερο, να πούμε ότι...
2: Τη Σουηδία τη μαζί μου.
1: Όχι, μια φωτογραφία από εκεί που...
0: Μια φωτογραφία Σουηδία, νομίζω πρέπει να είναι Λίμνη και τα λοιπά. Ο φίλος ο Θωμάς είναι ερασπορίτης, ζει στη Σουηδία, είναι από την Κρήτη και είναι και φίλος του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι υπέρολο των ελληνικών ομάδων. Ναι.
2: Θα τον έβρισκα, άμα αποκλείω τον Παναθηναϊκό.
1: Μα υπάρχουν και χειρότερα. Σουηδία μια χαρά είναι. Να πούμε επίσης, γιατί μας το λένε ως ακροατής, βεβαίως δεν είναι μόνο μπάλα, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο κι εμείς στον Καρελή, στον αγόρι μας που έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
0: 6-20, φίλε.
1: Diamond League, ναι.
0: 6-20. Θα το πω ακόμη μια φορά. Είμαστε εμείς μια γενιά, τώρα που είναι και ο Χρήστος εδώ, που μεγαλώναμε με το πόντο-πόντο του Μπούμκα.
1: Ναι.
0: 6-0-1, ναι, ναι, 6-0-2, ναι, ναι, ναι, 6-0-3.
1: Που απλώς
0: και τώρα
1: ρεκόρ.
0: Έχουμε ένα δικό μας παιδί,
1: ναι,
0: που έχει πάει παιδιά στο 6-20, που φαίνεται εξωπραγματικό. Και ας είναι ο άλλος εξωγήινος, έτσι, το έχει το παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Είχαμε βέβαια τον Πανελλάου παλιά
0: πρωτοδιδάξατα. Ναι,
1: ναι, okay. Ναι, okay.
2: Τα πολύ okay. Μεγάλη μορφή, τρομερός επικοντιστής με σπουδές επιτυχίες και παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Όχι, εγώ σου λέω για τις παγκόσμιες επιδόσεις, πώς μας φαινόντουσαν τα 6
2: ναι,
0: μέτρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Και τώρα... Παλιά από Πανελλάου πήγα και 5,5 μέτρα και ήταν...
1: Για πες τώρα, Χριστό, τέλος καλό, όλα καλά, εντάξει, τώρα είμαστε τέλος Αυγούστου, κερδίζουμε ηρεμία, αυτό να το φτιάξουμε, θα το βρούμε ή περισσότερο, όχι μάλλον περισσότερο, λάθος, ή κάπου στην άκρη, ωραία παιδιά, και εντάξει, οκ, okay, τρώμε γκολ συνέχεια, ο coach με το πρώτο μάτσα μας έβαλε χαφ, μας πήραν το κέντρο, τώρα χθες έβαλε τριάδα. Αλλά όλο δεν είναι μιζέρια. Οπα. Δεν είναι μιζέρια. Το να λέμε ότι αν κάπου με προβληματίζει σε μια ομάδα δεν είναι μιζέρια.
2: Όχι. Μα είναι δεδομένοι οι προβληματισμοί. Ρε συμπάμπη. Εδώ τώρα, να σας πω, έχει σκάσει 300 εκατομμύρια, έχει πάρει το Σαλάχ, έχει την άξη μπάκα στα ράπ και πήγε και έφαγε 4 από τη Φερεντσβάρον.
1: Ναι. Κάνει τουρκικές ομάδες, έτσι γίνεται συνήθως.
2: Ναι, πρόσεξε. Ναι. Στην οποία
1: θα κάνει κάτι κηδείες στις τουρκικές ομάδες. Ναι, συμφωνώ, αλλά.
2: Δεν έχει σημασία τουρκικές. Οι Rangers έμεινε έξω από τη Γιάμπλονες.
1: Mm-hmm.
2: Μια τσεχική ομάδα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η καλοκαίρι είναι πολλά τα πατατάκια.
1: Κάνει τη δουλειά σου, εδώ συζητάμε. Κάνει τη δουλειά σου.
2: Εμείς που πήραμε στο μεζέ την Πάξη, η οποία Πάξη έβαλε 4 στη Φερετσβάρος, η οποία Φερετσβάρος έβαλε 4 στην Αμπλουσπορ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Θα βάλει 8 στην Τραμπζονσπόρ, όπως έλεγε μια ψυχία μας, συναντηθούν. Ναι. Δεν λέω καν πλάκα. Ναι, εντάξει, είπαμε.
2: Λίγο ο Ολυμπιακός έμεινε έξω από ένα χωριό να πούμε τη Ολλανδία.
1: Αυτό
2: αποκλείστηκε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και έμεινε έξω από την Ευρώπη τελικά. Έκανε δύο αποκλεισμού σε 3 παιχνίδια. Δεν είναι εύκολα τα προγραμματικά. Είναι πάντα.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα. Εγώ λέω, είπαμε το πρώτο, ότι έκανε τη ίδια σούπα. Κατάμε περισσότερο, κατάει μόνο ο Παναθηναϊκός, όχι εγώ και εσύ ή ο Γιάννης, κατάει περισσότερο ότι κάναμε τη δουλειά μας, κερδίσουμε και ηρεμία, πήγαμε το στόχο μας, το πρώτο που ήταν να μπούμε Conference League, ή υπάρχει κάπου στην άκρη και αυτός ο προβληματισμός που σου ανέφερα, αυτό τίποτα περισσότερο, εννοείται ότι έκανε
2: δουλειά. Βλέπεις τα παιχνίδια, υπάρχει ένα μοτίβο, το μοτίβο λέει τι, ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία λεπτά τον αγώνα τρώει γκολ. Θα πει κάποιος κακοδαιμονία, δεν είναι μόνο κακοδαιμονία. Προφανέστατα έχει κάποια θέματα στη διαχείριση της πίεσης. Εκεί που καίνουν τα παιχνίδια, γιατί στην πλειοψηφία του παίχτε που παίζουν τον Παναθηναϊκό είναι παιδιά 20 χρονών που τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν ευρωπαϊκές εμπειρίες. Δεν έχουν άρωμα Ευρώπης, αν εξαιρέσει 2-3 έμπειρους. Δεν υπάρχουν παιδιά στην δεκάδα του Παναθηναϊκού που να έχουν περπατήσει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα 30 παίχτη, τον Ντεφράη, και όλοι οι άλλοι είναι από 30 και κάτω. Δεν υπάρχει παίχτη με νούμερο 3 μπροστά στην ηλικία του. Είναι όλοι 20. Πολλοί εκ των οποίων έρχονται από ομάδες, σαν τον Λεβαδιακό, τον Κηφισιά, τον Πανετολικό, την Αστέρα Τρίπολης της Κροατίας και της Αργεντινής, ομάδες δηλαδή που δεν κάνουν πρωταθλητισμό και δεν έχουν χτίσει την καριέρα τους πάνω σε τέτοιες εμπειρίες. Και είναι δύσκολο να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι χθες, για παράδειγμα, πάλι ο Παναθηναϊκός τρώει γκολ στο 92. Στο προηγούμενο μάτς είχε φάει στο 89 και στο 95. Στο προηγούμενο στο 88. Σε μάτς που τα είχε δικά τους και με κάποιο τρόπο του γλιστρήσανε. Στο δες και πώς διαχειρίζεται την. Ξεκινάει η παράταση και βλέπεις τι έχει μέσα ο Παναθηναϊκός. Έχει μια ομάδα πληγωμένη για ένα, από ένα γκολ πάλι ψυχολογικά που έχει φάει στο 92. Όπου στην δεκάδα της χάνει τον Κουντούρι, το δεύτερο κεντρικό της χαφ που βγαίνει έξω λόγω τραυματισμού. Έχει μείνει μέσα ο Ντέσσερς, ο οποίος από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα, σε 9 μήνες σχεδόν, όλα και όλα μαζί είχε μέχρι χθες 40 λεπτά αγώνα στα πόδια του. Έχει μέσα τον Πάλμερ Μπράουν που έχει να παίξει 6,5 μήνες. Έχει μέσα τον Καλάμπρια που έχει να παίξει από τον περασμένο Μάιο επίσημο παιχνίδι. Έχει τον Ταμπόρδα που παθαίνει απανωτές κράμπες και είναι παίζει δεν παίζει. Και απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάρει θάρρος από το γκολ της Σοφάρης και έχει βγει μπροστά και τον πιέζει πάρα πολύ. Και παρόλα αυτά, γιατί αυτό είναι σημαίνει τελικά ποιότητα, έχει τον τρόπο να βγάλει μια τεράστια ευκαιρία με τον Γιάνκουσιτς, που τη χάνει και εκεί λέμε τι ευκαιρία χάνεται. Και βρίσκει πάλι τρόπο με αυτό το δαίμονα, τον Τέσσερς, που μέσα σε 90 αγωνιστικά λεπτά έχει βάλει 3 γκολ όλα χρυσάφι φέτος. Και αντίστοιχα, κάτι αντίστοιχο που είχε κάνει και πέρυσι. Δηλαδή, συνολικά ο Τέσσερς έχει παίξει τον Παναθηναϊκό λιγότερο από 3 παιχνίδια και έχει βάλει 6 γκολ. Και στον Ολυμπιακό έχει βάλει γκολ. Και στα πραγματικά φέτος το ένα καλύτερο από το άλλο και πιο κρίσιμο από το άλλο. Το να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα που απασχολούν, όπως π.χ. φλάσεις, πάλι τραυματισμοί μήκοι. Και αναρωτιέσαι, και το συζητάγαμε με ανθρώπους της ομάδας σας, γιατί αυτό. Και η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ότι τα σενάρια είναι δύο. Ή δεν έχει γίνει καλή προετοιμασία, ή έχει γίνει πολύ σκληρή προετοιμασία. Γιατί η επιλογή ήταν πάντα να ρισκάρουμε, να φτιάξουμε μια ομάδα καλά προπονημένη αλλά κουρασμένη. Τώρα στα προκληματικά που είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα, με τον κίνδυνο να ξεφουσκώσει Οκτώβριο μήνα, όπως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να γίνεται με τις ομάδες που πετάνε το καλοκαίρι, ή να πάμε στη λογική της βαριάς δουλειάς, βαριά πόδια, κουρασμένα κορμιά τώρα τον Αύγουστο που είναι σχετικά πιο βαθιά αντίπαλη για να έχουμε μια ομάδα πολύ καλύτερη στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η λογική, οι άνθρωποι λένε ότι επιλέξαμε το δεύτερο. Αυτό όμως θα φανεί στο γήπεδο.
0: Θα φανεί στην πράξη.
2: Τι έχει γίνει, αν έχει γίνει καλή δουλειά.
1: Αυτό θα το δούμε. Όπως θα το δούμε στο γήπεδο. Δεν
2: αυτό θα φανεί στο γήπεδο.
1: Α, κάνουμε εκτιμήσεις.
2: Αυτό όμως που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είναι ότι κατάφερε να κάνει το 3 στα 3. Δεν ξανακάνει αυτό μέχρι τώρα στην ιστορία του. Τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να μπει σε φάση ομίλου. Τα προηγούμενα χρόνια θυμάστε ότι είχε πάντα έναν αποκλεισμό. Πήγαινε μια κατηγορία παρακάτω. Βελτιώνει το δικό του ρεκόρ και ο Μίστρο που το βάζουμε μέσα. Έχει 12 προκλήσεις σε εισάριθμες. Διπλές αναμετρήσεις στα προκληματικά καλοκαιριού με Ρέντζερς και Παναθηναϊκού και αίτητος μάλιστα.
0: Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και από τους λόγους που είχε προτεραιότητα στον έρθει ναι, προπονητής του Παναθηναϊκού. Έτσι, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
2: Να τη δουλειά. Λοιπόν, αγοράζει χρόνο η ομάδα γιατί τώρα θα ηρεμεί γιατί θα ξαναπέξει τώρα 15 Οκτωβρίου. Το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή 45 μέρες να ασχοληθεί μόνο με το κύπελλο και το πρωτάθλημα και μέσα αυτές 45 μέρες να βάλει μέσα τα νέα παιδιά που θα έρθουν, που έχουν ήδη υπογράψει, δηλαδή θα δούμε τον Κίνγκ Σκάμπκο για παράδειγμα μεθαύριο, πρώτη φορά. Πιθανότητα να δούμε και το Λούζα μεθαύριο με το Λεβαδιακό.
1: Και να πάμε και στο ψητό, να πάμε και στο ψητό. Θα περιμένουμε κι άλλο, κι άλλο χάφ.
2: Ναι, ναι, θα περιμένουμε κι άλλο, παιδιά.
1: Τι στυλ, δηλαδή Ουνάη ή τι στυλ.
2: Όχι Ουνάη.
1: Εξαρώ πίσω.
2: Παιδιά, ίσως την πιο ακριβή μεταγραφή που κάνει φέτος Παναθηναϊκός. Αν όχι την πιο ακριβή, μια πολύ ακριβή μεταγραφή.
1: Εξαρώ χτάρι πίσω, δηλαδή εκεί στην ενέργεια να δώσει πίσω.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι εξάρι.
1: Τώρα που λες η ακριβή μεταγραφή, κάποιος θα πει Ουνάη. Εντάξει, okay, υπάρχει ρήτρα των 25.
2: Όχι, δεν είναι Ουνάη, παιδιά.
0: Άλλο. Μιλάμε όμως, Χρήστο, για μέσο ή για άλλη θέση.
2: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρουμε θέση.
2: Όχι. Ότι υπάρχει πράσινο φως από τον Αλαφούζο να δοθεί ένα σημαντικό ποσό.
0: Να γίνει μια βαριά μεταγραφή, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι.
2: Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς πού θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός. Θα ψάξει ακραίο, θα ψάξει αμυντικό χαφ. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι έχει κάποια θεματάκια στη θέση το καθαρό μου εξάρι. Δεν ξέρω αν ο Λούζα μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω είναι πιο επιθετικός παίχτης. Θα πάει για center back από τη στιγμή που βγήκε από την εξίσωση.
1: Α, έφυγε ο Τουμπά. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, σωστά.
0: Και δεν υπολογιζόταν και ο Πάλμερ Μπράουν, έτσι, παρά το γεγονός ότι μπήκε.
2: Ο Πάλμερ Μπράουν, ρε παιδιά, έχει 6,5 μήνες.
1: Αλλά λέει ο Χρήστος θα πει πολλά λεφτά θα δοθούν εκεί.
2: Και πήγε μια χαρά το παλικάρι.
0: Ναι, αλλά δεν υπολογιζόταν όμως, έτσι.
2: Όχι, μα ήταν τροπατία.
1: Έτσι όπως το λέει όμως ο Χρήστος, παιδιά, με τα πιο πολλά λεφτά, συνήθως οι ελληνικές ομάδες δεν κάνουν στόπερ πολλά λεφτά. Τα πιο πολλά λεφτά.
2: Έχει δίκιο αυτό που λες.
0: Και έχει φτιάξει και δίδυμο βασικό.
1: Δηλαδή χαφάκι.
0: Ο Ντεφράι με τον Φαντόρχελεν είναι
1: αλλά είπε, βασική. Είπε, είπε ο Χιουνάη πάντως ο Χρήστος. Γιατί όλο το μυαλό πάει εκεί.
0: Μπροστά ότι... στην επίθεση είναι γεμάτος. Έχει Τετέ, έχει Ντέσσερς, έχει Λιβάη, έχει Ράστοντε.
1: Μόνο εξτρέμ. Αλλά και εξτρέμ.
0: Εξτρεμάκι με
1: εκεί,
0: μέσο.
1: Εκεί εξτρεμ και μέσο. Εκεί θα πήγαινε το
2: μυαλό. Ή εξτρεμάκι αμυντικό χάφ εκτιμώ εγώ.
1: Ναι, σωστό. Η λογική είναι αυτή.
2: Θέλω να σα πω αυτή τη στιγμή. Θέλω να σα πω ότι ήταν απολύτω ξεκάθαρο ότι αυτή η κίνηση γινόταν. Κατά βάση αν ο Παναθηναϊκός έμπαινε στο Conference League που μπήκε και για το Financial Fair Play και για το ότι θα έχει παραπάνω παιχνίδια
0: και πυροδοτείται λοιπόν. Okay.
2: Και λίγο επειδή δηλαδή, η αίσθηση είναι ότι θα το κάνει το παραπάνω.
1: Έχουμε δουλίτσα, έχετε δουλίτσα λοιπόν.
2: Οπότε έχουμε να περιμένουμε δηλαδή μέχρι την 3 του μήνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Καλή ξεκούραση, Χρήστο μου. Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπες πολύ σωστά, αγόρασε χρόνο
1: και ηρεμία. Να πούμε πολύ γρήγορα για την κλήρωση του Παναθηναϊκού, πολύ γρήγορα. Θα έχει δύο από Αταλάντα Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη από τον πρώτο γκρουπ. Μιτίλαντ, Ερυθρό Αστέρα, Γάνδη, Πάφο Μπράιτον που είναι πίσω στο γκρουπ του Παναθηναϊκού.
0: Μία από κάθε ένα από τα έξι γκρουπ
1: μία από Αταλάντα Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη. Μία από Μίτιλαντ, Ερυθρό Αστέρα, Γάνδη, Πάφο, Μπράιτον. Μία από Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκον, Μπόρατς. Και μία, μάλλον συγγνώμη, μία από Σεντρούιντεν, Μπραν, Χαρτ, Καϊράτ, Τραμπζονσπορ, Ρίγα. Μία από Χάιντουκ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχος, Ίντερ ντε Σκάλδες, Κραϊόβα. Και μία από Τούντσε, Κασόφια, Καόνο, Ζαλγκύρης. Μιάλμπι, Ιμπέρια και Εγνάντια.
0: Μπήκε Ίντερ ντε Σκάλδες, η θρηλυκή, στο κόνφερεντ.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο γήπεδο.
1: Ναι, έτσι.
0: Ανδώρα.
1: Δεν είναι όμως league face ο ΠΑΟΚ. Γιώργος Τραπεζανής που ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμη.
0: Ο απεσταλμένος μας, ο απεσταλμένος.
1: Στην Νορβηγία, αλλά Γιώργο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γυρίσατε, τι, πού είσαι,
3: Ναι. Εδώ είμαστε ακόμη, στο Μπέργεν, εννοείται.
1: Α, μάλιστα. Για πες.
3: Η αποστολή γύρισε, ταξίδεψε μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι. Για πες.
0: Εντυπώσεις.
1: Πού ήσουν εκεί.
3: Κοίταξε, εντυπώσεις. Περιμένοντας να μπει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα μετά το 1-1 της Τούμπας αποφασισμένος και με όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτεί ένα εκτός έδρας παιχνίδι, είδαμε ένα ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν σε τελείως παθητικό ρόλο, αμυνόμενος διαρκώς και με πολύ κακό βαθμό στη δημιουργία. Την Μπραν να μπαίνει όπως πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο διάστημα της καθυστερήσης, δηλαδή του πρώτου μηχρόνου, κατάφερε, γιατί ήταν ένα μικρό κατόρθωμα αυτό, να κρατήσει το 0. Και στο χειρότερο σημείο, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή μόλις είχε συμπληρωθεί και το δίλεπτο των καθυστερήσεων, είχε μια εκτέλεση corner, από μια πολύ κακή αμυντική λειτουργία, δέχτηκε τον γκολ με κεφαλιά από τον Χόλμ, τον Φόρτις Μπραν. Εκεί το πράγμα έγινε ακόμη πιο δύσκολο, όχι τόσο από πλευράς χώρος, από την εικόνα που έβγαζε ο ΠΑΟΚ με σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα. Δηλαδή δεν είχε ιδιαίτερα στο κομμάτι το επιθετικό, δεν απειλούσε. Και όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πάλι με μια παρόμοια εικόνα, με πολλά λάθη, με δυσκολία ακόμη και στη δεύτερη πάσα, σχετικά νωρίς πάλι στο 56 έγινε το 2-0. Εκεί σκέφτεσαι ότι όλοι δηλαδή φαντάζομαι το υπέθεσαν ότι το πράγμα έχει τελειώσει. Και ξαφνικά γύρισε ο διακόπτης. Δηλαδή το ποδόσφαιρο μας έχει δώσει πολλά θέματα τόσα χρόνια. Έχουμε δει πάρα πολλά. Ήταν δύο κινήσεις που έγιναν αμέσως, δύο αλλαγές από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Λύση, με την είσοδο του Πέλκα και του Τέιλορ. Στα χαφ δηλαδή έγιναν αυτές οι κινήσεις.
1: Από το πουθενά ο Τέιλορ έχει γίνει χαφ, ναι. Να το πούμε και αυτό. Από το πουθενά έχει γίνει χαφ. Γιατί το παιδί πεσέβει ως αριστερό μπακ. Οπότε του δίνει ξαφνικά λύσεις στα χαφ.
3: Ναι, και είναι τόσο θεαματική η αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει δύο γκολ σε 5 λεπτά.
1: Και εκεί λες, Αν όχι ίσο να το γυρίσει, πάει, να πάει τόσο παράταση. Είσαι σίγουρο. Δηλαδή έχει γυρίσει
3: ναι, αρχίζει μάτι. Πλέον μια άλλη σκέψη. Ναι, εννοείται, ναι. Παρότι η εμφάνιση δεν είναι καλή. Έτσι,
1: όχι, ναι, αλλά πλέον έχει το momentum που λέμε. Που παίζει ρόλο και αυτό στον ομαδικό.
3: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ανταγωνιστικός ακριβώς. Και σύν όλα τα άλλα συνεχίζει σε αυτό το ρυθμό. Είναι και επιθετικά μια καλύτερη.
1: Είχε γίνει βέβαια και ροντέο το μάτς. Δηλαδή περιέργως αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, συνήθως λες τώρα 2-2 και η μία και η άλλη ομάδα σου λες μη ρισκάρω, μην κάνω. Συνεχίζονταν να γίνει ροντέο το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Δηλαδή πάει προς το τέλος και λες μη ρισκάρουμε, ρε παιδί μου. Τελευταίο
3: δέντρο. Σε αυτό το διάστημα, Μπάμπη, Μπραν έγινε ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της και ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τρίτο γκολ.
1: Γιώργο, θα το πούμε, θα το συνεχίσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Okay. Είναι στη γραμμή. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης στον Νεπάλ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Ερασπορ. Πάμε, συνεχίζουμε σύνδεση ξανά με Νορβηγία, με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που ήταν στο σημείο που έλεγε ο Γιώργος ότι είχε γυρίσει πια το παιχνίδι μέχρι και πήγε να μιλούσε για το γκολ του ακυρωθέν του ΠΑΟΚ, φυσικά και θα πει και για το πέναλτι. Έλα Γιώργο.
3: Ναι, το γκολ του ΠΑΟΚ ακυρώθηκε εκεί. Ο Μπάμπα είχε μια εμπλοκή. Ο Μπάμπα, ο οποίος ρίστο εμπαρόδο έπαιξε αριστερό εξτρέμ και θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα όλο αυτό, όταν μπήκε στο παιχνίδι δηλαδή, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν, αλλά δεν μέτρησε εκείνο το γκολ. Γενικότερα η αίσθηση ήταν και στο τελευταίο διάστημα του κανονικού αγώνα ότι πιο κοντά στο τρίτο γκολ σε εκείνο το σημείο ήταν ο ΠΑΟΚ και όχι η Μπραν. Και όπως είπες Μπάμπη, η πιθανότητα της παράτασης δεν ήταν μακριά. Παρ' όλα αυτά, σε μια φάση που έγινε στο 83ο λεπτό, έκανε την επίδεση η Μπραν, μάθησε μία από τις αλλαγές της νορβηγικής ομάδας, μπήκε, έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί τον αντιμετώπισε, τον κυνήγησε μάλλον ο Γιαννούλης. Έπεσε ο Νορβηγός και ο Άγγλος ο διαιτητής, ο Μπρούξ, έδωσε πέναλτι. Είναι αλήθεια ότι ακόμη και με γυμνό μάτι δεν φάνηκε να υπάρχει έτσι αυτό που λέμε μια κλασική παράβαση. Βέβαια βλέποντας μετά και το βίντεο δεν προκύπτει κάτι το οποίο μπορεί να...
4: Μόνο χαμηλά στα πόδια, εκεί
3: ναι,
4: μόνο.
3: Ναι, χαμηλά να καταλογιστεί, αλλά...
4: αν έχει βρει, πίνεται... ναι, αν έχει βρει είναι αυτό που λέμε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, άδικο αυτό και τα λοιπά, αλλά είναι πέναλτι.
5: Αν χρειαζόμαστε τώρα τρεις επαγγελματίες του χώρου, έτσι, που είμαστε δημοσιογράφοι, τώρα λέω εμάς, δεν λέω ούτε διαιτητές ούτε τίποτα. Να δούμε καμία τριανταριά και να μην βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να είναι κατηγορηματικός, τον βρήκε δεν τον βρήκε.
4: Εμένα χθες, τηλεόραση μου φάνηκε στο δεύτερο replay, ότι τον έχει βρει χαμηλά και λέω κρίμα, είναι πέναλτι. Κρίμα, αλλά δείξεις, αλλά είναι... τώρα εγώ, το βλέπαμε εγώ, το εγώ. Γιάννη, προσπαθούσαμε να το ξαναδούμε, να το εντοπίσουμε αν όντως τον έχει βρει. Άντε να βάζεις...
3: Εγώ πάω περισσότερο με την άποψη του Γιάννη και κυρίως πιστεύω ότι δεν ήταν.
5: Τα πέναλτι πρέπει να είναι ξεκάθαρα, δηλαδή να είναι αντιληπτό.
6: Έγινε αυτή η ανατροπή. Και το πέναλτι δεν είναι της επαφής, είναι της ανατροπής.
7: Βέβαια δεν έχει δοθεί με VAR. Έχει δοθεί από το διαιτή, αυτό μου κάνει εντύπωση.
6: Ναι, επειδή δεν το
7: έχει
8: δοθεί. Έχει δοθεί από το διαιτή, δεν πήγε. Δεν πήγε στο μόνο.
7: Ναι, από τη στιγμή που συμφωνούσε. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο VAR σε φωνάζει γιατί δεν έχεις δει μια λεπτομέρεια.
8: Η αλήθεια είναι ότι ενώ πριν το μάτς, ακούγοντας, μαθαίνοντας ότι ο διαιτής είναι Άγγλος, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο φιλοξενούμενος, η φιλοξενούμενη ομάδα φτάνεται λίγο πιο καλά. Έτσι,
6: ναι,
8: αν
6: σωστό,
8: θυμάστε.
6: Σωστό.
8: Και παλιότερα είχα μια άποψη.
6: Να σας το πω και διαφορετικά. Αν ο διαιτητής δεν το έδινε στο real time το πέναλτι,
7: θα τον φώναζε.
6: Το θεωρώ χλωμό να τον φώναζε ο Βαρίστας.
7: Μπορεί και να μην το φώναζε.
6: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Νομίζω ότι κρίθηκε από την απόφαση του διαιτητή στο γήπεδο.
7: Και ότι ο Βαρίστας δεν έχω ξεκάθαρη ότι είναι λάθος. Ότι δεν έχω εγώ ξεκάθαρη εικόνα.
6: Ούτε ότι είναι, ούτε ότι δεν
7: αλλά,
6: είναι.
7: Ξέρεις,
8: δεν έχουμε ούτε εμείς όμως.
6: Αυτό
7: ναι, ναι, αυτό και αυτό. Αυτό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο.
8: Η απόφαση. Κοντά σε όλα, δηλαδή, ήταν στραβό το κλίμα.
7: Το
8: έφαγε και ο Γάιδαρος. Που λέει και ο σοφός λαός.
7: Όλα στραβά. Όλα στραβά και ανάποδα.
8: Ναι, εκεί πήγαν όλα ανάποδα και υπάρχει αντίδραση. Μάλιστα. Τώρα μένουμε στη διαιτησία γιατί είναι ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι το αγωνιστικό. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος μέχρι το 56ο λεπτό. Ήταν ανταγωνιστικός, διαφορετικός μετά. Έχασε το παιχνίδι με 3-2 όπως είχε χάσει το παιχνίδι και με την Άντερλεκτ με το ίδιο σκορ. Όπως είχε κερδίσει εκτός έδρας με το ίδιο σκορ και την Δυνάμο Κιέβου. Δηλαδή τα εκτός έδρας τα φετινά είχαν 5 γκολ του ΠΑΟΚ συνολικά. Εν πάση περιπτώσει. Στις διαμαρτυρίες, στις φωνές εκεί στα αποδυτήρια, η αντιμετώπιση από τον Άγγλο διαιτή ήταν μερικά ειρωνικά χαμόγελα και μία αναφορά σε αυτό που είπε ο Μπάμπης, ότι χαμηλά, λίγο χλιαρή εξήγηση, μια επαφή κλπ. Πάνω σε αυτό, μία ένδειξη, δηλαδή είμαστε πια σε θέση νομίζω να αντιλαμβανόμαστε εύκολα την διάθεση, τη διαιτητική σε κάθε παιχνίδι. Μόλις στο δεύτερο λεπτό υπάρχει μια αγωνιά στον Κένι εντός περιοχής της Μπραν που δεν αντιμετωπίστηκε από Σόρεσεν ήταν ο παίκτης που γκρέμισε τον Κένι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Μπρουξ δεν. Γενικά δηλαδή δεν είχε καλή διαιτησία ο ΠΑΟΚ όπως δεν είχε και στα παιχνίδια με την Άντερλεκτ με Ισπανό και Ιταλό διαιτητή. Είναι ένα ζήτημα τώρα όλο αυτό
6: Γιώργο,
8: έρχεται να συνδεθεί με τη γενικότερη κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω.
6: Επειδή πρέπει να προλάβουμε και τα υπόλοιπα.
8: Αν έδινε αυτό το πέναλτι, Μπάμπη, αν έδινε αυτό το πέναλτι στην Αγγλία, σήμερα νομίζω δεν θα σφύριζε ο
6: Πέτρο. Εντάξει, είναι και διαφορετικό.
8: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπήρχε τέτοιο πέναλτι.
6: Πολύ γρήγορα με τίτλους, σε επόμενη μέρα που είναι πολύ δύσκολη.
8: Ναι.
6: Και με τα γραφικά, γιατί πρέπει να προλάβουμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Στο λέω, σε δύο λεπτά τα έχει κάνει όλα. Να προλάβουμε, ναι.
8: Okay. Ναι, μέσα από όλη αυτή την αλληλουχία των γεγονότων που ξεκινάει από πέρσι έτσι με τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, τη θέση του Champions League, με τον τελικό του Κυπέλου, με την αποχώρηση Λουτσέσκου, με τη μεταγραφή Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια φέτος συναντά όλο και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ όλο και περισσότερα θέματα, ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, καθώς στρέφεται στις εθνικές διοργανώσεις, το πρώτο ζητούμενο είναι αποτελέσματα, πάντα που βοηθούν μια ομάδα, και μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το χειριστούν όλο αυτό, γιατί υπάρχει και μια τάση εσωστρέφειας τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό. Γεγονός είναι ότι ακολουθούν αμέσως παιχνίδια πρωταθλήματος δύο εκτός έδρας με ατρόμητο και Παναθηναϊκό που δεν είναι εύκολα και ένας εντός έδρας αγώνας Κυπέλλου που επίσης δεν είναι εύκολο γιατί αντίπαλος είναι όφη. Όφη είναι αντίπαλο στο κύπελο.
6: Ναι. Μεταγραφικά, αυτό είναι που ενδιαφέρει.
8: Στα μεταγραφικά τώρα είναι βέβαιο ότι από σήμερα θα κινηθεί η διαδικασία. Είναι όπως και να έχει, έχει τονιστεί ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε απόκτηση φορ. Ο Ενδιαγέ χθες είχε μια καλή προσπάθεια, ακόμα και στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ αμυνόταν. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει. Ο φορ είναι η προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο στόπερ επίσης. Μιλάμε για άλλες τρεις τουλάχιστον κινήσεις μετά τον Σέρβο τον Ούγκρεσιτς που αναμένεται πιθανότητα σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι οποίες περιμένουμε να γίνουν ανεξάρτητα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και
8: το γεγονός ότι
6: δεν θα έχει τα έσοδα από την Ευρώπη, έτσι.
8: Ναι. Θα γίνουν
6: ούτως ή άλλως, ναι.
8: Απλά υπήρχε τουλάχιστον μία περίπτωση από τους μεταγραφικούς στόχους ενός παίκτη που είχε πει ότι θα περιμένει και το τι θα γίνει στην, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή είχε μια συνάρτηση ότι θα ήθελε να έρθει, αλλά ο ΠΑΟΚ, αυτό το κάνουν πολλοί παίκτες.
5: Ναι,
8: ο ΠΑΟΚ να έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Ο Λύση, για να το κλείσουμε, στάθηκε και σε ένα σημείο έμεσα σε αυτό που συζητάμε στη συνέντευξη, που είπε ότι μετά το 2-2, μετά την ισοφάριση, η ομάδα ήταν αρκετά κουρασμένη και κάποιοι παίκτες έπρεπε να παίξουν σε άλλη θέση. Δηλαδή, αναγκαστικά, εκείνη μέσα στις κινήσεις που έκανε, υπήρξαν παίκτες, ανέφερα τον Μπάμπα και ο Λουσέ κάποια στιγμή έγινε αριστερό εξτρέμ. Ο Τέιλορ παίζει χαφ ενώ ήρθε ως αριστερός μπακ. Ο Τάισον που μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο 80, δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, έπαιξε περισσότερο στον άξονα ως δεκάρι, ενώ δεν είναι αυτή η θέση του. Ο Λύση δηλαδή τόνισε κάπως έτσι την ανάγκη για τις μεταγραφές. Και κάπως έτσι έκλεισε αυτό το ευρωπαϊκό κεφάλαιο που ξεκίνησε καλά τον Ιούλιο με δύο νίκες επί της Δυνάμο Κιέβου, αλλά δεν συνεχίστηκε καλά.
5: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή επιστροφή.
7: Καλή επιστροφή, Γιώργο. Και θα δούμε για τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη επόμενη.
5: Καλημέρα.
7: Να είσαι καλά,
8: καλή
7: Γιώργο.
8: Καλή συνέχεια.
7: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε κλείσει ΑΕΚ. Πες τα όλα.
5: Δεν θες να πεις πρώτα ρεπορτάζ Ολυμπιακού που έχει τα μεταγραφικά και τέτοια. Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ είναι πιο normal.
7: Γιατί δεν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ, αλλά τώρα να σε βάλω. Πάμε ΑΕΚ.
5: Τώρα ξεκινήσουμε ΑΕΚ.
7: Ναι, λέγε.
5: Ξεκινάς από το μεταγραφικό κομμάτι.
7: Όχι, θα μας πεις όλα για την κλήρωση.
5: Εντάξει, αφού το ανέφερες. Κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω και το πώς τοποθετήθηκαν δημόσια οι άνθρωποι της. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την πρόκριση μίλησε ή ουσιαστικά επανέλαβε αυτό που είχε πει κάποια άλλη στιγμή, ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Ανεξάρτητα από θέση.
7: Ανεξάρτητα αυτό, να σου ρωτήσω.
5: Ναι, έτσι είχε πει ο Νικολής, ανεξάρτητα από θέση. Μπορεί να προκύψει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανεξάρτητα από θέση. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, μετά την πρόκριση, είπε. Τον πολλό το. Σου λέει.
7: Ούκαν τον πολλό το F.
5: Μπράβο. Γιατί στο πολλό σου λέει. Μας έχουμε κάνει πολλές μεταγραφές. Έχουν γίνει 7 μεταγραφές. Άρα αυτό το οποίο θα κοιτάξουμε από εδώ και πέρα θα είναι να αξιοποιήσουμε το ουσιαστικά το υλικό το οποίο υπάρχει. Δηλαδή ήταν και αυτός στην ίδια ευθυγραμμισμένο.
7: Δεν μπήκε
5: στην ίδια πολιτική.
7: Ότι...
5: Μπράβο, αυτό. Με αυτό που είπε ο προπονητής. Και αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, που το έχω ξαναπεί, ότι θα ήθελε ο Νίκολιτς έναν ακόμα μεσοεπιθετικό, έναν μεσοεπιθετικό του rotation, που θα μπορούσε να είναι αριστερά, γι' αυτό συνεχώς μιλάμε σε στυλ Ζωά Μάριο. Βλέπω όμως ότι και εκεί βρίσκει λύσεις από την παρουσία του Πέτρου Μάνταλου, που πάλι μπήκε αλλαγή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και έπαιξε εκεί. Επίσης, ξέρω από το ρεπορτάζ ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ, Νίκολιτς, Ριμπάλτα, είναι πολύ ικανοποιημένοι. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική, γιατί μπερδεύομαι, νομίζω ότι ακούγονται.
7: Okay.
5: Ότι Νίκολιτς και Ριμπάλτα είναι ευχαριστημένοι με το γκρουπ το οποίο έχει σχηματιστεί και έχουν ήδη καταρτήσει και την ευρωπαϊκή λίστα τους 17 ξένους. Και δίνει και πολύ μεγάλη βαρύτητα ο Σέρβος προπονητής στο να διατηρηθούν οι ισορροπίες που πρέπει μέσα στα αποδυτήρια. Άρα ήδη το γκρουπ είναι φτιαγμένο σε ένα ποσοστό,
7: ακόμη,
5: θα στο πω 99%.
7: Γιατί ένας ακόμη που δεν θα μπορεί να είναι εκτός
5: λίστας. Αν είναι του rotation, μπορεί να είναι εκτός λίστας.
7: Ναι, αλλά
5: αν δεν είναι του rotation, θα πρέπει να βγει κάποιος.
7: Ακριβώς.
5: Έτσι. Ναι. Και ανάλογα με τη θέση.
7: Καταλαβαίνω αυτό που παίρνει.
5: Οπότε, για να μην το.
7: Εγώ
5: κουράζω,
7: θα έλεγα στόπερ. Μόνο. Αλλά έχει τον Αριάνκα, μου έχει πει.
5: Ναι, ναι, δεν βλέπω.
7: Ναι, okay.
5: Δηλαδή, για να το πω έτσι.
7: Εγώ το λέω από τώρα.
5: Όσο πιο απλά γίνεται. Μία μεταγραφή και αν.
7: Ναι. Εγώ σε αυτή την ΑΕΚ.
5: Εκτός πια αν προκύψει, γιατί όλοι το λένε, κάποια τόσο εξαιρετική ευκαιρία που μπει η ΑΕΚ στο Δέλεαρ να φέρει αυτόν τον παίκτη.
7: Εγώ σε αυτή την ΑΕΚ, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μόνος μου, γιατί έρκανα για όλες τις ομάδες. Ναι. Σε αυτή την ΑΕΚ, το μόνο ερωτηματικό που θα είχα ήταν θα είναι ένας στόπερ ίδιο επίπεδο με Ρέλβας Μουκουντή και το βασικό ρωτέσον, αλλά όπως μου είπες, επειδή είχα στο μυαλό μου τον Αριάνκα περισσότερο χαβ. Εάν ο Αριάνκα, δηλαδή ο Νίκολης καλύτερος με τον Αριάνκα, ότι θα μου είναι βασικό στόπερ, και δεν βγαίνει η σεζόν με δύο στόπερ, και κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να βγει και με ξέρω μόνο το Βίδα ή το πιτσιρικά τον Αλεξού, που τον έχει πάρει και για άλλους λόγους, να το ετοιμάσεις, το βάζεις και πελάκια αυτά κτλ. Εκεί είχα ένα ερωτηματικό. Εάν είναι με τον Αριάνκα, είναι οκ. Αν είναι ο ίδιος, εντάξει.
5: Και επειδή με ρώτησε τώρα ένας φίλος,
7: ναι,
5: τι σημαίνει το ούκεν, το πολλό, το F, ότι έχει μεγαλύτερη αξία η ποιότητα από την ποσότητα. Όχι στα πολλά. Έτσι, ναι. Αλλά στα ποιοτικά. Το... Αυτό που λέμε ότι η ΑΕΚ κινήθηκε στοχευμένα, αυτό ήταν και το νόημα της δήλωσης του Μάριου Ηλιόπουλου. Άρα με τα γραφικά περιμένουμε μία κίνηση, το κρατάμε εκεί. Κλήρωση είναι Champions League. Ξέρω ότι πολλοί φίλοι ήθελαν την ΑΕΚ, αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ. Έστω και μέσα από, ξέρεις, την χαλαρή διάθεση της κλήρωσης ήθελαν τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, Μουρίνιο, Εμπαπέ. Εμπαπέ, ο οποίος έχει τη Φιλαδέλφια, με Γαλλία αν θυμάμαι καλά.
7: Ναι,
5: Ελλάδα-Γαλλία και δεν είχε, σε 2-2 είχε το ματσάκι. Η ΑΕΚ είναι αίτητη απέναντι στη Ρεάλ στην Αθήνα, σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αίτητη και στο Champions League στα δύο μάτς που έχει δώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι Champions League. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε στην ΑΕΚ ζόρισε περισσότερο το ότι έβγαλε την Ιταλική Κόμο του Φάμπρεγα και του Δουβίκα, έτσι, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα.
7: Το κακό στην κλήρωση τη ΑΕΚ είναι ότι πήρε την Κόμο από το τέταρτο.
5: Ναι, θα μπορούσε να ήταν η Μπρατισλάβα, λέω τώρα τυχαία. Θα μπορούσε να ήταν η Σαμπάχ.
7: Όχι, ναι. Όπως το λες.
5: Στα καλά νέα είναι ότι από το ανώτερο γκρουπ δυναμικότητα έβγαλε τη Σαχτάρ, που μπορεί να την παίξει Λονδίνο, Στάνφορντ Μπριτζ, ουδέτερη.
7: Ναι, δεν την έχει Ουκρανία. Ουδέτερη έδρα. Που είναι καλή ομάδα που είναι δύσκολη. Mm-hmm. Γιατί είναι κακή. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που λες, ωραία.
5: Ναι, δεν είναι από τα top πρωταθλήματα, αλλά είναι Σαχτάρ.
7: Μια χαρά είναι. Ναι, απλά την έχει ουδέτερο.
5: Την έχει ουδέτερο.
7: Αυτό,
5: ναι.
7: αυτό είναι το καλό.
5: Θυμίζω μέσα Ρεάλ Ρώμα, η Λάσκ του Ρόμπερτ Γιούμπισιτ και η Γαλατά Σαράι. Η τουρκική ομάδα που έχει τον Γκουντογάν, που έχει τον Όσιμεν. Είναι μια ομάδα έτσι με αστέρες. Και έξω, City Dortmund, τη Σαχτάρ την οποία αναφέραμε, και η Κόμο του Φάμπρεγας. Η Ρώμα του Κουγιέρακη, Dortmund που ήθελε ο Λάζαρος Ρώτα για Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Αυτό το μάτς εγώ το θεωρώ το πιο δύσκολο με την Dortmund. Δεν μειώνω τη City που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο που έχει παιχταράδες, έχει το Χάλαντ κτλ. Αλλά έτσι πιο δύσκολο παιχνίδι, εγώ βλέπω αυτό της γερμανικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση είναι Champions League, άρα... Όπως έχουν πει οι παίκτες της ΑΕΚ, καλούνται και να το απολαύσουν και να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Αλλά όπως θα έλεγε ο Νίκολιτς, αν τον είχαμε τώρα κοντά μας, γιατί η ΑΕΚ έχει και πρωινή προπόνηση σήμερα, τα μυαλά τα μαζεύουμε.
7: Το είσαι πίσω, είναι τον Νίκολιτς.
5: Έτσι, γιατί την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, η ΑΕΚ πάει λεωφόρο να παίξει με την Κηφισιά και έχει πει ο Νίκολιτς το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα, επειδή γιατί το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ.
7: Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ο Νίκολιτς με τη σοβαρότητα και τη δουλειά του. Ξέρεις ότι θα το κάνει και εγώ λέω για το Champions League, όπως και για κάθε διοργάνωση. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Μην βιαζόμαστε, ας πούμε, αυτό δύσκολο ή πολύ δύσκολο.
5: Ναι, δεν ξέρεις.
7: Λοιπόν,
5: πας παιχνίδι. Δηλαδή, Γιάννης... ο Ολυμπιακός δεν νίκησε Πάφο και νίκησε Λεβερκούζεν.
7: Εγώ το είχα πει για την Πάφο, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κλείνοντας το ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία που έχει στείλει ο φίλος.

0: Πάμε στα δικά σου.
1: Ολυμπιακό, ναι, να πούμε πρώτα. Επειδή,
0: ήρθε Πέντερσεν, έτσι.
1: Ναι, επειδή να πούμε όμως πρώτα. Επειδή είναι και όφη σε αυτή τη διαδικασία, να υπενθυμίσουμε, γιατί είναι και δύο στο Europa League. Τι ομάδες θα συναντήσουν. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας λοιπόν θα πάρουν δύο, θα παίξουν με δύο από Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμάρ, Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά δεν έχει σημασία, θα πάρει και εκείνος δύο ομάδες από εκεί. Από το δεύτερο γκρουπ επίσης δύο, Φερεντσβάρος, Πλζέν, Ουνιόν Σαν Ζελουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγα, Ρεν και Άντερλεχτ. Τρίτο γκρουπ επίσης δύο, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόσνον, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια, Θέλτα. Και από το τέταρτο γκρουπ που είναι και όφι, Χόφεν, δύο ομάδες, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Τόρενσε, Πορτογάλια, την ήξερα την Τόρενσε, εγώ την ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Χαποέλ Μπερσεβά,
0: Ναϊμέχεν,
1: Ναϊμέχεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ, η Καϊρά.
0: Θέλεις να κληρωθεί πάλι ο Ολυμπιακός με Ναϊμέχεν?
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει. Καϊρά να μην έλεγχο με αυτό το άστα.
0: Τι έχει κληρωθεί με ομάδα που τον έχει αποκλείσει σε League Face, Ολυμπιακός?
1: Όχι. Όχι, έχει παίξει γενικώς. Με ομάδες κρίσει μετά κάποια στιγμή τις βρίσκει.
0: Κάποια, λέω για την.
1: Ναι, να πει έτσι πω είναι το ποδόσφαιρο, πλέον τις βρίσκει. Λοιπόν, μεταγραφικά τώρα έκλεισε ήταν από τα τρία του. Μια από τις τρεις μεταγραφές με τον Πέντερσεν που ήρθε χθες το βράδυ στην Ελλάδα. Σήμερα περνάει ιατρικά, εργομετρικά κτλ. Υπάρχει ούτως ή άλλως συμφωνία με τον Τωρίνο, συμφωνία με τις Ελλάδες 6-2 μπόνους. Θυμίζω ότι ο Πέντερσεν ήταν η δεύτερη λύση αρχικά ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Μέλε. Επίσης διεθνής Δανός όμως ο Μέλε. Που να παίξει και αριστερά και δεξιά. Έχω δει το Πέντερσεν σε κάποια μάτια το καλό, να έχει παίξει και αριστερό μπακ. Είναι όμως το βασικό δεξιόποδος όπως το Μέλε, αλλά ο Μέλε παίζει πολύ πιο εύκολα αριστερά. Το Πέντερσεν τον είχαμε δει και το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Είχε πετύχει και τον γκολ της Νορβηγίας στο ενακτήριο παιχνίδι της με την Σενεγάλ μπακ, δηλαδή που ανεβαίνει πολλές φορές ψηλά και πατάει περιοχή. Έτσι έκλεισε μία από τις τρεις μεταγραφές. Και απομένουν οι δύο πιο σημαντικές και πιο, ακόμη πιο ακριβές. Θα μου πεις, βέβαια, και πιο ακριβές. 6 εκατομμύρια στην 2 για μπακ είναι πολλά. Όπως ήταν πολλά και του Τικνιζιάν τα 5. Αλλά οκ, okay, ο Ολυμπιακός πήρε και πολλά λεφτά για τα μπακ του. Αλλά επαναλαμβάνω, τέτοια λεφτά για μπακ δεν δίνουν εύκολα οι ελληνικές ομάδες. Τώρα περιμένουμε στα πιο, ακόμη πιο σημαντικά του χαφ και του εξτρέμ. Πώς έχουν τα πράγματα για το χαφ. Βλέπετε. 2-3 πράγματα, το που πάλι έτσι για να μην υπάρχουν πάλι παρεμηνίες και παρεξηγήσεις και τα λοιπά. Είχαμε πει για τον Πουέρτα ότι ενημερώσω ότι προτιμάει ένα άλλο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Μόνο που δεν προχώρησε με την Μπενφίκα, πήρε και παίχτη την Μπενφίκα στη θέση του. Η Άιντραχτ, έχω πει εξ όσων γνωρίζω, αν το γνωρίζω, γιατί αποδείχθηκε ότι το ξέρα καλά το θέμα που είχα πει και την ημέρα το πρωί, Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν δίνει τη ρήτρα, αλλά έχουν μπει Μπενφίκα, Άιντραχτ και περίμενε κάτι από τη Μίλαν, δεν θα έρθει ποτέ από ό,τι κατάλαβα. Η Άιντραχτ δεν δίνει το συμβόλαιο που του δίνει ο Ολυμπιακός και δεν ξέρω αν δίνει και τα λεφτά της ρήτρας. Τι θέλω
0: άρα,
1: να πω.
0: Άρα ο Ολυμπιακός δεν έχει παραιτηθεί από αυτή την υπόθεση.
1: Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ο παίχτης δεν ήθελε να έρθει και πήγε σε εναλλακτικές. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει κλείσει ακόμη παίχτη. Mm. Βγήκε από την Ιταλία ότι τα έχει βρει με την Τζένοα για τον Φρέντρουπ. Περιμένει και από τον παίχτη γιατί και ο Φρέντρουπ δεν ήταν θετικός. Και υπάρχει ένας Άλβαρες. Επαναλαμβάνω, δεν μαθαίνω ότι έχει γίνει κάτι με τον Πουέρτα. Ρωτάω, αποκλείουμε, αν δεν έχει κλείσει ο Ολυμπιακός παίχτη και ο Πουέρτα καταλάβει
0: να επανέλθει
1: και η επιλογή του είναι αυτή, να πάρει αυτό. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Εγώ δεν θα το απέκλεια, αλλά επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμαστε και πάλι και νομίζετε, αρχίζετε πάλι αυτό και δημιουργεί. Δεν δημιουργούμε καμία προσδοκία, τίποτα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Πουέρτα. Αλλά μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή που εγώ έχω δει πολλά να γίνονται στη ζωή μου.
0: Προφανώς,
1: ναι. Λέω εγώ. Λογικά ένας από τους Φρέντρουπ Άλβαρες, θα δούμε Φρέντρουπ σήμερα, αλλά επαναλαμβάνω πολύ πλέον επειδή οι μέρες είναι λίγες, καραμπόλες θα γίνουν. Σήμερα πάει και ο Μαρινάκης στην κλήρωση στο Μοντε Κάρλο και εκεί γίνονται συναντήσεις μεταγραφικές πάντα. Και για τον Εξτρέμ, έχουμε μείνει ότι με το Βάρκας δεν έχει προχωρήσει μέχρι εκεί. Και εκεί βλέπετε μια. Να μην βγαίνει κάτι, οκ, okay, κάποια σενάρια πάλι.
0: Εκεί όταν πέφτει η Σεβίλη από τα 15, δηλαδή.
1: Ναι. Νταβιντασβίλη, πάλι σενάρια, ο ένας. Είναι δύο μεταγραφές που δουλεύονται αυτή τη στιγμή και λογικά θα έχουμε άμεσα εξελίξει, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, επειδή λήγουν οι μεταγραφές 31 του μηνός στα μεγάλα πρωταθλήματα, δεν ξέρω αν θα γίνει μία-δύο κάποια.
0: Νομίζω ότι όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, αυτός που θα ανακουφιστεί πρώτος θα είναι ο Μεντιλίβαρ για να βάλει μια σειρά σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μεγάλο πρόβλημα, να το πούμε και αυτό,

0: μπορούμε εδώ να το ξαναπώ. Καλά, αυτό που ο Γιάννης είπε άλλο πράγμα. Βέβαια, ο Γιάννης θέλω να πω και κάτι για τη λίστα. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού που λένε πολύ το ρόστερ και το ρόστερ και το ρόστερ είναι 25 παίχτες αυτή τη στιγμή, μιλάμε. Δεν είναι. Δηλαδή, κερδίζουν μεταγραφές 28.
1: Γιατί έχουν γίνει πολλές και προσθέσεις και αφαιρέσεις όμως.
0: 28. Εντάξει, λέει ο Μέντι, 25-26. Okay. Θα διώξεις δύο. Οκ, okay, γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, βρίσκεται η άκρη. Εκτός αν φύγουν κι άλλοι. Που για την ώρα δεν φαίνεται.
1: Απλά όσοι έρχονται είναι και ενδεκαδάτη εν τω μεταξύ. Δεν είναι και. Ναι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα
1: που
0: λοιπόν,
1: το ότι
0: Γιάννη μου, είναι στη λίστα.
1: Στη λίστα,
0: γιατί το έχουν φύγει Έλληνες και έχει 20 ξένους. Συν 3, 26. 23. Άντε φεύγουν δύο, εγώ σου λέω. Ποιους θέσεις αφήσεις απ' έξω τη λίστα. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
1: Για τους 17.
0: Για τους 17, μα αυτό είναι το πρόβλημα. 17 είναι το όριο. Αυτά. Πάμε και.
1: Έχεις παρακολουθήσει από τους μη κοινοτικούς πώς είναι. Γιατί αυτό ήταν κάτι που ενοχλούσε τον Μεντιλίμπαρ πέρσι.
0: Οι Μαροκινοί έχουν. Και οι Αργεντινοί γίνονται, οπότε φύγαν και κάποιοι. Το λύνεις. Αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πλέον.
1: Αγωνίζονται με βίζα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Δηλαδή, το πούμε έτσι απλά. Ναι.
0: Πάμε και στον Άρη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί γίνονται και μεταγραφούλες στον Άρη και άλλες μεταγραφές.
1: Και να δώσει και συνέχεια τώρα στο αποτέλεσμα, έτσι, στην επόμενη αγωνιστική.
0: Εννοείται.
1: Να σταθεροποιηθεί, να έρθει φέρει κόσμο.
0: Είναι νίκη που μπορεί να το δώσει στη συνόηση ακόμη, αλλά εγώ αυτό λέω. Τάσο Παρκρατή μαζί μα. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο, καλημέρα.
0: Για πες τώρα ποιος.
2: Τι κάνετε.
0: Και εμείς καλά, και εμείς πάντα το ξέρεις. Χαρά μας να ακούμε.
2: Στον Άρη υπάρχει αυτό το πάρε δώσε. Μέχρι στιγμής υπάρχει πάρε, γιατί ο Άρης έκλεισε μία ακόμα μεταγραφή, τον Αλεξάνδρ Ζαουάη. Είναι 21χρονος από την Μπαστιά. Για 5 χρόνια θα υπογράψει. Πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Επιθετικός, αλλά μπορεί να παίξει και στον άξονα. Μία ακόμα μεταγραφή. Είναι νεαρός η ηλικία, έχει κάνει πράγματα. Ο Άρης θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα project για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εκεί που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ότι υπάρχουν κενά αμυντικά, γενικότερα η ομάδα δεν είχε προχωρήσει μεταγραφικές κινήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτός ο κύκλος άνοιξε και δεν έχει κλείσει ακόμα. Γιατί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και το τέλος του μεταγραφικής περίοδου, ο Άρης θα αποκτήσει τουλάχιστον ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Θέλει ένα μπακ ακόμα, κατά προτίμηση αριστερά, για να έχει μια τετράδα αμυντικών. Έχει πάρει το Σούταλο για να μπορέσει να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στο κέντρο και να μην παίζει τη άμυνα, εννοώ, και να μην μπορεί να παίζει εκεί ο Γένσεν, για παράδειγμα, που είναι μεσοεπιθετικός. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτό το ρόστερ, το οποίο θα είναι πιο ισχυρό από πέρσι με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα και μάλιστα θα είναι και πολλές επιλογές. 32-33 παίκτες αυτή τη στιγμή ανήκουν στο ρόστερ, οπότε θα ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο για αποδεσμεύσεις με παίκτες τύπου Μπασίρου, Μπουρσάι, που δεν είναι μέσα στα πλάνα, σε πρώτο πλάνο τουλάχιστον. Υπάρχει το περίπτωση του Βόνη, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές και κάποιοι νεαροί ενδεχομένως να δοθούν ως δανεικοί. Αυτό ικανοποιεί τον Γρηγορίου, που είδε την ομάδα του να κερδίζει στο πρώτο παιχνίδι παρά τα αμυντικά προβλήματα που έδειξε για ακόμα μια αγωνιστική. Πλέον πηγαίνουμε σε ένα παιχνίδι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά. Αυτό με τον Όφη την Κυριακή. Ο Όφη βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα μετά την χθεσινή νίκη, την πρόκριση στη Face Link του Europa. Γενικότερα έχει κατακτήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγους μήνες, δύο τίτλους, κύπελο και Super Cup. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει πράγματα. Ο Άρης θέλει να την αντιμετωπίσει, θέλει την νίκη εντός έδρας. Έχει πολλούς παίκτες στη διάθεσή του ο προπονητής του Άρη. Δεν αποκλείεται να δούμε Ρίτσαρντς να αγωνίζεται στο παιχνίδι, νέο πρόσωπο και αυτός. Μανού Γκαρθία, ο οποίος θα πάρει αγωνιστικά λεπτά στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Και φυσικά οι παίκτες που με το που ήρθαν έπαιξαν και στην Καλαμάτα. Έτσι, Πετρής, Βέλιο, ο Μπασίρου, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά και αυτός σιγά σιγά μπαίνει. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν στα πιτς. Βλέπε Κουαμέ, Κατεβέρε, Χόγκλα. Και σταδιακά επανέρχονται. Άρα γεμίζει το ρόστερ εκεί. Στην
0: δύο
2: κορυφή
0: πράγματα, τάσο, ναι, συγγνώμη.
2: Υπάρχει υπεραριθμία στην κορυφή. Ναι, έχει πέντε επιθετικούς.
0: Ναι.
2: Αν δεν παίζει 4-4-2, αν δεν το γυρίζει δηλαδή στο
0: 4-4-2. Εντάξει, μπορεί να φύγει βέβαια και ο Κουαμέ, αυτό να πάει η Ιταλία πάλι.
2: Ναι, μπορεί. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Υπάρχουν καλοί παίχτες στο Άρη που είναι να φύγουν. Ναι, έχω δει ότι για αυτό το φύγε που λες, υπάρχουν καλοί παίχτες που θα φύγουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά ονόματα.
2: Ναι, ο Κουαμέ που έχει συμβόλαιο. Γράφει και από την Ιταλία ότι θέλει να γυρίσει στη Γένοβα. Mm-hmm. Βλέπει ότι δεν θα έχει το χρόνο συμμετοχής που θέλει, γιατί στην επιθετική γραμμή. Άλλωστε δεν είναι ο φουνταριστός κυνηγός, αλλά στην επιθετική γραμμή έχει Ράφα Μιρ, Μωρόν, που τώρα με την επιστροφή του Μανού αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Χρειάζεται οπωσδήποτε βάθος εκεί που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει Αλφαρέλα, έχει Καντεβέρε, έχει και Κουάμε. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν την επιθετική γραμμή, όντως αν υπάρχει απουσία κάποιου πρωτοκλασσάτου, χωρίς να πέσει ποιότητα, έτσι. Και ο Μυρ δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που το έχει τον γκολ, είναι και πολύ καλός με την μπάλα, με πλάτη στην εστία. Γενικότερα ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θυμίζει τον Μωρόν όταν είχε πρωτοέρθει στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί στην επιθετική γραμμή δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη χρονική περίοδο. Με τον Καρέ να απελευθερώνεται πλέον, να φεύγει από το χώρο του κέντρου και να πηγαίνει στα πλάγια. Άρα στο παιχνίδι με τον Όφη πιθανότατα θα δούμε δίδυμο στις δύο πτέρυγες, τον Παλάσιος με τον Καρέ και τον Μανού Γκαρθία πίσω από τον Ράφα Μύρ. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Σήμερα προπόνηση, αύριο χαλάρωμα, να δούμε και ποιοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Γενικότερα δεν έχει πολλά προβλήματα ο Γρηγορίου, έχει ποδοσφαιριστές. Είναι ένα ζητούμενο αυτό για να μπορέσει ο Άρης να κάνει ένα δεύτερο βήμα. Γιατί, παιδιά, και κλείνω με αυτό γιατί πήγαμε 10, γιατί μετά βγαίνει σε δύο έδρες δύσκολες, δύο ντέρμπι θα παίξει με ΑΕΚ στην Όργουνα Αρίνα και ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για να επιστρέψει στο Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και να πάμε με πια στην διακοπή των τριών εβδομάδων. Έτσι.
0: Σε αυτό το να πούμε απλά να σημειώσουμε ότι ο Άρης έχει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν παίζει Ευρώπη, οπότε άνετα κάνει τις κινήσεις του. Έχει χρόνο για να το πάρει, γιατί για να το δώσει θα κλείσουν αγορές καλές. Θα δούμε. Να. Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
2: καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φάγαμε λίγο και από τις 10. Πάμε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για την Γονιδρακά του. Έγραψε ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό στην Ελλάδα, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντου Μπλάντης. Πρωτιά για τον Μίτλετον Τεντόγλου στο Μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Έσπασαν καρδιές στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Ντέσσερ στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε ηρωική νίκη με 2-1 επί της Χρανιτς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των Πρασίνων, ενώ ο Νταρίντα είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Το τρένο του ΟΦΗ πέρασε και από τη Σόφια, όπου οι Ηρακλιώτες επικράτησαν με 2-0 τη Τσέσκα χάρη σε γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2 ισοφαρίζοντας με γκολ τον Εντιαγέ και Ζαφίρι, ωστόσο δέχθηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από τη Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Όλα παίζονται, το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Real, Ρώμα, Γαλατασαράι και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Phase του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και ΟΦΗ και μία ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League, όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο Stamford Bridge του Λονδίνου θα δώσει η Σαχτάρ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League Phase του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με την ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή Νορβηγό αριστερό αμυντικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος μέσος Όγνιεν Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Στη Ρίγα της Λετωνίας βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία, που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Κλιμακώνεται η σύγκρουση UEFA-FIFA, καθώς η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία δεν περιορίζεται στις μέχρι σήμερα δημόσιες επικρίσεις προς τον Τζιάν Ινφαντίνο, αλλά επιβεβαιώνει επισήμως τη ρήξη με τον Ελβετό. Μέσω ανακοίνωσης η UEFA κάνει λόγο για βαθιά αποτυχία κρίσης και κατάχρηση προεδρικής εξουσίας και ζητά ανεξάρτητο έλεγχο της FIFA Forward Enterprise. Μεγάλες επιδόσεις στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντος Σάντος κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια με 45-80 και η Αμερικανίδα Μασάι Ράσελ το αντίστοιχο των 100 εμπόδια με 12-09. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Βασίλη Μότσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-206-80 και στο entasa.gr.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του. 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
9: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
10: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλευρική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος, γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ντέσσερς! Ο Ντέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την παρά στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Ντέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκριση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, φίλε, σήμερα τα συναισθήματα είναι τρία.
1: Τρία.
0: Ναι. Τρία. Πρόσεξε. Τρία. Λοιπόν, το ένα είναι πίκρα μαύρη. Το άλλο είναι χαρά τεράστια. Και το άλλο είναι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή θέλω να χαρώ, αλλά δεν μπορώ με αυτό που πρέπει. Φαντάζομαι έχεις καταλάβει.
1: Ναι, έχω καταλάβει. Η αλήθεια είναι.
0: Για λέγε να μαθαίνω.
1: Και οι φίλοι γορά δεν πιστεύουν καταλάβει. Εντάξει, πίκρα μεγάλη είναι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο αποκλεισμός. Από την Ευρώπη, δεν συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Πρόβλημα.
1: Και αυτός ο αποκλεισμός προκαλεί πολλά προβλήματα, γιατί ήδη ο κόσμος.
0: Έρχεται και να κολλήσει άλλα,
1: ναι, ναι. Νομίζω ότι γυρίζει μπαρούτη η ατμόσφαιρα σε τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, δεν νομίζω να υπερβάλλω. Απλά είναι τρομερά απογοητευμένοι ο παδί του ΠΑΟΚ γενικά από το πώς έχει διαχειριστεί.
0: Και ο ίδιος
1: ο Ιβάν Σαββίδης την κατάσταση. Και πώς άφησε γυμνή την ομάδα. Οπότε ας τα αναλύσουμε αργότερα.
0: Λοιπόν,
1: η δεύτερη είναι η χαρά, είναι του όφη,
0: εννοείται.
1: 5-0 Τσέσκα. Ποιο το περίμενε με 5-0 συνολικό σκορ.
0: Απίστευτο πράγμα. Έτσι. Μπράβο. Και μπράβο. Θα τα πούμε και αυτά ρεαλιστικά στην
1: Ελλάδα. Ωραία. Και το άλλο προφανώ είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που
0: δεν ήταν δύσκολο το κουίζ. Πολύ εύκολο κουίζ έβαλε. Τη πλάκα δηλαδή. Τίποτα. Τη γλίτωσε, αλλά δεν μπορεί να πανηγυρίσει.
1: Και όχι να σου πω κάτι. Δικαίω να πανηγυρίσει. Να πανηγυρίσει γιατί πήρε χρόνο ο Παναθηναϊκό. Κέρδισε χρόνο. Θα παίξει η Ευρώπη. Θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι κιόλα 15 Οκτώβρη. Με δύο μεταγραφικές προσθήκες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί να είναι πλέον διαθέσιμες.
0: Και κανένα που θα έρθει, λογικά. Ναι.
1: Μπράβο, και κανένα άλλο που θα έρθει. Και σε αυτό το διάστημα, εντάξει, θα έχει το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, okay, αλλά θα προσπαθήσει, πιστεύω, ο Νίστρουπ να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται.
0: Και κάνουν μπαμ, ναι,
1: και κάνουν μπαμ, μπράβο, και τα οποία θα πρέπει, ας πούμε, να διορθωθούν. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αλλά τα κατάφερε ο Νίστρουπ. Που εντάξει, άκουγε το Χρήστο Κοντό και το έχουν πει, γιατί δεν έχει το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, ότι δεν έχει αποκλειστεί σε προγραμματική διαδικασία, έχει μόνο προκρίσεις.
0: 12 έφτασε κάτι τέτοιο. Καλά που δεν ήταν στο 13. Τέλος πάντων, που είναι το γρουσούζικο του. Λοιπόν, για τον Άφη δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Φίλε, είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Εγώ το είπα και χθες στο Δημακό που με έβγαλε να κάνω ένα σχόλιο με τον Σχονά. Λέω το εξής. Όταν πήρε το κύπελλο Άφη, είπαμε τότε ότι σίγουρα θα παίξει ομίλους Conference League. Θυμάσαι,
1: ναι,
0: το λέγαμε όλοι.
1: Ναι, τη δηλαδή,
0: ναι, και καλά όμιλο δηλαδή. Ναι, και καλά ότι ρε παιδί μου έχει αποκλειστεί από το Europa, δεν έχει
1: τίποτα. Γύρω.
0: Του κάθε μια κληροσούλα ψηλό, οκ. Δεν λες ρε παιδί μου, μεγάλο μπάτζετ, αυτά δεν λέω, μεγαλύτερο μπάτζετ από κτλ. Και την αποκλεί με δύο νίκες.
1: Ναι.
0: Τι να πεις δηλαδή, γεννάνε και τα κοκόρια τους. Είναι σε φάση, είμαστε.
1: Κοίτα, η Τσέσκα με την πορεία της. Εντάξει, για μένα έχει τον τίτλο του φαβορή. Αλλά ο Όφη.
0: Πριν τα μάτς.
1: Πριν τα μάτς.
0: Βέβαια, φίλε, βέβαια. Ναι. Εννοείται. Ξεκάθαρα πριν. Και πάει και στο χθεσινό, ας πούμε. Βέβαια, εγώ είπα χθες πρέπει μαζί με το φανούρι που θα πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που γιόρταζε
1: χθες. Και το κουδουλάκι.
0: Όχι. Ο μόνος, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο φανούρι στο ποδόσφαιρο. Φάνη δεν έχουμε φανούρι, δεν έχουμε μόνο το κουδουλάκι. Καλημέρα κιόλας. Εκτός από το φανούρι, λοιπόν, πρέπει, παιδί μου, κάποια πράγματα πρέπει να σε πάνε.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα κτλ. Πρέπει να σε βοηθήσει, πώς να σου πω, και ο Θεός του ποδοσφαίρου.
1: Τι είναι, και ο Θεός του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή, να ξεκουράσεις παίχτες στο παιχνίδι με τον Βόλο,
1: ναι,
0: και να σου κάτσει αυτό το αυτογκολ του Σιαμπάνη, ναι, στο 6, ναι, και ένα πέναλτι στο 30 καθαρίζει την μπουγάδα. Ξεκουράζοντας Φούντα και Ανδρούτσο.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρούτσο μπήκε στο 60 από την μπήκε. Μάλιστα, στο πρώτο παιχνίδι, κάθεται πάλι να φάει κόκκινη κάρτα Τσέσκα Σόφια. Και μετά την κόκκινη κάρτα να βάλουμε και άλλο ένα γκολ τρίτο.
1: Ναι, μπράβο, στο 2-0 είναι φαγητικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Να βάλουμε και ένα γκολ τρίτο για να το καθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα πάμε μια βόλτα εμείς ο Κόντης και ο Μπούσης με το Πούρο στη Celtic.
1: Ναι.
0: Να τους πούμε ένα μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί μια μέρα πριν είχατε κερδίσει 3-0 και αποκλειστήκατε.
1: Ναι.
0: Και να μην πάθουμε και εμείς το ίδιο. Γιατί ναι, το είπε ο Κόντης στη συνέντευξη τύπου.
1: Α, το είπε.
0: Το είπε. Λέει, είδα το παράδειγμα της Celtic. Ναι. Ήρθαμε το για να κερδίσουμε κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν το είπε δημοσίως, έλεγα χθες, φαντάσου πώς το είπε και μέσα στον οργανισμό. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο. Φαντάσου το έχεις το Celtic από την Σάμπαχα. Σάμπαχ, πώς λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Πεντάρα έφαγε. Πέντε,
0: στο τέλος πήγε 5-2.
1: Αυτό δεν ήταν. Αυτό το. Ή όχι, από την Λίντσκ. Μπερδεύτηκα.
0: Last Clinch.
1: Ναι, από αυτήν νομίζω. Αποκλειστική Celtic. Καλά, μπορεί να το δούμε αυτό. Αλλά έχεις δίκιο. Εντάξει, απλά για τον Όφη ήταν σημαντικό ότι αναμενόμενα δέχτηκε και πίεση. Έτσι, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού
0: χθες. Ναι,
1: ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και η Σαμπάχ άλλη ανατροπή έκανε με την Περσεβά.
0: Αυτή είναι που είναι ο προπονητής ο δικός μας. Ο Νταμπράουσκας. Αυτό δεν είναι. Στον Όφη. Αυτό που πήγε στον εκατομμυριούχο κτλ. Ναι, μεγάλη μορφή. Σαμπά Μπακού, Αζερβαϊτζάν. Ναι, τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, έλεγα εντάξει ότι δέχτηκε μια αναμενόμενη πίεση στο ξεκίνημα.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Εντάξει, ξεκινάει ο άλλος με το φορτίο στην πλάτη. Δεν σε πιέζει και λίγο.
1: Ακριβώς. αντέχει, κάνει ο Χριστογιώργος που και... έλεγε ο Κόντης πριν το μάτς να μην είναι ο πρωταγωνιστής μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίκος.
0: Και δεν είναι. Είδες όμως και κανένα άγχος ότι όχι θα μας αποκλείσουν, όχι θα βάλουν γκολ νωρίς και τέτοια.
1: Ναι.
0: Η Λεύσκη. Όχι, όχι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή σε 200 λεπτά μάτς συνολικά Ηράκλειο και Σόφια.
1: Ναι.
0: Cool.
1: Ναι,
0: έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και άνετη.
1: Και δηλαδή. Με ωραίες σου, άνετη η πρόκριση.
0: Ναι, ναι.
1: Με 5-0 σκόρ, ωραίο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό, με πολύ στοχευμένο πλάνο. Και αυτή είναι και απάντηση για τον Κόντι, του Κόντι μάλλον, έτσι προς τους επικριτές του, γιατί στο Παναθηναϊκό δεν πήρε χρόνο.
0: Δεν πήρε τη σφασίλη, δεν θα άντεχε. Μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα άντεχε, πιστεύεις.
1: Έτσι όπως είναι κατά στο Παναθηναϊκό, όχι.
0: Όχι.
1: Έτσι όπως είναι κατά στο Παναθηναϊκό.
0: Τι έγινε μετά τον Κόντι, που ήρθε ο Μπενίτεθ, δεν ήρθε μετά τον Κόντι. Ήρθε άλλο και μετά
1: ο Μπενίτεθ.
0: Ναι. Δεν.
1: Ναι, όχι. Δεν θα άντεχε, συμφωνώ. Αλλά ξέρεις, πολλοί βρέθηκαν τότε και τον χλέβασαν. Και θυμάμαι και.
0: Πρώτα που πάμε με τον Κόντι.
1: Αυτό.
0: Και δεύτερον, γιατί διώξατε τον Κόντι μετά.
1: Μετά.
0: Όταν πήρε το κύπελο και δεν έπιασε ο Μπενίτεθ και διάφορα.
1: Μα βλέπεις τι πορεία έχει κάνει τώρα με τον Όφη. Είναι η απόλυτη δικαίωση για μένα του Χρήστου Κόντι και δικαίωση ο Νίκολης τον χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται τι έχει κάνει, τη δουλειά έχει κάνει. Ναι. Και το κάνει αυτό, γιατί το συντήσαμε και εκτός αέρα, με 8 Έλληνες στην 11.
0: Και είναι συνολικά του οργανισμού το έργο δηλαδή. Εντάξει, γενικώς δεν βλέπουμε ότι όφι, τώρα εντάξει, κάτι πρέπει ενδεχομένως να προλάβει να πάρει, επειδή θα παίξει League Phase Europa, βάλει κύπελο που θα το κυνηγήσει, πρωτάθλημα που πρέπει να τσιμπήσει λίγο παραπάνω από ό,τι πέρσι ή εν πάση περιπτώσει να είναι στα περσινά επίπεδα. Τέλος πάντων πρέπει να είναι καλός γενικά. Δεν βλέπω τρέλες όμως από τον οργανισμό γενικότερα. Δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι συνολικά του όφι, της ομάδας συνολικά δηλαδή η επιτυχία μεγάλη. Ήρθε ο Κόντις, έβαλε τα σωστά κομμάτια του παζλ στα σωστά σημεία, καθάρισε αυτή την μπουγάδα, αλλά από την άλλη νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ σωστή δουλειά συνολικά.
1: Ναι, συνολικά, όντως.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει οργάνωση σε όλους τους τομείς
0: ναι.
1: Και σε ακαδημίες ακόμη. Γιατί είδαμε χθες δύο παιδιά των ακαδημίων να συνδυάζονται στο δεύτερο γκολ.
0: Ναι.
1: Και μεταγραφές θα γίνουν, πιστεύω. Δύο προσθήκες, θα έλεγε ο Γιώργος
0: Γιαννιτάκης. Βέβαια, υπάρχει μια. Τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων και αυτή λίγο η ιστορία με τα χρέη προς τον Μπούρμπο. Που μπορεί να φτάσει, λέει, η ιστορία. Τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν το έχουμε πολύ πει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι και ώρα να το πούμε, τέλος πάντων. Μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα, γιατί επιμένει. Είναι μια ιστορία
1: φαντάζομαι θα τα καλύψει.
0: Που πρέπει να καθαρίσει, ναι, να τελειώνει.
1: Αν και δεν είναι δικά του, έτσι. Δεν είναι το ίδιο που
0: έχει. Πολύ παλιά είναι. Πρέπει να καθαρίσει και από αυτή την ιστορία να φεύγει. Τέλος πάντων. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να μιλάμε πολύ ωραία.
0: Ρε, παιδί μου, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό,
1: ναι.
0: Αν θυμάσαι, ποιο ήταν ο Αντικοσταντέλιας.
1: Πελκά, α το πούμε έτσι.
0: Ναι. Γιατί δεν πήγε χθες από την αρχή.
1: Έλαντε. Και εγώ απόρρισα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Και άντε, πες στην αρχή, βλέποντας την δεκάδα, τον βλέπουμε έξω. Βλέπουμε τους σιωρετήρια που έλεγε ο κ. Σπυρόπουλος. Βλέπουμε τον Ντάισον έξω. Βλέπουμε διάφορα πράγματα. Λέμε όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Εντάξει, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε αυτό.
1: Ο Ντάισον πέρα είχε πρόβλημα γιατί δεν είχε κάνει. Δεν είχε, παίξει, δεν είχε συμμετάσχει στο ζέσταμα τη προηγούμενη μέρα στην τελευταία φαλάρωμα.
0: Όσα ξέρουν οι
1: στα 15 πρώτα λεπτά, λέει, μετά ήρθε.
0: Ναι. Δεν ταξίδι. Ο Λουσέγ διάβαζα εγώ ότι δεν είναι έτοιμο. Τελικά 100% τελικά έπαιξε από την αρχή. Ο Πέλκας με το που μπαίνει κάνει πάω από το 2-2.
1: Όντως.
0: Δηλαδή βοηθάει αδιανόητα, α πούμε. Δεν μπαίνει. Τέλος πάντων, και επειδή ξαναλέω, αυτά είναι του προπονητή ζητήματα και δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στι προπονήσει. Εγώ τον Πέλκα θα βάζα πάντω.
1: Φάνηκε να το φοβάται το ματ.
0: Φάνηκε να φοβάται το ματ. Πραγματικά. Συμφωνώ 100%, αυτό θα έλεγα ακριβώς. Φάνηκε να φοβάται το μάτς και δεν έδειξε σε κανένα σημείο και των δύο αγώνων, μπορώ να πω, ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να αποκλείσει την Μπραν.
1: Ναι,
0: την Μπραν.
1: Κοίτα, εντάξει, αν εξαιρέσεις αυτό το διάστημα, το οποίο ήταν, είχε και τύχει στο πλευρό του, έτσι, για να ισοφαρίσει 2-2,
0: ναι.
1: Γιατί όντως αλλάζει η εικόνα.
0: Ναι.
1: Πετυχαίνει και τρίτο γκολ μετά, αλλά. Εντάξει, ορθώς ακυρώθηκε γιατί έκανε φάουλο μπαμπά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχεις δίκιο, δεν ξέρω. Για μένα μου φάνηκε ότι φοβήθηκε πολύ. Απλά για μένα δεν είναι ευθύνη τόσο και του Λύση. Είναι ευθύνη του Λύση σε σχέση με την προσέγγιση στον χθεσινό αγώνα. Mm. Παρά τα προβλήματα, γιατί και ο Ζήφκοβιτς έλειπε. Δηλαδή ήταν όλα στραβά.
0: Όλα στραβά.
1: Όλα στραβά για τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Ζήφκοβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, πουλήθηκε. Είχαμε κανένα δύο παίχτες από ό,τι φαίνεται που δεν ήταν σε πλήρη σύνθεση. Και. Κάτι τώρα από αυτά που έλεγες, ναι. Να θυμηθώ να πω και κάτι ακόμα μετά για μεταγραφές, για το ότι ήρθε να αντικαταστήσει τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό πάντα είναι δύσκολο, σε όποια ομάδα και να γίνεται.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα του Σερ Άλεξ που πήγε ο Μόγιες και σχεδόν καταστράφηκε και ακόμα να συνήλθε εξαιρώντας το διάλειμμα με τον Μουρίνιο, ναι. United κτλ. Εγώ, ό,τι είδα στα replay του πέναλτι,
1: ναι.
0: Δεν βλέπω κανένα πέναλτι.
1: Δεν βλέπεις πέναλτι.
0: Ναι, δεν βλέπω. Δεν, βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι είδα, αν στο VAR είδαν κάτι που, ναι. Εμείς δεν είδαμε.
1: Και αυτό απαγορεύεται. Και εγώ, επειδή το είδα χθες, το έβλεπα το παιχνίδι δηλαδή. Σε ένα από τα replay, κάπως φαίνεται σαν να υπάρχει μια.
0: Για πέναλτι.
1: Όχι για πέναλτι.
0: Έτσι,
1: δηλαδή υπάρχει μια επαφή κάτω
0: από
1: χαμηλά.
0: Ένα μπουρδούκλωμα να πούμε.
1: Ένα μπουρδούκλωμα. Ναι.
0: Μέχρι...
1: Θεωρεί ότι. Απλά πιστεύω δεν αλλάζει την απόφαση ο βαρίστας. Επειδή το δίνει ο διαιτητής.
0: Επειδή
1: και επειδή πρέπει να διορθώνει σε ένα καταφανές λάθος, ας το πούμε έτσι, θεωρεί ότι όντως προφανώς αυτή η επαφή μπορεί για να προκάλεσε την πτώση του αλλονού. Δηλαδή, διαφορετικά, τα άκουγα που το λέγανε και νωρίτερα και εγώ συμφωνώ. Αν ήταν ανάποδα, δεν το είχε δώσει ο διαιτητής, δεν θα επενέβαινε ο βαρίστας.
0: Σωστά.
1: Για να το δώσει.
0: Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό το πράγμα ότι δύσκολα το VAR διορθώνει για κάτι πάρα πολύ έτσι μυστήριο το συνάδελφό του που είναι μέσα. Σου λέει αφού το έδωσε, για να ξεκινάμε με ποια λογική δηλαδή. Το βλέπουμε
1: υπάρχει
0: στο
1: μια
0: VAR.
1: Επαφή, ας πούμε.
0: Ναι, ξεκινάμε δηλαδή στο VAR λέγοντας ότι για να βρούμε τον λόγο που το έδωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να είναι πολύ πολύ αδιανόητο, ρε παιδί μου, για να μην.
1: Ναι, να είναι ξεκάθαρο το λάθος. Ναι, ναι, ναι. Να μου πεις και τώρα, εντάξει, ο Γιαννούλης λέει ότι εγώ δεν τον έχω κουμπίσει, το ορκίζεται, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αυτό δείχνει πόσο στραβή ήταν η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ χθες σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή. Ότι...
0: Ακόμα και σε αυτό.
1: Ναι, δέχεται πέναλτι. Δηλαδή, έχετε το τρίτο γκολ με πέναλτι, το οποίο δεν θα το δίναν οι πάλι συνθήκες.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, δηλαδή. Φτάνει εκεί ο ΠΑΟΚ και είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο καταρχάς, δηλαδή, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε το 5 στα 5.
0: Σωστά.
1: Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί στη συνέχεια.
0: Θα βελτιωθεί, προφανώς θα βελτιωθεί. Αλλά είδαμε και με την Άντερλεχ δεν ήταν καλά και με την Μπράουν δεν ήταν καλά. Βλέπεις ότι ακόμα δεν προχωράει το πράγμα. Είναι...
1: Μα ξέρεις τι, ήρθε ο Λύση τώρα και δεν έχουν αφήσει την ομάδα γυμνή. Δηλαδή, πήρανε τον Ελουστόντο, στο Όπερ που δεν παίζει τώρα, έτσι παίζει ο Χατζηδιάκος με τον. Πες τον που έχω διάγω στην μεταγραφή με τον
0: Μιχαηλίδη.
1: Στα χαφ έπαιξε ο Σάντα Μαρία. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει ο Τέιλορ που βαφτίστηκε αμυντικό χαφ.
0: Σωστά. Και δεν ήταν ποτέ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Αλλά έχει παίξει πολύ καλά στα παιχνίδια γιατί δεν χωράει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Τέιλορ. Και ποιον άλλο πήρε, το Λουσέ που έπαιξε βασικό.
0: Τον Ντιαγέ που έβαλε.
1: Τον τον πήρε τελευταία στιγμή όμως. Πριν από μια εβδομάδα τον πήρε τον Ντιαγέ. Η ομάδα την άφησε γυμνή η δίκηση. Η δίκησή της.
0: Ναι, πήγε δηλαδή... πάω να κερδίσει με την, πώς να σου πω, με τη φουρτούνα και το πάθος του Ζαφίρη και τα λοιπά. Πάμε να κερδίσουμε, να παίξουμε λίγο καλά, αλλά αυτό το πράγμα δεν φτάνει, ειδικά όταν είσαι το χωρίσει σε δύο παιχνίδια. Με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Τώρα είναι τεράστιο πισωγύρισμα. Ο Λουτσέσκο όταν ξεκινούσαν τα παιχνίδια, τι έκανε ρε Βασίλη. Όταν ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έλεγε ποιο έχω από πέρσι.
1: Ναι.
0: Φέρω του αυτού εδώ να ξεκινήσουμε αυτού.
1: Ναι,
0: ναι. Τον κορμό, το βασικό και αυτού που έχω από πέρσι. Για να του βάλω μέσα, να παίξουν, να καταλάβουν, να ξέρουν. Μεταγραφέ θα μπουν. Σιγά-σιγά.
1: Και πάλι κάτι ιστορικό πάλι να κάνει μεταγραφέ και πει Λουτσέσκο.
0: Μόνο, βέβαια, ναι. Βέβαια, μα δεν ήταν αυτό. Αλλά είχε μια σιγουριά στον πάγκο. Ο Λύση δεν το είδε καλά το έργο, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι άφησαν την ομάδα γυμνή γιατί υπήρξαν αποχωρήσεις. Φορ δεν υπήρχε
0: Όχι.
1: στην πραγματικότητα. Δηλαδή φεύγει ο Γερεμέγεφ. Εντάξει, είναι ο μύθο. Δεν τον υποτιμώ το
0: παιδί. Ο Πάου Βασίλη ψάχνει φορ από τότε που ξέρουν ότι θα φύγει για Κουμάκης και ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ρήτρα που έχει να καλύψει.
1: Και δεν πήρε.
0: Και δεν πήρε
1: τελευταία στιγμή τον Ενδιαγέ που προορίζεται θεωρητικά
0: για δεύτερο. Ναι, ναι, ναι.
1: Επομένως, δηλαδή δεξί μπακ δεν έχει πάρει. Δηλαδή έχει μείνει μόνο Κένι.
0: Και τον ψάχνει πόσο καιρό. Αριστερούς έχει 2-3 και δεξιά έχει έναν, ας πούμε, μισό. Και πρέπει να ψάχνουμε μετά να βρίσκουμε κόλπα για να μπορέσουμε να καλύπτουμε τα εντός. Δηλαδή και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία φεύγει ο Γερεμέγεφ την ώρα που πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και έστω να μπει ο Σουηδός κάτι να κάνει, δεν ξέρω από τι.
1: Βέβαια και φαίνεται ότι το κλίμα δεν είναι καλό, ειδικά μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Για μένα και από τις αντιδράσεις των παικτών. Δηλαδή, νομίζω βέβαια ότι δεν είχε προηγηθεί αποβολή του. Είχε προηγηθεί αποβολή του Ζήφκοβιτς της αποχώρησης του Κωνσταντέλια, αλλά αποβάλλει τον Ζήφκοβιτς για νεύρα.
0: Ναι,
1: στον αγώνα
0: ναι,
1: με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Σε ένα χαμένο παιχνίδι ναι. στην πραγματικότητα και ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Χθες βλέπουμε πάλι τον Μπέλκα πάλι να έχει νεύρα προς το φινάλε. Να μπει, βγαίνει στο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα σε επίπεδο ενίσχυσης στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ θα ξαναπώ την άψη να γυμνεί την ομάδα, την άψη η διοίκησή της. Δηλαδή, γι' αυτό πιστεύω
0: ναι, ναι.
1: ότι εκνευρίζει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, που θέλανε οπωσδήποτε για τον Κωνσταντέλια να μείνει. Εκεί έχω διαφορετική άποψη.
0: Όλοι μας διαφορετική άποψη έχουμε. Είναι πολύ στενό το ελληνικό ποδόσφαιρο για να χωρέσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μιλάμε τα ίδια εννοείται. Λοιπόν, και πάμε και στο Χράντετ Κράλβε Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό που είπα χθες και το επαναλαμβάνω τώρα πια που δεν είναι και τόσο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έχει κρυώσει λίγο το έργο. Μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο που γιόρταζε χθες. Και είναι τυχερός που γιατί σήμερα γιορτάζει ο Δάμων. Που δεν πέρασε 12 η ώρα, ναι, θα άλλαζε, ξέρω εγώ το τέτοιο. Η γιορτή, μια λαμπάδα ο Λύση, ο Νίστρουπ συγκεκριμένα, στον Άγιο Φανούριο. Δηλαδή, η παράταση, η πίεση που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, και μου το είπε πιο σωστά ο Δημακός, μου λέει, εγώ είπα μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο επειδή γιόρταζε, ο Δημακός μου λέει, επειδή του φανέρωσε τον τρόπο για να κερδίσει. Δηλαδή, ο τρόπος που κερδίζει ο Παναθηναϊκός χθες, δεν. Γιατί πάλι το ίδιο πράγμα. Έφυγε ο Τουμπά. Πήγε δανεικό στη Χαύρη, το παιδί καλά να είναι. Βάζω γκολ. Πίσω. Τον Πάλμερ, ποιον έχω στον πάγκο. Ποιον έχω στον πάγκο. Ένα στόπερ, παιδιά, στον πάγκο.
1: Βέβαια, η αλλαγή, επειδή κάτσε να τη δώσει πιο χρονικό σημείο, είναι στο 83, έτσι. Αλλά γιατί έχει πιστοχωρήσει ο
0: Άργησε, ναι, ναι, το κάνει. Αλλά
1: πιστοχώρησε ακόμη περισσότερο. Και όντως είναι σαν να είσαι στο ίδιο έργο θεατής. Γιατί γι' αυτό έλεγα και εγώ προηγουμένως ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξει ο Νίστρουπ.
0: Και δεν είναι μόνο ότι είναι στο 82. Είναι ότι μέχρι το 82, και αφού είσαι 1-0 από το 72, 10 λεπτάκια δηλαδή, δεν σου έχει κάνει αυτό το 10 λεπτό τίποτα. Δεν σου έχει κάνει τίποτα πίσω. Πίσω.
1: Και ποιος είναι,
0: ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος το παιδί έχει να παίξει ό,τι ξέρω από τότε. Δηλαδή, ντε και καλά να βάλουμε ένα στόπερ πίσω, να κλείσουμε την ομάδα πίσω.
1: Όντως, όντως.
0: Και μετά έρχεται αυτό, τον γκολ του Νταρίδα στο 92.
1: Ναι.
0: Παράταση. Για πάμε στην παράταση, όταν τα κάνεις.
1: Τι
0: να κάνεις. Ο Ταμπόρδα τραυματίας, παίζει το παιχνίδι. Ο Κοντούρης χτυπάει.
1: Μπράβο, χτυπάει πρώτα ο Κοντούρης. Ο Ταμπόρδα, δηλαδή, μετά φαίνεται ότι δεν αντέχει. Χτυπάει ο Κοντούρης. Μπαίνει ο Γιάγκος, δεν έχει άλλη αλλαγή τέλος.
0: Δεν έχει και άλλη αλλαγή. Χαίρεται μετά και του έρχεται αυτό που του ήρθε μετά. Και κατάφερε και πήρε την πρόκριση και πραγματικά.
1: Όντως, γιατί εντωμεταξύ του έρχεται και μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάγκουσιτς. Πάλι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Γιατί είχε την μπάλα μονίμως η Χράντετς, δεν μπορούσε καθόλου να
0: το κλέψει. Το Αντίνο, ποιος ήταν ο Αντίνο, δεν ήταν. Ναι.
1: Ο οποίος το παιδί παλεύει γενικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτός που είναι εκτός κλίματος, ενώ ξεκίνησε καλά στα προκληματικά, είναι ο Γιάγκουσιτς. Που χάνει για την ευκαιρία. Δεν έχει βοηθήσει δηλαδή σε αρκετά παιχνίδια τώρα το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα μπήκε 10-15 λεπτά να παίξει. Το άλλο παιχνίδι μπήκε μέσα μαζί με τους δύο επιθετικούς. Η ομάδα πίσω γυμνή έφαγε δύο γκολ. Μην το ρίξουμε το ανάθεμα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω όμως τι λες. Θα μπορούσε παιδί μου να περιμένει κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός από το συγκεκριμένο. Και να πω και για τον Τέσσερς, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το παιδί δεν πρόλαβε να παίξει λόγω των τραυματισμών του κτλ. Ο συγκεκριμένος, επειδή έβλεπα σκοτία όντως από λόξα από όπως θες πες το, το έχει τον γκολ, το έχει. Πρέπει να επιδείξουν δύο μπουμπούνιδες εκεί πέρα και να μην βρουν την μπάλα με το κεφάλι και να τη βάλει αυτός μέσα. Έπρεπε, ναι. Και να εκτελέσει το πέναλτι που δεν ήταν και πολύ καλό με ψυχραιμία και να κάνει το 2-1. Ναι, γενικώς είναι παίχτης που τα βάζει. Αν δηλαδή είναι υγιής, ένα 15-20 γκολ το χρόνο σε όλες τις οργανώσεις.
1: Μα το έχει αποδείξει μέχρι τώρα στην καριέρα του.
0: Λοιπόν, πάμε δελτιάκι, γιατί φωνάζει χαρά, και γυρίζουμε εδώ να τα βάλουμε πιο κάτω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά έργα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ο Πρωθυπουργός ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτους Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Λοιπόν, 10:32 και επισήμως καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Είναι η εκπομπή Φαρέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο κομπότης. Στο λέω για να ξέρεις που ήρθες, φίλε.
5: Καλά, με το εντάξει, με το κομπότι. Ζούμπο, έχω τη φοβερή ιστορία που σου ξαναπεί. Δεν
4: ξέρω πού είσαι. Πες, φίλε.
5: Τι να την πω την ιστορία, καλή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δούλευα και στον γκολ.
4: Η ακροατή μας είναι, παιδί μου, ταιριαγμένη ψοφάνη και τέτοια πράγματα, να ξέρεις. Δηλαδή, μπάλα, ναι, αλλά θα πούμε για τα υπόλοιπα.
5: Εκεί έκανα. Πώ ήταν, τελεθνική ρεπορτάζ και κάποιον ομάδα Super League, μεταξύ των οποίων και ο Λεβαδιακός. Και είχα σταθερό τηλέφωνο μπροστά μου. Το οποίο δεν είχε, ποιον παίρνει, δεν είχε αναγνώριση. Να βλέπει, αναγνώριση, μπράβο. Οπότε πολλές φορές, κάποιες φορές μου είχε τύχει να παίρνω τηλέφωνο για να μην θυμάμαι ποιον έχω πάρει. Τέλος πάντων, όπως.
4: Επειδή το κάνει και γενικά, δηλαδή ακόμα και στα τηλέφωνα που έχουν αναγνώριση ο Βασίλης, λέει, έλα, ποιον πήρα τώρα. Ναι, έλα, ποιον πήρα τώρα. Α, Πέτρος, έλα, πήρα. Ναι.
5: Έχω ψάξει και το κινητό μου και το έχω σταθεί. Έτσι, οπότε παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον κομπότη, ταυτόχρονα έγραφα και την ώρα που το σηκώνει δεν θυμάμαι ποιον έχω πάρει. Γιατί λέω, καλησπέρα σας, λέω, ο Βασίλης Ομότσης από τον Κόλλο. Συγχωρείτε, λέω, αλλά έχω φάει κόλλημα και δεν θυμάμαι ποιο πήρα. Γιατί με πήρε με ένα αγοράκι μου για να σε ξεκολλήσω. Ο Γιάννης ο κομπότης είναι.
4: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
5: Είχε πολύ πλάκα. Πολύ
4: ναι. Λοιπόν, η Χαρά Γιανοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Μότσης και Πέτρος Μαυριάνη. Πώς θα είσαι που κάνεις τα ρεπά του Παπανικολάου.
5: Ωραία, ναι, μια χαρά.
4: Έτσι.
5: Ωραία, ναι.
4: Έφτασε αυτό το σημείο.
5: Καταρχάς, να ξέρεις, είμαι φανατικός αγορατής και εκπομπής. Δεν κάνω πλάκα.
4: Ισχύει, μας το έχεις πει.
5: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. 10-12.
4: Βεβαίως.
5: Και την κάνετε ωραία, είστε ωραία, χαλαρή.
4: Ο Βασιλάρας έχει μπει στη διαδικασία να έχει και άνθρωπο που κάνει τα ρεπό, δηλαδή τόσο πολύ το έχουν καλομάθει. Δεν κατάλαβα. Για να το κόψουμε λίγο. Που πήγε στο νησί του Ανέμων.
5: Εκεί πήγε.
4: Εντάξει, είναι το γενικό χώρο, έπρεπε να πάει και να κάνει ο άνθρωπος. Έχει και δύο-τρεις δουλειές εκεί πέρα, να τακτοποιήσει. Τέλος πάντων, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, εσείς είστε μαζί μας εδώ στην επικοινωνία με την εκπομπή, με τους γνωστούς και διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το SMS, παίρνετε το κινητό, γράφετε Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport.gr, το erasport χωρίς τι. Χωριστά που λέμε, erasport.gr. Με τον ίδιο τρόπο μας βρίσκεται και στο Viber. Πάλι επικοινωνείτε στο φακό εκεί στην αναζήτηση Eraspor χωρίς το τι στους λατινικούς χαρακτήρες. Social media κτλ. Instagram, πράγματα, θάματα. Αν θέλετε και άλλους ανέξοδους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Κλήρωση.
5: Τι κλήρωση. Α, ναι. Μια χαρά. Εντάξει, Champions League είναι τώρα, ό,τι και να λέμε. Επομένως, δηλαδή, δύσκολα παιχνίδια θα σου έρχονταν. Εντάξει, ίσως από το τέταρτο γκρουπ θα μπορούσε να αποφύγει την Κόμο. Έχει καλύτερη εικόνα δηλαδή, για την Κόμο. Εντάξει, ασχολήσει και με
4: ναι, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια ομάδα. Είναι, εγώ πιστεύω ότι και η Κράλοβιτς. Ναι. Χράντιτς Κράλοβιτς είναι έτσι.
5: Ναι.
4: Και η Μπράν είναι έτσι. Ο Όφη είναι έτσι.
5: Ναι.
4: Ποιο να σου πω, μια άλλη ομάδα που λέγεται Εγνάντια είναι έτσι.
5: Ναι.
4: Η Νόα ήταν έτσι. Είναι ομάδες τις οποίες τις πετυχαίνεις σε ανέβασμα.
5: Ναι.
4: Δεν σου λέω ότι ανεβήκανε, αλλά είναι ομάδες που τις πετυχαίνεις σε ανέβασμα. Η Κόμο, που είναι μικρούλα, αλλά ναι, έχει αδιανόητο ποδοσφαιρικό project με τους Φάμπρεγκας, με τους Άντρι που έχουν μαζευτεί εκεί στο μετοχολόγιο και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα που βλέπεις ότι ανεβαίνει και θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι έκανε, είχε δεύτερο σκόρερ στο καμπιονάτο δικό της παίχτη, τον δικό μας παίχτη,
5: τον Βίκα,
4: και βγήκε τσάπος λίγο από την πρώτη χρονιά που μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει. Σωστά. Έκατσε αυτή η ομάδα. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, αλλά.
5: Ναι.
4: Άντε και διάλεγες πια.
5: Ναι.
4: Τι θα έλεγες, εγώ.
5: Μπορεί μια Σλόβαν Μπρατισλάβα, πώς τη λέμε.
4: Οκ, να μας τύχει μια last clinch. Ουπ, ήρθε.
5: Ήρθε. Ναι.
4: Μια χαρά.
5: Ναι.
4: Από το τελευταίο.
5: Βέβαια, απέκλεισε τη Σέλντικ, είπαμε.
4: Ναι.
5: Ναι, με 5-1 συνολικό σκορ.
4: Και αυτή είναι τέτοια ομάδα. Σαν ποια άλλη να πω, η Union Saint-Silloise, τη θυμάσαι.
5: Ναι,
4: ξαφνικά εμφανίστηκε στην ποδοσφαιρική ζωή μας από ανώδους, ανώδους, πάει Βέλγιο, βγαίνει Ευρώπη και λέμε, ποια είναι αυτή τέλος πάντων.
5: Ναι, ναι.
4: Η Union Saint-Silloise, ας πούμε. Είναι ομάδες οι οποίες τις παιδιά. Τώρα, το σημείο που θα αγωνιστούν. Η χρονική περίοδο.
5: Μπράβο. Εγώ πιστεύω παίζει ρόλο το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν ερχόταν λοιπόν το Glimt, γιατί πετύχαινες στο διάστημα διακοπή σου, να ήταν, λέμε τώρα, κάτι πιο θετικό.
4: Βέβαια.
5: Αλλά ας πούμε από το
4: άμα την πετύχαινες την Πόντο Glimt με το ψόφο, όπως πήγε ο Ολυμπιακός, χώρια τώρα που κάνουμε λίγο πλάκα με πλαστικά γήπεδα και με τη Λίμπαρ και δεν ξέρω τι, την πετύχαινες εκείνο το διάστημα, πάλι θα ήταν καλύτερο για αυτούς.
5: Ναι, ναι.
4: Γιατί λένε, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά λένε ότι δεν παίζει ρόλο το πρόγραμμα γιατί παίζουν όλοι με όλους. Παίζει. Κατά τη γνώμη μου παίζει.
5: Έχει δίκιο, συμφωνώ. Α πούμε, εντάξει, βέβαια τώρα τη ήρθε η Σαχτάρ. Okay, τώρα επιστρέφει στο προσκήνιο.
4: Τι να είναι, πώς να είναι.
5: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα δεν ξέρεις. Δεν είναι κακή κλήρωση για παράδειγμα για την ΑΕΚ και θα γίνει το μάτς και στην Αγγλία. Έτσι, στο Stamford Bridge.
4: Τα θηρία.
5: Τα θηρία αναμενόμενο κάποια θα σου έρθει. Η Real εντός είναι ένα ωραίο μάτς να πας να δεις.
4: Ναι, ναι.
5: Πρώτα απ' όλα, δηλαδή αν είσαι φίλος της ΑΕΚ και όχι μόνο. Αλλά εντάξει, μιλάμε για τους φίλους της ΑΕΚ τώρα που θα επιχειρήσουν να πάνε στην Αγία Σοφιά. Είναι ωραίο παιχνίδι. Ό,τι πάρεις, αν πάρεις κάτι από αυτό το παιχνίδι.
4: Ό,τι πάρεις, αν πάρεις, μπορεί και να μην πάρεις, αλλά
5: μπορεί να μην πάρεις,
4: παιδί μου, κάποια πράγματα ουσιαστικά δεν τα υπολογίζεις. Όταν τυχαίνεις, όταν μπαίνεις στο επίπεδο να κρυωθείς με ομάδες μεγάλες Champions League, ξέρεις ότι θα στείλουν και τέτοια θηρία. Η City,
5: αναγκαστικά.
4: Αναγκαστικά. Άρα, έχεις και ευκαιρία να γράψεις ιστορία.
5: Έτσι
4: κάνει ο Παναθηναϊκός με τις Μπαρτσελόνες.
5: Με τη Ρεάλ, υπό την έννοια ότι έχει πάρει θετικά αποτελέσματα.
4: Ό,τι πάρει 100, γιατί πόσο είναι η νίκη στο Champions League, Λουκά, δεν ξέρω. Ό,τι πάρει 100, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο.
5: 2.200 για την ακρίβεια.
4: 2.200. Ό,τι πάρει 2.200.
5: 2.100 νομίζω. 2.100 είναι νίκη, 700.000 ευρώ.
4: Ό,τι πάρει 2.100. Ό,τι πάρει 100, 2.100. Ναι, εντάξει, έχει αυτή την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει. Με την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω ποιε ομάδε κέρδισε. Άρσεναλ κτλ. Ολυμπιακός με την Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ΑΕΚ το έχει κάνει με τη Ρεάλ, όπως είπε και εσύ. Τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ με τη Μίλαν και το φάουλ το θυμόμαστε ακόμα, έτσι. Ευρωπαϊκά παιχνίδια δηλαδή. Να γράψει ιστορία. Τι να κάνω, να σχολιάσει μια κλήρωση, να την πω εγώ βατή αυτή την κλήρωση, να την πω normal, να την πω δύσκολη.
5: Δεν μπορεί να τα χαρακτηρίζει νομίζω.
4: Δεν μπορείς.
5: Αλλά λες, ας πούμε, ότι παίζοντας εντός με τη ΛΑΣΚ είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να επικεντρώσει. Έτσι,
4: βεβαίως.
5: Να το πάρει δηλαδή. Με τη Ρώμα εντός ξέρει ότι.
4: Ίδιο. Το ίδιο.
5: Ναι,
4: το ίδιο.
5: Θα πει διώξει να το πάρει.
4: Πρέπει να κάνει και μια υπέρβαση.
5: Ακριβώς.
4: Αν η υπέρβαση λέει να κερδίσει τη Ρώμα εντός, γίνεται. Είναι κάτι που γίνεται. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται.
5: Η Κόμο είναι μια άπειρη ομάδα από Champions League. Είναι δυνατή, αλλά είναι άπειρη.
4: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, να μου πει εμπειρία, δεν πολλοί δεν έχουν ούτε παίχτε σε ΑΕΚ. Δηλαδή είναι λίγοι, 7-8 που έχουν παίξει ξανά στο Champions League.
4: Και εκεί αλλά... ο Τσαμπετούκ που παίξει ΑΕΚ τώρα είναι να το θυμάσαι και. Πώ να σου πω, και να μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου.
5: Γαλατά εντό, δύσκολη γαλατά, με φοβερό ρόστερ και πάει λέγοντα, αλλά εντό έντρα είναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μπορεί να επιδιώξει να πάρει αποτέλεσμα Champions League. Αναγκαστικά θα σου έρθει. Θα σου έρθουν δυνατέ ομάδε, δύσκολε ομάδε. Εγώ τη θεωρώ την κλήρωση. Νορμάλ. Πώς να το πω τώρα. Ότι οκ, ούτε να πούνε ότι να πει μπορεί κάποιο ότι είναι τρομερά δύσκολη.
4: Και να πω στο Ρότα.
5: Ούτε εύκολη είχαμε
4: να πω στο Ρότα να μην μιλάει. Που λέει θέλω του φίλου μου, ναι.
5: Του ζει.
4: Πάρ του τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Με Ντόρτμουντ που παίζει.
5: Εγώ το περιμένω. Ντόρτμουντ έξω.
4: Έξω.
5: Ναι, ναι. Γιατί είπε ο Ρότα, όποιον δεν το έχει ακούσει, ότι θέλω να παίξω, λέει, με Ντέλια και Καρέτσα.
4: Φέρτε μου Ντέλια και Καρέτσα, λέει, του φίλου μου να του κερδίσει και θέλω να.
5: Από την πλευρά αυτή θέλω και τον Τζόλι, είχε πει την Άρσεναλ. Δεν είχε αναφέρει τον Κουλιεράκη, του ήρθε ο Κουλιεράκη με τη Ρώμα.
4: Του ήρθε και του Βίκα. Έχουμε. Ωραίο πράγμα. Γιατί εντάξει, άμα παίζει το Champions League, είσαι, ρε παιδί μου, ένα χαρούμενο σύλλογο. Είσαι πολύ ωραίο. Ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα παίξει με τα θηρία, θα σε δουν, θα σε μάθουν. Μπορεί να κάνεις και την εκπληξούλα σου, να κάνεις μεγαλύτερο θόρυβο και κρότο που λέμε στην Ευρώπη και είσαι άρχοντας.
5: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι τις ομάδες που παίζουν Champions League είναι δύσκολη διαχείριση. Ναι. Δηλαδή ταυτόχρονα με το ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένο, ναι, έτσι, και τους στόχους δηλαδή τους εντός των τυχών. Ναι. Γιατί όλοι περιμένουν με αγωνία τα παιχνίδια του Champions League, όλοι οι παίχτες. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει απόσταση μεταξύ, ναι, των αγώνων. Ναι. Αλλά πώς το λένε, από την άλλη, για τον παίκτη ο Ρότα το είχε πει. Είναι ο παιδικό μου όνειρο να παίξει Champions League. Κάθε παίκτη, δηλαδή κάθε παιδί που παίζει μπάλα, τι ονειρεύεται, να παίξει Champions League.
4: Να παίξει Champions League με την ομάδα του και με την εθνική του, ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα γύρο και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι δηλαδή τώρα σοβαρά, μιλάμε.
5: Ναι, βέβαια, εγώ το δίλημα που πάντα έθετα ήταν προτιμά να πάρει η Ελλάδα, ας πούμε, το Μουντιάλ ή η ομάδα του Champions League.
4: Ναι, το έχω ρωτήσει και επειδή πρέπει να πούνε το αυτονόητο, λένε Μουντιάλ Ελλάδα κλπ.
5: Ναι, ναι. Εγώ πάντα μου διέλεπε, έλεγα να σου πω την αλήθεια.
4: Ναι.
5: Είναι η κορυφαία διοργάνωση να κάνουμε.
4: Να πούμε για Καραλή.
5: Ναι, βέβαια.
4: 6-20.
5: Το παιδί είναι φαινόμενο.
4: Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ πάλι. 6-20. Εντάξει, θα δούμε που θα το φτάσει κάποια στιγμή όταν με το καλό το παιδί σταματήσει την καριέρα του.
5: Κοίτα, αν έχει το ντουμπλάν τη, είναι η δεύτερη.
4: Θέλω να πω κακά πράγματα για το ντουμπλάν τη. Ρε, είναι δυνατόν. Μα να κάνεις αυτά που κάνεις. Να διαλύσεις το ένα πανελλήνιο ρεκόρ μετά το άλλο. Ναι. Να κάνεις 6-20 και άνετα, είδες δηλαδή.
5: Και όχι μόνο, είναι η δεύτερη επίδεση όλων των εποχών. Όλων, δηλαδή, αν εξαιρέσεις τι έχει κάνει ο Ντουμπλάντης από τότε που έσφαγε το ρεκόρ 1-1-1 εκατοστό και φτάσει στο 6-31 τέλος πάντων.
4: Ο Μπούμκα και αυτό εδώ όλων, ας πούμε.
5: Ήταν, ο Μπούμκα είχε 6-15 και ο Λαβιλενή 6-16. Ναι. Και τώρα αυτές είναι κορυφές επιδόσεις, ναι, παγκοσμίως. Ναι. Και έκανε 6-17 σε κλειστό και τώρα 6-20 στον ανοιχτό. Δηλαδή είναι φαινόμενο.
4: Να κρατηθώ, άντε, να μην πω πολλά άσχημα πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, και εσύ με ένα μάτς μην παίζεις, ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Δηλαδή να πάρουμε μια πρωτιά και εμείς πώς θα γίνει δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να είσαι τέτοιος αθληταράς και να έχεις μπροστά σου τον Τζόρνταν, ας πούμε, το επικοντό.
5: Δεν είναι φοβερό.
4: Έλα, τώρα μια-δύο-τρεις. Είναι πώς χρόνο αυτό το πλάνο. Πιο μεγάλο μα, πιο μικρό.
5: Λίγο πιο μεγάλο. Μπορεί να είναι ίδια ηλικία. Για να το δούμε. Είναι μαζί από πιτσιρίκια.
4: Το ξέρω.
5: Ναι, παίζει να είναι στην ίδια ηλικία.
4: Βλέπω εγώ Καραλή.
5: Ωραία, δεν είσαι καλαρή. Καραλή, να δω τον πλάνο. 10 Νοεμβρίου του 99 ο Ντουμπλάντη.
4: Σοβαρά τώρα.
5: Ναι.
4: Σαν και εμά είναι. 20 Οκτωβρίου του 99 ο Καραλή. Μαζί θα πάνε, μαζί θα τελειώσει. Δηλαδή εκεί πέρα. Ρε να μην μπορέσουμε να αυτόσουμε. Τώρα δεν θέλουμε να πούμε, ρε παιδί μου, ένα μάτσα τραυματιστεί ο Ντουμπλάντη για να μην παίξει. Εντάξει, κρατιόμαστε να μην το πούμε αυτό. Ναι, ένα τέτοιο. Ναι. Έναν αγώνα, ένα παγκόσμιο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι, να πάρουμε ένα χρυσό κι εμείς. Αλλά ρε παιδί.
5: Κοίτα να σου πω, θα είναι πιο γλυκό να το πάρει με το Ντουμπλάντη.
4: Μπράβο, λίγο να ζαλιστεί εκεί πηδώντας με το τέτοιο και να βρει από κάτω από το κόντυρο να περάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, να γίνει και λίγο ρεζίλι δηλαδή, ας πούμε, καταλαβαίνεις. λίγο ρεζίλι.
5: Λίγο
4: δηλαδή να βρει το. Ναι, να βρει δηλαδή το πώς το λένε, ο πύχης στο ντόνιονο, στο μέτωπο, ρε παιδί μου, που κάνει μια έτσι. Τέλος πάντων, βέβαια από την άλλη, για να το σοβαρέψω λίγο. Ναι, μια κεφαλιά πρέπει. Ναι. Για να το σοβαρέψω λίγο, να πω ότι και ο Καραλής που κάνει αυτές τις επιδόσεις, ναι, έχει τον άλλον μάλλον και τον τραβάει. Ότι κοιτάξτε.
5: Τον πλάνε, ναι, βέβαια.
4: Πρέπει και εγώ να είμαι, ναι, εγώ έτσι.
5: Μα εντάξει, ανέβηκε. Πλέον δεν φοβάται κανένα ύψος. Προσπάθησε τα 6-32 για,
4: ναι,
5: να σπάσει τον παγκόσμιο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Επομένως, εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα συνεχίσει έτσι, αυτοί οι δύο θα χαρίζουν επικές μάχες. Δηλαδή, ήδη τη χαρακτήρισαν τώρα χθες κάποιοι τη μάχη του αιώνα.
4: Του πλάνε, πώς το πούμε έτσι.
5: 6-31. Αυτό είναι το παγκόσμιο. Και ήθελα να κάνει.
4: 6-20-11 κατοστά, ναι, πολλά είναι. Εντάξει, νωρίς να
5: κάνω. Ναι, εντάξει, και έκανε χθες 6-25, ας πούμε, και πήρε την πρώτη θέση. Ναι. Αλλά και το άφησε το. Δεν πήγε για το 6-26
4: ναι,
5: ο Καραλής. Δεν πήγε, ναι, πήγε για το παγκόσμιο. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Δεν πήγε δηλαδή να πάρει την πρωτιά.
4: Ναι.
5: Πήγε στο 6-32 να κάνει εκείνο παγκόσμιο ρεκόρ.
4: Γιατί είσαι λάσκα, ρε παιδί μου. Είσαι χαλαρός, κατάλαβε. Λες, έχω σπάσει πανελλήνιο ρεκόρ. Είμαι ωραίος.
5: Ναι.
4: Δεύτερο στα βγολογικά, που άλλο κάτι τα κάνει κτλ. Ναι. Για να πάω, μήπως. Ναι. Δεν ξέρει τι γίνεται.
5: Αλλά το φοβερό δεν είναι. Καλά, είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί αυτό το έχει σμπαραλιάσει ο Καραλής ο ίδιος. Δηλαδή
4: ναι,
5: με προηγούμενες επιδόσεις.
4: Ναι, ναι.
5: Αλλά είναι αυτό, είδε ότι έχει το δεύτερο καλύτερο άλμα όλων των εποχών.
4: Ναι, ναι.
5: Σαν άλλο αθλητής. Γιατί είπαμε τον Μπλάντι, αυτό σπαγεί 1-1 εκατοστό το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Αλλά εντάξει, μακάρι.
4: Λοιπόν, να μεταγραφή για τον Όφη που τα λέγαμε. Έρχεται ο Κενάν Κόντρο. Για 33 ετών Βόσνιος. Ναι, επιθετικός, τελική ευθεία, εξετάσεις κλπ. Και θα υπογράψει για 2 χρόνια. Αυτό μου βγαίνει λίγο από τη λογική του Όφη, γιατί είναι 33, όχι είναι ξένος. Προφανώς να πάρει και κανένα 2 ξένους, πόσο να βρει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Μου βγαίνει λίγο από τη λογική επειδή είναι 33, αλλά είπαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όσα ξέρουν οι νοικοκύρες δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος, ειδικά όταν τα κόρια σου γεννάνε και είσαι άρχοντας γενικά και σου πάνε όλα καλά και σου πάνε όλα τέλεια.
5: Ναι, εντάξει. Κοίτα, θέλει ένα επιθετικό να βάζει την μπάλα μέσα. Ναι, δεν ξέρω τώρα ο Κόντρο σε τι κατάσταση είναι. Γενικά, εντάξει, βέβαια, Όφη δεν έχει θέμα με τον γκολ. Έτσι φαίνεται μέχρι
4: τώρα. Τα βάζει ο Λούς, τα βάζει ο Φούντας, τα βάζουν.
5: Μπράβο.
4: Ό,τι έρθει τώρα, επειδή θα ενσωματωθεί σε κάτι πάρα πολύ καλό, είναι, ξέρεις, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να κάνει πάρει 3-4 παίχτες, δηλαδή όλοι βασικοί και διάφορα τέτοια. Έχουν ένα συγκεκριμένο project που το ακολουθούν. Ο Κοστούλας, να πούμε ότι έβαλε γκολ χθες, Brighton Τρόμψο, έτσι. Γκολάκι πρώτο, assist, μια χαρά κτλ. Άντε λίγο σιγά-σιγά να βλέπουμε και τα παιδιά αυτά.
5: Σωστά. Ο Τζίμας είναι ακόμα τραυματίας, δεν θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί θα τραυματιστεί το παιδί. Αλλά όντως μακάρι να τα βλέπουμε, γιατί είναι φοβερό. Εντάξει, ο Τζόλης είναι πρωταγωνιστής στην Arsenal. Το παιδί κάνει απίστευτα πράγματα.
4: Ναι, έχει γεμίσει το σύμπαν. Άμα τους πιάσεις όλους έναν-έναν. Μην ξεχνάμε τώρα τον Παυλίδη που είναι εκεί και έχει 10 γκολ ήδη, ας πούμε. Το Μανδά που προχθές έδωσε τρίποντο στον Κατούζο ανάθεμα την ώρα και ήταν ο καλύτερος παίχτης, ας πούμε, στο γήπεδο πάλι. Είναι ένα σωρό πια γύρω-γύρω που πολύ άνετα κάνεις μια μισή εντεκάδα με λεγιονάριους, όπως τη λέγαμε και παλιά, παίχτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, δηλαδή σε τρομερό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, να παίξει παιχνίδι διεθνική, δεν ξεκινήσει με Τζόλι, Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Παυλίδη.
5: Κωνσταντέλια,
4: αλλά όταν με το καλογυρίσει. Ναι. Πίσω, Ζαφίρι, και έναν.
5: Κοίτα, μόνο να σου πω κάτι, πιστεύω έχουμε θέμα.
4: Χρόνια τώρα. Είναι, έπαιζε. Όχι ότι έχω τίποτα με το παιδί. Μια χαρά, όπου πάει και Πανετολικό και Όφη και τέτοια χαρά. Ο Μπουχαλάκης έπαιζε κάποια στιγμή γιατί δεν είχαμε να βάλουμε. Ο Κουρμπέλης, α πούμε.
5: Ο Μπουχαλάκης πανέξιμο.
4: Εννοείται. Γι' αυτό και τον έπαιρνε και τον έβαζε και πίσω. Έχουμε, μπακ έχουμε, μια χαρά. Εκεί κάτι άμα βρούμε.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό κάποια στιγμή λέγαμε κάτι τα παιδιά σε αριστερά μπακ, αν θέλετε να παίξουν στην εθνική. Τώρα έχει περάσει το διάστημα, αλλά κάτι τα παιδιά σε αμυντικά χαφ.
5: Ναι.
4: Αν θέλετε να χτυπήσετε το πρώτο τσιχμάι, δεν πήγαμε να ψάξουμε να βρούμε μέχρι το 30 να φέρουμε το Ζαφίρι. Ο
5: οποίο 30 και αυτό είναι αμυντικό χαφ τώρα.
4: Επειδή είναι κρεμανταλά, επειδή είναι ψηλό έτσι και τα λοιπά, παρακάτω, κάτι λίγο παραπάνω είναι από ό,τι φαίνεται, αλλά θα τον κάνουμε εμεί.
5: Είναι σύντομα η μοναδική θέση που έχουμε πρόβλημα. Είναι φοβερό. Πρόβλημα τέλο πάντων, δεν έχουμε τον παίκτη του επίπεδου.
4: Τον άλλον.
5: Εν τω μεταξύ, γιατί λέγαμε τον ΠΑΟΚ, τι παίκτες έχει βγάλει, μόνο και μόνο αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, παίκτες από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ο Κουλιεράκης στη Ρώμα με πόσα εκατομμύρια. Ο Τζόλης με 40 από την Μπριζ στην. Πώς το λένε, στην Άρσεναλ. Στην
4: Πρωταθλήτρια
5: Αγγλίας. Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με τόσα εκατομμύρια κοντά.
4: Και ποιο ξέρει τι άλλο έρχεται. Δεν σου λέω τώρα για το Χατσίδη και το Μύθι που τα παιδιά είναι ακόμα. Ο Μπαταούλας που τον ακούμε ότι τον παίρνει στην προετοιμασία συνέχεια, αλλά δεν παίζει.
5: Ο Τζίμας, έτσι. Ο Τζίμας με τον Κοστούλα.
4: Ο Μιχαηλίδης. Αργά γρήγορα θέλω να πιστεύω, έτσι. Και μην μ' αρέσει πάρα πολύ. Αριστερό ποδάρι, ωραία χτυπήματα. Τέλος πάντων, διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, και μεταγραφές έχουμε αλίμονο. Βασικά δεν ξέρω, πήρε κανέναν Ολυμπιακό.
5: Εντάξει, θα πάρει κι άλλον, αλλά πήρε σήμερα, δεν νομίζω. Τα είχε βγει ο Μπάμπης.
4: Ναι.
5: Δεν θα είχε βγει.
4: Όχι, τον Πέτερσεν, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
5: Αυτό έφτασε χθες.
4: Ναι. Ο ένας είναι αυτός, ο άλλος είναι ο.
5: Και για τον Πέτερσεν υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, γιατί μπορεί να προσφέρει ω δεξί μπάκι.
4: Πολλά λεφτά δίνουμε πάλι, φίλε.
5: 6 εκατομμύρια συν 2.
4: Τι σκορπάμε δεξιά και λεφτά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Και μετά τους δανείζουμε και μετά δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Ο Βάργας παίζει. Ο Καλατζόντα Σίλβα ήρθε. Ο άλλος ο Φρέντστρουπ. Διάφοροι δηλαδή, διάφοροι, ας πούμε. Που έχουμε και τώρα λεφτάκια λίγο από.
5: Ναι.
4: Τις League Face που μπήκαμε όλες αυτές τις 4 εβδομάδες. Θα έχουμε και φρακάκια να δούμε τι θα γίνει. Κλείνω, τι ώρα είναι σήμερα, 2.
5: 2 η ώρα του Europa, μία ώρα μετά του Conference. Κρίμα που δεν έχουμε, ξέρεις, τον ΠΑΟΚ μέσα στο Conference. Για να χτυπάγαμε τη 10η θέση με αξιώσεις, τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο
4: είναι. Όχι, πάλι γίνεται μια χαρά. Εντάξει, τώρα είπαμε κάποτε.

0: έχουμε. Καλός ο αποκλεισμός της Κράβετς. Ναι.
1: Και έχει τέσσερις και αυτή σαν και εμάς.
0: Τέσσερις. Mm. Ναι. Το θέμα είναι σε τι διοργανώσεις παίζουν και τι βαθμούς θα συγκεντρώνουν. Δηλαδή, γιατί εμείς τώρα έχουμε μια ομάδα Champions League την Nike. Δύσκολο να μαζέψει πολλούς βαθμούς για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Ή να κάνει την πορεία που έκανε πέρσι τέλος
0: πάντων. Ναι, σίγουρα. Με το κόμμα μπράβο μάζεψε σε πολλούς βαθμούς. Γιατί ο Νίκολης, για παράδειγμα, στους 13 μήνες που είναι στον πάγκο της ΑΕΚ, έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς σε σχέση με την τελευταία δεκαετία της ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Όπα, Ματίας! Ματίας! Όπα! Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν και. Εντάξει, το κατάφερε γιατί ήταν και στο conference. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε σε πολλούς βαθμούς με τις δύο μεγάλες φορές που είχε κάνει στο conference.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα στο Europa League υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ο Όφη. Ο Όφη, βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι,
1: είναι
0: να μαζέψει πολλούς βαθμούς ακριβώς. Αλλά θα το δούμε.
1: Τρίτος από το τέλος δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να μαζέψει γιατί είναι σε καλό γκρουπ δυναμικότητας. Θεωρητικά δεν θα πάρει και πολύ άγριες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι. Για τον Παναθηναϊκό αυτό ήθελα να πω τώρα, γιατί έστειλε και ένα μήνυμα ένας φίλος, θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα, ναι, βέβαια. Ότι άφησαν γυμνό, ας πούμε, το ρόστερ και καλά με τις αποχωρήσεις του Μπάκε Τσέριν. Έτσι, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε άλλο στο περιθώριο.
1: Μα λείπει ο Τουμπά, δηλαδή. Α, ήταν ο Πάλμερ Μπράουν. Δηλαδή, αν το πάσει με τη λογική, αν έχω.
0: Ναι, βέβαια, ο Πάλμερ Μπράουν έχει δίκιο. Είχε να παίξει 6,5 μήνες.
1: Το ξέρω, με σε μένα το λέω. Δεν ξέρω, τον έβαλε, δεν είχε καλά χθε. Να μπει, βάλει ένα πέμπτο αμυντικό γρήγορα. Στόπερ τρίτο. Πράγμα αυτό. Και, εντάξει, και επειδή το περάσαμε λίγο γρήγορα, είναι και ζήτημα λίγο αυτό με του τραυματισμού. Έχει παραγίνει λίγο το γάμο στον Πάλμερ. Δηλαδή, πολύ νωρί για να βγάλει τόσο πολλού τραυματισμού. Ο Καλάμπρια χτύπησε, γύρισε.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο πιτσιρίκος Έλληνας.
0: Ποιος ο Παντελής, λες.
1: Ο Παντελής.
0: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό τώρα ήταν τερματισμός,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Όπως και του Ίγκασον, χειαστός.
1: Ο Ίγκασον, χειαστό. Ναι. Ο Κοντούρης χθες πάλι μπήκε, χτύπησε, βγήκε. Ποιο είναι αντικατέστησε ο Κοντούρης, είπαμε. Τον
0: Τσιριβέγια.
1: Τσιριβέγια χτύπησε. Και ο Έλληνας, όχι ο Κατρής που έπαιξε.
0: Ο Τσιριβέγια είπα, ο Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας επίσης. Ναι. Ναι, δηλαδή. Σαν να έχει γεμίσει το σύμπαν. Και επίσης, παιδιά, ναι, εγώ θέλω να πω και μια καλή κουβέντα, ας πούμε, γιατί τα έχει ακούσει το παιδί πάρα πολύ έντονα και δεν ξέρω και ποιος είναι ο δεύτερος που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα αριστερός μπακ. Να πείτε μια καλή κουβέντα για τον Κυριακόπουλο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν το παιδί παίζει καλά, λέγεται. Όταν δεν παίζει, θα το πείτε ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή χθες ήταν καλός,
0: ναι, ναι,
1: γενικότερα, ας λέμε, ρε παιδί μου, ναι, έτσι, μια καλή κουβέντα.
0: Εκεί το ερωτηματικό έχει να κάνει με το Κρίστιανσεν, πώς λέγεται τέλος πάντων. Πότε θα τον δούμε, γιατί το έγραψε πριν.
1: Ανέτοιμος, ανέτοιμος, δεν είναι σωστό αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, αλλά θέλω να πω εγώ ότι υπήρχαν όντως ειδικές συνθήκες στον Παναθηναϊκό και κατάφερε μέσα από αυτές τις ειδικές συνθήκες να πετύχει ένα από τους βασικούς στόχους,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, σε αυτό το σημείο να μπει στο conference, να έχει συνέχεια στην Ευρώπη, που είναι σημαντική και για το financial fair play και,
1: ναι,
0: πρέπει,
1: ναι.
0: Αλλά θέλω να πω όμως είναι πιο σημαντική για να μην ξεκινήσει η χρονιά με τρομερή γκρίνια. Δηλαδή κερδίζει χρόνο ο Νίστρουπ,
1: ναι,
0: για να δούμε αν θα στρώσει το Παναθηναϊκό. Γιατί έχουμε δει και καλά στοιχεία αλλά και κακά στοιχεία.
1: Εκτός των άλλων, αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Και εντάξει, για να μην τα μαυρίζουμε όλα. Προς τους φίλους του Παναθηναϊκού, δηλαδή, που μαυρισμένοι είναι ούτως, ναι, ή άλλως, δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει, είναι το εξής. Ο Νίστρουπ είπε, ερχόμενος,
0: ναι,
1: το θυμάμαι πάνω κάτω θα το πω, ότι να περάσουμε και θα δείτε μετά ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι, θα στρώσουμε, θα κάνουμε κλπ. Σημαντικό να πάρουμε τα νοκάουτ. Είμαι και μέτρη των νοκάουτ, εγώ που τα περνάω όλα και διάφορα τέτοια. Θα δούμε μετά τι θα γίνει.
0: Κοίτα, το έκανε όμως. Δηλαδή, τον πρώτο στόχο, έστω και αν είχε τύχει χθες, γιατί το. Εντάξει, όποιο δεν συμφωνεί ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός χθες. Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ήταν άλλο μάτς, βέβαια, μου σε τέτοιο στυλ. Αλλά.
1: Με τις αλλαγές ολοκληρωμένες, με 2-3 τραυματισμούς κατά διάρκεια του αγώνα, 4 πώς ήταν, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Με τα μπόρδα.
1: Ναι, και με τον μπόρδα να παίζει μέσα και να μην παίζει την πραγματικότητα το παιδί και να τα δίνει όλα επειδή είναι Αργεντίνος, επειδή είναι Λατίνος, επειδή έχει τρέλα, ας πούμε, ποδοσφαιρική,
0: ναι,
1: και με αυτό πέναλτι το κερδισμένο, δηλαδή λες εκεί που χάνει το τέτα τέτο, ναι, Γιάγκουσιτς, το παιχνίδι, αν δεν φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα πάει στα πέναλτι πιθανότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήρθε μετά αυτό και ο γίγαντας ρεσί αυτό, ναι, μπήκε στο 119 ρεσί. Αυτό που έκανε το πέναλτι στο 4. Πόπο, φίλε.
0: Τι τον έβαλε, δηλαδή, αυτό μέσα.
1: Τον έβαλε, μάλλον για να βάλει ένα πέναλτι, λογικά. Ναι, ναι. Μπήκε στο 119.
0: Βέβαια, αυτά τα πέναλτι που ήταν πέναλτι είναι και λίγο να. Ξέρεις, δηλαδή τον πατάει τώρα.
1: Φανούρι σου λέω, παιδί μου. Φανούρι σου λέω, ότι ξεκάθαρα τώρα.
0: Ήταν ανατροπή, δηλαδή.
1: Ρέσι, μπήκε στο 119 και έκανε πέναλτι ο γύρο μα.
0: Μπράβο. Φαντάζομαι έχουν ανέβει όλοι μετά και ορθοθεί ο τερματοφύλακα πάλι για να σοφαρίσουν. Είναι ροντέο, ροντέο το παιχνίδι.
1: Έκανε και ευκαιρία ο τερματοφύλακα, αν θυμάμαι καλά. Και στο παραλίγο χέρι, του Γιάγκουσι και τέτοια, ναι, που βρήκε, ναι, όμα και τέτοια. Ναι. Δηλαδή, ο Παναγιώτη άτρεγε γκολ και από τον τροματοφύλακα. Πρέπει να αποκλειόταν με τον τροματοφύλακα να φάει γκολ. Τέλο πάντων. Και επειδή στι κυρώσει δεν τα πάει και πολύ καλά ο Παναγιώτη γενικότερα.
0: Τι περιμένει στην Brighton, θα του έρθει σήμερα.
1: Θα του έρθει καμιά Brighton, ένα τέτοιο. Δηλαδή, ναι, τι έχει μπροστά και να δούμε τι γίνεται.
0: Τι κάτσε να τι βρω τώρα, βέβαια. Αλλά εντάξει, όντως το σκεφτόμουν και εγώ ότι ο Παναθηναϊκός ότι θα του έρθει η Brighton. Δηλαδή, μία από το συγκεκριμένο γκρουπ δυναμικότητα. Λοιπόν, για να τα δούμε.
1: Ναι. Και επίσης να σας πω, παιδιά, ότι γράφτηκε ότι η Όφη τώρα που πέρασε θα πάρει μπακασέτα κτλ. Δεν παίζει τέτοιο πράγμα, να ξέρετε, έτσι δεν τίθεται ζήτημα. Οπότε το λέω, ο μπακασέτας.
0: Για Όφη.
1: Ναι, αν υπάρχει.

0: Υπάρχει κάτι. Τι είπα κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Αν υπάρχει κάτι άλλο, είναι η Ομόνοια που προκρίθηκε και αυτή τέλος πάντων. Και περιμένουμε να δούμε αν θα πετύχει. Γιατί από τα περισσεύματα στο Παναθηναϊκό, αφού έφυγε ο Βιλένα, αφού έφυγε ο Ντουμπά κλπ., νομίζω ότι είναι ο μόνος που έχει απομείνει, ναι, που δεν υπολογίζεται και είναι για να φεύγει.
1: Και αυτό ήταν ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό σοβαρό. Έτσι, επί σειρά ετών είχε προβλήματα με παίχτες που ξέρει το έμεινα ένα μανάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το πότε ένα είναι Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπεχάγη. Δεν είναι εύκολο το πρώτο.
0: Ναι, είναι όλοι πολύ καλοί.
1: Μετά πάμε σε... μία από κάθε ένα. Μία
0: Europa
1: από κάθε
0: League,
1: ένα.
0: Μήπω...
1: Άρα ναι, ποια διαλέγεις. Ποια διαλέγεις, Κοπεχάγη.
0: Τι έκανε, αναγκαστικά να πα την τελευταία.
1: Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος και Μπράιτον.
0: Εκτός της Μπράιτον που είναι Αγγλία, που είναι αυτό, δεν ξέρω τι, ας έρθει όποια θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Γάνδη, τέτοια μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι, μόνο Ερυθρός Αστέρας πες λίγο, okay. Ναι, αλλά όχι Μπράιτον. Από το τρίτο είναι Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκοντ, Ρεντ Ιμπς και Μπόρας Μπανιαλούκα.
0: Όχι Χετάφε.
1: Μπράβο.
0: Όχι Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Στα άλλα μια χαρά. Τβέντε κιόλα, αν θε να αποφεύγει. Έχει και πιο εύκολη επιλογή, δηλαδή.
0: Αν
1: επιλογή.
0: Σε ρωτούσανε, όντω θα έλεγε όχι, τι χετάφε σίγουρα και άμα θέλετε, παιδιά, μην μου δίνει και την Τβέντε, ξέρω κάπως έτσι.
1: Μετά Σεντρούιντεν, Μπραν Χάρτ, Σκαϊρά, Ταλμάτι, Τράμζοσπορ και Ουνιβερσιτατέα Καραϊόβα.
0: Θέλει και ρώτημα πια. Να πει η Μπραν εδώ, να φάει μια πεντάρα να
1: την πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να καλά, είναι χθες πλάκα στην πλάκα τρεις επιθετική τη δεν είχαν παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι και βάλαν γκολ και τρεις. Φοβερότερα. Ρίγα, Χάιντουκ, Σπλίτ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες.
0: Αυτή είναι που είχε παίξει η Άκρη, Ίντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες ή άλλη Ίντερ.
1: Ναι, αυτή είναι. Που είχε πάει ο Γιάννης Αντρέωνας, Ανδόρα, ωραία.
0: Ναι, Ανδόρα. Ταξιδάρα. Αυτό. Μια χαρά. Ίντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες, κομπλέ.
1: Για να ζητήσει από το Σίβεν να στείλει να πάρει να κάνει
0: μετά. Δεν πάω. Τόσο άρεσε, πάει μια χαρά.
1: Τούντσε, Σκα Σόφια, Κάουνο Άλγηρη, Μιάλμπι, Ιμπέρια Τυφλίδα και Εγνάτια.
0: Την Εγνάτια την είπα από τι ανερχόμενε δυνάμει. Α, παρεμπιπτόντως, αυτό το. Πώς λέγανε, Dynamo City, τι λέγανε, που έπαιζε με την Πάφο.
1: Δεν το είδα.
0: Ναι, σου πω, δεν τη χάλασε που αποκλείστηκε. Και τη αμύση Πάφο, βεβαίως. Γιατί αυτό ήταν το match που πριν το παιχνίδι με την Πάφο στην Αλβανία. Είχε μπει ο πρόεδρος μέσα με τη μαύρη σακούλα με τα 500 χιλιάρικα, το είχε αυτό. Ναι, μπήκε μέσα στο σαμποτήρα, 500 χιλιάρικα, αυτά, άμα περάσει
1: θα κάνετε.
0: Ναι, ένα-ένα το πρώτο match. Υπήρχε λίγο άγχος. Χθες όμως είχε πελέκι και ήμασταν εντάξει. Περάσαμε. Περάσαμε εμείς η Πάφος μια χαρά για να μάθετε να τα δίνετε πριν. Έτσι να κάνετε. Το έχουμε κάνει λίγο σοου το θέμα που λέγεται.
1: Τη μαύρη σακούλα, φίλε, έτσι 500 χιλιάρια.
0: Ναι. Και είχαμε χθες Πάφος Δυναμό. Στην παράταση, βέβαια, Στην παράταση δεν ήταν τόσο εύκολο. Κάναμε 2-1, το φάγαμε στο 87, αλλά μετά 3-2-4-2 στο 116 και στις καθυστερήσεις της παράτασης. Μια χαρά. Στους άλλους, για πάμε και στους άλλους.
1: Λοιπόν, πάμε και σε Ολυμπιακό και Όφη, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Τα δύο είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μάθουν τους αντιπάλους. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε. Μαθαίνουν τους αντιπάλους εδώ, μπράβο. Λοιπόν, από πρώτο γκρουπ, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα.
0: Εδώ να πούμε, παιδιά, ότι στο Europa και στο Τσουλού τα παιχνίδια είναι δύο παραπάνω από ό,τι είναι στο κόφερες, έτσι.
1: Δύο από κάθε γκρουπ, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμαρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέγια από το πρώτο. Όποια είναι. Πάνω κάτω.
0: Δύσκολο. Είναι ομάδες της Champions League περισσότερες πάνω θεμάτες. Αλλά να διαλέξουμε μια.
1: Αλκμαρ.
0: Δύο
1: πρέπει να διαλέξουμε.
0: Να πάμε
1: Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Ολλανδία και να πάμε και Μαρσέγη. Τρελή αυτή θα κάνουν τίποτα επεισόδια, τα σπάσουν.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Όχι. Ναι, Βάσκη, ναι. Αν μα πει ο Βαλβέρδε κάνα κόλπο. Εντάξει, μέσα. Αν είναι Βάσκη,
1: μετά το δεύτερο, Φερεντσβάρος. Ολυμπιακός είναι το πρώτο καταρχάς. Στο τέταρτο. Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντρελεχτ.
0: Μια Σέλτικ την παίρνω άνετα. Και σκεσέ.
1: Ναι,
0: για να μην πάρει, παιδί μου, την Άντρελεχτ που είναι τελευταία και τέτοια. Και την Άντρελεχτ που την είδαμε με τον Μπάουκ. Εγώ δεν βάρεσα κανένα άγχος ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια πέρασε. Έκανε άλλο ένα προκριματικό και πέρασε.
1: Την Άντρελεχτ, σωστά. Έχει δίκιο.
0: Μια χαρά. Εντάξει.
1: Και εγώ θα τη διάλεγα.
0: Δηλαδή,
1: και
0: δεν ξέρω αν
1: Βικτόρια Πλιζέν έχει και όχι.
0: Α, Βικτόρια Πλιζέν, ναι. Έχει πάει να δει με αυτήν. Έχει κάνει, θυμάμαι, τρελό γύρο κανονική διάρκεια και περάσει και ώρα στην πρώτη οχτάδα, αν θυμάμαι καλά. Και μετά την έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι, δεν μα τι κατάσταση βρίσκονται. Και, για την Άντρελεχτ συμφωνώ κιόλα. Τρίτο γκρουπ Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα.
0: Εδώ είναι που έχει τρεις αγγλικές στο ίδιο γκρουπ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Κρίσταλ Πάλας, Μπόρμουθ, Σάντερλαντ.
0: Μια Τσέλιε να πάρουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: πάρουμε
0: τη Τσέλιε. Σωστά. Λοιπόν, μια χαρά.
1: Και μετά. Και Ομόνια. Εντάξει, δεν
0: όχι, Θέλτα πάντως, έτσι.
1: Ναι. Αλλά και το Μόνια Κύπρου, εντάξει, δεν θέλουμε Κύπρου. Εκεί και
0: σίγουρα τα γκρουπ αναλυτικότητα πολύ δεν τα είχαμε ρετήσει τόσο όταν ήταν αναλυτικά. Τώρα εδώ στο τρίτο γκρουπ αναλυτικότητα έχει τρεις αγγλικές, μία ισπανική.
1: Δεν είναι εύκολο το Europa.
0: Φέρε, λέει πώ να. Ναι.
1: Και πάμε στο τέταρτο που είναι Όφη, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτα, Τορένσε.
0: Ναι, Τορένσε, αυτή που πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία, ναι.
1: Χάπο Ελμπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λέψκι Σόφια. Και αραρά τα Αρμένια.
0: Εντάξει, έχουμε το κόσμο. Εντάξει,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Λέψη να σούρθει. Μια Τορένσε, μια Λεύσκη να σούρθει πάλι.
1: Δεν είναι κακή ομάδα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, μια Αραράτ.
1: Έχει επιλογές.
0: Το τρίτο είναι το κρίσιμο, φίλο. Ναι, ναι.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, μια Αγγλία, Ολυμπιακό, θα την κάνουμε λογικά. Αφού τρεις στις οχτώ ομάδες είναι αγγλικές.
1: Μπορεί να σούρθει.
0: Ναι. Δηλαδή, και οι δύο να γλιτώσουν τις αγγλικές, ξέρω εγώ. Και μια Ομόνια. Εντάξει, γίνεται. Ναι. Περνάει.
1: Εδώ είναι 8 τα παιχνίδια. Έτσι, στο Conference είναι 6. Έξι αγωνιστικές τελειώνουν το Δεκέμβρη. Σε Europa και Champions League. Άλλα δύο παιχνίδια μετά τέλη Ιανουάριο.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Ορισμός έδρας διεξαγωγής, κάτσε να το πούμε και αυτό. Οπ, Καλαμάτα Βόλος. Πού θα γίνει, λες. Και λοιπόν, το Καλαμάτα Βόλος.
1: Τριπολή.
0: Στο...
1: Τριπολή.
0: Όχι, ανέβα λίγο, Αθήνα. Περιστεράκι.
1: Α, Περιστερί, ωραία.
0: Κυριακή 18 στο Περιστερί.
1: 18 Σεπτέμβρη.
0: Στέλνω Ζαλάδα, πας μετάδοση. Λογικά, λογικά στο λέω να ξέρεις δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, η ώρα είναι 11, έρχεται λίγο να πει δελτίο και γυρίζουμε. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ηχών η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Έγραψε ιστορία Μανώλη Καραλής που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό στην Ελλάδα, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32 αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντ του Μπλάτης. Πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Έσπασαν καρδιά στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του 4 στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε ηρωική νίκη με 2-1 επί της Χράνετς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Face του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των Πρασίνων, ενώ ο Νταρίντα είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Το τρένο του Όφη πέρασε και από τη Σόφια, όπου οι Ηρακλιώτες επικράτησαν με 2-0 τη Τσέσκα, χάρισε γκολ τον Νους και Θεοδοσουλάκη και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Face του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2, ισοφαρίζοντας με γκολ τον Εντιαγέ και Ζαφύρη, ωστόσο δέχτηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Όλα παίζονται, το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Face του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Real, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Face του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και Όφη και μία ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League, όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο Stamford Bridge του Λονδίνου θα δώσει η Σαχτάρ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League Face του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με την ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή νορβηγό αριστερό αμυντικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη 20χρονο σερβός μέσος Όγνιεν Ουγκρεσίτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Στη Ρίγα της Λετωνίας βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με την Ουκρανία, που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεγάλες επιδόσεις στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντος Σάντος κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια με 45-80 και η Αμερικανίδα Μασάι Ράσελ το αντίστοιχο των 100 μέτρων εμπόδια με 12-09. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Βασίλη Μότσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
5: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του. 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
11: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σουτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
12: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου Άλτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλευρική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος, γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντες στο 72. Χράντες Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντες. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την ασπριβούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί. Εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτόν τον δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
2: Ακούτε Eraspor.
9: Λοιπόν, όπως μου λέει η Κατερίνα εδώ στο τέτοιο, μελαρική θα το θέλατε το κοντό για μετάδοση. Καλημέρα. Και κάτι παραπάνω τέλος πάντων, αλλά όλα καλά. Όλα καλά, Κάθριν. Καλημέρα. Καλή σεζόν. Ωχ, ρε Αποστολή, τι μείνει με τα μεγάλα στέλνετε, ρε παιδιά. Δεν έχουμε πει. Δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μου και από τη Μύκονο.
13: Τι.
9: Ναι, επειδή έχω εκπομπή τώρα. Γεια σου, Γιάννακο. Γεια σου, Γιάννη. Εδώ και είναι πάνω σε ένα σκάφος πάλι. Εδώ, κοίτα, Βασιλάρα. Κοίτα.
13: Ωραίες, ωραίες.
9: Έτσι.
13: Αμέ, μια χαρά. Και ακούει ένα σπόρο, δεν είναι
9: δυνατός. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δυστυχώς πιο χάλια από την απόφαση της ομάδας είναι η συμπεριφορά των οπαδών μας και της ομάδας. Δεν πάει κάτι καλά κατευθείαν χάλια αυτός να πάρουμε άλλον. Έχουν αλλάξει 2 χρόνια 10 προπονητές και 3 ομάδες παίχτες. Από όλους πήραμε το χειρότερο εαυτό τους. Και τώρα μια καινούργια καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται με καινούργιο προπονητή κατευθείαν. Δεν μας κάνει ο Καμαρά, δεν κάνουν αυτοί κτλ. Sorry για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι αγανακτισμένος, λέει ο άνθρωπος. Αυτή είναι, λέει, και το Δεκέμβρη λες κάνει μια-δύο αποστολές. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Ναι, έχει ένα δίκιο. Το πρόβλημα το δικό μου στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει τόσο με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αυτός που ακούει το μεγαλύτερο ανάθεμα με τις μεταγραφές, ποιος είναι, επειδή έχει παίξει και πολύ κτλ.
13: Ο Καμαρά.
9: Σωστά. Μέσα μου δεν θεωρώ ότι ο Καμαρά πρέπει να καεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι κάτι θα δώσει. Κάτι θα κάνει.
13: Και είναι κοντρολαρισμένος, αλλά.
9: Είναι κοντρολαρισμένος.
13: Έχει την μπάλα μπροστά πολύ. Ξέρω, δηλαδή, αυτά βλέπω. Και ίσως να είναι και τόσο δυνατό, είναι λίγο soft.
9: Κουλάρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα έχει δείξει. Όμως το παιδί δεν τον ήξερα.
13: Ναι.
9: Προφανώς δεν τον παρακολουθούσα να παίζει την προηγούμενη ομάδα του, ούτε καν θυμάμαι ποια είναι. Αλλά ρε παιδί μου, κάθε μεταγραφική περίοδο, το έχω πει με τον παπάζο που κάνει μια κουβέντα τέτοια. Είναι ένα-δυο παίχτες που τυχαίνει, ρε παιδί μου, να έχω φίλους που τους ξέρουν πάρα πολύ καλά. Για το συγκεκριμένο είναι που τον εμπιστεύομαι, προφανώς.
13: Ναι.
9: Τι να σου πω, πετάει τη σκούφια του, ρε παιδί μου.
13: Ναι,
9: πετάει τη σκούφια.
13: Κάτι αυτό ο φίλος σου βλέπει.
9: Ναι. Είναι άρρωστος.
13: Ναι.
9: Λόγω στοιχήματος.
13: Ναι. Άρα βλέπει διεθνές ποδόσφαιρο πολύ. Άρα εντάξει.
9: Ναι. Βλέπει διεθνές ποδόσφαιρο πιο πολύ από μένα. Αυτό μόνο που σου λέω φτάνει.
13: Και σίγουρα πιο πολύ από μένα.
9: Αυτό μπορεί να το φτάνει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πω πριν πάμε μηνύματα.
13: Έχουμε μηνύματα πήρα.
9: Έχουμε, ναι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικώς. Σήμερα έχουμε κλήρωση Super League 2, έτσι. Βεβαίως.
13: Ξεκινάει.
9: Σιγά-σιγά, βέβαια. Ξεκινάει, εντάξει. Και λοιπά. Και ωραίο πράγμα. Ένας όμιλος. Θα γίνει χαμός.
13: Ένας όμιλος, ωραία.
9: Ναι. Θα είμαι εκεί, βεβαίως.
13: Άντε να δούμε λίγο αυτό το πρωτάθλημα να βελτιώνεται. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βλέπετε.
9: Έτσι.
13: Επιτέλους. Την γνώμη τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ έχουμε και το μάτς της Εθνικής στο μπάσκετ. Έτσι, 7 η ώρα το απόγευμα.
9: Μα φοβίζει η Ουκρανία, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό, εκεί φτάσαμε. Ο Βαγγέλας μου έλεγε στην Αλτιγυριακή ότι πρέπει να κάνουμε 5-6 νίκες για να περάσουμε. Δεν συζητάμε Ουκρανία μέσα έξω.
13: Άρα θέλει και μια νίκη της Ισπανίας.
9: Ναι.
13: Δεν ξέρω γιατί. Εγώ πιστεύω και με 4 μπορεί να προκληθούμε.
9: Και 4, αλλά μετά θέλει συνδυασμό κάτι.
13: Ναι. Είμαστε τέταρτοι για την ώρα. Είμαστε τέλος πάντων, όχι τέταρτοι, είμαστε εκτός. Τη πρώτη 30 στο 3-3 και η Πορτογαλία.
9: Αλλά 5 στις 6 δεν το συζητάμε καν, δεν ασχολούμαστε καν. Κατάλαβε με αυτή την έννοια το λέει. Ας πούμε, 5 στις 6 είναι.
13: Εντάξει, αυτό και.
9: Ναι. Ο Μίτσος λέει: προπονητή θέλουμε στην εθνική, παίχτες καλούς έχουμε. Εντάξει, μεγάλη ζήτηση. Όταν έρθει θα την ξανακάνουμε. Είδα καλά χθες κάτι παρόμο έκανε και ο παίχτης της Μπραν. Πάτσε πάνω στο τέτοιο Βιερί. Ο Βιερί είναι αυτό, ποιο είναι. Πάτσε πάνω στην μπάλα. Δεν ξέρω, δεν το είδαν. Το έκανε.
13: Ναι,
9: δεν
13: το πρόσεξα.
9: Πέτρο, εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην αλλάζουν οι προπονητές, λέει ο Ανδρέας. Αλλά ο Νίστρουπ νομίζω πως δεν μπορεί να διαβάσει καλά το μάτς. Έχει πολύ καλό υλικό σαν παίχτες, κάπου όμως το χάνει. Δεν είναι να φύγει τώρα φυσικά, αλλά τώρα που ξεκαθάρισαν τα ευρωπαϊκά ζητήματα πρέπει να δουλέψει αρκετά κατά τη γνώμη μου. Για το δεύτερο συμφωνώ, για το πρώτο διαφωνώ. Θεωρώ ότι τα διαβάζει καλά, αλλά δεν τα διαχειρίζεται καλά.
13: Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε το άγχος τώρα στο Παναθηναϊκό να περάσει οπωσδήποτε. Γιατί υπήρχε ένα βασικό ζητούμενο, η πρόκριση, ανεξαρτήτως του πώς αυτή θα ερχόταν, θα έπρεπε να έρθει. Και ίσως, δηλαδή και λόγω αυτού του πράγματος, του άγχους δηλαδή, να πιστοχωρούσε και η ομάδα. Και θέμα του Νίστρου που φάνηκε τις αλλαγές, αλλά και συμπεριφορά των παικτών. Άρα τώρα που λύθηκε αυτό. Και ευχαριστώ για το καφεδάκι παρεμπιπτόντως.
9: Παρακαλώ.
13: Νομίζω ότι θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στον Νίστρουπ. Εννοείται, γιατί έχουμε δει τι γίνεται στο Παναθηναϊκό τώρα. Το είπε ένας άλλος φίλος προηγουμένως με 10 αλλαγές προπονητών. Μπορεί να δείξω αν είναι 10, αλλά είναι πάρα πολλές. Εντάξει, τώρα για να δώσει το λεφτά στον Μπενίτεθ, δηλαδή αυτό το περισσότερο ήταν απίστευτο τώρα, σαν επιλογή. Λοιπόν, τι λες, πάμε μηνύματα από εδώ.
9: Θα πάμε, ναι, απλώς πρώτα να πω, κοίτα, επειδή ρε παιδί μου. Ο Νταρίντα όταν ήταν στον Άρτα, ξέραμε ότι είναι πολύ καλό παίκτη. Στα δύο παιχνίδια που έκανα με τον Παναθηναϊκό, αρχηγό, περιβραχιόνιο, παιχτάρα, έβαλε και τον κόλλο χθες και τέτοια. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Μιχάλη, είναι 10 η ώρα ακριβώς. Δεν ξέρω αν ήταν στην προηγούμενη εκπομπή
13: Πήραμε στην προηγούμενη, γιατί το είδα και εγώ στα μηνύματα.
9: Ναι, που έκλεισε με ρεπορταζάρι, ας πούμε, η Άννα είναι και τη δικιά μας, αλλά όταν φεύγει ένα παίχτη, ρε παιδί μου.
13: Θεός, πετάει.
9: Πώς το ψάχνουμε πίσω να γυρίσει κτλ. Ο Νταρίδο, ο οποίος έχει μια διαδρομή, ο άνθρωπος. Και το γεγονός ότι η Χράντετς είναι από τις ομάδες που ανέφερα και πριν ότι είναι στα ανεβάσματά της, φαίνεται δηλαδή, αν κάτι δεν πάει στραβά, έπαιξε γι' αυτός ρόλο. Ναι. Δηλαδή πήγε και το εξηγήσε από το πρώτο και του λένε έλα εδώ στη Χράντετς, κράλοβε ρε παιδί. Και πήγε.
13: Κοίτα, η αλήθεια θα μπορούσε να τον κρατήσει ο Άρης, αλλά. Γιατί ήταν σταθερό στην αποδοσή του. Έδινε συγκεκριμένα πράγματα.
9: Ο Γιάννης λέει ότι αν ήταν τη σωστή διαιτησία δίκαιη, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει την πρόκριση από την Αθήνα. Ναι, οκ. Okay. Και εγώ θεωρώ ότι τα γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν που δέχτηκε εδώ την φάση στο 2-2, γιατί είχε χέρι, γιατί είχε δεν ξέρω τι.
13: Α, στο 2-2.
9: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ άσχημο να σταθεί εκεί. Εντάξει, το Πάο Κλάι ήταν πιο σκληρό, ρε παιδί μου, γιατί είναι σχεδόν buzzer beater, ας πούμε, το πέρα, που λέμε ότι δεν υπάρχει παρεπιπτόντος. Συγγνώμη. Έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, το ριζότο το χάρη το είδε στη Μπραν. Τώρα θα φωνάζω.
13: Ότι γίνει πέναλτι, λες. Εντάξει, ξέρεις τι.
9: Είναι πολύ παλικαρίσιο το δοκάρι.
13: Ότι τον τραβάει, λες. Τον τραβάει. Εντάξει.
9: Και στην εποχή του Βαρ δεν πρέπει. Ποιο ήταν ο Τέλειορ, ποιο ήταν.
13: Ναι, όχι ο Τέλειορ, ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
9: Στο πρώτο.
13: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, η αλήθεια είναι. Αλλά. Ναι,
9: μην το κάνετε αυτό, παιδιά.
13: Ούτε αυτό θα το δίνω εγώ, να σου πω. Ούτε αυτό θα το δίνω. Έτσι όπως το είδα τουλάχιστον.
9: Για του Γιαννούλη, παιδιά, δεν το συζητάω. Εκτός και αν ξαναλέω, στο Βάρ είδαν κάτι που δεν είδαμε εμείς που απαγορεύεται γι' αυτό.
13: Ναι.
9: Πέρα το δούμε κι εμείς.
13: Στο ένα replay φαίνεται έτσι να μπουρδουκλώνουν τα πόδια τους. Αν το πούμε όπως το πες και προηγούμενος, δηλαδή λαϊκά, ας πούμε. Απλά εντάξει, αυτή την περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι για αυτό το λόγο ο Βαρίστας δεν πήρε πίσω την απόφαση. Σου λέει ότι υπάρχει.
9: Να στηρίξω την απόφαση του μέσα τώρα. Αυτό
13: ήταν. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται στη Τσεχία? Ακόμη παίζουν, βροχερές καλημέρες από Μάντσεστερ. Το πρώτο μήνυμα που λάβαμε
9: καλημέρα
13: στο Viber. Καλημέρα, το σκότος του θηρίου Παναθηναϊκός. Όσο για πάω, κάρχισε να ξυπνήσει. Συγχαρητήρια στον Όφη. Λέει ο Σωτήρης. Διαβάστε τα τώρα, αφού δεν τα είπαν πριν. Πια. Ναι, δεν βλέπετε.
9: Τελεξάρι.
13: Ότι έχει, δεν μπορεί να μην βλέπει, μπράβο. Ότι έχει πρόβλημα στα χάφ ο Νίστρουπ. Και επίσης δεν γίνεται να κάνει συνεχώς τόσο κακή διαχείριση μέσα στο μάτς. Πόνισαν τα μάτια μας με Καμαρά χθες.
9: Ένας μέσος είναι ο Μαρκινός που πήρε και οπότε φαίνεται να πάρει όλο έναν επειδή φεύγει ο Τσέριν. Έτσι,
13: ναι, ναι. Και έτσι και ο Χρήστος Κοντός έλεγε το πρωί ότι θα δοθούν πολλά λεφτά τώρα σε μεταγραφή. Δεν το προσδιορίζει σε θέση βέβαια. Αλλά εντάξει, με βάση το τι έχουμε δει, ο Παναγικός έχει ανάγκη σίγουρα από ένα εξάρι.
9: Μήπως και στόπερ τώρα που έφυγε και του Μπα. Είναι για αριθμητικό το ζήτημα δηλαδή.
13: Ναι, γιατί υπάρχει μόνο ο Πάλμερ Μπράουν και ο Κάρτερς βέβαια. Τέσσερις. Αν ο Πάλμερ Μπράουν είναι καλά και παίζει, ναι, είναι τέσσερις στόπερ.
9: Εντάξει, γιατί ο και ο Ίγκασον είναι τραυματίας, έτσι. Γι' αυτό
13: και ο Ίγκασον τραυματίας, μπράβο. Ναι.
9: Δηλαδή, εφόσον ξεκίνησε τη χρονιά και με τον Τουμπά, αλλά προέκυψε η φυγή του, μήπως πρέπει να πάρει και άλλο δυναμική.
13: Ναι. Γιατί εσύ τον έπαιρνε, εσύ που τον έπαιρνε. Το παίκτο, τον καλό, α πούμε, με τα πολλά λεφτά τώρα.
9: Πολύ δύσκολο. Κάτσε να σκεφτώ.
13: Θα παίζει εξτρέμ.
9: Τα πολλά λεφτά, ε.
13: Ναι.
9: Με δεδομένο ότι μπροστά θα έχει τον Τέσσερς ή τον Τετέ, ξέρω εγώ.
13: Ναι, μπράβο.
9: Δεξιά το Λιβάη.
13: Ναι, Λιβάη Γκαρσία, πες ότι αν το παίζει, αν παίζει εξτρέμ.
9: Αριστερό εξτρέμ θα παίρνει.
13: Ναι. Θα παίρνει αριστερό εξτρέμ.
9: Φωνάξει
13: ένα παίκτη δηλαδή να κάνει διαφορά.
9: Ναι. Έναν Λιβάη αριστερά.
13: Ναι, εντάξει. Okay.
9: Δεν ξέρω αν θα
13: φύγει. Να πάρει δύο, Δηλαδή, αν έπαιρνε, λέμε τώρα ένα και ένα στα χαφ, γιατί όντω και εγώ εξτρέμ, αν ένα παίκτη που κάνει διαφορά, μπορεί να το χρειαστεί. Βέβαια, υπάρχει ο Γιάνγκου που έρχεται από πίσω, δεν παίζει εξτρέμ, βέβαια, το παιδί είναι πιο δεκάρι.
9: Εντάξει, έχει Πελίστρι, έχει Ζαρούρι, Αντίνο, τα μπόρδα που παίζουν από εκεί.
13: Αντίνο, καλό. Εμένα μου αρέσει ο Αντίνο. Είναι καλό. Δηλαδή, το παιδί το παλεύει, τα μπόρδα θεωρητικά.
9: Αλλά δεν ξέρω αν είναι, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί εξτρέμ.
13: Ναι,
9: δεν ξέρω.
13: Έχει δίκιο.
9: Τώρα, άμα το αλλάξει και κάνει 4-4-2 ξαφνικά, τότε επιθετικό. Λιβάει Τετέι. Κάτι. Εκεί.
13: Τι, να πάρει και άλλο επιθετικό.
9: Όταν παίζει με δύο, δεν πρέπει να έχει τέσσερις.
13: Έχει το Ραστόντερ, έχει θεωρητικά πάνω
9: από τέσσερι.
13: Είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Τετέι. Εντάξει, και ο Τέσσερι. Αυτό είναι αυτό. Τρεις. Τέσσερις. Ναι, είναι αρκετοί. Εντάξει.
9: Okay. Εντάξει, γενικά τότε μάλλον θα πάει για το εξάρι και βλέπουμε.
13: Ναι, αρνητικά. Ακόμα πρόβλημα είναι η φίλη του Παναθηναϊκού. Εδώ πέρασε ο Παναθηναϊκός τρεις προσκλήσεις, λέει, και αυτοί σχολιάζουν αρνητικά, γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα τελειώνει τον Αύγουστο.
9: Εντάξει, πρέπει να λες όμως δύο κουβέντες. Εγώ συμφωνώ με αυτό την καταστροφολογία. Τώρα τον Νίστρουπ, ξέρω ότι υπήρχαν άνθρωποι εντός του Παναθηναϊκού. Ο ένας είναι ο Ζέκα, προφανώς, που το ξέρει. Και ο άλλος είναι. Όχι, αυτό θα πάει η Βασιλάρα μου, Βασίλη, το λέει το παιδί.
13: Τι έσλεγε,
9: Βασίλη, σε παρακαλώ τώρα.
13: Ναι, πρέπει να έχει στείλει. Ναι, παιδιά, όντως τα μηνύματα δεν γίνεται να είναι.
9: Παιδιά, τα έχουμε πει αυτά κάποια φορά.
13: Πρέπει να έχει 15 παραγράφους.
9: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι τον Νίστρουπ υπάρχει κόσμο μέσα που είναι πραγματικά μαζί. Τον στηρίζουν και τον πιστεύουν. Τι να σου πω. Έχουμε το Μουρίνιό μας, λένε. Όλοι έτσι λένε. Πάμε.
13: Δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε τόσο μεγάλο μήνυμα. Δεν θα χαθούμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μήπως όμως πρέπει να σταματήσουμε με τον Κωνσταντέλια πλέον. Δηλαδή, σε κάθε αποτυχία του ΠΑΟΚ θα λέμε που έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
9: Ναι, θα το λέμε. Παρατήσει
13: την ομάδα ο Ιβάν. Είναι κρίμα για μια ελληνική ομάδα.
9: Δεν την έχει παρατήσει την ομάδα. Δεν νομίζω να την παρατήσει κιόλας δεν γίνεται. Εντάξει, απλώς υπάρχει τώρα η καβάτζα, να το πω εισαγωγικά, του Μιστακίδη. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση. Για τον Κωνσταντέλια. Όχι εμείς, αλλά ο κόσμος θα τον θυμάται, νομίζω.
13: Κοίτα, εγώ θεωρώ όντως λάθος αυτή την κουβέντα. Γιατί πολλοί έχουν σταθεί στο ότι ας πούμε έφυγε νύχτα, λένε. Ναι. Ή τον πούλησε μέσα σε δύο μέρες ενώ δεν είχε κάνει μεταγραφές. Ναι. Στο δεύτερο σκέλος, συμφωνώ απόλυτα, θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, ειδικά όταν παίρνει ένα νέο προπονητή, τον στηρίζεις, ναι. Του παίρνεις τους παίκτες που χρειάζονται. Γιατί για το φορ ήταν δεδομένο ότι ήθελε ο ΠΑΟΚ φορ με το που τελειώνει το
9: πρωτάθλημα. Μήνες ολόκληρος.
13: Μήνες ολόκληρος. Ακριβώς. Ναι. Και δεν πήρε, δηλαδή πήρε τελευταία στιγμή τον Ντιαγέ, όπως λέγεται. Mm. Επομένως, εντάξει, συμφωνώ στο δεύτερο σκύλος και για τον Κωνσταντέλια συμφωνώ. Απλά δεν τον αναφέραμε συμπληρωματικά στο
9: πέρασμα. Και γιατί το λέει ο κόσμος, παιδιά. Και μάλιστα το συγκρίναμε με την είσοδο ή όχι του Πέλκα σε σχέση με το πάσμα του Λεβαδιακού.
13: Ναι. Α. Πέτρο, χθες βράδυ δεν είπες ότι υπάρχει πέναλτι στο δοκάρι της Μπραν στο 22 ή στο 23.
9: Και τώρα το είπα. Χθες όμως
13: που βγήκε.
9: Στο Δημακό που βγήκα να κάνω ένα σχόλιο με το Μοσχόνα.
13: Α, μάλιστα. λοιπόν, καλημέρα από Αγρίνιο. Ποιο ήταν υπεύθυνο που η ομάδα έμεινε σε κρίσιμο μάτσο χωρίς εναλλακτικές στο αριστερό μπακ, ας πούμε, στα χαφ, πουλώντας Τσέριν στην άμυνα, πουλώντας για τον Τουμπά. Πουλώντας Τσέριν, μάλλον, και στην άμυνα τον Τουμπά.
9: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα που αγόρασε τον Τσέριν, άστον να παίξει και τα δύο ευρωπαϊκά μάτσα, το ένα ευρωπαϊκό μάτσο και πάρτον μετά.
13: Και λέει, λέω πως ο σχεδιασμός μας άφησε γύμνιο. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό να το πούμε αυτό.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει παίχτε, δεν έχει πάρει παίχτε. Να πει ότι να μιλήσει για γύμνια δηλαδή.
13: Ναι, λοιπόν. Τι να κάνω. Τρεις προκρίσεις έκανε. Για τον Παναθηναϊκό λέει ότι έκανε τρεις προκρίσεις και ότι θες να πουλήσεις πουνιζέρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπες στην αρχή που είπες. Το έχει στείλει πρώτο-πρώτο. Όταν είπες τα τρία, υπάρχει το καλό, το κακό και το μεσαίο.
9: Και χαρμονικό.
13: Αν πρέπει ο Παναθηναϊκός να ανάψει λαμπάδα, τότε οι Τσέχοι που στο πρώτο παιχνίδι έβαλαν δύο γκολ μετά από 10 σπόντες, τι πρέπει να κάνουν. Και στο κάτω-κάτω στις κλασικές ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός είχε πάλι και πριν το πέναλτι. Τώρα, το θέμα είναι.
9: Το βλέπει λίγο διαφορετικά.
13: Το βλέπει διαφορετικά γιατί στο πρώτο μάτσο όμως ο Παναθηναϊκός έχει ένα 2-0 υπέρ του και μετά κλείνεται πίσω. Και να σου πω κάτι, δηλαδή το έρχεται το 2-2 δεν είναι μόνο τύχη. Δηλαδή μπήκαν τα δύο γκολ. Έχει κλειστεί ο Παναθηναϊκός πίσω στο ΑΚΑ.
9: Και δεν είναι κλειστεί ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ μόνο. Τώρα μιλάμε τα ίδια. Έναν αμυντικό χαφ και δεύτερο επιθετικό έβαλε ο Χράτετ Κράλοβε και έκανε στον Παναθηναϊκό 2-2 με δοκάρι και δύο ευκαιρίες.
13: Και μία αλλαγή τον Ίστρου που δεν του βγήκε.
9: Ακριβώς. Άμα σ' άρεσε Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω διαφωνούμε. Okay.
13: Καλημέρα. Τι φάση έκαναν ρε παιδιά, μάλλον λέει για τη Χράντετς. Εντάξει, δεν παίξαμε καλά, αλλά είναι νωρίς ακόμα, μην τρελαινόμαστε. Θα σας αφήσουμε στην ομάδα χρόνο. Δεν παίξαμε καλά, αλλά και οι άλλοι δεν μας κάνανε φάση, εκτός από τον γκολ και το λάθος του Πένια, λέει ο Νίκος
9: Παναγιώτης. Δηλαδή, εκεί που η μπάλα σε δύο περιπτώσεις δεν έβγαινε από την περιοχή, εκεί που στο κόρνερ που διώχνει ο Γιάκουσης με τον όμο στήθος σε κόρνερ, όλα αυτά δεν είναι, δεν δείχνει μια πίεση.
13: Ο Πένια δεν έκανε επεμβάσεις καλές.
9: Πώς δεν, ο Πένια δεν έκανε, βγήκε MVP του αγώνα, νομίζω. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
13: Ναι. Okay. Εντάξει, και πάλι όμως ο Παναθηναϊκός έδωσε χώρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
9: Ακριβώς, δηλαδή. Παιδιά. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό συζητά.
13: Γιατί έδωσε την ευκαιρία στη Χράτη να γυρνάει έξω από την περιοχή του. Και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, γιατί ο συνδυασμός του 1-1 ήταν πολύ ωραίος. Αν εξαιρέσουμε το πέναλτι του ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη σας, άξιζε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ?
9: Όχι.
13: Όχι. Συμφωνώ κι εγώ. Ο Φίλιππος λέει: γεια σας, σκέτο. Γεια σου, Φίλιππε.
9: Καλώς τώρα.
13: Καλημέρα, τα έχουμε όλοι ένα όμορφο μου καλό πρωινό. Θα επαναλάβω τη φράση: αγαπώ τη χώρα μου και μισώ το κράτος της. Ο ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton.
9: Ωραία.
13: Ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Πάνος. Λοιπόν, για να δούμε. Θα ήθελα να δω όταν ο Καραλής σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Αν του Μπλάντης είναι τόσο χαρούμενος όσο είναι ο Καραλής όταν κερδίζει. Γιατί χθες στρεσαρίστηκε.
9: Λες να του πιέζουμε λίγο το του Μπλάντης, να τον πιέζουμε.
13: Είδα στο τέλος τι έκανε. Με το που ρίχνει τον πύχη στην τρίτη προσπάθεια για το παγκόσμιο, τσαντίστηκε αρκετά, φάνηκε και το πετάει το ναι, κοντάρι ναι. Και μετά ζήτησε συγγνώμη γιατί.
9: Κατάλαβα την περίπτωση. Δηλαδή ότι ο Καραλής πανηγυρίζει μαζί του, να το πω έτσι, ναι, ρε παιδί μου. Ο άλλος θα κάνει το ανάποδο.
13: Ναι,
9: εντάξει, Σουηδός δεν είναι. Εντάξει, αυτή είναι πολύ cool γενικότερα. Ναι. Τώρα, ξέρω.
13: Λοιπόν, και εδώ είδε καλημέρα, παιδιά. Ακούγεται η Μπαγκασέτα στον Όφη. Γνωρίζετε κάτι, είπε και εσύ ότι
9: όχι,
13: δεν υπάρχει.
9: Όχι, δεν παίζει.
13: Ωραία. Ντουμπλάντη, Καραλή και τα λοιπά κάνουν περίπου 30 αγώνες συνολικά τον χρόνο. Ο Μπούμκα και Σύγχρονοι του έκαναν 4 μόνο αγώνες τον χρόνο. Ναι. Ολυμπιακοί, Παγκόσμιοι, Ευρωπαϊκού ή κλειστού στίβου, λέει
9: σωστό,
13: ο Παναγιώτη.
9: Εντάξει, και το ποδόσφαιρο που γράφουν περισσότερα γκολ οι ποδοσφαιριστές και περισσότερες συμμετοχές με τις εθνικές, με τους συλλόγους κτλ. Είναι επειδή τα παιχνίδια είναι περισσότερα. Προφανώς. Ναι, εννοείται. Ναι. Ναι.
13: Και εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό δεν μειώνει όμως ότι είχαν 6-20 ο Καράλης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Πέτρο, αν και Παναθηναϊκός. Mm. Εσύ νιώθεις από πάω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εξήγησέ τους ότι ο κόσμος.
9: Εγώ είμαι Παναγκαρά.
13: Αυτό λέει. Εξήγησέ τους ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα με την πόλη στην τέλεια. Όχι με αυτήν καθ' αυτή την πόλη, αλλά διότι δίκησε άφησε την ομάδα γυμνή σε συνδυασμό με την πόλη και χωρίς κανέναν άλλο σχεδιασμό τέλος πάντων. Νέος και άπειρος προπονητής, πάρα πολλές αλλαγές. Πήρε 30 από τον τέλεια πόσα έχασε από τον αποκλεισμό. Άρα βγήκε. Εντάξει, από το conference δεν παίρνει και πολλά λεφτά. Δεν είναι αυτό το.
9: Η ΑΕΚ που έκανε καλή πορεία πέρσι έφτασε μέχρι 14,3 αν θυμάμαι καλά.
13: Ναι, ναι.
9: Αν θυμάμαι καλά. Που έκανε και πορεία, σούπερ.
13: Λέει, και μετά λέει τι θα γίνει λέει, με αυτές τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ στα play-off της Champions League. Παίζει με Λεύσκη που έχει χαμηλούς βαθμούς δηλαδή. Όπως στα play-off με Τζέσικα Σόφια που έχει χαμηλότερη κατάταξη του ΝΕΦ δηλαδή. Και ο ισχυρός υποτίθεται ΠΑΟΚ κληρώθηκε στον τρίτο προγραμματικό με Άντερλεχτ και στα play-off με Μπραν. Συγγνώμη για το τεράστιο μήνυμα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τεράστιο αυτό. Εδώ διάβασα μέσα σε άκρες, λίγο διαγώνια. Εντάξει, παιδιά, είναι και θέμα τύχη η κλήρωση εκτό των άλλων. Έτσι, αλλά και θέμα του πώς το έχει φτιάξει η UEFA, το μονοπάτι των πρωταθλητών, το μη πρωταθλητών για το Champions League και μετά στα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Κάποτε λέγανε οι μεγάλοι τη Ελλάδα ότι πρέπει να γίνουν Πόρτο. Τώρα οι μικρομεσαίες ομάδες θα λένε πως πρέπει να γίνουν Όφη. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει με προοπτική πεντάδα και θα κοντράρει Άρη και ΠΑΟΚ.
9: Σωστά.
13: Πολύ ωραία.
9: Ψυχραιμία, αλλά ναι. Ότι ναι. Είναι σε ανέβασμα, να το πω έτσι. Είναι σε ανέβασμα.
13: Ναι.
9: Να γίνει Όφη λοιπόν... ο νέο Έγκη Γκεράρντ. Να μείνει για πάντα στο Ηράκλειο κτλ. Φαντάζεσαι. Δεν το βλέπω γιατί με την έννοια ότι έχει και λίγο πώς να σου πω, φιλοδοξίες ο Χρήστος. Ναι.
13: Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε όλους αυτούς τους παιχταράδες στην εθνική και προπονητή τον Γιοβάνοβιτς, επειδή είναι καλό παιδί και καταστρέφει την καλύτερη γενιά που έχει βγάλει η Ελλάδα.
9: Ναι. Θα δούμε αν θα την καταστρέψει. Περιμένουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό προέκυψε από τα κακά προγραμματικά που κάναμε πριν.
13: Καλημέρα, Λάνια. Περιμένω πώς και πώς να δω την παιχτάρα το Κάγκουα.
9: Ναι, και αυτό φάνηκε να δούμε πότε θα μπει με το καλό.
13: Εντάξει, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή να μπουν στα προγραμματικά, ναι, αυτό ναι. Δεν έχετε δει και δεν έπαιξε πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ναι. Άρα φαντάζομαι μπορεί να παίξει τώρα. Έτσι.
9: Και αν όχι τώρα στο κύπελο, πιστεύω ναι. Ότι ναι, θα μπει τελικά. Ναι.
13: Και τώρα πρέπει να κάνει διαχείριση. Ναι, δηλαδή, ναι. Τα μπόρτα.
9: Ναι, θα σκάσει.
13: Άνθρωπος που για να πεθάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ερώτηση λέει: εφόσον από κάθε γκρουπ δυναμικότητα παίρνουμε από δύο αντιπάλους, ποιο το όφελος αν είσαι ισχυρός? Αυτό το σκέφτηκα και εγώ.
9: Και εγώ το σκέφτηκα.
13: Να σου πω την αλήθεια.
9: Και εγώ.
13: Ναι, όντως. Είναι γεγονός αυτό.
9: Εφόσον παίρνεις και από το δικό σου, άρα.
13: Ναι, άρα τι νόημα.
9: Κάνουμε δουλειά έτσι.
13: Ναι, ναι. Παιδιά, καλημέρα. Το μεγαλύτερο κακό είναι το Παναθηναϊκό σου θες δεν βλεπόταν. Ήταν πολύ κακό ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω τι φταίει τόσα χρόνια και μετά από τόσα πολλά λεφτά. Α, εκεί είμαι, λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Okay. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει βελτίωση στην πορεία. Τώρα το ρόστερ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, δεν ξέρω.
9: Ναι, είναι.
13: Το θεωρούμε καλό ή όχι, αλλά δεν λέω ότι είναι κακό έτσι σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά υπάρχει ζήτηση γύρω προς αυτό. Λοιπόν, μίλησε η πράσινη καρδιά το ευρωπαϊκό. Και Ευρωπαίου Παναθηναϊκού. Γιάννενα 13 λέει ο Χάρης, νομίζω γιατί δεν καταλαβαίνω τι γράφει εδώ. Κοιτάξτε λίγο τα από πάνω μηνύματα. Τα από πάνω μήνυμα.
9: Α, ας πω, δεν τα στέλνουν οι άλλοι ναι. Και δεν διαβάζουν οι άλλοι και τα διαβάζουν εμείς τώρα όλων των εκπομπών. Πήγε κανένα ταμείο, τίποτα. Ζαφίρι, θα δοθεί η κάρτα. Τικ. Ναι, αραρά ταμενία στην κανονική διάρκεια. 175.
13: 175 απόδοση. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
9: Τρόπος πρόκρισης η αραρά στην κανονική διάρκεια. Το πρώτο έχει λήξει 1-0. Γιατί δεν μας λες και πόσο ήρθε τώρα και μας βάζεις και παιδευόμαστε.
13: 1-0.
9: Στην κανονική διάρκεια. Αραράτ Αρμενίας.
13: Με 175 απόδοση δεν έχω καταλάβει.
9: Ναι, ναι, έχουμε δελτίο, ξέρουμε. Ναι. Ναι. Μπήκε, έχασε, έβαλε πέναλτι στο 98 και προκρίθηκε. Ναι. Προκρίθηκε, δεν κατάλαβα. Στην κανονική διάρκεια προκρίθηκε.
13: Έλατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο λέει ότι ήταν τυχερός, αλλά είχε σε τρεις προκρίσεις γκίνια. Επίσης, οι Παναθηναϊκοί δεν είναι μαυρισμένοι. Έτσι είναι όσοι τρώνε την προπαγάνδα. Λέει ο Βασιλάκης από την Άρτα.
9: Μακάρι, φίλε.
13: Εντάξει. Και εκτός των άλλων, είναι πολύ σημαντικό και μπράβο του Παναθηναϊκού που έκανε τρεις προκρίσεις. Γιατί αυτό μετράει τώρα, σε αυτή την περίοδο. Και ένα τελευταίο μήνυμα πρωτού πάμε στο δελτίο. Καλημέρα, κύριε Γιώργος από Τρίκαλα. Κακά τα ψέματα, χθες δεν αξίζαμε να προκριθούμε. Αυτή η λατρεία του Νίστρου που να βγάζει επιθετικό και να βάζει αμυντικό είναι χωρίς λογική. Δηλαδή, αν παίζαμε με Ρεάλ και Μπάγκερ, να υποθέσω θα έβαζε 5 στόπερ. Τώρα με Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό. Αυτές επέλεξε. Να δω πώς θα παίξει. Επίσης, ο Πένια ανεβαίνει πολύ ψηλά και μου φαίνεται λάθος καλή εκπομπή. Προφανώς δεν θέλουμε Μπράιτον. Λέει ο φίλος.
9: Όχι, το Μπένια και το όποιο Πένια του θέλουμε να ανεβαίνουν και λίγο ρε παιδί μου, να βάζουν την μπαλίτσα κάτω, να αυτό κτλ. Λοιπόν, 30, ούτε 30 λεπτά, 28 θα τα καταφέρεις
13: μόνο. Θα καταφέρω μόνο.
9: Για παρέα στο Βασιλάρι εδώ πέρα, έτσι.
13: Έχει σύσκεψη ο Πέτρος.
9: Απανοτέ, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, πάμε στην τελική και γυρίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής η Φανέλα με το 10. Πλέον συνεχίζω χωρίς τον Πέτρο Μαυρογιαννίτη που έχει σύσκεψη. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Ο Ιωάννης στέλνει: Πέτρο, ούτως ή άλλως το πέναλτι κρίθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, το πέναλτι κρίθηκε και μπράβο, το κέρδισε ο Ντέσσερτς, το βάλε ο ίδιος. 3 γκολ στα 3 επίσημα παιχνίδια που έχει παίξει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φέτος, σε όλα ως αλλαγή, γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμος. Και βάλει και πέρυσι στα παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει άλλα 5 γκολ. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή επαφή με τα αντίπαλα αδέρφια και θα το δείξει στο υπόλοιπο της χρονιάς, πιστεύω. Καλημέρα, Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει βρει καλό τερματοφύλακα. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Χρήστος. Όντως, ο Πένια έδειξε ότι είναι και χθες σε καλή κατάσταση και έως τώρα ότι είναι σταθερός δηλαδή. Και μακάρι να συνεχίζει έτσι το παιδί. Τα μετάλλια στον παγκόσμιο της σκοπηλασίας θα έπρεπε να τα έχουμε αναδείξει περισσότερο, τέλος πάντων. Και βάλετε και τα ηχητικά της περιγραφής των μεταλλίων της σκοπηλασίας του 6-20 του Καραλή και του 8-45, όχι 43, του Δεντόγλου. Λέει ο φίλος ο ακροατής εδώ πέρα. Καταρχάς, τα αναδείξαμε και παίξαμε και ζωντανά χθες και την προσπάθεια του Πέντρου Γκαϊδατζή, ο οποίος μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Άμστερνταμ. Εκπληκτικός ο Πέντρος Γκαϊδατζής και ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν ένας στόχος που είχε από έφηβος, λέει. Αυτό το μετάλλιο το κυνηγούσα από έφηβος και τελικά τα κατάφερα με την τακτική που σχεδιάσαμε τον προπονητή μου. Αυτό είπε ο πρωταθλητής μας που κατάγεται από την Καλαμαριά. Και άκουσε βέβαια τον εθνικό ύμνο, έτσι, τον εθνικό μας ύμνο να παίζεται προς τιμή του στο κοπηλατοδρόμιο του Άμστερνταμ. Το αργυρό μετάλλιο το πήραν η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου. 19χρονες, έφτασαν δεύτερες στη γραμμή του τερματισμού στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Κατέκτησαν λοιπόν το τρίτο του φετινό μετάλλιο, μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών και το ασημένιο στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι στο Βαρέζε. Μπράβο στα κορίτσια, μόλις 19χρονών, είπαμε και οι δύο. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο σήμερα να μετέχει στον προημιτελικό του σκιφ των ανδρών. Θέλει για αυτός να προκριθεί στον ημιτελικό και να είναι μέσα στα 12 κορυφαία πληρώματα του κόσμου και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Ενώ έχουμε αργότερα για τη συμμετοχή των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα, οι οποίοι θα κλείσουν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αγωνιζόμενοι στον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, θα διεκδικήσουν την κατάταξη από τις θέσεις 7 έως 12, την καλύτερη δυνατή κατάταξη, απευθείας από την R2 Sport και αυτή η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Άμστερνταμ, με διπλές ώρες μετάδοσης, 2 το μεσημέρι αρχικά και μετά στις 5 και 4 το απόγευμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τρίφωνας Αρχοντίδης, μόνο ΑΕΚ λέει. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, ότι είναι απόλαυση, λέει, να ακούς τον Χρήστο Κοντό στη μετάδοση. Πέτρο, επικίνδυνος, λέει ο Γερμανός διαιτητής στην Τσεχία. 11 λεπτά καθυστερεί στην παράταση, ούτως Ζαμπαλά στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, δεν έδωσε τόσο χρόνο καθυστερήσεις.

Καλημέρα, λέει ο Ρήγας από τον Βόλο. Συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες για την πρόκριση. Ελπίζω να πάρουμε 3-4 παίκτες ακόμα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Ρήγας. Με βάση τα όσα ζητήσαμε χθες με τον Πέτρο, και εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να πάρει έτσι ένα καλό χαφ, ένα καλό εξάρι και ίσως και ένα εξτρέμ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και στόπερ, βέβαια, αλλά είπαμε με την επιστροφή του Palmer Brown υπάρχουν 4 διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, παιδιά. Λέει τη φυσική κατάσταση έχει ο Αντίνο. Τρέχει 120 λεπτά. Σταμάτα, βέβαια. Ο Αντίνο μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι χθες. Έτσι, ο Ταμπόρδα γι' αυτό δεν αντέχει άλλο το παιδί να τρέχει 120 λεπτά και τον είδαμε στο τέλος τι έπαθε και από τις κράμπες. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Υπομονή στον Παναθηναϊκό με τα εξάρια. Έχετε και τον Κάγκουα που είναι παιχταράς. Είναι 6-8 βέβαια, αλλά παιχταράς. Και σας το λέει ένας Ολυμπιακός, βέβαια, ο Κάγκουα. Πιο πολύ οκτάρι είναι. Δεν ξέρω αν δηλαδή έχει τα κοψίματα στο παλμαρέτο, ας το πούμε έτσι. Να είναι δηλαδή κόφτης, να παίζει ως έξι. Μένει να τον δούμε βέβαια. Σίγουρα όμως επιθετικά μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Δεν αγωνίστηκε σε αυτά τα προγραμματικά γιατί είχε παίξει με την Περσεβά. Πλέον θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έτσι και μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, να πω εδώ ότι πρέπει οι ομάδες να έχουν πάρει παίκτες που θα θέλουν που θα τους δηλώσουν και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο περιορισμός, διότι μπορεί να λήγει αργότερα εδώ η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα, αλλά η ευρωπαϊκή λίστα δηλώνεται στις 3 Σεπτέμβρη. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ίσως να λείπει ένας παίκτης σαν τον Ζιλμπέρτο Σίλβα από τον Παναθηναϊκό, στη συγκεκριμένη θέση και της αντίστοιχης ποιότητας. Επίσης, χθες άξιζε περισσότερο την πρόκριση ο αντίπαλος, αλλά είναι άπειρη ακόμα η ομάδα του Παναθηναϊκού και παίζει και με πολύ άγχος. Εντάξει, δεν ξέρω αν την άξιζε περισσότερο η Χράντες Κράλοβε, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Απλά ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε, ειδικά μετά και την είσοδο του Palmer Brown στο γήπεδο, έδωσε την μπάλα στα πόδια της Χράντετς και το πλήρωσε αρχικά στις καθυστερήσεις. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε στη συνέχεια, στην παράταση, γιατί είχε και εκεί φάση Χράντετς και είχε και την κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό βρήκε τον τρόπο να πάρει την πρόκριση. Με αυτό το πέναλτι του 4, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Εδώ ο Δημήτρης, ο Τζιμ, είναι λίγο αυστηρός. Παιδιά, καλημέρα. Δεν γίνεται να μην το βλέπουν οι Ταμπόρδα, Ζαρουρή, Αντίνο, Γιάκουσης. Δεν κάνουν, δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα, πολλά άριζα, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα και σένα, Λεωνίδα. Καλημέρα, λέει. Κράξαμε και εγώ μαζί τον Ίστρουπ στο προηγούμενο μάτς, γιατί ενώ ήταν 2-0, άλλαξε όλη την επίθεση και συνέχισε με 4-4-2 και έγινε το 2-2. Χθες το 1-0 φρέσκαρε κέντρο και έβαλε τρίτο στόπερ. Έγινε το 1-1. Και πάλι τον κράξαμε. Το ότι η ομάδα σέρνεται από θέμα φυσικής κατάστασης από τα 70 και μετά δεν το βλέπει κανένας. Στο τελευταίο σκέλος συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Όντως φαίνεται ότι έχει ο Παναθηναϊκός ένα θέμα από πλευράς φυσικής κατάστασης. Ενδεχομένως αυτό να δικαιολογείται. Θα δούμε και πώς θα είναι η πορεία. Αλλά είπαμε για το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference League μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, όπως είναι οι τρεις προγραμματικοί γύροι, και πλέον μπορεί πιο ήρεμος και ο Νίστρουπ να δουλέψει σε αυτά που θέλει. Και πλέον θα έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του, έτσι, δηλαδή γι' αυτό είναι σημαντικό. Άτυχος με Κοντούρη, αλλά ο μισός Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό και μην μου πείτε ότι είναι ακόμα νωρίς. Οι Τισάκ προχθές έπεφταν για τάκλιν στο corner στο 90. Και βέβαια για την ΑΕΚ να πούμε ότι αυτό που έκανε ο Νικολίτς ήταν να εμπιστευτεί τους παίκτες που είχε και πέρυσι. 9 στους 11 ήταν παίκτες που έπαιζαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν για την ΑΕΚ, και οι μόνοι δηλαδή νεοαποκτηθέντες που μπήκαν στο αρχικό σχήμα ήταν ο Μάγκερ και ο Κάρινεν. Και βέβαια, εντάξει, όντως είναι εντυπωσιακή η ετοιμότητα της ΑΕΚ σε αυτή τη χρονική περίοδο. Ίσως να εστίασε καθαρά σε αυτό ο Μάρκο Νικολίτς. Καλημέρα σας, λέει ο Παντελής. Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες καλούς, αλλά ο προπονητής αδυνατεί να τολμήσει. Βλέποντας πως μεγάλα ονόματα προπονητών φύγανε τα δύο τελευταία χρόνια, η ψυχολογία του ίσως είναι στον αδύρ. Φοβισμένος με μικρομεσαίες ομάδες γυρίζει σε αμυντικό σύστημα μετά το 80. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι ψυχολογίας για όλους. Παίκτες και προπονητές, πρέπει να πιστεύεις στους παίκτες σου. Αυτά, λέει ο Παντελής.
Ίσως να υπήρχε άγχος και σε ένα βαθμό και φόβος, όντως στον Παναθηναϊκό. Αλλά είπαμε, για να δούμε τώρα, από εδώ και στο εξής. Παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Επιτρέπεται αυτό για επαγγελματική ομάδα. Ένας δεύτερος φίλος που θέτει αυτό το ζήτημα. Καλημέρα, παιδιά. Το όφελος, αν είσαι στους ισχυρούς του ομίλου, δίνει ότι παίζεις με έναν άλλον ισχυρό στον γκρουπ σου, ενώ οι άλλοι με δύο ισχυρούς. Το καταλαβαίνετε? Όχι, φίλε μου, δεν ισχύει αυτό. Γιατί αν είσαι και στο πρώτο γκρουπ, παίρνεις δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ. Από κάθε γκρουπ παίρνεις δύο ομάδες. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μας δίνει το δικαίωμα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, να είμαστε σνόμπ απέναντι στις ομάδες με τις οποίες παίζουν οι δικές μας. Η Χράντετς, τέταρτη ομάδα στην Τσεχία πέρυσι, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα πέρυσι. Στην κατάταξη του UEFA, η Τσεχία δεν είναι πάνω από την Ελλάδα. Προφανώς δεν πρέπει να υποτιμούμε καμία ομάδα, αλλά και δεν νομίζω να είναι θέμα σνομπισμού. Ίσως να είναι υπερβολικό να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός να έλεγε πριν, ας πούμε, τα παιχνίδια με τη Χράντετς ότι θα πέρναγε αέρα. Θεωρητικά όμως ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Χράντετς και κατάφερε να προκριθεί έτσι εν τέλει. Έστω και αν ήρθε με αυτόν τον τρόπο η πρόκληση χθες. Και φάνηκε αυτό και στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε κυριαρχήσει μέχρι να κάνει και το 2-0 και είχε πολλές τελικές. Νομίζω ότι η διαχείριση του παιχνιδιού στην πορεία ήταν που πλήγω στο Παναθηναϊκό. Χθες πάλι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έλεγχε το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, ξέρεις, το πρώτο 15 λεπτό μέχρι και το τελευταίο τέταρτο το αγώνα που πιστοχώρησε, όπου και πάλι η Χράντετς δεν είχε βγάλει την πολύ μεγάλη φάση. Είχε κάποιες καλές τελικές, αλλά όχι τη μεγάλη φάση. Ισοφαρίστηκε όμως το 92, πληρώνοντας το γεγονός ότι δεν κράτησε περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Αυτό πιστεύω εγώ, ο Παναθηναϊκός, ότι πιστοχώρησε. Έχασαν τη χρονιά ο Έγκανσον και ο Παντελίδης από γκίνια, αλλά κατά τα άλλα έχει ρέντα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Βασιλάκης από την Άρτα. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Καλή Παρασκευή, πολλά χαμόγελα. Λέει ο Άγγελος, εγώ για τη μόνη ομάδα που χάρηκα χθες πάρα πολύ που πέρασε και πήγε καλά είναι ο Όφη. Όλοι χαρήκαμε με τον Όφη. Και ο Όφη έδειξε, επειδή το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σταθήκαμε στην απόδοση των παιχτών του Χρήστου Κόντι, έδειξε πόσο πολύ άξιζε να βρεθεί στην League Phase του Europa League. 5-0 το συνολικό σκορ απέναντι τη CSKA Σόφια, που στα χαρτιά ήταν εκείνη το φαβορί απέναντι στον Όφη. Και λόγω εμπειρίας ενδεχομένως. Εντάξει, που έρχεται από δεύτερο πρωτάθλημα το βουλγαρικό, αλλά ήταν μια ομάδα που είχε περάσει αέρα τις προηγούμενες φάσεις. Αν εξαιρέσουμε την εντός έδρας ήττα που έκανε από τη Μακάμπη, αλλά έχοντας το 3-0 υπέρ της στο πρώτο παιχνίδι. Τέλος πάντων, ο Όφη έδειξε στο γήπεδο ότι ήταν καλύτερη, ότι είναι καλύτερη ομάδα της CSKA και γενικώς μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που βασίζεται κυρίως Έλληνες ποδοσφαιριστές, 8 στους 11 της εντεκάδας, και ο Σχέλης και εκείνος δεν μπορούσε να λογιστεί και ως Έλληνας, είναι Κύπριος, είναι το ένα το μέλος της εντεκάδας του Όφη που ξεκίνησε, οι παίκτες που ξεκίνησαν στο χθεσινό παιχνίδι. Και οι παίκτες που μπήκαν πάλι ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο ήταν και πάλι Έλληνες, και στο γκολ το δεύτερο συνδυάζονται από Στολάκη και Δοδοσουλάκη, δύο παιδιά από τις ακαδημίες του Όφη. Καλημέρα, πολύ γκρίνια για Παναθηναϊκό. Φαντάσου να αποκλειόνταν, λέει, τι θα γινόταν. Καθόλου υπομονή δεν έχουμε, λέει ο Μάγης. Και έχει δίκιο. Ο Σάκαρος λέει, καλημέρα παιδιά, αυτό με το τρίτο στόπερ να μπαίνει αλλαγή είναι κατόπιν εορτή σκέψη. Δεν τον βάζεις και λες γιατί δεν τον έβαλες. Να κλειδώσει το μάτι. Τον βάζεις και το τρως γιατί έκλεισες την ομάδα πίσω. Έχει βάση αυτό που λέει ο φίλος. Καλημέρα στους φίλους, λέει Πετράν και Βασίλη. Εγώ εύχομαι Όφη να αποδειχθεί η Bodo Glimt της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Μακάρι.

Πήρε μου αποστολή, πραγματικά δεν είμαι και μόνος, δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό το μήνυμα που έχεις για να καταλάβω τους συλλογισμούς. Εδώ ένας άλλος φίλος, ο Βάς, στέλνει μια φωτογραφία, τέλος πάντων, με ένα πανό του ΠΑΟΚ που λέει ελευθεριά στον ΠΑΟΚ. Είπαμε, υπάρχει αρκετός εκνευρισμός σε πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ και εγώ θα συνιστούσα υπομονή. Υπάρχει απογοήτευση και είναι λογική.

για να μπορεί να διεκδικήσει με περισσότερες αξιότητες την παρουσία του στο Conference League. Είδαμε βέβαια το πλήρωσε με την Μπραν. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ χθες στο πρώτο ημίχρονο, πολύ κακός. Δέχτηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ένα ακόμη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Μετά αντέδρασε με τις αλλαγές. Και αυτό εντάξει, δεν το κατάλαβα το λύση, δεν ξεκινήσει ο Πέλκας στον αγώνα. Και ο Τέιλορ που μπήκε στο μάτς βοήθησε και αυτός παίζει ως αμυντικό χάφ, βέβαια, και ως αριστερό μπακ. Και έκανε ο ΠΑΟΚ το 2-2. Πέτυχε και τρίτο γκολ που ορθώς ακυρώθηκε. Και αποκλείστηκε εν τέλει με αυτό το πέναλτι του Γιαννούλη, αλλά πληρώνοντας κατά τη γνώμη μου και το γεγονός ότι ήταν άτολμος θες, αλλά και ότι ήταν γυμνός με τα γραφικά σε συνδυασμό με το ότι υπήρξαν και άλλα προβλήματα. Η τιμωρία του Ζίβκοβιτς, για την οποία είναι εκείνος υπεύθυνος βέβαια, ο ίδιος ο Ζίβκοβιτς, στο μάτς με την Άντερλεχτ, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και η απουσία και του Τάισον ακόμη, που ήταν τραυματίας και ανέτοιμος για να αγωνιστεί τόσο πολύ στο μάτς. Όπως και ότι έλειψε και ο Τάχα Άλλη, και αυτός τραυματίστηκε μετά από 10 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Υπήρχαν και πράγματα που στήχησαν στο ΠΑΟΚ, έτσι ήταν άτυχος σε έναν βαθμό, αλλά πλήρωσε και δικά του λάθη. Καλημέρα, λέει. Θέλω να πεθάνω το κοντό εκεί στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει γίνει αλλιώς αυτό που ζούμε τα τελευταία καλοκαίρια από την Πανάθα. Χρήστο κράτα γερά, λέει ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Καλημέρα, κίτρινες κάρτες που πήραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετράνε στους ομίλους κανονικά. Ευχαριστώ, λέει ο Βάγγελος. Όχι, δεν μετράνε. Σβήνονται οι κίτρινες κάρτες πλέον, έτσι στην League Face. Αν πουληθεί ο Ζαρουρί, πόσα λεφτά μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει εδώ ένας φίλος που δεν έχει όνομα, δεν έχει. Είναι unknown, εμφανίζεται άγνωστος ο χρήστης. Εγώ πιστεύω ότι άξιζε την πρόκληση ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να έχει τύχει, αλλά στο πρώτο μάτι ήταν τόσο άτυχος με τα δύο γκολ που έφαγε.

Καλημέρα, λέει Χράντε Κράλοβε, Παναθηναϊκό σε Χαρβάλων. Η χρονιά δεν τελειώνει Αύγουστο, συμφωνώ. Αλλά πέρσι δίκη στο Παναθηναϊκό με το σχεδιασμό που έκανε. Έριξε λευκή πετσέτα από το Σεπτέμβρη. Στο τσάκ ήταν φέτο να τελειώσει τον Αύγουστο. Για την περσινή χρονιά, συμφωνήσω ότι ο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού ήταν πολύ κακό και ακόμη και προσπάθεια που έγινε τον Ιανουάριο να διορθωθεί η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη προσπάθεια αυτή. Δεν είχε δηλαδή καμία λογική το όλο πλάνο που υπήρχε τότε. Τώρα θεωρώ ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο στον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να αποδίδει καρπούς. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό γεγονός ότι κέρδισε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Γιατί φανταστείτε, όντως, όπως έστειλε ένας φίλος, τη γκρίνια θα υπήρχε αν αποκλειόταν. Εδώ υπάρχει την γκρίνια τώρα που προκρίθηκε. Εδώ ένας φίλος είναι ακραίος. Ο Στέφανος λέει καλημέρα από Πάρο. Νομίζω πως πρέπει να φύγει ο Δανός Ψαρά. Ξεκινάει το ψάρεμα του Μπακαλιάρου στη Βαλτική. Πρέπει να προλάβει. Αν τον δούμε και αργότερα τον Ίστρουπ. Για την ώρα είναι επιτυχημένος. Είναι οδήγηση στο Μαχναϊκό στην League Face του Conference League μέσα από μια διαδικασία τριών προκριματικών γύρων. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν είναι επιτυχημένος. Καλημέρα. Καλύτερα τώρα που είναι έτσι ο Παναθηναϊκός. Η φυσική κατάσταση θα έρθει μετά τον Οκτώβρη και μην ξεχνάμε τα περσινά, τα προπέρσινα που ήταν full φόρμα καλοκαιριάδικα και τον Δεκέμβριο ξεφούσκωσε. Και αυτή η λογική, τη συναντάμε αυτή τη λογική και έχει και νομίζω και αυτό βάση. Ούτως ή άλλως θα έχει τον χρόνο έτσι να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση γιατί είχε και προβλήμα τραυματισμών. Αρκετά ο Νίστρουπ τώρα να διαχειριστεί. Καλημέρα σε όλους για να δικαιολογήσω και λίγο τον Ίστρουπ. Χθες εγώ πιστεύω ότι έβαλε center back και δεν είχε άλλο χάπ στον πάγκο να βάλει λόγω τραυματισμών. Αλλιώς, ναι, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να έβαζε στόπερ, θα έβαζε χάπ για να κρατήσει το μάτς ψηλά. Και αυτή η προσέγγιση είναι σεβαστή.

ζητούμενο, λέει ο Κώστας, για τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ χθες ήταν η πρόκριση με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και κέρδισε χρόνο, χρήμα και ηρεμία, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που τα έχασε όλα αυτά. Σύν ότι θα βάλει και νέους παίκτες μέσα όπως η Μέση Κάγκουα, ο Μαροκινός αριστεροπόδαρος Λούζα ή Λουζά. Σύν μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή, εξάρι, εξτρέμ και ο Νίστρο που θα έχει το χρόνο να δουλέψει. Συγχαρητήρια στις ομάδες που πέρασαν. Μοναδική παραφωνία ο ΠΑΟΚ που θα περάσει δύσκολο φθινόπωρο. Αποθέωση περιγραφής από Χρήστο Κοντό που έκανε κατάθεση ψυχής. Γεια σου Χριστάρα, περηφάνεια μας. Αυτό το μήνυμα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, να πω την αλήθεια, που στέλνει ο Κώστας. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη χρονική περίοδο.

Η πρόκριση το να βρεθεί στη League Face μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός το πέτυχε, ο ΠΑΟΚ όχι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από το πνευματικό του conference, δεν είχε κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Έφτασε μέχρι την League Face και έχει την ευκαιρία έτσι να φτιάξει πράγματα στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το πνευματικό του Europa League. Δεν θα έχει θέμα μπροστά του υπό την έννοια ότι ξεκινάμε μια αποτυχία τη σεζόν σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί. Έτσι. Και θεωρώ ότι όντως το κλίμα είναι κακό. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση εκεί στο δικέφαλο του Βόρα. Σίγουρα θα ακολουθήσουν μεταγραφές. Ήδη έρχεται ο Ούγκρεσιτς που θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Και θα δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν στο επόμενο διάστημα.

Και τώρα που είπα, Ούγκρατσιτς αναμένεται στις 3.30 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, έτσι για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. €8 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα φτάσει το ύψος της μεταγράφης. Από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έρχεται ο 20χρονος, που είναι ένα 88, έτσι, υψηλός όμως μέσος. Παίζει οκτάρι, παίζει και δεκάρι. Να τον δούμε για αυτόν. Ο Δημήτρης από τη Λάρισα έχει στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα για τις μεταγραφές που έχει κάνει η Manchester United. Αν έχει πάρει πέρα από Σάντος, Τίλεμανς και Μπαλέμπαν κάποιον άλλον παίκτη, φίλε μου, δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Επομένως, να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Αργότερα θα έχετε ενημέρωση για την προσπάθεια του Στέφανου Ντούσκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σκοπηλασίας. Στις 7 η ώρα έχουμε το τζάμπολ στο κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των ανδρών με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετάδοση τηλεοπτική από την Ερδίο Σπορ, ραδιοφωνική από την Έρα Σπορ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι, την εθνική μας θέλουμε τη νίκη στη Ρίγα. Έχουμε την κλήρωση του Europa League στις 2, του Conference League στις 3. Έχουμε πολλά πράγματα λοιπόν μπροστά μας. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Και νομίζω ότι είχε έρθει ένα τελευταίο μήνυμα, να το διαβάσω. Το κακό είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε όλα τα προκριματικά δεν έπαιξε καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Είναι κακός ποδοσφαιρικά. Δεν ισχύει, γιατί υπήρχαν διαστήματα που ήταν ο Παναθηναϊκός καλός, κατά τη γνώμη μου. Λέει ο Μινάς, που λέει καλημέρα Πασάμ. Και ο Θέμης, καλημέρα. Δεν ήταν ανόητο το φάουλ του Μπάμπα και ακυρώθηκε το γκολ του Ζαφίρη, αφού η μπάλα πεζόταν στην περιοχή του, έπρεπε να τα αποφύγει. Α, ερώτηση είναι. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να τα αποφύγει, όντως συμφωνώ και εγώ το σκέφτηκα εκείνη την ώρα βλέποντάς το, γιατί είχε καβαλήσει τον τερματοφύλακα κάπως έτσι. Λες και έπαιζαν μακριά γαϊδούρα, όπως είπε ένας φίλος μου. Εδώ ένας φίλος λέει για τον Παναθηναϊκό ότι πιάνουμε Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχουμε κέντρο. Η ομάδα ήταν κομμένη στα δύο. Έχει πάρει όμως παίκτες ο Παναθηναϊκός εκεί, το Ρέτς και το Κάγκουα και τον Λούζα. Να δούμε αν θα πάρει και εξάρι. Και επίσης στέλνει ο Μάγης ένα ακόμη μήνυμα για να κλείσουμε αυτό τώρα. Για να δείτε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τρεις προκρίσεις και να μπεις σε League Phase, δείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσο ομάδες τα κατάφεραν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, συμφωνώ. Εντάξει, το πέτυχε η Παγκρισιά και έτσι ξεκίνησε ιδανικά η χρονιά για τον Νίκολιτς. Το πετυχαίνει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ. Και επομένως, παιδιά, κάντε υπομονή. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Φανέλα με το 10. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Χάρα Γιαννοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Βασίλη Τμότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων ο Φώτης Παρόλας με την Αντιγόνη Δρακάτου. Αργότερα είπαμε τα πολλά θέματα που υπάρχουν σήμερα Παρασκευή με τις κληρώσεις, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις Ελλήνων αθλητών και εθνικών ομάδων. Καλή συνέχεια από μένα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Έγραψε ιστορία Μανουήλ Καραλής που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης. Πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό στην Ελλάδα. Δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντ Ντουμπλάντης. Πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Έσπαζαν καρδιά στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Ντέσσερ στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε ηρωική νίκη με 2-1 επί της Χράνετς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Face του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των Πρασίνων, ενώ ο Νταρίντα είχε σοφαρίσει στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Το τρένο Τόφι πέρασε και από τη Σόφια, όπου οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με 2-0 τη Τσέσκα, χάρη σε γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη, και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Face του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2 ισοφαρίζοντας με γκολ τον Εντιαγέ και Ζαφίρι, ωστόσο δέχτηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Όλα παίζονται, το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Face του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατασαράι και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Face του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και Όφη και μία ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο Μόνακο για την κλήρωση των Εθρολεύκων ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή Νορβηγό δεξιό αμυντικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος μέσος Ογνιέν Ουγκρεσίτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και ο ίδιος θα βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει η Καλάματα τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League. Το χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκι ελαφρών βαρών. Στη Ρίγα της Λετωνίας βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με την Ουκρανία που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν, έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Παβλένκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Ενδιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εις βάρος του 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη, τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλένκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
8: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της σε πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσω τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξερουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας ξεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ! Χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τον καρδιολόγο μου, τον Αντώνη, τον πνευμονολόγο μου, τον Βαγγέλη, τον ακτινολόγο μου για πανενδεχόμενο Γιάννη, καλημέρα Γιάννη, και τον ορθοπαιδικό γυμναστή, παύλα φυσιοθεραπευτή, Κώστα.
1: Τον ορθοπαιδικό φαντάζομαι επειδή έκανε κολοτούμπες. Στο τέλος και
0: στο
1: λίγο,
0: τέλος,
1: ναι.
0: Δεν κατάλαβες. Του λέω, γιατρέ, να το κάνω αυτό, μπορώ. Μου λέει, για δοκίμασε.
1: Πάρε το πάνω σου.
0: Λοιπόν, δεύτερο απ' όλα, καλά Αντιγόνη μου, συγγνώμη για τη,
1: ξέρω,
0: για τη φορά,
1: ξέρω.
0: Αλλά θέλω να βεβαιωθώ.
1: Μην μιλήσεις καθόλου. Ναι, ναι. Θέλω να δω αν είναι καλά ο Χρήστος ο κοντός.
0: Θέλω να βεβαιωθούμε πώς, σε τι κατάσταση είναι ο Χρήστος. Χρήστο, εγώ εντάξει, καλά είμαι. Σ' ακούμε, καλημέρα.
2: Είναι μια χαρά. Ναι. Συνηθισμένο το γνωστό. Αμά. Είναι ένα άνθρωπο που έχει ζήσει τα 34 πέναλτι με τον Άγιαξ.
0: Ναι.
2: Το περσινό πέναλτι, η διαδικασία πέναλτι με τον Χρήστο, τα πέναλτι με τον
0: Χρήστο, βρες ένα σημείο βορειοδυτικό. Γιατί δεν ακούγεσαι καθαρά.
1: Κάπως ακούγεται χαμηλά και από βάθος ακούγεσαι. Δεν ξέρω γιατί. Η χαρά θα μας κόψει, λέει τη γραμμή. Δεν την αφήνει αυτή τη γραμμή στον αέρα. Εντάξει, ναι, θα τον ξαναπάρουμε.
0: Για, ναι. Είναι στο αεροδρόμιο να δώσουμε την περιγραφή για ο άνθρωπος.
1: Έτσι, για να μην νομίζετε.
0: Είναι στην αίθουσα αναμονής, εντάξει. Έχεις δίκιο, χαρά
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στην αίθουσα αναμονής και περιμένει να μπει μέσα, ας πούμε, να απογειωθεί. Εκτός από τη χθεσινή απογείωση.
1: Και τον προλάβαμε στο τσακ, είναι με το ένα πόδι. Τώρα να πάει.
0: Ναι. Εγώ 99,2% είμαι ευχαριστημένος γιατί ο άνθρωπος. Θα γυρίσει κοντά μας. Θα πάω στο αεροδρόμιο. Ναι, θα πάω στο αεροδρόμιο, χτύπα ξύλο. Ναι. Να τον υποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω και να του πω βάστα. Βάστα, Ρόμελ.
1: Βάστα, γερά. Λοιπόν, έλα, τώρα πιστεύω θα τον ακούσουμε καλύτερα.
0: Έλα, Χριστάρα μου, σ' ακούμε.
2: Έχω πει, είναι δάκτυλος Παπα-Νικολάου. Να το. Ναι. Να κάνει φωνή της αλήθειας.
1: Να το.
0: Τώρα
1: είσαι καμπάνα τώρα.
0: Καμπάνα.
2: Τώρα καμπάνα, ναι, ναι. Είναι γιατί φώνας Παπα-Νικολάου πανηγύριζε την πρόκληση επειδή. Πώς τη λέγανε αυτή, τη Ναϊμέγεν.
0: Τη Ναϊμέγεν, ναι.
2: Νομίζω ακόμα την πανηγυρίζει. Και ναι. Τώρα που ξεθόλωσα, ναι. Τι γίνεται. Είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει. Και γενικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι και η ομορφιά του να δει αυτές τις σκηνές, τις εμπειρίες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει αρκετές φορές στη διαδικασία απέναντι για να ξεμπλέξει προκρίσεις. Θυμίζω με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, παλιότερα με τη Μαρσέη, με τον Άγιαξ στα 34 απέναντι, με τη Σαχτάρ πέρυσι, με την Κρυκτόρια που ξέρετε, και τώρα σε ένα βήμα πριν ξεμπλέξει και με την Εφάντε στη διαδικασία των πέναντι. Άσχετα αν έκασε αυτή η φάση από το πουθενά με τον 4-120 φεύγα και πήρε την πρόκληση με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Ειδικά όταν η μπάλα κάθεται εκεί που υποστηρίζει, έτσι, γιατί ένας επαδός της Χράντετς πριν ήταν στην Μαύρη Φλερέζα. Μια εβδομάδα πιο πριν από το πουθενά, στο 89 και στο 95, το 2-0, 3-4-0 που θα μπορούσε να ήταν, είναι ξαφνικά 2-2.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
2: Είναι διάφορα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά αυτή την εποχή που δεν υπάρχει ισορροπία. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι εντελώς κουφά αποτελέσματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή η πάξη που ηρωνεύονται όλοι, το μεγαθύριο που απέξω ο Παναθηναϊκός στην πάξη, είχε ρίξει 4 σφαίρες βάρος πριν 20 μέρες. Η οποία σφαίρες βάρος πήγε και ρίξε χθες 4. Στην Τραμπζοσπορ του Σαλάχ και τον άλλον που κάνει 300 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτές τις εποχές οι ομάδες. Είναι όλες υποδιαμόρφωση. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια παναθηναϊκή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λυπάμαι που γίνομαι λίγο τόσο σκληρός. Έχω τσακωθεί με πάρα πολλούς φίλους από εδώ το βράδυ.
0: Ναι.
2: Και με συναδέλφους που αγαπάω πολύ κτλ. Γιατί δεν αντέχω πια τη μιζέρια σερνάμενη. Ο Παναθηναϊκός είναι. Η ομάδα που έχει περάσει με τρεις προκρίσεις, αίτητη, έχει εκπληρώσει το στόχο του όταν είναι σε διαδικασία ανασύστασης από την αρχή, με πιο παλιό παίχτη τον Μπελίστρη που είναι παίχτη 2 χρόνων και επόμενους πιο παλιούς 3 παίχτες που είναι περσίνοι και όλοι οι άλλοι το Γενάρη και μετά. Με νέο προπονητή, 20άριδες, ο μόνος παίχτης που ξεκινάει το αυτό ζητάτο από 3 είναι ο Ντεφράι, όλοι οι άλλοι είναι από 30 χρόνια και κάτω. Παιδιά που στην πλειοψηφία τους ταλαντούχα και γι' αυτό τα διάλεξε ο Παναθηναϊκός για τα ξεκλήρωσα, δεν έχουν ξαναπαίξει η Ευρώπη. Το κουντού ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Το φεσινό. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει από την Κηφισιά, από τον Πανετολικό, από το Λεβαδιακό, από αντίστοιχες ομάδες, Κροατίας, Αργεντίνης κτλ. Πού τα έχουν ξαναζήσει αυτά. Τώρα θα μάθουν.
1: Όπως λέει και ένα συνονόματό σου, εδώ καλημέρα λέει, τέτοια μπάλα στην Πανά θα είχαμε να δούμε από την εποχή λέει του Φάμπρι λέει. Κρατάμε τις προκρίσεις με 2-3 σούπερ μεταγραφές, κάτι γίνεται.
2: Εντάξει, όλα γίνονται.
0: Θα στρώσει, δεν μπορεί η ομάδα να πετάει από τώρα.
2: Έχουμε φτάσει, άκου να σου πω κάτι. Δεν μπορώ τη βλακεία. Γιατί τη βλακεία την εμπορεύονται και τη μιζέρια στον Παναθηναϊκό χρόνια ολόκληρη. Απ' τη μια οι ίδιοι βγαίνουν με τους κόμφους και λένε ότι οι ομάδες δεν αγοράζουν, δεν χτίζονται, χρειάζεται υπομονή, να στηριχθεί ένας προπονητής, να δώσουμε τόπο στους Έλληνες, να δώσουμε τόπο στα νέα παιδιά. Και όταν έρχονται όλοι αυτοί, νέοι προπονητές φιλόδοξοι, νέα παιδιά, ταλαντούχα, Έλληνες κτλ., αν δεν γίνουν Μπαρτσελόνα σε ένα μήνα, τους θα βρουν οι ίδιοι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνουν Μπαρτσελόνα και να είναι σε ένα μήνα. Παιδιά, πριν από 3 μήνες, 4-5 πέσα στον Πανετολικό, στο Λεβαδιακό, την Κηφισιά, πρέπει ξαφνικά να γίνουν Εμπαπέ και Μέση. Εντάξει, δεν μπορώ, κάποιοι τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα, ότι όσοι έχουν παίξει μπάλα, μα όσοι έχουν κλωτσίσει λίγο το τόπο, ξέρουν πολύ καλά ότι τέτοιες νίκες είναι που πανηγυρίζονται στα πολιτεία. Γιατί είδα διάφορα χλεβαστικά σχόλια κάτω από μια φωτογραφία που είναι αγκαλιασμένη πέρα στα ποτήρια και πανηγυρίζουν. Όποια ομάδα, είτε λέγεται Real, είτε λέγεται Juventus, είτε λέγεται Manchester City, κάνει τέτοια πρόκριση απέναντι στην Μπέρλιν, στη Φούλαμ, στην Μπρέσια, αυτοί θα την πανηγυρίσουν.
1: Ναι.
2: Δεν πανηγυρίζουν το 4-0 επί της Αταλάντα και επί της, ξέρω εγώ, της Villarreal. Αυτές τις νίκες πανηγυρίζουν οι μεγάλες ομάδες. Γιατί όλοι που ξέρουν ποδόσφαιρο ξέρουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νίκες όταν έρχονται με τέτοια προβλήματα.
0: Ωραία.
2: Το Παναθηναϊκός πάλι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί αναγκαστικά, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, με ένα γκολ πάλι στο 92, δέχτηκε. Αναγκάστηκε να παίξει την παράταση. Με σέντερφορ των 4, που από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα συνολικά έχει παίξει 60 λεπτά. Με σέντερμπακ τον Μπάλμπερ Μπράουν που είχε να παίξει από τα μέσα Φεβρουαρίου. 6 μήνες έξω.
0: Με τραυματισμούς μέσα στον αγώνα.
2: Με τον Καλάμπρια τελευταίο επίσημο παιχνίδι του τον περασμένο Μάιο, με 2 παίχτες που έχασε, 2 από τα 3 κεντρικά χαφ που είχε σε 6-8, τους έχασε και τους 2 με τραυματισμούς, με τον Ταμπόρδα να έχει πεθάνει από τις κράμπες, και καλά, τον Καλάμπρια να έχει φάει κλωτσά και να παίζει κουτσένοντας και παίζοντας τον πόδι να βασιρίζεται, και κατάφερε και άντεξε απέναντι σε μια καλή ομάδα, ό,τι και να μου λένε εμένα. Επειδή ξέρεις, όλοι αυτοί που κάνουν και τα βλέπουν τα πράγματα έτσι, αφαιρούν, δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε και πέταγε έξω την Άρσενα και χτίζε την Άρσενα και την Γιουβέντους και την Άρσενα και πόσες ομαδάρες τότε, τι ήταν το Παναθηναϊκός. Δεν είχαν αυτές 20 φορές τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Δεν είχε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να τις χτυπήσει. Δεν έχει δικαίωμα οι Χράντες.
0: Βέβαια, και μην ξεχνάμε, υπάρχει ένα τσέχικο πρωτάθλημα, Χρήστο. Τέταρτη ομάδα στο πρωτάθλημα πέρυσι. Έτσι. Οπότε δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Άλλο τώρα αν είναι οι προσδοκίες των Ελλήνων.
2: Η Γιάμπλονετ πέταξε έξω τη Ρέιντζερς.
0: Ναι.
2: Οι Χράντες που ηρωνεύονται κάποιοι έπεσε με την Μπεσίκτας που κάνει 250 εκατομμύρια Μπεσίκτας και έχασε δύσκολα με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο παιχνίδι στο 87, στο δεύτερο. Το πάρε, τους έχασε ευκαιρίες. Δεν είναι να φέρουμε αψήφιστα με τη μύτη ψηλά, λες και είμαστε όλοι Ρεάλ και Μπαρσελόνα στην Ελλάδα. Γίναμε ξαφνικά εμείς οι ομαδάρες και δεν βλέπουμε κανέναν άλλον. Πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχει αναλογία. Πάντα κάποιος, αν δεν είναι απόλυτα ισορροπημένο το ζευγάρι, κάποιος θα είναι πιο ισχυρός οικονομικά, κάποιος θα είναι λίγο.
0: Λοιπόν, τα κέρδη είναι η πρόκριση. Τώρα ψυχραιμία, να γυρίσουμε πίσω, να οργανωθούν,
1: και την κλήρωση
0: να έρθουν
1: σήμερα.
0: Και οι παίχτες, να δούμε και την κλήρωση και είμαστε έτοιμοι.
2: Το καλό του Παναθηναϊκού είναι, πρώτον, ότι κερδίζει χρόνο μέχρι 15 Οκτώβρη που είναι το επόμενο παιχνίδι.
0: Έτσι.
2: Ο Κόφερες έχει 6 παιχνίδια, δεν έχει 8,
0: ναι.
2: Οπότε θα μπουν όλοι πολύ πιο χαλαρά, θα έχουν έτσι το χρόνο μέσα από το κύπελο. Και μέσα από τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, και αυτά είναι δύσκολα, γιατί στις 5 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα παίξει το ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Εκεί θα έχει ένα υψηλό εμπόδιο μπροστά του. Να τουλάχιστον θα έχει τον χρόνο να μαζευτούν οι τραυματίες, να πάρουν χρόνο οι μακροχρόνια απόντες που τώρα μπαίνουν στην ομάδα, να μπουν οι μεταγραφές στο παιχνίδι, θα τους δούμε τώρα σιγά σιγά. Θα δούμε τον Κιχτάουκα τη Δευτέρα. Πιθανότατα θα δούμε και τον Λούζα τη Δευτέρα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε μια καλή μεταγραφή ακόμα.
0: Ωραία.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι Ουναΐ. Δεν...
0: Ναι. Είναι δύσκολο. Για χρηματικά
2: αλλά,
0: είναι δύσκολο.
2: Ναι, άλλο πέσει, αλλά θα είναι καλή και ακριβή μεταγραφή. Mm-hmm. Πιο ακριβή που έχει κάνει μέχρι τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί αυτή η αίσθηση υπάρχει. Δηλαδή αυτή η πληροφόρηση υπάρχει ότι για να έρθει το πράσινο φως, όλα αυτά θα κινηθεί η ομάδα σε πιο υψηλά επίπεδα να πάρει ακόμα ένα καλό παίχτη εκεί που θεωρεί ο προπονητής μας με τον τεχνικό διευθυντή ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Εγώ νομίζω ότι θα κυκλώσουμε τη θέση 6. Κάπου εκεί θα ψαχτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κόφτη θέλει.
2: Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Στην αρχή την γιορτή, γιατί η λίστα δηλώνεται Χριστουμήνα. Δεν νομίζω να πάει καμιά ομάδα να δώσει τόσα λεφτά για να πάρει ένα παίκτη που τον έχει μόνο για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι μέχρι Τρίτη, Τετάρτη το αργότερο θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με αυτή την περίπτωση. Μέσα στην εβδομάδα τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Σήμερα σε ζητάγανε οι ακροατές από το πρωί, δεν χορταίνουν να σ' ακούνε. Κοντός για φίλη, μα λέει εδώ. Στέλνει ένα ακροατή.
2: Δεν είναι Δεν είναι. Είναι κάποια στιγμή να μάθουμε να χαιρόμαστε τη χαρά μας.
1: Ναι, ναι.
2: Να μην γκρινιάζουμε, γιατί δυστυχώς το λέω με πλήρη συνείδηση. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκό χρόνια τώρα, δεκαετίες, αμφίζει το εμπόριο της μιζέριας. Όσο πιο μιζέρια και μύρλα και γκρίνια πουλάνε κάποιοι, τόσο πιο διαχαρά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν το μπορώ αυτό.
0: Έλα. Μπες στο αεροπλάνο.
1: Έχω ετοιμάσει και ωραίο τραγούδι τώρα.
0: Γύρνα πίσω να οργανωθούμε.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, χρυσάρα μου.
1: Άντε, παιδιά,
0: άντε,
1: να σε καλά.
0: Με το καλό,
1: καλό
0: ταξίδι. Έλα, γεια. Τι έχεις, τραγούδι?
1: Τραγούδι, έτσι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.

0: ευτυχώς που σήμερα.
1: Χαρμός είναι να χτυπάνε οι καμπάνες. Γι' αυτό έτσι το διαλέξαμε αυτό.
0: Αντιγόνη, ευτυχώς που εξελίχθηκε η κατάσταση έτσι και είμαστε τώρα σε αυτό το mood. Φαντάζεσαι να ήταν αλλιώς εδώ, θα παίζαμε τώρα τον ακάθιστο ύμνο. Εγενέ, πάσε και ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Και Φώτης Παρόλας εδώ για. Δεν θα πω δύο ώρες τώρα γιατί φάγαμε το πρώτο μισάωρο. Mm-hmm. Μέχρι τις δύο παρέα σας μαζί με Βίβια Νικολοπούλου, πήρε τη σκητάλη από τη Χαρά Γιαννοπούλου.
0: Είναι αυτή η αλλαγή τώρα.
1: Ναι, τσακ μπαμ, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, το ένα κορίτσι
0: δεν με ενημερώνεται.
1: Τι γίνεται, Φώτη, εδώ.
0: Δεν ενημερώνομαι, δεν ξέρω. Τι,
1: που νίκησες χθες η ομάδα σου, τέλος πάντων.
0: Γεννάνε
1: και τα κοκόρια.
0: Έχεις και
1: τα κορίτσια εδώ, τα πάντα.
0: Γεννάνε και τα κοκόρια, κυρίες και κύριοι. Άγγελος Μπάτζιος κοντά μας στην παραγωγή. Λοιπόν, παιδιά, τέλος καλό, όλα καλά. Έχει δίκιο ο Χρήστος σε ένα βαθμό, διότι δεν μπορούμε, ας πούμε, να μυρικάζουμε, να μυρολογούμε αν ήταν καλή εμφάνιση. Είχαμε πει νωρίτερα σε ανύποπτο χρόνο ότι δεν γίνεται μια ομάδα να ξεκινάει τόσο νωρίς αγώνες κρίσιμους, όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο ΟΦΗ, έτσι, και να είναι σε φόρμα δαιμονιώδη. Έτσι. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, ήθελε να βλέπει ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά συντρέχουν και άλλοι λόγοι που δεν έκανε νίκη ο Παναθηναϊκός, έκανε όμως τρεις προκρίσεις. Τώρα θα οργανωθούμε. Η ΑΕΚ χτες έγινε και η κλήρωση. Ερχόντουσαν φίλοι και μηνύματα από τους φίλους της ΑΕΚ. Θέλω τη Ρεάλ. Πάρ' τη Ρεάλ. Θέλω τη Μάντσεστερ. Πάρ' τη Μάντσεστερ. Ντόρτμουντ. Και Κωνσταντέλια.
1: Και
0: Καρέτσα. Και Ρώμα και Σαχτάρ.
1: Τώρα που είπες Κωνσταντέλια, δηλαδή αυτό χθες δεν πρόλαβα να το πω.
0: Είδες.
1: Πήγε ο πρωθυπουργός μας εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του.
0: Το μετρό,
1: ναι, για τα εγκαίνια, ναι, ναι, το νέο σταθμό του μετρό. Είδα και το βίντεο εκεί με το που ήταν μπροστά. Ναι.
0: Μόνο του πηγαίνει αυτό, είναι αυτόματο.
1: Είναι αυτόματο, ναι, χωρίς οδηγό.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, και.
0: Τι λες τώρα.
1: Είπε ο κύριος πρωθυπουργός, είπε.
0: Τι?
1: Ότι δεν μπορεί, λέει, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να φέρει πίσω το Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμένα,
1: μόνο αυτό.
0: Δηλαδή. Αυτό είπε ο πρωθυπουργός, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει.
1: Τον άνθρωπο, μάλλον πρέπει να τον πρίξαν.
0: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα που στεναχωρήθηκα.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως περιδιαβαίνουν, άκου Βίβια, να σε παρακαλώ την προσοχή σου. Έτσι όπως περιδιαβαίνουν τα κανάλια με τις κάμερες, ακουσαντιγόνη,
1: ναι,
0: και έπαιρναν συνεντεύξεις από τους επιβάτες. Ναι. Πιάνουν και ένα παλικάρι γύρω στα 25 και του λένε τι έγινε με τα εγγένεια, πώς τα βλέπεις εδώ τη γραμμή, δεν ξέρω να το είδες αυτό.
1: Όχι, oh,
0: ναι, ναι. Λέει πολύ ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ.
1: Ναι.
0: Γιατί εχθές χώρισα και θα μπαίνω μέσα στο μετρό χωρίς την κοπέλα μου.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, ανατριχιάζω μόνο που το λέω.
1: Έλα τώρα.
0: Χτύπησε το στο Google, Google το να το βρεις το παλικάρι. Ο οποίος είπε ότι ναι, ωραίο είναι. Έτσι ξέρεις, μια σεμνότητα. Ναι, ναι. Αλλά να, χτες χώρισα, λέει, και μπήκα μόνος μου μέσα, λέει, και θα κάνω αυτή τη διαδρομή χωρίς την κοπέλα.
1: Όχι, τι ευαίσθητος.
0: Τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, μπαίνω στα μάξι, πάω στη Θεσσαλονίκη να συμπαρασταθώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. να μπω, του κάνω παρέα.
1: Στο παιδί ή στην κοπέλα.
0: Ποια κοπέλα, πού να την βρω από την κοπέλα.
1: Α,
0: στο μετρό θα μπω μέσα και θα κόβω βόλτες μέχρι να πετύχω το παλικάρι, να του πω, κάνει υπομονή, πάμε στην Καλαμαριά κάτω, έχει ωραία. Φαγάδικα, πιτσαρίες, κάτι καφέ, ωραία μαγαζιά εκεί. Να κάτσουμε λίγο να μου πεις τον πόνο σου. Φαντάζεσαι τώρα να είναι και ΠΑΟΚτζής.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Με τους ΠΑΟΚτζίδες. Ναι, ναι. Έχω στεναχωρηθεί. Είναι το μόνο που στεναχωρέθηκα.
0: Ναι.
1: Από χθες. Γιατί ναι, είχαμε φοβερές επιδόσεις από τον Εμμανουήλ Καραλή. Φοβερή επίδοση. Βέβαια. Εντάξει, δηλαδή αυτό το 6-20.
0: Στο είναι... και 20 σταμάτησε.
1: Σταμάτησε γιατί άφησε το 6-25, δεν πήγε καν εκεί και πήγε στο 6-32. Ναι. Γιατί το 6-31 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το και ο φίλος του.
1: Και ο Ντουπλάτης. Ναι. Αλλά έμεινε δεύτερος, ο Ντουπλάτης πήγε μέχρι το 6-25.
0: Ναι.
1: Και με αυτό πήρε και
0: την πρέπει να πάει
1: μπροχιά.
0: Ο Μανόλο, να του πήρε Μόντο, πώς τον λένε.
1: Μόντο Ντουπλάτης.
0: Έτσι. Του πήρε Μόντο, κόφτη μπλάκα να μου. Δηλαδή τι περιμένεις, να ανεβαίνω εγώ λίγο, να ανεβαίνεις και εσύ. Άστο, κάτσε λίγο να σου δείξω πώς πηδάνε. Ναι. Να πηδήξει ένα και να μείνει ο Ντουπλάτης.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δύσκολο θα μου πεις.
1: Ναι,
0: είναι και ίδια ηλικία. Εγώ νόμιζα ότι είναι μεγαλύτερο.
1: Όχι, όχι. Κάποιες μέρες διαφορά έχουν. Είναι και είναι και καλή φίλη. Αλλά τώρα ο Μόντο Ντουπλάτης βλέπει ότι ο ανταγωνισμός ανέβηκε. Υπάρχει ένας που τον ανταγωνίζεται πολύ.
0: Και χαμογελάει. Και έρχεται με γέλιο. Με χαμόγελο μεγάλο, έτσι έντονο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω Καραλής και Τεντόγλου είναι οι κορονίδες. του.
1: Θέλω να μου πείτε, οι παοκτζίδες, τι τραγουδάκι θέλετε να σας αφιερώσω. Ναι. Γιατί στεναχωρέθηκα, γιατί ενώ το πάλεψαν, πήγανε. Δηλαδή έπρεπε να είχε κερδίσει χθες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Έπρεπε να είχε κερδίσει, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εγώ,
1: ναι, τώρα.
0: Μόνο όταν έβγαινε η μπάλα πλάγιο out γύριζα και έβλεπα τον αγώνα, γιατί έβλεπα το άλλο μάτσο. Ήμουνα στην εντατική, καταλαβαίνεις.
1: Καλά, εσύ τώρα ήθελες διάφορα πιεσόμετρα. Βραδινό μπάνιο πήγες τουλάχιστον.
0: Πήγα. Πώς θα κοιμόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν γινόταν.
1: Δεν γινόταν άλλο.
0: Σήμερα έχουμε ολονυχτία, διότι έχουμε πανσέλινο. Χτες ήταν η πανσέλινο, τώρα που το λες. Κανονικά χτες ήταν η πανσέλινο. Ξημερώματα Παρασκευής.
1: Μπράβο, ξημερώματα Παρασκευής.
0: Έτσι το είχαμε πει. Μιλάμε, μην κουρευόμαστε για μεταξύ μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: όχι, όχι.
0: Και μάλιστα είχε και έκλειψη. Μερικοί.
1: Ναι, ναι.
0: 4 με 7, με 6,5, κάτι τέτοιο. Και ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό, ρε παιδάκι μου. Όλα επηρεάζουν και τα άστρα. Πήρα το λεφάκι, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω. Μου λέει: έχω δουλειές, δεν μπορώ να βγω τέτοια ώρα. Μεσημέρι, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Κατάλαβες.
1: Εγώ πάντως χθες πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χθες το βράδυ. Ήταν φανταστική βραδιά.
0: Για πες.
1: Και όχι, δεν χρειάζεται τώρα να λέω τέτοια πράγματα.
0: Δεν μπορεί να μου λες πέρασα ωραία και να μην μου λες.
1: Γιατί το λέω αυτό όμως, γιατί το λέω. Γιατί προσπάθησα, κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες να περάσει και ο κόσμος καλά, κατάλαβες, να περάσουν και οι ακροατές, δεν έλεγα. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, οργανώστε. Ναι, και σήμερα προλαβαίνετε και απόψε.
0: Νόμιζα για το βράδυ, βρε, ότι έλεγες.
1: Ναι, για χθες το βράδυ έλεγα.
0: Τι ήσουν εδώ, έκανες εκπομπή?
1: Όχι, άκουγα το στο ραδιόφωνο, έτσι, γιατί η τηλεόραση δεν μπορούσα. Άκουγα στο ραδιόφωνο τα μάτς, τις περιγραφές από τους φοβερούς εδώ συναδέλφους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Και ήταν μια μαγική βραδιά χθες. Ναι. Δεν ξέρω, φαίνεται
0: κρίμα.
1: Ευχαρίστηση. Όταν ευχαριστιέσαι και είσαι ευδιάθετος, πραγματικά. Α, έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Έρχονται επενδύσεις με καλοπριωμένες θέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ερηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. ΕΡΑΣΠΟΡ με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. ΕΡΑΣΠΟΡ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Αφιερωμένο εξαιρετικά στους φίλους από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα στους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Έτσι. Ήταν κρίμα. Έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Τους πάω πολύ τους ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί στο 2-0 λες. Εντάξει, πάει το παλιάμπελο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά όταν γίνεται 2-1.
1: Όχι, όταν ισοφαρίζεται.
0: Και μετά γίνεται 2-2.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο 2-1 λες. Στο 2-2 λες. Εδώ θα τον γυρίσω. Πήρα ψυχολογία. Ναι. Και έρχεται μετά ο άλλος, ο αχαήρευτος, μην τον πω, ξέρεις, αλλιώς και κοπεί στο μοντάζ. Και σου σφυρίζει εκείνο το πέναλτι που. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν δικαιούταν, παιδιά, ή δεν δικαιούταν ο ΠΑΟΚ την πρόκριση, σύμφωνα με τις εμφανίσεις. Άλλο αυτό εσείς ξέρετε. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω σε ένα σοκ της αποχώρησης του Κωνσταντέλια και ότι έλειπε ο Ζεύκοβιτς και στους δύο αγώνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχασε δύο μονάδες. Που ήταν ο κινητήριος μοχλός, δύναμη, η φρεσκάδα, η φαντασία, τα πάντα. Από εκεί και πέρα νομίζω το πάλεψε. Στα σημεία λοιπόν, στα σκηνιά βρέθηκε και έτσι καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε τελικά. Θα περιοριστούμε με 4 ομάδες αντί για 5. 5 θέλαμε.
1: Ήτανε 5 θέλαμε.
0: Αναγωνίως, έτσι. Και πιστεύω ότι εντάξει. Θα δούμε, θα έχουμε την κλήρωση σήμερα, 2 η ώρα.
1: Είναι η κλήρωση.
0: Να βρούμε τους αντιπάλους, Ολυμπιακού,
1: Όφη, το...
0: Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ, χτες είπαμε τώρα, εάν δεν έχετε ακριβώς τις ομάδες, τότε τις έχω δει, γόνι μου.
1: Ναι.
0: Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Γαλατά Σαράι, Κόμο και Λάσκ. Θα πάρω την Αντιγόνη και θα πάμε στο Κόμο, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση εκεί, χρωστάω κάτι. Σε κάτι φίλους εκεί. Θα δούμε και τον αγώνα. Μάλλον εσύ θα πας στο γήπεδο. Εγώ δεν. Ναι, εγώ σήμερα.
1: Ναι, φεύγεις λίγο από το μικρόφωνο. Έχει φύγει γενικώς, έχει πετάξει ήδη από χθες. Σήμερα είναι εδώ. Πώς τη λένε, τελευταία μέρα πριν τις διακοπές.
0: Με χαρτί γιατρού ήρθα, το λέω. Με χαρτί γιατρού ήρθα.
1: Πάλι καλά τα κατάφερες.
0: Κατά τις 12, χθες το βράδυ στις 12, δεν θα ερχόμουν κανονικά, κατάλαβες. Αλλά δεν λέω γιατρό, πήγαινα. Πάρε μια τρίωρη και φύγε και ξαναγύρα γρήγορα πίσω.
1: Λοιπόν, εδώ λέει έχουν αρχίσει τα πειράγματα.
0: Ναι.
1: Επειδή ρώτησα ποιο τραγούδι να βάλουμε, παιδιά, στους παγκτήδες, ποιο θέλετε. Και λέει εδώ, βάλε το Άνοιξε Πέτρα.
0: Άνοιξε Πέτρα. Άνοιξε Πέτρα.
1: Ωχ, αχ, αχ.
0: Εντάξει, είναι σκληρό να μην έτσι όπως είχαν καλομάθει οι φίλοι του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη. Θέλω να πω έτσι, να μην συμμετέχει και από νωρίς να φεύγεις στην Ευρώπη. Αλλά είπαμε, μπορούν να προσανατολιστούν αλλού οι οπαδοί, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στις εγχώριες διοργανώσεις τέλος πάντων, βρε αδερφέ. Και πάλι με χρόνια με καιρούς. Είναι γνωστή η κατάληξη της ρίσης. Λοιπόν,
1: ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του εδώ, διαβάζω στη Λιβαδιά, γιατί είναι και το πρωτάθλημα τώρα, έτσι, το Σαββατοκυριακό. Έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Λιβαδιακός Παναθηναϊκός, ναι, Κηφισιά ΑΕΚ, ο Αστέρας παίζει με τον Ολυμπιακό. Και τέλος πάντων είναι... Όλα στραμμένα τώρα, αφού φύγαμε τώρα από τα. Περάσαμε αυτά τα στάδια. Τώρα πάμε πρωτάθλημα πάλι.
0: Πρωτάθλημα, δηλαδή θα προσγειωθούμε στα εντός εκτός και πείτε αυτά. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος αγώνας που δίνει λόγω της αναβολής, της πρώτης αγωνιστικής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε πει τώρα με όλα αυτά, με κοντό, που κουβεντιάζαμε, ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54-160, σπορ και νο και συνέχεια το μήνυμά σας.
1: Το μήνυμά σας, 11 λεπτά είναι η χρέωση. Αλλιώς μπορείτε και μέσω Viber. Έρα σπορ είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε. Να μας στείλετε εδώ τα δικά σας. Έχουν στείλει ήδη πολλά, δεν έχεις διαβάσει τίποτα.
0: Πάρα πολλά.
1: Έλα τώρα.
0: Να ξεκινήσω από το τέλος για το τραγούδι που είπες. Ένας φίλος, λέει ο Σπύρος, στέλνει, λέει, αφιερωμένο στους παουτζίδες. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνανε εμπόδια. Εντάξει, τώρα ωραία είναι αυτά. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα άστρα και τα ζώδια. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή.
1: Από την αρχή, γιατί.
0: Κοίτα εδώ τι γίνεται. Έτσι. Για πολλά χρόνια το σύστημα της ομάδας φέρτε μας τον ψυχίατρο συμπληρώνεται με το φέρτε μας τον παθολόγο, τον καρδιολόγο και άλλα, λέει ο Νίκος. Πανάθαν συμφωνεί για το ξεκίνημα που έκανα της εκπομπής. Ο Θάνος λέει, πείτε στο κοντό ότι όταν ισοφαρίστηκε ο Παναθηναϊκός στην περιγραφή του αγώνα ήταν λες και έπαθε έφραγμα. Ξέρεις, εκείνη την ώρα από τη χαρά σου και από τη στεναχώρια σου μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η δεύτερη φορά το δίσεξα Μαρτίν που έλεγα. Δηλαδή είχε προηγηθεί 2-0. Σε σοφαρίζει ο άλλος στο 89 και στο 95. Και το παθαίνει το ίδιο, βέβαια έδειχνε ότι εκεί το πράγμα είχε γύρει το γήπεδο. Ερχόταν η στιγμή. Έγινε το 1-1. Έτσι, πώς ήταν η κατάσταση τώρα μεταξύ μας στον Παναθηναϊκό εκείνη την ώρα, Αντιγόνη, δεν ξέρω. Πληροφορήθηκες τι έγινε. Δηλαδή, ο ένας να μην μπορούσε, ο Ταμπόρδα, να πάρει το πόδι του. Ο Καλάμπρια κουρασμένος, χτυπημένος. Η ομάδα κάπως κουρασμένη φαινόταν στο τέλος. Φαινόταν ότι το πράγμα θα πάει στα πέναλτι στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν το φας τον γκολ. Τελικά, με αυτό το πέναλτι, το οποίο μέσω VAR ενημερώθηκε ο διαιτητής, και όντως ήταν, γιατί του πατάει το πόδι, αλλά πολύ λίγοι το είχαν αντιληφθεί αυτό καθ' τη ροή του αγώνα. Κοιτάω, τι να κάνω άλλο. Θες να μην κοιτάω, κατάλαβα, ναι, εντάξει.
1: Μην κοιτάς εμένα, κοίτα το μικρό. Κοίτα εδώ τη Βίβιαν, δεν πειράζει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα που έχω μπλέξει. Σαν άλλος Οδυσσέας. Προσπαθώ να γυρίσω στην Πινελόπη και δεν με αφήνουν.
1: Τίποτα, όχι, με τίποτα.
0: Οι σιρήνες εδώ. Επιστρέφω όμως στο σκεπτικό ότι εκεί που είχε καταλήξει και ήρθε το πέναλτι στη ροή του αγώνα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι τον πάτησε, εντάξει, το VAR ήταν εκεί, ευτυχώς, για τις άλλες περιπτώσεις δεν ήταν, και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό πλήρωσε αυτά που πλήρωσε και έφτασε εδώ που έφτασε. Έτσι, μπόρεσε ο Ντέσσερς με την ψυχραιμία του, με τη δυνότητά του, να κάνει το 2-1 σε εκείνη τη στιγμή, και νομίζω από εκεί και πέρα, και με το δίκιο του Σιτσέχη, δηλαδή, σου λέει: έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Έχω παίξει το ποδόσφαιρο, έχω προσπαθήσει, έχω τις ευκαιρίες μου και αποκλείομαι με αυτόν τον τρόπο. Ξέφυγαν κάπως, έγιναν οι φασαρίες, όλα αυτά, τέλος καλό για τον Παναθηναϊκό. Η Χράντιτς θα μείνει με το αχ. Και πόσες φορές δεν έχουμε μείνει και εμείς σαν ελληνικές ομάδες, όχι σαν Παναθηναϊκός, έτσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και γενικότερα το αθλητισμός τα έχει αυτά. Για εκατοστά ο άλλος μπορεί να χάσει ένα μετάλλιο ή να χάσει την πρώτη θέση. Το θέμα είναι η προσπάθεια. Και εγώ, επειδή από κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού είδα προσπάθεια, είμαι ευχαριστημένος. Από κάποιους άλλους όμως, δεν θέλω παιδιά να λέμε ονόματα, είμαι απογοητευμένος. Δηλαδή, δεν τους είδα για την κρισιμότητα του αγώνα. Αντίθετα με αυτό που έβλεπα και λέγαμε χτες με την Αντιγόνη εδώ, οι παίκτες της ΑΕΚ, είσαι 4-0 και έβλεπες τον Πίλιο να μαρκάρει στο αντίθετο, απέναντι, στο κόρνερ.
1: Ναι.
0: Για να μην κάνει αντεπίθεση. Και έβλεπες κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσαν, ήταν κουρασμένοι, είναι πιασμένοι, δεν ξέρω, να περπατάνε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Αυτή η νοοτροπία δηλαδή δεν μου άρεσε από ορισμένους. Τέλος καλό, όλα καλά. Η κλήρωση, εδώ δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, μάλλον μετά τις δύο αρχίζουν οι κληρώσεις για τις ομάδες μας. Η Eraspor θα είναι εδώ.
1: Θα έχει την ενημέρωση, βέβαια, εννοείται.
0: Να πάμε στα μηνύματα.
1: Ναι, γιατί αφήσαμε το Viber, έχουν μαζευτεί πάρα
0: πολλά. Καλημέρα, παιδιά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει στον Παναθηναϊκό με την εικόνα που έχει είναι ο Χρήστος Κοντός που κάνει το ρεπορτάζ του. Άεκολε. Τελειώνει ο φίλος μας ο Μινάς, ο Δημήτρης. Τα ίδια ακούμε για τον Παναθηναϊκό. Όχι 20 χρόνια, 16. Διορθώνω το Δημήτρη. Εκφράσει τη μετάδοση όπως η αεροπορία του Παναθηναϊκού και κύλερ επιθετικός με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ξέρεις, κάπως υπερβάλλουμε, αλλά ξέρεις, είναι και οι στιγμές καμιά φορά. Την ώρα που κάνεις τη μετάδοση, έτσι όπως έρχεται η εξέλιξη του αγώνα, ενθουσιάζεσαι, επηρεάζεσαι και το μεταφέρεις. Και είναι ωραίο να είναι έτσι περιγραφική. Αυτοί που κάνουν τον αγώνα και ένα έντονα με συναισθήματα να εκφράζουν, να είναι εκφραστικοί. Λέει, τι να πω. Έβαλε γκολ ο Ντέσσερς, 2-1 Παναθηναϊκός.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Δηλαδή, εκτός να έχεις βγάλει την πρίζα. Πώς βγάζεις από την πρίζα το pick-up και αρχίζει και χάνεις στροφές. Ο Δημήτρης, καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά μην το ξεχνάμε, λέει αυτό. Δεν ήταν τον χθες στα γκολ και στην πρόκριση που ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια σε όλους. Κλείνει ο Δημήτρης, λέει και άλλα πραγματάκια. Δεν τα διαβάζω όλα, Δημήτρη, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Γιάννης λέει, καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να πιστεύει ότι είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ ή Άρσεναλ, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να βλέπουμε λίγο μπάλα.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος ο Γιάννης από την Κόρινθο. Ναι, αυτό το είπαμε. Ότι δεν έχει δώσει τα δείγματα ακόμα. Αλλά θα έπρεπε να δίνει τώρα τα δείγματα. Θυμίζω και πέρσι η ΑΕΚ, γιατί μίλησα με φίλους της ΑΕΚ, ότι όταν ο Νίκολιτς είχε προέρθει και έδινε τους προκριματικούς, η ΑΕΚ δεν είχε τόσο καλή εικόνα. Με το ζόρι έπαιρνε με 1-0, με 0-0, έπαιρνε τις προκρίσεις και σιγά σιγά έκτισε την ομάδα ο Νίκολιτς. Έκανε την πορεία στο Conference που προκρίθηκε. Έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα. Είδατε τι πορεία έχει η ΑΕΚ. Είδατε τι εικόνα έχει τώρα η ΑΕΚ. Ξεκινάει από όλη φοιτηρία. Και αυτό που έχει 100% δίκιο ο Χρήστος είναι ότι είναι μια νέα ομάδα. Έρχονται νέα παιδιά. Το know us better που έλεγε ο Κώστας ο Βουτσάς στην ταινία. Μέχρι να γνωριστούμε, μέχρι να βρεθούμε, τα χούγια σου, τις συνήθειές σου, να ακούσουμε τι λέει ο προπονητής, να τα βάλουμε τα σχέδια επί χάρτου μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά. Mm-hmm. Ας πάρουμε τα θετικά. Ας κοιτάξουμε κάποια στιγμή να μάθουμε να κοιτάμε και τη θετική πλευρά.
1: Μα πρέπει και να χαιρόμαστε, δηλαδή δεν μπορούμε συνέχεια. Να και ο φίλος εδώ λέει: οι άλλοι έβαλαν 3 γκολ στις καθυστερήσεις, τα 2 με καραμπόλες και έχουν και παράπονο, λέει, που πληρώθηκαν με το ίδιο νόμισμα. Έλεος με τη Μύρλα.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι, και, ναι. Κοίταξε, όταν βάζεις 2 γκολ μέσα στο ΑΚΑ, χάνεις μέχρι το 86-2-0 και στο τέλος είναι καλά, δηλαδή η τύχη και η αξία σου αυτή ήταν. Mm-hmm. Για φανταστείτε, για σκεφτείτε αυτό. Και για την αλλαγή που έκανε ο Νίστρουπ. Τι είχε ακούσει όταν έβαλε 2 επιθετικούς στον πρώτο αγώνα και δεν έβαλε αμυντικό? Μα δεν βάζεις αμυντικό να κρατήσεις το 2-0 και πού πας και βάζεις επιθετικό. Χτες σου βάζει επιθετικό. Έτσι. Και πάλι ακούω τις φωνές. Γιατί δεν έβαλες αμυντικό. Γιατί μάλλον χτες σου έβαλε αμυντικό και του λες γιατί δεν έβαλες επιθετικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχω μια επενθύμηση εδώ από τον Φίλιππο. Μία η ώρα να πάρω το χάπι μου, λέει, για την καρδιά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Φώτης, είσαι πολύ σωστός και έχεις πολύ γέλιο. Αν και Παναθηναϊκός, και εγώ, ΑΕΚ, έχεις τρομερό χιούμορ, συνέχισε έτσι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει, αλλά και σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Εντάξει, θα έχουμε να βλέπουμε, παιδιά, τώρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έχουμε πολλή δουλειά. Ναι. Βέβαια, κάποιες σύντροφοι, δεν ξέρω εσύ. Βλέπεις με το σύντροφό σου, ρε παιδάκι, με την παρέα σου, τέλος πάντων. Μπάλα, εσύ βλέπεις. Αλήθεια.
1: Εγώ πώς γίνεται πάντα να πετυχαίνω συντρόφους που να είναι Ολυμπιακοί, δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή γίνεται, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει. Χειμώνας έρχεται, πρέπει κάπως να το περάσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα. Είστε στην Κέτερο παρεάκι, λέει, στην Ερασπόρ. Φώτη, μην το πεις ούτε του παπά. Δεν το λέω πουθενά, παιδιά.
1: Δεν το, όχι,
0: μόνο στον γιατρό μου το είπα να μου πει τι αγωγή να ακολουθήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον παπά δεν το λέω. Όχι. Χτύπα ξύλα, μην χρειαστούμε και παπά εδώ πέρα που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο Μάγης, ο Φώτης στέλνει τη μήνυμα. Καλημέρα, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις 3 προκρίσεις και να μπεις στη League Phase. Δείτε όλα τα χρόνια πόσες ομάδες τα κατάφεραν. Ξεκινάμε τώρα και από αφιτηρία δύσκολη. Ξέρεις τι είναι μέσα στον Ιούλιο να δίνεις πρόκριση, μόλις έχουν μαζευτεί οι ομάδες και να είναι η ομάδα. Ακολουθούμε το σενάριο της Ελλάδος. Γι' αυτό θέλουμε τη 10η θέση.
1: Έτσι, ναι.
0: Γλιτώνεις πάρα πολλά. Ξεκινάς από τον τρίτο, από τα play-off, του χρόνου πρωταθλητής με το καλό. Αν φτάσουμε και πιάσουμε τη 10η θέση, θα μπαίνει κατευθείαν στον όμιλο. Είναι πολλά τα ωφέλη γι' αυτό.
1: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων, mm-hmm. να πούμε, για την Εθνική Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτό το είπα και στο Δελτίο. Είναι στις 24 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι, έτσι, αυτό. Με τη Σερβία. Είναι παρθενική παρουσία της Εθνικής, στη League A, του Nations League, mm-hmm. Στις 24 Σεπτεμβρίου.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: βάλε το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».
1: Ωραίο το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Ωραίο τραγούδι.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Ως γνωστόν, τον Αύγουστο είναι πολύ νωρίς και το Δεκέμβριο είναι πολύ αργά. Αυτό είναι μεγάλο. Είναι ωραίο αυτό το νομικό. Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε. Ο Γιώργος λέει: κατάλαβα, Φώτη, θες να έρθει Σαλόνικα και καλά να παρηγορήσει το φίλο που χώρισε. Να βγείτε μπαρότσαρκα, λέει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα πάμε εκεί, Ολύμπιο και τα λοιπά. Ναι, ρε Γιώργο. Θα έρθει και εσύ, Γιώργο.
1: Θέλει να γυρίσει στην Πινελόπη ο άνθρωπος. Απλά υπάρχουν οι σιρήνες που δεν τις θέλει στην ουσία. Κατάλαβα, στην Πινελόπη θέλει να πάει.
0: Εντάξει. Αφού ο Οδυσσέας. Δεν ξέρω, είδε το έργο. Και να μην το είδατε το έργο, ξέρετε την ιστορία. Δέθηκε στο κατάρτι. Σου λέει, εγώ θέλω να το ζήσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εγώ
1: εσύ θέλω... πού να δεθείς.
0: Στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, εδώ, να σε δέσω.
0: Αλλιώς θα με αμολύσετε.
1: Άμα τόσο πολύ πια το θες, μη σου χαλάσω, Αντρία, σε θες.
0: Όχι, πρέπει να συγκρατηθούμε έτσι και σαν άλλος Οδυσσέας. Ναι, σαν άλλος Οδυσσέας. Καλημέρα στο πιο όμορφο δίδυμο, λέει Θοδωρής, και φωτογραφία από ένα ηλιοβασίλεμα χθες από το Ρίο. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Γιώργος, μας έβγαλαν την ψυχή χθες. Πολύ κακό ποδόσφαιρο, θα συμφωνήσω. Αλλά πάλι καλά. Μανόλο, πολύ καλός.

0: Όχι, Γαβριέλα. Η Κατερίνα.
1: Α, η Κατερίνα. Λιώνει που
0: τραγουδάει. Ναι, ναι.
1: Με τη δεύτερη συνδύασα.
0: Ο Κωστάκης εδώ από την Αλεξανδρούπολη λέει: αφιερώνω το μπραν και κάτω του Λιβιεράτου.
1: Είσαστε τρελά πειράκτη.
0: Μπραν και κάτω. Καλό. Λοιπόν, Αντιγόνη, βάλε μας το γιατί κλαις του Γονίδη.
1: Γιατί κλαις.
0: Θα φτιάξουμε ένα CD, παιδιά, και θα σας το στείλουμε.
1: Χωρίσαμε εσύ για όλα αυτές. Εγώ θα σας τα λέω.
0: Τα ξέρεις
1: όλα αυτά. Ό,τι θυμάμαι, εντάξει, δεν ξέρω κιόλα.
0: Ωραίες παρέες έχεις. Για την Ελένη, λέω.
1: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα, σταμάτα.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη. Και ο παλαιστής που χάνει έχει παλέψει, αλλά χάνει. Έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Ένας θα κερδίσει. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι δεύτερος. Γιατί για μένα δεν το ξεχνάς το δεύτερο.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αφιερωμένο... Ο πρώτος μένει πάντα.
0: Θα το κουβεντιάσουμε σε βραδινή εκπομπή αυτό. Καλησπέρα, Αντιγόνη και Φώτη. Για τους φίλους Παγκτζίδες, βάλτε τραγούδι. Ήλιε φωνιά, πως άφησες να γίνει το κακό. Μιας και έχει και ηλιακάδα στο Μπέργκεν την ώρα του αγώνα του ΠΑΟΚ. Ναι, είδες οι διαφορές. Ήταν μέρα εκεί ακόμα. Κάθε μέρα, λέει, με αυτή την εκπομπή δουλεύουμε. Και ακούμε τα τραγούδια που βάζετε, μας αρέσουν πάρα πολύ. Τι λέει ο... Ναι, εντάξει, εδώ ένα παρατσούκλι, θα το προσπεράσω. Ο Γιάννης, 80 χρονών ακούγεσαι, ρε παρόλα. Μάλλον ένα τέτοιο μάτς βλέπω να πηγαίνεις να σπάς τα 100. Εντάξει, 100 δεν θέλω. Έχει 99. 99, όχι 100. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Να πάμε και λίγο στα... Εδώ βλέπω έχουν έρθει και mail, ο Θοδωρής. Μας ακούει ο Φερής.
1: Αχ, και έχει φίλες κάτι σου. Ωραία τραγούδια που λέει.
0: Ναι. Ατυχία, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Η ΑΕΚ αλλάζει σελίδα, δεν φοβάται τίποτα. Έχει καλή ομάδα, λέει ο Θοδωρής από την Κόρινθο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, εγώ το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ΑΕΚ και που παίζει η ΑΕΚ, τον τελευταίο, έτσι όπως την βλέπω να ξετυλίγεται, είναι πάρα πολύ καλό και είναι πολύ μπροστά και μέχρι στιγμής νομίζω έχει το, παρουσιάσει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα, έτσι δεν είναι? Ψάχνεις να βρεις Θοδωρή για το ξεκίνημα μετά.
1: Ναι,
0: βρες.
1: Βρήκα φανταστικό.
0: Ένας καρδιολόγος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Βασίλη, κόπτη μπλάκα, είμαι εδώ στο Κιάτο με ένα καρδιολόγο.
1: Φέρτον. Να κρατάει.
0: Μακριά είσαι στο Κιάτο, μέχρι να έρθεις εδώ θα έχω φτάσει εγώ Κόρινθο.
1: Αν και εμείς εδώ στην ΕΡΤ έχουμε γιατρό, έτσι. Έχω. Για τέτοιες ανάγκες.
0: Πέρασα από εκεί.
1: Και επίσης πάρα πολλοί εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει
0: σεμινάρια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Έλα.
1: Παρακολούθησα, ναι.
0: Τι, για κάρπα?
1: Για κάρπα, για
0: πρώτες
1: ανάγκες.
0: Χρειάζεται να είσαι.
1: Πήραμε και το χαρτί.
0: Έχεις πάρει και χαρτί?
1: Βέβαια. Απλά πρέπει κάθε 2 χρόνια να ανανεώνεις, γιατί βγαίνουν νέες οδηγίες κάθε φορά.
0: Πώς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της, με καταλαβαίνει εδώ ένας φίλος συναγωνιστής. Τα υπόλοιπα μηνύματα είναι έτσι ενδεικτικά και ενθαρρυντικά για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε, ήταν οι συγκυρίες. Παιδιά, για μένα, εντάξει, τώρα αν έγινε κακός προγραμματισμός, υπολογισμός, δεν περίμεναν ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, θα έρθει τέτοια πρόταση που, όπως έλεγε ο Νονός, θα σου κάνω μια πρόταση που δεν μπορείς να πεις όχι. Πώς να πει όχι τώρα ο Ιβάν? Δεν γίνεται. 28, πόσο ήταν τα εκατομμύρια?
1: Ναι,
0: δεν γίνεται. Έτσι. Ναι. Και όταν ο παίκτης θέλει να φύγει.
1: Δεν είναι και ακριβώς έτσι, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήθελε να μείνει, έτσι, στον ΠΑΟΚ, μέχρι πέρσι τουλάχιστον ήθελε να μείνει. Απλά θεωρώ ότι μάλλον ίσως βρήκε θάρρος, βρήκε, γιατί όσο μεγαλώνει και ο ποδοσφαιριστής, θέλεις την εμπειρία στο εξωτερικό, θέλεις να πάρεις εμπειρίες. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι στον αέρα που λες, η κάμερα.
0: Α,
1: αυτή.
0: Δεν είναι στον αέρα.
1: Όχι, αυτά είναι αυτά που βλέπουμε εμείς, είναι εκτός αέρα.
0: Βλέπω μια κοπέλα εδώ, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι είναι, μας τα δικό μας είναι.
1: Στο δικό μας είναι, βρε, είναι το...
0: Ναι, ετοιμάζονται
1: για το δελτίο. Ναι.
0: Παιδιά, τώρα αυτά είναι τα ενίκο μη ενδύμα, αλλά θα
1: μην
0: το,
1: τα λες,
0: θα το μεταφέρω.
1: Μην τα μαρτυράς αυτά.
0: Διαβάζει γυναίκα το δελτίο και την είπε πως είναι έτσι κοιμένη, εγώ γυρνάω και λέω... Στεναχωριέται, νόμιζα για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι,
0: διαβάζει το δελτίο, εντάξει.
1: Εμείς έχουμε στεναχωρηθεί για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει. Okay. Μη μου στεναχωριέστε.
0: Εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα, γιατί έρχεται και ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις και τότε θα μιλήσω τη Δευτέρα μετά το ντέρμπι. Την άλλη εβδομάδα νομίζω, να μην κάνω λάθος είναι. Όπως είπε και ο Χρήστος, έρχονται και τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Βρείτε τα θετικά, παιδιά. Έτσι. Πανσέλινο. Έλα, εγώ θα τα λέω.
1: Εγώ μόνο θετικά πάντως βλέπω. Όλα θετικά βλέπω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες όσο πάνε και
0: ομορφαίνουν.
1: Έτσι, ομορφαίνουν.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα τραγουδάκι φυλάξει κάτω. Κρατάμε τον
1: μετά
0: Θοδωρή.
1: Μετά θα σας βάλω φέρι. Ναι.
0: Ναι, μετά το Θοδωρή.
1: Μία η ώρα, να περιμένετε.
0: Τώρα έχω... Βιβιάν, το τραγούδι κάτω μας καλύπτει ή πρέπει να πούμε κανένα ανέκδοτο χρονικά. Κάτι πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μηνύματα, να τα πούν οι ακροατές δηλαδή, να μας πει ο λαός την άποψή του. Ο Γιάννης στέλνει μια φωτογραφία. Γιάννη, πώς είσαι, αγόρι μου? Καλησπέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έλα, να, έλα, ορίστε.
1: Έλα. Πόσο χρονών είσαι?
0: Έδωσα listening με κασετόφωνο.
1: Την ευχή σου, γέροντα.
0: Μα listening με κασετόφωνο. Ρε Γιάννη, με ξεπέρασες και εμένα, ή Μάρτον. Λοιπόν...
1: Οι νέοι με τους νέους και οι γέροι με τους γέρους. Τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα με πανσέλινο και έκλειψη μαζί, λέει ο Δημήτρης. Ναι, τα είπαμε αυτά. Γιατί αν δεν κοιτάξουμε και τα άστρα, πώς θα προχωρήσουμε. Μαζί θα πορευτούμε.
1: Θα πορευτούμε.
0: Πάμε. Μας λέει ο πρόεδρος, του λέω να μπω για εκπομπή. Μου λέει μπες. Και εσύ δεν συμβουλεύεσαι τον πρώτο. Έλα, καλημέρα. Ρώτηση: πώς θα μπορούσα να έρθω σε επαφή με το Super Mario να έλθει εδώ στο Λίσμπερ να μας πάρει εμένα, τη γυναίκα μου, την κόρη με ελικόπτερο να πάμε στο Μάντσεστερ να δούμε το παιχνίδι? Θάνο, θα το καταγράψει τώρα εδώ η Αντιγόνη που έχει κάτι επαφές. Να δούμε αν βγαίνει το δρομολόγιο. Γιατί ένα ελικόπτερο δεν μπορεί τώρα να κάνει πολλά δρομολόγια, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι. Θα σε ενημερώσουμε.
1: Άρα και μετά
0: Θάνο.
1: Έχουμε μπάσκετ για την εθνική, θα πούμε. Θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Ιωάννου εδώ. Και θα σας πω βέβαια και για κάτι ρεπορτάζ που βρήκα εδώ για φαγητό στο δρόμο, για πρωινό και τέτοια.
0: Πρωινό.
1: Ναι, να σας φτιάξω λίγο, να σας φτιάξω λίγο.
0: Έχω κι εγώ μια έκπληξη.
1: Τι έκπληξη?
0: Βρώμικο με χαβιάρι.
1: Τι?
0: Ναι, ναι.
1: Μπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά.
1: Βγάλανε και τέτοιο.
0: Βέβαια, τι.
1: Έλεος κάπου.
0: Δηλαδή, δεν δικαιούται ένας με λεφτά να τρώει βρώμικο. Συγγνώμη, δεν δικαιούται.
1: Πάμε.
0: Κατάλαβες. Να πάλε και λίγο το χαβιαράκι σου μέσα. Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο και αμέσως μετά μαζί.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Eraspor στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Έγραψε ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο επίκοντο στην Ελλάδα, ξεπερνώντας το δικό του 6-17, την δεύτερη καλύτερη επίδοση αθλητή πλην του ντουμπλάτης όλων των εποχών στον κόσμο, ενώ δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάν Ντουμπλάντης. Πρωτιά για τον εκπληκτικό Μίλτο Δεντόγλου στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέντρος Γκαϊδατζής λίγο καιρό μετά το χρυσό που είχε πάρει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε. Ακόμη η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το σημείο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών λίγο καιρό μετά το χρυσό που είχαν πάρει στο Παγκόσμιο κάτω των 23 ετών και το αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε. Στις 2:37 η συμμετοχή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Σανγκάη το 2025 Στέφανο Ντούσκου στον προημιτελικό του σκιφ. Στις 3 στη Δίκοπο οι Παπακοσταντίνου και Μπούρκας μετέχουν στο δεύτερο τελικό, κόντας την καλύτερη δυνατή κατάταξη στις θέσεις 7 έως 12. Μετάδοση από την R2 Sport. Στις 2 το μεσημέρι, κλήρωση του Europa League, στην οποία μετέχουν Όφη, που εντυπωσίασε και χθες αποκλείοντας με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 2-0 στη Σόφια της ΣΚΑ, και Ολυμπιακός, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας Ερυθρόλευκη, στο τέταρτο η Κρητική. Στις 3 η κλήρωση του Conference League, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, που απέκλεισε με νίκη 2-1 στην παράταση τη Χράντες Κράλοβες στην Τσεχία. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η Πράσινη, τηλεοπτική μετάδοση των κληρώσεων από την Κοσμοτέ Sports 1 και ραδιοφωνική από την Eraspor. Στα 12.723.000 ευρώ υπολογίζονται τα εγγυημένα έσοδα του Ολυμπιακού από τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League. Στα 6.146.000 ευρώ τα εγγυημένα του Όφη από την ίδια διοργάνωση και στα 5.612.000 ευρώ τα εγγυημένα χρήματα του Παναθηναϊκού από τη συμμετοχή του στη League Face του Conference League. Στο μπάσκετ στις 7 στη Ρίγα της Λετωνίας, το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των ανδρών με την Ουκρανία για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-3 το ρεκόρ της Ελλάδας από τον πρώτο γύρο, στο 4-2 των Ουκρανών. Μετάδοση του αγώνα τηλεοπτικά από την R2 Sport και ραδιοφωνικά από την Eraspor. Ξανά στο ποδόσφαιρο, νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το σχόλιο του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση της League Face του Champions League. Κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Real Roma Galatasaray και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Αύριο θα μάθουν και το πρόγραμμα των αγώνων. Στην Αθήνα από χθες, ο 26χρονος δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο ο Φρέντρουπ της Τζένοα για τη μεσαία γραμμή, ενώ οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν εγκαταλείψει την περίπτωση του Βάργας για τα εξτρέμ. Στο Μονακό, για την κλήρωση στη League Face του Europa League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στις 3.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος μέσος Όγνιεν Ούγκρεσις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, που καλείται να διαχειριστεί τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη μετά τη χθεσινή ήττα του με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Συμφωνία με τον 33χρονο Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και ο ίδιος θα βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ήμραν Λούζ από τον Παναθηναϊκό, που θα κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά μέχρι και τις 3 Σεπτέμβρη, ώστε να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει η Καλαμάτα τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 9 παρατέρα το βράδυ στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στην League A του Nations League. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Eraspor στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα κι άλλα με την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Φώτη Παρόλα.
0: Eraspor 101,8.
2: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
3: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
2: Σέριφο Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
3: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
2: Για περισσότερες περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε το serifosrace.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραντ προηγείται 1-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του. 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
10: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της σε πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
11: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου Άλτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλευρική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί. Εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ! Χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
8: Ακούτε Eraspor.

το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω πάλι τη

0: Λοιπόν, επειδή δεν φοβόμαστε εμείς, 13-13 λέει το ρολόι, να ξέρετε.
1: 13-13. Λοιπόν.
0: Αλλά επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα, έχουμε το Βαγγέλη Ιωάννου να μας το επιβεβαιώσει.
1: Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, Βαγγέλη, σε ακούμε για την εθνική μας λόγος.
2: Τι γίνεται, παιδιά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ίδια ώρα έχουμε Λετωνία. Εδώ στο ουδέτερο, στη Ρίγα, στην Xiaomi Arena. Εκεί δηλαδή που παίξαμε και πέρυσι την τελική φάση και που κατακτήσαμε και το χάλκινο μετάλλιο, παίζουμε με τους Ουκρανούς απόψε, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση με τη δική μας ομάδα που έρχεται αναζητώντας τον καλό της εαυτό εδώ.
1: Ναι.
2: Και αν τον βρει και κερδίσει, θα ξαναμπεί σε τροχιά, για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης. Τώρα είμαστε σε μειονεκτική θέση και κάπως έτσι... Και ενώ γίνεται ένας χαμός για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ισπανία, την Δευτέρα, να το πω από τώρα, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο για το χθεσινό παιχνίδι, έχουν μείνει μόνο 4.000, έχουν διατεθεί περίπου 12.000 εισιτήρια.
1: Ωραία.
2: Οπότε όποιος θέλει και να βοηθήσει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας και να είναι εκεί την Δευτέρα, θα πρέπει να βιαστεί. Θα πρέπει να βιαστεί. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα και στα... Της ημέρας, δηλαδή.
1: Εκτός από τα αγωνιστικά και ψυχολογικά και όλα, να μας τα πεις, μας τα περιγράψεις.
2: Ναι, ναι, του απόψινού αγώνα, δηλαδή τα σπουδαία. Ναι. Τα σπουδαία.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, να πω τη δωδεκάδα. Ναι. Καλάθης που έχει επανακάμψει έπειτα από 2 χρόνια στην εθνική ομάδα. Λαρετζάκης που είναι μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚΟ γνωστών, προετοιμάζεται να ξαναφορέσει τα κυκνόμαυρα. Θανάσισαντε το Κούμπο και αυτό επέστρεψε στην εθνική, αφού απουσίαζε όλο το χειμώνα. Ο Μίτογλου δεν έπαιξε στα τελευταία παιχνίδια, είναι εδώ. Καλαϊτζάκης, χωρίς κανένα πρόβλημα τραυματισμού, αναμένεται να αναλάβει, ένας από αυτούς που θα αναλάβει το μαρκάρισμα του πιο επικίνδυνου παίκτη της Ουκρανίας, του Ζη Μιχαλιούκ, του NBA'er, που σκοράρει σταθερά πάνω από 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Κώστας Αντετοκούμπο ανακάμπηκε αυτός, δεν έπαιξε με Ρουμανία-Πορτογαλία. Το Λιόπουλος δεν έλειψε ποτέ τις τελευταίες χρονιές. Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το χάλκινο μετάλλιο δηλώνεται ως naturalizé. Έμειναν στην άκρη 2 μέτρου long και του Πάου και του Άρη και ο Ναζ και ο Ελάιτζα. Το ίδιο και ο Τόμας Γουόκαπ δεν επιλέγεται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, γιατί θέλουν παίκτες που να σκοράρει, οπότε naturalizé μας ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νεντζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης είναι οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν τη δωδεκάδα. Άρα κάπως έτσι, με τον Κώστα Παπα-Νικολάου πάντα αρχηγό της ομάδας, θα πάμε να παίξουμε με τους Ουκρανούς απόψε, που έχουν και τον Μαξ Σούργκα, ένα αμερικανοφρεμένο νεαρό πολύ μεγάλο ταλέντο και πολλά υποσχόμενο παίκτη που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν και άλλους παίκτες σημαντικούς, το πιο σπουδαίο όμως, το πιο ενδιαφέρον σημείο στο οποίο στέκεται ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτες του είναι ότι αυτή είναι μια ομάδα που παίζει πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους παίκτες που αγωνίζονται στην Αμερική για την Ουκρανία, ειδικά τον Μιχαλιούκ και τον Λεν που θα απουσιάσει τώρα λόγω τραυματισμού, οι υπόλοιποι είναι συνέχεια τις κλήσεις, άρα έχουν ένα σταθερό κορμό σε αντίθεση με τη δική μας εθνική ομάδα.
1: Είναι δεμένη.
2: Ναι, αυτή είναι δεμένη. Ναι, σε αντίθεση με τη δική μας εθνική ομάδα που μαζεύεται συνήθως με μια κανονική σύνθεση, με μια κανονική δωδεκάδα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μόνο τα καλοκαίρια. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Η ομοιογένεια και η χημεία που έχουν αυτοί και δεν έχουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι σε τέτοια παιχνίδια που για την Ελλάδα είναι τελική πλέον, μετράει και η προσωπικότητα του κάθε παίκτη, μετράει και η δύναμη και η φυσική κατάσταση στην οποία θα βρεθούν οι παίκτες στην τελευταία περίοδο όταν θα κρυθούν όλα. Παίζουν ρόλο τα πάντα και η παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί περιμένουμε, τα λέω αυτά, γιατί περιμένουμε ένα ανταγωνιστικό φώτι και αντιγόνικα σημείο, ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και δεν είμαστε το φαβορί, να το πούμε και αυτό.
1: Και υποπίεση.
2: Ναι, και υποπίεση και δεν είμαστε το φαβορί. Το φαβορί, παρότι παίζουν σε ουδέτερη έδρα, σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου οι Ουκρανοί και δεν θα έχουν στο πλευρό τους, ας πούμε, όπως εμείς τη Δευτέρα με την Ισπανία 15.000 κόσμο, αυτοί είναι το φαβορί για πολλούς λόγους. Είναι το φαβορί. Έχουν μια νίκη παραπάνω από εμάς. Ναι. Πρώτοι στον όμιλο είναι οι Ισπανοί με 5 νίκες, οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι έχουν από 4. Με το Μαυροβούνιο δεν παίζουμε, είναι από το δικό μας όμιλο. Εμείς παίζουμε με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία 2 φορές με την κάθε ομάδα. 6 αγώνες μένουν για το παγκόσμιο κύπελο, οπότε χρειαζόμαστε 5 νίκες για να είμαστε στα 6 παιχνίδια απόλυτα σίγουροι για πρόκριση. 4 νίκες και μετά θα ψάχνουμε ισοβαθμίες και συνδυασμούς αποτελεσμάτων.
1: Ας δούμε το απόψινό, Βαγγέλη, 1-1.
2: Οπότε πάμε βήμα-βήμα, ναι, γιατί ναι, ναι. Το απόψινό, όπως καταλαβαίνετε, με βάση αυτά που σας είπα, ναι. Εάν χάσουμε το παιχνίδι, ξεκινάω από το άσχημο σενάριο, εάν χάσουμε το παιχνίδι, μετά δεν πρέπει να ξαναχάσουμε. Ναι. Και έχουμε να παίξουμε 2 φορές μετά με την Ισπανία, ό,τι και αν σημαίνει
1: μέσα
2: αυτό.
1: Έξω, ναι.
2: Εάν νικήσουμε το απόψινό παιχνίδι, πάω στο καλό σενάριο, έστω και με έναν πόντο, ξαναπαίρνουμε το πλεονέκτημα πρόκρισης στα χέρια μας. Η Ισπανία δεν θα αμφισβητηθεί, άλλες 2 ομάδες θα προκριθούν, συνεπώς θα πιστεύω ότι θα είμαστε εφόσον νικήσουμε απόψε. Άρα το απόψινό
1: μπορεί να είναι... Ναι.
2: Σίγουρα κομβικό, μπορεί να είναι ένα turning point για να αλλάξει η εικόνα της εθνικής ομάδας που ήταν χείριστη, όχι απλώς άσχημη, ήταν χείριστη.
1: Το κλίμα πώς είναι, Ευαγγελή μου, τώρα, δηλαδή έχει το κλίμα μέσα με τους παίχτες, με η αισιοδοξία, το πνεύμα, πώς είναι?
2: Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μοιάζει αυτή η αποστολή με καμία άλλη. Δεν θα πω ότι βλέπεις παγωμένα βλέμματα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά υπάρχει και αποφασιστικότητα. Ναι. Δηλαδή έχουν καταλάβει όλοι, δεν υπάρχουν πλατιά χαμόγελα, ναι. Δεν υπάρχουν χαχαχού χαχαχά, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, υπερβολική σιγουριά, αλλά υπάρχει γνώση απόλυτη της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, ναι. Και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό έχουν συνειδητοποιήσει όλοι, δηλαδή την κρισιμότητα του σημερινού αγώνα. Η φράση του Θανάση Αντετοκούμπο που ήρθε να συμπληρώσει τις
1: χρήσιμος ο Θανάσης σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι, είπε θα τα δώσουμε όλα λες και παίζουμε για μετάλλιο. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι άλλο. Ναι. Δυστυχώς η εθνική ομάδα βρέθηκε στα σχοινιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα, δεν είναι της ώρας, τώρα προέχει ο αγώνας.
2: Βρέθηκε όμως, βρέθηκε στα σχοινιά.
1: Αυτό.
2: Έχοντας χάσει 3 παιχνίδια για πρώτη φορά στην ιστορία των παραθύρων της FIBA την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι, ναι, ναι. 7 η ώρα λοιπόν, να το υπενθυμίσουμε.
2: ΕΡΤ 2,
1: η ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι εκεί, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι εκεί. Ας ελπίσουμε σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα να γίνει μια νέα αρχή.
2: Βεβαίως, και να πω ότι σε αντίθεση με το παιχνίδι στη Ρουμανία, που δεν είχαμε κόσμο στο πλευρό της εθνικής ομάδας, στην Οραντέα, εδώ στη Ρίγα με το τσάρτερ της ομάδας αλλά και από τις γύρω περιοχές και τις γύρω χώρες έχουν ταξιδέψει περίπου 200 Έλληνες, συνολικά εννοώ. Άρα θα έχουμε και μια μικρή καλή ελληνική κερκίδα. Παίζει και αυτό το ρόλο του σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ένας πυρήνας
2: και προσπάθησαν υπελαργοί στο αεροπλάνο χθες εν ώρα πτήσεις να εψυχώσουν όλα τα παιδιά.
1: Να εμφυσίσουν έτσι ένα πνεύμα. Ναι,
2: φώναξαν συνθηματάκια υπέρ της εθνικής ομάδας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κρισιμότητα, επαναλαμβάνω, του αγώνα.
1: Ωραία, Βαγγέλη μου, ό,τι άλλο είναι, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι η ΕΡΑΣΠΟΡ.
2: Η ομάδα είναι στο γήπεδο και εχθές προπονήθηκε μόνο στην Αθήνα. Όταν φτάσαμε εδώ έμειναν στο ξενοδοχείο, είδαν βίντεο και μετά δείπνησαν και κοιμήθηκαν. Πήγαν στο γήπεδο σήμερα για τα καθιερωμένα σουτάκια. Ευτυχώς όλοι είναι απολύτως καλά, δηλαδή όλοι είναι 100% έτοιμοι για τον αγώνα. Ναι. Αν προκύψει κάτι μετά την προπόνηση θα τα πούμε.
1: Εντάξει, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Άντε να τα πάει καλά.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.

0: And the beat goes on. Έτσι είναι. That's life.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Προχωράμε, προχωράμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μια και λέμε προχωράμε. Όσο προλάβουμε τέλος πάντων. Μέχρι το ισχυρό.
0: Θα προκάνουμε.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξετε όταν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο και πεινάτε εντωμεταξύ. Θέλετε να φάτε, έτσι. Ναι. Το ιδανικό, εδώ είναι αυτό το ρεπορτάζ που βρήκα. Το ιδανικό είναι να έχει συνοδηγό. Γιατί ο συνοδηγός είναι το α και το ω.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, στο ταξίδι. Καλό είναι να μην ταξιδεύεις μόνος. Αν δεν είναι εφικτό, θα σας πω μετά τι θα κάνετε.
0: Ένα-ένα. Έστω ότι έχουμε συνοδηγό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άσκηση πρώτη.
1: Λοιπόν, δεν είναι όλα τα φαγητά ιδανικά για το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή.
0: Μ' αρέσει αυτό. Τώρα.
1: Ναι, αν έχεις να πας 5 ώρες ταξίδι, έτσι στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σε κόψει.
0: Ψίχουλα, σάλτσες, τώρα δεν μπορεί.
1: Ναι, ψίχουλα, σάλτσες και τέτοια δεν γίνεται. Έχεις πέσει μέσα.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, βάζεις συνήθως αυτά που είναι τα καλύτερα φαγητά είναι τα κεφτεδάκια που είπα και χθες.
0: Μπουκίτσες.
1: Έτσι να συνταίζεις το στόμα.
0: Meatballs.
1: Ναι, meatballs.
0: Επειδή είμαστε και
1: τα κεφτεδάκια της μαμάς έχουν πάντα.
0: Σε καθεστώς διακοπών έχουν έρθει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, μας ακούνε, ξέρεις.
1: Ναι, τρώγονται και κρύα, τρώγονται και με το χέρι και δελερώνεσαι, έτσι, το κεφτεδάκι. Το ίδιο ισχύει και με. Ναι, το ίδιο ισχύει και με ένα απλό cheeseburger.
0: Cheeseburger,
1: άνευ σάλτσας τώρα, δεν θα πας αληθούμε.
0: Δαγκώνεις το cheeseburger τώρα και τρέχουν οι 1,200.
1: Όχι ρε παιδί μου, και πάντα να σε ταΐσεις στο στόμα. Άρα ο συνοδηγός να είναι του αντίθετου φίλου.
0: Συγγνώμη, αυτό να το υπογραμμίσω. Πού μου να με ταΐζει?
1: Στο στόμα, ταΐσεις στο στόμα.
0: Εγώ κρατάω το τιμόνι.
1: Λοιπόν, ναι, εσύ κρατάς το τιμόνι και τις ταχύτητες.
0: Ή
1: αν είναι αυτόματα, αυτόματα. Λοιπόν, σάντουιτς με λίγα υλικά. Μπορείτε. Η πίτσα της επόμενης ημέρας να είναι σαν τσαρούχι
0: το βράδυ, δηλαδή, ρε παιδάκι
1: να
0: μου.
1: Να μιλιώνει το τυρί, κατάλαβες θέλει να πει.
0: Είσαι χτες.
1: Καλαμάκια,
0: άγγελε.
1: Ωραίος.
0: Αυτό,
1: άγγελε, ναι. Και καλαμάκια.
0: Είσαι χτες το βράδυ λοιπόν, ναι. Και βλέπεις τον Παναθηναϊκό την προσπάθειά του,
1: ναι.
0: Που
1: ναι.
0: Εντάξει, καρποφόρησε στο τέλος, αλλά σου έχει βγάλει. Δεν έχει όρεξη να τρως. Σου έχει μείνει πίτσα από χθες το βράδυ.
1: Τι θα κάνεις σήμερα λοιπόν?
0: Εκδρομή σήμερα λοιπόν.
1: Θα πάρεις την πίτσα έτσι όπως είναι παγωμένη σαν κόκαλο. Αρκεί να μην έχετε πρόβλημα με τα δόντια σας.
0: Με τα κόκαλα.
1: Με τα δόντια σας, έτσι. Και θα την έχεις εκεί στα ποδαράκια του συνοδηγού και θα σου δίνει μπουκίτσα, μπουκίτσα, σε ταΐζει.
0: Αυτό με τρελαίνει, μπουκίτσα, μπουκίτσα.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τρώγεται εύκολα και τρώγεται και με το ένα χέρι εύκολα, έτσι. Δηλαδή, αν είσαι μόνος, να το εδώ ήρθε τώρα το μόνος ταξιδεύω.
0: Πάμε στο μόνος τώρα.
1: Πάμε στο μόνος, θα παίρνεις την πιτσούλα με το ένα χέρι, θα την δαγκώσεις, θα την αφήνεις πάλι δίπλα.
0: Εκεί ξυπακούεται ότι διευκολύνει το αυτοκίνητο με το αυτόματο.
1: Το αυτόματο είναι καλύτερο και επίσης αυτό διευκολύνει. Που ρυθμίζει και
0: τη μοναξιά, το αυτόματο. Μην γελάς, παιδί μου.
1: Δεν μπορώ.
0: Πρέπει να πάρεις αυτόματο μηχάνημα.
1: Φρούτα. Επίσης μπορείτε. Φρούτα, κεράσια, βερίκοκα, μήλο, σε φέτες κομμένα.
0: Κομμένα έτοιμα, ναι.
1: Κομμένα έτοιμα. Λαχανικά.
0: Μην κόψουμε κανένα
1: δάχτυλο. Σε στίξ. Κομματάκια. Καρότο, αγκούρι. Μπορείς, ναι.
0: Καρότο το τρώω και έτσι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Θα γεμίσω όμως. Ψυχουλάκια, άστο, άστο αυτό, άστο να μην γεμίσουμε. Τέλος πάντων.
0: Μπάρες
1: Δημητριακών. Μπάρες Δημητριακών. Για αυτούς που συντηρούνται. Ναι, μπάρες. Σούσι για τους πιο ψαγμένους. Αφού θέλετε και σούσι, σούσι πάρτε και σούσι.
0: Για τους πιο εξαιρετικούς.
1: Και σμούθις. Αυτό το πίνεις βέβαια, δεν το τρως ακριβώς.
0: Εντάξει, όμως σε κρατάει το.
1: Σε κρατάει. Ένα σμούθις να πιεις, σε έχει κρατήσει σε όλο το ταξίδι.
0: Εμένα με κρατάει εδώ η φωτογραφία του Παναγιώτη, κοίταξε τι ωραία.
1: Τι ωραία παραλία, τι ωραίος ουρανός.
0: Λιακαδίτσα, ομπρελίτσες.
1: Όνειρο.
0: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε όσο μπορούσε, λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Καλή τύχη στην κλήρωση. Σε μία ώρα θα ξέρουμε περίπου, έτσι, συν πλην. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα από Κέρκυρα. Να βγάλουμε το μήνο. Μήνος δεν μπορεί τώρα, έχει ρεπό.
1: Μη λέτε τέτοια, μη λέτε τέτοια. Σας θέλω.
0: Πρέπει να συμπάσχετε, παιδιά.
1: Ναι,
0: εν συνέστηση.
1: Γιατί αυτοί που είσαστε, έχετε τη χαρά μέσα σας. Δεν μπορεί να θέλετε έτσι. Του άλλου το κακό, δεν γίνεται.
0: Δεν βλέπει. Η Αντιγόνη χθες χαιρόταν. Δεν ήρθε σήμερα να μου πει.
1: Πάλι ήρθα να χαρώ.
0: Ταπ στην πλάτη.
1: Πάλι ήθελα.
0: Just in case, λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη, Φώτη Αντιγόνη. Πού θα μείνεις, Φώτη, καλές διακοπές, αν σε πάρει ο δρόμος Κοζάνη. Παιδιά, δεν ανεβαίνω βόρεια, για νότια με βλέπω, δεν μπορώ βόρεια, την ανηφόρα δεν την μπορώ. τώρα με αυτή τη θερμοκρασία.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, ο Αντώνης, μήπως μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά, Secret Vibes for the Soul. Secret Vibes for the Soul.
1: Αντώνη, άσε το.
0: Πειραχτήριο, Αντώνη.
1: Άσε το πείραγμα, έτσι. Λοιπόν, ο Αντώνης από τη Σάμμο. Κοίτα να δεις.
0: Ναι, ακούω.
1: Χάρη στον Αντώνη από τη Σάμμο και άλλους ακροατές όμως από άλλες
0: περιοχές.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ήθελα να πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 26 η Aegean Regatta, mm-hmm. που είναι από τους σημαντικότερους ιστιοπλοκούς αγώνες του διοργανώσεις του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι τελευταία μέρα, παιδιά, ολοκληρώνεται, mm-hmm. Όπου θα γίνει και η, θα πραγματοποιηθεί εννοείται και η τελετή λήξης. Έχει ξεκινήσει από τις 11, τα σκάφη της Aegean ξεκίνησαν και κάνουν την παράκτια διαδρομή στο Μαραθώκαμπο με κατεύθυνση προς Βελανιδιά Λιμνιώνα. Και θα, εντυπωσιακό θέαμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι εκεί κάτοικοι, έχουν πάει επισκέπτες.
0: Δώσ' μου ρεγκάτα και διάφημες. Πάρε μου την ψυχή.
1: Ναι.
0: Ρεγκάτα, εγώ να ακούω.
1: Και τα ιστιοπλοϊκά θα κινηθούν κατά μήκος της Σαμιακής Ακτογραμμής. Και απόψε, όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχει βραδιά με εκδήλωση με DJ, εορταστική,
0: DJ.
1: Ναι, ναι, πάρτι και τέτοια. Οπότε θα περάσετε πολύ ωραία. Είναι αποχαιρετιστήρια βραδιά.
0: Λοιπόν, είμαι συγκινημένος διότι έχω ένα mail εδώ από τη Μελβούρνη.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε τώρα μόλις, Αντιγονάκη
1: για
0: μου.
1: Πες.
0: Και λέει από τον Τζον Μιχαλόπουλο, ο οποίος λέει: Γεια σου Φώτη, γεια σου Αντιγόνη, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ για μένα. Από τη μακρινή Αυστραλία, από Μελβούρνη. Σας ακούω πάντα, πανάθα και πάσης κόσμου. Κατά πράσινη Μελβούρνη, θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Γι' αυτό κύριος το διαβάζω, έχει για εμάς.
1: Ναι.
0: Στον Νίκο από τη Λάρισα και Μιχάλη από τη Σπάρτη, γενικά σε όλες τις πανάθες. Γεια σας, γεια σας.
1: Και αέρα στα πανιά σας.
0: Αυτό θα το προσθέσω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ο καθένας προσθέτει ό,τι θέλει εδώ μέσα. Κατάλαβες, φυλάκια λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν,
1: ο Θανάσης εδώ, Παναθηναϊκός κι αυτός, χαρούμενος κι αυτός. Πίτσα για την επόμενη μέρα δεν μένει ποτέ. Αν θες να μείνει, παίρνεις δεύτερη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών δελτίου ειδήσεων. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Εκρυθμή και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε εγκατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, έχω ξεραθεί στα γέλια μου αυτό το τραγούδι που έβαλε Φώτη. Διότι, θα σας πω το γιατί. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει το ταντάραραραρα. Και είναι από μία ταινία, αυτό με τους αστυνομικούς μεγάλοι των μπάτσων σχολή που μπαίνουν σε ένα μπαρ. Και παίζει αυτό το τατάραρα και ένας μουστακάτος εκεί τον έχει αρπάξει τον άλλο.
1: Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
0: Και μου θυμίζει, το έχω συνδυάσει έτσι, ναι.
1: Εντάξει, είναι μια εξήγηση, διότι τώρα αν ακούει ο Γιάννης, κατάλαβες, μπορεί να σου λέει κάτι, συγγνώμη, εγώ εδώ ερμηνεύω, τα δίνω.
0: Άλλο τον, άλλο τον.
1: Άλλο, μα αυτό, εντάξει.
0: Κι άλλοι ακούνε, δεν ακούει μόνο ο Γιάννης.
1: Ποιος ακούει, και ο Αντώνης.
0: Όχι, είναι κι άλλοι τέλος πάντων.
1: Για τον Μπάρι, λέω, και για τον Ρέμο.
0: Ναι, και το κατάλαβα. Όχι, δεν γίνονται παρεξηγήσεις.
1: Βάζω υπότιτλους για τους τηλεθεατές.
0: Γίνονται.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά. Όλα καλά, όλα εν σειρά. Εντάξει, όλα. Τέλος πάντων, σχεδόν όλα. Έχουμε νομίζω επιτυχία 80%. Δηλαδή στις 5 ομάδες οι 4 συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι.
0: Τι να κάνουμε. Γι' αυτό μπορείτε τώρα να απολαύσετε και απόψε τη βραδιά σας όσοι έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε.
1: Έτσι.
0: Είτε ας πούμε πηγαίνοντας κάπου έτσι σε μια παραλία, σε μια θάλασσα.
1: Εγώ αυτό σας συστήνω.
0: Ή σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο που είναι και δωρεάν.
1: Ναι.
0: 126 αρχαιολογικοί χώροι.
1: 126.
0: Ελεύθερη είσοδο. Ναι. Για όλους εμάς να απολαύσουμε το φεγγάρι που μπορεί να ήταν χθες προς ξημερώματα σήμερα, αλλά και σήμερα θα φαίνεται το ίδιο ωραίο.
1: Καραμπάμ.
0: Ναι. Είναι τέλεια.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ με βλέπω για αρχαία Κόρινθο, να σου πω την αλήθεια.
0: Για αρχαία Κόρινθο,
1: Τώρα δεν ξέρω, και θα βρω τραπέζι.
0: Εγώ δεν σου λέω, δεν σου λέω.
1: Δεν σου μιλάς γιατί έχεις πολύ fan club και θα πουλιάξει περιοχή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Όχι, όχι γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Earth News. Πάντα ενημερώνομαι και επειδή μας ακούει πάρα πολύς κόσμος και από περιφέρεια. Βλέπω εδώ τις ειδήσεις που έχει το earthnews.gr. Μπορείτε να μπαίνετε να ενημερώνεστε για όλα, γιατί η Earth σας ενημερώνει για όλα. Στην Δυτική Μακεδονία, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, τίτλους θα διαβάζω μόνο, και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Έχουν πάει εν ώψη της ΔΕΘ, έχουν ανέβει και ο Πρωθυπουργός και άλλοι υπουργοί, υφυπουργοί, για να συζητήσουν τέλος πάντων τα θέματα.
1: Wonderful.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και υψηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο. Επίσης, λέει εδώ, επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης πεζοπόρου στην Κόνιτσα. Τα διαβάζω όλα, παιδιά, για να ξέρετε.
1: Καλά
0: να
1: κάνεις,
0: τι μπορείτε να μπείτε, να βρείτε εδώ, να διαβάσετε. Ιθάκη, τραυματισμός 42χρονου Ισπανού επιβάτη τουριστικού σκάφους, λέει. Στοιχείο, σύλληψη του ατόμου που προκάλεσε τη φωτιά στο Βίκυ, γιατί βλέπαμε και χθες, είπαμε, είχε φωτιές στοιχείο. Στο Βόλο έχει δράσεις για κοινωνικοποίηση και αυτονομία για ΑΜΕΑ. Επίσης, αυτό είναι πολύ ωραίο, 11 έως 13 Σεπτεμβρίου το 5ο Τρίπολης Street Food Festival.
1: Εκεί
0: θα πας, καλά.
1: Τρίπολη έχει και δροσιά εκεί, 11 με 13 μια χαρά είναι.
0: Ναι. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησαν οι γονείς των θυμάτων των τεμπών στοιχεία δαπάνες, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης εκεί. Στη Σάμμο αποχώρησαν 223 παράτυποι μετανάστες λίγες ημέρες μετά τη μεταφορά τους στο νησί. Επεισοδιακή συνεδρίαση της περιφέρειας για τον αυθόδη πυρετό παρετήθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης και ο επικεφαλής κτηνιατρικής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι στη Μυτιλίνη. Και πανελλαδική πρωτιά στο Δήμο Γιαννιτσών στη διαχείριση των αδέσποτων. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Μανώλης Χουρδάκης εδώ. Θα πω και το επίθετο, Χουρδάκη μου. Λέει να αφιερώσουμε στους φίλους του ΠΑΟΚ το τραγούδι «Μη μου το πεις». «Μη μου το πεις», «Μη μου το πεις» του Θέμη Ανδρεάδη.
0: «Μη μου το πεις».
1: Όχι αυτό, του Ανδρεάδη. Το χιουμοριστικό, εσύ πήγες στο ερωτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάστα γερά, λέει, για το Χρήστο τον Κοντό. Ρε Διονύση. Λιδία και ο Δημητράκης από τους Αγίους Θεοδόρους. Είναι μικρά τα νύψια μου, βαζελάκια μικρά.
0: Ναι.
1: Τρεις χαριτωμένα.
0: Ψυχούλες.
1: Δημήτρη μου, θα γνωρίσουμε μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Μην απογοητεύεστε. Βάστα γερά, λέει. Είμαστε πολλοί, αλλά δεν είμαστε, ξέρεις, στη θάλασσα τώρα, στην παραλία. Καλημέρα, παιδιά. Θα σταθώ σε αυτό που είπες, ότι περπατάς μέσα στο γήπεδο. Απλά να σε πληροφορήσω ότι είναι αρχή τη σεζόν. Οι παίχτες δεν έχουν ανάσες όταν βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Ρίχνεις ρυθμούς. Δεν θα πεθάνεις και μέσα στο γήπεδο, λέει ο Λουκάς.
0: Ναι, Λουκά.
1: Εντάξει. Είπαμε, η εποχή και θερμοκρασίες υψηλές, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Σάκης στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το βροχερό Στρασβούργο.
0: Βρέχει. Α, είναι ωραία, ναι.
1: Τι να κάνουμε,
0: ο Σάκης στο Στρασβούργο, ναι, μας έχει στείλει και φωτογραφίες.
1: Η Ρούλα στέλνει τις καλημέρες.
0: Γεια σου, Ρουλάκη.
1: Μας πέθανε χθες η ομάδα. Πήραμε τους δρόμους, λέει. Μέχρι την Καλαμαριά φτάσαμε.
0: Πραγματικά.
1: Με το μετρό είχε και συναυλία. Με το που κατεβαίνεις είχε μαντολινάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία θα ήταν.
1: Ωραία, ωραία πράγματα. Ευρώπη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος λέει εδώ τα δικά του για το φίλο μου το Μίνο. Μην υπερασπίζεστε με πάθος τη γραμμή του προπονητή. Αν πούμε κάτι αντίθετο, δεν έχουμε οπωσδήποτε κάποιο λόγο. Είναι η άποψή μας, λέει. Εδώ πέρα ένας φίλος ο οποίος δεν λέει το όνομά του. Έτσι, ο Διονύσης στέλνει τις καλησπέρες του. Με αυτόν τον Καμαρά τι θα γίνει, λέει. Αυτό φοβάται ακόμα και ένα κοντράρι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το είπα κι εγώ. Τον έχεις δει τον Καμαρά. Ωραίο παλικάρι, έτσι ευθυτενές, ψηλόλιγνο. Έτσι, με αλογουρά. Λες ωραίος. Αλλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Εντάξει. Μπορεί να στρώσει τη συνέχεια. Ο Χάρης. Καλημέρα, παιδιά. Πού τέτοια τύχη φώτη. Μίλησε η καρδιά του Παναθηναϊκού, του πρέσβη. Έτσι, για να σκάσουν κάποιοι πρωταθλητές. Για σας, λέει. Εντάξει, παιδιά. Τι να, οι πρωταθλητές δεν έχουν ανάγκη να σκάσουν, Χάρη. Champions League.
0: Εντάξει. Έλα, Χάρη.
1: Ξεκινάνε μην τώρα καριέρα. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάνε καριέρα. Εμείς έχουμε ακόμα 1,5 μήνα. Ξεκουραστούμε λίγο γιατί κουραστήκαν τα παιδιά χτες. Έτσι. Ο Βασίλης λέει καλημέρα. Στέλνει και αυτός. Αφού βλέπεις ότι ο κοντός είναι στα όρια του ευράγματος, λέει. Τι θες να πάθουμε. Μείνουμε μόνο με τον Βασίλη, λέει τον Παπα-Νικολάου. Αυτά τα πειράγματα, παιδιά, είναι το Α και το Ω. Έτσι, με καλή διάθεση. Πάντα
0: ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: είναι
0: αρέσει.
1: Ευπρόσδεκτα, καλοδεχούμενα.
0: Να στέλνει εδώ ένα άλλο φίλο, ναι. Ο Ροδεσιανός.
1: Ναι,
0: καλό λέει. Απόγευμα, λέει.
1: Τι λέει το
0: παιδί. Είχαμε τον κοντό κάθε μία ώρα, τώρα με πρόκριση Παναθηναϊκού βοήθεια μας.
1: Εντάξει, θα αργήσει τώρα. Έχουμε,
0: έλα,
1: έχουμε καιρό για Ευρώπη, έτσι. Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά. Ο Αντώνης λέει από Ηλία, πείτε για το μεγάλο Όφη που καθάρισα θόρυβα. Τι να πούμε, παιδιά.
0: Όφη. Έτσι.
1: Πέρασε χωρίς άγχος.
0: Τίποτα.
1: Δεν το συνειδητοποίησατε.
0: Δύο νίκες.
1: Δηλαδή, φαβορή ήταν ο αντίπαλος. Και μπαίνει ο Όφη μέσα κάτω στην Κρήτη πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. 3-0, ξεκούραστα. Σβηστός. Και λες, άντε να το 3-0 το υπερασπιστεί. Μπαίνει και εκεί πέρα εκτός έδρας, άλλο 2-0.
0: Γεια σας.
1: Καληνύχτα. Τι να πούμε, δηλαδή.
0: Τι να πούμε.
1: Έχει κλείσει στόματα και ο προπονητής και οι παίχτες και τα Ελληνόπουλα.
0: Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εκεί ο πρόεδρος ή δεν ξέρω και με το Δήμο τι συνεργασίες κάνουν. Θα βάζουν και τσάρτερ, λέει, για τους φιλάθλους για τα παιχνίδια του Όφη. Κάνουν, είναι η κριτική.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι ωραία, ναι.
1: Σε μισή ώρα θα αρχίσουμε να έχουμε. Σε γενικές γραμμές, μία πρώτη
0: την
1: γεύση.
0: Κλήρωση,
1: ναι. Από το ποιες ομάδες θα βρει μπροστά του η ομάδα της Κρήτης. Ο Αριστοτέλης λέει καλημέρα. Ούτε ο Νόλαν δεν θα μπορούσε να γράψει το σενάριο πρόκρισης. Περάσαμε, παιδιά, ό,τι πέρασε ο Οδυσσέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλαπλάσια, ας πούμε, για την πρόκριση. Και ήρθε και στην παράταση. Κόντεψε να περάσει, να ξεκινήσει πέμπτη ο αγώνας και θα πήγαινε Παρασκευή. Κατάλαβα, θα χάναμε την Πανσέλινο το βράδυ. Την ησημερία, την έκλειψη. Ο Χρήστος, καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πιο ενδιαφέρον προορισμός για να δει κάποιος και την ΑΕΚ είναι στο κόμμα. Είδες που θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, έχουμε μάθει με σένα.
0: Άσε τώρα. Έλα. Ότι ναι, όλο ναι, με πας και όλο ναι, με πας ναι, και πουθενά ναι, δεν με έχεις πάει. Ναι. Ούτε εδώ στην Αθήνα να βγούμε τίποτα.
1: Κάτσε να πέσει η θερμοκρασία, να συνέλθω, να πάρω άδεια από τον γιατρό.
0: Μετά θα τύχει κάτι άλλο, θα πανέβει πάλι η θερμοκρασία. Εντάξει, Φώτη.
1: Λοιπόν, για ακόμα
0: έχω μάρτυρες στους ακροατές.
1: Στους ακροατές και τους χολύπτες και τους παραγωγούς και όλο τον όροφο έχει. Χίλια δίκια. Ο Βασίλης, καλησπέρα την όμορφη Άνδρο. Στέλνει φωτογραφία. Αραχτό, κοίτα να δει. Πίνει το κορώνα.
0: Ωραίος, με την πυρίτσα του.
1: Έτσι. Έχει απλώσει εδώ.
0: Να σε καλά.
1: Είναι στα 10 μέτρα
0: από τη θάλασσα. Περνά όμορφα.
1: Αυτή είναι η Άνδρο, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο, ελληνικό καλοκαίρι, απολαύστε το όσο υπάρχει. Νομίζω ακόμα έχουμε ένα μήνα γεμάτο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Να είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό. Αγχολητικό τέλος πάντων. Και έχει φωτογραφία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γύρω στα 84 και λέει Γιώργος, ετών 34.
0: Oh.
1: Εντάξει, με τέτοιες βραδιές καταλαβαίνεις ότι Και εγώ είδες, έχω κόψει από χτες. Μα είδες, δεν βλέπεις εδώ, αλλά θα βάλω τις κρέμες μου που θα πάει, θα έρθω. Αν δεν γυρίσει την κατάσταση ο Σαββίδης, τότε ο Μιστακίδης θα φαντάζω, λένε, και πιο φαβορή για να πάρει και την ΠΑΕ. Άρχισε τώρα και αυτή η φιλολογία στη Θεσσαλονίκη. Λέει ο Βαγγέλης. Ο Βασίλης στέλνει φωτογραφία. Μισό λεπτό να την ανοίξει, Βασίλη μου, να δούμε εδώ τι γίνεται. Η παρέα, λέει, γίνεται όλο και πιο όμορφη. Αρνιά βλέπω εδώ. Τι κατάσταση είναι.
0: Ρε, Βασίλη. Έλα και πεινάμε τώρα δύο παρά.
1: Τι κατάσταση είναι αυτή. Κάτσε, έχω και δρόμο εγώ. Μέχρι αυτά ο σπίτι πάει τρεις. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω ότι κάποιος είναι μεγάλος maker. Λέει, εκεί θα μπορούσε να φτιάξει φοβερό animation με χαρακτήρες και φωνές από παλιές καραβάνες της Era Sport. Ναι, καλή ιδέα αυτή. Θα μεταφερθεί αρμοδίως, γιατί τώρα φεύγει και ο Λευτέρης Αρελάκος. Από την άλλη εβδομάδα, νομίζω σήμερα κάνει τελευταία φορά εκπομπή. Ξέρεις, αυτές τις στιγμές όταν φτάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει.
1: Συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δείχνει ότι ο πανδαμάτορ είναι πανδαμάτορ και δεν δαμάζεται με τίποτα. Φώτη, οι συγκυρίες δεν ήταν κυρίες, λέει ο Πάνος, ο Θάνος. Βάμος, φόρτσα, εκάρα. Συμβιβάζομαι και με τρία εισιτήρια στα VIP, παιδιά. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Ο Κώστας,
1: καλησπέρα, είπα στον αδελφό μου που είναι παοκτζής και έχει καφετέρια με πρωινά τα μπραντς.
0: Τα μπραντς,
1: να τα δώσει τζάμα σήμερα. Τζάμπα θα τα δώσει. Ακόμα με ψάχνει, λέει ο Κωστής. Ο Βασίλης λέει και αυτός τη φωτογραφιούλα του εδώ με τα...
0: Να τα σάντουιτς, αυτά που λέγαμε για το αυτοκίνητο.
1: Για το δρόμο.
0: Και το άλλο ρεπορτάζ που είχα βρει είναι ότι...
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγανε από παλιά, ότι το πρωί τρως σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας, ναι, και το βράδυ σαν φτωχός, ναι. Αυτό πλέον, παιδιά, έχουν και επίσημα με έρευνες. Είναι σφραγίδα με σφραγίδα αποδεδειγμένο,
1: με βουλοκαίρι, ναι,
0: ότι αυτό είναι το σωστό. Διότι αυξάνονται, εάν δεν το κάνεις αυτό και δεν τρως πρωινό, παραλείπεις, λέει, το πρωινό,
1: ναι,
0: σου.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι.
1: Το παραλείπω.
0: Έχει περισσότερες πιθανότητες να χαιρετήσεις.
1: Να χαιρετήσω.
0: Να πας στο θυμάκι.
1: Καλά, ωραία που το είπες.
0: Συσσαγωγικά το λέω. Λοιπόν, όχι. Λέει ότι αυξάνονται τα ποσοστά για καρδιοπάθειες και τέτοια. Τώρα έχω όλα τα ποσοστά από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Θα βάλω τον ανιψιό μου να μου φτιάχνει πρωινό το πρωί.
0: Ο κίνδυνος όσων έτρωγαν πρωινό, λέει, μεταξύ 8 και 10 το πρωί, ήταν 10% μεγαλύτερος από εκείνους που το κατανάλωναν από τις 7 ως 8 το πρωί. Δηλαδή, όσο πιο πρωί καταναλώνεις, όσο καλύτερα.
1: Βάλω και ξυπνητήρι να φάω πρωινό και να ξαναγεμηθώ. Τότε είναι που θα επιβαρυνθίζει η υγεία μου.
0: Η διαφορά, λέει, αυξήθηκε στο 19% για όσους έτρωγαν μεταξύ 10 με 12. Να το μπραντς.
1: Να το μπραντς. Για μπραντς ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όσο, λέει, για το πρώτο γεύμα μετά το μεσημέρι, συνδέθηκε με 46% υψηλότερο κινδύνου καρδιακού θανάτου σε σύγκριση με το σπάσιμο της νηστείας μεταξύ 7 με 8 το πρωί.
1: Αν τρώω πρωινό το απόγευμα.
0: Όχι. Ό,τι χειρότερο.
1: Μ' αρέσουν, ήσουν κάθετοι.
0: Όλα αυτά, κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι μία έρευνα που έχουν κάνει
1: από
0: εδώ και διαβάζω.
1: Ναι,
0: μελέτη συγκεκριμένα, η οποία έγινε σε δείγμα περισσότερων από 31.000 ενηλίκων ηλικίας τουλάχιστον 40 ετών.
1: Λοιπόν.
0: Και διαπίστωσε πως ο χρόνος της πρώτης και της τελευταίας θερμίδας της ημέρας θα μπορούσε να συνδεθεί με το πόσο θα ζήσουμε.
1: Έχω, να τώρα ακούει η ανιψιά μου Θεσσαλονίκη, δικηγόρος είναι, θα τακτοποιήσει όλους όσοι είναι.
0: Τακτοποιήθηκε.
1: Και αυτό το θέμα.
0: Το
1: αναλάβει εδώ η Καλλιόπη από
0: έτσι,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα αφού είπαμε τώρα για τα φτηνά, για τα τέτοια, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
0: Ας μιλήσουμε.
1: Κυκλοφόρησε εδώ και δύο μήνες, σας το λέω, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε.
0: Εδώ από την
1: από το Μαϊάμι ξεκίνησε. Ένα hot dog.
0: Το σοβαρό το θέμα.
1: Με χαβιάρι αξίας 100 ευρώ. Δηλαδή είναι ένα βρώμικο το οποίο συνδυάζει το βρώμικο με τη χλίδα.
0: Με το καθαρό.
1: Καταλαβαίνεις, ναι. Περιέχει το κλασικό λουκανικάκι που έχει γίνει σύμβολο και στάτους, ας πούμε, για τους ξενύχτιδες που γυρνάμε παλιά, ας πούμε, κατεβαίναμε. Όσοι ανεβαίναν προς τα πάνω, στα βόρεια, είχαν εδώ την Κηφισία.
0: Στην
1: πλατεία Μαβίλη. Που εντυχίστηκε το.
0: Εντυχίστηκε.
1: Έγινε εντυχισμένο το.
0: Αυτό, ναι.
1: Εκεί το το ξενυχτάδικο. Ναι. Όσοι κατεβαίναν τη Συγκρού, υπήρχε εκεί το 24ωρο, πιο κάτω χαμηλά υπήρχαν κάτι άλλες καντίνες, έτσι.
0: Κάτι άλλο εκεί με πατσά.
1: Και Φυσία, στα Σίδερα, Χαλανδρίου. Ναι. Σας πιάνουν όλες περιοχές. Έτσι, για να μην λέτε ότι.
0: Όχι, δεν είμαστε μόνο.
1: Έτσι, μπράβο. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα hot dog για ξενύχτιδες με ποιότητα. Mm. Έτσι λέει,
0: με ποιότητα.
1: Ένα λουκάνικο με βοδινό βαγγιού, φύλλα χρυσού και χαβιάρι οσετρά.
0: Και γιατί να τα φας αυτά.
1: Γιατί τώρα εντάξει.
0: Γιατί να τα φας αυτά.
1: Κυκλοφόρησε πρώτα σε ένα αγώνα του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι που έγινε τις προάλλες. Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Με πρώτη τιμή $100. Δηλαδή 85-90 ευρώ. Για ένα.
0: Εντάξει, έτσι, μια νορμάλ φθηνή τιμή.
1: Κοίτα,
0: φθηνιά,
1: μόνο λοιπόν, στην όψη δηλαδή. Όμως, κοίτα όψη και να περιέγραψε το εσύ που είσαι, ξέρεις, περιγραφική.
0: Αχ, παιδιά, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτό. Αν το φας, θα γίνεις χάλια καταρχάς. Μην το φάτε. Μην το πιείτε, λουστείτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σαν μια.

0: από πάνω εκεί το χαβιάρι.
1: Το χαβιάρι.
0: Ναι, το οποίο θα πέσει όλο κάτω άμα πάτε να το φάτε, να ξέρετε. Δεν θα σταθεί και τα φύλλα χρυσού είναι έτσι. Πώς ρίχνει τη ρίγανη.
2: Ρινίσματα, ρινίσματα.
0: Ναι, πώς ρίχνει τη ρίγανη, ίσα που φαίνονται δηλαδή.
1: Ήταν η περιγραφή που περίμενα από μια γυναίκα η οποία ξέρει να μαγειρεύει και μας έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και καταλαβαίνετε. Αντιγόνη Δρακάτου, παρακαλώ.
0: Ναι, και Φώτης Παρόλα. Σας κρατήσαμε πολύ ώρα παρέα, να ξέρετε. Τώρα πότε θα ξανασυναντηθούμε, Φώτη
1: τώρα,
0: μου,
1: τώρα που παίρνω
0: πότε
1: και άδεια,
0: επιστρέφεις?
1: 15 του μήνα.
0: 15, Φώτη, γιατί μας το κάνεις αυτό?
1: Όχι ρε, γιατί, μην το κάνω, θα σου στέλνω φωτογραφίες, μην σηλιάζεις.
0: Στέλνε κάτι.
1: Θα σου στέλνω.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Και άκου ένα τραγούδι, να ακούω. Το χάσαμε τον Εμικίνο. Μπορούμε να το ξαναβάλουμε, κυρία Ιχολήπτρια, συγγνώμη κιόλας. Με όλο το σεβασμό στην τέχνη και στην διδαχή που κατά καιρούς μας έχετε, ας πούμε, μοιραστεί και τις γνώσεις που έχετε, ας πούμε. Θα περιμένουν να ξεκινήσει. Θα πω μερικά μηνύματα. Πάντως είστε άδικοι. Τα γκολ του ΠΑΟΚ δεν τα παίξατε. Τα βλέπεις.
0: Είσαι μεγάλο πειρακτήρι.
1: Ρε Φίλιππε, γιατί το κάνεις αυτό τώρα, κατάλαβες?
0: Δεν είσαι σωστός.
1: Να και μια γελιογραφία.
0: Αχ, τι λέει, εδώ λέει, πήγες πουθενά το καλοκαίρι?
1: Πήγα από large σε extra large. Καταλαβαίνεις.
0: Συμβαίνουν και αυτές οι διαδρομές.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν, κατάλαβες.
0: Είναι τα σάντουιτς με χαβιάρι που παίρνω.
1: Γι' αυτό δεν τρώω πρωινό. Γιατί άμα ξεκινήσω από το πρωί να τρώω, μέχρι το βράδυ που θα τρώω, λόγω των αγώνων, θα έχω πάρει 3 κιλά μες τη μέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλές διακοπές, Φώτη, λέει ο Γιάννης. Έχουν ενημερωθεί εδώ οι ειδικοί. Καλό μακροβούτι το βράδυ. Ο Γιάννης είναι από την φίλη τη ΣΑΕΚ. Φιλιά στην.
0: Έλα, εκάρα.
1: Παρόλα μπορεί όποιος θέλει, λέει, να λέει όποιο τραγούδι θέλει, εκτός αν είναι του Μητροπάνου. Ό,τι θέλει.
0: Όχι, τι εννοείς?
1: Να παραγγέλνουν εδώ τραγούδι.
0: Παρήγγειλε, πες ένα τώρα στα γρήγορα, μήπως και προλάβουμε και το βρούμε.
1: Το
0: άντε.
1: Βλέπω για του χρόνου να παίζει.
0: Ναι.
1: Από τις παραγγελίες.
0: Δώστε παραγγελίες εσείς παραγγελίες και θα παίξω εγώ αύριο.
1: Θα το παίξει η Αντιγόνη αύριο, ναι. 9 η ώρα.
0: Δείστε, δώστε ιδέες. 9 με 10.
1: Βλέποντας Παναθηναϊκό την προηγούμενη να αποκλείεται να έχει μείνει η πίτσα, σίγουρα είναι στο απέναντι μπαλκόνι. Σωστό.
0: Τέλος πάντων, αρκεστείτε στα κεφτεδάκια, τυράκι, έτσι.
1: Να το. Τώρα θα περιγράψω εγώ. Έχω μέσα στο κάμπριο που δεν έχω.
0: Αχ, μ' αρέσει να φοράω και μαντήλι στα μαλλιά.
1: Είναι δίλη, έχει πέσει ο ήλιος. Έχει δύσει. Και πηγαίνουμε στο Πορτοφίνο. Με στροφιλίκια και έτσι.
0: Έπαιξε πριν τραγούδι, άκουσα να ξέρεις, που έλεγε Πορτοφίνο. Το άκουσα, έχεις τέτοια mood τώρα εσύ. Έχεις φύγει ήδη.
1: Μη μιλάτε, παιδιά, για φαγητό και γίνει κανένα μπέρδεμα, λέει εδώ πέρα ο Γεράσιμος. Γεράσιμοι, προσέχουμε. Κάνω πρόβες πριν. Τυροπιτάκια κουρού.
0: Να τα. Και αυτά είναι για το δρόμο.
1: Για το κάμπριο μέσα που λέγαμε.
0: Είναι τέλεια αυτά. Για το κάμπριο. Θα σε ταΐζω τυροπιτάκι στο κάμπριο.
1: Αν είσαι μόνος, λέει, πάρ' το χτέλ.
0: Μπράβο. Πάρτε
1: μπράβο,
0: το χτέλ.
1: Ρε Θοδωρή, σωστός.
0: Αλλά εκεί, επειδή δεν επιτρέπεται το φαγητό, εκεί, παιδιά, αποκλειστικά ένα ταπεράκι με μόνο φρουτάκι. Δεν μπορεί ούτε ψυχουλάκια, ούτε ιστορίες τέτοιες. Δεν γίνεται.
1: Πάντως το χτέλ τώρα πλάκα-πλάκα μας έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, παιδιά.
0: Μας έχει σώσει. Είναι πας χλίδα, είναι το air condition, είναι ωραία, άνετα τα καθίσματα. Μια χαρά είναι.
1: Άλλο έτσι.

0: Έριξα μια γυροβολιά.
1: Τίποτα, έχει σήμερα, έχει φύγει ήδη, έχει πετάξει.
0: Θα με συγχωρέσει ο κύριος Κούκουλας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τις 12 ήμασταν έτσι. Πηγαίναμε, ναι. Καταλαβαίνεις μετά πώς αισθάνεσαι.
1: Έχεις διαλέξει ωραίο ελληνικό τραγουδάκι για το κλείσιμο.
0: Θα... Η Vivian, με ρίμνησε. Vivian, δέσε και το παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κωνσταντίνε, βρε παιδιά, ξεχάσετε το πιο σημαντικό ταξίδι Αθήνα Θεσσαλονίκη, στάση στον Καραβόμηλο για σούπα.
1: Αχ, φανταστικά είναι εκεί.
0: Σωστός.
1: Μία φορά έχω σταματήσει, βέβαια.
0: Σωστός,
1: εκεί,
0: Κωνσταντίνε.
1: Αλλά, ναι,
0: ναι, σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Πασχάλης στέλνει εδώ φωτογραφίες. Από τα πάρα πολλά μηνύματα κολλάει και το Viber εδώ. Παραλίες, αμμουδιές βλέπω.
1: Τι ωραίες φωτογραφίες.
0: Από Κατερίνη, ο Πασχάλης, μια ζωή πυρικός. Έχω και το φίλο μου εδώ πέρα το. Τον Νίκο,
1: ναι?
0: Μια ζωή πανετολικός. Με έχει φάει. Λοιπόν, καλησπέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Τελικά δεν τα κατάφερε η ομάδα μου χθες στην Νορβηγία. Ίσως είναι καλύτερα μπας και επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, τώρα θα στραφούμε και προς τα εκεί. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, να πούμε.

0: Λάντερς νο λέει.
1: Μπράβο, Λάντερς.
0: Ναι. Ο Λάντερς.
1: Ο Γιάννης. Τι θυμήθηκες, Αντιγόνη, Blue Oyster. Λεγόταν το μπαρ.
0: Ναι, ναι, Blue Oyster. Μα το είδες. Αυτό το τραγουδί, αυτό μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι. Το μπλε στρίδι.
0: Φοβερό. Φοβερό, φοβερό.
1: Μερικές σκηνές με τις μουσικές και τα τραγούδια έχουν συνδεθεί. Είναι εντάξει, σε πάνε κατευθείαν εκεί. Όπως κάποια, ας πούμε, η μουσική από την πολιτική κουζίνα. Έτσι. Τα τραγούδια, μάλλον οι μουσικές της Ρεμπούτσικα. Και αυτά τα πώς τα λένε, τα που ρίχνουν από πάνω τα καρικεύματα στα φαγητά,
0: ναι,
1: και έτσι,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: ήταν οι
0: αυτά.
1: Μυρωδιές και όλα αυτά σε παραπέμπουν κατευθείαν στην ταινία όταν ακούς αυτές τις μουσικές. Ο Γιάννης, τις καλημέρες του. Ο Πλούταρχος επίσης, πολλά φιλιά, Αντιγόνη, έχεις για την εθνική ομάδα σήμερα και για την προσπάθεια που θα γίνει.
0: Ανεξαρτήτως κύριε Πλούταρχε,
1: σε τι θέση βρισκόμαστε, πρέπει να προσπαθήσουμε το βράδυ για τη μεγάλη νίκη και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Καλό Σαββατοκύριακο, Αντιγόνη, Φώτη, λέει ο Γιώργος.
0: Επίσης,
1: επιγραμματικά μόνο τα ονόματα, παιδιά, να πω, δεν προλαβαίνω. Χάρη, Στάθης, Τριαντάφυλλος, συνονόματος, ο Κώστας από την Καβάλα, νέοι ακροατές, ο Χρήστος, ο Αποστόλης, ο Λουκάς. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Θα βάλουμε ένα ωραιότατο τραγουδάκι.
1: Πιστεύω.
0: Για να ετοιμαστείτε, τώρα έρχεται η κλήρωση, οι κληρώσεις.
1: Λέει εδώ ένα ωραίο φίλος μου, Διονύσης, ή από Παναθηναϊκό θα πάμε ή από πρωινό.
0: Καλό, καλό.
1: Εγώ με μέτρο όλα, με μέτρο, με μέτρο όλα. Παιδιά, να περνάτε καλά. Ευχαριστώ τη Βίβιαν που μας άντεξε 2 ώρες.
0: Βίβιαν Νικολοπούλου και Χαρά Γιαννοπούλου στην αρχή της εκπομπής. Και ευχαριστούμε και τον Άγγελο που ήταν εδώ στην παρέα μας.
1: Να προσέχετε.
0: Μείνετε εδώ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ συντονισμένοι, και εσύ καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ, φιλιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εις βάρος του 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη, τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν, επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι, πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίκτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
8: Γκολ για τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουση του Λαπούκο στο σουτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση να αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Εδωσουλάης στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσω τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος, γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ντέσσερς! Ο Ντέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Ντέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή. Είναι σημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε Europa και Conference League. Σε λίγη ώρα θα μάρθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase των δύο διοργανώσεων, ο Ολυμπιακός και όφη στο Europa, ο Παναθηναϊκός στον Conference. Ενώ στο μπάσκετ έχουμε την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση στις 7 το βράδυ της εθνικής μας απέναντι στην Ουκρανία. Ένα μάτς στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, ένα μάτς που η νίκη είναι μονόδρομος για την εθνική μας ομάδα. Ακούσατε νωρίτερα το πώς πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε επίσης τον τρόπο με τον οποίο δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στην League Phase του Conference League. Ένα πέναλτι λίγο πριν το φινάλε ήταν αυτό που έστειλε τον ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης και βέβαια έχει προκαλέσει αρκετούς κραδασμούς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Θα μπούμε βέβαια και σε ρυθμούς Super League, καθώς το επόμενο τριήμερο έχουμε τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής.

Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για τις κλήρωσεις του Europa League και του Conference League. Θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας τον Χρήστο Σαράντο να μας μεταφέρει το όσα συμβαίνουν στην έτσα κλήρωσαν της UEFA. Χθες είχαμε αυτή του Champions League. Γνωρίζετε βέβαια όλοι που μας ακούτε ποιες ομάδες καλείται να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ σε αυτό το ταξίδι στα αστέρια.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Χρυσαράντο, θα καλησπέρισουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί υπάρχει κάτι έκτακτο στον Ολυμπιακό. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στον ακροατές μας. Από την Ιταλία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει φρένο στην απόκτηση του Πέντερσεν και ότι κινείται για τον Ντοντό της Φιωρεντίνα. Η αλήθεια είναι προημερών, είχα δει ότι ένα σενάριο, μια αναφορά στην Ιταλία, ότι θα πάει, μπορεί να πάει στην Νότιχαμ. Και δεν είχαμε δώσει και πολύ ξεσημασία. Πάω ότι είναι δεξιμπάκ και ο Ντοντό. Το θυμόμαστε από τον τελικό του conference του Ολυμπιακού με την Φιωρεντίνα, πολύ επιθετικό μπακ. Η τελευταία αυτή πληροφορία έρχεται από την Ιταλία. Οπότε είμαστε σε alert που λέμε, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Αλλά το θεωρώ σίγουρο στην Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει αυτή την κίνηση. Οπότε θα έχουμε αργότερα, νομίζω, και περισσότερα να πούμε επί του θέματος, γιατί σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και μια τέτοια εξέλιξη, μια εβδομάδα που γίνεται χαμός στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και πάνω που λέγαμε ότι έκλεισε η θέση του δεξιού μπακ, μπορεί να έχουμε ανατροπή. Και εννοείται ότι μιλάμε για μεγαλύτερο κόστος, γιατί οι Ιταλοί το ανεβάζουν στα 10 εκατομμύρια.
0: Μπάμπη, γνωρίζουμε, φαντάζομαι όσο έχετε πλέον ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, το γιατί παγώνει του Νορβηγού Ολυμπιακού.
1: Όχι. Αυτό που βγαίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να φρενάρει και να πάει στον Ντοντό.
0: Δηλαδή, με τον Πέντερσεν πάντως άλλο... να είναι ήδη στην Ελλάδα, έτσι.
1: Πέντερσεν από χθες το βράδυ.
0: Ναι. Ήταν και δίπλα. Okay.
1: Αλλά το πρώτο είναι να το επιβεβαιώσουμε αν ισχύει. Και το δεύτερο, αν ισχύει τελικά, αν απλά ο Ολυμπιακός παρουσιάσει αυτή την ευκαιρία και θεωρεί ότι είναι καλύτερη κίνηση. Αλλά κάτσε να το δώσουμε, γιατί είναι πολύ ξεσπρέσκο.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη μου, εδώ είμαστε για την ώρα. Και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Μπαζογλου, εκτάκτως το δημοσίευμα στην Ιταλία που κάνει λόγο για αλλαγή πλεύσης όσον αφορά στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και τη θέση του δεξιού μπακ. Εμείς πάμε να πάμε στην παρέα μας τον Χρήστο Σαράντο, τον οποίο είχαμε ούτως ή άλλως προαναγγείλει, καθώς ξεκίνησε στο Μονακό η κλήρωση της League Phase σε Europa και Conference League. Ολυμπιακός Όφη στη μία διοργάνωση και Παναθηναϊκός στην άλλη θα μάθουν σε λίγη ώρα τους αντιπάλους τους. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Χρήστος Σαράντος, πιθανή αντίπαλη, γκρουπ δυναμικότητας κτλ. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και στους φίλους ακροατές. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση. Ο Τζότζο Μαρκέτη είναι ήδη στο πάνελ, που σημαίνει ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Εδώ δεν θα έχουμε χέρι ανθρώπινο, παρά το γεγονός ότι είναι ο Σεμπάστιαν Χέλλερ εκεί ως εκπρόσωπος των Γερμανών. Ο τελικός θα γίνει στο γήπεδο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης για το Europa League και ήδη θα πατήσει το κουμπί για να βγουν. Θα δούμε πώς ακριβώς, αν θα βγουν με μιας όλα τα αποτελέσματα ή αυτό αφορά το πρώτο ποτ στο οποίο είναι ο Ολυμπιακός, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με την Bayer Leverkusen, την Μπενφίκα, τη Γιουβέντους, τη Μίλαν, τη Λιόν, την Αλκμαρ, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Μαρσέη. Τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας από δύο ομάδες για κάθε, από κάθε γκρουπ για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Βλέπουμε ήδη τις εννιά ομάδες που είναι στο γκρουπ πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εκ των οποίων είναι και ο Ολυμπιακός. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας δύο, με ένα εντός και ένα εκτός παιχνίδι, όπως ακριβώς και στο Champions League.
0: Παλιά έχει και σημασία, Χρήστο, τα γκρουπ δυναμικότητας, τώρα δεν ισχύουν, γιατί ούτως ή άλλως πέφτεις με όλους από όλα τα γκρουπ. Έτσι δεν έχει ότι απέφευγες τις ομάδες κάποτε, ξέρεις που είχες το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αποφεύγεις, παίρνεις δύο από όλες.
0: Από όλα παίρνεις δύο και ξέρεις πάντα.
1: Ναι, από όλα παίρνεις δύο. Αυτό είναι και το νόημα, να βγουν περισσότερα παιχνίδια εμπορικά. Γι' αυτό άλλαξαν εδώ. Αυτός είναι ο τρίτος χρόνος, δεν είναι? Ναι. Νομίζω είναι ο τρίτος χρόνος που έχουμε League Phase. Πήγε καλά εμπορικά η ιστορία. Για τις ομάδες μια χαρά, είναι και περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα αναμφισβήτητα.
0: Και όντως, δηλαδή, Χρήστο, είναι ενδιαφέροντα τα μάτς μέχρι και το τελευταίο λεπτό της τελευταίας αγωνιστικής. Mm-hmm. Δεν έχει αδιάφορα μάτς, γιατί παίζουν και τα γκολ σημασία, παίζει το πλασάρισμα, η κατάταξη κτλ.
1: Ναι, απλώς έτσι όπως το κάνουν, δυσκολευόμαστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί βλέπω, ας πούμε, την Μπενφίκα που βγήκαν ήδη, η Αλκμαρ Μίλαν, η Σέλτικ, η Βικτόρια Πλζέν, μην χάσουμε το Ολυμπιακό. Η Λεχ Πόζναν, η Ομόνια, Όφη παίζει εκτός έδρας με την Μπενφίκα. Σωστά το λέω, ναι. Εκτός παίζει ο Όφη με την Μπενφίκα, βγήκε για τον Όφη μια αντίπαλος. Όφη κληρώνεται μετά, είμαστε τώρα στο πότε ένα, με τη διαφορά ότι τώρα δεν τραβάει κάποιος ένα μπαλάκι, τα πηγαίνουμε τη σειρά και πατάει το κουμπί ο Σεμπάστιαν Χέλ και βγαίνει κατευθείαν, ας πούμε, βγαίνουν οι αντίπαλοι των ομάδων που είναι στο πρώτο ποτ. Τρίτη είναι η Γιουβέντους, δηλαδή τα πηγαίνουμε τη σειρά όπως είναι. Έχουν βγει οι αντίπαλοι για τη Λεβερκούζεν, την Μπενφίκα και τώρα τη Γιουβέντους. Δεν πάει η Γιουβέντους στον Όφη. Όφη, είπαμε, βγήκε η Μπενφίκα για την ομάδα της Κρήτης. Εκτός έδρας θα πάει στη Λισαβόνα, Όφη. Θα το τσεκάρουμε και στην πορεία, γιατί ξεκίνησε λίγο απότομα και λίγο διαφορετικά σε σχέση με την κλήρωση την οποία κάναμε χθες. Και αμέσως μετά θα βγουν οι αντίπαλοι για τη Μίλαν. Ο Όφης θα πάρει άλλον έναν αντίπαλο από εκεί, ενώ περιμένουμε βεβαίως με τη σειρά να βγουν και οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Υπάρχει η Μίλαν, η Λιόν, η Αλκμαρ και μετά είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, η Μίλαν δεν πάει στον Όφη, αλλά πάει στον Ολυμπιακό. Η Μίλαν παίζει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την έδρα του τη Μίλαν. Είναι και αυτό, ξέρεις, που δεν το προσέχαμε.
0: Ναι, δεν φτάνει μόνο ηλικίες.
1: Είναι λίγο πολύπλοκο, γιατί βγαίνει για τον καθένα που μπορεί να είναι και από τον ίδιο, όπως λέγαμε, το ίδιο γκρουπ. Ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι.
0: Περίμενε, Χρήστο, ένα λεπτά και τα τσεκάρω κι εγώ, γιατί και εσύ τα βλέπεις μπροστά σου.
1: Βλέπω ότι η Μίλαν πάει στον Ολυμπιακό.
0: Έχει και Λεβερκούζεν Όφη εντός, το πρώτο του μάτς.
1: Α, είναι και Λεβερκούζεν. Είδες, χάσαμε τη Λεβερκούζεν στην αρχή. Επομένως έχουμε, για τον Όφη έχουν βγει Λεβερκούζεν και Μπενφίκα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα βγαίνουν οι αντίπαλοι της Λιόν, που είναι Λεβερκούζεν, Σοσιεδάδ, Ουνιόν Σεντζουλουάζ, Άντερλεχτ, Κρίσταλ Πάλας, Γιαγκελόνια, Λίλεστρομ, Χόφενχάιμ και Λιόν. Να δούμε πάντα, βλέπουμε
0: τα έχω και εγώ μπροστά μου, ξέρεις, για να μπορέσω και εγώ. Ωραία, ό,τι δεν προλαβαίνει, όχι να το βρίσκω και εγώ έτσι, να το έχω και εγώ μπροστά μου, γιατί μπορεί να χάσουμε κάτι, είναι πάρα πολύ λίγο μπερδεμένη κλήρωση. Έτσι.
1: Ναι, έχει πολλές ομάδες, βγαίνουν οκτάδες αγώνων. Οπότε είναι λίγο. Η διαδικασία πάντως είναι αυτή. Τώρα θα βγει η Αλκμαρ. Περιμένουμε άλλη μια αντίπαλο για τον Ολυμπιακό από αυτό το πότε. Και βέβαια τις έξι άλλες ομάδες θα βγουν σε λίγο. Δεν είναι ούτε η Αλκμαρ για τον Ολυμπιακό, η οποία θα παίξει με Γιουβέντους, Μπενφίκα, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σπάρτα Πράγα, Στουτγκράτ, Σάντερλαντ, Χαποέλ Μπερσεβά και Αραράτ από την Αρμενία για την Ολλανδική ομάδα. Και αμέσως μετά θα βγει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα έχουμε ολοκληρωμένα την εικόνα των αγώνων του. Θα τους διαβάσω προσεκτικά για να μπορέσουμε και να τους σημειώσουμε. Τώρα είναι η ώρα που ο Σεμπάστιαν Χέλερ, κάθε υπόδειξη του Τζόρτζο Μαρκέτη, θα πατήσει και θα δούμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, ο οποίος θα παίξει με τη Μίλαν εντός, τη Μαρσέγη εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια εντός, την Τσέλιε εκτός, την Χόφενχάιμ εντός και την Τορέντσε από την Πορτογαλία εκτός. Τώρα, όποιος πρόλαβε να σημειώσει, σημείωσε.
0: Θα τα ξανασημειώσουμε, Χρήστο, γιατί ήταν απότομα και πάρα πολλά όλα μαζί. Λοιπόν, έχω σημειώσει τη Μίλαν εντός. Ξεκινάει με τη Μίλαν Ολυμπιακός εντός και έχω σημειώσει τα δύο του off. Ήταν πιο απλά εδώ τα πράγματα, αλλά τώρα θα έχουμε.
1: Ναι, θα το δούμε τώρα σε δευτερόλεπτα πάλι. Τώρα βγαίνει και η Real Sociedad και η Marseille που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Sociedad με Lyon, Juventus, Victoria, Plzen, Union, Saint-Gilloise, Bournemouth, Palace, Torrense και Lillestrøm. Εγώ θυμάμαι και την Torrense που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, Μίλαν εντός, Μαρσέγη εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκι και φινάλε με την Τορέσε εκτός. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι αυτή ακριβώς η σειρά των αγώνων.
1: Όχι,
0: αυτό το γνωρίζουμε.
1: Είναι αυτή.
0: Θα το γνωρίζουμε το Σάββατο, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ο Ολυμπιακός, ναι, το μας δείχνει τις Μαρσέγη, τους αντιπάλους, έχει και τη Μαρσέγη ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στη Μασσαλία, έτσι σωστά δεν λέμε.
0: Εκτός, στη Μαρσέγη είναι εκτός.
1: Ναι. Και έχει το πρώτο τελευταίο εντός που είχαμε, ποιο είναι, Κώστα?
0: Είναι το πρώτο τελευταίο εντός είναι με τη Γιαγκελόνια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Χρήστο, γιατί όντως είναι λίγο μπερδεμένα και εγώ αυτό τώρα προσπαθώ να προλάβω.
1: Ωραία, βλέπουμε τώρα και εδώ είναι και η Χόφενχάιμ. Έτσι, αν τα λέω σωστά, πες μου, Ολυμπιακός με Μίλαν εντός.
0: Ναι.
1: Να δούμε ποια είναι τα εντός. Είναι με Μίλαν, υποδέχεται στο Καραϊσκάκι, στη Μίλαν της Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, σωστά?
0: Ναι, αυτά είναι τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Και πάει Μασσαλία, πάει Ρεν, πάει δύο φορές στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και που αλλού το Ρεν σε Πορτογαλία.
0: Και Τσέλιε.
1: Και Τόρενς.
0: Τα έχουμε όλα, Χρήστο. Δεν έχουμε χάσει καμία ομάδα.
1: Ωραία. Τα ταξίδια είναι δύο στη Γαλλία, ένα στη Σλοβενία με Τσέλιε και ένα με Πορτογαλία με το Ρένσε. Αυτά είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού. Τα εντός είναι με Μίλαν, έτσι, είναι η πιο θελκτική ομάδα, πιο σημαντική, έτσι, πιο ονομαστή. Είναι η Μίλαν με την οποία παίζει ο Ολυμπιακός και η Μαρσέγη εκτός οπωσδήποτε είναι ένα δυνατό παιχνίδι που βγάζει και μνήμες, έτσι, από το παρελθόν. Και με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα, έτσι, μέχρι
0: στιγμής. Ναι, μέχρι στιγμής με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα, θα δούμε και στην πορεία τον Όφη. Πάντως, Χρήστο, νομίζω είναι μια κλήρωση στα μέτρα του Ολυμπιακού, στα θέλω του Ολυμπιακού, έτσι, είναι καλή. Μπορώ,
1: ναι, για Γιαγκελόνια, Τσέλιε είναι ομάδες οι οποίες, μια χαρά. Γερμανική, Χόφενχάιμ, Τορέντσε, μια ομάδα Πορτογαλική που δεν έχουμε.
0: Αλλά όχι της πρώτης γραμμής, δηλαδή δεν είναι Sporting Braga.
1: Οι γαλλικές είναι καλές, το ξέρουμε, και οι δύο, και η Ρεν, η οποία μάλιστα προηγήθηκε 2-0 απέναντι στην Paris Saint-Germain προσφάτως στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος, τελικά ήρθε 2-2 το μάτς. Αλλά εντάξει, τώρα
0: τρέχουν οι Γάλλοι, είναι γρήγορες οι ομάδες.
1: Ναι, εξαρτάται πως θα είναι ο Ολυμπιακός. Αν είναι όπως ήταν με την Νάιμεγκεν,
0: Έχεις δίκιο, Χρήστο.
1: Αποκλείεται να είναι έτσι.
0: Έχεις δίκιο, Χρήστο μου, γιατί τις κληρώσεις κάνουν εύκολες ή δύσκολες οι ίδιες οι ομάδες.
1: Η παρουσία των ομάδων και ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιωθεί και ο Παναθηναϊκός. Για τον Όφη και την ΑΕΚ δεν έχω να πω πολλά, γιατί παρουσιάστηκαν αρκετά καλοί στα προκριματικά. Αλλά άλλο τα προκριματικά, άλλο η League Phase, άλλο το επίπεδο που θα παίξει η ΑΕΚ αναμφισβήτητα. Δεν το συζητάμε. Τόσο μεταξύ όσους συζητάμε πρέπει να βγαίνουν αυτομάτως.
0: Βγαίνουν και αντίπαλοι το Όφη, ναι.
1: Ναι, έχουν βγει στο POT 2, αλλά πρέπει να το δω.
0: Λοιπόν, από ό,τι... Κάτσε να κάνω και εγώ μια αναζήτηση, Χρήστο, γιατί μπορεί να έχει. Λοιπόν, έχει ακόμα Anderlecht εντός και πάει και αυτό στη Γαλλία να παίξει με τη Ρέν. Άλλοι δύο αντίπαλοι.
1: Μάλιστα. Και τώρα είναι... το POT 3 που θα βγει σε αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ γρήγορη και γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει την ίδια ώρα, αμέσως μετά θα είναι και το conference
0: league, έτσι.
1: Θα πρέπει βέβαια να μας δίνουν πιο κοντά λίγο.
0: Είναι μακριά η οθόνη και εγώ προσπαθώ τώρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, προσπαθούμε να δούμε τώρα μέσα σε ένα ταμπλό με τόσες ομάδες. Με Λεχ Πόζναν βλέπω ότι παίζει εντός Όφη, όσο μπόρεσα να δω, και Στουρμ Γκρατς εκτός. Στουρμ Γκρατς εκτός.
0: Ναι, και σωστό, όντως.
1: Λεχ Πόζναν εντός. Τώρα, όσο μπόρεσα να το δω στο ταμπλό, ήταν πολύ δύσκολο. Να πούμε στους ακροατές μας που δεν έχουν εικόνες ότι βγαίνουν, ας πούμε, κάθε 9 ομάδες του POT 3 και οριζόντια βγαίνουν όλοι οι αντίπαλοι, δηλαδή άλλες 8 ομάδες. Οπότε υπάρχουν στήλες 9 κάθε 9 οριζόντια, άντρεξε βρε το όνομα. Πάλι καλά που ήταν, ξέρεις, στα δεξιά Όφη, κοντά σε Στουτγκάρτ και Λεχ Πόζναν, που είναι οι δύο πρώτες ομάδες σε αυτό το τρίτο POT. Άρα εδώ ο Όφη πηγαίνει με τις πρώτες στη βαθμολογία σε αυτό το τρίτο POT. Ναι, η Στουρμ Γκρατς και η Λεχ Πόζναν έχουν τους περισσότερους βαθμούς και τώρα είναι η ώρα να μάθει ο Όφη και τους δύο αντιπάλους του από το συγκεκριμένο γκρουπ, το δικό του, το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, για να μάθουμε και οριστικά τα παιχνίδια. Έχει τη Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα, δύο δύσκολο. Καλά, όλα τα μάτια είναι δύσκολα.
0: Για τον Όφη, ναι, είναι και
1: πρωτάρης.
0: Γι' αυτό ακριβώς, Χρήστο. Νομίζω ότι όποια αντίπαλος για τον Όφη είναι μια πρόκληση. Έτσι, είτε είναι πολύ μεγάλο όνομα.
1: Νομίζω πάντως από το ότι τα παιχνίδια τα προηγούμενα έχει πάρει κάτι, μια αυτοπεποίθηση για να μπορέσει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό. Και ξέρουμε ότι τουλάχιστον στην έδρα του θα έχει πάρα πολύ σημαντική συμπαράσταση. Το κουμπί πατήθηκε, οπότε θα μάθουμε σε λίγο και ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Όφη σε αυτό το γκρουπ δυναμικότητας. Είναι η Hoffenheim και η Μπερσεβά. Η Hoffenheim είναι στο τέταρτο γκρουπ. Παίζει με τη Hoffenheim εντός. Καλά δεν λέω, Κώστα. Και
0: εγώ αυτό το ψάχνω, περίμενε, Χρήστο. Λοιπόν, για...
1: Μπερσεβά, ναι. Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Στουρμ Γκρατς εντός, Λεχ Πόζναν εκτός, Χόφενχάιμ εντός και Χαποέλ Μπερσεβά εκτός, όπου και αν πέσει Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Κάτσε νομίζω το αυτό είναι,
1: σωστά. Ναι. Οπότε ο Όφη πηγαίνει Πορτογαλία με Μπενφίκα, Γαλλία με Ρεν, Πολωνία με Λεχ Πόζναν και Χαποέλ Μπερσεβά, δεν ξέρω που έχει έδρα, και άλλο ένα εκτός. Και στην Κρήτη πάνε η Λεβερκούζεν, η Άντερλεχτ, η Στουρμ Γκρατς και η Χόφενχάιμ, δύο γερμανικές ομάδες πάνε. Η Μπενφίκα, η Άντερλεχτ που είναι καλή ομάδα, την είδαμε και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και η Στουρμ Γκρατς, αυτές είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζει ο Όφη. Βγήκαν λοιπόν οι αντίπαλοι για Ολυμπιακό και Όφη και περιμένουμε την κλήρωση που κανονικά θα γίνει κατευθείαν, Κώστα. Έτσι μας έχουν
0: του
1: Παναθηναϊκού για το Conference League, ο οποίος Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εδώ θα έχουμε 6 γκρουπ δυναμικότητας από μία ομάδα, 6 αγωνιστικές, έτσι. Το Conference League, η League Phase τελειώνει το Δεκέμβρη. Για το Champions League και το Europa πάμε μέχρι Γενάρη της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν,
0: ωραία, Χρήστο, μέχρι... ναι, να κάνω, ναι. Αφού έχει αυτή τη διακοπή, υπάρχει και μια ανάσα να πάμε σε απαραίτητα μηνυματάκια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και σε λίγο είμαστε ξανά μαζί, σε 2-3 λεπτάκια, όταν θα ξεκινήσει η κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Λοιπόν, σε λίγο θα είσαι ξανά μαζί μας, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Λοιπόν, Μίλαν εντός, Μαρσέγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Europa League. Για τον Όφι τα παιχνίδια είναι με Λεβερκούζεν μέσα, Μπενφίκα έξω, Άντερλεχτ μέσα, Ρεν έξω, Λεχ Πόζαν μέσα, Στουτγκραρτ έξω, Χόφενχάιμ εντός και Χαπόελ Μπερσεβά εκτός έδρας είναι οι αντίπαλοι του Όφι στη League Phase του Europa League. Σε ελάχιστα λεπτά θα ξεκινήσει και η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, θα ξαναβάλουμε εδώ στην παρέα μας το 40. Εγώ να προσθέσω ότι η πορεία Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League ξεκινάει 16 με 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου. Πάμε στην κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. 15 Οκτωβρίου η πρώτη αγωνιστική, 17 Δεκεμβρίου η τελευταία. Εδώ οι ομάδες είναι λιγότερες, δεν είναι 8, είναι 6. Λοιπόν, Χριστό.
1: Βλέπαμε ένα βίντεο παρουσίαση της προηγούμενης σεζόν και του θριάμβου της Crystal Palace. Οι αγγλικές ομάδες τα πήγαν περίφημα πέρυσι, τουλάχιστον στο Europa και στο Conference League. Στο Champions League βεβαίως ήταν η Paris Saint-Germain και σε λίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση. Γίνεται μια μικρή έτσι παρουσίαση από τους δύο οι οποίοι έχουν αναλάβει, την Becky Ives και τον Matt Smith, που παρουσιάζουν σήμερα την εκδήλωση. Σε λίγο θα ανέβει στην πίστα στην κεντρική εκεί στο Grimaldi Forum του Μονακό και ο Τζότζο Μαρκέτη. Για να δούμε να γίνει αυτή η διαδικασία. Εγώ απλώς να θυμίσω τα γκρουπ δυναμικότητας που είναι χωρισμένα σε 6. Εδώ με 6 ομάδες κάθε ένα από αυτό. Από αυτά τα γκρουπ 36 είναι οι ομάδες εδώ, αλλά η League Phase είναι μικρότερη, όπως είπε και ο Κώστας, όπως είπε και εσύ Κώστα νωρίτερα. Είναι 6 αγώνες και όχι 8 όπως είναι στο Europa League και στο Champions League. Είναι ο Μετίν Τεκίν, ο special guest, ο οποίος τώρα παρουσιάζεται. Οι Τούρκοι έχουν τον τελικό στο γήπεδο της Μπεσίκτας. Κώστα, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω σε λίγο. Είναι ο τελικός Conference League. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Αταλάντα, η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Φράιμπουργκ, η Μονακό και η Κοπενχάγη. Καλές ομάδες που συμμετέχουν στο Conference League. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Μίντιλαντ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Γάνθη, ο Παναθηναϊκός, η Πάφος και η Μπράιτον. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας η Λουγκάνο, Χετάφη, Κουόπιο, η Τβέντε, η Λίκολ, Ρεντ Ιμπς και η Μπόρατς. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας εν Τρούιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ, Αλμάτι, Τραμπζονσπορ, Κραγιόβα. Είναι και η Μπραν, η οποία απέκλεισε εχθές τον ΠΑΟΚ. Στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας η Ρίγα, η Χάιντουκ Σπλίτ, η Γιάμπλονετς από την Τσεχία, Νόρτζελαντ, η Άρχους και η Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδώρα. Η Ανδώρα γίνεται η 53η ομοσπονδία που βάζει ομάδα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας, μου κάνει εντύπωση. Το έκτο είναι η Τούνα από την Ελβετία που είχε πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι, η Τσέσκα Σόφια, η Ζαλγκύρης Κάουνας ή όπως αλλιώς μπορεί να τη λένε ποδοσφαιρικά, η Μιέλμπη, η Μπέρια Τυφλίδας και η Εγνάτια ή Εγνατία ελληνιστή της Αλβανίας. Αυτές είναι οι ομάδες που θα μπουν σε λίγο, όχι στην κληρωτίδα αλλά στον υπολογιστή, έχουν μπει ήδη και με ένα πάτημα του κουμπιού θα γίνει αυτή η διαδικασία. Μία ομάδα από κάθε γκρουπ για κάθε ομάδα που συμμετέχει, οπότε 6 αγωνιστικές. Θα εξηγηθεί και το σύστημα εκ νέου. Εδώ να πούμε ότι σε κάθε μια δεν υπάρχει προβλέπεται ώστε να μην βγουν ομάδες από την ίδια χώρα, αν και υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν πολλές ομάδες. Νομίζω ότι η Δανία έχει 4 ομάδες στο Conference League. Είναι μία από τις χώρες που μας κυνηγούν στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ ήταν ένα πλήγμα για τις ελληνικές ελπίδες για τη 10η θέση. Νομίζω με τον ΠΑΟΚ μέσα θα την είχαμε σίγουρα αυτή τη θέση, γιατί είναι ένας από τους εκπροσώπους μας που παίρνει πάρα πολλούς βαθμούς όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που απέτυχε σε 2 συνεχόμενους γύρους στο Europa και στο Champions League και στο Conference League, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, μάλιστα σπάνια έως καθόλου συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, που μας έχει συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να κάνει πολύ μεγάλες προκρίσεις. Οπότε εδώ πηγαίνουμε με την ΑΕΚ στο Champions League, με τον Ολυμπιακό και τον Όφη στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference League, ο οποίος δυσκολεύτηκε πολύ χθες, έφτασε μέχρι την παράταση για να καταφέρει στην τελευταία την ίστατη ώρα να αποκλείσει την τσέχικη ομάδα από το Κράλοβε και να περάσει στη League Phase του Conference League, που το τώρα γίνονται οι τελευταίες εξηγήσεις και θα ξεκινήσει η διαδικασία. Κοιτώντας και την προηγούμενη διαδικασία, Κώστα, που βλέπαμε του Europa League, ένα σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι και ο Ολυμπιακός και Όφη ατύχησαν λίγο στους αντιπάλους στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί που τους έπεσε η Hoffenheim. Θα μπορούσαν να την αποφύγουν και να πάνε σε έναν πιο βατό αντίπαλο. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Έτσι, αν το δεις.
0: Αλλά τον Όφη, οποιοςδήποτε αντίπαλος, νομίζω, Χρήστο, για πρώτη φορά στη League Face του Europa είναι πρόκληση. Την Leverkusen ή την Hapoel Beersheba. Για τον Ολυμπιακό, νομίζω, αν εξαιρέσουμε τα τρία δυνατά χαρτιά, δηλαδή Μίλαν,
1: Μαρσέγι,
0: ναι, νομίζω μετά είναι στα μέτρα.
1: Εντάξει, είναι βατές, δεν λέω ότι δεν μπορεί να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Απλώς καλό είναι, ας πούμε, να αποφύγεις τις ομάδες που είναι πρώτες σε κάθε γκρουπ και η Hoffenheim είναι από αυτές. Μια άλλη παρατήρηση η οποία μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έπεσε σε καμία αγγλική ομάδα.
0: Ναι, κανένας από τις
1: ούτε Ολυμπιακός ούτε Όφη. Και τα λέμε αυτά γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία, περιμένουμε. Τώρα σε δευτερόλεπτα ξεκινάει η διαδικασία για να μάθουμε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Πρώτα θα μπει το POT1, υποπτεύομαι, εκτός και αν αλλάξει κάτι θεαματικά σε σχέση με τις προηγούμενες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Οπότε θα μάθουμε τους δύο πρώτους αντιπάλους του Παναθηναϊκού από το πρώτο POT, δηλαδή θα πάρει, συγγνώμη, τον έναν, μπερδεύομαι από τις προηγούμενες κληρώσεις, θα πάρει μία εκ των Αταλάντα Μπράγκα, Άγιαξ Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα γίνει όμως η διαδικασία, για την οποία δεν είχαμε πάρα πολλές διευκρινήσεις όσον αφορά το Conference League, αντίθετα με το Champions League και το Europa που περιμέναμε. Έχει πατηθεί το κουμπί του σούπερ υπολογιστή και περιμένουμε. Α, ο Τζόζο Μαρκέτη λέει πάμε στο POT1 με τις ομάδες που συμμετέχουν, μάλλον η τοποθέτησή τους ήταν το πρώτο πάτημα κουμπιού, η Αταλάντα από την Ιταλία, η Μπράγκα από την Πορτογαλία, ο Άγιαξ από την Ολλανδία, η Φράιμπουργκ από τη Γερμανία, Μονακό από Γαλλία, Κοπενχάγη από Δανία, καλές ομάδες όλες. Ποια θα πέσει στον Παναθηναϊκό? Η Αταλάντα, όχι. Βγήκαν οι αντιπαλοί της, Άγιαξ, Πάφος, Μπόρατς, Καϊράτ, Αλμάτι, Ρίγα και Μιέλμπι. Θα παίξει με την Πάφο η Αταλάντα, η Πάφος θα πάει στον Μπέργκαμο για να την αντιμετωπίσει, κυπριακή ομάδα. Και πάμε στους αντιπάλους της Μπράγκα. Για την η πορτογαλική Μπράγκα θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θα το ξέρουμε σε λίγο. Τώρα θα βγουν οι αντίπαλοι της Μπράγκα, όχι ούτε η Μπράγκα. Η Μπράγκα θα παίξει με την Κοπενχάγη από το ίδιο ΠΟΤ, τη Γάνδη, την Κουόπιο, την Μπραν, την Άρχους και την Εγνατία από την Αλβανία. Επομένως μένουν Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη. Ως μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι, όπως είπαμε, η Αταλάντα και η Μπράγκα. Ο Άγιαξ, ο οποίος έκανε μια κακή χρονιά πέρυσι στην Ολλανδία και συνολικά, και γι' αυτό το λόγο μια τόσο κρατεά ομάδα βρίσκεται στο Conference League. Μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει να βρίσκεται στο Champions League και δεν θα παίξουν τον Παναθηναϊκό. Άγιαξ, Αταλάντα, Μίντιλαν, Χετάφε, Σεντρούιντεν, Χάιντουκ, Σπλίτ και Τούν είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άγιαξ σε αυτή τη διαδικασία της League Phase του Conference League. Επομένως ο Παναθηναϊκός θα παίξει ή με Φράιμπουργκ ή με Μονακό ή με Κοπενχάγη. Τι προτιμάμε, Κώστα, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε, δεν ξέρω.
1: Την Κοπενχάγη.
0: Τι μπορεί να προτιμάει ο Παναθηναϊκός, Χρήστο? Ο Παναθηναϊκός που είδαμε σε αυτά τα μάτς πάντως.
1: Τη Φράιμπουργκ θα παίξει, ό,τι και να προτιμάει θα παίξει με τη Φράιμπουργκ και θα παίξει και εκτός έδρας στη Γερμανία. Οπότε έχουμε Φράιμπουργκ στο Μέλανα Δρυμό, έτσι. Έχει πάει ο Ολυμπιακός εκεί δύο φορές από ό,τι θυμάμαι, Κώστα. Θα πάει εκεί να παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτή παίρνει από τις ομάδες του πρώτου ΠΟΤ.
0: Και Φράιμπουργκ εκτός, Χρήστο, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο Μέλανα Δρυμό, όπως έλεγα νωρίτερα, εκεί που είναι αυτό η πόλη Πολύ όμορφη από ό,τι έχω ακούσει, δεν έχω πάει, από το Μπάμπι που είχε πάει, το Γιάννη το Ράνιο κλπ. Βγαίνουν και οι αντίπαλοι της Μονακό, η Φράιμπουργκ, η Μπράιτον, η Ρεντ Ιμπς, Λίνκολ, η Χάρτς, η Νόρτζελαντ και η Τσέσκα Σόφιας. Μία ομάδα, όπως λέγαμε, από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, οπότε εδώ θα κάνουμε υπομονή για λίγο ακόμα να ολοκληρωθεί και η κλήρωση της Κοπενχάγης που έγινε τώρα με Μπράγα, Ερυθρό Αστέρα, Λουγκάνο, Κραϊόβα, Ίντερ Εσκάλδες και Ιμπέρια Τυφλίδας. Η Κοπενχάγη μια χαρά κλήρωση. Και αμέσως μετά θα πάμε στο POT 2 όπου εκεί μετά τις αντιπάλους της Μίντιλαν του Ερυθρό Αστέρα της Γάνδης θα μάθουμε και του Παναθηναϊκού, οπότε σε κάποιο σημείο εκεί θα κλείσουμε και την παρουσίαση. Δεν θα έχει νόημα τώρα να περιμένουμε και όλες τις υπόλοιπες.
0: Όχι, όχι. Το Παναθηναϊκός μας ενδιαφέρεται, αλλά θα τα πούμε και δεν
1: και αυτό θα βγει κατευθείαν, νομίζω, όπως έβγαινε πριν. Έδωσαν δηλαδή μόνο έτσι ένα πάτημα για το POT 1 και τώρα νομίζω θα μας βγάλει στη σειρά. Οπότε να είσαι έτοιμος, Κώστα.
0: Οκ, okay, εντάξει, έγινε.
1: Όπως μας έβγαλαν νωρίτερα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού βγήκανε του Όφη, σωστά, ναι. Απλώς ήδη είχαμε πάρει τις περισσότερες, ενώ θα έχουμε εδώ 5 καινούργιες. Για τον Παναθηναϊκό ξέρουμε μόνο την Φράιμπουργκ εκτός έδρας και θα σημειώσουμε και τις υπόλοιπες ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει. Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος και Μπράιτον είναι οι 6 ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Από αυτές, Μίντιλαντ, Ερυθρό Αστέρα, Γιγάνδη, Πάφο και Μπράιτον θα πάρει μία ομάδα ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε να δούμε τον πίνακα τον οποίο, ο οποίος συμπληρώνεται. Ήδη είναι μακριά, τώρα θα τον φέρουν κοντά για να μπορέσουμε να διακρίνουμε. Παίζει με Μπράιτον εντός, Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτσελαντ εκτός. Σημείωνε.
0: Προσπαθώ να προλάβω, Χρήστο μου, λοιπόν.
1: Μπόρατς, Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσκα Σόφιας και Νόρτσελαντ. Δεν είχε παίξει με αυτήν ο Παναθηναϊκός. Είχε παίξει με την 1940 τόσο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε λίγο δύσκολη κλήρωση στα δύο πρώτα γκρουπ, γιατί παίρνει την Μπράιτον εντός έδρας, την Φράιμπουργκ εκτός, την Μπόρας εντός, σωστά.
0: Ναι.
1: Πάει στο Καϊράτ Αλμάτι εκτός.
0: Κάτσε, γιατί και εγώ προσπάθησα να τα σημειώσω, ελπίζω να τα πρόλαβα. Λοιπόν,
1: Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτσελαν εκτός.
0: Λοιπόν, έχουμε Μπράιτον εντός, Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτσελαν εκτός. Έδραση είναι τα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Τσέσκα Σόφιας είναι στο Europa, την έστειλε Όφη. Έτσι ήταν η ομάδα που απέκλεισε Όφη.
1: Ναι, ναι. Εκτός από τις δύο πρώτες που είναι καλές ομάδες.
0: Ναι, μετά νομίζω ότι είναι στα μέτρα.
1: Μετά τέτοια. Εντάξει, βέβαια δεν περιμένεις το Conference League. Κανονικά μπορεί να έχεις 6 βατούς αντιπάλους. Όχι ότι δεν είναι βατή η Φράικ με την Brighton, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ανέβει πολύ. Ο Παναθηναϊκός, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα είναι μια ομάδα η οποία είναι τελευταία του τρίτου γκρουπ δυναμικότητας με βάση τη βαθμολογία. Η Καϊράτ Αλμάτι απλώς έχει και κάποια ταξίδια μακρινά, έτσι. Το Καζακστάν είναι μακρινό ταξίδι. Νόρτσελαν πάντα δύσκολη, όταν πας στις βόρειες χώρες τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Θα μάθουμε πάντως τη σειρά των αγώνων μέχρι αύριο. Αύριο το βραδάκι πιστεύω μαζί και με τους αγώνες και τη ΣΑΕΚ στο Champions League. Και θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Yeah. Συνήθως το θέμα του κλίματος, να μην πηγαίνουν, ξέρεις, βαθιά μες στο χειμώνα τα εκτός έδρας παιχνίδια στο Βόρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να παίξει πιο νωρίς, για παράδειγμα, τη Νόρτσελαντ ο Παναθηναϊκός. Αυτά από τις κληρώσεις, Κώστα.
0: Ωραία, Χρήστο, να θυμίσουμε ότι οι πρώτοι 8 περνούν απευθείας η φάση των 16. Μετά 9-24 έχουν τα play-offs, έτσι, για να συμπληρώσουν την 16. Λοιπόν, Χρήστο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Χρήστος Αράντος. Ακούσαμε τις κληρώσεις Europa και Conference League. Να επαναλάβω. Για όσους μπήκατε λίγο πιο αργά στην παρέα μας, όλους τους αντιπάλους των τριών ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, δηλαδή στη League Face του Europa και του Conference League, που έγιναν γνωστές πριν από λίγο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα παίξει εντός έδρας με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Αγγελόνια, την Χόφενχάιμ, και εκτός έδρας θα παίξει με τη Μαρσέγ, την Ρεν, την Τσέλιε και την Τορένσε. Ο Όφη, επίσης στη League Face του Europa League, θα φιλοξενεί στο Παγκρίτιο τη Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan, τη Hoffenheim, ενώ θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να παίξει με την Benfica, και επίσης θα παίξει εκτός με την Ρεν, την Sturm Graz, την Hapoel Beersheba. Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο με την Brighton, την Μπόρατς, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ εκτός έδρας παίζει με την Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νότζερλαντ.

0: Λοιπόν, πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, πάμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε τον Πάπη Πάζογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που έχει βέβαια και μεταγραφικές εξελίξεις, οι οποίες μας μετέφερε νωρίτερα ο Μπάμπης. Καλό μεσημέρι ξανά, φίλε μου, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω πλέον αν είναι στο ίδιο επίπεδο πλέον και οι εξελίξεις, οι κατηγιστικές εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά ας ξεκινήσουμε, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για τον Ντοντό πλέον και όχι τον Πέντερσεν για θέση του δεξιού μπακ. Η κλήρωση του Ολυμπιακού είναι νορμάλ. Δηλαδή του δίνει δυνατότητα, αν είναι καλός, μην το συζητάμε, να συνεχίσει στη διοργάνωση.
0: Νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα, Μπάμπου, αν είναι καλός και δεν είναι Ολυμπιακός που είδαμε στα παιχνίδια με την Νάιμεγγεν, ίσως να είναι και στην οκτάδα.
1: Κοίταξε, την προηγούμενη φορά που παίξε πρόπερση, στην οκτάδα ήταν, ναι. Έντομος. Πολλά θα εξαρτούν από τις μεταγραφές, αλλά μην γελιόμαστε. Πολλά θα εξαρτούν, τα περισσότερα θα εξαρτούν από το χρόνο που θα έχει με τη Λίμπαρ να ετοιμάσει την ομάδα του. Άρα, επειδή δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμη, θεωρητικά τον συμφέρει να παίξει ένα πολύ

0: ότι δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με ένα μάτς από αυτά τα must win, γιατί πολύ απλά δεν είναι έτοιμος. Βέβαια τότε, να τα λέμε και αυτά, πέρσι και πρόπερσι, δεν είχε αγώνες προετοιμασία στο καλοκαίρι. Προκριματικούς στο καλοκαίρι. Ναι. Φέτος είχε με την Αϊμέχεν. Όμως, επειδή αλλάζει πάρα πολύ και επειδή όταν ξεκινήσει το Europa League, θεωρητικά μπορεί να έχει μέχρι και 6 παίχτες διαφορετικούς από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Γιατί θυμίζω, ο Ορτέγκα, μόλις μπήκε, έτσι, goalkeeper. Ο Φρόιλερ δεν έχει μπει. Ο Γκονσάλες δεν έχει μπει. Δεν παίξει καν αυτοί ακόμη οι δύο παίχτες. Για διαφορετικούς λόγους. Ο Φρόιλερ δεν παίξει σειράς. Έτσι, διεθνής Ελβετός δεν αποκρίθηκε για να είναι εναλλακτική λύση. Προφανώς ήταν στο βασικό ρωτήσεων, αλλά αποκρίθηκε για να παίζει. Το ίδιο και ο Γκονσάλες. Το ίδιο και οι τρεις παίχτες, επίσημοι γελιόμαστε, που παίρνει τώρα ο Ολυμπιακός. Τι θα είναι η βασική του. Άρα, επειδή χρειάζεται χρόνο, θεωρητικά θα ήταν καλό για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει με ένα τέτοιο δύσκολο μάτι. Να το πω διαφορετικά. Δεν είναι καλό να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, με Τσέλι εκτός, το Ρένς εκτός, η Αγγελόνια εκτός.
1: Και να μην κερδίσει. Γιατί αν ξεκινήσει και κερδίσει, Μπάμπη, όλα οκ. Okay. Να ξεκινήσει και να μην κερδίσει είναι το θέμα. Έτσι, αυτό, με αυτές τις ομάδες.
0: Βέβαια, για να τα λέμε και επίσης όλα, θα έχει δώσει και παιχνίδια πρωταθλήματος. Οπότε θα έχει λίγο. Αλλά πάντα, εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Εάν είσαι σε καλή κατάσταση, έχεις ετοιμαστεί καλά και έχεις φορμαριστεί νωρίς, τότε ναι, θες μεγάλο αντίπαλο, γιατί αυτή δεν είναι ακόμη τόσο έτοιμη. Μήπως σου κάνεις και ζεχωθείς και πάρεις αποτέλεσμα. Π.χ. θυμάσαι με τη Ρεάλ εκείνο το μεγάλο μάτι στο ΆΚΑ το 3-3. Ήταν Ολυμπιακός, είχε μπει πιο έτοιμος. Είχε παίξει και προκριματικά, να είχε παίξει και προκριματικά τότε. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι θεωρητικά, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι έχει μέσα για Γελόνια, Τσέλι εκτός, Ρένς εκτός, μάνι-μάνι με τρία τέτοια μάτια πάση σε 9. Έχει Σπάρτα επίσης Πράγας εντός. Δηλαδή υπάρχει δρόμος για να.
1: Ας μπορέσει... κάνουμε υπολογισμούς. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι. Γιατί θυμάμαι ένα προπονητή Ολυμπιακού που λέγε μετά από κάθε ήττα στο Champions League έχουμε ακόμα 12 βαθμούς να
0: διεκδικήσουμε.
1: Τρώτης όλοι. Έχουμε ακόμα 9 και έγιναν 2. Δεν ξέρω πώς.
0: Γιατί έπρεπε να πει κάτι τώρα. Ναι. Γιατί δεν πήγαινε ο Ολυμπιακός τότε. Γιατί να μην γελιόμαστε. Όπως πέρσι ξεκίνησε με την Πάφο και λέγαμε τώρα μετά την ισοπαλία μειώθηκαν πολύ οι ελπίδες του για να συνεχίσει. Πήγε, έκανε τρεις νίκες σειρά στο τέλος, αυτές που είχαν να κάνει και πέρασε. Και πέρασε στο τέλος και άνετα. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε η τελευταία αγωνιστική εννοώ. Ναι. Πέρασαν γιατί πέρασαν ομάδες και με 10. Και Ολυμπιακός είχε 11. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες, θα το δούμε
1: στο χορτάρι. Έτσι είναι.
0: Και όταν πια θα έχουμε και καλύτερη εικόνα για τον Ολυμπιακό, γιατί αλλάζει πολύ για να πάμε και στα μεταγραφικά. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι έχουμε. Το περίεργο θα ήταν να μην. Μάλλον η αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί και αυτό να γίνει. Ότι είχαμε καταιγιστικές εξελίξεις, όπως σας είχα προετοιμάσει από την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι μια εβδομάδα full. Εγώ επιμένω ότι μπορεί να είναι και η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που θα έχουν τελειώσει και μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα. Αλλά οκ, okay, να το δούμε. Η μεγάλη ανατροπή έχει γίνει στη θέση του δεξιού μπακ. Καταρχάς να πω ότι από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση κτλ. Αλλά και από την Ιταλία προέκυψε αυτό που μεταδώσαμε. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός παγώνει, ακυρώνει τη μεταγραφή του Πέντερσεν γιατί συζητάει την αγορά του Ντοντό από την Φιωρεντίνα, πουλ επιθετικός. Τον θυμούνται οι φίλαθροι και από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον το τελικό του Conference League με τη Φιωρεντίνα. Εντάξει, το συζητάμε, χαρισματικός παίχτης ο Βραζιλιάνος και πολύ επιθετικό μπακ που σκοράει, τα κάνει όλα δηλαδή. Μπορώ να σας πω τις δικές μας πληροφορίες ότι αυτό που έχω καταλάβει, το είχαμε την κλήρωση με το που κλείσαμε, καταλάβαινε ότι όντως έχει παγώσει. Δεν είναι μια πληροφορία στην Ιταλία, έχει παγώσει τον Πέντερσεν. Δεν μπορώ να πω, δεν μου προκύπτει ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν προκύψει καλά ή κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πάει στον Δοντό, γιατί θεωρεί ότι είναι καλύτερη μεταγραφή τόσο απλά. Αν πει, δεν είναι και ωραίο, άκουμψο θα είναι για τον Πέντερσεν να έχει έρθει εδώ και μιλάμε και για διεθνή νορβηγό ποδοσφαιριστή. Αλλά συμβαίνουν αυτά στις μεταγραφές. Και μπας πέσω αυτό που τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Τώρα, επειδή σου είχα πει νωρίτερα η σύνδεση που είχαμε ότι το είχα δει του Ντοντό το όνομα για την Νότιχαμ και δεν το είχα συνδυάσει, τώρα υπάρχει νεότερες πληροφορίες από, την Ιταλία ότι η Νότιχαμ θα τον πάρει με 9 εκατομμύρια
1: και θα το δώσει
0: δανεικό στον Ολυμπιακό. Μας κολλάει εδώ και το θέμα του Ζώτα Σίλβα που λέγαμε προχθές ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον αγοράσει και έχει αδειάσει θέση για δανεισμό από την Νότιχαμ. Και δεν ξέρω αν υπήρξε άλλη περίπτωση που εξέταζε ο Ολυμπιακός, γιατί θέλει και εξτρέμ και χαφ, να πάρει από την μέσο Νότιχαμ, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αγοράσε το Ζώτα Σίλβα, για να έχει μια θέση και μη. Μέσο Νότιχαμ να πάρει παίχτη. Αν ήταν μια.

0: άλλη περίπτωση και από τις εξελίξεις σε άλλες υποθέσεις έγινε αυτό το ντόμινο και πάει στο δοντό. Γιατί δεν αποκλείω να έχουμε και άλλες και άλλη μεγάλη ανατροπή. Να πούμε λοιπόν τις άλλες δύο θέσεις είναι χάκι και εξτρέμ.
1: Άρα το Πέντερσεν Μπάμπι τελειώνει και γυρνάει πίσω, δεν υπογράφει έτσι.
0: Εάν δεν αλλάξει κάτι, ναι, να πάρει και το δοντό και τον Πέντερσεν. Τι να βάλει το δοντό για εξτρέμ, δεν γίνεται νομίζω. Θα μπορούσα απεξάνετα. Είναι περισσότερο Ροντινέη, αλλά στο πιο όμω και ο Ροντινέη πολλά γκολ έχει βάλει. Είναι ένα τέτοιο στυλ. Δηλαδή είναι πολύ επιθετικό μπακ ο Ντοντό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό παίκτη. Προφανώ, αν μα έλεγαν προχθέ ότι ο Ολυμπιακό θα πάρει τον Ντοντό ή τον Πέντερσεν, προφανώ οι 10 στου 10 θα έλεγαν τον Ντοντό. Προφανώ.
1: Ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πραγματικά, υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχουμε και άλλε, επαναλαμβάνω, ανατροπέ. Και γι' αυτό να πήγε σε αυτή τη φόρμουλα ο Ολυμπιακός να πάρει το δεξί μπακ μέσα από τη Νότιχαμ. Και για να το πάμε λίγο παραπέρα. Χαφ, ο Ολυμπιακός για κάποιο λόγο, ενώ ήταν πραγματικά το έχει προχωρήσει με
1: ζωή, το καθυστερήσει τώρα, έτσι.
0: Με τον Άλβαρες το έχει καθυστερήσει. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με την Τζένοα. Οι Ιταλοί λένε ότι τα έχει βρει και περιμένει την απάντηση του Φρέντρουπ. Θα το ξαναπώ γιατί το λέω δύο μέρες τώρα. Ίσως είμαι μοναδικός, αλλά. Επειδή νομίζω καταλάβαινα καλά το θέμα του Πουέρτα, λέω ότι ας αφήσουμε ένα παράθυρο. Γιατί είχα πει από το Σάββατο που έβγαινε για τον Πουέρτα, θυμάσαι πριν κάνει ο Ολυμπιακός την κίνηση με τη ρήτρα του για να τον αγοράσει, έβγαινε ότι τον παίρνει Φενέμπραξε. Είχα πει, μίλησα, υπάρχει μια πηγή στην Ισπανία που θεωρώ την αξιόπιστη και μου έλεγε ότι δεν υπάρχει Φενέμπραξε. Δεν υπήρξε και τις επόμενες μέρες. Ξαφνικά πάλι οι Τούρκοι τη βάζουν βέβαια στο παιχνίδι, αλλά όντως τότε δεν υπήρχε. Και είχα πει από το Σάββατο ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει ανταγωνισμό. Ενώ φαίνεται να παίζει μόνος του, έχει ανταγωνισμό. Και αποδείξει ότι είχε ανταγωνισμό. Όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να εντοπίσει την Σαραντέρ ότι δίνει τη ρήτρα, και είχα πει ότι μην νομίζω ότι έχει γίνει κατευθείαν η μεταγραφή, γιατί είχα την πληροφορία για Μπενφίκα, είδε ότι υπήρξε Μπενφίκα, Άιντραχτ και Μίλαν. Μίλαν δεν έχει γραφτεί ποτέ. Ενημερώθηκα ότι από αυτή την πηγή τη συγκεκριμένη ότι η Μίλαν ενημέρωσε τον παίχτη ότι δεν θα ασχοληθεί. Η Μπενφίκα έχει πάρει άλλο παίχτη, πήρε και τον Μπαλίνια με πολλά λεφτά, 20 εκατομμύρια. Δεν το βλέπω. Και έλεγα το βράδυ εκείνο που ξεσηπίστηκε στα social χαμός και ο Ολυμπιακός ήξερε, είχε πει πριν του Πουέρτα, πραγματικότητα είναι αυτό, ότι θέλω να δω κάποιες άλλες επιλογές. Δεν είσαστε η πρώτη μου επιλογή. Η Μπενφίκα λοιπόν ξέραμε ότι δεν θα προχωρούσε εκείνη τη στιγμή και δεν έχω δει να επιστρέφει. Και η Άιντραχτ είχα μάθει ότι δεν ξέρω αν θα δίνει τη ρήτρα, αλλά για τον παίκτη έδινε λιγότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό. Πολύ λιγότερα.
1: Το ετήσιο συμβόλαιό του.
0: Ναι, αν το έχω καταλάβει ο Ολυμπιακός, του δίνει 2,5 καθαρά.
1: Το χρόνο.
0: Αν το έχω καταλάβει. Ναι, είναι καλό ποσό. Γιατί οι Γερμανοί, θα θυμίσω για άλλη μια φορά, όταν λένε 4 εκατομμύρια, βγάζουν. Είναι και εφορία μέσα. Ενώ εμείς λέμε 2,5 Ολυμπιακός καθαρά που πάει 4 και έτσι, δεν είναι. Μαζί με την εφορία. Αν λοιπόν το καταλαβαίνει, το έχω καταλάβει σωστά, όπου έρθει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάει.
1: Δεν έχει βρει ομάδα. Okay.
0: Ναι, επαναλαμβάνω.
1: Άρα κρατήσουμε μια μικρή χαραμάδα ανοιχτή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Θα σου πω, αφήνω ένα περιθώριο γιατί ξαναβγαίνουν σήμερα οι Τούρκοι και η Φενέρ χθες πέρασε στη League Stage του
1: Champions League και αυτό έχει τη σημασία του. Έτσι.
0: Λεφτά, πολλά βέβαια. Περισσότερα χρήματα. Όχι ότι οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα, το ξέρει πολύ καλά. Να κάνουν μεταγραφές, αλλά πάση όπως και να το κάνουν, έχουν επιπλέον έσοδα, πολύ μεγάλα έσοδα. Αφήνοντας αυτό το δεν το ξέρω για τη Φενέρ, ήξερα για το Σάββατο ότι δεν υπήρχε Φενέρ, τώρα δεν το ξέρω. Λέω ότι ίσως η σημερινή μέρα να δείξει αν μπορεί να γυρίσει το Πουέρτα. Δεν έχει γυρίσει, είμαι ξεκάθαρος. Λέω ότι μέχρι το βράδυ ίσως ξέρουμε και τα δεν όλα μαζί, ότι δεν έχει υποχωρήσει του Άλβαρες και ότι για το πρώτο Ολυμπιακός περιμένει μία απάντηση. Καταλαβαίνει κανείς ότι όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Το διευκρινίζω για πολλοστήφο. Καλά κάνεις γιατί έρθει ο Πέντερσεν όλα τελειωμένα, έρθει στην Αθήνα και τελικά θα τον πάρει.
0: Όχι, όχι, για άλλο λόγο θα τον διευκρινίσω. Okay. Δεν είναι πληροφορία τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, αυτό που έχουμε μείνει είναι ότι του έχει πει ο Πουέρτα ότι έχω άλλες επιλογές. Έτσι για να μην τα μπερδεύουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί γινόμαστε κι εμείς θεωρητικά κακοί. Είναι δικές μας πληροφορίες αυτές και λέω ότι δεν θα απέκλεια, δηλαδή δεν θα μου ήρθε με ένα έκπληξη.
1: Αν αλλάξουν τα δεδομένα, πάντως.
0: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο του Φρέντρουπ.
1: Ωραία.
0: Και θα δούμε αν μπορεί να γίνει στην πόρτα. Τώρα για τον Εξτρέμ, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός, ενώ ήθελε μέχρι χθες να το έχει τελειώσει, προφανώς έχει δώσει μια μέρα παραπάνω. Βγαίνει από την Ισπανία ότι είναι πάλι πολύ κοντά στην απόκτηση του Βάργκας. Δεν μου προκύπτει εμένα ότι όντως είναι τόσο κοντά. Πρόσεξε, δεν το έχει κλείσει. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είπε αποσυρώμαστε από το Βάργκας. Δεν το έχει πει και για τον Πουέρτα. Απλώς είπε ότι ξέρουμε ότι δεν θέλει να έρθει το παιδί και τα μάτια δηλαδή επιλογές. Θα περιμένουμε ίσως και σήμερα εξελίξει με τον Βάργκας. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι πολλά τα λεφτά που παίζονται στο τραπέζι και μεγάλες μεταγραφές, μπορεί ανά πάση στιγμή να έχουμε εξέλιξη. Η λογική επίσης λέει ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που διαθέτει αυτά τα ποσά και φαίνεται ότι έχει και εναλλακτικές λύσεις ανάλογες, θα κάνει δύο ακόμη πάρα πολύ καλές κινήσεις.
1: Έγινε. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Εδώ είμαστε για το νότερο να σκαλά. Λοιπόν, άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Τον Όφη 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της σε πρώτη φάση που έγινε, και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη. 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη, κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκονου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό. Πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκριση του Παναθηναϊκού, με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί. Γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League, του Παναθηναϊκού στο Conference. Πάμε στην Νορβηγία, εκεί είναι ακόμα ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στην κλήρωση, δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπραν. Ένας ΠΑΟΚ που έβγαλε πάρα πολλά προβλήματα και στο δεύτερο παιχνίδι με τους Νορβηγούς, αν και έδειξε σημείο ανάκαψης όταν κατάφερε να σοφαρίσει το μάτς, δεν έφτασε μέχρι το φινάλι την ανατροπή. Και πλέον αντιμετωπίζει πάρα πολλά θέματα λίγες ώρες πριν από μια έξοδο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και το πρωτάθλημα. Ο κ. Τραπεζανίδης μας βάλει λίγο στο κλίμα το πώς είναι τα πράγματα στον ΠΑΟΚ, όπως τα έζησε κυρίως το χθεσινό σφύριγμα της λήξης στο παιχνίδι με την Μπραν. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα από το Μπέργκεν. Περιέγραψες την κατάσταση. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και στα αποδυτήρια. Βρεθήκαμε στη μεικτή ζώνη, είδαμε τα πρόσωπα των παικτών. Μάλιστα, ο Φρανκ Τέιλορ εκ μέρους τους απολογήθηκε για το ότι ο ΠΑΟΚ μετά από 4 χρόνια απουσιάζει από League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και από την κλήρωση που, όπως είπες, έγινε σήμερα και αφορούσε άλλες ελληνικές ομάδες μετά την ΑΕΚ χθες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε με προβλήματα και απουσίες, με σημαντικότερο του Ζήφκοβιτς στο παιχνίδι, αλλά δεν το ξεκίνησε καθόλου καλά. Το πρώτο ημίχρονο ως προς την απόδοση του ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικό, αμυνόμενος διαρκώς, και η Μπραν ήταν θέμα τύχης και δοκάρι που δεν κατάφερε έως το 45-3, δηλαδή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχαν δοθεί 2, αλλά κέρδισε κόρνερ η Μπραν και από το κόρνερ μπήκε η κεφαλιά του Χολ. Και έτσι λοιπόν ένα ημίχρονο που δεν πήγε καθόλου καλά τελείωσε και με το χειρότερο τρόπο. Τελείωσε με γκολ εις βάρος του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν έγινε το 1-0. 10 λεπτά μετά την άρχηση του Δευτέρου, και καθώς ο ΠΑΟΚ πήγε λίγο να μπει πιο δυνατά, έδειξε κάποια σημεία ανάκαμψης, δέχτηκε δεύτερο γκολ, και εκεί η άποψη ήταν ότι προφανώς κλείνει, ας πούμε, πρόωρα όλη αυτή η προσπάθεια. Αλλά είχαμε μια πολύ θεαματική, εντυπωσιακή αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε, έγιναν και 2 κινήσεις με την είσοδο του Πέλκα και του Τέιλορ στη μεσαία γραμμή. Κυριάρχησε, πέτυχε 2 γκολ σε διάστημα 5 λεπτών. Έφερε το παιχνίδι στο 2-2. Και μάλιστα 8 λεπτά μετά το δεύτερο γκολ πέτυχε και τρίτο. Δηλαδή πήγε να κάνει μια τεράστια ανατροπή στο 76. Δεν μέτρησε τον γκολ σωστά γιατί ο Μπάμπα έκανε φάουλ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί επίσης ώρες πια, δηλαδή έβγαλε μια αντίδραση, δεν παράτησε το παιχνίδι, διεκδικούσε την πρόκριση, ήρθε ένα πέναλτι για το οποίο ακόμη και σήμερα διαβάζουμε τώρα σε νορβηγικά site. Ακόμη και οι Νορβηγοί μιλάνε για ένα θεατρικό, σε πολύ κομψή, έτσι, πολύ κομψό χαρακτηρισμό, θεατρικό πέναλτι που πήρε ο Μάθησεν, το οποίο με το βίντεο, εγώ το είπα και χθες και από την πρώτη ματιά, αλλά και πολύ περισσότερο μετά όταν είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε 2, 3 και 4 φορές, δεν προκύπτει η παράβαση, η οποία μάλιστα δεν ξέρω, ελέγχθηκε από τον VAR, τι ακριβώς είπαν οι Άγγλοι μεταξύ τους. Άγγλος ήταν ο διαιτητής, ο Μπρουξ, που έδωσε αυτό το πέναλτι. Και κρίθηκε αυτό το ζευγάρι και η προσπάθεια ευρωπαϊκή φετινή του ΠΑΟΚ από ένα πέναλτι που δεν ήταν. Δεν ήταν καλή η εξέλιξη. Είναι αυτή η περίπτωση που όλα πηγαίνουν ανάποδα και στο τέλος καταλήγουν και έτσι. Δηλαδή ήταν στραβό το κλίμα. Το έφαγε και ο
0: Γάιδαρος που λέμε. Ναι.
1: Ο Μπρουξ αυτός. Ο οποίος στο τέλος δέχθηκε για τα παράπονα, διαμαρτυρίες και εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και στα αποδυτήρια. Γενικά είχε μια ειρωνική αντιμετώπιση, όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Και μια απάντηση εκεί ότι υπήρχε μια επαφή κάτω, κάτι χλιαρό έτσι που είπε, χωρίς να πείσει κανέναν. Και εντάξει, ήταν μια κακή διαιτησία και φάνηκε από πολύ νωρίς αυτό, Κωστά. Δηλαδή, ακόμη και στο δεύτερο λεπτό, μια γωνιά που έχει δεχθεί ο Κένι, το περιέγραφε και στους δημοσιογράφους μετά ο Άγγλος, μια γωνιά στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τον Πέντερσεν, πέρασε χωρίς καμία συνέπεια. Δηλαδή, φάνηκε, γενικά δεν ήταν καλή διαιτησία. Χωρίς αυτό τώρα, γιατί δεν μπορεί να αποτελέσει άλλωστε η διαιτησία για όλα τα ζητήματα που έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε απαλλάσσει κάποιους από ευθύνες, ούτε. Ναι, δεν είναι. Είναι δύο γεγονότα μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή η πολύ κακή αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ, απόρρια διαφόρων καταστάσεων που έχουν προηγηθεί, αλλά και η προσπάθεια να περάσει και να μπει στα League Phase του Conference League, που εκεί μια διαιτητική απόφαση το σταμάτησε αυτό και μάλιστα σε κομβικό σημείο ήταν όταν εκτελέστηκε το πέναλτι, ήταν πια 87ο λεπτό.
0: Γιώργο, η επόμενη μέρα τώρα στον ΠΑΟΚ, έτσι, για τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει μια σεζόν χωρίς Ευρώπη. Ό,τι αυτό έχει να κάνει και με το αγωνιστικό και με το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Ακόμα και στο Conference League ήταν κάποια χρήματα αυτά που θα ερχόντουσαν. Έτσι.
1: Είναι μια αλληλουχία γεγονότων που έχουν ξεκινήσει από πέρσι. Όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι κάποιες διοικητικές αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, κάποιες συνεργασίες που δεν ξέρω αν υπάρχουν. Είναι όλα αυτά. Είναι επίσης μια τακτική του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι που και τα προηγούμενα χρόνια συνέβαινε, αλλά δεν είχε τόσο πολύ μεγάλες, τόσο πολλά αρνητικά σχόλια. Δηλαδή η καθυστέρηση στη τελική απόφαση, μια δυσκολία, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό. Και αυτό που ρώτησες αρχικά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται αποτελέσματα, για να το πούμε σύντομα, και μεταγραφική ενίσχυση. Αποτελέσματα γιατί ξέρεις πολύ καλά, το ξέρουν όλοι, ότι βοηθούν πολύ στο να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα σε μια ομάδα που έχει πρόβλημα, και μεταγραφική ενίσχυση, γιατί είναι δεδομένο και το είπε και ο Λύση χθες στη συνέντευξη τύπου μετά, έμεσα, ότι στο τέλος είχε κουρασμένους παίκτες αλλά δεν έβρισκε απαντήσεις, λύσεις από τον Πάγκο, και χρησιμοποίησε για παράδειγμα τον Μπάμπα ως αριστερό εξτρέμ, τον Τάισον που δεν ήταν και απόλυτα έτοιμος, μπήκε στο 80, τον έβαλε στον άξονα που δεν είναι εκεί η θέση του, δηλαδή πήγε να κάνει κάποια
0: τρίκ, έτσι,
1: ναι, για να το για να λύσει αυτό το πρόβλημα που ήταν κυρίως και η κόπωση από την υπερπροσπάθεια κάποιων παικτών ή οι τραυματισμοί που είχαν. Και όταν το αναφέρει και συνέντευξη τύπου, η ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση είναι δεδομένη. Τώρα στις 3:30, νομίζω σε λίγη ώρα, ο Ούγκρεσιτς, Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος Σέρβος, φτάνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Παρά τη σφήνα τη Σέλτικ.
1: Ο Γιώργος Μίνος θα είναι εκεί, αν θέλεις, για το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, παρά τη σφήνα τη Σέλτικ, νομίζω. Έτσι πήγε τελευταία στιγμή.
1: Ναι, έγινε μια τελευταία προσπάθεια από τη Σέλτικ. Είναι ένα ταλέντο του σερβικού ποδοσφαίρου. Οι ευρωπαϊκές ομάδες τον έψαχναν στην αρχή, η Ιταλική Σασουόλο. Τώρα τελευταία ήταν η Σέλτικ. Όμως είχε συμφωνήσει η Παρτίζαν, που έχει και πολύ καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ διαχρονικά. Και δεν άλλαξε κάτι. Έρχεται ο Ούγκρεσιτς. Από την άλλη, ο αποκλεισμός από το Conference Link, δημιουργεί θέματα με παίκτες που βάζουν σαν όρο
0: την Ευρώπη.
1: Όπως
0: έτσι
1: πολύ καλά ξέρεις από το ρεπορτάζ, την Ευρώπη. Και κάποιοι κάνουν πίσω τώρα από τη στιγμή που χθες δεν βγήκε η ευρωπαϊκή συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και να έχει, θα πάρει φορ. Σίγουρα έναν στόπερ επίσης, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Χθες ήταν πολύ μέτρια η απόδοση του Χατζηδιάκου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Γενικά η λειτουργία των στόπερ χθες είχαν ζητήματα με τον Χόλμ, έναν φορ πολύ ικανό που είχε η Μπραν, που δεν είναι και μια σπουδαία, δεν είναι καμία τεράστια ομάδα. Ναι, οι Νορβηγοί μπορεί να έχουν δύο ομάδες στη League Phase, okay, του Champions League. Η Μπραν είναι έκτη αυτή τη στιγμή στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα καλά του. Γι' αυτό σκόνταψε, δηλαδή. Γι' αυτό έμεινε έξω από τη συνέχεια. Και για να το συνοψίσουμε πάλι, είναι αυτό, αποτελέσματα που δεν είναι εύκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει με τον Ατρόμητο τώρα.
0: Έχει και Παναθηναϊκό, νομίζω, άμεσα.
1: Έχει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος πάλι στην Αθήνα και ενδιάμεσα τον Όφη, που αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει και πολλές εντυπώσεις για το κύπελο.
0: Ναι. Την Τούμπα, δείχνει η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή, Όφη. Έτσι, πιο έτοιμη από όλες. Αυτή τη στιγμή,
1: ναι, δηλαδή, έχει δύσκολο έργο. Πάω με δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην Αθήνα με Ατρόμητο και Παναθηναϊκό και ενδιάμεσα τον Όφη στην Τούμπα
0: για το
1: σε αγώνα κυπέλου. Όπου η ατμόσφαιρα λίγο θα ξέρει.
0: Ναι, είναι λίγο παγωμένο.
1: Αν είναι και καλό το αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο, δηλαδή.
0: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Όφη, να πω ότι ο Στέφανος Τούσκος προκρίθηκε στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Άμστερνταμ. Θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό αύριο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο. Ο Όφη έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Το ταξίδι για τον Όφη συνεχίζεται με εντυπωσιακό τρόπο, μπορούμε να προσθέσουμε, με δύο νίκες επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, μάλιστα την έστειλε και αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Λιτάκη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα και τις φίλες και φίλους της Σέρα Σπορ. θα έλεγα ότι ούτε κρύο ούτε ζεστή για την ούτε κρύο ούτε ζεστή
0: για την κλήρωση
2: την
0: έτσι, ναι.
2: Μετά την κλήρωση που έγινε καθότι θα έλεγα ότι η κλήρωση ήταν τέτοια που του δίνει το δικαίωμα και να ελπίζει. Έτσι δύσκολες οι ομάδες, αλλά και ό,τι απέδειξε ότι μπορεί να τις να κυνηγήσει το όνειρο της πρόκρισης. Εντάξει, με την Μπενφίκα του Παυλίδη έχει παίξει βεβαίως με Μπάγκερ Λεβερκούζεν και Άντρελεχτ κατά το παρελθόν, έχει παίξει σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, θα αντιμετωπίσει τη Χάπολη Μπερσεβά, μάλλον στη Βουλγαρία εκεί που είναι η έδρα της. Γενικά θα έλεγα ότι το πρόγραμμα δεν είναι και άσχημο για τον Όφη, έτσι. Θα δούμε βέβαια το πώς μάλλον οι ομάδες... Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και το πρόγραμμα. Έτσι, που πότε παίζει εντός, πότε παίζει εκτός, γιατί έχει και τη σημασία,
0: έχει τη σημασία
2: αυτό,
0: του και
2: λόγω
0: σημασία
2: των υποχρεώσεων του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι,
0: και σημασία
2: αυτών των υποχρεώσεων.
0: Γιώργο μου, νομίζω έχει για τον Όφη το γεγονός ότι θα κληθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια να κρατήσει αυτό που λέμε λίγο λαϊκά πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Έτσι, έχει το πρωτάθλημα, έχει
2: έτσι
0: το κύπελο και έχει και την Ευρώπη. Και ξέρεις, έχοντας βάλει τον πήχη τόσο ψηλά από πέρσι και συνεχίζει φέτος με τις πολύ καλές εμφανίσεις του, πιστεύω ότι όλοι στο Ρέακλο θεωρούν ότι μπορεί να καταφέρει κάτι ανάλογο και φέτος. Έτσι, και ξέρεις που μπορεί να ρίξει το βάρος.
2: Ακριβώς, όπως ακριβώς τα λες, είναι Κώστα, και νομίζω ότι αυτό είναι πάνω απ' όλα το οποίο θέλουν στον Όφη να διαχειριστούν. Έτσι, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει πραγματικά αν η ομάδα έχει τραυματίες, τιμωρίες και αν μπορέσει όλη αυτή τη διαδικασία οι παίκτες του να τη φέρουν σε πέρας. Μέχρι στιγμής το έχουν αποδείξει. Τελειώνουν ένα ονειρικό μήνα, ένα Αύγουστο με 4-4 νίκες. Κάτι που πραγματικά είναι εντυπωσιακό για μια ομάδα σαν τον Όφη. Και ευελπιστούν ότι θα υπάρξει και η ανάλογη συνέχεια. Να πούμε τώρα ότι ο Όφη συμφώνησε επιτέλους με τον Κενάν Κόντρο, τον Σέντερ Φορ από τη Φερεντβάρος, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο, θα περάσει ιατρικά τεστ και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο μάλλον διετούς διάρκειας. Τις λεπτομέρειες αυτές θα τις δούμε. Και όπως έλεγε και χθες ο Χρήστος Κόντης, ενδεχομένως μέχρι την λήξη της μεταγραφικής περίοδου να γίνουν μία-δύο κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε και το σχόλιο του Γιώργου Γελτάκη για την κλήρωση του Όφη στη League Phase του Europa League. Χθες η ΑΕΚ έμαθε τους δικούς της αντιπάλους στο ταξίδι στα Αστέρια με πολύ σημαντικές ομάδες απέναντί της, αλλά και αρκετές που νομίζω ότι είναι στο χέρι της να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αλλά πριν πάει στα Αστέρια, έχει να παίξει πρώτα απ' όλα την Κυριακή με την Κυφσιά. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα της Ένωσης ο Γιάννης Σαντορινέας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ωραία το έφεσες. Αν σ' άκουγε ο Νίκολης θα χειροκροτούσε.
0: θα γινόταν φίλος μου έτσι.
3: Το όνομα είναι Κυφσιά, έτσι. Ναι. Ακόμα και στη συνέντευξη τύπου μετά τη μεγάλη πρόκληση αναφέρθηκε ότι υπάρχει Κυριακή, το επόμενο μάτσο, ότι πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Εντάξει, ό,τι αφορά την κλήρωση, Champions League είναι, θα μπορούσε και τα πράγματα να ήταν καλύτερα, κυρίως από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, να μην έβγαζε η ΑΕΚ την Κόμο, ήθελε να αποφύγει στους Γκάρντι Λάνς και τους Ιταλούς, τελικά κάθισαν οι Ιταλοί, θα μπορούσε και από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας να μην είναι η Ντόρτμουντ, αλλά ήταν κάτι που ήθελε και ο Ρώτα, οπότε το σύμπαν το έκανε το χατήρι με Κωνσταντέγια Καρέτσα και το σύμπαν έκανε το χατήρι ή κληρωτήδα αν θέλετε της UEFA. Και στην επιθυμία πολλών αεξίδων να δουν τη Real Madrid να επιστρέφει και στο νέο κήπεδο, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά. Όλοι ανυπομονούν εκείνη τη μέρα να τραγουδήσουν και τη Real το φόφιτρο, έτσι. Λοιπόν, με την ΑΕΚ να διατηρεί έτσι μια μικρή παράδοση και σε φιλικά παιχνίδια και σε επίσημα ένα ήττη από τη Real στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε τώρα και το πνεύμα που κάνουμε το χιούμορ για το τι ακριβώς σημαίνει το Champions League. θέλει ποδοσφαιρική λογική, θέλει συγκέντρωση, θέλει υπευθυνότητα, αλλά θέλει και απόλαυση, θέλει και τρέλα της στιγμής, θέλει και υπέρβαση. Η ΑΕΚ δεν σκοπεύει, αυτό καταλαβαίνω, να κάνει τον κομπάρσο στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ θα τα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις από ποιο παιχνίδι μπορείς να ωφεληθείς και από ποιο όχι. Έτσι είναι αυτή η διοργάνωση. Και θα επιδιώξει να κάνει το καλύτερο δυνατό, που όπως είπαν και ο Μάγερ και ο Γιώβιτς, ο στόχος για την ΑΕΚ είναι να συνεχίσει και να μπει στις 24 ομάδες. Ανεξάρτητα από τις αγωνιστικές προκλήσεις που θα έχει μπροστά της. Τώρα, τι χρειάζεται όμως ώστε να τηρηθεί αυτό που λέει ο Νίκολιτς, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα? Μυαλό. Εδώ είναι που θα κρίνεται κάθε φορά η δουλειά του τεχνικού επιτελείου, πέρα από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, πέρα από τη βελτίωση της ομάδας που είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά, στο πώς θα μπορεί ο Νίκολιτς και το επιτελείο του να μαζεύουν τα μυαλά των ποδοσφαιριστών για να επικεντρώνονται στις ταπεινές υποχρεώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού κυπέλου. Γιατί από το όνειρο της Ρεάλ Μαδρίτης, η ΑΕΚ θα έχει και ένα μάτς κυπέλου μετά την Κηφισιά με τον Έστω Χρυσούπολη στη Χρυσούπολη. Έχει κυρίως το μάτς πρωταθλήματος τώρα Κυριακή βράδυ 9 η ώρα με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και θα πρέπει να επικεντρωθεί εκεί, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μπορείς να περιμένεις βράδυ Champions League. Να έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να έχεις πάρει το πρωτάθλημα ή να έχεις μία από τις δύο θέσεις για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτή την παρουσία. Και είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, επειδή έχει κάνει καλή εκκίνηση στην σεζόν, ενώ ότι ακόμη και φέτος είναι αίτητη. Το Super Bet Super Cup το έχασε στα πέναλτι από τον Όφη. Έχει τρεις ανέπαφες αιστείες στη σειρά, τα δύο μας δηλαδή με τη Λεύση και το μας πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Έχει παίκτες κλειδιά που έχουν μπει στην σεζόν σε πολύ καλή κατάσταση και θα πρέπει να συνεχίσει σε όλο αυτό, αρκεί να μένει προσγειωμένη και να μην χάσει τη στόχευση, να μην χάσει τα μυαλά της από τη λάμψη που προκαλεί η Ευρωπαϊκή Έλλη. Το παθαίνουν όλες οι ομάδες, το παθαίνουν και στα καλύτερα πρωταθλήματα, το παθαίνουν και οι μεγαλύτερες. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι είναι ένα στοίχημα στο πώς διαχειρίζεσαι πνευματικά και ψυχικά το γεγονός ότι πριν και μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια θα έχεις τις εγχώριες υποχρεώσεις.
0: Γιάννη, θα δούμε διαχείριση την Κυριακή, θα δούμε διαχείριση στο ρόστερ την Κυριακή ή επειδή είναι νωρίς?
3: Ναι, όχι, κάποιες κινήσεις τις περιμένουμε. Μας έχει δείξει ο Νίκολης δεν αλλάζει θεαματικά τον γκρουπ ποδοσφαιριστών, ναι. Έτσι, από Κυριακή Τετάρτη. Κάποιες στοχευμένες αλλαγές μπορεί να τις δούμε. Δηλαδή μπορεί να δούμε Ζούπκοφ να ξεκινάει το μάτς. Μπορεί να δούμε Βιτάλης στη μεσαία γραμμή. Δεν βλέπω να αλλάζει το δίδυμο μπροστά Βαργκαγιώβιτς, που βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Φυσικά υπάρχει και ο Ζήνη. Θα το δούμε αυτό. Είναι τρεις πάντα και κάθε φορά για δύο θέσεις. Την άμυνα επίσης δεν τη πειράζει. Με Ρέλβας, Μουκουντή, Πίγιο, Ρώτα και Στρακός και αυτή η πεντάδα δεν αλλάζει. Θα δούμε αν συνεχίσει ο Κοϊτά που το ψάχνει. Είναι ο μόνος που δεν βρίσκεται στα επίπεδα στα οποία ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ο Κοϊτά, αλλά βρίσκεται εκεί, το παλεύει, δουλεύει πάρα πολύ και κάνει τα πράγματα για να συμβούν. Του λείπει τον γκολ έτσι για να απελευθερωθεί περισσότερο. Δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Δηλαδή και στο μάτς με τον Ερακλήστα, από το μάτς με τη Λεύσκη, ο Νίκολης είχε μιλήσει για 1-3 αλλαγές και είχε κάνει 4, επειδή στη Σόφια είχε ξεκινήσει ο Ζήνη. Έτσι. Άρα εκεί ό,τι πειράξει θα πειράξει, ναι, στη μεσαία γραμμή. Αν υποθέσουμε ότι Βάρκα και Γιώβιτς έχουν την προτεραιότητα, γιατί έδειξαν σούπερ στο μάτς με τη Λεύσκη και βλέπω ότι ο Ζούπκοφ είναι και αυτός έτοιμος, μπορεί ο Μάγερ να έρθει από το πάγκο και να ξεκινήσει ο Ζούπκοφ. Υπάρχει Βιτάλης και Αριάγκα διαθέσιμος, αλλά δίνω στον Βιτάλης προτεραιότητα να μπει. Θα δούμε αν μπει στη θέση του Μαρίν ή στη θέση του Κάιρινα. Μέχρι εκεί. Okay. Δεν βλέπω παραπάνω. 2-3 κινήσεις να γίνουν.
0: Έγινε, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την προκύψη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε με νίκη ανατροπή την πορεία του στην Super League απέναντι στην Καλαμάτα. Υποδέχεται την Κυριακή στο Βικελίδη στον Όφη, ο οποίος, τα λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Έχει και μεταγραφές. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λίγο αν μπορεί ο συνάδελφος να δυναμώσει, να σας ακούω καλύτερα.
0: Ωραία, έγινε. Τάση.
3: Τέλεια, τέλεια. Τώρα είμαστε τέλεια. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, γιατί...
0: Πάμε τις μεταγραφές, νομίζω. Πάμε στις μεταγραφές, Τάση.
3: Ναι, ο Άρης που κινείται σε αυτό το κομμάτι μπορεί να καθυστέρησε για έναν βαθμό αρκετά μεγάλο, θα λέγαμε, γιατί το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές ότι ο Άρης έμεινε λίγο πίσω στα μεταγραφικά του και στις αναζητήσεις τις οποίες είχε όλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις, τις οποίες έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση δείχνει να γεμίζει το ρόστερ της ομάδας του Άρη. Και αυτό είναι και ένα θέμα τώρα για τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος θα κληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό που λέμε χημεία στους κίτρινους. Είχαμε και την παρουσία του Γκραντ εδώ στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες. Ο Άρης, ο οποίος ασφαλώς έχει ακόμα κάποιες έτσι κρανταχτές, θα έλεγα, σε έναν βαθμό απουσίες, γιατί θέλει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έρχεται ο Ζαουί, 21 ετών, αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου και αριστερά από την Μπαστιά, με μεταγραφή διάρκειας 5 ετών θα τον αποκτήσει ο Άρης, είναι 21 ετών. Έχει παίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει δείξει κάποια πράγματα. Ο Άρης θέλει να τον βάλει στην δική του σύνθεση, στο ρόστερ του, ως μια μεταγραφή που μπορεί στη συνέχεια να του δώσει και αγωνιστικά πράγματα, αλλά και ενδεχομένως να προκύψει και κάποια μεταπόληση, όπως έγινε με τον Διάντη. Αυτή είναι η 14η μεταγραφή του φετινού Άρη. Και είχαμε δει, αν θυμάσαι, από την αρχή της περίοδου ότι ο Άρης θα κάνει διψήφιο αριθμό και πάλι φέτος, παρά το γεγονός ότι πήγε στοχευμένα, πήρε αρκετούς νεαρούς. Εδώ πλέον υπάρχει μια συμφόρηση και στην επιθετική γραμμή και στο χώρο του κέντρου. Θα κοιτάξει να κλείσει και κάποια κενά τα οποία έχει. Είπαμε κέντρο άμυνας, τουλάχιστον ένας παίκτης ακόμα έχει έρθει ο Σούταλο. Κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε και στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Έχει έρθει ο Πετρίσε, έχει έρθει ο Ρίτσαρτς, τρεις στην άμυνα, δεξιά, αριστερά και κέντρο. Χρειάζεται για να είναι καλυμμένος απόλυτα έναν ακόμα μπακ, κατά προτίμηση αριστερό, ένα κεντρικό αμυντικό. Πήρε και τον νεαρό, ο οποίος αγωνίζεται και στην θέση του αριστερού Winger, αλλά στην επιθετική του και τη μεσαία του γραμμή φαίνεται να έχει κάποιο πλεόνασμα, δεν αποκλείεται ή μάλλον είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει σε κάποιες αποδεσμεύσεις ο Άρης, σε κάποιες πωλήσεις ή σε κάποιους δανεισμούς. Υπάρχει αυτή η περίπτωση του Βόνη που φάνηκε ξεκάθαρα από τη στιγμή που δεν ήταν στην αποστολή της ομάδας με την Καλαμάτα ότι γίνεται μια προσπάθεια για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο. Ο Μάικ Κιτς, αν δεν πωληθεί, θα δοθεί δανεικός. Υπάρχουν και 2-3 ακόμα παίκτες, Μπουσάιτ, ενδεχομένως κάτω από προϋποθέσεις ο Γαλανόπουλος. Θα δούμε. Και στην κορυφή, εκεί που έχουν συσσωρευτεί πάρα πολύ πλέον, αρκετοί μάλλον επιθετικοί περιοχής και περιφερειακοί κυνηγοί, η πιο πιθανή περίπτωση είναι αυτή του Κουάμε, ο οποίος και ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία, εκεί που τα τελευταία χρόνια πριν έρθει στον Άρη αγωνιζόταν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι. Είπαμε, δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές ακόμα. Ωραία. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Θα γίνουν αποδεσμεύσεις και για το κυριακάτικο παιχνίδι υπάρχουν πολλές επιλογές για τον προπονητή του Άρη που είδε και παίκτες να επιστρέφουν. Κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστούν και ο Σούταλο και ο Ρίτσαρτς και φυσικά ο Μανώλη Γκαρθία, τον οποίο περιμένει ο κόσμος της ομάδας να τον ξαναδεί να φοράει την κίτρινη ομάδα φανέλα.
0: Έγινε, Τάσο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άνω Τελεία, σε λίγο ξανά μαζί σας.
4: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Έρα Σπορ, ακούτε πάντα τη μεσημβρινή εφημερίδα. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουγκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάμε εντάχει ξανά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς υπήρξε με τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, και για την κλήρωση, αλλά και με μια μικρή σπόντα, αν θέλετε, η μορφή για τον τρόπο που παίζει μέχρι πέρσι, ή παίζε πέρσι, μάλλον, ο Ολυμπιακός. Μπάμπη.
6: Ναι, Κώστα, καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα, μάλλον. Και πάλι, all the way, όπως το είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, στο Europa, δηλαδή μέχρι τέλους, το σημαίνει και δείχνει και την, ότι πάντα μπαίνουν ισχυροί στόχοι στον Ολυμπιακό και φυσικά η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εξήγησε για τις μεταγραφές, δεν είναι έτσι όπως το νομίζει ο κόσμος, ότι ένας νέος παίχτης, σχετικά μικρός σε ηλικία, αλλά με μεγάλη ποιότητα, δεν βλέπει ως κίνητρο, δεν έχει το κίνητρο να έρθει στη χώρα μας. Το βλέπουμε πολύ, την έχει σε δεύτερο πλάνο, γιατί και θέλει να πάει σε μεγάλα πρωταθλήματα. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Πουέρτα, που είπε, επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τη ρήτρα ο ίδιος. Είπε ότι προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα. Το σημείο να το κρατήσουμε για μετά στο τέλος. Και για το στυλ παιχνιδιού είπε ότι δεν πρέπει να παίζουμε επιθετικά, να πιέζουμε συνέχεια. Το pressing ήταν το συστατικό της επιτυχίας μας στο conference. Δεν είναι ο Ολυμπιακός, είναι για να παίζει με δυο μέσα από τον αφύλακα και τους αμυντικούς. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά. Έχουμε τις παίξεις να το κάνουμε. Ο Μιντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει, τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε και προχωράμε ενωμένοι για το Europa League. Άλλωστε, αυτό ήταν βασικό σημείο της στοιχείο της συνάντησης που είχε με τον Μεντιλίμπαρο Μαρινάκης. Και έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Μεντιλίμπαρο δεν λέει στους παίχτες του Ολυμπιακού πάτε την μπάλα και γεμίζετε. Έχει πει στους παίχτες του Ολυμπιακού να μην ρισκάρουν στην άμυνα, ας πούμε για το περίφημο build-up, και όταν είναι σίγουρο να πετάνε μπάλα μέσα, να φεύγει δηλαδή από την άμυνα. Δεύτερον, ότι θέλει και το άμεσο ποδόσφαιρο. Αυτό παίζουν όλοι σημάδες. Δεν τους έχει πει όμως να παίζουν συνέχεια με γιόμες. Αυτό που γίνονταν πέρσι και στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και γι' αυτό έγιναν και μεταγραφές για να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
0: Έγινε, πάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εδώ για τον Μπουέρντα, απλά να πω, επειδή λέγαμε νωρίτερα, παραλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή και το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι ο Μπουέρντα έχει πει αυτό που έχουμε μείνει υποχθές. Λέω όμως ότι ποτέ δεν ξέρει πώς και πότε μπορεί να γίνει ανατροπή. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την Μπενφίκα. Μπενφίκα σήμερα στο κάδρο, από ό,τι βλέπω και την Ισπανία, δεν υπάρχει. Γίνεται χαμός στην Τουρκία για τη Φενέρ που μέχρι χθες δεν έπαιζε. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Έτσι. Εάν το επαναλαμβάνω, δεν έχει πρόταση στα χέρια του Πουέρτα και δεν υπάρχει ομάδα που να δίνει τα χρήματα που θέλει η Σαντατέρ, που είναι η ρήτρα, και μάλιστα εδώ έρχονται και οι πληροφορίες που λέγαμε χθες, πώς γίνεται το 16 με το 20 η διαφορά. Και είχα εξηγήσει ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι υπάρχει ένα ποσό της Λεβερκούζεν. Και προφανώς αυτό θέλει να το βάλει μέσα η Σαντατέρ. Γι' αυτό 16-20. Οι δε Τούρκοι αναφέρουν ότι είναι 18. Συν 8,5 η Λεβερκούζεν. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Αλλά επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Εγώ λέω ότι αν δεν έχει το Ολυμπιακό χαφ και αν δεν έχει πάει ο Πόρτα Σαλήμα, που μέχρι στιγμής δεν έχει πάει, ποτέ δεν πρέπει να αποκλείεις τίποτα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κ. Παπάζογλου με την παρέμβαση για την τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League. Και όχι μόνο. Φεύγουμε για από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Καθώς όπως είπαμε και στον πρόλογο, απόψε υπάρχει το πολύ κρίσιμο ραντεβού της Ελλάδας με την Ουκρανία στην Ρίγα. Θα γίνει το παιχνίδι. Ένα μάτς που η εθνική μας θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να μείνει ζωντανή στη μάχη για την παρουσία της στο τελική φάση του με τον μπάσκετ. Λοιπόν, Κώστα Τωρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα τελικό. Το είπε πάρα πολύ ωραία και πολύ εύστοχα. Όχι ο προπονητής, αλλά ο πνευματικός του πατέρας, ο γυμναστής της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού, Ανδρέας Γκατζούλης, πνευματικός πατέρας του Σπανούλη, από παιδάκι, όταν είχε χάσει τον πατέρα του στη Λάρισα, και είπε ότι για μας αυτά τα δύο παιχνίδια είναι σαν Final Four. Πολύ σωστά το είπε. Δηλαδή, Παρασκευή το ένα μάτς, εντάξει, με μια μέρα διαφορά, Δευτέρα με Ισπανία 7 η ώρα. Πολύ σωστά το είπε. Δεν είναι βέβαια όπως ακριβώς το Final Four, αλλά μοιάζει με την κρισιμότητα των αγώνων ως Final Four. Το θέλουμε πάρα πολύ, και το σημερινό παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και το μάτς με την Ισπανία που κοντεύει να γίνει και sold out Δευτέρα βράδυ. Και μάλιστα η Eraspor έχει εξασφαλίσει τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς, με τον φίλο ή την φίλη τους, ο καθένας, για να πάνε στο γήπεδο και να δουν την εθνική ομάδα με την Ισπανία. Η κλήρωση θα γίνει, λογικά, έχουμε πει με τα παιδιά, με τον Βαγγέλη και με τον Γιάννη, στο ημίχρονο του αγώνα του σημερινού με την Ουκρανία. Για τρεις τυχερούς, τρεις διπλές προσκλήσεις, προσφορά από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σήμερα, η αλήθεια είναι ότι στην αλλαγή των προπονήσεων κτλ. Συναντήθηκαν αρκετοί Έλληνες παίχτες, προπονητές και παράγοντες, και με έναν γνώριμο δικό μας, τον Σάσα Βολκόφ, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός των σπορ στην Ουκρανία και βουλευτής και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος. Έχει παίξει και στον Ολυμπιακό αλλά και στον Παναθηναϊκό πριν από 32-33 χρόνια, 94-95, και έπαιζε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βολκόφ. Και καμιά τριανταριά πελαργή. Ξέρεις, οι πελαργοί μπορεί να τους δεις από την Ρίγα της Λετωνίας μέχρι τη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, μέχρι το Καράκας της Βενεζουέλας. Πάνε παντού οι πελαργοί, και καμιά τριανταριά έχουν ακολουθήσει και την εθνική ομάδα σήμερα. Για να έχει κάποιος μια εικόνα, η δική μας ομάδα είναι τελευταία μαζί με Πορτογαλία και Γεωργία, έτσι όπως τα κάναμε στα δύο προηγούμενα μάτς. Και ακριβώς από πάνω είναι Ουκρανία και Μαυροβούνιο 4-2 και πρώτη Ισπανία με 5-1. Χθες το βράδυ, στην ίδια αρένα, στην Xiaomi Arena της Ρήγας, στη Λετωνία, και όπου πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και αρκετοί παίκτες που ήταν παρόντες στο Ευρωμπάσκετ, έως να είναι, όταν μπαίνουν στο γήπεδο, μου είπαν από την αποστολή, φωτίστηκαν τα πρόσωπά τους, εφόσον έχουμε πάρει μια σημαντική διάκριση και μάλιστα έπειτα από τόσα χρόνια ξηρασίας. Χθες το βράδυ η Πολωνία νίκησε το Ισραήλ στην ουδέτερη αυτή έδρα, και η Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη αίτητη ομάδα στα προκριματικά, με 7-0. Ακολουθεί με 6-0, αλλά έχει ένα μάτς λιγότερο, η Τουρκία του Έργιν Άταμαν. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν έστω από μια ήττα, όπως για παράδειγμα η Γαλλία του Γουεμπανιάμα, που χθες σάρωσε την Σλοβενία χωρίς τον Ντόντσιτς με πολύ μεγάλη διαφορά, 92-67, στο Παρίσι. Τα άλλα τα παιχνίδια τα χθεσινά ήταν διπλό της Σουηδίας επί της Φιλανδίας στο σκανδιναβικό ντέρμπι, παρά την παρουσία του Λάουρι Μάρκανεν για τους Φιλανδούς, 81-86 το τελικό σκορ. Η Ουγγαρία νίκησε την Εστονία 85-67 στην Ουγγαρία. Η Κροατία με τη Λετωνία πάρτι 115-80, αλλά οι Λετωνοί δεν έχουν αρκετού σταρ και του NBA αλλά και της Ευρωλίγκας. Η Γερμανία νίκησε την Ολλανδία εύκολα 99-83. Όπως είπε, η Πολωνία έκανε διπλό με το Ισραήλ στην ουδέτερη έδρα και η Γαλλία νίκησε τη Σλοβενία. Συνεπώς σήμερα η συνέχεια, σήμερα το δικό μας παιχνίδι το μεγάλο με την Εθνική, είναι η Ουκρανία με την Ελλάδα 7 η ώρα, ΕΡΤ 2 και ΕΡΑΣΠΟΡ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αντίστοιχα. Και ένα θεματάκι το οποίο έχει να κάνει όχι με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ κτλ., αλλά με μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα στην GBL, είναι η Δόξα Λευκάδας. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο γήπεδο, και μάλιστα υπάρχει και μια μακροσκελής ανακοίνωση από τους Λευκαδίτες που λένε ότι η Δόξα εκπροσωπεί όλο το νησί και όχι μόνο ένα σύλλογο, και ότι πρέπει να βάλει πλάτη και ο Δήμος Λευκάδας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η ανακαίνιση, ας πούμε, του γήπεδου σε αποδυτήρια κτλ. Πάντως, για καλό και για κακό, αυτό ήταν το αίτιο, ας πούμε, το εφαλτήριο για αυτή την ανακοίνωση. Οι Λευκαδίτες έχουν δηλώσει έδρα στην Καρδίτσα για τα πρώτα μάτς. Σου λέει να είμαστε σίγουροι, μην γίνει το παραμικρό και δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα στο κήπεδό μας. Γι' αυτό και θα παίξει κάποια μάτς ενδεχομένως στην Καρδίτσα, που δήλωσε ως δεύτερη έδρα. Αυτά προς το παρόν.
0: Έγινε.
7: Τα υπόλοιπα αργότερα. 6 ώρα αρχίζει σήμερα η εκπομπή του μπάσκετ. Θα είναι σαν pre-game για την εθνική ομάδα. 7 η ώρα Ουκρανία-Ελλάδα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι
7: καλή
0: καλά.
7: Συνέχεια.
0: Λοιπόν, και από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα και τη αγωνιστική δεύτερη για το πρωτάθλημα που μοιράζεται σε τρία μέρη. Αύριο σε 7.30 Βόλος Ηρακλής και σε 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή 7.30 Άρη Σόφη. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8 και 4 στις 9, Αστέρας Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Τη Δευτέρα στη Λιβαδιά ο Λεβαδιακός στις 7.30 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Μπάμπη Πλάκο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος χθες ανακοίνωσε και δανεισμό, την απόξη μάλλον με δανεισμό ενός παίκτη, και βέβαια έχει και το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι αναμενόμενη μεταγραφή. Την οποία την περιμέναμε, γιατί εδώ και δύο μέρες είχε ανακοινωθεί ότι τα έχει βρει ο Πανετολικός με την Άρχους, την ομάδα από την Δανία, για τον δανεισμό εκ νέου του Ιουσούφ Μπάτζη. Ο φορ της Άρχους έπαιξε στον Πανετολικό από τον Γενάρη μέχρι το τέλος της σεζόν. Ήταν μια μεταγραφή η οποία ήταν, αν θέλετε, ένας δανεισμός που όλοι έλεγαν στο Αγρίνιο ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο παίκτη να παραμείνει. Τελικά έγιναν κάποιες επαφές με την ομάδα της Δανίας, γιατί φάνηκε ότι δεν υπολογίζεται ο Μπάτζη και τη νέα σεζόν. Με αποτέλεσμα τελικά οι δύο πλευρές να τα βρούνε και ο ποδοσφαιριστής να επιστρέψει δανεικός αυτή τη φορά για μία χρονιά στο Αγρίνιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι έπαιξε 15 παιχνίδια με τον Πανετολικό, πέτυχε 2 τέρματα, είχε και 5 ασίστ, μια γενικότερα καλή παρουσία για τον Μπάτζη, τον Σενεγαλέζο φορ, ο οποίος θα αποτελέσει μαζί με τον νέα αποκτηθέντα κολομβιανό ποδοσφαιριστή, τον Μεχία, το δίδυμο των φορ για την ομάδα του Πανετολικού φέτος. Αυτό που πρέπει να πούμε, Κώστα, είναι ότι ο παίκτης ήρθε χθες, πέρασε από εργομετρικές εκτάσεις. Όλα πήγαν καλά, γιατί έκανε προπονήσεις, είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Άρχους. Και μάλιστα πήρε μέρος και στην πρώτη προπόνηση χθες υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου. Προβλήματα για το αυριανό παιχνίδι δεν υπάρχουν, αν θέλετε να με ρωτήσεις αυτό.
0: Μπάμπη, μπορεί να είναι και στην αποστολή, επειδή ξέρει.
8: Βέβαια.
0: Θα είναι κανονικά έτσι, ναι.
8: Πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή. Η αποστολή θα ανακοινωθεί το απογευματάκι.
0: Γιατί είναι σε καλή κατάσταση, ξέρει τα κατατόπια, δεν έχει δηλαδή ναι. πρόβλημα προσαρμογής.
8: Όχι, όχι. Είναι ένας γνώριμος παίκτης για τον Γιάννη Αναστασίου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι και γι' αυτό άλλωστε ο Γιάννης Αναστασίου άναψε το πράσινο φως για την απόκτησή του, για τον δανεισμό του εκ νέου. Από τη στιγμή που την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, σχεδόν ουσιαστικά χωρίς προπόνηση, πήρε θέση και βασικού στην ενδεκάδα ο Μεχία, καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον στην αποστολή αναμένεται ότι θα είναι ο Μπάτζη ναι. για το αυριανό παιχνίδι. Τώρα, ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει, ο Μπάτζη ή ο Μεχία, αυτό θα το δούμε. Αν και ο Μεχία πλέον έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι και 10 μέρες στην ομάδα και έχει κάνει κάποιες προπονήσεις σε αντιθέσει με τον Μπάτζη. Αυτά είναι τα προβλήματα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν, πρέπει να σου πω. Συν του ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι είχαν κάποια μικροπροβλήματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Ράκοβιτς που έπαιξε μεν αλλά για λίγα λεπτά, είναι όλοι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου με μοναδική εξαίρεση τον νεαρό Σμυρλή.
0: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, και από τον Μπάμπη Πλάκο και τον Πανατολικό, βάζουμε στην παρέμβαση Βασίλη Κούβαλη για τα ρεπορτάζ αρχικά τη Καλαμάτα που παίζει αύριο και του Αστέρα που δέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Να πούμε για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Φιέλα, που θα παίξει αύριο στο Αγρίνιο χωρίς τα δύο βασικά της επιθετικά όπλα. Και εννοούμε τον Μπολίβαρ, τον επιθετικό από τη Βενεζουέλα που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Άρη εδώ στην πρεμιέρα. Και λέω εδώ γιατί έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το παιχνίδι στην Τρίπολη, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League για την Καλαμάτα. Δέχτηκε κόκκινη λοιπόν ο επιθετικός και θα απουσιάσει, όπως και ο Κένεθ Βάργκας. Μάλιστα, Φώτεροι είχαν σκοράρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο Κένεθ Βάργκας, ο επιθετικός που παίζει περισσότερο στην άκρη βέβαια, είναι winger, έχει πετύχει 3 γκολ, τα 2 στο κύπελο και ένα στο πρωτάθλημα και είναι ο πρώτος σκόρερ συνολικά αυτή τη στιγμή, αν και είναι πολύ νωρίς. Με αυτές τις σίγουρες απουσίες λοιπόν θα είναι η αποστολή που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν έχουμε εμείς δηλαδή από την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Η ομάδα της Μεσσηνίας θα ταξιδεύσει και με άλλα θέματα που υπήρχαν και δεν ξέρουμε τώρα πώς θα έχει καταρτιστεί η αποστολή με κάποια θέματα που είχε ο Ροντρίγκες, ας πούμε, ο κεντρικός αμυντικός, ο στόπερ που είχε θέμα και έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν ήταν κάτι το σοβαρό από ό,τι είχαν πει, όπως και ο Κατάλντι. Άρα λογικά θα είναι στην αποστολή και θα χρησιμοποιηθούν κανονικά. Επιστρέφει ο Πινέιρο, ο Αργεντινός αμυντικός μέσος που μπορεί να αντικαταστάθηκε επάξια από την τριάδα που επέλεξε στα ΧΑΦ όσο φορά τον Κατάλντι, τον Χάμζα και τον Διαρά που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Άρη. Όμως η εμπειρία του χρειάζεται και είναι βασικότατος παίκτης ο Πινέιρο, άρα θα χρησιμοποιηθεί γιατί πρέπει να ενισχυθεί στο χώρο του συγκεκριμένο η Μαύρη Θύελλα σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός έδειξε και με τον Αστέρα Άκτορ ότι εκεί είναι η δύναμή του. Πέρα από τις φάσεις που δημιούργησε και ήταν απόλυτα εύστοχος ο Πανετολικός, η μεγάλη δύναμή του ήταν στο χώρο του κέντρου και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα πάει για τον πρώτο της βαθμό αύριο. Θα δούμε πόσες θα είναι τελικά, αλλά η αισιοδοξία δεν έχει χαθεί, ούτε καν περνάει από το μυαλό κάποιον, επειδή υπάρχουν απουσίες και κυρίως του προπονητή, ότι μπορεί να πάει να πέσει αμαχητή, γιατί όπως δήλωσε και μετά το τέλος του αγώνα σε ένα άσχημο αποτέλεσμα για την Καλαμάτα παρά την καλή εμφάνιση με τον Άρη, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο τελείωμα των δηλώσεών του ότι έχουμε τραυματισμούς και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, δηλαδή εννοούσε το μάτς με τον Άρη, το πρώτο ήταν με τον Πανετολικό για το κύπελο, άρα ξέρει και τον αντίπαλο, αν και δεν θα έχει καμία σχέση ο Πανετολικός από το παιχνίδι κυπέλου με αυτό του πρωταθλήματος αύριο. Δεν το είπε ο Χριστοφιλέας αυτό, το λέμε εμείς αυτό. Είπε λοιπόν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ότι έχω πολλούς και καλούς παίκτες στην ομάδα. Αυτό μένει να αποδειχτεί και στην πράξη. Ανακοίνωσε χθες και ένα νεαρό παιδί 19 ετών Ισπανό που περιμένουν όλοι να βγει στην πορεία. Είναι ένας παίκτης που έπαιζε σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ο παίκτης που ήταν από τα 17 του χρόνια και έπαιζε σε υψηλές κατηγορίες εκεί στην Σαουδική Αραβία, λέγεται Αρών Μαρτίν, και ευελπιστούν όλοι ότι θα μπει στην ομάδα κανονικά παρά τα 19 του χρόνια και σιγά σιγά θα εξελιχθεί κιόλας γιατί έχει κάνει τριετές συμβόλαιο.

0: περιμένουμε να δούμε και την αποστολή, να μάθουμε και πώς θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο. Τώρα
1: πάμε
0: για,
1: τον
0: Αστέρα Άκτορ. Όλοι ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μάτς εδώ την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας που θέλει και αυτός να πάρει τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, η πρωταγωνιστική δεν πήγε καλά, παρότι η εμφάνιση δεν θα λέγαμε ότι ήταν άσχημη, όμως ήρθαν έτσι κάποια θέματα που έδειξε αδυναμία ο Αστέρας και στην αυτοσυγκέντρωση και στην προσοχή, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση, κυρίως στο τελείωμα των φάσεων που θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποια γκολ, και ήρθαν και τα λάθη στην άμυνα που του κόστησαν την ήττα από το Αγρίνιο, στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Τώρα εδώ τα λάθη δεν συγχωρούνται με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό το 2004, το 24 συγγνώμη, με αυτό το 1-0 που μπορεί να το έχει σαν οδηγό, γιατί είναι και αρκετοί παίκτες που είχαν παίξει στο παιχνίδι το συγκεκριμένο και είχε κερδίσει με 1-0 ο Αστέρας τον Ολυμπιακό. Βέβαια η παράδοση είναι υπέρ των Ερυθρόλευκων. Επιστρέφει και ο Σίλβα, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, που θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Θα δούμε πώς θα είναι και ο Μακέντα, που έπαιξε στο Αγρίνιο σαν αλλαγή, πέτυχε και τον γκολ και δείχνει ότι σταδιακά θα πάρει περισσότερα λεπτά, και ίσως και ο Κιμπιώκα που μπήκε και αυτός σαν αλλαγή, τους δούμε με περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ακόμα έτσι μια προπόνηση αύριο Σάββατο, όπου μετά θα ανακοινωθεί και η αποστολή. Σίγουρα τα εισιτήρια είναι ανάρπαστα, γιατί πέρα ότι ο Ολυμπιακός διέθεσε όλα τα εισιτήρια και τα περισσότερα που διατίθενται για τους φίλους του Αστέρα έχουν φύγει, αν έχουν μείνει ελάχιστα, και είναι και η θύρα 1 που δεν τη δίνει καθόλου ο Αστέρας, λόγω ότι θα γίνουν εργασίες κάποια στιγμή. Έχει αποφασίσει και αποφάσισε η διοίκηση με επίσημη ανακοίνωσή της. Η θύρα 1 μένει κλειστή, αυτή που ήταν η φύλαστη της Καλαμάτας, έτσι για να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Στο παιχνίδι που είχε σαν έδρα η Καλαμάτα στο παιχνίδι με τον Άρη, η θύρα 1 παραμένει κλειστή, δεν έχει δοθεί ούτε για φίλους του Αστέρα, ούτε για φίλους των φιλοξενούμενων ομάδων. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στη θύρα 4.
1: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ της Καλαμάτας και στο Αστέρα Τρίπολης. Για να φύγουμε για λίγο από τα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στο εκτός συνόρων. Ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Εκτός συνόρων έχουμε τις κληρώσεις και έχουμε παιχνίδια ματάρες ουσιαστικά, με τον νέο τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι διοργανώσεις της UEFA, δηλαδή με την League Phase. Έχουμε από πάρα πολύ νωρίς μεγάλα ντέρμπι.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία παιχνίδια όντως.
2: Ενδεικτικό είναι ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain θα ανταγωνιστούν με την Barcelona εντός έδρας και με τη Manchester City εκτός. Η Arsenal θα παίξει με την Real Madrid στο Emirates και με την Bayern εκτός, ενώ θα έχουμε και τον ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα σε Τζόλι και Καρέτσα και Κωνσταντέλια, καθώς η Arsenal θα υποδεχτεί την Dortmund στο Emirates. Η Bayern, το ζευγάρι με την Ατλέτικο, το μόνιμο αυτό ζευγάρι με την Ατλέτικο, το οποίο θυμόμαστε και παλιότερα σε ημιτελικούς αλλά και σε προημιτελικούς αρκετές φάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε δει αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα η οποία μπορούμε να πούμε ότι το πέρασε λίγο περισσότερο στα ψηλά είναι η Liverpool, η οποία από την δική της, από το δικό της group αντιμετωπίζει την Ατλέτικο, την Ίντερ, ενώ από το δεύτερο την Πόρτο, την Κλαμπ Ριζ, στο τρίτο τη Βιγεράλ και την Φενερμπαχτσέ και στο τέταρτο τη Λανς και την Λάσκ Λίνσκ. Είναι μια καλή κλήρωση για την ομάδα του Ιραόλα αυτή. Η Real Madrid εκτός από την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ίντερ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ενώ θα παίξει και με την Arsenal στο Emirates. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια η κλήρωση. Είναι μάτς τα οποία μπορούν να προσφέρουν συγκινήσεις. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Manchester City. Είναι παιχνίδια τα οποία από νωρίς μας βάζουν στο κλίμα των αστεριών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Επόμενες μέρες θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα και για τον διεθνή χώρο, που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι επόμενες αγωνιστικές στα ευρωπαϊκά πρωτοθλήματα.
1: Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εγώ να πω, επειδή αναφέρθηκε και ο Νίκος, ότι σήμερα για την Premier League στις 10 Crystal Palace Manchester City, City αντίπαλος, μία εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στην όμιλο του Champions League. Στη Γαλλία 10 παρατέταρτο Lille Marseille, Lille Paris Saint-Germain, συγγνώμη.

Η Γερμανία 9,5 Μπάγκερ Στουτγκάρτ, στην Ισπανία 8 Σαντάντερ Έλτσε και στις 10,5 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Στην Ιταλία η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League Μίλαν παίζει 10 παρατέρατο εντός με την Βενέτσια όσον αφορά το πρόγραμμα στα μεγάλα πρωταθλήματα από σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή διαφημερίδα της Ελασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης και Βίβια Νικολοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλιάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακολουθεί Λευτέρης Σαρελάκος, τελευταίος χορός, εδώ στο Τρίτο Μάτι. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Όπως παλιά.
10: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
11: Ξαναγύρισες,
10: Μη λείψει κανείς.

0: μέσα. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά μέχρι και τραγούδι γράψαν για σένα.
2: Άρχοντα λεσά λέει, σε ευχαριστούμε όλο αυτό.
1: Ευχαριστώς και τα λοιπά.
2: Έχω ανατριχιάσει τώρα έτσι.
1: Πες μου πώς αισθάνεσαι.
2: Θέλω... Έχω ανατριχιάσει.
1: Έχεις ένα track, φαντάζομαι σαν όταν ήρθες, έπιασες μικρόφωνο πρώτη φορά στην... Ναι.
2: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η τελευταία μου κανονική εκπομπή στην Era Sport. Μετά από 42 χρόνια εδώ στο επαγγελματικό μου σπίτι, στο αθλητικό μετερίζεις, αυτό που δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι η αγάπη, είναι το μεράκι, είναι το πάθος, είναι η τρέλα, είναι η αρρώστια, η δημοσιογραφία. Κάποια στιγμή όμως, αυτό λέει ο Καράς, αυτό που παλάμε πριν, όταν τα χρόνια σου περάσουν, θα έχεις τόσες αναμνήσεις.
1: Ναι.
2: Και αυτές οι αναμνήσεις που έχω από την Era Sport, από τη δημοσιογραφία, από τον κόσμο της Era Sport, είναι για πάντα στην καρδιά μου.
1: Και είναι λογικό, μόλι αυτή την αγάπη που έχεις
2: σπράξει
1: όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Είχες και τις αντιπάθειες.
2: Εντάξει.
1: Μέσα είναι και αυτό.
2: Όλοι, σε κανέναν δεν, πώς το λένε, 100% δεν αγαπάει όλοι τον, αυτόν που μιλάμε τώρα, για οποιοδήποτε μιλάμε. Έτσι, πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην συμφωνούν με αυτά που λες ή μπορεί να σε αντιπαθούν για κάποιο λόγο. Έτσι, είτε από φανατισμό, είτε από εμπάθεια, είτε από παροπίδες, είτε. Αλλά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Λάζαρο τον Τζόλκα.
1: Ωραίο τραγούδι, ε.
2: Μου γράψε αυτό το τραγούδι και θα κυκλοφορήσει στο YouTube. Θα το βάλω και εγώ στη σελίδα μου στο Facebook, έτσι μόλις τελειώσει η εκπομπή. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό το τραγούδι που έγραψε Ερασπορίτης, αυτό που έγραψε και το Ερασπορίτης, έτσι. Άρχοντα Λεσά, έτσι λέγεται. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Στίχη μουσική Λάζαρος Τζόλκας. Είναι ανοιχτό, μπορείτε να το ακούσετε αν σας αρέσει το ζεμπέκικο. Και στο YouTube και να το κάνετε δικό σας. Εγώ θα το βάλω και στο Facebook μετά, μετά το τέλος της εκπομπής που σήμερα θα είναι 2 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι το φινάλε.
1: Και θα σπάσουμε για το πρωτόκολλο και που ισχύει τους τελευταίους μήνες.
2: Βέβαια, βέβαια. Ας ελπίσουμε, όπως λέει και ο Γιάννης ο Κωνσταράκης που είναι στη ρύθμιση των οίκων κοντά μας, όπως είναι και ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης, ο οποίος είναι τώρα στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Η επαφή και το άνοιγμα των γραμμών που θα γίνει σήμερα μετά τις 5 να είναι ο προάγγελος για τη συνέχεια που οι ακροτές θα βγουν και πάλι στον αέρα. Κάνει τις προσπάθειές του ο Σύφης, πιστεύω θα πάνε όλα καλά σήμερα και κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον οι ακροατές που έχουν αγαπήσει αυτή την εκπομπή θα βγαίνουν στον αέρα. Και κάποια στιγμή θα κάνω και εγώ την έκπληξη.
1: Και το τρίτο μάτι.
2: Και θα βγαίνω και εγώ σαν
1: ακροατής. Και τη βράδυ. Κανονικά εσύ πρέπει να βγαίνεις και να σχολιάζεις.
2: Σαν ακροατής όμως.
1: Σαν ακροατής.
2: Ένα. Ναι. Σαν ακροατής. Έτσι ακριβώς. Θα παίρνω κανονικά και θα προσπαθώ όπως ο Bill Bytaxi που έχει δύο κινητά και ένα με τη μύτη παίρνει τους αριθμούς.
1: Για να πιάνει εύκολα. Bytaxi,
2: έχει κάνει. Τρία κινητά. Το ένα δεξί χέρι, το άλλο αριστερό χέρι και έχει κι άλλο ένα στη μύτη. Και προσπαθεί να πιάσει γραμμή.
1: Και τι θα λες.
2: Θα το σχολιάζω.
1: Όχι, θα βγαίνει σωστή. Ως Λευτέρης συνταξιούχος.
2: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάτι θα λέω. Κάτι θα λέω. Κάτι θα λέω και θα μπορούμε να κάνουμε έτσι για να μην χανόμαστε σαν φωνή. Γιάννη μου, είσαι από τους ανθρώπους που αγαπώ, το ξέρεις, το εκτιμώ και συνεργαστήκαμε πιστεύω άψογα. Και μεσημέρι και βράδυ.
1: Να πω και κάτι.
2: Και σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα στην τελευταία μου εκπομπή να με τιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, γιατί εσύ ήσουν παραπάνω χρόνια σαν πιτσιρικάς 23 χρονών στις αρχές του 2000, ναι. Να το πω και εσύ και ο Σύφης ο Βοντζάκης αλλά και πολλοί συνάδελφοι ήσασταν από τους πρώτους που βάλατε πλάτη για να μπορέσω να μάθω αυτή τη δουλειά που δεν είναι εύκολη να το
2: Όχι,
1: πούμε
2: βέβαια.
1: Έτσι.
2: Ναι βέβαια, καθόλου εύκολη. Είναι μια δουλειά που θέλει πολύ αγάπη, θέλει πολλές ώρες και χρόνο ώστε να μπεις βαθιά μέσα στη δουλειά και να τα καταφέρεις. Δεν έχει ωράρια, δεν έχει Σαββατοκύριακα. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την Ελένη, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον Γρηγόρη μου, τον Νικόλα μου, που ήταν υπομονετικοί μαζί μου. Ξέρεις πόσες φορές με κοιτάγανε πιτσιρίκια, μωρά. Και εσύ το έχεις νιώσει αυτό τώρα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί δεν έχει Σαββατοκύριακο.
2: Ακριβώς. Ένα Σάββατο να βγούμε σαν άνθρωποι μια Κυριακή ή να γυρίζω Τρίτη από παιχνίδι Champions League του Ολυμπιακού και την Πέμπτη να φεύγω γιατί έκανα και μεταδόσεις για μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Και να είναι ο μικρός, ξέρω εγώ, να θέλει να πάει στο παιδικό σταθμό και να μην έχει γυναίκα με ποιον να το στείλει, ποιο να το κρατήσει, ξέρεις όλα αυτά. Είναι πολλές οι θυσίες, αλλά είναι και έτσι το μεράκι και η αγάπη για αυτό που κάνουμε τα υπερβαίνει όλα. Επίσης να ευχαριστήσω εκτός από την οικογένειά μου, τους γονείς μου, έτσι το σχολείο μου, τον πατέρα μου που ήταν πάντα κοντά μου, τη μανούλα μου, την αδερφή μου και τον ανιψιό μου τον Βασίλη που πάντα ήταν στήριγμά μου και πάντα έλεγαν έτσι τα καλύτερα για μένα και πάντα με ενθάρρυναν σε ό,τι λάθος έκανα. Πιστεύω ότι δεν έχω βλάψει κανέναν, θέλω να πιστεύω, φεύγω με ψηλά το κεφάλι και πιστεύω ότι σε αυτά τα 42 χρόνια έβαλε ένα λιθαράκι και εγώ αφού ήμουν από τους πρώτους, ήμουν παλαιότερος, τώρα θα είναι ο Χρήστος, ο κοντός, παλαιότερος,
1: ο κοντός μέσα. Παίρνει τώρα το αξίωμα.
2: Το περιβραχιόνι, ο κοντός το παίρνει, σαν ο παλαιότερος.
1: Παραδίδεις εδώ. Δηλαδή περιβραχιόνιο.
2: Βέβαια, θα τον ακούσουμε και αργότερα πιστεύω. Και σε αυτή τη διαδρομή ζήσαμε πάρα πολλές χαρές. Εντάξει, οι λύπες ήταν λιγότερες. Πιστεύω ότι προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και μέσα από τον τρόπο που έκανα τις εκπομπές και παρέα με σένα βέβαια και με τον Δημήτρη τον Μόρο, παλαιότερα βέβαια με τον Γιώργο, τον Μυρισκλάβο, τον Μιλτιά, τον Παναγιωτόπουλο, τον Κώστα, τον Αριδάκη, παρεμοιώδεις αυτές τις εκπομπές. Τους λέω όπως μου έρχονται τώρα τα ονόματα, όχι αν ήταν κάποιος πιο καλός ή πιο φίλος μου, κατάλαβες ναι. Πώς το λέω. Τον Αντώνη τον Μίτσο για ένα διάστημα που συνεργαστήκαμε, τον Δημήτρη τον είπα, τον Δημήτρη τώρα τον Μαλισιώβα, να πω ότι την Κυριακή, επειδή ρωτούν κάποιοι φίλοι και ήταν στο πρόγραμμα, θα κάνω μια έκτακτη εμφάνιση. Αλλά θα μετράει πιο πολύ το ουίσκι και τα παγάκια. Γιατί δεν μπορώ να μην αποχαιρετήσω από κοντά τον Άγγελο Στήμο που έχουμε μια φιλία 30 χρόνων περίπου και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κάνουμε μαζί τις εκπομπές. Και τον κόσμο, τα φιλαράκια μου, τα καλά τους τεχνικούς που τους αγαπάω ιδιαιτέρως, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που θα γιορτάζει κιόλας εκείνη τη βραδιά.
1: Μπράβο, είναι το έτσι, Αγίου Αλεξάνδρου.
2: Αγίου Αλεξάνδρου, τον Παναγιώτο Σταυρούλια, τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο που έχουμε φάει ψωμί και αλάτι, ουίσκι μάλλον για ξηροκάρπι, όχι ψωμί και αλάτι. Ναι. Ουίσκι και ξηροκάρπι, Σαββατόβραδα και όχι μόνο, μέχρι τις 5 το πρωί. Τα ξέρει και ο Γιάννης, το έχει περάσει το σκόπελο αυτό. Περάσαμε ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την αγάπη τους.
1: Λοιπόν, πες μας, τι κρατάς, ναι. Όχι θα στο θέσω αλλιώς έτσι, θα σου κάνω δημοσιογραφική ερώτηση. Αυτά τα 42 χρόνια, ποια ήταν για σένα η καλύτερη στιγμή σου σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, δημοσιογραφικά πάντα μιλάμε έτσι,
2: ναι.
1: Και ποια η χειρότερη?
2: Κοίταξε να δεις, σίγουρα η καλύτερη στιγμή μου είναι το όλο το ταξίδι της Πορτογαλίας. Όλο το ταξίδι της Πορτογαλίας.
1: Το 2004.
2: Το 2004. Πήγα μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τον Μίλτο, τον Χρήστο, τον Βασίλη, τον Νίκο, τον Ανασημακόπουλο τότε. Έτυχε, γεια σου Ηλία μου, Ηλία Διαμάντη, να σε καλά. Να κάνω εγώ το πρώτο παιχνίδι.
1: Έκανες την πρεμιέρα. Το πρώτο μεγάλο μπαμ, το πρώτο διπλό.
2: Εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι θα κάνει η εθνική μας ομάδα. Μας λέγανε οι φίλαθλοι πώς θα τα φάμε. 2-3 μας λέγανε οι Πορτογάλοι. Ξέρεις, υπήρχε μια, όχι απεισιοδοξία, αλλά ένα σκεπτικισμός. Τι θα κάνει η εθνική ομάδα.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα κλείστο. Από εκεί και πέρα, βάλω το σταθόρυβο. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος ήταν δύσκολος μεν, αλλά γεμάτος χαρά για να φτάσουμε στον τελικό. Και εκεί που τα δώσαμε όλα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ήταν το κάτι άλλο. Ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή στην δημοσιογραφική μου καριέρα. Όπως επίσης ευχάριστες στιγμές για μένα ήταν ότι είμαι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που κάλυψα δωροδοκία τότε με το παιχνίδι Λεβαδιακού Λάρισας, ναι. Αν θυμάσαι, και είχα την αποκλειστικότητα τότε πριν ακόμα μπουν τα ιδιωτικά κανάλια στα μέσα της δεκαετίας του 80, όπως επίσης και πάρα πολλές συνεντεύξεις, πάρα πολλά ρεπορτάζ που έγιναν με πολλές ομάδες, όχι μόνο του Ολυμπιακού, με τον Όφη, ακόμα και τον Παναθηναϊκό, την ΑΕ κάποια χρόνια, μέχρι κάποια στιγμή να συμπληρωθεί μια 30ετία στην ΕΡΤ. Άλλοι λέγανε ότι είμαι Παναθηναϊκός, άλλοι λέγανε ότι είμαι ΑΕΚ. Κάναμε πλουραλισμό στις μεταδόσεις, τους είχαμε μπερδέψει.
3: Ναι. Ναι. Αλλά παραδέξου το Παναθηναϊκός είσαι. Απλώς μας ξεγέλασες πολλά χρόνια.
2: Έτσι. Η φωνή δεν είναι από το υπερπέραν.
1: Όχι. Είναι Σύμφης Φωτζάκης,
2: ο οποίος μπήκε στο στούντιο. Σύμφη μου.
3: Ήρθα για δύο λόγους. Ο πρώτος για να αποχαιρετήσω τον αδελφό, τον φίλο, τον συνάδελφο, τον DJ, γιατί ο Σαραλάκος, ξέρεις Παπαγεωργίου, εκτός από ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του και τη ζωή του ολόκληρη με την Era Sport και με το αθλητικό ραδιόφωνο, έχει και το αποθυμένο της μουσικής,
2: το αποθυμένο,
3: και νομίζω ότι ειδικά στο φινάλε της καριέρας του περισσότερο ένιωσε ως DJ και λιγότερο ως αθλητικός δημοσιογράφος.
1: Είναι καλός DJ πάντως.
3: Ο δεύτερος λόγος που ήρθα νωρίτερα, γιατί είχαμε προγραμματίσει να εμφανιστώ περίπου στις 4.30, γιατί έχει βγάλει σχέδιο ο Σαραλάκος να τα αποκαλύψει αυτούς τους ακροατές μας. Καλό απόγευμα σε όλους καταρχάς. Έχει βγάλει ένα σχέδιο για το πώς θα δομήσει την σημερινή αποχαιρετιστήρια εκπομπή του. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο Σαραλάκος μπαίνει με σχέδιο στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί.
2: Γιατί όλα ήταν αυθόρμητα. Ναι. Αλλά όμως τότε δούλευα και από το σπίτι, στο μυαλό μου.
3: Ο δεύτερος λόγος λοιπόν που ήρθα είναι γιατί ακούγοντας την εισαγωγή σου, επειδή καταλαβαίνω πώς νιώθεις και το ίδιο νιώθουμε όλοι, γιατί η ζωή σου συνεχίζεται και σίγουρα θα είναι υπέροχη και στο ευχόμαστε όλοι μας από την καρδιά μας, αλλά καταλαβαίνω τι θα είναι για σένα η ζωή χωρίς την Ερασπόρ. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνω ότι είσαι συγκινημένος, ήρθα να ενισχύσω, να ενώσουμε τη συγκίνησή μας.
2: Θέλω από σένα, επειδή είσαι ο προϊστάμενος της Ερασπόρ, να δώσεις το καλύτερο σε αυτό και από εδώ και πέρα. Ξέρω ότι αναμόρφωσες την Ερασπόρ και δεν το λέω επειδή είσαι μπροστά και επειδή ξέρω ότι είμαστε 30 χρόνια περίπου φίλοι.
3: Και δεν με βλέπεις ως προϊστάμενος της Ερασπόρ.
2: Και δεν σε βλέπω καθόλου, έτσι ακριβώς.
3: Ο Σύφης είναι μέλος ενεργό της Ερασπόρ και οι τίτλοι ειλικρινά δεν με ενδιαφέρουν, όπως και σένα δεν σε ενδιαφέρουν. Και εσύ πέρασες από αυτό τον ρόλο. Ο στόχος όλων μας είναι να βελτιώνουμε την Ερασπόρ και να θέτουμε βάσεις για να υπάρχει και την επόμενη μέρα, να υπάρχει μέλλον. Και επειδή άνοιξες μια πολύ σημαντική κουβέντα, θα σου πω κάτι. Επειδή ξέρεις πόσες φορές το έχουμε κουβεντιάσει και πόσο μας έχει απασχολήσει αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο εξάμηνο. Ή θα ανοίξουν οι γραμμές, ή θα ανοίξουν οι γραμμές. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ξέρεις πόσο το προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, να γίνει όμως με έναν ελεγχόμενο τρόπο, να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο που να μην προσβάλλουμε ένας τον άλλον, να μην δυναμητίζουμε το κλίμα. Εμείς έχουμε μία αποστολή εδώ. Η αποστολή είναι να ενημερώνουμε και να περνάμε καλά. Δεν έχουμε αποστολή ούτε να φανατίζουμε το κοινό, ούτε να δίνουμε βήμα σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να μας διαλύσουν. Και δυστυχώς το έχει ζήσει και εσύ αυτό. Το είδος ότι αυτό συνέβη πριν από κάποιους μήνες.
2: Ναι.
3: Θα το λύσουμε το θέμα. Μακάρι να μπορούσαμε να το λύσουμε πριν φύγεις εσύ. Και γι' αυτό θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο ραδιοφωνικός αποχαιρετισμός στο Λευτέρη Σαραλάκο. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αδελφέ Λευτέρη, η ζωή σου να είναι υπέροχη την επόμενη μέρα. Είσαι πρώτα και πάνω απ' όλα ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι θα μπορούσες να φύγεις.
2: Έτσι.
3: Και ήρθες στο γραφείο και μου είπες ότι θα μείνω εδώ να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να προκύψει κάτι καλύτερο. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Ξέρεις ότι διαφωνούμε σε όλα. Σε όλα όμως, παρόλα αυτά όμως, μακάρι τώρα που μεγάλωσα κι εγώ, γιατί δεν είμαστε παιδάκια πλέον, μακάρι οι νεότεροι συνάδελφοι που θα βρεθούν εδώ, οι επόμενες γενιές, γιατί η Ερασπόρ θέλουμε να είναι μια διαχρονική αξία και σταθερά να παραμένει στα Ερτζιανά. Εμείς όλοι μας κάποια στιγμή θα βάλουμε ένα ραδιοφωνικό τέλος. Αυτή είναι η μοίρα μας, αυτή είναι η ζωή μας, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Μακάρι η νέα γενιά να έχει την δυναμική και το πάθος που είχες εσύ και η δική σου γενιά για το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
3: Γιατί η δική σου γενιά, γιατί εγώ είμαι ένα κλικ μετά, δεν λέμε ηλικίες, ξέρεις. Εντάξει. Ότι είμαι ελαφρώς μικρότερος από σένα.
2: Ελαφρώς.
3: Η δική σου γενιά πράγματι έθεσε τις βάσεις και τις έθεσε τις βάσεις σε μια εποχή που δεν υπήρχε αθλητικό ραδιόφωνο. Είναι αλλιώς να βάζεις τη βάση και να δημιουργείς από το μηδέν, και είναι αλλιώς να διαχειρίζεσαι μια διαμορφωμένη κατάσταση και να προσπαθείς να τη συνεχίσεις και να τη βελτιώσεις. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Στο λέω μέσα από την καρδιά μου.
2: Σύφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και αυτό δεν είναι το ευχαριστώ του προϊσταμένου. Να ξέρεις, είναι πρώτα του φίλου σου. Η πόρτα της Ερασπόρ θα είναι μονίμως ανοιχτή για σένα. Μη βιάζεσαι να λες ότι είναι ο τελευταίος χορός, γιατί είδα ότι έβαλες και τίτλο. Παπαγιώργιο, είδες ότι έβαλες τίτλο.
2: Μου, μετά θα είναι ο ακροατής Λευτέρης Αρλάκος.
3: Μη βιάζεσαι
2: να βγαίνω σαν ακροατής, εγώ το έχω πει. Και θα μπερδεύω πιο πολύ το Μαλισιώβα.
3: Δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί στη ζωή όλα γίνονται.
2: Να ξέρεις ότι
3: εμείς όσο αντέχεις θέλουμε εδώ. Σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, αλλά δεν αποκλείεται κάποιες μήνες να σε υποδεθούμε ξανά. Εκτός κι αν μας κάνεις καμία έκπληξη και συνεχίσεις σε άλλο ραδιόφωνο.
2: Στο BBC.
3: Ακόμη και αυτό να κάνεις, να ξέρεις, από εμένα προσωπικά είναι πλήρως αποδεκτό, γιατί ξέρω ότι και κοινό έχεις.
2: Σαν
3: και πρέπει
2: όμως
3: να το κάνεις. Δεν είσαι μεγάλος για να σταματήσεις ραδιοφωνικά.
2: Έτσι. Δεν είμαι απόμαχος ούτε της δημοσιογραφίας ούτε της ζωής. Κλείνει ένα
3: βλέπω
2: κεφάλαιο.
3: Βλέπω τα μάτια σου κοκκινισμένα.
2: Εντάξει.
1: Τον συγκίνησε.
3: Σταματάω. Γιατί αν συνεχίσω λίγο ακόμη.
2: Έχεις δύο λεπτά ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Να κρατήσω εγώ αυτό που είπε για πέρσι το καλοκαίρι, ότι θα μπορούσε να έχεις φύγει με σύνταξη, αλλά έμεινες εδώ μόλις ανέλαβε και ο Σύφης. Να πω ότι
2: δεν γινόταν να μην τον βοηθήσει.
1: Ήταν η ατάκα που άκουσα με τα αυτιά μου από τον Λευτέρη, ότι μένω για να βάλω πλάτη στο Βοτζάκι. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Έτσι.
3: Εντάξει, δεν είναι θέμα ο Βοτζάκης. Ο Σαρλάκος θα το έκανε για οποιονδήποτε αυτό. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Για το Βοτζάκι όμως ένα κλικ παραπάνω.
3: Κοίτα, τώρα τι να κάνουμε. Να πούμε τι έχει προσφέρει ο Σαρλάκος στο αθλητικό ραδιόφωνο και στην Ερασπορ. Δύο ώρες είναι η εκπομπή.
2: Δεν κάνουμε τέσσερις.
3: 24 ώρες θέλουμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνδεθεί τόσο πολύ με το κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο που ένα μικρό αφιέρωμα αποχαιρετισμού δεν αρκεί.
1: Δεν φτάνει.
3: Είναι ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος, ο Μυρισκλάβος. Δεν πάω τώρα στους ιδρυτές μας, στον Ηρακλή και τον Κώστα. Είναι ο Κοντός, ο Χρήστος.
1: Χριστάρας.
3: Όλη η ζωή τους είναι συνδεδεμένη με την Ερασπορ. Η διαφορά με τον Σαρλάκο, ξέρεις ποια είναι, Γιάννη και φίλες και φίλοι, ότι ο Σαρλάκος, επειδή ζούμε μαζί πλέον 35 χρόνια σε αυτή την επαγγελματική στέγη. Του δόθηκαν πάρα πολλές φορές, όπως και σε μένα, άπειρες ευκαιρίες, γιατί μεταγραφές υπάρχουν και στη δημοσιογραφία.
1: Σωστό.
3: Να πάει αλλού, να έχει δεύτερη καλή δουλειά.
2: Βέβαια.
3: Να μην είναι σε καθημερινή βάση εδώ, να έχει λιγότερες εκπομπές, να κάνει λιγότερες μεταδόσεις. Η επιλογή του ήταν
2: εδώ.
3: Να είναι εδώ,
2: εδώ.
3: Σταθερά,
1: πιστός,
3: μόνιμα.
1: Ναι.
3: Και για να μην έχεις την απορία, επειδή μου πέρασε από το μυαλό αυτή η σκέψη, έχοντας μιλήσει και με τον Μιλτιάδη πριν από ένα δίμηνο, μου πέρασε η σκέψη να αποσύρουμε τη φανέλα. Γιατί είναι βαριά αυτή η φανέλα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα και το τρίτο μάτι είναι η ναυαρχίδα και η φρεγάτα της Ερασπορ. Δεν θα το κάνω όμως, Λευτέρη. Και δεν θα το κάνω γιατί. Γιατί οι εκπομπές Ερασπορ και η Ερασπορ ίδια δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν τελειώνει η Ερασπορ.
2: Βέβαια.
3: Ούτε
2: αλλή
3: μετά
2: μόνο
3: το Μότσι, αλλή ούτε
2: μόνο
3: μετά τον Κοτζιά, ούτε μετά τον Παναγιωτόπουλο, ούτε μετά τον Μυρισκλάβο, ούτε μετά τον Σαρελάκο, ούτε μετά τον Βοτζάκη. Όποιος και αν φύγει από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, υπάρχουν άξιοι να τον αντικαταστήσουν. Τον ένα άξιο τον έχεις δίπλα σου. Σου ετοιμάζουμε μία έκπληξη, δεν σου κάνουμε αποκαλύψεις τώρα.
2: Ναι.
3: Θα αλλάξουμε και την ώρα της εκπομπής και θα ακούσεις ένα δίδυμο που δεν το περιμένεις. Τον ένα τον ξέρεις, τον έχεις δίπλα σου. Τον οποίο τον Γιάννη τον αντιμετωπίζουμε σαν τη νέα γενιά και τον πιτσιρικά της παρέας. Μη μας πει την ηλικία του, έτσι. Λοιπόν,
1: 49 είμαι, δεν το
3: σε αγαπάμε.
2: Σε ευχαριστώ, Σύφη μου.
3: Ευχαριστώ
2: πολύ για όλα.
3: Για όλα. Και
2: φρόνησε
3: η ζωή σου να είναι υπέροχη από εδώ και στο εξής.
2: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω βέβαια την αγαπημένη μου οικογένεια, την επαγγελματική, την Ερασπορ, εσάς που μεγαλώσαμε μαζί, έτσι που είμαστε στο μετερίζει αυτό. Τη νέα γενιά θα τη στηρίξουμε και τη στηρίζουμε πάντα. Και θέλω.
3: Τον Παπαγεωργιό,
2: εννοείται νέα γενιά, ο Γιάννης είναι. Και θέλω εσύ που είσαι προϊστάμενος, αυτό που θέλω είναι να παραμείνεις έτσι αυτό που κάνεις στο μετερίζει σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και που έχεις εκτοξεύει τα νούμερα της Ερασπορ, να συνεχίσεις να το κάνεις. Ξέρω ότι το πάλεψες, το παλεύεις για να ξαναγυρίσουν οι ακροατές στον αέρα. Είναι μια ακόμα επιτυχία σου. Θα γίνει αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Και να έχουμε αγαπημένα αποδυτήρια. Γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος άγγελος, ο Αναστασιάδης, χωρίς καλά αποδυτήρια
2: δεν μπορεί να κάνεις
3: δεν έχεις. Λοιπόν, σωστό. Καλή συνέχεια. Σου υπενθυμίζω κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
3: Εδώ είμαστε. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή.
2: Ωραία.
3: Και τα σκυλιά δεν είναι δεμένα, γιατί σκυλιά δεν έχουμε πλέον εδώ.
2: Έτσι. Ούτε τα βράδια του Σαββάτου.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύμβο Τζάκη. Η ώρα είναι 4:30. Σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Πριν πάμε στους τίτλους, ναι, να πω ότι γίνεται χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
2: Χαμός.
1: Νομίζω δεν θα μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα.
2: Τι να πρωτοδιαβάσω.
1: Βλέπω και
2: για την αγάπη του κόσμου.
1: Σου. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, θα το διαβάσουμε. Γιατί,
2: γιατί έχουμε και πολλούς να βγάλουμε στην αέρα.
1: Έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σήμερα.
2: Πριν κλείσω, δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Θέλω να πω ότι ειλικρινά το λέω, πάνω από 25 φίλοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου, προπονητές, πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, γιατί είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θέλαν να βγούνε. Αλλά λέω, επειδή αυτή η εκπομπή γαλουγήθηκε με ακροατές, θα βγάλω, τους ευχαριστώ όλους και θα τους αναφέρω στα ονόματα, θα βγάλω όμως κάποιους φίλους δημοσιογράφους και τον κόσμο μετά τις 5.
1: Ωραία.
2: Δελτίο ειδήσεων.
4: Η ενημέρωση σε τίτλους.
5: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται νόφιλε το θάνατο στις 18χρονης τους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
4: Ερασπορ 101,8.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το τελευταίο χορό, λοιπόν, του τελευταίου Σαρλάκου, σε εξέλιξη μέχρι τις 6. Αν χρειαστεί, μπορούμε να πάμε και λίγο αργότερα, θα το δούμε. Γιάννης Παπαγεωργίου, Λευτέρης Σαρλάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ το Σίβο Τζάκη και τα καλά του λόγια. Το εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα στην θητεία του σαν προϊστάμενο τη Air Sport. Πάρα πολλά μηνύματα. Πριν Γιάννη Παπαγεωργίου και Λευτέρης Σαρλάκος συνεχίζουν, πριν διαβάσουμε κάποια μηνύματα, είμαι λίγο συγκινημένο και μιλήσουμε με δημοσιογράφου, φίλου που έχουμε πιέσει μια φορά ένα ποτήρι κρασί, που θέλουν να μιλήσουν για μένα. Να πω, προπονητές όπως ο Νίκος Αναστόπουλος, όπως ο Στάθης Σταθόπουλος, όπως ο Δημήτρης Σπανός, προπονητές ο Γιώργος Βαζάκας, ο Σταύρος ο Παπαντρέου, ποδοσφαιριστές ειδικά της δικιάς μου γενιάς, τότε αρχίσαμε από Κελεσίδη, από Μπονόβα, από τον Μπάμπη τον Σταυρόπουλο, από τον Μάικ τον Γαλάκο, που όλοι αυτοί θέλαν να μιλήσουν, να πούνε κάποια πράγματα για το τι σημαίνει έτσι δημοσιογραφικά αλλά και σε φιλία ο Λευτέρης Σαρλάκος. Να πω για τους ανθρώπους του Όφη, για τον Παντελή Μυριοκεφαλιτάκη, για τον Νίκο τον Κουλή που είμαστε πάρα πολύ φίλοι, τον Σιφάκη, τον Χρήστο τον Βασιλείο τον Άρχοντα, τον Πέτρο τον Μίχο. Αυτή ήταν η γενιά η δικιά μου, αυτή που με έκανε, που τότε που κοιμόμουν 3 και 4 ώρες και ήμουνα Ηράκλειο, Αγρίνιο, Καραϊσκάκη, Λεωφόρο, Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Και παράλληλα και στον Καρά.
0: Πάντα. Γι' αυτό με έβγαλε κάποτε ο Τάσο Αντωνίνης, ο άνθρωπος της νύχτας. 1980 γνώρισα το ΛΕΠΑ, τότε που έβγαλε το Παράνομος και αν είναι ο δεσμός.
1: Το ξεκίνημά του.
0: Το ξεκίνημά του, μια εμπειρία ακόμα λοιπόν σε παιχνίδι Ιωνικού Προοδευτικής. Εκεί τότε πρωταγωνιστήκαμε, ναι. Και συνεχίσαμε τη φιλία. Το ΛΕΠΑ, τον Αντίπα, τον Άγγελο Διονυσίου, όλοι αυτοί καλά φιλαράκια που θέλουν να μιλήσουν, αλλά αν μου έλεγε ο Βοντζάκης θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 10.
1: Είχαμε το περιθώριο.
0: Τώρα, επειδή είναι κυρίως για τους φίλους μου δημοσιογράφους και για τους ακροατές, σταματάω κάπου εδώ.
1: Ο Δημήτρης λέει: Λευτεράκη, καλή συνέχεια. Ό,τι και αν κάνεις, χάρηκα που σε γνώρισα, φίλα. Κεφαλογραβιέρα σε 7 υπογράφει.
0: Γεια σου, κεφαλογραβιέρα μου.
1: Α, και ο Τσόλκας ο Λάζαρος.
0: Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό το τραγούδι που θα κλείσω, επειδή ζητάνε πολύ φίλοι.
1: Θα το ξαναβάλουμε. Λευτέρη, ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα, λέει ο Λάζαρος. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη ζωή σου. Ο Φάνης από την Κοζάνη. Δεν λείπει και ο Φάνης, έτσι. Ο Μέγα Ελευθέρη και Γιάννη Αγιάννη, χάρηκα πολύ που είχαμε επικοινωνία, Ελευθέρη. Θα μου λείψεις. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά, έτσι, πάρα πολλά. Ο Γιάννης Φαμός. Ο Λαζάρου, πιστή της Air Sport, μεγάλωσα με την Έρα. Καλή εκπομπή, Λεσά, και καλή σύνταξη. Μεγάλη δύσκολη στιγμή όταν έκλεισαν την ΕΡΤ, αλλά εσείς βγαίνατε να σας ακούμε. Ο Βασίλης ο Μάλα μας, συνταξιοδότηση. Έλα, έθιμα, είναι και αυτές, έτσι. Ο Βαγγέλης ο Νότου, έχω συγκινηθεί από τα λόγια του Βοντζάκη. Είναι αλήθεια ότι συγκινήθηκε και ο, ναι, ο Λευτέρης, έτσι να το πούμε αυτό. Κοίτα εδώ, δεν μπορούμε να φορτώσουμε ούτε τα μηνύματα, γίνεται ένας χαμός. Ο Τάκης από τον Πύργο πήρε τηλέφωνο.
0: Βέβαια, να είναι καλά.
1: Με κάνετε και κλαίω, λέει ο Μιχάλης, μέσα στο αυτοκίνητο, πιστός ακροατής από την αρχή της Ερασπορ. Γεια σου, Λευτέρη, καλά να περνάς.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Ο Κώστας ο Σαριδάκης, καλή συνέχεια. Ό,τι και αν κάνεις, πρίγκιπα Λεσά, η Ερασπορ θα είναι φτωχή χωρίς εσένα. Καλό συνταξιοδοτικό βίο. Σύφη, κρατήστε εκεί. Καλή και την παρένεση στο Βοντζάκι. Ο Κυριάκος ο Φίλης, φίλε Λευτέρη, μεγάλη περιουσία του ανθρώπου δεν είναι τα χρήματα, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έκτισες μέρα με τη μέρα αυτά τα 42 χρόνια. Είναι το αποτύπωμα που άφησε σε όλη αυτή την επαγγελματική πορεία. Μια πορεία τεράστια σε μέγεθος, επίπεδο και πολιτισμού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα. Έναν πιστό ακροατή της Air Sport, του Λευτέρη, του Σύφη, του Μίλτου, του Ηρακλή, του Χρήστου και όλων των παιδιών.
0: Από τους καλύτερους ακροατές, ο Κυριάκος, με άποψη και πολλές γνώσεις.
1: Ο Αποστόλης, ο Καραφλός ταχώνει για διαφορετικούς λόγους. Ο Τζόρτζ, Λευτέρη σε πολύ μάγκας, να έρχεσαι που και που.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Ο Κυριάκος, τι ομάδα ακούμε σήμερα στην Air Sport. Καλή τύχη, εύχομαι, κύριε Γιάννη, ο καλύτερος για να συνεχίσει την πορεία του Σαρελάκου.
0: Η
1: Αφροδίτη, να και οι γυναίκες. Θα μας λείψει εδώ τι καλύτερο για το μέλλον, λέει.
0: Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Να πω ότι καλησπέρα για την αγάπη και στη φίλη μου τη Χρυσούλα στο Ηράκλειο, πάντα μας ακούει. Γεια σου, Χρυσούλα.
1: Να και η Ελένη, κύριε Λευτέρη, σου εύχομαι υγεία και να χαρεί τη σύνταξή σου. Θα θυμάμαι τα ωραία βράδια που περάσαμε μαζί. Κωνσταντίνος από Πύργος. Από Πύργο. Ο Χρήστος, άρε Λευτέρη, γίγαντα, μέσα μας στεναχωρείς, λέει.
0: Γεια σας Χριστάρα.
1: Ο Κωνσταντίνος, μας συγκινήσατε, έχουμε βουρκώσει. Ο Άγγελος, καλό απόγευμα να έχετε παιδιά και καλή συνέχεια στη ζωή σου Λευτέρη. Ο Σταμάτης, παιδιά, σας ευχαριστώ για όλα. Άκουγα Ερασπόρ, σύφη μου, εσένα από φοιτητής στο μαθηματικό. Τα υπέροχα, τι υπέροχα χρόνια, ειδικά τις Κυριακές. Εφημερίδα, καφέ και ραδιόφωνο. Ποτέ δεν είχα τηλεόραση σαν φοιτητής. Μόνο ραδιόφωνο. Στα φοιτητικά χρόνια ήμουν και ραδιοφωνικός παραγωγός σε ένα μικρό σταθμό με ροκ μουσική. Τίτλος: Λόγια άνευ σκοπού και ουσίας. Λευτέρη Σαρελάκο, ευχαριστώ και σένα. Γενικά, ρε παιδί μου, είσαι υπέροχη άνθρωπη. Στην Ερασπόρ, όλα τα παιδιά.
0: Να σε καλά, στα μάτια μου.
1: Και χαίρομαι γιατί και τα νέα παιδιά συνεχίζουν στον δρόμο σας. Λευτέρη, η ζωή είναι λίγη και λίγη, αλλά το θέμα είναι να λίγη με ωραίο τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Καλή συνταξιοδότηση, λέει ο Νίκος. Λευτέρη, η Ερασπόρ αποχαιρετά μια υπέροχη φωνή για έναν υπέροχο άνθρωπο. Μερακλή ύφη, πολλά φιλιά από το όμορφο Ρέθυμνο.
0: Χαμός.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα τα μηνύματα πολλά, δηλαδή.
0: Θα διαβάσουμε πιο μετά. Να πω και εγώ λίγο από το 54160 μέσω κινητού. Γεια σου Λεσά, Δημήτρης Φύλακας Ρημός Βόντσας, πάντα κοντά μας ο Δημήτρης. Έτσι, Θωμάς Θεσσαλονίκης, ευχαριστούμε για τη μήνα να σε ακούμε. Παρά την οπαδική σου προτίμηση, χαιρόμουν να σε ακούω, λέει, σε εκπομπές, να σε πάντα καλά και να χαμογελάς. Κύριε Σαρελάκο, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας, την αγάπη του κόσμου. Θα την κουβαλάτε πάντα μαζί σας, γιατί σας άξιζε με τη δουλειά και την καλή διάθεση που δείχνατε. Είμαι και εγώ πολύ συγκινημένος, καθώς μεγάλωσα με τη φωνή σας. Γιάννη Σαμαλιάδα, με κάνατε και δάκρυσα. Καλή συνέχεια στη ζωή σου, ο Τριαντάφυλλος. Ο Γίγαντας, ο φίλος μου, ο Κλέιζα, να είσαι καλά. Την καλησπέρα στον Δημήτρη, στον 859, και ας λέει αυτά που λέει. Στον Αντώνη, στον 403, να είσαι καλά. Και. Εντάξει, 403 λέει. Αυτός που λέει όμως σε μένα μου λείπει. Έτσι. Γιατί ο Αλέξης Κούγιας, εάν ήταν στη ζωή. Ένας καλός φίλος, έτσι, πάντα είχε την άποψή του, πάντα αγαπούσε την Ερασπόρ και είμαι σίγουρος ότι εάν ήταν στη ζωή δεν θα έβγαινε στο τηλέφωνο, σίγουρα θα ήταν εδώ.
1: Θα είχε έρθει.
0: Θα είχε έρθει εδώ. Τι λες να βγάλουμε, έχουμε
1: πάμε,
0: 100 μηνύματα.
1: Αλλά κοίτα, νομίζω κοίτα, ότι τι γίνεται, δηλαδή.
0: Τι γίνεται.
1: Κοίτα. Ακόμα δεν τα έχουμε διαβάσει όλα.
0: Ναι,
1: γίνεται ένας χαμός.
0: Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή μου έχει συμβεί. Αυτό και το τραγούδι που έγραψε ο Λάζαρος Τσόλκας για μένα με έχουν κάνει πάρα πολύ συγκινημένο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι κάποιους φίλους συναδέλφους.
1: Πάμε.
0: Και μετά τις 5 θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουν κάποιοι φίλοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εκπομπής, ας το πούμε έτσι. Είναι κάποιοι φίλοι που σήμερα ειδικά τους διάλεξα εγώ από όλες τις ομάδες, από διάφορες ομάδες, όχι όλες τις ομάδες. Γιατί ο νέος τρόπος επικοινωνίας θα είναι να παίρνουν οι ακροατές λίγο πριν την εκπομπή.
1: Να αφήνουν το τηλέφωνο
0: τους. Το τηλέφωνο τους
1: και να τους καλούμε
0: και να τους καλεί η Ερασπόρ για να βγαίνουν στον αέρα. Έτσι. Οπότε αυτό είναι για το μέλλον, αλλά και κάπως σήμερα θα γίνει κάπως έτσι, σαν έτσι ένα πιλωτικό στάδιο. Όμως θα ήθελα μέχρι τις 5 και 10 να ακούσουμε έτσι κάποιους φίλους συναδέλφους που διάλεξα. Έχω πει ειδικά, έτσι, μίλησα με τον Χρήστο Κοντό, επειδή είναι ο παλαιότερος τώρα, του δίνω
1: το
0: περιβραχιόνιο του αρχηγού του παλαιότερου. Θα ήθελα και με άλλα παιδιά από την Ασπόρ να μιλήσω, αλλά είπαμε θα πρέπει να τελειώσει η εκπομπή στις 12 το βράδυ. Χριστάρα μου, σε καλωσπέριζω.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Λεσά μου, γεια σου Γιάννη μου. Ήμουν, μπορώ να σου πω, μόνος που κοίταγα το ρολόι και έλεγα τόσο καιρό καλά αυτός ακόμα δεν τα παράτησε, δεν έπηγε. Ανυπομονώ να γίνω και επισήμως ο αρχαιότερος της Ερασπόρ. Στο μορφότερο σε έχω ανταγωνισμό το Άιντολ. Αλλά αυτό είναι στη μέση, αυτόν τον κουλαντρίζω με κάποιο τρόπο. Οπότε μπορεί να είμαι και ο παλαιότερος και ο μορφότερος. Οπότε υπ' αυτή την έννοια κάτι μπορούμε να κάνουμε, Λεσά μου.
0: Να σε καλά, Χριστάρα.
2: Φεύγεις και ανοίγεις δρόμο για να ανέβω και εγώ κάποια στιγμή εκεί στο θρόνο μου. Να πω να σας κοιτάω που σου λέω και να λέω εγώ είμαι ο παλαιότερος.
0: Γιατί
2: ο Λεσά ήταν ένα χρόνο πριν από μένα σήμερα. Το 83
0: ναι,
2: ας θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Οπότε είχα μπροστά μου και λίγο τη σκόνη σου. Αλλά εντάξει, από την αρχή κατάλαβα ότι ήσουν ιδιαίτερη. Δηλαδή, Γιάννη, καταλαβαίνεις. Πρώτη φορά πήγα σπίτι του, ήταν δύο στενά από το γήπεδο της Λεωφόρου. Το πατρικό του σπίτι.
0: Θυμάσαι. Όλοι μου λένε πώς ενώ είναι Κυζιώτης έγινε Ολυμπιακός.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σιρακαβή δεν έμεινε.
0: Ακριβώς.
2: Σιρακαβή. Και πήγα σπίτι του, δηλαδή και ο άνθρωπος αυτός που έβλεπε τον Ιερό Ναό και άκουγε κάθε Κυριακή και Τετάρτη και το Πανάθα όλα και τα λοιπά, μου βγήκε γάβρος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Τεράστια ήταν.
0: Φοβερό, έτσι, φοβερό. Και πρόσεξα.
1: Χριστάρα,
0: σε ένα σόι από την πλευρά του πατέρα μου που είναι όλοι Παναθηναϊκοί, έτσι.
2: άνθρωποι σοβαροί και αξιοπρεπούντα, τι μπορώ να πω. Εν τω μεταξύ με τον Λεσά είμαστε τα ακριβώς άκρα αντίθετα. Δηλαδή Ολυμπιακός αυτός, Παναθηναϊκός εγώ. Αυτός με Θέμη, Τόλι, Νότι, εγώ με Κλάους, Ρόνι και Μπρους. Έτσι, μουσικές. Δυο αγόρια αυτός, δυο κορίτσια εγώ.
0: Απίστευτο, ε.
2: Βραδινός τύπος αυτός, πρωινός εγώ. Τα πάντα όλα. Τα πάντα
0: όλα, πραγματικά.
2: Μαύρο, άσπρο, Δύση, Αντωνή.
0: Πολλές μεταδόσεις. Πολλές μεταδόσεις μαζί, αλλά ποτέ εκπομπή μαζί. Από τότε που ιδρύθηκε ένα σπορ. Λόγω του ότι εσύ είσαι πρωινός και εγώ βραδινός.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Να. Εγώ δύο πράγματα μπορώ να σου πω και αυτό που σου λέω, εννοώ και δεν το λέω για να σε κοπλιμεντάρω. Δύο πράγματα θαύμαζα, ζήλευα, μου άρεσαν πάρα πολύ σε σένα. Ο καταπληκτικός ρυθμός της μεταδόσης σου. Έχεις αυτή τη φωνή, ρε παιδί μου, στον τόνο το σωστό, με το γκολ, με την ένταση. Άσχετα αν έλεγες βλακίες μέσα για τα πέναλτι του Ολυμπιακού, όχι ήταν όλα και τα σωστικά, αλλά αυτό το περνάμε.
0: Ήταν της μόδας, φίλε μου.
2: Σε τόνο, δηλαδή, στον τόνο της μετάδοσης, ήσουν πραγματικά στο ρυθμό, ήσουν πραγματικά συναγωνιστός, πάρα πολύ ωραίος και το γκολ όπως το περιέγραψες και τα λοιπά, ξεσηκωτικό, πάντα σούπερ. Και το δεύτερο, το παρείστικο κλίμα με το χιουμοράκι σου, το χαβαλεδάκι σου, το γελάκι σου που έφτιαχνες στις εκπομπές. Δεν είναι εύκολες οι εκπομπές των Σοκράτες. Εγώ τσαντίζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή καμιά φορά όταν έβγαινα, μία-δύο-τρεις μου γίνανε και το μάτι ανάποδα και τσακωνόμουν. Ναι. Εσύ το γύρναγες στην πλακίτσα, έτσι. Το γύρναγες από εδώ, λίγο από εκεί πέρα, λίγο από εδώ και με κάποιο τρόπο το κρατούσες το παρεϊστικό. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αν είχα αυτή την εκπομπή κάθε μέρα δεν θα είχα βάλει μπουρλότο. Και δεν θα τσακωθεί με τους μισούς, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Πρέπει να έχεις γερά πνευμόνια για να το κάνεις αυτό και γερές αντοχές.
2: Θέλω να σου πω ότι αυτό πραγματικά το θαύμαζα και το θαυμάζω. Γιατί εγώ ποτέ δεν βαριόμουν τις εκπομπές σου. Μπορεί να φυλάκι. Διαφωνούσα με τα μισά από αυτά που λέγες, δεν είχα μια σημασία. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά τις ευχαριστιόμουν και τρέχανε σαν νεράκι.
0: Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα μας λείψεις. Χρωστάς και έρωτα.
0: Εννοείται. Όχι, τώρα έχω. Κύριε Πρόεδρε.
1: Τερλέγκα, θα βάλω μπουκάλι στο τερλέγκα.
2: Έτσι,
0: και θα είναι και μαζί ξυδαρδέ και θα έρθουν και ερασπορίτες, ακροατές. Θα γίνει χαμός.
2: Θα το φτιάξουμε. Ναι. Το κάνουμε ωραίο.
0: Και δεν το λέω μόνο στα λόγια.
1: Για πες μας τώρα, για να κλείσουμε με αυτό, τα υπογλώσσια τα έχεις κρατήσει από χθες το βράδυ.
2: Πάντα μωρέ, με τον Παναθηναϊκό έχουμε πάρει πόσες προκρίσεις τα τελευταία χρόνια στα πέναλτι και στην παράταση. Εντάξει, έχει και ένα μέταλλο αυτό, το έχει διπλή ανάγνωση, αλλά έχει και ένα μέταλλο αυτή η ομάδα. Με κάποιο τρόπο επιβιώνει. Έχουμε την κλασική εσωστρέφεια, ξέρεις, όλοι νομίζουν ότι παιδιά που συνειδητά ήταν νέα και άπειρα και τώρα ξεκινάνε τη διαδρομή της ποδόσφαιρας, στην πλειοψηφία τους είναι όλα παιδιά 20-22-23 χρονών και έρχονται από ομάδες που δεν έχουν καν πρωταθλητισμό, νομίζουν ότι ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα θα γίνουν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Δεν ισχύει αυτό, εγώ έχω την υπομονή και περιμένω. Δεν πες στις γη του Καμ που λένε και οι Σκόρπιονς, τα καλύτερα έρχονται, να είμαστε εκεί να την περιμένουμε την ομάδα. Να ηρεμήσει λίγο αυτή η γκρίνια, έτσι, και δεν μπορώ, δηλαδή αυτά που διαβάζω με τρελαίνουν, πολλές φορές με πιάνει λίγο το τρελό μου, γιατί ξέρω εγώ διαβάζω κάτι χλεβαστικά σχόλια ότι πανηγυρίσανε την πρόκριση επί της Χράντετς, παιδιά, την πρόκριση επί της Χράντετς την πανηγύρισε ο Τετέι που δεν έχει παίξει 10 παιχνίδια στην Ευρώπη, την πανηγύρισε ο Αντίνο που δεν έχει παίξει 10 παιχνίδια στην Ευρώπη, την πανηγύρισε ο Ντέσσερς που είχε να παίξει ένα χρόνο, ο Πάλμερ Μπράουν που ήρθε μετά από 6,5 μήνες, ο Καλάμπρια που έπαιζε μισό πόδι πάλι χθες μετά από 5 μήνες που δεν είχε παίξει, από το Μάιο είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι. Αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά πανηγύρισαν την πρόκριση και καλά κάνουν και τη ευχαριστηθήκανε με την καρδιά τους, έτσι.
0: Χριστάρα μου, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο όταν γίνεις πρωταθλητής. Όταν γίνεις πρωταθλητής. Εγώ θα βγω για σένα όταν γίνεις πρωταθλητής. Στον αέρα εννοώ.
2: Είμαι γεννημένος πρωταθλητής, δεν το ξέρω ακόμα. Δεν μου το έχουν πει, αλλά. Μέσα μου είμαι πρωταθλητής.
0: Συμφωνώ. Θα τα πούμε από κοντά. Μόλις έρθει το παραγωγή. Γεια σου, Χριστάρα μου. Την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκίνησε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
0: Όχι Θεσσαλονίκη.
1: Πού?
0: Πιο μακριά, στην Νορβηγία.
1: Α, έχει μείνει στην Νορβηγία.
0: Ναι. Σε λίγη ώρα πετάει από Νορβηγία για Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας. Ο Γιάννης δεν άκουγε ούτε Ερασπόρ χθες, μάλλον, ή άκουγε Παναθηναϊκό. Έβλεπε κάτι τέτοιο.
1: Παναθηναϊκό έβλεπα και είχε παράταση μετά.
2: Είναι προφανές αυτό. Δεν έχω εκπομπές. Είμαι 4.000 χιλιόμετρα από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Αλάσκα να ήμουν. Θα έβγαινα να μιλήσω για τον Λευτέρη.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Άκουσα και τα συγκινητικά λόγια του Σύφη του Βοτζάκη.
0: Α, του Σύφη, ναι, ναι.
2: Ναι, ο Χρήστος, εντάξει, το ξεκίνησε καλά. Μετά στο τέλος πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Του βάλευε τη δουλειά ο Παπαγεωργίου όμως γι' αυτό.
2: Εντάξει, δικαιολογημένος ο Χρήστος είναι από την εποχή που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, το ξέρω. Αλλά και με το Λευτέρη θέλω να πω. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πάμε σε συγκινητικές καταστάσεις. Τον ακούω λίγο, έχει σπάσει και η φωνή λίγο, έχει λυγίσει λίγο. Αλλά δεν είναι η εικόνα του Λευτέρη. Η εικόνα του Λευτέρη είναι μια θετική ενέργεια. Η ψυχή της παρέας. Αυτό που είπε ο Χρήστος πολύ σωστό, για τη

0: επικοινωνία με τους ακροατές. Δηλαδή δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν μπορεί να το καταφέρει ο καθένας. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και ξέρεις να ξέρεις κάτι, Γιώργο μου, συγγνώμη πριν το ολοκληρώσεις. Έχω εισπράξει τόσο αγάπη από φίλους του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, των ομάδων Θεσσαλονίκη. Τη δόξα τη Καβάλα.
0: Όλη
1: τη Μακεδονία. Αυτό ήταν μεγάλο παράσημο για μένα.
0: Πραγματικά, ναι, σε λέω, η εκπομπή αυτό άκουγε και το διαπίστωνες αμέσως. Αλλά κι αν κάποιος γνωρίσει από κοντά τον Λευτέρη Σαρελάκο, όπως στην πορεία συνέβη και με μένα, βλέπει ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε προσποιητό, ούτε κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, τι να πω τώρα για τον Λευτέρη. Είπαμε ότι πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε περάσει και άλλες στιγμές, έχουμε κάνει παρέα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όποτε έρχεται που έρχεται και συχνά, και στο εξωτερικό έχουμε σε αποστολές. Έχω γνωρίσει τους δύο γιους του, δύο εξαιρετικά παιδιά, ο Γρηγόρης ειδικά που είναι και γυμναστής, κάνει
1: γυμναστική σε
0: επαγγελματικές ομάδες, ναι, είναι ποδοσφαίρου, καταπληκτικό παιδί, δηλαδή όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Και τώρα εντάξει, όταν κλείνει ένας κύκλος πάντα ανοίγει ένας άλλος Λευτέρη. Okay. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεις τον σωστό δρόμο όπως κάνεις πάντα και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά, για να κλείσω και να έρθουν και οι επόμενοι, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά θα φέρω και το Τερλέγκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Επίσης, τόσες αφιερώσεις από ραδιοφωνικό σταθμό σε μένα προσωπικά δεν έχω δεχθεί πουθενά, εκτός από τον Λευτέρη που το έκανε συχνά, δηλαδή. Ειδικά τελευταία.
1: Άρα, φιλαράκι.
0: Τα μεσονύχτια.
1: Ειδικά.
0: Όλα καλά, Λευτέρη.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργα. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Υγεία και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Έγινε και εγώ ευχαριστώ που αποφάσισες και ζήτησες να μιλήσω και να τα πούμε έστω και για λίγα λεπτά.
1: Σε θεωρώ πραγματικό φίλο, πραγματικό φίλο.
0: Είναι αμοιβαίο.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Γεια σας.
1: Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα διάλειμμα από τους αερασπορείτες και ερτικούς και να πάμε σε ένα πραγματικό φίλο όπως τον νιώθω. Έναν άνθρωπο που έχω κάνει παρέα, έχω έτσι βρεθεί πολλές φορές. Το Σωτήρι το Γιώργουτσο, την ψυχή της Καβάλα
2: Μάτας. Έχει έρθει και εδώ στο
1: και έχει έρθει και έχουμε κάνει φοβερές εκπομπές. Ναι. Το έχω πει και στον αέρα. Η καλύτερη συνέντευξη που έχω κάνει ήταν με το Σωτήρι το Γιώργουτσο και τον αείμνηστο τον Αλέξη τον Κούγια.
2: Πάμε, πάμε στο Σωτήρι.
1: Σωτήρι Γιώργουτσο.
2: Γεια Σωτήρι.
3: Λευτέρη, είναι και ο Σίβης, έτσι.
1: Ο Σίβης έχει έφυγε τώρα γιατί έχει δουλειά.
3: Με ποιον είσαι τώρα?
1: Με τον Γιάννη του Παπαγεωργίου.
3: Α, το Γιάννη του Παπαγεωργίου, μα σταματήσει να μάθει, νομίζω. Στον Αστρόπυργο με την Καλαμάτα, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό Β.
2: Ναι, στη Β Εθνική, πριν από 4-5 χρόνια.
3: Λευτέρη, πραγματικά είναι μεγάλη μου συγκίνηση. Είναι μεγάλη συγκίνηση όλη τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή και την τελευταία σου εκπομπή. Θεωρώ τεράστια, τεράστια την τιμή που μου κάνει να μιλήσω σε αυτή την εκπομπή. Πέρα από τι εκπομπέ που κάναμε, σου θυμίζω ότι με το συντονισμό σου και λοιπά, όπως και του Σίφτου Βοντζάκη, 7 χρόνια ήμουνα ανταποκριτής της Έρα Σπορ στην Καλαμάτα, και κάναμε φοβερές εκπομπές, φοβερές περιγραφές. Βέβαια και στην εκπομπή τη δικιά μας και στο Όλα στη Φόρα και στην Ώρα του Σωτήρη τώρα στο κανάλι της Πορσονότος στο YouTube έχει διάπειρες φορές.
1: Σωστό.
3: Αλλά η απουσία σου από την Έρα Σπορ, δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ πραγματικά αυτό που σου μιλάω. Δηλαδή να μπορούσαμε να μιλήσουμε στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, να σου δώσει παράταση μια δεκαετία.
1: Κάτι σπόδες πέταξε ο Βοντζάκης. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Αλλά δεν ξέρω αν με θέλει σαν την Τζέι Λεσά ή σαν δημοσιογράφο Λευτέρη. Θα το δούμε αυτό.
3: Σαν τι άλλο σε θέλει, δηλαδή.
1: Όχι, λέει σαν την Τζέι με θέλει πιο πολύ.
3: Σαν την Τζέι, ναι. Πραγματικά, δηλαδή, είναι μεγάλη συγκίνηση και το τρίτο μάτι αυτή η εκπομπή που είχε γράψει ιστορία.
1: Έτσι, νομίζω ότι από τους
3: λίγους στην Ελλάδα, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους, ρεπόρτερ, που σε ξέρει ο κόσμος με τη φωνή σου. Δηλαδή, θυμάμαι στην Καλαμάτα που ερχόσουν στο χωριό μου, στα Φαρά, στη Βαλίρα που πηγαίναμε στο Χρήστο Παπαγεωρίο.
1: Του Χριστάρα, να είναι καλά.
3: Έχει μπλοκάρει το σύστημα και δεν μπορεί να σου στείλει μήνυμα ο Χρήστος, πρώην διευθυντής της Έρα Καλαμάτας κλπ. Θέλω να σου πω ότι είσαι από τους λίγους που ο κόσμος, εσύ και ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος, έτσι το θυμάμαι αυτό, θα τον αναγνωρίζει με τη φωνή σας, θυμάμαι, στα Αρφαρά, όπου και αν πηγαίναμε στην Καλαμάτα. Ο Λευτέρη, Λευτέρη, λέει, χαίρομαι που σε βλέπω. Να πω ότι έχεις προσφέρει και στη Μαύρη Θύελλα που έχεις συνεργαστεί με την ΠΑΕ Καλαμάτα. Εύχομαι και τώρα που η ομάδα είναι σε μεγάλη κατηγορία και οπωσδήποτε χρειάζεται ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα, να επιστρέψεις στην Μαύρη Θύελλα που την αγαπάς τόσο πολύ, σε ένα νέο διευρυμένο πόστο στο θέμα της επικοινωνίας της ομάδας και όχι μόνο. Τι να σου πω, είναι μεγάλη συγκίνησή μου. Πραγματικά, δηλαδή, αφήνεις μεγάλο κενό πίσω. Υπάρχουν άξια παιδιά όμως να συνεχίσουν αυτή την παράδοση.

0: Και πραγματικά θα σε σκεφτόμαστε και θα σε θυμόμαστε με τρομερή αγάπη.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη.
0: Ξέρω θα μιλήσει ο κόσμος στο δεύτερο κομμάτι. Έτσι,
1: βέβαια.
0: Και εκεί πραγματικά θα συγκινηθείς, πιστεύω, απίστευτα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερα. Τελείωσε ένα μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο, ιστορικότατο για όλη την Ελλάδα και τους ομογενείς απανταχού της γης, της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πιστεύω τώρα, έτσι νέος άνθρωπος ακόμα, να συνεχίσεις κάπου αλλού. Και μακάρι αυτό να είναι η Καλαμάτα και η μαύρη θύελα που την αγαπάς τόσο πολύ.
1: Το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: γεια Σωτήρη
1: μου.
2: Σωτήρη,
1: την
2: αγάπη.
0: Γεια σας, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
0: Πολλά φιλιά και τον Παπαγεωργίου, έτσι.
1: Βεβαίως. Να είναι καλά Χριστάρα.
0: Και από τον Γιώργο τον Πρασά.
1: Α, ωραία.
0: Μου στείλε μήνυμα ο πρόεδρος της μαύρης θύελας. Σου εύχεται ό,τι καλύτερο που έχει τιμήσει την Καλαμάτα, όπως είμαι συγκεκριμένα, και σου εύχεται ό,τι το καλύτερο.
1: Να είναι καλά ο πρόεδρος. Να είναι καλά. Και ό,τι χρειαστεί πάντα κοντά του. Να είναι καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου, αδελφέ μου.
1: Γεια σου, Τύρι.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Τύρι.
1: Έχω συγκριθεί πάρα πολύ.
2: Σε βλέπω. Σε βλέπω.
1: Θέλει το αιδόνι των Σερών. Να μιλήσει.
2: Βασίλης Αναστασιάδης.
1: Βασίλης Αναστασιάδης και μετά Γιώργος Μυρισκλάβος, έτσι. Τον άφησα τελευταίο τον Γιώργο,
2: ναι.
1: Γιατί είναι μια ηλικία και θέλει να σηκωθεί,
2: το
1: να
2: δικαιούται
1: φάει
2: γιατί
1: το κουλουράκι του.
2: Έχει
1: το
2: φάει
1: του.
2: Χρόνια με το τρίτο μάτι εδώ στην Ερασπορ μαζί με τον Μίλτο, έτσι.
1: Πάμε στα Σέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, και εμείς είμαστε συγκινημένοι και είμαι συγκινημένος. Πραγματικά τα είπα και στο Λευτέρη, τον αγαπώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το έστειλε ένα μήνυμα προχθές, λέω μην το διαβάσει στον αέρα. Ναι. Χάνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, αλήθεια. Δηλαδή, χάνουμε ένα κομμάτι των νεανικών μας χρόνων, γιατί ναι, με και εγώ συνεργάζομαι στην Ερασπόρα το 1995, αλλά η αλήθεια είναι όλοι μεγαλώσαμε με αυτή την πολύ ωραία καθαρή φωνή, με αυτήν την εκπληκτική περιγραφή, με αυτό το χαμόγελο που πραγματικά γέμιζε τις καρδιές μας και η πολύτιμη προσφορά του Λευτέρη Σαρελάκου. Θυμάμαι μια μέρα έχει επικοινωνήσει στο τρίτο μάτι ένας κύριος ο οποίος είχε πρόβλημα όρασης και λέει ότι μέσα από τη δική σας φωνή, μέσα από τη δική σας περιγραφή βλέπω τα παιχνίδια. Θυμάμαι ότι είχατε συγκινηθεί πάρα πολύ, Λευτέρη, και η αλήθεια είναι αυτή, ότι εδώ στην περιφέρεια, θα μιλήσω πιο πολύ για την επαρχία στην οποία κινούμε, η Ερασπόρ ήταν το αποκούμπι μας. Η Ερασπόρ ήταν αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε, να κατεβούμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να δούμε κάποια μεγάλα παιχνίδια. Περιμέναμε ότι η Μπασαραϊκάρα μας να παίζει Αλφα Εθνική για να δούμε μεγάλα παιχνίδια. Και όμως μέσα από τη φωνή του Λευτέρη Σαρελάκου, έτσι μάθαμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω ένα κομμάτι του εαυτού μας και ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά ο Λευτέρης ήταν απίστευτος. Πήρα το επίθετό του Σαρελάκος και βρήκα έτσι μια λέξη για το κάθε γράμμα. Σπουδαίος, ανεπανάληπτος, ρομαντικός, έξυπνος, Λευτέρης, το Λευτέρη μένει, αναντικατάστατος, καταπληκτικός, όμορφος και speaker, πραγματικός speaker. Και βέβαια μεγάλη προσφορά του σε εκπομπές μουσικής που τόσος κόσμος δεν μπορούσε για οικονομικούς λόγους ή για άλλους λόγους, και αυτοί που ήταν μόνοι στο σπίτι να κάθονται το βράδυ, και ήταν ο Λευτέρης αυτός που άνοιγε την καρδιά. Πόσες φορές ήμουν κουρασμένος, στεναχωρημένος από διάφορα θέματα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, Βασίλη. Τον έχω αναγκάσει τον Αναστασιάδη 3 και 5 το πρωί, ναι. Σαββάτου προς Κυριακή,
2: ναι.
1: Ενώ είναι εξαπλωμένος, να σηκωθεί και να χορέψει εμπέκικο.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Με έκανε ξενύχτη, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, περιμέναμε όλοι, και όχι μόνο εγώ, να πάει 12 η ώρα και πραγματικά ήθελα να καθίσουμε να ξενυχτήσουμε και παρακαλούσαμε να πάει και 3 και 4 και 5 και αν έλεγε μέχρι τις 6 το πρωί θα το κάναμε.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
3: Λευτέρη μου, να σε καλά. Πρέπει να μείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα άκουγα αυτά που έλεγε ο Γιωργούτσος. Τώρα παίρνω τον Καζία, μήπως προλάβουμε τον Πρασά. Πρέπει να μείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έχει σοφία, ξέρεις πράγματα, ξέρεις ποδόσφαιρο. Σ' αγαπάει ο ελληνικός λαός, το ξέρεις αυτό. Όπως είπες, εγώ γνώρισα τον Γρηγόρη, ένα καταπληκτικό παιδί που κατάλαβα τι αξίες του έχεις δώσει στη ζωή. Εντάξει, είμαστε πολύ τυχεροί όλοι εμείς που μεγαλώσαμε μαζί σου. Εγώ είμαι διπλά τυχερός που συνεργάστηκα μαζί σου. Δεν έκανα πολλές μεταγραφές μαζί σου, αλλά όσες έκανα τις χάρηκα. Να είσαι γερός, δηλαδή πραγματικά να ξέρεις ότι η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτη. Το ξέρεις αυτό, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλάρα μου.
2: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, πριν πάμε στο Μυρισκλάβο, έχουμε διαφημιστικά.
1: Ακριβώς, και μετά Γιώργος Μυρισκλάβος.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με 5 και 4 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε το τελευταίο τρίτο μάτι του Λευτέρη Σαρελάκου. Και πώς πάμε να συνδέσουμε το τελευταίο τρίτο μάτι του Λευτέρη Σαρελάκου με έναν άνθρωπο
1: που άνοιξε το τρίτο μάτι.
0: Το έκτισε το.
1: Έκτισε.
0: Λιθαράκι μαζί με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ο Γιώργος Μυρισκλάβος. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Γιώργαρα μου.
2: Λευτέρη μου, Γιάννη μου, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, εδώ υπάρχει μια συγκίνηση. Εντάξει, τα ξέρεις, τα καταλαβαίνεις.
2: Είμαι Λευτέρη μου, έχω έρθει από την κόλαση της παραλίας του Φρακίου.
1: Αυτά είναι.
2: Παιδί μου, δεν ξέρω, θα το έχεις δει και εσύ. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Τι φρανάκι περιφέρεια του Χαρβαλιά του, που είναι εδώ στην Αττική.
1: Και εγώ νόμιζα να λέγε τι φρανάκι ο Μάρλον Μπράντο.
2: Ναι, φυσικά τα κορίτσια και έχουν εκπληκτικές περιφέρειες, φοράνε και κάτι κορδελίτσα για μαγιό.
1: Μα φτιάχνει τώρα, μου
2: φτιάχνει. Φοράνε κάτι κορδελίτσα για μαγιό.
1: Αυτά
2: είναι. Και μια ηλικία όπω και εσύ πρέπει να το πω. Γιατί κρυβόμαστε ακροατέ, ρε, πότε θα φύγει ο Λευτέρη, δεν είναι μικρό ακόμα, έτσι έλεγα πάντα.
1: Σωστό.
2: Και καταλαβαίνετε, δεν είναι και δύσκολο να πάρει κάτι, να προσέξει την αξίωση, γιατί στη σύνταξη αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Θα κάνουμε meeting για να μου πει έτσι να μπω στο κλίμα. Πώς θα γίνει, δηλαδή, τι να προσέχω κτλ. Τι ώρα να ξυπνάω, τι ώρα να κοιμάμαι, τι ώρα να παίζω πρέφα.
2: Βέβαια, μια πορεία σωστή στη ζωή. Τώρα από εδώ και πέρα θα σε κατευθύνω.
1: Έτσι,
2: ο Γιάννης είναι μικρός ακόμα.
1: Θα τα πω εγώ μετά.
2: Είδε που ήρθε η ώρα, λοιπόν, έτσι.
1: Άρα, φίλε. Ναι.
2: Κάνε τον κύκλο σου, ένα ωραίο κύκλο.
1: Πε το λαό όμω, πώ γνωριστήκαμε.
2: Με το Λευτέρη, Γιάννη, πηγαίναμε μαζί Καστοριά του 88, νομίζω.
1: Καστοριά μας ένωσε.
2: Ναι, Καστοριά, το 88 αγώνας κυπέλου, σε ένα μικρό αεροπλάνο σαν τα Τουρνιέ, με μια ευτραφή κυρία από τη Σαλάδα, να θέσει μην τον πάρουμε και πέσουμε.
1: Πραγματικά είναι αυτό που λέει.
2: Σοβαρά μετά, γιατί θυμάσαι, Λευτέρη.
1: Κυρία μου, λέει ο πιλότος, κυρία μου, πήγε από εκεί, πατάρει το αεροπλάνο. Πάντα από την άλλη να κάτσετε. Τρελάθηκα κι εγώ, ρε. Ναι, βάλτε τη σαν κέντρο να κάτσει, δεν μπορεί να σηκωθεί το αεροπλάνο.
2: Δεν μπορούσε να βγει το αεροπλάνο, πίσω. Και έτσι γνωριστήκαμε και μετά διαγράψαμε όλη την πορεία. Σαν φίλοι και συνάδελφοι στην ΕΡΤ.
1: Έτσι.
2: Ήταν και ωραίο παιδί τότε,
1: σαν
2: που σκέφτηκε.
1: Ναι, ναι, σαν τον Κοφίδι ήμουν.
2: Ποιο Κοφίδι, και
1: Μαλί. Μαλί μακρύ, αυτό λέω.
2: Μακρύ, Μαλί, ναι, και αυτά. Και λέω, φίλε, εσύ είσαι. Όχι, λέει, πάω για μια δουλειά, έτσι γνωριστήκαμε.
1: Ναι, Γεωργάρα μου. Τι ωραίες μεταδόσεις που κάναμε. Τι ωραία
2: μεταδόσεις.
1: Τα ταξιδάκια μας.
2: Ταξιδάκια μας. Είχαμε δόξα το Θεό, Λευτέρη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ιστορία για όλους μας. Γνωρίσαμε όλο τον κόσμο σχεδόν.
1: Βέβαια.
2: Κάναμε αυτή την ωραία παρέα, τη αδελφικότητα, τη φιλία μεταξύ μας. Και προσφέραμε κάτι έτσι, αν μπορώ να το τολμήσω να το πω γι' αυτό. Στους ακροατές, τις μεταδόσεις, ό,τι. Την εκπομπή, το τρίτο μάτι έτσι, που είχαμε με το Μιλτιάδη, που συνέχισε και εσύ πετυχημένα. Απόλυτα από τα βίντεο θα μείνει η εκπομπή ή θα σταματήσει.
0: Θα μείνει.
1: Με εκπλήξεις.
2: Με το Γιάννη, ε.
1: Ναι, ο Γιάννης θα είναι ο βασικός τελεστής, ναι.
2: Θα είναι βασικός.
0: Και μια έκπληξη που ο Τζάκης. Και μια έκπληξη που.
1: Και εγώ το έχω πει, θα βγαίνουμε και εγώ και ο Μυρισκλάβος σαν ακροατές θα βγαίνουμε.
2: Εννοείται, σιγά μην αφήσουμε στην Παναθηναϊκό την εκπομπή.
1: Μόλις.
2: Άρα,
1: Γεωργάρα.
2: Πάντως, τι θα πω, ρε Λευτέρη μου, Γιάννη μου. Αγαπάω και σέβομαι τους πάντες. Αλλά τέτοια υπερβολή σε κάποια πανηγύρια που είδα από φίλους μου και συναδέλφους ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Είμαστε στα αστέρια μας έτσι. Δηλαδή, τι να πούνε και άλλες ομάδες, με λέει ονόματα.
1: Μιλες ονόματα, μην φύγεις οικογένειες, δηλαδή, πες τα.
2: Θέλει να πάρει μια που λέει Άβρα Κουδουρακή, δεν είδε. Θα θυμάσαι.
1: Μιλές και σε ακούει ο Μιλτιάδης τώρα και πάει τίποτα.
2: Όχι, ο Μιλτιάδης ο ίδιος μου το πει. Μια υπερβολή τρομερή μου λέει.
1: Εντάξει, είναι ένα είναι. Link face είναι ο μαδάρες που τα αντιμετωπίσει.
2: Παναθηναϊκό παλιά σάρων τα πάντα. Ολυμπιακό αργότερα. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πάθος και υπερβολή, τέλος πάντων.
1: Κάτι πρωτόγνωρο και ωραίο εννοεί.
2: Ναι, κάτι το μάτι που κλείνουμε. Να πούμε κανένα από τα δικά μας.
1: Άρα, φιλαράκι. Κάποια στιγμή ότι θα πάρει άδεια ο Παπαγεωργίου, μπορεί να την κάνουμε εμείς την εκπομπή. Έτσι, σαν και
0: θα πρέπει να γίνει ένα reunion.
1: Ένα reunion, ναι. Ή τα Χριστούγεννα.
2: Μετέρι, ψήφι στο ψήφι.
1: Εννοείται. Όχι, πιο αργά. Εκεί στις γιορτές. Θα κάνουμε ένα εορταστικό τρίτο μάτι.
2: Εξαιρετικό παιδί για φίλους σου.
1: Και θα ψήσουμε για τον Μιλτιάδη. Ειδικά άμα στο Champions League δεν πάει καλά η ΑΕΚ, θα του σηκώσουμε το ηθικό εμείς.
2: Εντάξει, είναι μια σημαντική επιτυχία παρουσία.
1: Εννοείται, βρε. Εννοείται.
2: Γι' αυτό και μετά.
1: Και μακάρι να τα πάει καλά έτσι.
2: Αλλά έχει υπερβολές, εντάξει, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Η πορεία, αν πιστεύεις, θα μπορεί με τα θυσία, με τα θηρία, είναι δύσκολο να σταθείς. Όπως έλεγα, το Ολυμπιακό σήμερα κλήρωση είναι δύσκολη με Μίλα, Μαρσέη. Εκεί πολύ σκληρέ ομάδε.
0: Έβαλε, μια και αναφέρεσαι τώρα, δεν είπαμε τίποτα για κληρώσει λόγω τη εκπομπή. Θα πούνε αργότερα. Αλλά μια και το αναφέρει, Γιώργο, να πούμε ότι έβαλε ψηλά το πύχη ο Μαρινάκη.
1: Τι είπε?
0: Ότι πάμε για να το κατακτήσω.
1: Εντάξει. Καλώς
2: ήρθες.
0: Δικαίωσε και το Σαρελάκο όμως.
1: Τι είπε?
0: Έχει κάνει και άλλα και δηλώσει σήμερα.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός λέει, να παίζει με γιο μέσα από τον τερματοφύλακα.
1: Πόρε πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι ακούσε ένα σπορ. Τέλος.
2: Σωστό.
1: Τέλος. Επιτέλους. Βγήκε και τα είπε. Επιτέλους ο πρόεδρος.
2: Εντάξει, και εμένα δεν μου άρεσε. Λεπτές, δεν άρεσε, δεν άρεσε.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε ζήσει τώρα παιχταράδες, είπε Γιώργο.
2: Και παιχταράδες έχουμε δει και ωραίο ποδόσφαιρο. Και βέβαια δεν παραγράφω την πολύ μεγάλη επιτυχία του με τη Λίμπα να πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά πρέπει λιγάκι να το δει αλλιώς, γιατί έχω την εντύπωση.
1: Γιώργο μου, αυτά για τον Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες θα τα πούμε όταν ο Παπαγεωργίου θα πάρει ρεπό.
2: Να είσαι πάντα καλά, εύχομαι. Έτσι πάντα με το χαμόγελό σου, με τα ωραία σου.
1: Γιώργο μου.
2: Δεν σταματάει η ζωή ποτέ, το ξέρεις, ούτε στη σύνταξη, ούτε στη παρουσία μας ή όχι στην ΕΡΤ. Κάποια αντίστοιχη θα βρεθεί, έτσι.
1: Κάτι θα κάνουμε.
2: Και...
1: αλλά εδώ θα ερχόμαστε πακέτο. Εγώ δεν θα έρχομαι μόνος μου. Θα έρχομαι με σένα στα ρεπό του Παπαγεωργίου.
0: Όχι, και το Μίλτο μαζί.
1: Και το Μίλτο, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Αρχηγός ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος,
2: και θα
1: εννοείται.
2: Βεβαίως. Όλα καλά, ρε μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με βγάλατε.
1: Να είστε καλά, Γιώργο μου. Λοιπόν, γεια σου Λεωνίδα μου από το Maryland, ένας από τους καλύτερους φίλους αεκτζίδες που έχω γνωρίσει έστω και ραδιοφωνικά, την αγάπη μου. Να πω για τη φίλη μου τη Λίτσα ένα υπέροχο μήνυμα που μου στείλε. Αγαπημένο μου Λευτέρη, λέει, από προχθές που είπες ότι είναι οι τελευταίες εκπομπές, σφίχτηκε το στομάχι μου. Ένιωσα ότι χάνω κάτι σημαντικό και έτσι είναι. Δυστυχώς όμως πρέπει να γίνει. Σου εύχομαι να χαρίσεις τη ταξί σου με υγεία. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες βραδιές που μας χάρισες, το υπέροχο γέλιο σου, τα αστεία σου, τη σπουδαία δημοσιογραφική σου ικανότητα. Από σένα θα θυμάμαι πάντα όμορφες στιγμές. Να είσαι καλά, σε αγαπάμε. Λίτσα από το Αυλονάρι. Και φίλη μου Ασυρούλα από τις παλιές ακροάτριες. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε να την βγάλουμε και τη Ρούλα Πάου Καγρίνιο. Πάμε ένα τραγουδάκι και ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, με το εμείς παίρνουμε τους ακροατές. Είναι μια επιλογή που έχει γίνει όχι με οπαδικά κριτήρια.
0: Όχι,
1: έτσι, είναι... γενικά από όλους.
0: Φίλοι
1: που
0: ακροατές
1: έχουμε βρεθεί,
0: που είναι υποστηρικτές όλων των ομάδων.
1: Γιατί κάπως έτσι θα πάει την αγωνιστική περίοδο και θα κυλήσει το νέο τρίτο μάτι. Πάμε, τραγουδάκι και ανοίγουμε γραμμές.

0: Λοιπόν, ποιος θα το πίστευε ότι θα έρχονταν ώρα, και όμως ήρθε, φίλε μου Γιαννάκη, και για μένα, για το φινάλε της καρδιάς μου και του έρωτά μου, αλλά και για να βγάλουμε ακροατές στον αέρα.
1: Σπάς το πρωτόκολλο.
0: Σπάμε
1: σήμερα
0: το πρωτόκολλο.
1: Το τελευταίο λέξη μιλώ.
0: Είναι, ακριβώς.
1: Αλλά εκτός ότι σπάς το πρωτόκολλο, να πούμε, άκουσες και το σύμπι το Βοντζάκι, οι επιλογές είναι δύο. Ή θα ανοίξουν οι γράμμες, ή θα ανοίξουν οι γράμμες.
0: Έτσι, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα βγουν πολλοί ακροατές. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν τον Μπιλμπά. Συντάξει, εννοείται τα δύο μπιλάρα.
1: Τα δύο μπιλάρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος, ο Ντέταρη, θα βγει ο Ντέταρη.
1: Ο Ντέταρη είναι πρώτο να βγει ο Ντέταρη.
0: Ο Μανώλης από Νάξο. Θα δούμε. Πάμε, πάμε στον πρώτο να δούμε. Μας κάνει ποδαρικό όμως ένας φίλος. Έχουμε, είναι έτοιμος. Γιατί τι έγινε, παιδιά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα για να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερους ακροατές. Για να έρθουν, μέχρι να έρθουν οι γραμμές στον αέρα, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Α, εντάξει. Είναι ο πρώτος. Πάμε. Σάκης Πετρόπουλος. Με δράμα κάνουμε ξεκίνημα. Την αγαπημένη μου δράμα. Και μετά θα πάμε σε Καβάλα. Στο Σπύρο από την Καβάλα. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα, Λεσά.
0: Καλησπέρα, Σάκη.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Η κύριε Παπαγεωργίου, βαριά κληρονομιά. Πιστεύω άξιος διάδοχος. Και είμαι ένας παλιός ερασπορίτης. Χαίρομαι που έχω φίλο. Τον άνθρωπο Ελευθέρης Σαραλάκου. Τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος Ελευθέρης Σαραλάκος με την ιδιότητα του δημοσιογράφου έχει κάνει μια χημική ένωση η οποία εγώ τη θεωρώ σχολή Σαραλάκου, σχολή Λεστά. Δηλαδή η δημοσιογραφική κάλυψη, η είδηση μέσα από την κατάθεση ψυχής. Αυτό είναι ο Ελευθέρης Σαραλάκος και θα πάρω το, αυτό που είπε και ο Στίβης Μοντζάκης ότι είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο Σαραλάκος. Και επειδή του Σαραλάκου το γνώρισα όχι μόνο στα καλά του, αλλά και στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα. Και εκεί.
2: Στην περιοχή μας βρήκε καταφύγιο όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Ο Σπύρος από τη Δράμα, από την Καβάλα, ο Σάκης και κάποιοι άλλοι φίλοι ήμασταν κοντά στον Ελευθέρη Σαραλάκο και ήταν χαρά και τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί του στα τοπικά ΜΜΕ εδώ τη περιοχή, στο γίγαντα Σαραλάκο, ο οποίος ποτέ δεν το έπαιξε φίρμα ότι είναι ο Σαραλάκος από την ΕΡΤ. Ήταν ο φίλος Λευτέρης.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
2: Και τέτοιες στιγμές θα μείνουν χαραγμένες στη σχέση μας με τον Λευτέρη. Θεωρώ τιμή μου που φιλοξενήθηκα στην Έρα Σφόρα από τον κύριο Μυρισκλάβο και τον κύριο Σαραλάκο. Και βέβαια θα του πω πρώτη φορά όταν ο Λεστά ήρθε στο γήπεδο της Δόξας, σαν εκπονητής στο γήπεδο, φώναξε τιμά τον αγώνα με την παρουσία του ο κύριος Σαραλάκος και όλο το γήπεδο το χειροκρότησε. Αυτό τι σημαίνει,
0: τι άλλο
2: ότι και εδώ στο βορρά τον αγαπάμε.
0: Έτσι. Και εκεί ένιωσα την αγάπη πραγματικά του κόσμου και εκεί αγάπησα περισσότερο τις ομάδες του βορρά από όλες τις άλλες ομάδες, έτσι, από τις υπέλοιπες ομάδες, τις ομάδες βορρά.
2: Και νομίζω το ραδιόφωνο ότι η ΕΡ ανταποκρίνεται στην πανελλήνια αποδοχή και ο Λευτέρης Σαραλάκος είναι ο πρέσβης της καλής θελήσεως και της καλής προσφοράς που έχει η Αεροσπορ. Και γι' αυτό ίσως δεν άλλαξε ραδιόφωνο, κύριε Μοντζάκη. Γιατί ο Λεστά είναι της Ελλάδας Πανελλήνιος και νομίζω μέσα από την Αεροσπορ ήταν η φωνή και η συχνότητα που κάλυπτε τον ψηφισμό του Λευτέρη Σαραλάκου.
0: Συγγνώμη,
2: δεν φεύγεις, είσαι κοντά μας.
0: Πάντα.
2: Σε αγαπάμε, σε πονάμε, μας σεβάστηκες και συμπορευτήκαμε μαζί για δύσκολες εποχές. Να είσαι καλά, πάντα στη ψυχή μας. Πάντα χαρούμενος και πάντα κοντά στην αγαπημένη σου Μαυραϊτού στη Βορρά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Χαιρετώ όλη την Έρα Σφόρ και νομίζω αυτό που είπε ο Βοντζάκης ότι κάτι καλό θα προκύψει, το περιμένουμε με προσμονή. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λευτέρη, φιλάκια.
0: Γεια σου, Σάγκαρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και φεύγουμε από τη Δράμα και πάμε στην Καβάλα. Στον Πελέ του Γύρου που θέλω να τον ακούσει είναι όλοι οι ακροατές.
1: Να
0: ακούσουν
1: πότε
0: μια φορά.
1: Θα με πας εκεί.
0: Θα σε πάω.
1: Να δω,
0: τώρα
1: πότε
0: είναι
1: θα
0: εύκολο.
1: Με
0: πάμε. Σπύρος από Καβάλα, ο Πελέ του Γύρου.
1: Γεια σου, Σπύρο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Καταρχήν να χαιρετήσω τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Σπύρο.
3: Θα τον χαιρετήσω γιατί τον εκτιμώ όπως και τους υπολείπους συναδέλφους της Ερασπορ, όλους. Φυσικά και τον Σύμφη τον Βοητζάκη, ο οποίος είναι η σημαία, πιστεύω, τώρα αυτή τη στιγμή της Ερασπορ.
0: Βεβαίως.
3: Και τον αντλεί η σοβαρότητα και το διακατέχει η σοβαρότητα και της εκπομπής και του ανθρωπισμού, πράγμα το οποίο το έδειξε για άλλη μια χρονιά να κρατήσει τον Λευτέρη Σαραλάκο στο ραδιόφωνο.
0: Άρα,
3: η Έρα Σπορ για μένα είναι η Ακρόπολη του ραδιοφώνου. Ο ιστός είναι η Έρα Σπορ, η σημαία οι δημοσιογράφοι και εμείς είμαστε το σκηνάκι που κρατάει αυτή τη σημαία. Το λέω αυτό έτσι με τα βάση της ψυχής μου, γιατί αγαπώ την Ερασπόλ, κάθε μέρα την ακούω, κάθε απόγευμα ανοίγω το ραδιόφωνο, την ακούω, περίμενα το τρίτο μάτι και εγώ σαν νεαρός που ήμουνα, γιατί τώρα και εγώ μεγάλωσα λιγάκι, περίμενα να ακούσω τον Τετάρι, τον Μπιλ Μπαϊτάξη, όλους τους φίλους. Να ακούσω, να πει ο καθένας την άποψή του. Φυσικά κάποια στιγμή γίνανε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν βέβαια και σωστά για την εκπομπή πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς οι δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι της Ερασπόλ, οι οποίοι είστε επαγγελματίες, ξέρετε να καλύπτετε τα πάντα και αυτό είναι πολύ σοβαρό για ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι κρατικό. Μας κρατούσατε στην τροχιά. Ήμουν τυχερός που γνώρισα τον Σαρελάκο, γιατί ήρθε στην Καβάλα ο Λευτέρης. Κάποια στιγμή μου λέει: Σπύρο, θέλω να έρθω απάνω να ξεσκάσω λίγο. Λέω: έλα εδώ. Και το ωραίο είναι ότι ήρθε εδώ και τον αγάπησαν οι καβαλιώτες. Τον αγάπησε η πόλη της Καβάλας. Ακόμα ότι είναι η Ξάνθη, η Δράμα, οι Σέρες. Έγινε ένα πλέον κομμάτι δικό μας.
0: Ναι.
3: Δεν σας το κρύβω ότι μας πειράζει τώρα που φεύγει. Δεν με χαιρόμαστε γιατί θα ξεκουραστεί, αλλά από την άλλη μας πειράζει που φεύγει. Όχι ότι δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν θα έχει αντάξιους το ραδιόφωνο. Έχει, βέβαια. Θα έχει και θα συνεχίσει να έχει. Όπως είναι ο Γιάννης, όπως είναι ο Μαλισιώβας, όπως είναι άλλα παιδιά, ο Άγγελος ο Στήμος και πολλοί και διάφοροι άλλοι.
0: Ναι.
3: Δευτέρη μου,
0: σε ευχαριστώ πολύ,
3: Σπύρο
0: μου.
3: Για μένα είναι συνεφιασμένη.
0: Σε ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει. Ευχαριστώ που είσαι πάντα κοντά μας. Το ξέρω θα παρακολουθείς συνέχεια την Ερασπόρ, αλλά θα έχω την ευκαιρία να σε βλέπω πιο πολύ τώρα.
3: Τώρα εννοείται, θα πάνε στα παιδιά. Όσους φίλους θέλεις από την Ερασπόρ είναι καλοδεχούμενοι σε μένα. Το ξέρεις ότι εγώ είμαι Ερασπορίτη δυνατός και καλός.
0: Σωστός.
3: Βγήκα το απόγευμα έξω στην αυλή και ο φίλος μου ο Κώστας ο Ιωαννίδης δίπλα.
0: Άρα, Κωστάκη.
3: Είχε το ράδιο ανοιχτό τέρμα. Του λέω: ρε Κώστα, μεσημέρι είναι. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Σήμερα η μέρα είναι ιδιαίτερη, λέει. Κι ας μου κάνω ό,τι θέλουν.
0: Σιάκο μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Στεναχωριέμαι, Ελευθέρη, από τη μία, αλλά και από την άλλη έχει το Γιάννη δίπλα εκεί.
0: Άξιο συνεχιστής, βέβαια.
3: Έτσι, μπράβο. Βέβαια. Θα μας κρατάει ο Γιάννης στην τροφιά μαζί με τους συναδέλφους, τους υπολείπους και εμείς θα τον ακούμε και θα λέμε ήρθε η ώρα του Γιαννάκη τώρα, όχι του Λεφεράκη.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
3: να
0: πάλι.
3: Να είστε γερός,
1: γεια σου,
0: καλή
1: γεια.
0: Δουλειά. Καλή δουλειά.
3: Υγεία και αγάπη.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, καλό.
3: Γεια σου, φίλε μου, γεια.
0: Ο Σπύρος ο Πελέτου Κύρου, άμα πας θα φας αυτό που θα φας, θα σε πάω εγώ ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Πούλμαν βάζω για πάρτι σου και για όλες τις αερασπορίδες που θέλουν να πάνε στην Καβάλα. Πάμε τώρα, αν σου πω τρία τα καλύτερα εξτρέμ στην Ελλάδα, ποιοι είναι?
1: Ο ένας σίγουρα είναι ο Σαραβάκος.
0: Ο δεύτερος Χατζηπαναγής.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος. Ο Τάκης ο Τσιρώνης που έβαλε τρία γκολ με την ομάδα της Καστοριάς στον Ηρακλή και διήγησε την αγαπημένη Καστοριά σε θρίαμβο κυπέλου κόντρα τότε στη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή. Ο Τάκης, με θυμάμαι την παρουσία του, θέλει να μιλήσει για μένα στην Ερασπόρ. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάκη.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές της Ερασπόρ. Τι κάνετε?
0: Εδώ, τα λέμε, τα λέμε.
1: Είναι εδώ. Δύσκολη μέρα σήμερα.
4: Πολύ δύσκολη. Ειλικρινά σας λέω, συγκινηθήκαμε και εμείς, δίκιο Σύφης είπε και τα αυτά που είπε και είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Εντάξει, για το Λευτέρη, εγώ τι να πω τώρα, ότι ήταν μεγάλος δημοσιογράφος, ότι έκανε αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή που έκανε, είναι, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Εγώ θα πω για τον άνθρωπο Λευτέρη Σαρελάκο, έναν άνθρωπο καταπληκτικό που τον γνώρισα, κάναμε και παρέα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και χαίρομαι που είναι φίλος μου και να είναι καλά και νομίζω ότι
0: πάρει πολύ, κάπου
4: να τον ακούμε. Λευτέρη, ξέρεις πως αγαπάω. Δεν το
0: ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Εγώ πάντα σε θαύμαζα πριν σε γνωρίσω. Πάντα έβλεπα τις τρίπλες της κούρσες σου. Πάντα έλεγα γιατί αυτός ο παιχταράς δεν έπαιξε μια πολύ μεγάλη ομάδα, χωρίς να υποτιμώ αυτές τις ομάδες που έπαιξες. Αλλά μόνο και μόνο τώρα που κάνουμε παρέα έτσι και βλεπόμαστε,
4: εντάξει,
0: νιώθω
4: εντάξει,
0: διπλά χαρούμενος.
4: Θα τα αφήσουμε αυτά.
0: Ας τα αφήσουμε.
4: Ας τα αφήσουμε. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε. Τώρα είναι η μέρα η δικιά σου σήμερα. Εντάξει, να είσαι καλά. Θα μας λείψεις οπωσδήποτε. Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε και όποτε θέλεις στη Θεσσαλονίκη θα σε περιμένουμε.
0: Βεβαίως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τάκαρε, ξέρω ότι είσαι από τους καλύτερους αερασπορίτες και ευχαριστώ που σε θεωρώ φίλο μου και είσαι φίλος μου.
4: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Να είσαι καλά.
0: Έτσι. Έχεις χαιρετισμούς από την Αλεξούλα από την Καλαμαριά. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Αλεξούλα.
4: Γεια σου. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια
4: σου.
0: Λοιπόν, και από Θεσσαλονίκη πάμε Ρόδο, αγαπημένη, άλλη αγάπη. Ηλίας Βασιλαράκης, κεντρικός οκόλυθος της Ρόδου του Διαγόρα, παλιός πρόεδρος των Παλεμάχων εκεί του νησιού, της Ρόδου Διαγόρα. Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου,
5: Ηλία. Καλησπέρα, φίλε μου Λευτέρη, καλησπέρα και στον συνάδελφό σου.
0: Το Γιάννη, ναι.
5: Δεν είμαι πρόεδρος εγώ στους Παλεμάχους. Γραμματέα.
0: Α, γραμματέα, συγγνώμη, εντάξει.
5: Αλλά μας φάγανε, πάμε παρακάτω.
0: Δεν πειράζει μόνο, εντάξει.
5: Όσοι προσφέρουν την τρώνε από πίσω, πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες στην εκπομπή τώρα αυτήν εδώ, στην τελευταία, χαίρομαι ιδιαίτερα. Σου υποσχέθηκα ότι θα σου γράψουμε κάποιες μαντινάδες.
0: Το κάνεις πράξη, θα το κάνεις.
5: Το έκανα πράξη την ίδια στιγμή. Από την Κάρπαθο ήρθανε Γιάννης Λαγωνικός, χωρίς να σε ξέρει, μόνο Λευτέρης Αρλάκος το όνομα, και τις έγραψε, φίλε μου, για σένα. Αν έχεις χαρτομάντιλα μαζί σου, χαρτοπετσέτες, να είσαι έτοιμος, να προσέχεις.
0: Εντάξει, Ηλία μου. Άρχισε, αλήμωνα.
5: Τα χρόνια γρήγορα περνούν, μα οι μνήμες δεν πεθαίνουν. Πάλι στο νου μου έρχονται και αυτές με ανασταίνουν. Εντάξει, ναι, η πρώτη.
0: Ναι, η πρώτη καλά είναι. Ξεκίνησες ήσουνα επιθετικά.
5: Ήσουνα στην κορυφή 42 χρόνια στην Έρα Σπόρα αφεντικό στα όμορφα Σαλόνια.
0: Και ήσουνα Σαλόνια και στα Σαλόνια, έτσι.
5: Ήσουνα ο καλύτερος και όλος ο κόσμος ξέρει και έχει την αγάπη μας παντοτινά Λευτέρη. Τώρα βγαίνει στη σύνταξη, φίλε μου, ξεκουράσου. Είναι με γράμματα χρυσά γραμμένο το όνομά σου. Είπες τίποτα, Λευτεράκι.
0: Ηλιάρα μου.
5: Σ' αγαπάω πολύ. Να χαίρεις την οικογένειά σου.
0: Τη Ρόδο, την αγαπημένη
5: το Γρηγόρη σου. Το Γρηγόρη που τον είχαμε εδώ στο Διαγόρα 2-3 χρόνια.
0: Βέβαια.
5: Σε γνώρισα εδώ σαν παρατηρητής. Και όλα τα υπόλοιπα να χαίρεσαι την οικογένειά σου ξανά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ.
5: Και καλή σύνταξη να έχεις, φίλε μου. Ό,τι καλύτερο.
0: Την αγάπη.
5: Να καλά.
0: Την αγάπη.
1: Για χαρά, για.
0: Και έφτασε η ώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Ο
0: Ντέταρη θέλει να μιλήσει. Ντέταρη.
1: Γεια σου, ρε Ντέταρη.
6: Έλα ρε παιδιά, ρε, μας συγκινήσατε, ρε, τι να πούμε, ρε φίλε.
0: Χρόνια καλά.
6: Άκου τα Λευτέρη.
0: Ναι, φιλαράκι μου.
6: Την καλησπέρα μου και στο φίλο το Γιάννη.
1: Γεια σου, Ντέταρη.
6: Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, ρε φίλε, τόσο κόσμο που άκουσα αυτά τα λόγια. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ακούμε τόσα χρόνια την εκπομπή. Εγώ είχα και τη ευκαιρία και ήρθα επάνω και έκανε εκπομπή με τον Λευτέρη.
0: Ναι.
6: Ο Λευτέρης ξέρει για μένα τι άνθρωπος είμαι.
0: Βέβαια.
6: Και όσοι με έχουν γνωρίσει, θέλω να στείλω όλα τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ακροατές από όλες τις ομάδες, Αγγλίδες, Παναθηναϊκούς, Αριανούς, τα πάντα, όλα τα παιδιά μέσα. Στη Λάρισα που έχω πάρα πολλούς φίλους, στο φίλο τον Βασίλη τον Καραπιάλη μιλάμε, στον Εμπεγλέρα, στο φίλο μου τον Τάσο εκεί από τη Λάρισα, το Φιλιππίδη. Λευτέρη.
0: Ναι, φίλε. Γεια σου, Νικόλα Μαυρονά, άρχοντα. Πες μου.
6: Εδώ τώρα θα είναι ο Γιάννης. Γιάννη, ξέρεις πόσο τα έχουμε πάει ωραία και πόσο σε εκτιμάω κι εγώ και δεν σε έχω γνωρίσει, έτσι.
1: Ναι.
6: Μπορώ να σου πω ότι μετά το Λευτέρη εγκρίνω. Αλλά τώρα που θα φύγει ο φίλος μας ο Λευτέρης, ο άρχοντας Λεσά, ποιος θα είναι δίπλα σου, πρέπει να είναι και κάποιος Ολυμπιακός εκεί τώρα.
1: Πας εκεί εσύ, εκεί τώρα, εκεί το πας εσύ.
0: Δηλαδή άμα είναι ΑΕΚ, πειράζει.
6: Θέλω και ΑΕΚΤ, θέλω και ΠΑΟΚΤ, υπάρχει ο κύριο Δημήτρης ο Μαλισιώβας, θα είναι ο Γιάννης, έναν Ολυμπιακό εκεί, από όλες τις ομάδες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, φίλε μου Λευτέρη και
0: ναι,
6: Γιάννη.
0: Και έτσι πρέπει.
6: Απλώς να ακούγονται από όλες τις ομάδες.
0: Αυτό να σε είναι καλά, Ντέταρη. Θα λοιπόν, τα πείτε με τον Γιάννη, θέλω να μου προσχεδίσω, θα είσαι πάντα δυνατός, σωστός, θα μιλάς την αλήθεια
6: πάντα,
0: και θα προσπαθήσεις πάντα να δεις τον καλύτερο σε αυτό.
6: Όλοι όσοι βγαίνουμε,
0: έτσι, δεν θα
6: ποτέ σε επί προσωπικού κανένα.
0: Κανένα, ακριβώς.
6: Λοιπόν,
0: θα κρατάτε εσείς θερμοπύλες στην Ερασπό.
6: Θέλω να πω και τον παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Γοντζάκη να κάνει κάτι, να ανοίξει τις γραμμές, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακούνε.
0: Έτσι, όπως ο Γιώργος του Κρανίδη.
6: Είναι η παρέα μας τόσα χρόνια. Λευτέρη μου,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό
6: σου
0: απόγευμα.
6: Εύχομαι τα καλύτερα, να χαίρεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και σε λίγες μέρες θα τα πούμε.
0: Γεια χαρά σου.
1: Γεια σου, Ντέταρη.
0: Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.
7: Η ενημέρωση σε τίτλους. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενοφύλετο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, Στέλιος Καζατζίδης. Στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής περνάει πολύ γρήγορα η ρημάδα η ώρα και στεναχωριέμαι που μπορεί κάποια μηνύματα ή κάποιους ακροατές να μην προλάβουν να τους βάλουν στον αέρα. 2-3 μηνυματάκια. Σύφη, καλό απόγευμα. Ακούω την εκπομπή για το Λευτέρι. Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος, νομίζω, Βικέντιος ότι είναι εδώ ο Σύφης. Γι' αυτό το υπέροχο δημοσιογράφο θα μας λείψει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βικέντιε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όπως και το φίλο μου τον Κώστα τον Καραγιάννη που είναι στη Λάρισα και μας ακούει. Γεια σου, Κωστάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σου. Τον Τάσο από την Τρίπολη. Το Βασίλη το Ροϊμπα. Φίλε μου, αφήνεις πίσω σε ένα πολύ μεγάλο κενό. Σε έχω μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι πάντα υγιής, να έχεις υπέροχη ζωή. Να μην χαθούμε, να σε ακούμε κάπου. Χάρηκα που σε γνώρισα, Βασίλης Ροϊμπας. Ένας από τους υπέροχους φίλους ακροατές από την Πρέβεζα. Τον Κώστα τον Κωνσταντίνου. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ο Τάσος ο Πανάδας μου στέλνει το μήνυμά του. Αν περάσει στην Τρίπολη, θα πιούμε καφέ. Βεβαίως, Στασούλη μου, να είσαι καλά. Τον Πέτρο τον Γιώργο, τον Γιώργο από το Αρφαρά. Την Άτσι, την Άνση από την Καρδίτσα. Και ας λέει ότι θα τη κάνει μήνυση, γιατί λέει δεν υπάρχει Νάνση στην καρδίτσα ο Μαλισιώβας. Τα ακούς τι λέει? Ναι, τον Κώστα τον Τραγουδάρα. Τα λέει καιρό. Τον Κώστα τον Τραγουδάρα, το φίλο μου. Το φίλο μου τον Σταύρο τον Παπαντρέου, πάντα μας ακούει τον προπονητή. Τον Νίκο τον Κατσίκα, το φίλο μου, να είναι καλά και αυτό. Τον Πάτερ Νικόλαου, τον Τάκη τον Καμαρινό. Γεια σου, Ρετακούλη από την Αμαλιάδα. Τον Δημήτρη από τι Σέρε. Έτσι, τα φιλαράκια μου τα καλά, όλου εκεί. Το Γιάννη και το Θοδωράκι τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι πάντα με τιμή Πετράλωνα και πάντα μας ακούει. Πάμε στον επόμενο ακροατή, ο οποίος ποιος είναι? Από τον Τέταρη στον Έντρο Καπαδόκη.
1: Bill by Taxi.
0: Bill by Συντάξη. Έλα, Βασίλη μου. Βασίλη.
1: Πού είναι,
0: μας ακούει ο Βασίλης? Ναι.
1: Βασίλη.
0: Έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή μάλλον, έπεσε γραμμή. Να το ξαναπάρουμε το Βασιλάκι. Άκουσα ένα δάκρυ βέβαια μέσα, αλλά εντάξει. Γιατί τον έχω ικανό. Τον Κωστάκι από την Καλαμάτα, τον Χρήστο βέβαια από τη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη τον Κοντρόζο και τον Γιώργο τον Κοντρόζο που μας ακούν από το Αυλονάρι, όπως και τη Λίτσα. Με συγκίνησε με το μήνυμά της και το πολύ αυτό της μήνυμα. Τον Παναγιώτη τον Καμπούρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε, Bill by Συντάξη, ακούω.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βασίλη μου.
2: Κέντρο.
0: Έλα, έλα φίλα, εντάξει, στον αέρα είσαι.
2: Το θέμα είναι, θα ξεκινήσουμε αυτό το τηλέφωνο να μιλάμε, πώς θα το κλείσουμε είναι το θέμα.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν,
0: με το δικό σου τρόπο.
2: Λευτέρη Σαρελάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την γνωριμία που είχαμε εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε, δεν ήταν απλά ένας φίλος, μια φιλία. Ήταν μια επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που ακόμα, ας πούμε, προσπαθούν να μας ακούσουν. Κάποια στιγμή τους κλείσατε, πιστεύω θα τους ξανανοίξετε.
0: Είδες τι είπε ο Σύφης, πώς το πες.
1: Οι επιλογές είναι δύο. Ή θα ανοίξουν οι γράμμες ή θα ανοίξουν οι γράμμες.
0: Έτσι.
2: Ναι, για θύμισε μου, Λευτέρη.
0: Έλα,
2: πότε ξεκίνησε το τρίτο μάτι, πώς θα είχατε 30 χρόνια πριν?
0: 1994, πότε... μετά το Μουντιάλ.
2: Το 1994 λοιπόν.
0: Με τον Γιώργο και τον Μίλτο.
2: Με τον Γιώργο και τον Μίλτο, μεγάλη τριάδα. Απίστευτη. Γιάννη Ντεμέλο, κλείσε το τηλέφωνο. Με παίρνουν ταυτόχρονα τώρα για να σου πω χαιρετισμού τώρα.
0: Να είναι καλά.
2: Από όλη την επικράτεια. Τι να πρωτοπώ τώρα. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν φίλος σου και δεν
0: και
2: πιστεύω
0: παραμένεις,
2: θα είμαι.
0: Και παραμένεις.
2: Και θα είμαι, και θα είμαι, και θα είμαι. Άλλωστε εδώ κοντά τώρα θα είσαι.
0: Ναι.
2: Εδώ δίπλα στο Ξυλοκαστράκι.
0: Έτσι. Και θα βλέπουμε μαζί ματσάρες. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πέλο Πασκιάτου.
2: Την Κυριακή πάμε Λουτράκι.
0: Έτσι. Αναβλήθηκε το Super Cup.
2: Αναβλήθηκε.
0: Να, ναι. Κάτι θα σε ενημερώσω. Είχαμε. Θα βρέχει, λέω και θα βρέχει.
2: Κρίμα, γιατί θέλω τον Τζίκερ να το ακροαστώ.
0: Έτσι. Θα δεν βρει το Τζίκερ. Θα είναι 9, κάπου εκεί. 6, κάπου εκεί. Τέλο πάντων.
2: Θα πάει στο Λουτράκι. Λοιπόν.
0: Μιλάρα μου.
2: Χάρηκα πάρα πολύ και πάλι. Φίλε που ήμουν φίλο σου και θα είμαι.
0: Το ξέρω.
2: Και σε ευχαριστώ το μεταξύ από καρδιά για τις που με δέχτηκες εκεί στην Air Sports. Τα στούντιο και κάναμε μαζί εκπομπή.
0: Ναι.
2: 3-4
0: και
2: φορές.
0: Και όχι μόνο, μπράβο αυτό. Ναι.
2: Και νύχτα και με Μανώλη Σταριδάκη, με Άρη Γάτα και με Γιάννη Παπαγεωργίου και. Και με Καϊμά Δημήτρη,
0: βέβαια.
2: Όλα τα παιδιά.
0: Τα τραπέζια που έχουμε κάνει, τα κρασιά που έχουμε πιει, τις σαρδέλες που έχουμε φάει.
2: τραπέζια και ταβέρνες είχαν αναστενάξει.
0: Έτσι,
2: και ελπίζω κάποια στιγμή να συνεχιστεί αυτό έστω και μια φορά στο τόσο. Έτσι.
0: Θα κάνουμε, είδες. Μου τα ξέρεις, είμαι κοντός. Θα το πάμε στο Τερλέγκα θέλει.
1: Μπουκάλι στο Τερλέγκα.
2: Να δω τον κοντό στο Τερλέγκα και να μην πω τι θα κάνω.
0: Γεια σου, πιλάρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι που ήμουν φίλος σου.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Και
1: σου,
0: εγώ. Την αγάπη μου, την αγάπη μου παντοδινή. Και πάμε σε μια φίλη ακροάτρια από το παρελθόν, από το πολύ παρελθόν, από τις πρώτες ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, Σέρα Σπορ. Ρούλα, πάω Καγρίνιο. Ρούλα μου.
1: Γεια σου,
3: καλησπέρα,
1: Ρούλα.
3: Καλησπέρα, αγόρια.
0: Καλησπέρα, Ρούλα μου. Πάντα με το καλησπέρα, αγόρια. Πάντα.
3: Έτσι, γιατί πάντα αγόρια θα είσαι.
0: Έτσι.
3: Και παρόλο που βγαίνει στη σύνταξη, Λευτέρη μου, παιδί είσαι ακόμη.
0: Εννοείται.
3: Ναι. Τι να πρωτοπώ για σένα. Εντάξει,
0: λίγα λόγια και καλά.
3: Όπως πάντα, παρόλο που δεν ταιριάζουμε στα οπαδικά, είσαι και θα παραμείνεις φίλος μου. Είσαι αντικειμενικός, είσαι ένα παιδί με πολύ χιούμορ, οι απόψεις σου πάντα μου άρεσαν. Παρόλο που καμιά φορά στη μετάδοση, εντάξει, μου την έσπαιγε και λίγο όπως την
0: μετέδιδες. Καμιά φορά.
3: Αλλά τι να πω για σένα. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και από κοντά. Έχω έρθει και πάνω, είδα και τα στούντιο, κάναμε και τις εκπομπές μας. Τι να πρωτοθυμηθώ. Να θυμηθώ το καλοκαίρι του 2014. Να θυμηθώ την Earth Open που ήμασταν 100-150 άτομα εκεί που δεν φύγαμε ποτέ, που κάναμε εκείνες τις εκπομπές, τις βραδινές. Πες και εσύ κάτι, τι άλλο εγώ
0: βέβαια, το πω. Πολλά. Εντάξει, συνήθως μιλάμε με κροατές τώρα, ήταν φοβερές οι βραδιές.
3: Ναι.
0: Και στις δύσκολες στιγμές έτσι που ήταν κλειστή η ΕΡΤ τότε.
3: Άρα
0: πολύ. Μιλάγαμε. Αλλά εντάξει, σε ξέρω πολλά χρόνια.
3: Ναι.
0: Και μακάρι σου έχουμε και σένα τα καλύτερα.
3: Και για σένα, Λευτέρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρούλα μου.
3: Εγώ σε ευχαριστώ που ήμουν ένα κομμάτι και είμαι και παραμένω τη Σέρα Σπορ, παρόλο που απέχω. Τηλεφωνικά πάντα ξέρεις ότι είμαι,
0: ξέρω.
3: Ακούω πάντα.
0: Και πάντα διαβάζεις τα μηνύματά σου και πάντα είσαι κοντά και πάντα στην καρδιά μας.
3: Έτσι, έτσι. Έτσι είστε και εσείς για μένα. Γιατί όπως έλεγα πάντα και θα το λέω, ότι Σέρα Σπορ είναι τρόπος ζωής.
0: Ακριβώς.
3: Και το έλεγα και στο Μίλτο και στο Γιώργο και σε σένα τώρα και στο Γιάννη που ακολουθεί και σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Ρούλα μου.
3: Καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Ρούλα. Γεια σου.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πω την καλησπέρα στον Δημήτρη τον Ιφόρο, τον Τάκη τον Καμαρινό, τον Σταύρο τον Παπά, τον Κώστα τον Δημόπουλο από την Καλαμάτα, τον Βασίλη τον Παναγιωτόπουλο στην Καλαμάτα. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Τον Δημήτρη από τη Θάσο, τον Χρήστο τον Κουκ. Έτσι. Και πάμε στην Αθανασία. Μια μεγάλη μορφή από την Καλαμάτα, από τις ακροάτριες που πάντα είναι στην καρδιά μας. Αθανασία μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αθανασία.
4: Γεια σου, Λευτέρη και Γιάννη.
0: Τι κάνεις, πού είσαι,
4: Είμαι στο νοσοκομείο.
0: Εσύ τραβάς το Γολγοθά σου.
4: Πολύ.
0: Περαστικά,
4: πολύ, πολύ,
0: περαστικά. Καλό κουράγιο.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η πείρα είναι για σένα τώρα. Να πούμε αυτά που νιώθω για σένα. Και για όλους δηλαδή.
0: Ναι.
4: Αλλά πιο πολύ για σένα, επειδή σε έχω γνωρίσει. Έχουμε συναντηθεί κάτω στην Καλαμάτα πολλές φορές στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
4: Έχω έρθει και εκεί δύο φορές στην εκπομπή.
0: Μπράβο.
4: Και σε θεωρώ ένα πολύ καλό φίλο και θα λείπεις πάρα πολύ από τη μέρα.
0: Ναι.
4: Όχι ότι οι άλλοι θα είναι άξιοι σου και αυτοί οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά εντάξει, λόγω γνωριμίας, λόγω ηλικίας, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
4: Είναι διαφορετικό.
0: Και χημίας, δηλαδή. Και χημίας, θα το λες κι αυτό.
4: Ναι, γι' αυτό εντάξει, ναι, σίγουρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε γνώρισα. Και σου εύχομαι τα καλύτερα να έχεις τη ζωή σου, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου.
0: Σε
4: και εγώ χαίρομαι επειδή έχεις γνωρίσει το γιο μου στο γήπεδο πάρα πολλές φορές.
0: Ο Νικολάκης,
4: ναι, ο Νικολάκης, ναι. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Βαζιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα χαθούμε.
0: Όχι, όχι.
4: Άλλοι μόνο.
0: Χαιρετίζω και τον Κωστάκη.
4: Σε ευχαριστώ και τον Κωστάκη. Και εγώ τον χαιρετώ και όλο το κρατήριο, βέβαια.
0: Να είσαι καλά.
4: Και σας αγαπώ όλους.
0: Γεια σου, Αθανασία.
1: Γεια σου, Αθανασία.
4: Τα καλύτερα σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
4: Ευχαριστώ, για να είσαι καλά.
0: Την καλησπέρα στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Γεωργιάδη. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση και το σκεφτόμουν και ευτυχώς τώρα το θυμήθηκα.
1: Ποια είναι.
0: Είναι μεγάλη απορία μου και θα μπορούσα να δεν έχω τηλέφωνο του Μίτσου του ΑΕΚΤΖΙ.
1: Το Λιβάη Γκαρσία.
0: Έχει γίνει αίματα Παναθηναϊκός. Επειδή ο Λιβάη Γκαρσία πήγε στον Παναθηναϊκό. Θέλω να βγει, θέλω κάτι να γίνει. και ο Λιβάη Γκαρσία τη ΑΕΚ, ο Μίτσος από το Γαλάτσι.
1: Ο Μιτσάρας.
0: Μου είπαν ότι έχει γίνει Παναθηναϊκός.
1: Έγινε Παναθηναϊκός.
0: Λόγω Λιβάη Γκαρσία.
1: Πλέον λέγεται, ας πούμε, μάγερ.
0: Όχι, λέει, έχει γίνει Παναθηναϊκός. Λόγω Λιβάη Γκαρσία. Πρέπει να βγει και να το διαψεύσει ή να πει ότι ναι, ισχύει. Πάμε, Λάρισα. Ηλίας Γιαβλάκης. Γεια σου,
5: Γεια σου Ηλία.
6: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, καλά εδώ.
6: Καλησπέρα, τι δύσκολη μέρα ήταν αυτή σήμερα.
0: Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, Λαράκη.
6: Έτσι, η ζωή κάνει κύκλους.
0: Έτσι.
6: Ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να σε καλά, φιλαράκι μου.
6: Μεγάλη μου τιμή που τα λέγαμε. Μεγάλη μου τιμή που έκανα πρωτοχρονιά με τον Γρηγόρη Δεμεσυλάρισα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν από τις ωραίτερες στιγμές του Γρηγόρη, στο σπίτι του Ηλία, τότε που ήταν στη Λάρισα γυμναστής.
6: Ναι. Κατάλαβα πόσο απλό παιδί είναι, ρε παιδί μου. Απλό παιδί, τι να σου πω, ρε φίλε, εντάξει. Τα λέω τώρα και μη σηκώνει και τρίχα. Τι να πω, εντάξει. Και λέω πόσο απλή η οικογένεια είναι. Εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Δεν θα χαθούμε, θα τα πούμε εμείς. Θα τα λέμε τακτικά.
0: Μακάρι να έρθω και στη Λάρισα. Έχω να έρθω πολλά χρόνια και πιστεύω κάποια στιγμή θα το καταφέρω.
6: Την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, με χωρί περίοδο. Θα τα πούμε από το τηλέφωνο. Το προσωπικό.
0: Βέβαια.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Ηλία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε Πρέβεζα, γεια σου Ηλία μου. Πάμε Πρέβεζα, Δέσποινα Πανάθα από τις πιο πιστές ακροάτριες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με άκουσε μια φορά που μίλησα στην Αίρα Πύργου. Τρελάθηκα εκεί.
1: Σ' άκουσε και εκεί.
0: Με άκουσε από την Αίρα Πύργου. Ναι. Απίστευτο.
1: Γεια σου Δέσποινα.
7: Γεια σας αγόρια.
0: Α, αυτό είναι.
1: Πολλές φορές βέβαια έλεγε μόνος του, διάβαζε μηνύματα ανύπαρκτα που είχε στείλει. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε.
7: Ευτυχώς που ήσουν εσύ Γιάννη εκεί, ευτυχώς. Και με ήξερες, ευτυχώς. Λευτέρη.
0: Ναι.
7: Λευτέρη μας.
0: Τα ακούμε.
7: Λευτέρη μου. Ρε φίλε Λευτέρη, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα σήμερα, ειλικρινά. Ακούω όλο τον κόσμο και θέλω μέσα από αυτά που λένε να είμαι και εγώ μέσα, σ' όλους. Ό,τι λένε όλοι, το λέω και εγώ για σένα. Μου κάρφωσες τα τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις, τα ράδια, μου τα κάρφωσες στην Έρα Σπορ. Και έχουν μείνει εκεί και θα μείνουν. Ακόμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Και πρέπει να παραμείνεις. Αλλά επειδή έχω χιλιάδες μηνύματα από σένα και πάντα μου άρεσε να σε πειράζω, πάντα μου άρεσε να σε κάνω. Στο τέλος μόνο Ολυμπιακό δεν σε έκανα.
7: Τα μηνύματα. Δεν θα τα κατάφερνες ποτέ.
0: Και βέβαια ένα από τα αραιότερα που έχω ακούσει για σένα, η Σουσουράδα από την Πρέβεζα.
1: Ο Ελαραμπή.
7: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά μου.
7: Να σε καλά, μωρό Λευτέρη, να περάσεις τα χρόνια όσα μας όλα τα χρόνια όλα. Θα τα περάσεις.
0: Τέλεια.
7: Έγινε. Να σε καλά.
0: Γεια σου, Δεσποινά.
1: Γεια σου, Δεσποινά.
0: Να πω την καλησπέρα στο φίλο μου, το Θανάση από την Καβάλα, τον έχω γνωρίσει από κοντά, ο ζωντανός θρύλος Αέρα Σπορ Λευτέρης Αρλάκος. Ευχαριστούμε για τις αμέτρητες ώρες καλής παρέας, να σε πάντα καλά. Θανάσης Γκόρδης, φίλος ΣΑΕΚ, Θανάση μου, την αγάπη μου, αμοιβαία τα αισθήματα που λέει και ο Σταμάτης Γονίδης. Και πάμε Καλαμάτα. Ο Ελαραμπή εδώ, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ.
1: Γεια σου ρε Ελαραμπή.
8: Έλα ρε Γιάννη, καλά είσαι?
1: Είμαι καλά.
8: Δεν πιστεύω να του δίνεις από το καλά τα κλάφα να πίνει.
1: Τι να του.
0: Γεια σου Κωστάρα Χατζησαβίδη στη Δράμα. Γεια σου φιλαράκι μου, χάρηκα που σε γνώρισα.
8: Ναι. Τι κάνεις μάρα μου, καλά είσαι?
0: Καλά εδώ τα λέμε φιλαράκι μου, καλό.
8: Δεν θέλω να τελεχωριέσαι.
0: Όχι.
8: Εγώ τώρα χαίρομαι ότι θα παράσουμε πολύ καλά.
0: Δηλαδή.
8: Αυτό
0: εννοείς, εντάξει, εννοείται. Γεια σου Παναγιώτη Μαναγκόπουλη.
8: Εντάξει, έφυγες, έκανες αυτό την πορεία σου. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
8: Δεν θέλω να μου στενοχωριέσαι.
0: Όχι, βέβαια, Ελαραμπή, να.
1: Το ξέρω. Έλα.
8: Να το προσέχεις.
0: Ορίστε, ο Γεωργούτσος λέει, ρίξε πενιές, ρίξε. Σ' ακούει ο Σωτηράκης.
8: Θα έρχεσαι εδώ κάτω, θα κάνεις και στο νότο κανά. Το κανάλι και στο ψήφι εκεί κάτω θα
0: αφήνω
8: τα παγκουδάκια σου, θα αφήνω και κανένα πενταγιά σου βλάκια.
0: Θα έρχομαι συνέχεια εκεί.
8: Ναι, θα αφήνω και κανένα πενταγιά σου βλάκια, φτάνουνε.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου, καλό.
8: Γεια σε καλά, βάρα μου.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
8: Το και δέκα να τα πούμε, ξέρεις εδώ.
0: Έτσι. Γεια σου φιλαράκι
1: μου, Ελαραμπή. Γεια σου.
0: Για να έχεις. Ντέιβιτ Καραβάς, πάντα κοντά μας, ο Γιαννάκης ο Καναβός, ο Νεκτάριος Σαμουήλ. Ο Σωτήρης ο Καλαμπόκης, ο Ευθύμης ο Κότσης. Χαμός γίνεται. Ο Μάριος ο Γιανακόπουλος στο φιλαράκι μου.
1: Και στο Viber δεν έχουμε διαβάσει σχεδόν τίποτα. Έτσι έχουμε, γίνεται ένα χαμό.
0: Τουλάχιστον 50 μηνύματα. Πάμε στο Βοτανικό, το Μάγκα που θέλω να μου πει τι ώρα πότισε σήμερα. Σταυράκη.
5: Καλησπέρα, Λευτέρη.
0: Καλησπέρα, φιλαράκη.
5: Λοιπόν, δεν ποντίζω τώρα, είμαι στο Φάρο Αυλίδος, στο μπαλκόνι του Μανώλη του Μούτσο και σε απολαμβάνομαι. Είχα και έναν φύλακα εδώ που μας ακούει κάθε βράδυ. Λοιπόν, σου εύχομαι, με ακούς?
0: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, να ξέρεις, από την Έρα Σπορ πήρες συντάξει, έφυγες, αλλά από τις καρδιές μας δεν έφυγες.
0: Να είσαι καλά, Σαυράκη μου, την αγάπη μου.
5: Σου εύχομαι καλή συντάξη.
0: Σε ευχαριστώ. Τίποτε, δεν θα χαθούμε. Θέλω να βγαίνει, να σε ακούω και να λες πότισα και έβαλα το λιθάρι μου για να γίνει γρήγορα το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
5: Σε περιμένω μια μέρα στο Βοτανικό όταν γυρίσω.
0: Βέβαια. Στο γήπεδο, όταν γίνει το γήπεδο, θα πάμε με τον Γιάννη και θα πάμε μαζί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Θα πάμε μαζί στο γήπεδο, ναι, όταν γυρίσω κι εγώ Αθήνα, γιατί λείπω τώρα. Θα λείπω για δύο μήνες. Να πάρει τη σύνταξη να ξεκουραστεί.
0: Ναι.
5: Σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και χαιρετίζω όλου του Ερασπορίτε. Και όλοι οι Ερασπορ μέσα, είναι όλα τα παιδιά καλά. Εσύ είσαι στην καρδιά μας γιατί μας έβαζες ωραία τραγούδια τη νύχτα.
0: Βέβαια.
5: Και τα άκουγα με τη Σούλα.
0: Έτσι, τη νύχτα, έτσι.
5: Τη νύχτα.
0: Και την άγρια στοιχή.
5: Γεια σου, Λευτέρη μου, καλή σύνταξη.
0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου,
0: γεια σου, φιλαράκι μου. Χαμός γίνεται, χαμός γίνεται πραγματικά. Το πάνω το φίλο μου από την Καλαμάτα να τον πάρω. Το Βαραβά, περιμένω και αυτό στη σειρά του. Πιστεύω να προλάβουμε Βαραβά μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε στο Ξυλόκαστρο, το αγαπημένο. Χάρης Παπαργυρίου. Γεια σου, Χάρη μου.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Χάρη.
9: Εύχομαι τα καλύτερα για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Να είσαι καλά με την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας πρόσφερες όλα αυτά τα χρόνια.

0: μέσα ο κύριος Μποτζάκης. Να είσαι πάντα καλά και θα είσαι πάντα φίλος μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ. Ευχαριστώ, χάρη μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Από κοντά στο Ξυλόκαστρο. Να σε καλά.
0: Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για όλα.
1: Γεια σας. Χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Βασίλη. Να είναι καλά. Υγεία να έχει. Τον Ηλία τον Μαυρόπουλο θέλω να χαιρετήσω. Έτσι από τη Δράμα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα από κοντά, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλιάκο. Σε όλους τους δραμινούς εκεί, σε όλους τους μαυραετούς. Να είναι καλά. Τον Παναγιώτη τον Μανολόπουλο. Τον Μανώλη από Νάξο, βέβαια. Τον Νίκο τον Πρίτανη. Όλο τον κόσμο πραγματικά, έτσι, τα παιδιά.
2: Τον Αντωνούλη, ξέχασε.
1: Τον Κώστα τον Αντωνούλη, βέβαια, βέβαια. Αλίμονο, αλίμονο. Ναι. Έλα, παραβά. Έλα, σ' ακούω.
3: Άμα σε πω ρε μάγκα στα γρήγορα δεν θα πω. Ήσουν ένα ελάνι της Ερασπορ. Ήσουν ένα ελάνι. Πέρασα να πω μια καλησπέρα και βγάζαμε πολύ σούρα με την πάρτι σου και καψούρα τα κορίτσια.
1: Έτσι.
3: Και τα κορίτσια είχαν καψούρα με την πάρτι σου και εγώ είχα σούρα με την πάρτι σου.
1: Άρε φιλαράκι Βαραβά, άρχοντα. Περιμένει και ο λαός, περιμένει ο λαός. Ναι.
3: Ναι, να σε πω και το τελευταίο. Η Ερασπορ είναι παντού, γιατί ήσουν και εσύ κοντά μας, ρε μάγκα.
1: Έτσι.
3: Αυτό πάρ' το καλά που σου είπα. Η Ερασπορ ήταν κοντά μας, αλλά εσύ ήσουν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο κοντά μας.
1: Βέβαια.
3: Τα χαιρετίσματά μου στην Καβάλα, την Πανέμορφη, στον κύριο του Πελέ, στον Τέταρη, στον Γιάννη, τον Ελαραμπή, στο πέσον άρεσο του Βοτανικού, τον Μάγκα. Και γεια σου,
1: ρε Τερμίτσι
3: Καρελάκο.
1: Γεια σου, φιλαράκι
3: μου, καλέ. Να κουτάρει τα υπόλοιπα σου χρόνια.
1: Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η ώρα είναι 6 παρα 5. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6 και 4. Μας έδωσε ένα τέταρτο ακόμα ο Σύφακας, ο Μποτζάκης. Για να μπορέσουμε να βγούμε όσο πρέπει να μιλήσουν. Και επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία εκπομπή του Λευτέρη Σαρλάκου μετά από 42 χρόνια εδώ στο μετερίζει της Ερασπορ. Να πω ότι την Κυριακή θα είμαι guest star του Άγγελου Στήμου και του φίλου μας του Δημήτρη του Μαλισιώβα, έτσι για να περάσουμε έτσι κανένα μισάωρο πολύ ωραία, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ συγκινητικές αυτές τις στιγμές και αυτές οι βραδιές για αυτή η εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Όπως και ο Παναγιώτης ο Δούναβης, έτσι ο Νίκος ο Δούναβης, συγγνώμη, είναι πάντα κοντά μας, ο Δημήτρης από τον Παμπίνι. Πάρα πολλοί ακροατές, δηλαδή τι να πρωτοπρολάβουμε, έτσι να κάνουμε ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Έτσι, τι να πρωτοκολλάμε. Ο Δημήτρης από το Βόλο. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6 και 4. Ένα τέταρτο παραπάνω. Μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή του μπάσκετ και υπάρχει και αγώνας, έτσι, της εθνικής μας ομάδας. Λευτέρη μου, είμαι ακροατής από το 1986 και τη εκπομπή σου. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένο να πω καλό υπόλοιπο στη ζωή σου, Δημήτρη Γκέκα. Γαμμένη Λευτέρη μου, θα μα λείψει. Έχουμε πάντα στην καρδιά μα Τάσο Κουτσομαράκη. Σε ευχαριστούμε για όλα, αδερφέ. Βασίλη 13 Λευκάδα. Ξέρετε, είναι ένα παράσημο που έχω πάρει ειδικά από φίλου Παναθηναϊκού και είναι πάρα πάρα πολύ αυτοί και του ευχαριστώ ιδιαίτερω. Πάμε και στο συνάδελφο, το Γιάννη τον Γαλανόπουλο. Που θέλει και αυτός να μιλήσουμε στον αέρα, έτσι να πούμε δύο πράγματα. Γιάννη μου.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλό απόγευμα, Λευτέρη, Γιαννάκη, φίλε. Λοιπόν, τι να πω, έχουν πει τόσα πολλά όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι αλλά και οι ακροατές που προηγήθηκαν. Σε καλωσορίζω στο κλαμπ των συνταξιούχων που είμαι από το 2022, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή. Νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Με το Λευτέρη είχαμε ανταμωθεί ραδιοφωνικά ξεχωριστά. Αέρα 4, δεύτερο πρόγραμμα ο Λευτέρης, εγώ στην Αέρα 4 και από το 93 στην Αέρα Σπορ. Συνυπήρξαμε σε πολλές στον αέρα μεταδόσεις από διαφορετικά γήπεδα, είτε ο Λευτέρης στο συντονισμό, οι ατέλειωτες εκπομπές του Λευτέρη βραδινές, μεσημεριανές, απογευματινές, μεταδόσεις από τα γήπεδα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Θυμάμαι ιδιαίτερος τον τελικό του 13 στο κύπελο, στο ΑΚΑ που μεταδώσαμε μαζί με τον Λευτέρη, τον τελικό Ολυμπιακού Αστέρα Τρίπολης. Ένας αξέχαστος τελικός, Ελέο Γιάχου, βέβαια. Θυμάσαι, Λευτέρη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, δεν ξεχνάω για αυτοί οι αγώνες. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο Λευτέρη. Με βέβαιο ότι δεν θα δρανοποιηθεί, είναι σίγουρο. Και επειδή του έδωσα και κάτι ιδέα, μπορώ να πω την ιδέα που είχα, που σου μετέδωσα χθες στο τηλέφωνο που μιλήσαμε. Λοιπόν,
1: να
5: το πω. Αυτά που έχει ζήσει ο φίλος μας ο Λευτέρης εντός και εκτός γηπέδων, όχι ένα, δύο βιβλία. Εγώ έγραψα ένα βιβλιαράκι για τα 40 χρόνια μου στη δημοσιογραφία. Ο Λευτέρης μπορεί να γράψει και δύο και τρία.
1: Με τις εμπειρίες, βεβαίως.
5: Και τις επικοινωνίες με τον κόσμο, ιστορίες που δεν τις ξέρουμε περισσότεροι, απρόπτα, ευρωπαϊκά, διεθνή.

0: η παιχνίδια, τα πάντα δηλαδή. Λοιπόν, μην κάνω κατάχρηση γραμμή, στην αγάπη μου, στην δεύτερη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλά πάντα, υγεία.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Νίκο από ζωγράφου, είναι έτοιμο. Πάμε, Νικόλα.
3: Εδώ είμαι.
1: Έλα, Νικόλα. Εδώ, έλα, Νικόλα. Είσαι ο πιο αγαπημένος μου φίλος του Παναθηναϊκού, το ξέρεις αυτό.
3: Και είναι πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Μα την Παναγία, και να σου πω κάτι στα ίσα. Καλησπέρα, Νικόλα. Θεωρώ ότι είσαι από τις τελευταίες φωνές του παλιού κόσμου. Πάντα σ' άκουγα και είχα στο μυαλό μου ότι απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο από αυτούς που μου γνώριζε ο παππούς μου στα καφενεία. Με λόγο τιμής, με αξιοπρέπεια, με χιούμορ, καλή καρδιά πάνω απ' όλα. Και να σου πω, δάσκαλο, ότι εμείς σας αγαπάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Και αύριο μεθαύριο θα λέω στα παιδιά μου, καμαρώνοντας, ότι μεγάλωσα με τη φωνή σου.
1: Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σε θεωρώ ένας από τους καλύτερους ακροατές με άποψη, με επίπεδο, έτσι, Γιάννη.
2: Σωστό.
1: Από τους Παναθηναϊκούς της παλιάς κοπής, που έχουν πάντα απαιτήσεις, που θέλουν την Πανάθηναϊκή να τη βλέπουν στην κορυφή, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο. Και θέλουμε τέτοιους ακροατές, τέτοιους φίλους στην Έρα Σπορ να βγαίνουν, να λένε την άποψή τους με καθαρό μυαλό. Έτσι.
3: Να είσαι καλά. Δάσκαλε, να είσαι καλά. Και στα 34 μου πάντα, σε όλα τα μεγάλα σκηνικά, υπήρχε εκεί πίσω κάπου η φωνή σου. Αυτό να ξέρεις.
1: Άρε φιλαράκι μου, καλό.
3: Να το ξέρεις.
1: Την αγάπη μου.
3: Άντε, να είσαι πάντα καλά.
1: Γεια σου, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 6. Θα ακούσουμε διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και μην κλείσετε. Ένα τέταρτο ακόμα για να κλείσουμε και με το τραγούδι 6 και 4 με 6 20, που μου έγραψε για μένα ο Λάζαρος ο Τσόλκας, και θα το ακούσουμε και πάλι σε δεύτερη μετάδοση. Να πω την καλησπέρα και πάλι στο φιλαράκι μου, τον Δημήτρη, τον Αντώνη, τον ανιψιό μου, τον Βασίλη και την αδερφή μου.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύφη για την παραχώρηση. Άλλο 12 λεπτών μέχρι τις 4 και 20 περίπου που θα κλείσουμε για να ακολουθήσει η εκπομπή του μπάσκετ και βέβαια σε 7 η ώρα μετάδοση στο γόνο της εθνικής μας ομάδας με την Ουκρανία. Έχουμε κάποιους φίλους ακόμα που θέλουν να βγάλουμε. Καμιά πενταριά που θέλουν να βγουν και δυστυχώς δεν θα προλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε έναν πολύ καλό μου φίλο. Ο Αντώνης Καζοβασίλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλει να μιλήσουμε. Θέλει να τα πούμε, να τα πούμε στον αέρα. Αντώνη μου, καλησπέρα. Δεν έχουμε γραμμή ακόμα, δεν ήρθε. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η γραμμή ο Αντώνης Καζοβασίλης, να πω το... Πάμε για τον Αντώνη. Έλα, Αντώνη μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ στις τελευταίες στιγμές μας είμαστε στην Έρα Σπορ.
2: Έτσι όπως το λες, δεν ακούγεται καλά.
1: Μόνο Έρα Σπορ
2: ακούω. Δεν ακούγεται καλά.
0: Πού είσαι, λέει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, σε πηγάδι λέει είσαι. Δεν ακούγεσαι καλά.
1: Δεν ακούγουμε καλά.
0: Τώρα σε ακούγεται, τώρα ακούμε. Τώρα ακούγεσαι. Έλα.
1: Καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Πού είσαι, Αντώνη μου, στην Αθήνα εδώ είσαι?
1: Στην Αθήνα εδώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Μπράβο. Τη δουλειά σου.
1: Κάνω κάτι διάφορε δουλειέ που έχουν προσλάβει. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ τις τελευταίες μας στιγμές στην εκπομπή, στην Έρα Σπορ. Ξέρουμε ότι είσαι από τους φανατικότερους παλαιότερους ακροατές.
1: Όταν μπορούμε να κάθε σε κάτι ένα φαγητό, ξέρω ότι
0: τώρα που θα γυρίσουμε, που θα έχουμε ελεύθερο χρόνο, θα τα πούμε ό,τι θέλεις. Θα βρεθούμε από κοντά, μέσα στην εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα.
1: Σε ακούω και τώρα παίζει ακόμη το ράδι του.
0: Άρε φιλαράκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία να έχεις, υγεία να έχεις.
1: Επειδή είπες και Αντώνης και λέω δεν αποκλείται να εγώ κάποιος άλλος θα είναι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αντώνη. Να πω στο φίλο μου την καλησπέρα τον Χρήστο Τερζούδη. Έτσι, μακάρι να γίνει αυτό. Έτσι, θέλω να σε ακούω έστω και μια φορά, λέει, να το δεχτεί ο Βοτζάκης να κάνει σε φιλοκερδός μια εκπομπή το μήνα. Είδες, είσαι, παρότι είσαι Ολυμπιακός και εγώ Παναθηναϊκός, θέλω να σε ακούω πάντα. Χρήστος Τερζούδης, γεια σου Χριστάρα μου. Θα το πω εγώ στο Βοτζάκη, δεν έχω πρόβλημα. Μια φορά το μήνα φιλοκερδός, δεν έχω θέμα. Άμα μπορεί να γίνει, νομικά γίνεται αυτό.
2: Νομίζω μπορεί να γίνει.
0: Πάμε στον Μπούμπη. Θέλω να μιλήσει ο Μπούμπης. Δεν κλείνει η εκπομπή αν δεν μιλήσει ο Μπούμπης. Και μετά ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιώργα. Έλα,
2: πού είσαι, Γιώργο? Πού είσαι, ρε Γιώργο? Πού είσαι, λέω?
3: Ποιος είναι όλος?
2: Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου.
3: Α, έλα Γιάννη, τι έγινε?
2: Χαλά.
0: Μόνο εμένα που
3: είναι. Για μπάνιο.
0: Ό,τι να είναι. Έλα, και πιάσεις γραμμή αμέσως. Τι κάνεις?
3: Καλά μου.
0: Μπράβο.
3: Τι τελευταία που βγαίνει?
0: Βέβαια.
3: Για συνταχή βγαίνεις?
0: Τι να σε κάνω ρε Μπούμπη, τι να σε κάνω. Έχεις χάσει τεύχη.
3: Ο άλλος όπως και από όλες υπάρχει στον Άγιο Όρος.
0: Να είσαι καλά φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, να είπαμε η Έρα Σπορ να βασίξει αυτή την εκπομπή, εντάξει.
0: Εννοείται, θα παραμείνει, εννοείται.
3: Έγινε,
0: φιλαράκι μου, καλό, να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο από τον Εύωσμο.
2: Έλα, Χρήστο.
0: Έλα, Χριστάρα, πες τα.
4: Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλή σύνταξη να έχεις. Να ξεκουραστείς. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Έλα,
2: σ' ακούμε, Χρήστο.
4: Άκουσα τον Τέταρη που είπε να υπάρχει και ένας Ολυμπιακός, λέει, στις βραδινές. Εύκολο, Βασίλης Παπανικολάου.
0: Κοιμάται νωρίς ο Βασίλης, ρε, δεν αντέχει.
4: Βγήκε κάποια φορά στις βραδινές. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε, τα τεκτενόμενα τα σχολιάσουμε.
0: Υπάρχει μια περίπτωση, δίνω την είδηση, τώρα που θα βγει στη σύνταξη ο Κώστας Φορτούνης, να είναι αυτός αντικαταστάτης. Σ' αρέσει?
4: Ή να βάλεις τον Τζουκαλά, τον Τάκη, ξέρω.
0: Όχι, ρε, Φορτούνη σου είπα.
4: Α, το Φορτούνη. Λοιπόν, κοίταξε, τα τεκτενόμενα τα σχολιάσουμε.
0: Ναι, όχι.
2: Ποια τα ποδοσφαιρικά?
0: Μένα, τα ποδοσφαιρικά, το βράδυ.
2: Σήμερα είναι η μέρα του Σαρελάκου. Τα άλλα το βράδυ.
4: Επειδή είπανε κάποιοι, καλά, θα τα πούμε σε άλλη.
0: Εκπομπή.
4: Λοιπόν, Λευτέρη,
0: έγινε.
4: Για να συναντήσεις όλους τους φίλους σου και τους γνωστούς, χρειάζονται και τόσα χρόνια όσα ήσουν στην Έρα Σπορ, 40 τόσα.
0: Βέβαια, πω, χαμός. Και στη Θεσσαλονίκη σε περιμένω να τα πούμε με το κουκουτσίλι.
4: Έγινε, όποτε να δώσεις σήμα.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Γεια σου, Χρήστο.
0: Και πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Κόρυνθο. Έλα, Παναγιωτάκη.
5: Λευτέρη μου αγαπημένε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα. Και στο Γιάννη.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Φίλε, εγώ λίγα πράγματα θα σου πω. Μαζί σου πήγα σχολείο, πήρα πτυχίο, με στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές, στο κρεβάτι του πόνου, σε πολλά δύσκολα μου. Να σε έχει ο Θεός πάντα καλά και σε ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια, γιατί με βοήθησες και πολύ στα πρώτα μου βήματα της μουσικής και εγώ δεν το ξεχνάω. Να σε έχει πάντα ο Θεός καλά και εύχομαι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Με συγχωρείς για τη φωνή, καταλαβαίνεις, είμαι λίγο...
0: Άρε Παναγιωτάκη, από τους ωραίτερους ακροατές, έτσι, νεαρός.
2: Κόρινθος.
0: Και συνθέτης και στιχουργός, απ' όλα, Παναγιωτάκης.
5: Φίλε μου, καλέ, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει. Να είσαι πάντα γερός.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
5: Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως. Μακάρι να γίνει και να κάνουμε και μια συναισθίαση.
5: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου.
0: Λοιπόν, από το φίλο μου το Δημήτρη, το Ζούγκα στο Θάσο, το Σφινογέννη, το Γιάννη, το Δημήτρη, το Γιαννακόπουλο, όχι τον πρόεδρο, άλλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
2: αλλιώς
0: Κύρο, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο πρόεδρος
2: ακούει.
0: Τον Νίκο, περιμένω, το Σάκη επίσης από το Λαύριο, περιμένω και τον Μανώλη από Νάξο τώρα να βγει στη γραμμή, να δούμε αν θα προλάβουμε να τον βγάλουμε. Το Μάνο τον Τζιγμόπουλο, χαμός, Βασίλης Ξυλόκαστρο, γεια σου ρε Βασιλάρα, να σε καλά κι εσύ. Το Δήμο τον Καζάνη, φίλε μου Λεσάτα, καλύτερα σου εύχομαι. Τον Κώστα, τον Ευθύμη τον Κοτσί, είσαι γίγαντα. Λέει Δημήτρης Πάπας, δάσκαλε, μόλις συντονίστηκα, σε ακούω, σε απολαμβάνω. Τον Πάνο τον Πράνη, γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Η Αγγελική, γεια σου Αγγελικούλα, από τις ωραιότερες έτσι, παρουσίες γυναικείες που υπάρχουν και είναι πάντα κοντά μας. Το Θωμά τον Κάστια, το φίλο μου, το συνάδελφο. Το Γιάννη τον Λαζάρου, χαμός. Το Σταύρο το Τζούτσιο από την Κόνιτσα. Το Βασίλη το Λάτσινο, το Βασίλη το Τζορόπουλο, όλο τον κόσμο, τον Παναγιώτη το Βαρσάνη, το Γιώργο τον Παπακοσταντίνου, μας ακούει στην Καστοριά, το Δημήτρη, χαμός πραγματικά γίνεται. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε, η ώρα πλησιάζει 6 και 4, έτσι τα έχουμε πει όλα. Κάποιους φίλους ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσαν να βγουν στον αέρα. Μανολάκη, πρέπει να σε βγάλουμε και σένα, να σε βγάλουμε, είναι ο τελευταίος ακροατής.

0: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε διαβάσει
1: καθόλου
0: Viber. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Viber είναι.
1: Πώς είναι?
0: Δεν σταματάνε τα μηνύματα.
1: Και ο Μιχάλης από Σύρο, πω, χαμός γίνεται. Ο Γρηγόρης από τη Στουτγκάρτ μας ακούει. Γεια σου, Γρηγοράκη. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να σε έβγαζα και εσένα να μιλάγαμε. Έχει γίνεται χαμός στο Viber.
0: Χαμός. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Δεν σταματάει το Viber. Τα έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει, παιδιά, συγχωρέστε.
1: Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ όλους τους φίλους. Τελευταίος φίλος, θα κλείσουμε με Μανώλη από
0: Πώς το έχεις καταφέρει αυτό, ρε παιδί μου? Να έχουν βγει πιο πολλοί Παναθηναϊκοί να σε αποχαιρετήσουν παρά το Ολυμπιακό.
1: Η Ολυμπιακή. Έλα, Μανώλη, πες τα εσύ.
0: Γεια σου, Μανώλη.
2: Θέλω να σου λύσω την απορία σε αυτό που λες.
1: Πες το, Μανώλη μου.
2: Εμείς αποχαιρετούμε τον άνθρωπο Λευτέρη Σαραλάκο. Αυτό είναι που μετράει το πιο σημαντικό από όλα, Γιάννη μου.
0: Σωστό.
2: Το να είσαι άνθρωπο.
1: Συμφωνεί και Τάξη Ματούλης, βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν διαφωνεί, κύριε Σαραλάκο.
1: Όχι, καθόλου, φίλε μου.
2: Στα τόσα χρόνια που μιλάμε στην εκπομπή, είναι σίγουρο ότι δεν ήταν όλα ρόδινα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πιθανόν να μα έχετε να χωρίσει και εμεί θα σε έχουμε στεναχωρήσει. Δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα, αλλά εμεί σήμερα χαιρετούμε τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που έχω πιει κρασί μαζί, γιατί έχω κάτσει. Έχω μοιραστεί σκέψη μου, έχω να δει προβλήματά μου. Τον άνθρωπο Σαραλάκο χαιρετάω σήμερα.
1: Να σε καλά, Μανώλη μου.
2: Κάθε καλά και για να κλείσω και για να καταλάβεις ποια είναι η δύναμη της Έλλας Σπορ. Να το πεις στο ΣΥΦΙ, ποια είναι η δύναμη της Έλλας Σπορ. Ο φίλος ο Γιαννάκης ο Παγιοργίου δεν τον ξέρω και δεν με ξέρει. Δεν γνωριζόμαστε εμείς. Έχει ακούσει τη φωνή μου και δεν έχω ακούσει. Κι όμως μου έλυσε πρόβλημα σοβαρό σε ένα λεπτό σε ένα τηλεφώνημα. Αυτή είναι η Έλλας Σπορ.
1: Και αυτή είναι η οικογένεια της Έλλας Σπορ.
2: Αυτή είναι η οικογένεια. Και αυτό πρέπει να προσέχετε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε, όχι ότι φεύγεις, το ότι ξαναβγαίνουν επιτέλους οι ακροατές. Σαραλάκος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα πήρε ζωή το ραδιόφωνο. Ακουστήκαν οι φωνές, ασχέτως αν διαφωνούμε, αν συμφωνούμε.
1: Σωστό.
2: Κατάλαβες τι έχεις κάνει σήμερα.
1: Και θα το συνεχίσει ο Σύφης.
2: Χταπάει η καρδιά της Έλλας Σπορ σήμερα. Παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: Μανώλη. Ευχαριστώ, Μανώλη, μου. Σε ευχαριστώ. Θα είμαστε πάντα οικογένεια.
2: Και να σου δώσω μια ευχή που δεν σου έδωσε κανένα, Σαραλάκο.
1: Έλα, φιλάρα.
2: Έλα, μια ευχή. Δεν έχει τι να κάνει. Να γίνει παππού, Σαραλάκο.
1: Το
2: σου
1: θέλω.
2: Εύχομαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει παππού. Θα νιώσει συναισθήματα, χρώματα και πράγματα που δεν τα έχει δει στη ζωή σου ακόμα.
0: Μανώλη,
2: αυτό σου εύχομαι από την μου.
0: Μανώλη, πρώτα θα τον πάρουμε να πανηγυρίσει τον ντάμπλε στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το 2000, τη σεζόν 27-28.
2: Ο Σαραλάκος
1: 28-29 είπαμε.
2: Ο Σαραλάκος
0: 27-28. Πάμε για να δω,
2: Γιάννη, για να γελάσει. Ο Σαραλάκος δεν μπορεί να ζήσει τέτοια πράγματα. Θα πεθάνει δυστυχώς ο Ολυμπιακός. Δεν θα μπορέσει να γίνει Παναθηναϊκός ποτέ του.
1: Ναι, ρε φιλαράκι, αλλά με πάρετε μαζί σας να δούμε ένα μάτσο εκεί πέρα στο Παναθηναϊκό. Το πολύ πολύ να ποτίσω κι εγώ σαν τον Σταύρο. Και να πω τσάπα.
2: Ο Σταύρος θα πάρει διαρκείας, πηγαίνει για να πάρει διαρκείας δωρεάν εφόρου ζωή.
1: Έτσι. Γεια σου, Μανολάρα μου.
2: Γεια σου, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Θα κλείσουμε, Γαβρίλη Μούδο, στα κοντά μα στη Ρίδη Σανίγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Άγγελο, τον Σαραϊδόνη, όπω και τον Άγγελο τον Μπάζη, που ήταν κοντά στη ρύθμιση των Ήγων, στην παραγωγή τη Εγουμή και την Επιμέλεια. Γιάννη μου, θα κλείσουμε με το τραγούδι που έβαλε ο Λάζαρος Τσόλγας που το έφτιαξε στη γη μουσική. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Να το ακούσουν άλλη μια φορά φίλοι και όσοι δεν το άκουσαν στην αρχή.
0: Μπορούν και να το βρουν και
1: να το βρουν
0: YouTube,
1: στο YouTube έτσι μετά, όποιο θέλει. Έτσι λέγεται. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένο. 42 χρόνια με πάρα πολλές χαρές. Αφήνω τις ελάχιστες πίκρες στην άκρη. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Θα είμαι πάντα κοντά σου, ό,τι χρειαστείς. Θα τα λέμε και εκτός ΕΡΤ και στην ΕΡΤ κάποια στιγμή. Και κρατάω αυτό που έλεγα στο Μποτζάκι. Μια φορά το μήνα, αφιλοκερδός έτσι.
0: Αφιλοκερδός οικειοθελώς.
1: Οικειοθελώς. Ειδικά σαν DJ.
0: Εγώ κρατάω ότι επειδή ο Λευτέρης ήταν αρκετά χρόνια όταν ήρθα εδώ, στις αρχές, στα τέλη του 99, αρχές του 2000, ότι με στήριξε από την πρώτη στιγμή και άλλοι συνάδελφοι, αλλά ο Λευτέρης ήταν από τους πρώτους που με στήριξαν και κλείνω με αυτό. Θυμάμαι την στιγμή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Ευάνωση του Κυπέλλου.
1: Με το 1-4.
0: Το 1-4 που μεταδίδεις πάνω, πρέπει να είσαι με ποιον μεταδίδεις.
1: Το Χρυσταρά.
0: Αυτό πότε είναι, το
1: 2001.
0: Και παιδιά, είμαι στο ρεπορτάζ αγωνιστικού χορού, αλλά δεν υπάρχει συνάδελφος του Ολυμπιακού και έχω και τους δύο πάγκους. Και έχω πάει μετά, έχει βάλει 4 Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε τώρα Εντάξει, επαγγελματία είμαι εκείνη την ώρα, αλλά καταλαβαίνετε την ψυχολογία μου. Έχω πάει στου παίκτε του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν.
1: Και πανηγυρίζετε μαζί.
0: Και έχω πάρει και κάνω συνεντεύξει επιτόπου στο γήπεδο και πιάνω τον Λουτσιάνο και του λέω: Λουτσιάνο, πε μα για την κολάρα που έβαλε. Αρχίζει, μιλάει ο Βραζιλιάνο, έρχομαι την άλλη μέρα, το τίτρο τρολάρισμα μου είχε ρίξει ο Ζαρελάκο. Δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, με αυτό κλείνω.
1: Αχ, ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να είστε καλά. Κλείνουμε με το τραγούδι που έγραψε ο Λάζαρος Τσόλικας, αφιερωμένο σε μένα. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και μετά το μεγάλο Λεσά, το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, να τον και εμείς να τον αποχαιρετήσουμε με τη σειρά μας. Χρόνια πάρα πολλά, πολύ λιγότερα βέβαια το Λεσά εδώ στην Era Sport. Μια ιστορία ολόκληρη.
1: 42 έτσι. Χρόνια, ε.
0: Μια καριέρα μεγάλη, μια μεγάλη ιστορία από τον αδελφό το Λεσά. Το Λευθέρη το Σαρελάκο. Εγώ Λεσά τον έχω στο κινητό μου, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Λεσά. Να είναι καλά πάντα, πάντα θα είναι φίλος. Πάντα θα είναι μαζί μας, όπου και να είναι.
1: Και να το φιλούμε τα καλύτερα, έτσι.
0: Και
1: τα
0: τον αγαπάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλοι οι Era Sport. Όλοι οι θα έλεγα εγώ. Εγώ μιλάω για, εντάξει, για Era Sport. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά βεβαίως το φίλο μας τον Λευτέρη. Πλησιάζει η ώρα, φίλε Δημήτρη.
1: 6 και 20, 23.
0: Και 23, σε λίγο παραπάνω από μισή ώρα αρχίζει το μεγάλο μάτς. Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουκρανία και την... Πάντα μαζί καταρχήν να πούμε τον Γαβρίλτο Ρεμούδο εδώ στον ήχον. Τον πολύτιμο συνεργάτη, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη στην παραγωγή της εκπομπής και την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ορμπάς, Δημήτρης Μπούκας, μέχρι τις 9 μαζί εδώ. Για τον αγώνα και όχι μόνο της Εθνικής, έχουμε και θέματα, έτσι, τα οποία τρέχουν.
1: Πολλά.
0: Θα πούμε σε λίγο, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με έναν προσκεκλημένο, ο οποίος δεν είναι ο Μπραντοβίτς, δεν είναι Ιβκοβίτς, δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι Μπαρτζόκας, αλλά η προσφορά του είναι ανεκτίμητη στο ελληνικό μπάσκετ. Ανεκτίμητη. Πραγματικά ανεκτίμητη, Δημήτρη. Τώρα σε λίγο να τον έχουμε στην
1: γραμμή. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη, πραγματικά μεγάλη προσωπικότητα στα αναπτυξιακά προγράμματα των ομάδων.
1: Εγώ,
0: αν έχει λέτον εσύ,
1: εγώ νομίζω ότι είναι
0: μαζί μας.
1: Ότι είναι αυθεντή, είναι ο προπονητής των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα, Χρήστος Ζουγουρίτσας, τον οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε. Χρήστο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Κόσμο, κάτι πολύ καλό κάνεις αυτά τα 35 χρόνια εκεί στον Πλάτωνα. Κάτι πάρα πολύ καλό κάνεις. Κάτι ιδιαίτερο υπάρχει, δηλαδή, που κάνεις τόσο καλά και βγάζεις τόσο μεγάλους παίκτες. Όχι τώρα που έφυγαν τρεις από τον Πλάτωνα φέτος, μόνο δύο για τον,
1: τον Πανιόνιο,
0: ένα για τον Παναθηναϊκό. Βαρβαρίτη για τον Παναθηναϊκό, Μπάρλος και Σασλόγλου για τον Πανιόνιο. Γιατί υπάρχει και μακρά ιστορία πίσω. Έτσι δεν είναι? Τι καλό είναι αυτό? Τι το ιδιαίτερο γίνεται με τον Χρήστο Σγουρίτσα, πέρα από την καλή του συνεργασία με τον Πλάτωνα? Πώς το καλό μάτι είναι, ή όχι μόνο αυτό? Δουλειά, τι?
2: Νομίζω ότι είναι η αγάπη προς τα παιδιά και η όρεξη, η διάθεση να βλέπω τα παιδιά να βελτιώνονται. Γιατί ο καθένας με το δικό του σκεπτικό βάζει ένα στόχο, έχει ένα όραμα, είτε αυτό λέγεται στο σύνολο είτε για κάθε παιδί ξεχωριστά. Βαγγέλη, μόνο που φέτος δεν φύγανε τρία παιδιά, απλά τα τρία.
0: Αυτά που ναι, την αλήθεια, ναι.
2: Φύγανε πάρα πολλά παιδιά.
0: Πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά παιδιά. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Έφυγε ο Γιώργος ο Γιαντσίδης που πήρε μια πλήρη υποτροφία για high school στην Αμερική, έφυγε ο Γιώργος Φωκοθαράς που πήγε στον Πρωτέα Βίλος. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, φύγανε 9-10 παιδιά.
0: Παναγία μου, 9-10
2: Για μεγαλύτερες κατηγορίες. Okay, είναι ένα σκεπτικό, μια λογική του κάθε παιδιού ή της κάθε οικογένειας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ποια είναι η κατάληξη όλων αυτών των παιδιών και τι εμείς έχουμε από την πλευρά μας, σαν προπονητές, σαν παράγοντες, σαν ομάδες.
0: Να τους αναδεικνύεται, έτσι. Ο Χρήστος Σγουρίτσας αυτό έχει στο μυαλό του, να αναδεικνύει αυτά τα νέα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Κάνουν καλά που φεύγουν για μεγάλες ομάδες.
2: Εκ του αποτελέσματος, όχι, γιατί θεωρώ...
0: Αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που άνοιξε τώρα. Γιατί
0: αυτό είναι
1: μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία, και αν δεν ρωτήσω τον άνθρωπο που τις αναδεικνύει, τον Χρήστο Σγουρίτσα, τον αθλητικό διευθυντή του Πλάτωνα, που τα αναδεικνύει, πολλά από αυτά τα παιδιά έχει αναδείξει, ποιον άλλο να ρωτήσουμε? Κάνουν καλά, λοιπόν, είναι σωστό για την καριέρα τους?
2: Αποδεδειγμένα όχι, Βαγγέλη. Γιατί έχουν ξεπεραστεί οι ρομαντικές εποχές που βιώσαμε και εσύ και εγώ, νομίζω, τη δεκαετία αρχές του 90 και λίγο πιο μετά, που μικρά παιδιά βρίσκανε χώρο να παίξουν και υπήρχαν ομάδες με αυτή τη λογική, όπως είναι ο Πανιώνιος, και δεν ξέρω τώρα, μακάρι να υπάρχει μια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνανε πολύ χώρο σε κάποια παιδιά και βγαίνανε παιδιά μέσα από τη διαδικασία της Α1 από το 97-2000 και μετά δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία σε καμία μεγάλη ομάδα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό και θέλησης, πιστεύω, προπονητών, ομάδων στο να κάνουν παραγωγή, στο να βοηθήσουν παιδιά, να τους δώσουν χρόνο, να δείξουν υπομονή, να ανεχτούν τα λάθη των παιδιών, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να επιμείνουν σε κάποια δεδομένα. Επειδή πάλι και αυτό τα δεδομένα είναι μεγάλη κουβέντα, που έχει σχέση με τα βασικά, που έχει σχέση με την προσαρμογή, πάρα πολλά.
0: Με την αξιοποίησή τους και όλα αυτά, έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε όσο μπορέσουμε σήμερα. Απλά, επειδή ήταν τελευταία εκπομπή του, το τρίτο μάτι του Λευθέρη του Σαρελάκου, αργήσαμε λίγο να μπούμε και εμείς στο στούντιο, γιατί φεύγει από την Era Sport ο καλός ο φίλος ο Λευθέρης Σαρελάκος. Ευδοκίμως τερματίσε την καριέρα του, που λέμε, έτσι.
1: Έτσι, σωστά τα λες.
0: Λοιπόν, γι' αυτό φτάσαμε ακριβώς σε 6:30 να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, το οποίο είναι αναγκαίο. Μείνε στη γραμμή μας όμως, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει στην ανάδειξη τόσων παικτών, και θα δούμε κι άλλα στο μέλλον, πιστεύω.
1: 100%.
0: Έτσι,
1: 100%.
0: Να έχουμε την άποψη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Λοιπόν, λίγο την ανοχή σου, coach μου. Για λίγο.
2: Υπομονή, ναι.
0: Πάμε ένα πολιτικό σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίδη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 32 λεπτά πριν τις 7, πριν τον πολύ μεγάλο αγώνα της Εθνικής με την Ουκρανία, κρίσιμος, κομβικής σημασίας για την επόμενη μέρα της Εθνικής, γιατί θα είναι μια καταστροφή αν η Εθνική μας δεν καταφέρει να πάει στην τελική φάση του παγκοσμίου.
1: Σίγουρα.
0: Πάντα μαζί μας ο coach των μεγάλων παικτών, που έχει αναδείξει πολύ μεγάλα ονόματα, Χρήστος Γουρίτσα. Μέχρι και τον Αβδάλα είχε κάποια στιγμή
1: τον είχε εντοπίσει. Σε ένα τουρνά στην Καλαμάτα, αν θυμόμαστε καλά, κότσε.
2: Ναι, είχα πάει σε ένα κλιμάκιο της Εθνικής τότε που ήμουνα στο αναπτυξιακό και κάναμε προπόνηση με τους Under 15, Under 14. Ήταν ένα παιδάκι στην κερκίδα με μακριά χεράκια. Λέω, αγόρι μου, μην κάθεσαι, κύριε Δημήτρη, τον Δημήτρη τον Αβδάλα, του λέω.
0: Ναι.
2: Κρίμα είναι αυτό το παιδάκι. Μα μου λέει, είναι ο γιος μου και είναι μικρότερος. Δημήτρη, του λέω, είσαι τρελός. Το παιδάκι κάθεται, είναι κρίμα. Λέω, μακριά χεράκια, φέρ' τον εδώ. Mm-hmm. Και ξεκίνησε μια διαδικασία. Μιλήσαμε με το Δημήτρη, του λέω, είναι κρίμα το παιδάκι να μην έχει κάποια αγωνιστική δράση περισσότερη, γιατί όπως ξέρετε στην επαρχία οι αγώνες που παίζουν σε αυτήν την οικία είναι μηδέν. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και όντως ξεκίνησε το παιδί, ερχόταν πάνω στο πλάτο να έκανε τα Σαββατοκύριακα κάποιες προπονήσεις και κάποιους αγώνες και πήρε μάλλον φόρα και προχώρησε. Έτσι. Και έφτασε αυτό που έτσι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Είχαμε μείνει στο αν είναι σωστό για τα ίδια τα παιδιά να κάνουν μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες. Εν κατακλείδη, ο Βαρβαρίτης, ας πούμε, εγώ λέω, δεν θέλω να σε φέρω κόσμο σε δύσκολη θέση, αλλά πώς μπορεί να σκέφτηκε για να πάει στον Παναθηναϊκό αυτών των Αστεριών, που είναι μια τεράστια ομάδα, έτσι, μην το συζητάμε αυτό, αλλά πόσο χρόνο συμμετοχής θα έχει, αυτό λέω εγώ. Γιατί ο Σασλόγλου και ο Μπάρλος, όπως φτιάχνει, όπως δομεί φέτος την ομάδα του Πανιόνιος, θα έχουν ενδεχομένως κάποιο χρόνο συμμετοχή.
1: Ίσως να έχουν περισσότερες πιθανότητες, εννοείς.
0: Ή κάποια πιθανότητες να παίξουν λίγο παραπάνω. Αυτό δηλαδή το σκεπτικό.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι και το πρόβλημα των προπονήσεων και το πρόβλημα του αγώνα, των εικόνων. Mm-hmm. Μέσα από τη διαδικασία παίζω. Με τον Ιάσονα, εκεί δεν ξέρω ποια θα είναι η διαχείριση, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όταν όμως ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ 17-18 άτομα.
0: Τι άτομα κιόλας, έτσι. Ένας προς ένας δηλαδή, δεν είναι.
2: Ένας. Τόσο υψηλού επίπεδου, προφανώς η αφρόκρεμα της EuroLeague, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στη συμμετοχή τους στις προπονήσεις. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όλο αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα για την εξέλιξή του, αν όχι μεγάλο. Μετά πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Καλώς ή κακώς τα παιδικοεφηβικά σε αυτή την στιγμή, χρονική στιγμή, δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά όπως ήταν πιο παλιά. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι και το αγωνιστικό του θα είναι λίγο πιο πίσω. Τέλος πάντων, μέσα σε όλη αυτή.
0: Εμείς το καλύτερο ευχόμαστε, γιατί και μάτι και τη διάθεση έχει ο Μπράντοβιτς να αξιοποιεί τέτοια παιδιά. Βέβαια, ο Ίβκοβιτς είναι εκείνος που την έκανε άριστα αυτή η δουλειά, γιατί έβλεπε και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, είχε βγάλει αρκετούς παίκτες στον Ολυμπιακό, όσο ήταν, έτσι και αλλού, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Μπράντοβιτς το έχει αυτό. Το ευχόμαστε το καλύτερο στο παιδί. Απλά, ξέρεις, προσπαθώ στη συλλογιστική του ίδιου του παιδιού να μπω. Το σκεπτικό του, με ποιο σκεπτικό δηλαδή μπορείς να επιλέγεις μια τόσο μεγάλη ομάδα για να κάνεις το μεγάλο άλμα.
2: Το brand name του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ βαρύ και ένα παιδί ενδεχομένως να μην μπορεί να διαχειριστεί το ότι με ζητάει, με θέλει και μάλιστα τόσο έντονα μια τόσο μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το παιδί για να το διαχειριστεί. Εκεί θέλει μια άλλη καθοδήγηση και. Mm-hmm. Τέλος πάντων, επειδή σε αυτά.
0: Εμείς ευχόμαστε να παίζει συνέχεια, δηλαδή. Αυτό θέλουμε. Μακάρι. Και σαν ελληνικό μπάσκετ. Και...
1: Εγώ επειδή. Συγγνώμη, διακόπτω, coach. Θέλω να το φτάσω αλλού. Coach, πες μου λίγο αν μπορείς, αν είσαι ευχαριστημένος από τον μπάσκετ που έπαιξαν και οι μικρές εθνικές, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Ήταν και coach.
1: Ναι. Δηλαδή και την παιδών και την νέων ανδρών και την εφήβων. Ξέρω ότι τα παρακολουθεί ο coach. Τι γεύση το άφησε το μπάσκετ που είδε από τις μικρές εθνικές?
2: Είδα κάποια καινούργια πράγματα, δηλαδή προσπαθήσαμε να παίξουμε λίγο πιο γρήγορα, που είναι κάτι που μου αρέσει, που αγαπάω. Είχαμε κάποιες καταστάσεις, όχι όπως θα τις ήθελα εγώ, ένας εναντίον ενός. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο πολύ φόβος, δισταγμός το να σουτάρω. Ενώ υπήρχαν παιδιά με κάποιο ταλέντο, εγώ είδα πολύ μεγάλο φόβο και δισταγμό να σουτάρω. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε αρκετά πίσω, και επειδή για μένα υπάρχει ένας σταθμός στο μπάσκετ που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Okay, το ένα είναι η αθλητικότητα που πλέον το λέμε όλοι, και μετά είναι το πόσο πλέον εύκολα σουτάρουν όλοι οι παίχτες. Κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Το οποίο πάλι έχει εξήγηση και ξεκινάει πάλι από τις μικρές ηλικίες. Δυστυχώς όλοι οι προπονητές, μέσα στην πίεση που τους μεταδίδει ο κάθε παράγοντας που πλέον είναι στις μικρές ομάδες, ο παράγοντας είναι και ο γονιός, πάμε για τη νίκη, πάμε μόνο να πετύχουμε, πάμε. Mm-hmm. Αποτέλεσμα είναι όλος αυτός ο φόβος να μεταφέρεται στον προπονητή. Ο προπονητής προσπαθεί να έχει την επιτυχία. Η επιτυχία στις μικρές ηλικίες εκ του ασφαλούς έρχεται με ένα καλάθι, από κάτω από το καλάθι, με ένα lay-up, με κάτι, παίζοντας μια ζώνη, παίζοντας διάφορα. Ελπίζω ο κόσμος να καταλαβαίνει τι εννοώ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η ελευθερία. Δεν υπάρχει πλέον το ένστικτο. Το παιδί λειτουργεί με φόβο, με δισταγμό. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να κάνει λάθος βασικά. Και όταν υπάρχουν αυτά τα ωραία που βγαίνουν στα social, από το λάθος σου μαθαίνεις, από το λάθος σου μαθαίνεις, εκεί αυτόματα δεν επιτρέπουμε το λάθος, και ειδικά στα παιδιά. Mm-hmm. Άρα,
0: επόμενη μέρα έχει το ελληνικό μπάσκετ, έχει Σλούκα, γιατί ξέρεις πολύ καλά το ελληνικό μπάσκετ στη βάση του, στις μικρότερες ηλικίες. Επόμενος Λούκας υπάρχει, Παπα-Νικολάου επόμενος υπάρχει. Ακόμα και Γιάννης, γιατί είναι 31 στα 32 πια. Και Γιάννης, λέω εγώ τώρα, έτσι. Επόμενος, τι να πω, Καλάθης υπάρχει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Εννοείται, είναι το ζητούμενο πια από όλα αυτά τα μικρά παιδιά θα φτάσουν να παίξουν.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά με ποια λογική θα παίξουν, έτσι. Και να ρωτήσω τότε εγώ, mm-hmm. να κάνω τον ανάποδο. Μπορείτε να μου απαντήσετε ποιος Έλληνας είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του?
0: Ναι. Πολύ λογικό το ερώτημα είναι.
1: Κανείς.
2: Όταν δεν έχεις πρωταγωνιστές Έλληνες, δεν μπορείς να έχεις παίχτες. Και η επόμενη ερώτηση είναι μέσω όρο σαν χρόνο συμμετοχής στην Α1. Έχουμε δει τι έχουν οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι μικρός coach, είναι μικρός ο χρόνος τους. Δηλαδή είναι μικρός.
2: Άρα λοιπόν αμέσως...
0: Απαντήσαμε όλοι.
2: Απαντήσαμε. Άρα όταν δεν έχεις πρωταγωνιστές mm-hmm. σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουν εικόνες γιατί παίζουν ελάχιστα έως λίγο, και τώρα, sorry για την έκφραση, κοροϊδευόμαστε, που λέει ο καθένας που βγαίνουν στα social και λένε εμείς που στηρίζουμε τους μικρούς, και έχουν βάλει ένα παιδάκι εκεί 16 χρονών, έχει παίξει ένα λεπτό, του έχουν κάνει ένα φάουλ, έχουν σουτάρει βολές, γιατί το έχουν ξαναπεί αυτό, και βγαίνουμε τώρα και κάνουμε διαφημίσεις στα κάθε παιδάκια που βάλαμε για να πούμε τι. Άρα της ουσίας οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία κοροϊδευόμαστε εμείς που αγαπάμε τον μπάσκετ.
0: Υπάρχει λύση για αυτό το θέμα?
2: Εγώ το προσπάθησα, Βαγγέλη, για πρώτη χρονιά. Δεν νομίζω ότι το έπεισα τα παιδιά, και θα συνεχίσω να το προσπαθώ, γιατί έχω κάνει ήδη μια κουβέντα με τους ιδιοκτήτες του Πλάτωνα. Επειδή για μένα, ναι, προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν δύο κενά. Υπάρχει ένα κενό τεράστιο στο εφηβικό, 16 με 18, που εκεί τα παιδιά προτιμούν τον Brad Dame, προτιμούν να είναι στον πάγκο.
3: Και τα χρήματα.
2: Okay, το είπες εσύ.
3: Προτιμούν τα χρήματα.
2: Την Α2, δεν ξέρω. Άρα, τι πήραμε μια απόφαση, ενώ ανεβήκαμε Α Αθηνών, με τον κορμό που είναι τα παιδιά της Ακαδημίας, είπαμε όχι, θα πάμε στο παραπάνω επίπεδο για να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά τα ταλαντούχα παιδιά να παίξουν γάμα εθνική και να τα δούμε, να τα στηρίξουμε. Mm-hmm. Προφανώς κάτι δεν έκανα και εγώ καλά, δεν τα έπεισα τα παιδιά. Θα παίξουμε γάμα εθνική. Έχω κάποια παιδιά από κάτω καινούρια που θα πρέπει εγώ να τους δώσω την επόμενη χρονιά πάλι την ευκαιρία και θα το ξανακάνω. Mm-hmm. Το επόμενο κενό είναι 18-22. Το 18-22 τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν στην Α1 ακόμα. Προτιμούμε τους έμπειρους, προτιμούμε τους ξένους, οπότε πρέπει να τους δώσουμε αγωνιστική δράση. Εκεί πλέον θα πρέπει να υπάρχουν αναπτυξιακές ομάδες στη Β' Εθνική, στην Α2 που να το υποστηρίξουν αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μοντέλα στήριξη. Τέλος πάντων, μέσα από αυτή τη σκέψη, αυτό εγώ έκανα, το προσπάθησα, θα το ξαναπροσπαθήσω και θέλω να δώσω ευκαιρία σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης του Πλάτωνα να γεμίσουν όσον αφορά εικόνες, αλλά και να είναι και πρωταγωνιστές. Δηλαδή δεν θέλω αυτά τα παιδιά να είναι κομπάρσι. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Αντρέα τον Μπάρλο, που ήταν πρωταγωνιστής, που έπαιζε στη Β' Αθηνών. Γιατί ο Αντρέας, ο Ιάσονας και αυτά τα παιδιά κάνανε προπόνηση με το αντρικό της Β' Αθηνών. Mm-hmm. Δεν είναι αμυγικταία προπόνηση, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ένα παιδί που κάνει προπόνηση με 4-5 χρόνια παιδί πιο μεγάλο, γιατί ο Αντρέας με τον Ιάσονα, ο Άγγελος, ο Κωνσταντίνος, όλα αυτά τα παιδιά, ο Γιώργος, ο Γιαννησίδης, το να κάνουν προπόνηση με παιδιά που είναι γεννημένα το 2006, το 2005, γιατί αυτή είναι η ηλικία της ομάδας, είναι άλλες ταχύτητες, άλλη δύναμη. Πιέζονται, αναγκάζονται να κάνουν το κάτι παραπάνω. Να βρουν λύσεις πάνω σε πιο δυνατούς, σε πιο γρήγορους.
3: Οκτών παραστάσεις πρωταγωνιστή πια.
1: Εικόνες.
3: Ναι.
2: Άρχιν να βρουν λύσεις.
3: Πάμε λίγο και στην Εθνική που σε λίγο μπαίνει στη μάχη. Υποτίμηση αντιπάλων ήταν στους δύο αγώνες προηγούμενης φάσης. Τι πήγε στραβά, κάναμε αυτές τις δύο νίκες και μας έφεραν με την πιστόλι στο κρόταφο. Τι ήταν αυτό που πιστεύεις, κόσμο, ότι έφταχε?
2: Είναι όλα μαζί. Είναι λίγο μια υπεροψία ενδεχομένως. Εντάξει, εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά, το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Εννοείται ότι όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο θέλει να κερδίσει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Άρα και οι άλλοι είχαν ενδεχομένως περισσότερο κίνητρο από εμάς, γιατί πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που είναι επιτυχημένη. Άρα αυτοί είχαν το κίνητρο και εμείς ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Και το επόμενο είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν παίζουν τα παιδιά στις ομάδες τους. Άρα το να έχουμε την απέτηση να βρεθούν σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα και να πατήσουμε το κουμπί και εκεί που είμαστε με λίγες παραστάσεις, που είμαστε ρολίστες, πρέπει να γίνουμε αυτόματο πρωταγωνιστές, δεν γίνεται εύκολο αυτό το πράγμα. Όσο και έμπειροι να είναι ο κάθε ένας που είναι έμπειρος, όταν δεν έχει σουτάρει αγωνιστικό σουτ πάνω σε πίεση σε 200 σφιγμούς που καίει η μπάλα, ο μόνος που το έχει κάνει είναι ο Τολιόπουλος. Mm-hmm. Και είναι πρωταγωνιστής. Ο Παπανικολάου είναι έμπειρος.
3: Άντε και ο Καλάθης, έτσι.
2: Είναι ο Καλάθης, εννοείται.
3: Ναι.
2: Άρα αυτόματα ψάχνεις πάνω στην πίεση ποιος θα διαχειριστεί την μπάλα.
3: Και ο Μίτογλου, ας πούμε, που δεν είχε χρόνο συμμετοχής πολύ πέρσι, ας πούμε.
1: Αλλά είναι παιδί με εμπειρία, με εικόνες. Αυτή δηλαδή είναι. Έχει εικόνες. Αυτή είναι. Αυτή είναι.
3: Και δεν είναι.
1: Αυτή είναι. Ναι, δεν έχουμε άλλους. Δεν έχουμε άλλους. Έχει δίκιο ο coach.
3: Ναι.
2: Και το θέμα είναι ποιοι έρχονται από κάτω για να το κάνουν.
1: Coach, για να μην σε έτσι κουράσουμε πάρα πολύ, τι στόχους τώρα έχει η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί, εντάξει, στην National League 2, τι πήγαμε εθνική, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος εκτός από το να βγάλεις παιδιά?
2: Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο κορμό. Θέλουμε να εντάξουμε 2-3 παιδιά που έρχονται από κάτω, που επίσης είναι στις εθνικές ομάδες. Θα ήθελα η ομάδα, αν ήταν εύκολο, να σωθεί γρήγορα στον πρώτο γύρο, αν είναι εύκολο δεν ξέρω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς να το πω. Οπότε στο δεύτερο γύρο αυτά τα παιδιά να παίρνανε χρόνο συμμετοχής, να παίρνανε την εμπειρία ήδη, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα θεωρήσουμε προς το αίτημα να λάβουν περισσότερους ρόλους και να γίνονται και πρωταγωνιστές.
1: Είναι η φιλοσοφία του coach αυτή και της ομάδας. Δηλαδή αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό που μας περιέψει τώρα coach.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αγαπημένοι μας coach, φίλε coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Σε αφήνουμε και σένα να δεις τον αγώνα που ξεκινάει σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι,
3: είναι
1: θα τον δει 100%.
3: Μεγάλη ιστορία.
1: Θα τον δει 100%.
3: Τώρα, 100%, εννοείται.
1: Δεν τα χάνει.
2: Εδώ είδαμε, όλα τα μικρά παιδιά, είδαμε όλες τις εθνικές, όλα τα παιχνίδια.
3: Τώρα, πλάκα. Η εθνική αυτή των παιδών δικαιολογεί τη θέση της έκτη. Εγώ έβλεπα ταλέντο. Αλλά να πω και την αλήθεια μου, έβλεπα και ένα άναρχο παιχνίδι.
1: Άναρχο μπάσκετ.
3: Έτσι,
1: μπάσκετ.
3: Έβλεπα και τα δύο. Αλλά ταλέντα υπάρχουν στην ηλικία αυτή.
2: Υπάρχουν αρκετά. Σε αυτή την ομάδα έλειπε πάρα πολύ.
3: Σε αυτή την ομάδα ειδικά, ναι.
2: Έλειπε πάρα πολύ και ο Ιάσονας, να βάλουμε αυτό το παράγοντα.
3: Ήταν τραυματισμένος, ναι.
1: Οστικό είδημα, είχε οστικό είδημα, ναι.
2: Έπαιξε ούτε στο Πανελλήνιο μαζί μας.
3: Ο Βαρβαρίτης.
2: Ο Βαρβαρίτης, ναι. Έλειπε ο Ιάσονας. Σε αυτή την ομάδα υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Υπάρχουν 4-5 παιδιά που θέλουν πάρα πολύ προσοχή και ενδεχομένως να είναι κάποια από αυτά που θα συμμετέχουν στην ανδρική ομάδα, την εθνική ανδρών. Θέλουν όμως προσοχή. Θέλουν προσοχή και πραγματική φροντίδα για να φτάσουν εκεί που πρέπει.
3: Πάντως, απλά όπως την έβλεπα την εθνική ομάδα αυτή, περίμενα κάτι καλύτερο. Αυτό, μόνο αυτό. Κάτι καλύτερο. Αλλά είπαμε, εντάξει.
2: Μέχρι ένα σημείο έχεις δίκιο.
3: Ναι. Λοιπόν, coach, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου.
1: Coach, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη ήταν ο Χρήστος Γουρίτσας.
1: Νομίζω τα είπε όλα, Βαγγέλη. Δηλαδή, δεν άφησε κάτι αναπάντητο. Και για το μέλλον και για τη φιλοσοφία του.
3: Ναι, αλλά σαν και εμένα.
1: Είδες ότι δεν μάζε τα λόγια του. Είπε αυτό που πίστευε, έτσι.
3: Σαν και εμένα δεν είναι και τόσο αισιόδοξο.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Έτσι.
1: Από τα λεγόμενα του, όχι, δεν είναι.
3: Δεν είναι και τόσο. Και ξέρεις, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει νυχθημερών σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να βγάλει νέα παιδιά. Που το όραμά του, το όνειρό του να τα βλέπει να παίζουν στην GBL, να παίζουν στην BCL, στο BCL, να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, ήταν αρκετά απεσιόδοξο και ήταν απογοητευμένο και από ότι δεν εκμεταλλεύονται κανένα οι ομάδε αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι ταλαντούχα, γιατί όπω είπε, στόχο είναι η νίκη.
3: Ποιο μπορεί να είναι το σκεπτικό ενό παιδιού που πάει σε τόσο μεγάλη ομάδα, αυτό σκεφτόμουν δηλαδή. Και
1: εντάξει, είναι το brand name. Λοιπόν, να πάμε λίγο και λίγο στα προκριματικά του ομίλου μας, έτσι.
3: Πάμε λίγο, γιατί αρχίζει ο αγώνας.
1: Ακριβώς, δηλαδή.
3: Υπάρχει άλλος αγώνας εξέλιξης.
1: Αυτό, λοιπόν. Γεωργία Μαυροβούνη, 27-15, κερδίζουν οι Γεωργιανοί. Θυμίζω ότι η Γεωργία έχει ίδιο ρεκόρ με την εθνική μας, 3-3, και το Μαυροβούνιο έχει 4-2. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι σε σχέση με την εθνική μας ομάδα. Βέβαια, πρωταϊκός στόχος είναι να κερδίσει η Ελλάδα και να βάλει κατευθείαν από κάτω στη βαθμολογία την Ουκρανία. Όμως πρέπει να κοιτάζουμε και τα αποτελέσματα των άλλων παιχνιδιών του ομίλου, καθώς θυμίζω ότι περνάνε τρεις πρώτοι στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. 27-17 είναι τώρα η Γεωργία.
3: Θέλουμε τις δύο νίκες τώρα. Αυτό κυρίως ο σημερινός, ο απόψινός αγώνας που αρχίζει σε λιγότερο από 10 λεπτά, σε 8 λεπτά περίπου. Μετά με Ισπανία Δευτέρα. Και αν θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι, θέλουμε 5 νίκες σε 6 αγώνες. Κάπου εκεί, κάπως έτσι, αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το...
1: Για να είμαστε 100% σίγουροι, 100% να μην σίγουροι. Περιμένουμε άλλα αποτελέσματα. Ναι, εννοείς ότι θέλουμε το 5 στα 6.
3: Ναι, αυτό. Ακριβώς. Αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο. Τι, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εδώ γίνεται και η παρουσίαση της Ουκρανίας ως Βίμι Χάγιου και εδώ είναι.
3: Οπότε
1: το
3: πάμε μια πρώτη σύνδεση με τον Κωστή του Σωτηρίου.
1: Πάμε να πει ο Κώστας καλύτερα.
3: Κωστή μου, καλησπέρα, φιλέ.
4: Δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
3: Είσαι στον αέρα, Κωστή.
1: Σε ακούμε.
4: Γιατί είχαμε ένα θεματάκι μικρό και το έχουμε λύσει με τον μάγο Γαβρίλη Ρεμούντο.
3: Καλά, εντάξει.
4: Και με την τεχνικό μας στον κεντρικό έλεγχο, την Τίνα. Λοιπόν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπε πολύ εύστοχα και ο γυμναστής, ξέρεις, συνήθως δεν μιλούν οι γυμναστές, αλλά ο Ανδρέας Γκατζούλης έχει πολύπλευρο ρόλο στην εθνική ομάδα. Εκτός από γυμναστής της εθνικής ομάδας, είναι και μέντορας και πνευματικός πατέρας.

0: διαγωνισμός για τρεις διπλές προσκλήσεις, προσφορά της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για τρεις τυχερούς που θα πάρουν διπλές προσκλήσεις, δηλαδή συνολικά 6, για τον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία, στον οποίο πιθανότατα, αν δεν έχει ήδη γίνει, θα έχουμε sold out, θα έχουμε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο σε ένα πολύ δύσκολο μάτς με την Ισπανία. Ας μην προτρέχουμε όμως και ας μην φτάσουμε στο μάτς της Δευτέρας, διότι το μάτς το σημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή ξέρετε ότι σκεφτόμαστε και λίγο το παρελθόν και λίγο τα προηγούμενα μάτς με τους Ουκρανούς και όχι μόνο, αναρωτιέμαι και φαντάζομαι και εσείς αναρωτιέστε, ποιος θα βάλει τους 41 πόντους που είχε βάλει ο Γιάννης πριν από 4 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Το Σεπτέμβριο του 22, ναι, στο Μιλάνο, στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, στην έδρα της Ολύμπια Μιλάνο, σε εκείνη την επιβλητική και άνετη νίκη επί της Ουκρανίας που είχαμε δώσει στην πρώτη φάση. Να θυμίσω έτσι λίγο τι είχε γίνει σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ. Είχαμε τελειώσει τη φάση την πρώτη με 5 νίκες. Στη συνέχεια αποκλείσαμε την Τσεχία, έστω και κάπως δύσκολα, και δυστυχώς για μας στα προημιτελικά βρήκαμε τη Γερμανία του Ντένις Ρέντερ, ο οποίος μάλιστα έπαιξε και χθες το βράδυ και ήταν και πάρα πολύ καλός, και μείναμε εκτός τετράδας από αυτό το Ευρωμπάσκετ. Βέβαια, ουσιαστικά τα φαντάσματα εξορκίστηκαν μερικά χρόνια αργότερα, όταν πέρσι στο Ευρωμπάσκετ καταφέραμε να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο. Ήδη έχουμε εθνικούς ύμνους στην Xiaomi Arena στην Ρίγα της Λετωνίας, εκεί όπου χθες το βράδυ έγινε ένα ακόμη παιχνίδι, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή. Η Πολωνία νίκησε εύκολα το Ισραήλ, που ήταν τυπικά γηπεδούχο, με 106-86, και έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στον όμιλο της Πολωνίας οι Πολωνοί είναι πρώτοι και αίτητοι, και μάλιστα είναι και η μοναδική ομάδα με 7-0 μεταξύ των 24 που συνεχίζουν στη δεύτερη φάση. Στο δικό μας όμιλο, το είπατε πάρα πολύ ωραία, ότι η Ισπανία είναι πρώτη με 5-1, Ουκρανία Μαυροβούνιο 4-2, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία 3-3, και ήδη έχει ξεκινήσει το μάτς εδώ και κανένα δεκάλεπτο της Γεωργίας με το Μαυροβούνιο στην Τυφλίδα. Οι Γεωργιανοί είναι μπροστά με 26-15, και φυσικά μας ενδιαφέρει αυτό το μάτς, διότι είναι στον όμιλό μας, και βλέπω ότι η Γεωργία έχει πεντάδα, Μπιτάντζε, δηλαδή παιδί από το NBA, Σεγγέλια, ο Μπιτάντζε έχει βάλει 10 πόντους, Μομοκελασβίλη, που και αυτός είναι παίκτης NBA, Αντρονικασβίλη και ο Ριντ είναι οι παίκτες που παίζουν στην πεντάδα για την Γεωργία. Η δική μας προσπάθεια είναι σε λίγη ώρα, δηλαδή σε 4 λεπτά από τώρα αρχίζει το μάτς της Ελλάδας με την Ουκρανία, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα παιδιά και θα κερδίσουμε, για να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Σε αντίθετη περίπτωση, ναι, τα πράγματα δυσκολεύουν
1: πολύ.
0: Γίνεται ακόμα πιο τελικός ο αγώνας με την Ισπανία. Βλέπω πεντάδα, Ντόρση, Καλάτης, Παπα-Νικολάου, Αντετοκούμπο, Κώστας και Όμηρος Νετζίπογλου. Να λοιπόν που ο Νετζίπογλου πλασαρίζεται στην πρώτη πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη, με Πάγκο, Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Καλετζάκη, Καραγιανίδη.
1: Μας έστειλε ο Σπανούλης,
0: Με Νετζίπογλου,
2: Έλαντε.
1: Μας έστειλε.
2: Έλαντε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Πολύ χαμηλό σχήμα,
0: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουμε και τα μεγάλα κορμιά, είναι η αλήθεια. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι το βασικό σέντερ ο Αντετοκούμπο ο Κώστας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Backup του θα είναι σήμερα ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Οπότε πάρτε για λίγο το μικρόφωνο και επιστρέφουμε για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ουκρανία.
1: Λοιπόν, έκπληξη.
2: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ήταν πάρα πολύ καλός με την Κύπρο.
2: Ναι, αυτό ήταν πολύ καλός.
1: Συνεπής στην άμυνα, στην επίθεση. Ειδική αποστολή θα έχει.
2: Άρα το βλέπεις να αναβάλει το Μιχάλιου και έτσι τον βλέπεις, τον Τζίπογλου.
1: Κάτι τέτοιο. Κάτσε να δούμε την πεντάδα.
2: Πιθανότητα
1: πάλι
2: αυτό θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν την.
2: Ο Τατσένκο, ο Μιχάλη, ο Μπομπρόφ, ο Σκαμπίντσεφ και ο Κόβιαρ είναι
1: ναι,
2: πεντάδα, για την, πεντάδα για τη Βουλγαρία.
1: Λοιπόν, άρα Ντόρσεϊ, Καλάθης,
2: Παπα-Νικολάου,
1: Κώστας και Νετζίπογλου.
2: Άρα τεσσάρι Παπα-Νικολάου.
1: Τεσσάρι Παπα-Νικολάου, πέντε είναι ο Αντετοκούμπο. Στο τρία ο Νετζίπογλου, έτσι. Ή Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου στο τρία, δύο Νετζίπογλου και ο Άσος είναι ο Καλάθης. Αυτή είναι η θεωρητικά πάντα οι θέσεις. Αυτές δεν είναι. Δεν κάνω κάποιο λάθος.
2: Όχι, είναι κοντό σχήμα. Θέλει πιθανότητα να δώσει έμφαση στην άμυνα ο κοτς Σπανούλης. Κοντό σχήμα, και λογικά στο 4 σήμερα θα παίξει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Και μετά δεν έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο κλασικό τεσάρι, δεν έχουμε άλλο, άλλο
1: όχι,
2: τεσάρι.
1: Τεσάρι, από ό,τι βλέπω και εγώ εδώ, όχι, δεν υπάρχει τεσάρι άλλο. Μήτωγλου, αν παίξει υπό συνθήκες με πεντάρι τον Κώστα.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Γιατί εγώ νομίζω για πεντάρι θα τον προορίζει. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Η εξέλιξη του αγώνα.

0: Να, αρχίσε λίγο. Με μια καλή έκπληξη. Ελπίζω να του βγει το.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι πάει για αμυντικό ρόλο. Πάει δηλαδή να, είτε να κάνει φάουλ είτε να κουράσει τον Μιχάλιο ο Μύρος Νετζίμπορλ, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλή εικόνα, έχει διάθεση, είναι νεαρός. Θυμίζουμε πάλι ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί καθώς σε περίπτωση νίκης της Εθνικής Βαγγέλη, αυτόματα πάμε στο 4-3 και θα είμαστε πάνω από την Ουκρανία. Για να δούμε. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
0: Όχι, εμείς. Ο Κωστής έχει να πει από εδώ και πέρα. Κωστή μου. Παίρνεις και Ιταλή. Μια και καλή είσαι.
2: Μεταφέρουμε εικόνες από τον αγώνα της Ελλάδας με την Ουκρανία. Προσιλωμένοι και οι Ουκρανοί.
0: Κωστή, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Λοιπόν, το μάτς ξεκίνησε, το κρίσιμο μάτς για την Εθνική, Κωστή Σωτηρίου. Έλα, Κωστή μου.
7: Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς, είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα και βλέπω ήδη ότι υπάρχει ένας δύσκολος ρόλος για τον Όμηρο Νετζίπογλου, ο οποίος αναλαμβάνει τον πιο σημαντικό παίκτη της Ουκρανίας, τον παίκτη του NBA, τον Σβή Μιχαλιούκ. Και μάλιστα η πρώτη άμυνα ήταν και πολύ αποδοτική από τον γκάρτ Ολυμπιακού, τον Όμηρο Νετζίπογλου, που ξεκίνησε το αρχικό σχήμα μαζί με Καλάτση Παπα-Νικολάου, Κώστα Ντετοκούμπο και Τάιλερ Ντόρση, τον οποίο κυνηγάει ο Τκατσένκο. Ο Ντόρση πάει στο φλότερ και με αυτόν τον πολύ ωραίο και χαρισματικό τρόπο, θα έλεγα εγώ, κάνει το σκορ 0-2. Ξεκινάει η εθνική ομάδα με καλάθι του Τάιλερ Ντόρση. Και αυτός και ο Καλάθης έχουν δείξει τρομερή διάθεση σε αυτή την προετοιμασία, τη μίνι προετοιμασία. Την ανύπαρκτη προετοιμασία, θα έλεγα, διότι δεν προλαβαίνουν οι εθνικές ομάδες να κάνουν πολλά-πολλά το καλοκαίρι. Οι παίκτες έρχονται από διακοπές. Πρόλαβαν όμως οι διεθνείς να παίξουν δύο φιλικά παιχνίδια με την Πολωνία και με την Κύπρο. Και εδώ υπάρχει και το πρώτο φάουλ από τον Όμηρο Νετζίπογλου, που προσπάθησε να βάλει το κορμί του για να σταματήσει τον Μιχαλιούκ. Έβαλε 28 και 30 πόντους στα προηγούμενα μάτς με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας, η οποία υποδέχεται την Ελλάδα αυτή την ώρα, και σας ακούτε πάντα Era Sport, στην ουδέτερη έδρα της Ρήγας, εκεί όπου η Εθνική το περασμένο καλοκαίρι πήρε το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια μετά το 2009. Μπαγκάτσκης στον πάγκο της Ουκρανίας, ο Λετωνός προπονητής για δεύτερη θητεία, είναι πολλά χρόνια ομοσπονδιακός προπονητής ο Μπαγκάτσκης, και ενώ ο Μιχαλιούκ σκοράρει από τη γραμμή και ισοφαρίζει σε 2-2. Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο το μαρκαρισμά του. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν ενδιαφέρον για την Ουκρανία. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Ο Καλάθης πάει στο φλότερ. Επιθετικό ριμπάντο από τον Αντετοκούμπο. Παπα-Νικολάου για τον Καλάθη. Σου τριών πόντων από τον Νικ είναι άστοχος. Αλλά παλεύει για το ριμπάουν τον Νετζίπογλου και από χέρι Ουκρανού. Και συγκεκριμένα του Κόβλιαρ θα φύγει μπάλα εκτός. Μαχητικός ο Νετζίπογλου, το ξέρουμε αυτό από όλες τις ομάδες του, ότι είναι ένας μαχητικός γκάρντ. Ο Ντόρση εκτελεί για τρεις, αστοχή, rebound από τον Καλάθη που παλεύει και κλέβει. Η πάσα του όμως δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά τουλάχιστον για την εθνική ομάδα παρενέβη ουκρανικό χέρι και την έβγαλε εκτός. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι στην πεντάδα των Ουκρανών είναι ο Τκατσένκο, είναι ο Μιχαλιούκ, είναι ο Μπομπρόφ, είναι ο Σκάπιντσεκ και ο Κόβλιαρ. Ουσιαστικά δηλαδή Σκάπιντσεκ που έχει παίξει και NBA, Μιχαλιούκ και Κόβλιαρ είναι αυτοί οι τρεις πυλώνες της Ουκρανικής ομάδας. Αντετοκούμπο προς τη μην χάνει, δίνει στον Καλάθη, σου τριών πόντων, να το μέσα από τον Νικ. 3-5 από τον Νικ Καλάθη, που ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι το μεγάλο του προσόν το τρίποντο, αλλά τουλάχιστον στην άμυνα θα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Νικ τριπλάρει μπροστά από τον αντίπαλό του. Έχει βγάλει ένα ψηλό παίκτη μπροστά του ο Μπαγκάτσκης για να κλείσει την δημιουργία του Νικ. Καλάθης για τον Νετζίπογλου, ξεκινάει μια close-out επίθεση, γυρίζει, κλείνεται καλά. Ντόρσεϊ στη γωνία, δίνει στον Καλάθη, σου τριών πόντων, 45 μοίρες, αυτή τη φορά άστοχο. Κόβλιαρ σε transition παιχνίδι, φάουλ από τον Νικ Καλάθη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανική άμυνα είναι αρκετά δυναμική. Αποτέλεσμα να έχει δώσει και αυτό είναι και στόχευση, να έχει δώσει ήδη 3 τρίποντα στον Νίκα Λάφη. 1-3 από τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Καλάθης είναι μαζί με Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Κώστα Τετοκούμπο και ο Μύρο Νετζίπογλου στο αρχικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο Βασίλης Πανούλης. Υπάρχει deflection από τον Καλάθη που τραβάει και το δάχτυλό του, γιατί προφανέστατα χτύπησε λίγο καθώς έκανε την παρέμβαση στην μπάλα ο Νίκ Καλάθης. Από τους σημαντικότερους παίκτες του φετινού ΠΑΟΚ μαζί με Τζέντι Όσμαν είναι ο Καλάθης αναμφισβήτητα. 3-5 Κόβλιαρ. Παίζει πάρα πολύ δυνατά και κάνει το φάουλ το κούμπο. Το μεσημέρι που κοίταζε έτσι λίγο καριέρες και παίχτες και τα λοιπά, θυμήθηκα ότι ο Κόβλιαρ είναι ένα παιδί το οποίο συνεχίζει στην Μπουντούτσνοστ. Τον είδαμε και πέρσι στο Eurocup. Ο Σκάπιντσεφ πήγε ΑΣΕΜΠΕ, δηλαδή Κορούνια συγκεκριμένα, ενώ δεν παίζει ο Άλεξ Λεν, που μετά τη Ρεάλ παραμένει free agent. Σοτ 3 πόντων εύστοχο από τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίρνουν και πάλι προβάδισμα ενός πόντου. Το σοτ 3 πόντων είναι από τον Βλάτσελσλαβ Μπομπρόφ. Καλάθης. Ο Καλάθης κάνει μια βόλτα, εδώ όμως πατάει γραμμή, παρότι σπρώχτηκε. Ο Καλάθης, θυμάμαι, και Βαγγέλη και Δημήτρη, είμαι σίγουρος ότι το θυμόσαστε κι εσείς, ότι πριν από 4 χρόνια στο Ευρωμπάσκετ, τότε και εμείς αλλά και τα μέσα είχαν γράψει και είχαν πει ότι η Ουκρανία έχει παίξει στο όριο του αντιαθλητικού με την εθνική ομάδα. Είχε φάει πάρα πολύ ξύλο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά εκείνο το βράδυ, ειδικά στο Ασάγκο, στο Μιλάνο, ήταν ασταμάτητος με 41 πόντους που ακόμη συνιστούν ατομικό ρεκόρ για την αφεντιά του. Ο Σκάπιντσεφ σκοράρει από κοντά 8-5. 6,5 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Ντόρση. Ο Ντόρση βρίσκει διάδρομο, αλλά κλείνεται. Πασάρι στον Καλάθη. Είναι προφανές ότι, για να δούμε, Παπα-Νικολάου σου 3 πόντων άστοχο. Δεν θα πρέπει να έχουμε την αστοχία που είχαμε με την Κύπρο. Μόνο ο Παπα-Νικολάου είχε 1-10 τρίποντα, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρση δεν τα πήγε καλύτερα, είχε 1-6. Προσποίηση, άδειασμα, σου 3 πόντων άστοχο. Καλό αυτό από τον Κατσένκο. Στον ευθυνδιασμό ο Νετζίπογλου παίρνει την πολύ ωραία πάσα από τον Καλάθη και σκοράρει 8-7. Εννοείται ότι η εθνική ομάδα προσπαθεί να παίξει καλή άμυνα, αυτό είναι βασικό κομμάτι, και στη συνέχεια θα βγουν και οι πόντοι στο transition αλλά και στο set παιχνίδι. Μίχαλιουκ είναι πάντα μπροστά του ο Νετζίπογλου και τώρα κλέβει και την μπάλα ο Αντετοκούμπο με τη βοήθεια και του Νετζίπογλου που έκλεισαν τον Μίχαλιουκ. Ντόρσεϊ δέχεται φάουλ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γκρίνιαξε και λίγο στον διαιτητή. Εντάξει, μην έχουμε και τρομερές απαιτήσεις από τους διαιτητές της FIBA. Δεν είναι και τίποτα αυθεντίες. Για την ιστορία, είναι ο Κρέιτς, ο Σλοβαίνος, είναι ο Πράξ, ο Ούγγρος, και είναι και ο Βελίκοφ, ο Βούλγαρος. Αυτοί είναι οι διαιτητές σήμερα στο παιχνίδι, ενώ Αντετοκούμπο αποσύρεται και στη θέση του βλέπω ότι πέρασε ο Ντίνος Μίτογλου που θα παίξει 5. Με 4 δηλαδή Παπα-Νικολάου η εθνική. Ντόρση, Νετζίπογλου και Καλάθης οι άλλοι δύο γκάρντ. Ο Μίτογλου προσποιείται, βρίσκει κορμί μπροστά του Νετζίπογλου για 3 airball, αλλά επιθετικό rebound από τον Μίτογλου που διάβασε τη φάση και σκοράρει το πρώτο δικό του καλάθι, 8-9. Ελλάς-Ελλάς από τους 30 πελαργούς. Τρίποντο από τον Κόβλιαρ, χειροκρότημα από τον Μπαγκάτσκης. 11-9 από το τρίποντο των Ουκρανών, το οποίο είναι το δεύτερο εύστοχο, ενώ η εθνική σουτάρει με 1-5. Τώρα όμως έχουμε σουτ 3 πόντων, 11-12. Ελλάς-Ελλάς η πελαργή. Νέο τρίποντο και αυτό εύστοχο από τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα από τον Σούλγκα, που και αυτός είναι ένας αξιόλογος περιφερειακός παίκτης. Ο Σούλγκα κυνηγάει τώρα τον Τάιλερ Ντόρση και μάλιστα τον αντιμετωπίζει και πάρα πολύ σκληρά. Κλωτσιές μπουνιές στον Ντόρση για να χάσει την μπάλα. Στο transition υπάρχει φάουλ του Μίτογλου στον Κόβλιαρ και έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο γκάρντ της Μπουντούτσνοστ. 14-12. έπεσαν και τον γκρέμισαν δύο Ουκρανοί τον Ντόρση και αμέσως μετά ένα σπροξηματάκι χάδι.
5: 3 στα 5 τρίποντα, φίλε, οι Ουκρανοί, έτσι.
7: 3 στα 5 τρίποντα.
5: Φοβερό.
7: Και εμείς 2 στα 7. Το τρίποντο αυτό ήταν από τον Μίτογλου, το πρώτο δικό του, μπήκε πάρα πολύ δυνατά με καλάθι 2 πόντων και τρίποντο ο Ντίνος, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει εκτελέσει μία φορά, υπό ασφυκτική πίεση βέβαια τα σούρ του Ντόρσεϊ, έχει ένα δίποντο εύστοχο και ένα άστοχο τρίποντο και ο Νίκα Λάθης έχει προλάβει να σουτάρει 3 φορές από το τρίποντο, 1 στα 3. Οι δύο ελεύθερες βολές είναι εύστοχες από τον Κόβλιαρ, 15-12 μπροστά η Ουκρανία. Φαίνεται μια ομάδα, αυτό που ξέραμε και είχα ακούσει και τον Γιώργο Λιμιάτη να το λέει διαδικτυακά σε μια εκπομπή, ότι είναι μια ομάδα με χημεία, με ομοιογένεια, με πολλά χρόνια μαζί και με τον ίδιο προπονητή. Και τώρα ο Όμηρος Νετζίπογλου κάνει το φάουλ στον Μιχαλιούκ, διότι έφυγε ο Ουκρανός στάρ τον Γιούτα Τζαζ στον ευνηδιασμό και ο Νετζίπογλου δεν είχε άλλο τρόπο από το να κάνει το δεύτερο φάουλ του. Θυμίζω στους φίλους, επειδή τώρα είμαστε και μια μεγάλη μπασκετική παρέα, ότι πριν από 3 καλοκαίρια ο Μιχαλιούκ, που τώρα εκτελεί βολές και βάζει την πρώτη 16-12, είχε αποτελέσει μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που περίμενε το NBA και τελικά βρήκε δουλειά στους Boston Celtics για εκείνο τον χρόνο 23-24, η πράσινη πήρα τον Kendrick Nunn λίγο καιρό αργότερα. Μετά του Celtics έκανε τετραετές συμβόλαιο, όχι με πάρα πολλά λεφτά, με τους Utah Jazz και συνεχίζει να είναι εκεί στη Utah ο Σβή Μιχαλιούκ, ο οποίος με τη δεύτερη βολή του κάνει το σκορ 17-12. 4 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο, φάουλ κερδίζει ο Μίτογλου. Και το φάουλ μάλιστα γίνεται από έναν τύπο ο οποίος έχει ίδια εκφορά ονόματος με το μεγάλο Dirk Nowitzki. Είναι ο Ρότισλαβ Νοβίτσκι, απίστευτο έτσι, Ουκρανός, που έχει ίδιο όνομα, αλλά δεν γράφεται ακριβώς έτσι, με τον μεγάλο γερμανό superstar, τον Dirk Nowitzki. Πρόκειται για τον Ρότισλαβ Νοβίτσκι, ο οποίος παίζει τώρα και ανήκει στο δυναμικό της Δυναμό Βουκουρεστίου. Ντίνος Μίτογλου για τον Τάιλερ Ντόρση. Ο Ντόρση με παγίδα. Φεύγει μπάλα τα χέρια του. Ο Νετζίπογλου με τον Παπανικολάου δεν συνενδέθηκαν με την πάσα. Αλλά ο Παπανικολάου είναι βέβαιος ότι έχει γίνει deflection. Βέβαια. Καθαρά από το χέρι του Μιχαλιούκ φεύγει μπάλα. Αλλά να δούμε τι θα δουν, τι θα πουν οι διαιτητές. Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Έτσι, ολοκάθαρο.
7: Ολοκάθαρο, ε. Ναι, αλλά
8: Παγγέλη,
7: να σου πω κάτι όμως, παιδιά. Κάψαμε ένα challenge με αυτό το σφάλτσο σφύριγμα.
5: Ακριβώς.
8: Ναι, σωστό είναι αυτό.
7: Κάψαμε ένα challenge.
5: Θα το δούμε το λάθος, αλλά κάψαμε ένα challenge. Ναι.
7: Βέβαια.
5: Ναι.
7: Και αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, γιατί δεν πρόλαβα να το κοιτάξω, στη FIBA το challenge είναι ένα των προπονητών. Ενώ στην Ευρωλίγκα 2. Δεν νομίζω να βρήκε το δάχτυλο του Παπα-Νικολάου. Δεν νομίζω. Έτσι όπως το βλέπω τώρα ξανά. Αλλά και πάλι οι διαιτητές θα κρίνουν αν έχει βρει τελευταίος Παπα-Νικολάου. Δεν νομίζω να φτάνει.
5: Ούτε κατά διάνοια.
7: Δεν
5: όχι,
7: φτάνει.
5: Όχι.
7: Δεν φτάνει.
5: Για εκατοστά, για λίγα εκατοστά, αλλά δεν ακούμπησε καθόλου ο Παπα-Νικολάου.
7: Τι έδωσαν όμως, για να δούμε. Δίνουν την μπάλα στην Ελλάδα. Πάει το challenge.
5: Ναι.
7: Το κάψαμε.
5: Τουλάχιστον πήραμε την μπάλα.
7: Και ο Σπανούλης αυτό εξηγεί. Σου λέει, κάτσε μεγάλε. Δεν είναι σωστό αυτό.
5: Να τα βλέπεις. Απλό είναι.
7: 17-12 Ουκρανία-Ελλάδα. Μου δείχνει λίγο πιο γεμάτη η Ουκρανία. Μου δείχνει αυτό που ξέραμε και το έλεγαν και οι προπονητές μας, ότι έχει μεγαλύτερα κορμιά, έχει πιο πολλά μεγέθη. Έχει και το Μιχαλιούκ που έχει το εύκολο σκορ. Εδώ υπάρχει μάλιστα και μπλοκ στο Μίτογλου από το προσωπικό του αντίπαλο Κόβλιαρ. Ο Μιχαλιούκ θα εκτελέσει για 3 με τρομερή καμπύλη, αλλά είναι άστοχος ο Ουκρανός, επιθετικό rebound το οποίο μαζεύει ο Σούλγκα και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Ελλάδα. Για να δω λίγο στατιστικά. Μιχαλιούκ έχει 0 στο 1 δίποντο, 0 στο 1 τρίποντο, 5-5 βολές. Η πόντη του δηλαδή είναι μόνο από την ελεύθερη βολή και βλέπω τώρα τον αναλαμβάνει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ως δεύτερη λύση μετά τον Όμηρο Νετζίπογλου. 17-12 είναι μπροστά η Ουκρανία σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι που αν το χάσουμε θα μας βάλει δύσκολα, διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε μια ακόμη πιο ποιοτική ομάδα όπως είναι η Ισπανία τη Δευτέρα το βράδυ 7 η ώρα. 17-12 άστοχο των τριών πόντων από τους Ουκρανούς. Νέα κατοχή με τον Καλάθι στη ρίγα της Λετωνίας, όπου είχαμε πάρει πέρσι το χάλκινο μετάλλιο. Στο παρκέ και ο Τολιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Μίτογλου και Λαριτζάκη συμπληρώνουν την πεντάδα. Ο Παπα-Νικολάου δέχεται μπλοκ και μάλιστα από το δικό του χέρι φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Και τώρα βλέπω ότι ο Θανάση Αντετοκούνμπο σηκώνεται για να αντικαταστήσει τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι στα φιλικά αυτά παιχνίδια, αλλά και στο επίσημο το σημερινό, ο Παπα-Νικολάου δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό του, τον καλό, τον εαυτό του κτλ. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι και μπέμπης, είναι 36 κλεισμένα και για τον αρχηγό, ενώ τώρα ο Παναγιώτης Καλετζάκης παίρνει τη θέση του Νίκα Λάθη, και αυτός δεν είναι μικρό παιδί, είναι 89, είναι 37 ετών, επίσης κλεισμένα για τον Καλάθη. Για τον Παπα-Νικολάου να δω, να σιγουρευτώ, ναι, τα έκλεισε 31 Ιουλίου τα 36 ο αρχηγός, ο οποίος βέβαια είναι αξιοσέβαστος γιατί πάντα είναι εκεί στην εθνική ομάδα. 19-12 με Καλάθι από τον ψηλό της εθνικής Ουκρανίας, ο οποίος βάζει το καλάθι και η εθνική της Ουκρανίας προηγείται με 7. Αντετοκούνμπο Θανάσης, κάρφωμα εντυπωσιακό, κοντινό πλάνο στους παλαιαργούς. Πολύ γρήγορο όμως transition και κάρφωμα. Εδώ υπάρχει και φάουλ. Εκπληκτική φάση, πρέπει να τα λέμε όλα, από τους Ουκρανούς με τον Βοϊνάλοβιτς, ο οποίος έφυγε στο transition, πήρε πάσα 30 μέτρων. Καταπληκτική. Μετά το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο δεν επιτρέπεται. Έγινε πολύ γρήγορη επαναφορά και μάλιστα είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο όμως, ο παίκτης που κάρφωσε την μπάλα, ο Θανάση Αντετοκούνμπο, να είναι και ο πιο γρήγορος στην άμυνα. Ενώ έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία από τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το καλάθι. Το Ουκρανικό να γυρίσουν γρήγορα στην επιστροφή τους στην άμυνα. Ο Θανάσης όχι μόνο έκανε σπριντ για να προλάβει τον αντίπαλο, ενώ αυτός κάρφωσε την μπάλα, έκανε και φάουλ. Οπότε χρεώθηκε και το φάουλ αυτό. 22-14. Είμαστε αυστηροί γιατί οι παίκτες αυτοί είναι παίκτες Ευρωλίγκας, οι περισσότεροι. Και έχουμε απαιτήσεις, αναμφισβήτητα. Λαρετζάκης εκτελεί για τρεις, ωραία καμπύλη. Μπράβο στο Γιαννούλη, 22-17. Μπήκε δυνατά, συμπλήρωσε προημερών 100 συμμετοχές. Πολύ μεγάλο το milestone από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και πολλά μπράβο. Ενώ εντυπωσιακό το μπλοκ από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέβασε με πολύ έτσι επιβλητικό τρόπο το χέρι του και τάπωσε με πολύ δυναμισμό τον Βοϊνάλοβιτς. Νωρίτερα του έκανε το φάουλ γιατί έκανε υπερπροσπάθεια σπριντ, τώρα του έδωσε μια πολύ επιβλητική τάπα. Η Ουκρανία άστοχη στο τρίποντο, αμυντικό ριμπάντο από τον Καλετζάκη, μαζί του είναι Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Θανάση Αντετοκούνμπο και Μίτογλου. Αυτή είναι η πέντε. Χρησιμοποιεί ο Σπανούλης, 22-17. Double team, αλλά φεύγει μπάλα σωστά από τα χέρια του Ολιόπουλου. Όχι όμως και από τα χέρια του Μίτογλου. Βέβαια οι Ουκρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν και φεύγει μπάλα εκτός παρκέ για την Ελλάδα. 22-17, 1,5 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Σπανούλης και αυτός, αλλά και ο Καλάθης δίνουν τη μάχη τους από τον πάγκο με κάποιες φωνές προς τους διεθνείς. Επαναφορά της μπάλας, έχουμε ακόμα 3 δευτερόλεπτα και εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο ξεκάθαρο από τον Σούλγκα, διότι είχε να δώσει φάουλ η Ουκρανία, τρίτο ομαδικό. Ένα αρκετά δυναμικό σπρόξιμο του Σούλγκα στο Μίτογλου. Ο Σπανούλης έκανε μια κίνηση, είδε το ρολόι, κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για βολές. Έτσι λοιπόν η Εθνική θα έχει ένα καινούριο 14 δευτερολέπτων με 1:19 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Ο Τολιόπουλος έκανε ένα σπάσιμο της μέσα αλλά αστόχησε. Κόβλιαρ Σπάει την μπάλα αριστερά. Σούτρινο από τον άστοχα με την κόρη μπάουντα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο που δίνει στον Τολιόπουλο. Και ο Τολιόπουλος είναι υπερχρήσιμος και σε καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνουμε. Τολιόπουλος γυρίζει, δίνει στον Αντετοκούνμπο. Μια περιστροφική κίνηση που έκανε το Κούμπο δεν έπιασε τόπο και αμέσως μετά στο transition ο Κόβλιαρ, πιο γρήγορος και πιο αθλητικός από το Λαρετζάκι, σκοράρει 24-17. 45 δευτερόλεπτα ακόμη, μας βάζουν δύσκολα οι Ουκρανοί και πρέπει να δυναμώσει κι άλλο η αμυνά μας, αλλά πρέπει να βρούμε και κάποιους πόντους εύκολους και να αποφεύγουμε και τα λάθη, γιατί τα λαθάκια είναι αρκετούτσικα. Αντετοκούνμπο κάνει μια κίνηση προς τα μέσα, ωραίο το lay-up του, 24-19. Από το Θανάση Αντετοκούνμπο, που και αυτός μπήκε πάρα πολύ παθιασμένο, όπως πάντα δηλαδή, στην εθνική, στο παιχνίδι. Κόβλιαρ βρίσκει χώρο, τον κλείνει ο Αντετοκούνμπο στον αέρα, δεν τα καταφέρνει ο Ουκρανός. Μεγάλη νίκη για τον Θανάση σε αυτή την άμυνα, όπως και νωρίτερα τάποσε τον Βοϊνάλοβιτς, ενώ το Λιόπουλος κερδίζει το φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό για την Ουκρανία, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό: και δέρνει μπασκετικά και δεν έχει φτάσει τα πέντε ομαδικά για να πάμε στις βολές. Άρα το πρώτο δεκάλεπτο το έβγαλε, το έφαγε εντός αγωγικών χωρίς να πάμε στη γραμμή, διότι απομένουν 8,1 δευτερόλεπτα και φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει κάποιο φάουλ από τους Ουκρανούς. 6 δευτερόλεπτα, το Λιόπουλος κινείται έξω από τον τρίποντο όπως του αρέσει πάντα, εκτελεί αλλά δέχεται ένα επιβλητικό μπλοκ από τον Νοβίτσκι και έτσι τελειώνει με τον μπλοκ του Νοβίτσκι στον Τολιόπουλο. Θα νομίζει κανείς ότι παίζει η Γερμανία με την Ελλάδα και ότι
9: δεν είναι ο Ντίρκ
7: και ότι ξαναμπήκε και φόρεσε τα παπούτσια του Νοβίτσκι, ο κανονικός, αλλά αυτός είναι ο Ουκρανός Νοβίτσκι, ο Ρόστισλαβ Νοβίτσκι. Λοιπόν, πρώτο δεκάλεπτο Ουκρανία-Ελλάδα 24-19 και ακούω τις γνώμες σας, παιδιά, διότι το πράγμα δεν είναι εύκολο.
9: Είναι δύσκολη ιστορία.
7: Δεν είναι εύκολο, έτσι.
9: Κωστή μου, είναι δύσκολη ιστορία.
7: Πολύ καλή ομάδα.
9: Ναι.
7: Γεμάτη, με μπασκετικό ξύλο, με τρίποντο. Είναι μια αρκετά συμπαθητική ομάδα η Ουκρανία που στο πρώτο δεκάλεπτο δείχνει καλύτερη από τη δική μας, αν μη τι άλλο.
9: Και είπες αυτό που ισχύει, ότι πραγματικά έχει μεγάλα κορμιά. Πολύ μεγάλα κορμιά. Δεν είναι
7: βέβαια,
9: δηλαδή.
7: Βέβαια. Και τα τεσσάρια και τα πεντάρια είναι αρκετά δυνατή ομάδα. Δηλαδή ακόμα και τα guard forwards, ας πούμε, είναι 1,98
9: και
7: ο Σούλγκα.
9: Και να σκεφτεί κανείς, παιδιά, ότι ο Μιχαλιούκ, ναι, έχει 0 στα 2 δίποντα. Δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο και έχει 5 πόντους από 5 βολές.
7: Ναι, 5-5. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί έχουμε πάει καλά.
9: Αυτό,
7: έχουμε πάει καλά. Αυτό είναι καλό δείγμα.
10: Απλά έχουν σκοράρει άλλοι. Έχουν σκοράρει άλλοι. Πάντως και εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο άλλαξε πάρα πολύ την ενέργεια της Ελλάδας, η οποία δεν θα έκλεινε θετικά το δεκάλεπτο, όμως νομίζω ότι έφερε πάρα πολύ ενέργεια, ειδικά στην άμυνα. Και είναι νομίζω ο κύριος λόγος που κλείνουμε στο μείον 5 την πρώτη περίοδο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
7: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι σημαντική η βοήθεια του Θανάση. Δεν το συζητάμε. Κάθε φορά που μπαίνει, είναι ένας παίκτης μαχητικός. Είδατε ότι προηγουμένως κυνήγησε.
9: Αυτό
7: ολόκληρη...
9: πάντως ήταν, όπως το πες, Κωστή μου, απαράδεκτο.
7: Ναι, εντάξει.
9: Ο παίκτης που ήταν ο τελευταίος στην επίθεση που κάρφωσε, ναι, δεν μπορεί να κυνηγάει τον παίκτη στην άμυνα.
7: Ναι, έβλεπα λίγο τώρα το βιογραφικό του Σούλγκα. Αυτός έπαιξε και λίγο. Εντάξει, έπαιξε. Λίγα παιχνίδια έπαιξε στο NBA φέτος, στους Boston Celtics, 11 μάτς. Και όπως θα έχουμε μεταδώσει αρκετές φορές και στην Eraspor, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Real Madrid. Έπαιξε και λίγο αναπτυξιακή ομάδα των Celtics στην G League και θα τον δούμε φέτος στη Real. Καλό παικτάκι ο Ουκρανός, δεν είναι κακός παίκτης. Ήταν στο δεύτερο γύρο του draft πέρσι και θα τον δούμε με τη Real Madrid της φέτος στην ASEB και στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου και πάμε να δούμε πώς θα το μαζέψουμε. Όχι ότι είναι μεγάλη διαφορά, 24-19. Λαρετζάκης κλείνεται από δύο παίκτες, συνήθως κάνει παγίδες ο προπονητής της Ουκρανίας, ο Μπαγκάτσκης. Αντετοκούνμπο Θανάση αστοχή, προσπαθεί για το follow αλλά δεν καταφέρνει ο Μίτογλου. Το σκορ παραμένει 24-19. Πάει για το κάρφωμα ο ψηλός ο Νοβίτσκι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Transition παιχνίδι για την Ελλάδα, Μίτογλου. Η πάσα του πάλι είναι έτσι απρόσεκτη, διασώζει ο Θανάσης. Λαρετζάκης για τον Τολιόπουλο, προσποιείται, κράτημα ξεκάθαρο, το αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί, ενώ είναι ένα ξεκάθαρο hand checking με το χέρι, δηλαδή, το οποίο σε κάποια άλλα πρωταθλήματα το βλέπαμε foul, Εδώ δεν
9: μικρό διαφημιστικό, Κωστή μου, μικρό διαφημιστικό.
7: Έγινε.
11: Έρα Σπορ 101,8.
12: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Ακούτε Ερασπορ.
9: Και εμείς Κωστή Σωτηρίου.
7: 24-21 το σκορ. Και βλέπω και μια αλλαγή. Μήτογλου στον πάγκο. Προσπάθησε, έδωσε μάχες. Και στη θέση του Αντετοκούμπο Κώστας. Ο Μήτογλου έχει 7 πόντους. Ένα στα 2 δίποντα, ένα στο 1 τρίποντο. 2 στις 2 βολές, 3 rebound. Ένα λαθάκι. Έδωσε τις μάχες, το έπαιξε 6 λεπτά. 24-21. Από 24-19 που ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Η Ουκρανία σε επίθεση, εδώ υπάρχει όμως επιθετικό φαουλ στο screen, καθώς πήγε ο Σκάπιντσεφ να ρολάρει προς το καλάθι, κινήθηκε, κράτησε και ελαφρώς τον Τολιόπουλο, αυτό το έδωσαν οι διαιτές. Ξέρεις, βλέπουμε και λίγο τα κριτήρια πως είναι, γιατί μερικές φορές διαφέρουν από FIBA σε Ευρωλίγκα. Κάποιοι κανονισμοί μάλιστα δεν είναι και ολοίδιοι στις δύο μπασκετικές ας πούμε ζώνες. 24-21. Ο ένας Αντετοκούνμπο πήγε να δώσει την μπάλα στον άλλον. Ο Βοϊνάλοβιτς έκανε το φάουλ στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Αυτή τη φορά στο πρώτο 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα η Ουκρανία έχει ήδη χρεωθεί 3 φάουλ ομαδικά, η Ελλάδα κανένα. Και γίνονται κάποιες αλλαγές από τον Λετωνό προπονητή της Ουκρανίας, τον Άιναρς Μπακάτσκης, το Λιόπουλος για τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Διασώζει, πολύ μεγάλη πίεση ασκούν οι Ουκρανοί, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Προλαβαίνει ο Λαρετζάκης, το Λιόπουλος σούτριων πόντων, άστοχος. Βλέπετε πόσο μεγάλη πίεση, μάλλον βλέπετε εσείς οι δύο στο στούντιο και ακούν οι ακροατές μας, πόσο μεγάλη πίεση ασκούν οι Ουκρανοί, που πάρα πολλές φορές οι πάσες είναι όπως όπως για την εθνική μας. Πολύ ωραίο καλάθι, αεροπλανικό φινετσάτο από τον Μιχαλιούκ. 26-21, 7 επόδιο το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς και το φάουλ γίνεται από τον Σέλιστ. Και άλλο μεγάλο κορμί, ο Ντανίλ Σέλιστ, 2-6. Στην Ισπανία παίζει. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει δικαιωματικά το πολύ ωραίο καλάθι από τον Σβή Μιχαλιούκ, που έκανε το 26-21. Λαρετζάκης τον Θανέσα το κούμπο. Θυστάζει στο τρίποντο. Πιο πολύ σέντραρε παρά εκτέλεσε, ήταν airball. Ο Μιχαλιούκ θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά, στοχή, επιθετικό rebound. Πολύ γρήγορα κινήθηκε και πήρε το rebound ο Τκατσένκο και κερδίζει και το foul από τον Τολιόπουλο. Πρέπει λίγο πιο καθαρό μυαλό στην επίθεση. Νομίζω ότι η απουσία του καλάθι στερεί από την εθνική ομάδα. Η απουσία εννοώ τώρα, γιατί το παιδί ξεκίνησε στην πεντάδα, αλλά στερεί από την εθνική ομάδα έναν κλασικό playmaker. Καλός ή κακός, Τολιόπουλος, Λαρετζάκης και όσοι παίζουν στο ασώδιο δεν είναι χειριστές και γι' αυτό το λόγο έχουμε θεματάκι. Ο Μιχαλιούκ συνεχίζει να εκτελεί πάρα πολύ μακριά, αλλά αστοχή, και από το χέρι του Τκατσένκο η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ. Μάλιστα ο Τκατσένκο είναι σίγουρος ότι πρέπει να ζητήσουν challenge από τον πάγκο της Ουκρανίας. Δεν το κάνουν όμως, γιατί προφανέστατα είδαν ότι από το δικό του χέρι ξεκάθαρα φεύγει η μπάλα εκτός παρκέ. Και δεν έκαψε το challenge του ο Μπακάτσκης. Ντόρση, πάλι παγίδα. Φεύγει μπαλά τα χέρια του και πάει στον Παπα-Νικολάου πάρα πολύ έξυπνα. Ο Λαρετζάκης εκτελεί από μακριά, στοχή, rebound. Από ποιον, από τον Μιχαλιούκ. Ο οποίος δριπλάρει και δέχεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 26-21. Είναι καλό που τα έχει πάρει εντός αγωγικών ο Μιχαλιούκ και συνεχίζει να εκτελεί τρίποντα για να βάλει το πρώτο δικό του. Έχει 1 στα 5 εντός παιδιάς, 0 στα 2 τρίποντα, 1 στα 3 δίποντα και μόνο 5 στις 5 βολές. Ένα καλάθι δηλαδή όλο και όλο εντός παιδιάς. Αλλά το θέμα είναι να μην τα βάλει στη συνέχεια. Η Ουκρανία είναι μπροστά 26-21. Ο Μιχαλιούκ μαρκάρεται από το Λαρετζάκι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Φεύγει μπαλά τα χέρια του, πάει προς τα μέσα και ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, κάνει το φάουλ στον ομόλογο του ψηλό της Ουκρανίας, τον Σκάπιντσεφ. Τρίτο φάουλ και για την Ελλάδα. Η Ουκρανία έχει συμπληρώσει τα 4, οπότε η Εθνική θα πάει στις βολές με την πρώτη ευκαιρία. Πολύ νωρίς στο δεύτερο δεκάλεπτο, καμιά σχέση με το πρώτο. Πάει να βγάλει ένα φοβερό κάρφωμα ο Μπομπρόφ, δέχεται φάουλ από τον Αντετοκούμπο, ο οποίος απορεί. Για να δούμε τι έγινε ακριβώς, είναι σίγουρο θα μας το ξαναδείξουν. Πάτησε πάρα πολύ δυνατά από Μπομπρόφ για να κάνει το highlight του αγώνα και βέβαια ξεκάθαρο το χέρι του Αντετοκούμπο πάνω στο χέρι του Ουκρανού. Πήγε να βγάλει τη φάση του match και να τον κάνει και πόστερ. Θεωρώ πολύ σωστά το έκρινε ο Αντετοκούμπο να βάλει τα χέρια του και να μην επιτρέψει να γίνει πόστερ. Ενώ στο παρκέ θα περάσει και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Για να δούμε και τον Αντώνη πώς θα πάει. Πεντάρι, πεντάρι που λένε. Σε ένα κορμί όχι και τόσο πέντε από τον Αντώνη Καραγιαννίδη, που τον επέλεξε ο Σπανούλης γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά κορμιά σε αυτή την εκδοχή της εθνικής ομάδας. 2-6 ο γεννημένος το 2002, 24 ετών δηλαδή, Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. 28-21 από τις δύο βολές των Ουκρανών. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, συν 7 Ουκρανία-Ελλάδα. Καλύτερη Ουκρανία μέχρι τώρα και στην άμυνά τους αλλά και στην επίθεση προσπαθούν. Η δική μας ακόμη ομάδα ψάχνεται. Καραγιαννίδης παίζει με τον Σκάπιντσεφ έξω για τον Παπα-Νικολάου. Πήκε ρόλ, ωραίο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία. Βυθίστηκε στη ρακέτα ο Καραγιαννίδης. Πήρε την μπάλα τον Παπα-Νικολάου και σκόραρε 28-23. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αντώνη Καραγιαννίδη που τώρα μαζεύει και το αμυντικό rebound και δίνει γρήγορα στο Λαρετζάκι. Αν εξαιρέσουμε τον Τολιόπουλο, αυτή τη στιγμή στο παρκέ είναι 4 παίκτες του Ολυμπιακού. Λαρετζάκης τουλάχιστον δεν έχει μετακινηθεί κάπου μέχρι τώρα. Ακούγεται έντονα για την ΑΕΚ όμως. Είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόρσεϊ και ο Καραγιαννίδης. 28-23 στο παρκέ επιστρέφει ο Κόβλιαρ. 6 και 16 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ντόρσεϊ για το Λαρετζάκι, έξω το τρίποντο, τώρα πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, το εκτελεί αλλά κάνει βήμα, κάνει βήματα διότι ουσιαστικά ντρίμπλαρε στο ίδιο πόδι όπως λέει ο κανονισμός και είναι βήματα. Κανείς δεν γκρίνιαξε από τον πάγκο. Το κάνει μερικές φορές αυτό ο Λαρετζάκης. Θέλει εξυπνάδα από τον διαιτή να το δει. 28-23 συν 5 καλάθις και πάλι στο παρκέ για να αναλάβει Μιχαλιούκ. 28-23 συν 5 για τους Ουκρανούς και η εθνική ομάδα στην άμυνά της γυρίζει μπάλα στα χέρια των τυπικά γηπεδούχων στην ουδέτερη έδρα που παίζουν στη Ρίγα της Λετωνίας οι δύο ομάδες. Χθες στο ίδιο γήπεδο η Πολωνία νίκησε στο Ισραήλ άνετα. Καλύτερη ομάδα με Πονίτκα, με Μπαλτσερόφσκι, με Τζόρνταν Λόιντ. Ένα τώρα υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει η Ουκρανία και το αντιμετωπίζει με χαμόγελο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές η πρώτη άστοχη ο Ντμίτρο Σκάπιντσεφ. Στην Κορούνια συνεχίζει φέτος στην ΑΣΕΜΠΕ ο Ουκρανός ψηλός και η δεύτερη βολή του σίδερο μαζεύει ο Νίκα Λάθης, παίζει τώρα μαζί με Ντόρση, Τολιόπουλο, Παπα-Νικολάου και Καραγιαννίδη. Καλάθης προσπαθεί να αποστάρει τον Μιχαλιούκ, είναι στον Ντόρση, ο Ντόρση βρίσκει χώρο, εκτελεί και σκοράρει. Αυτό είναι που προσφέρει ο Ντόρση, αυτό το ωραίο πάτημα Το jump shoot 28-25. 4 πόντια από τον Dorsey. Με 2 στα 2 δίποντα. Αν βάλει και τρίποντα θα είναι super. Άστοχο το shoot 2 πόντων του Κόβλιαρ. Αμυντικό rebound από τους διεθνείς. Το Λιόπουλος. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ από τον Κόβλιαρ. Το δίνουν οι διαιτές. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα είναι αντιαθλητικό στην Ευρωλίγκα, διότι υπάρχει φάουλ από πίσω και δεν πάει στην μπάλα ο Κόβλιαρ. Παρόλα αυτά, παρελπίδα μάλλον, γιατί γενικά είμαι λίγο καχύποπτος με τους διαιτές της FIBA, συσκέπτονται αυτή τη στιγμή και θέλουν να δουν αν πρόκειται για αντιαθλητικό. Θα το ξαναδούν.
9: Συσκέπτονται, Κωστή μου, αλλά θα πω και κάτι άλλο. 12-2 οι βολές μέχρι τώρα. Ξέρεις τη λόξα μου και εμένα, τα κοιτάω αυτά.
7: 12-2, ε.
9: 12-2 οι βολές.
7: Ναι.
16: Και με πολύ ξύλο από την Ουκρανία, παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι. Δηλαδή, ναι. Είναι πολύ ξύλο και δεν έχουμε πάει στις βολές όσο πρέπει, νομίζω.
7: Όχι. Όχι. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. 12-2, ε.
16: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
9: Δεν μπορεί να παίζει άμυνα μόνο η Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό.
7: Ναι. Όχι, όχι. Δεν παίζει μόνο η Ελλάδα. Πιο πολύ ξύλο ρίχνει η Ουκρανία σήμερα παρά η Ελλάδα. Και η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει κορμιά και να παίξει μπασκετικό ξύλο, αλλά η Ουκρανία νομίζω ότι παίζει πιο δυνατά σήμερα. Παρόλα αυτά το σκορ είναι πολύ κλειστό, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, το αντιμετωπίζουμε ως ένα τελικό. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους για τους Ουκρανούς, 28-25, και δίνουν απλό φάουλ οι διαιτές, διότι έκριναν ότι ο Τολιόπουλος έκανε και ένα μικρό τυναγματάκι για να πάρει αντιαθλητικό. Τελικά, πολύ κακό για το τίποτα, μια διακοπή χωρίς αποτέλεσμα για την Ελλάδα, 28-25. Στα μισά σχεδόν της δεύτερης περίοδου, ακούτε πάντα Air Sport, 5-15 για να τελειώσει το ημίχρονο. Στο ημίχρονο θα έχουμε και την κλήρωση των τριών τυχερών που θα πάρουν από ο καθένας ή η καθεμία από δύο προσκλήσεις, δηλαδή συνολικά 6, που είναι προσφορά της Ομοσπονδίας για τον πολύ σημαντικό αγώνα με την Ισπανία, 7 η ώρα στο Telecom Center τη Δευτέρα το βράδυ. 28-26 το Λιόπουλος βάζει την πρώτη και η δεύτερη δεν του κάνει το χατήρι, το σκορ παραμένει 28-26. Δεν πρέπει να αστοχούμε σε βολές, είναι που είναι δυσέβρετες και λίγες, όπως είπε και ο Βαγγέλης. 3 στις 4 για την εθνική μας. Ο Μιχάλιου κάνει step back, εκτελεί αστοχή. Καλό αυτό ότι συνεχίζει να αστοχεί ο Σβή Μιχαλιούκ υπό την επίβλεψη και όχι τόσο πολύ πίεση αυτή τη στιγμή του Καλάθη, διότι δέχτηκε την προσποίηση και έφυγε ο Καλάθης. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται αρκετά δυναμικά, θα πάρει σου τριών πόντων μακρινό, άστοχο, rebound όμως από τον μαχητικό Καραγιαννίδη που μαζεύει τώρα και ένα επιθετικό rebound. Τολιόπουλος, ο Τολιόπουλος έξω για τον Παπα-Νικολάου, σου τριών πόντων από τον αρχηγό, άστοχο, επιθετικό rebound όπως από τον Καλάθη, ο οποίος παραμονεύει και με ταμπλό ισοφαρίζει. 28-28 από τον Ικαλάθη και βλέπω ότι ο Παγκάτσκης καλεί time out. Με το σκορ ισόπαλο 28-28.
9: Είναι σημαντικό ότι ισορροπούμε τον αγώνα. Ισορροπήσαμε μάλλον τον αγώνα, Κωστή.
7: Ναι, ισορροπήσαμε.
9: 9 πόντους μπροστά ήταν νομίζω η έτσι, Δημήτρη. Νομίζω
16: 24-15 ήταν, ναι.
7: Ναι, ναι. Ναι.
16: Και ο ρυθμός του αγώνα είναι καλύτερος νομίζω για μας.
7: Ναι, αρκετά καλός. Δεν βάζουμε τα τρίποντα, είναι η αλήθεια. 3 στα 14. Στα rebound 18 η Ελλάδα, 15 η Ουκρανία. Οπότε είναι καλό θετικό. Οπότε, παιδιά, ο λόγος για λίγο σας και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
9: Και σημαντικό είναι και τα 6 rebound τα επιθετικά που έχουμε πάρει, Δημήτρη.
16: Ναι, κυνηγάμε πάρα πολύ τα επιθετικά rebound. Εδώ να πούμε έχει 2.
9: 12 αμυντικά, 6 επιθετικά η Ελλάδα.
16: Mm-hmm.
9: Και για την Ουκρανία, 15 υπολείπει, 11 rebound. Έχουν πάρει και αυτοί 4 βέβαια επιθετικά. Αλλά τα 6 είναι σημαντικό, είναι χρυσάφι για την εθνική, ειδικά σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα.
16: Νομίζω πάντως ότι ο πιο χαμηλός ρυθμός, γιατί είχε πιο γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω το πιο έτσι, να το πούμε έτσι, το πολύ ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ταιριάζει καλύτερα στην εθνική μας αυτή, mm-hmm. αυτή τη στιγμή.
9: Σωστά. 5 στα 12 δίποντα έχουν οι Ουκρανοί. Χαμηλό ποσοστό, έτσι. 41,67 η Ελλάδα, η εθνική μας 8 στα 13. Παρά την αστοχία του Τολιόπουλου. Το Λιόπουλος που έχει 0 στα 3, έχει 0 στα 1 δίποντο, 0 στα 2 δίποντα. Έχει όμως μία βολή, ένα απόντομο μία βολή, μία στις 2. Έτσι. Τρεις ή τέσσερις, άντε εντάξει. Σου ρίξαν κατελόγησαν τέσσερις βολές ήδη στην ομάδα της Ουκρανίας. Πάμε πάλι στον Κωστή. Έλα, Κωστή.
7: 28-28, σκόρε Σόπαλο, Κόβλιαρ, μπροστά του είναι ο Καραγιαννίδης, που παίζει αρκετά ψηλά τώρα ο σέντερ της Εθνικής. Του δίνει όμως το τρίποντο και δεν πίεσε όπως θα έπρεπε ο Καραγιαννίδης. Τρίποντα από τον Κόβλιαρ, 31-28 για την Ουκρανία. Έχει 9 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. Ο Αλεξάνδρ Κόβλιαρ, 31-28 καλάθης για τον Παπα-Νικολάου. Σούτ 3 πόντων από τη γωνία. Να ένα, επιτέλους. 31-31 από τον Παπα-Νικολάου που βάζει το τρίποντο. Για τον ίδιο είναι το πρώτο εύστοχο, 1 στα 3. Κόβλιαρ. Ο Μιχαλιούκ κάνει αυτά τα μέσα έξω για να ξεμαρκαριστεί. Τον μαρκάρει πολύ αποτελεσματικά ο καλάθης. Πάει μέχρι μέσα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μιχαλιούκ. Ενώ στην αρχή φαινόταν ότι θα έβγαζε τη δουλειά ο καλάθις. Ο Μιχαλιούκ είναι πολύ δυνατό παιδί. Ένα δυνατό διαρροτριάρι που μπήκε μέσα με δυναμισμό και σκόρερ 33-31. Καλάθις ζητάει από τον Καραγιαννίδη να πάει ένα σκρινάρι για να περάσει. Ο καλάθις πάει στο layup. Πολύ ωραίο καλάθι. Αριστερό layup από τον Νίκα Λάθη. Αλλά την μισή δουλειά την έκανε ο Καραγιαννίδης, ο οποίος σκρίναρε για να περάσει ο Νίκ. Και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Ντόρσεϊ, ο οποίος κράτησε με το χέρι βέβαια τον Σούλγκα. Το σκορ 33-33. Μάχη πόντο-πόντο. Ο Καλάθης έκανε μια φανταστική προσποίηση νωρίτερα. Κοντοστάθηκε. Αμέσως επιτάχυνε και έβαλε το καλάθι. Έχει μοιράσει και την προηγούμενη assist για τον Παπα-Νικολάου που μας τη δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης. Ο Καλάθης έχει 7 πόντους με 4 assist, 3 rebound, 1 κλέψιμο αλλά και 2 λάθη. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε τα λαθάκια. Η εθνική ομάδα έχει υποπέσει σε 5 λάθη, ενώ η Ουκρανία έχει 3. 34-33 από την πρώτη ελεύθερη βολή των Ουκρανών, από τον Σούλγκα, ο οποίος βάζει και τη δεύτερη. 35-33, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Ο Παπα-Νικολάου βγάζει την μπάλα στον Καραγιαννίδη για να φύγει από τα χέρια του και να πάρει μια ανάσα και ο Καλάθης που τον μαρκάρει ασφυκτικά ο Κόβλιαρ. Καλάθης. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Καλάθης για τον Καραγιαννίδη. Βάζει την μπάλα κάτω, το οποίο δεν το συνηθίζει και τόσο πολύ ο πρώην παίκτης του Προμηθέα. Κερδίζει όμως το φάουλ, θετικό αυτό. 35-33 και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος έπαιξε backup τον Αντετοκούμπο στο 5 και προσπαθεί και αυτός να δώσει ό,τι διαθέτει μέσα του για να μπορέσει η εθνική ομάδα να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη που τη χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, 35-33 βλέπω το σκορ παραμένει. 2-46 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Η δεύτερη βολή μέσα, 35-34, και βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή. Θανάση Αντετοκούνμπο στη θέση του Καραγιαννίδη που πήγε αρκετά καλά, διότι πήρε και rebound, έβαλε και 3 πόντους, πήρε και 3 rebound. Καλή η εικόνα του Καραγιαννίδη σε αυτά τα 4,5 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Στο παρκέ και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος μαρκάρει τον Κόβλιαρο. Ο Καλάδη συνεχίζει με Μιχαλιούκ, κάνει ένα step back, εκτελεί airball, γιατί βγήκε στην αλλαγή και ο Θανάση Αντετοκούνμπο. Οπότε πάντα η άμυνά μας είναι προσαρμοσμένη στον Μιχαλιούκ. Καλάθης. Θέλει να πασάρει, διατηρεί την μπάλα, τον κλείνουν δύο παίκτες στη γωνία, αλλά του φεύγει κιόλας από το deflection. Έπαιξαν καλή άμυνα εδώ οι Ουκρανοί που προηγούνται με ένα πόντο, 35-34, και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Μιχαλιούκ, που θα πάει στη γραμμή, άρα θα έχει ένα εύκολο ζευγάρι πόντων ο Σβή Μιχαλιούκ. Χάζευα λίγο τα συμβόλαια που έχει κάνει. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό, είναι η αλήθεια, στο NBA, αλλά παρόλα αυτά βρίσκει δουλειά εδώ και κάμποσα χρόνια. Ο Μιχαλιούκ είναι από τους πιο χαμηλόμιστους στους Utah Jazz.
9: Και όμως την πρόταση του Παναθηναϊκού την έχει αρνηθεί, Κωστή μου, έτσι.
7: Την έχει αρνηθεί, ναι, γιατί ήθελε
9: να συνεχίσει στο NBA.
7: Ήθελε να συνεχίσει στο NBA, βέβαια. Έτσι είναι, Ευαγγέλη, όπως το λες. Είναι κάπου 3 εκατομμύρια, κάπου εκεί, το συμβόλαιο του Μιχαλιούκ στο NBA. Λοιπόν...
9: 3-2 δηλαδή στο τζέπι.
7: Ναι, ναι.
9: Κάπου
7: και,
9: εκεί.
7: Και λιγότερα, και λιγότερα ίσως. Και λιγότερα ίσως.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, 3,850 για την ακρίβεια. 2 εκατομμύρια τσέπη για τον Σβή Μιχαλιούκ. 36-34 διαφορά στους δύο. Έχει σκοράρει 10 πόντους με τις 6-7 βολές ο Ουκρανός Σταρ. 2-4 δίποντα και ευτυχώς για την Ελλάδα 0-4 τρίποντα. Ενώ τώρα οι διαιτητές έχουν μια συζήτηση με τον Μπαγκάτσκις. Ο Τάιλερ Ντόρσε είναι στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Ουκρανία-Ελλάδα 36-34, δυστυχώς η βολή βρίσκει σίδερο και δεν καταλήγει στο διχτάκι από τον Τάιλερ Ντόρσι, ο οποίος έχει 4 πόντους μόνο με δίποντα, 2-2 και 0-2 τρίποντα. Τώρα βάζει δεύτερη βολή 36-35. Πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι για την εθνική ομάδα στη Ρίγα της Λετωνίας, όπου όλοι μας έχουμε πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις λόγω του χάλκινου μεταλλίου. Μιχαλιούκ θα πάρει σου τριών πόντων και αυτό άστοχο και αυτό έξω 0-5. 36-35 το σκορ παραμένει εφόσον ο Μιχαλιούκ έχει βαλθεί να σκοράρει από το τρίποντα, αλλά δεν τα βάζει. 0-5 σήμερα ο Ουκρανός. Αντετοκούμπο, Θανάση για τον καλάθι, φλότερ, εύστοχο, 36-37.
9: Του βγαίνει 20 το small ball του Σπανούλη, έτσι.
7: Δεν έχει άλλη λύση.
9: Δεν έχει άλλη λύση.
7: Δηλαδή, του βγαίνει, δεν του βγαίνει, ναι. Πρέπει να του βγει. Διότι μόνο Αντετοκούμπο, ο Κώστας είναι πεντάρι. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι στήθηκε πάρα πολύ ωραία. Με κίνδυνο να χτυπήσει κιόλας στο πρόσωπο ο Παναγιώτης Καλετζάκης. Πολύ καλή η αντιμετώπιση. Ανάγκασε τον Νοβίτσκι να πέσει πάνω του και να κάνει αυτό το φάουλ. Πολύ ωραία άμυνα από τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Είμαι σίγουρος ότι φέτος αδικήθηκε στον Παναθηναϊκό και το έχουμε πει σε πάρα πολλές μεταδόσεις και με τον Δημήτρη στο ΆΚΑ και όχι μόνο. Και αυτός και ο Τολιόπουλος και ο TJ Shorts όλοι αδικήθηκαν αυτοί από τον Έργιν Άταμαν, αλλά οι προπονητές έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι.
9: Και την ευθύνη, την τελική ευθύνη. Και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις τις πλήρωσε ο Άταμας στο τέλος.
7: Όπως το λες.
9: Έτσι, γιατί και άλλες επιλογές βέβαια δεν ήταν μόνο το να κρατάει στον πάγκο πολύ ωραία τον Καλετζάκη και τον DJ Short, γενικότερα οι επιλογές του.
7: Σωστά, σωστά, σωστά.
9: Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια.
7: Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, η συμπεριφορά του, πολλά πολλά και διάφορα μέτρησαν στην τελική απόφαση, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Άταμαν είχε και το χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ένα συμβόλαιο το οποίο λύθηκε κοινή συνενέση λόγω του σεβασμού προς το πρόσωπο Τούρκου προπονητή.
9: Και επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν μπορεί να του πάρει τις τρεις Ευρωλίγκες.
7: 100%.
9: Έτσι,
7: φυσικά,
9: ποτέ.
7: Φυσικά. Στο γήπεδο της Ρίγας, Ουκρανία-Ελλάδα 36-37 με το καλάθι του Νίκ Καλάθι, το τελευταίο. Και αμέσως μετά κέρδισε το επιθετικό φάουλο ο Καλετζάκης. Καλάθις έχει ήδη 9 πόντους με 4 ασίστ. Θεωρώ ότι θα συμφωνείτε, είναι ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής σήμερα.
9: Είναι.
7: Ο Νίκ είναι πάρα πολύ καλός. Είχε παίξει και σε εκείνη την άνετη κοσάρα με τον Ντόρση και τον Γιάννη όμως, πριν από 4 χρόνια στο φόρουμ του Μιλάνου στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. 36-37 Ντόρση έξω από το τρίποντο, για να δούμε. Κάνει ένα step back, εκτελεί, προλαβαίνει, αστοχή όμως ο Τάιλερ Ντόρση, 0-3. Αμυντικό rebound από τους τυπικά γηπεδούχους, τους Ουκρανούς. 36-37. Pick and roll, ωραία συνεργασία και ωραίο καλάθι δύσκολο από την εθνική ομάδα της Ουκρανίας με τον power forward, τον Μπομπρόφ. 38-37, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Πάμε προς το ημίχρονο. Ουκρανία-Ελλάδα 38-37. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καλάθης. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει τη δύσκολη προσπάθεια από τον Μπομπρόφ και το καλάθι μπροστά τον Παπα-Νικολάου, που ευτυχώς δεν χρεώθηκε με φάουλ. Και βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή διακοπή, διότι ο Λετωνός coach.
5: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Πάμε.
11: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Ακούτε Ερασπορ.
5: Τελειώνει το ημίχρονο. Έλα Κωστή.
7: Λοιπόν, να και ο Σάσα Βολκόφ που τον μνημόνευσε το μεσημέρι, διότι στην αλλαγή των προπονήσεων συναντήθηκε με αρκετούς Έλληνες και κουβέντιασαν και για το παρελθόν του στην Ελλάδα.
5: Έχει παχύνει λιγουλάκι, ε.
7: Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό, είναι και θηρίο.
5: Τα έχει πάρει τα κελάκια.
7: Τα έχει κάνει όλα ο Βολκόφ.
5: Ναι.
7: Έχει υπάρξει και υπουργός των σπορ και βουλευτής και πρόεδρος ομοσπονδίας. Τώρα πρέπει να έχει ένα ρόλο επίτιμου προέδρου, από ό,τι έμαθα, στην Ουκρανική Ομοσπονδία. Ενώ ο Καλάθης εκτελεί ιδιαίτερα άτσαλα την πρώτη ελεύθερη βολή. Έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη. Κανείς διψήφιος, αλλά ο Καλάθης αν βάλει τη δεύτερη θα έχει 10 πόντους για την Ελλάδα. Όχι. Είπαμε και λίγες βολές, αλλά και άστοχοι. 5 στις 10. 50% για την εθνική ομάδα. Μην είναι και 5 στις 11. Το δω τώρα με την ανανέωση. 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τους Ουκρανούς. Πού άλλο η μπάλα στο Μιχαλιούκ. Ο Μιχαλιούκ βρίσκει χώρο, εκτελεί, αστοχή, rebound, follow και καλάθι από τους Ουκρανούς. 40-37. Το καλάθι από τον Μπομπρόφ. Time out ο Σπανούλης, διότι του μένουν 3,8 δευτερόλεπτα και σκέφτηκε να καλέσει time out για να οργανώσει έτσι μια γρήγορη επίθεση. Ο Kill Bill 3,8. Οι βολές 5 στις 10, πράγματι, και το σκορ 40-37. Πάμε να δούμε λίγο. Για να ακούσω, λέει ο Σπανούλης ότι αυτό είναι do or die. Είναι ή το κάνεις ή πεθαίνεις. Δεν μπορούμε να χάνουμε το rebound. Ακούστηκε νομίζω, ε.
5: Do or die, ναι.
7: Ακούστηκε.
5: Και σε πολύ έντονο ύφος.
7: Λοιπόν, θα είναι και ο Νίκ και ο Τολιόπουλος. Δύο σκρίνες ζητάει ο προπονητής. Και ότι έχουμε χρόνο, απλά πρέπει να το εκτελέσουμε γρήγορα το πλάνο, είπε ο Βασίλης Πανούλης με τα 3,8 δευτερόλεπτα που απομένουν για το ημίχρονο. Ουκρανία-Ελλάδα 40-37. Ζήτησε δύο συνεχόμενα σκριν για να ξεμαρκαριστεί ο χειριστής. Να δούμε ποιος θα πάρει την μπάλα και ποια είναι η επιλογή από τον Σπανούλη, διότι στο παρκέ είναι και ο Τολιόπουλος, αλλά είναι και ο Ντόρσεϊ από ό,τι είδα. Έστω και από τον τηλεοπτικό, δεν είναι τόσο εύκολο μερικές φορές. Η επαναφορά θα γίνει από τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου δίνει στον Καλάθι. Ο Καλάθι στριπλάρει. Δίνει στον Αντετοκούμπο. Σούτριον πόντων, άστοχο. Και ψιλομέτριο το σούτ. Από το Θανάση, εντάξει, μην έχουμε και τρελές απαιτήσεις.
5: Δεν ήταν νομίζω στο πλάνο του Σπανούλη να σουτάρει το τρίπο.

0: 12-16, αλλά και αυτή ευτυχώς είναι άστοχη στα τρίποντα, με πρώτο και καλύτερο τον Σβί Μιχαλιούκ που έχει 0-5. Συνολικά οι Ουκρανοί έχουν 4-14. Πολύ γρήγορα θα πω ότι στην Τυφλίδα η Γεωργία προηγείται του Μαυροβούνιου 77-67 και απομένουν περίπου 9 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Είναι στην τέταρτη περίοδο και από εκεί πέρα έχουμε 9 η ώρα Τουρκία-Λιθουανία, Σερβία, Ισλανδία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ιταλία και 10 η ώρα το βράδυ Ισπανία, Πορτογαλία, το ντέρμπι ας το πούμε, δεν ξέρω αν θα είναι ντέρμπι, των Ιβύρων. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Σε λιγάκι και με την κλήρωση, Κωστή, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, απλά εγώ να πω ότι από τους δύο γκάρ που περιμένει πολλά ο Σπανούλης και όλοι μας, από τον Ντόρσεϊ δηλαδή και τον Τολιόπουλο, έχει πάρει η εθνική μας 6 πόντους. 5 πόντους από τον Ντόρσεϊ, που έχει 2 στις 5 προσπάθειες γενικά, 2 στα 2 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, 1 στις 2 βολές. Έχει βέβαια και 2 rebound και ένα λάθος, έτσι. Όσο για τον Τολιόπουλο, έχει 1 πόντο, 0 στις 3 προσπάθειες. Δεν έχει πετύχει, έχει 1 πόντο από βολή βέβαια, έτσι. Έχει 0 στα 1 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Δηλαδή, τα δύο γκάρ μας, από τους οποίους περιμένουμε σκορ, και ο Σπανούλης πάνω από όλους μας, έτσι, και εμείς βέβαια, έχει 0 στα 5 τρίποντα. Συνολικά, η εθνική μας, όπως είπε και ο Κωστής, είναι 4 στα 17 τρίποντα στην κομιδή, 23,53%, και 66,67% στα δίποντα, έχει 10 στα 15 η εθνική μας ομάδα. Και στις βολές 5 στις 10. Και εκεί δεν πάμε καλά. 50%. Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης, είναι do or die αγώνας αυτός. Πάμε λίγο στους Ουκρανούς, που είναι μπροστά στο ημίχρονο με 40-37. 12 έχουν 8 στα 16 δίποντα με 50% σουτάρι. Δεν είναι καλό ποσοστό. Έχουμε καλύτερο σαν Ελλάδα η εθνική μας. 4 στα 14, πάλι και εκεί καλύτερη η εθνική μας, παρά την αστοχία του Ντόρσεϊ και του Ολιόπουλου. Και στα rebound μας έχουν πάρει 5 επιθετικά. Έχουν 18 συνολικά rebound οι Ουκρανοί, 13 αμυντικά, 5 επιθετικά. Η Ελλάδα έχει περισσότερα. Έχει 20 rebound συνολικά, 14 αμυντικά, 6 επιθετικά. Τα λάθη λίγο να δω. Έχει 6 η Ελλάδα και ακόμα λιγότερα έχει η Ουκρανία. Έχει 4. Λοιπόν, 40-37 στο ημίχρονο αυτού του do or die αγώνα, όπως το χαρακτήρισε πριν από λίγο κιόλας. Τον ακούσαμε από τον πάγκο της Εθνικής ο Βασίλης Σπανούλης. Ελπίζουμε να πάνε καλύτερα λίγο τα γκάρ μας. Οι δύο παίκτες από τους οποίους περιμένουμε πολύ περισσότερα. Ο Ντόρσεϊ και ο Τολιόπουλος, και όχι μόνο. Έτσι. Γιατί και ο Λαρετζάκης έχει 1 στα 2, έχει 2 προσπάθειες για τρίποντο έχει επιχειρήσει. 1 στα 3 έχει ο Καλάθης. Ο Καλατζάκης δεν έχει επιχειρήσει καν σουτ. Να πούμε και τους πόντους καλύτερα. Ο Ντόρσο έχει, είπαμε, έχει 5 πόντους. 3 έχει ο Γιαννούλης, ο Λαρετζάκης με 1 στα 2 δίποντα. 1 ο Τολιόπουλος με 0 στα 2 δίποντα. Ο Νικαλάτης 1 στα 3 τρίποντα, 9 πόντους. Καλατζάκης δεν έχει επιχειρήσει καν σουτ. 3 πόντους είχε ο Νικολάου με 1 στα 3 τρίποντα και αυτός. Ο Καραγιαννής που για μένα πήγε αρκετά καλά. Αυτά τα 4 λεπτά και 17 δεύτερα έχει πάρει 3 rebound. Έχει κερδίσει και ένα foul. Ήταν θετικός ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης όση ώρα τον έβαλε ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ο Αντετοκούμπο χωρίς πόντο, χωρίς προσπάθεια καν δηλαδή, με ένα rebound, απλά έχει κερδίσει, έχει μία assist, έχει κερδίσει και 3 foul. Θανάση Αντετοκούμπο 4 πόντους με 0 στα 2 τρίποντα, παρακαλώ. Έχει επιχειρήσει ο Θανάσης 2 τρίποντα. Ένα εκ των οποίων είδαμε πριν από λίγο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 2 στα 3 δίποντα. Ο Μίτογλου 7 πόντους. Έχει 1 στις 2 προσπάθειες για 2 πόντους. 1 στα 1 τρίποντα, 2 στις 2 βολές. 3 rebound. Είναι συγκριτικά ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής, μαζί με τον Καλάθη βέβαια. Και ο Νετζίπογλου που έπαιξε 6 λεπτά και 11 δεύτερα περιόρισε τον Μιχαλιούκ αρκετά.

0: και τον ανέλαβαν μετά και άλλοι Έλληνες παίκτες. Ο Αντζίπογλου που έχει 2 πόντους στο ημίχρονο με 1 στα 1 δίποντο, 0 στα 1 τρίποντο και έχει κερδίσει και 2 φάουλ. Λοιπόν, αυτά. Υπενθυμίζουμε. 40-37 στο ημίχρονο, η Ουκρανία προηγεί της Ελλάδας και επαναλαμβάνουμε ότι αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες, αυτός ο αγώνας πρέπει να στεφθεί με επιτυχία για την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, πάμε μελωδικά, Γιάννη. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Κόλια τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σουτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa. 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη και την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30 λεπτό και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 78 λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου Άλτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ντέσσερς! Ο Ντέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Ντέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα, στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ! 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την ασπριβούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ! Χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο του πολύ πολύ κρίσιμου, κομβική σημασία αγώνα ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ελλάδα. Πάμε λίγο στον Κωστή. Κωστή.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε στην κλήρωση.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Θα πούμε...
1: Οι συμμετέχοντες πόσοι?
0: Είναι 781.
1: 781.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πει τρεις τυχερούς αριθμούς?
0: Να πω εγώ.
1: Πες έναν εσύ.
0: Λοιπόν, το 9.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Το 9.
1: Να πω ένα εγώ.
0: Πες εσύ ένα.
1: Το 250.
0: Και να μας πει ένα και ο Γιάννης. Γιάννη, πες μας ένα αριθμό. Από το 1 μέχρι το 781. 654 ο 654. Φίλος μας ο Γιάννης.
1: Στο πρώτο time out που θα καλέσω Πανούλη θα ανακοινώσω τους νικητές.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί θέλει και λίγο ψάξιμο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτοιμη λίστα μας την έχουν τα παιδιά.
0: Ναι, οπότε, ναι.
1: Εύκολα θα βρούμε 9, είπες, 250 και 654.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι οι τρεις διπλές προσκλήσεις, δηλαδή συνολικά 6. Προσφορά της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης για τον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία.
0: Πάμε στον αγώνα
1: να κάνουμε
0: τώρα.
1: Ένα προγνωστικούλι για τώρα.
0: Ναι, ρε Κωστή, και εγώ το θέλω. Δύσκολο.
1: Έτσι.
0: Ναι. Πάντως ένα θα
1: ανοιχτό
0: σου πω
1: όμως,
0: και δεν ξέρω αν συμφωνείς,
1: ναι,
0: πώς ξεχωρίζει ο Καλάθης από, ναι, πλευράς ποιότητος και όλα τα συναφή.
1: Ο Καλάθης δεν είναι απλά 37, είναι ή στα 38, είναι 37 και 7 μηνών.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή πάει προς τα 38 και μόλις τελειώσει η φετινή σεζόν του με τον ΠΑΟΚ θα είναι 38.
0: Να το πω και διαφορετικά. Φαντάσου την εθνική ομάδα αυτή χωρίς τον Καλάθη. Δεν μπορούσε ο Σλούκας, επειδή ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε και ένα ερώτημα από φίλο, θα τα πούμε αργότερα. Ο Σλούκας δεν μπορούσε, δεν κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Κάνει. Αυτή είναι η απάντησή μου στον καλό φίλο. Λέει πώς πόντους έχει βάλει ο Σλούκας. Ειρωνικά βέβαια. Αλλά χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Καλάθη στην ομάδα. Τίποτα άλλο. Αυτό.
1: Όταν μιλάμε για διεθνείς, πρέπει πάντα να μιλάμε με σεβασμό.
0: Ναι.
1: Είτε παίζουν στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, το Περιστέρι, την ΑΕΚ. Συνεπώς, ένας παίκτης που είναι τραυματίας δεν μπορεί να κληθεί καν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν Κωστή, ξεκίνησε.
1: Ξεκίνημα στο παιχνίδι.
0: Κόμαστε νίκη μόνο. Μόνο αυτό η ευχή μας. Πάμε.
1: Περίοδος. Και το πρώτο άστοχο σούτ είναι από τον Μιχαλιούκ, ένα αριστερό lay-up με αμυντικό rebound από την Εθνική. Με Καλάθη, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Ντόρση και Κώστα Τετοκούμπο. Εν τω μεταξύ ο Ντόρση για να βγει από τα screen έγινε toast από τους δύο Ουκρανούς. Αναρωτιούνται μάλιστα, του έχουν ρίξει τουλάχιστον 4 ξυλιές και 4 σποξήματα. Αν έγινε foul και τα λοιπά και από ποιον, αλλά τελικά υπάρχει σφύριγμα και... παρά την σχετική γκρίνια του Τκατσένκο, η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω στην Ελλάδα με τον Ντόρσεϊ να τριμπλάρει τώρα αρκετά μακριά το τρίποντο. Λαρετζάκης για το Καλάθη. Ο Καλάθης πάει να πάρει το σκρίν από τον Αντετοκούμπο. Ο Λαρετζάκης για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Δεν έχουμε και τις καλύτερες επιλογές, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και ο Λαρετζάκης αμέσως κάνει το φάουλ, διότι και τα ποδαράκια είναι λίγο πιο αργά. Και ο Κόβλιαρ είναι αρκετά γρήγορος. Επομένως ο Λαρετζάκης σκέφτηκε ότι μόνο με φάουλ θα μπορούσε να σταματήσει το επιθετικό transition της Ουκρανίας. Ουκρανία-Ελλάδα 40-37 από το ημίχρονο. Και για τους Ουκρανούς στο παρκέ είναι Τκατσένκο, Μιχαλιούκ, Μπομπρόφ, Σκάπιντσεφ και Κόβλιαρ. Ο Κόβλιαρ εκτελεί για τρεις και βάζει το τρίτο δικό του, 3-3. Εφόσον έχει βάλει ήδη 2 στο ημίχρονο, πρέπει η Εθνική να είναι λίγο πιο προσεκτική απέναντι στον Ουκρανό γκάρντ. 43-37. Μπροστά η Ουκρανία με 6 και κακή συνεννόηση. Φωνάζει ο Σπανούλης. Φτάνουν στα ακουστικά μου οι φωνές του. Είναι η αλήθεια. Διότι εδώ δεν συνεργάστηκαν σωστά οι διεθνείς και η μπάλα έφυγε εκτός για την Ουκρανία. Στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς. Και κάθε λάθος κοστίζει. Θα πάει να βγάλει μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά είναι άστοχος ο Τκατσένκο. Αμυντικό rebound του διεθνής και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τάιλερ Ντόρση. Αρκετά παθιασμένοι και οι Ουκρανοί. Το θέλουν το μάτς πάρα πολύ. Δεν παίζουν και στη φυσική τους έδρα. Παίζουν στην ουδέτερη της Ρίγας, στη Λετωνία. 43-37. συν 6 για την Ουκρανία με το τρίποντο από τον Κόβλιαρ. Επαναφορά της μπάλας στον Καλάθι, τον Λαρετζάκη. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μιχαλιούκ. Δεύτερο ματικό για την Ουκρανία, τρίτο μάλλον τώρα. Ένα έχει η Ελλάδα. Ο Μιχαλιούκ έχει 10 πόντους αλλά με 0 στα 5 τρίποντα. Ντόρσεϊ αστόχησε, αμυντικό rebound από τους τυπικά γηπεδούχους. Μιχαλιούκ παίζει με τον Καλάθι. Βγαίνει και ο Αντετοκούμπο. Τρομερή άμυνα από τρεις παίκτες. Κλέψιμο από τον Καλάθι. Πάει στο transition και σκοράρει. Από την πάσα του Λαρετζάκη 43-39.
0: Αυτή
1: είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή η άμυνα με τρεις παίκτες πάνω στο Μιχαλιούκ. Του απέσπασαν την μπάλα και σκορ για την ελληνική ομάδα με το Καλάθι του Νίκα Λάθη. Άστοχος των τριών πόντων αλλά επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη, τον Μπομπρόφ. Θα πάρει και άλλο τρίποντο, ούτε τώρα ο Μιχαλιούκ. Αμυντικό rebound από τον Παπα-Νικολάου, 0 στα 6. Ο άσος των Τζαζ, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, Καλάθης. Η εθνική ομάδα η οποία προσπαθεί τώρα με τον Αντετοκούμπο να βάλει το Καλάθι. Πολύ ωραία πάσα από τον Νίκ στον Κώστα Αντετοκούμπο. Θα είναι αντίπαλοι φέτος στα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ που θα απολαύσουμε όλοι μας. 43-41 από τον Αντετοκούμπο. Ο Μιχαλιούκ θέλει να περάσει. Δέχεται φάουλ χαμηλά. Έχει κουραστεί ο Μιχαλιούκ, έτσι κρίνω. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει όργια στο τέλος, αλλά τον κυνηγάνε ασύστολα διεθνής και αδιάκοπα και με ομαδική άμυνα. Δηλαδή προηγουμένως έβαλαν τα χέρια στην μπάλα και ο Καλάντης αλλά και ο Ντόρση και προκλήθηκε ο ευνηδιασμός για την εθνική ομάδα.
0: 2 στα 12 ο Μιχαλιούκ εσείως. 2 στα 6 δίποτα, 0 στα 6 τρίποτα. Και 6 επτά βολές.
1: Πολύ καλό νούμερο.
0: Έβλεπα.
1: Κόβλιαρ. Φανταστική άμυνα τον Καλάθι. Έπεσε στο παρκέ και ο Λαριτζάκης, αλλά οι Ουκρανοί διασώζουν. Πάρα πολύ καλά άμυνα τρόπο του Παπα-Νικολάου που δίνει στον Ντόρσεϊ. Λαριτζάκης, η πάσα του για τον Αντετοκούμπο. Εύκολο Καλάθι, ισοπαλία. 43-43. Νομίζω ότι όλα τα καλάθια αυτά τα τελευταία τρία προκλήθηκαν από πάρα πολύ καλή άμυνα. Ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας της εθνικής. Πώς έβαλε το χέρι του Καλάθης, έκλεψε την μπάλα από τον ψηλό της Ουκρανίας, Ντόρσεϊ. Πάσαρε στο Λαρετζάκη, αυτός έξυπνη πάσα στον Αντετοκούμπο. Αυτός προστάτεψε την μπάλα και σοφάρισε 43-43. Οπότε υπάρχει time out και εμείς γυρίζουμε για λίγο σε εσάς.
0: Λοιπόν, ισοπαλία. Απομένουν 7 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει βελτιωθεί αμυντικά τουλάχιστον η ελληνική ομάδα. Ο Ντόρσεϊ παραμένει στους 5 πόντους, 3 έχει ο Λαρετζάκης, 1 ο Τολιόπουλος, 11 ο Καλάθης, ο καλύτερος παίκτης εθνικής αναμφισβήτητα μέχρι τώρα, με 5 assist ήδη. Έχει όμως και 3 λαθάκια, 2 κλεψίματα. Παρά τα 3 λάθη, είναι τεράστια η συμμετοχή του και η συνεισφορά του στον αγώνα. Καλατζάκης χωρίς πόντο, 3 ο Παπα-Νικολάου, 3 ο Καραγιαννίδης, 4 ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας μέχρι από τις δύο τελευταίες ασίστ του Νίκα Λάθη, 4 ο Θανάσης, 7 ο Μίτογλου και 2 ο Νετζίπογλου. Δεν έχει αγωνιστεί μετά τα 6 πρώτα λεπτά, δεν τον έχει ξαναβάλει στο μάτς ο Σπανούλης και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου τον Μπαζίνα. Λοιπόν, Κωστή, πάμε.
1: Λοιπόν, ναι, μέχρι στιγμής έχουν παίξει όλοι πλην
0: του Μπαζίνα.
1: Του Νάσου Μπαζίνα, ναι. Που θα είναι και αυτό στον ΠΑΟΚ φέτος. 43-43 το σκορ ισόπαλο. Οι Ουκρανοί κερδίζουν φάουλ. Ο Μπαγκάτσκης και αυτός ανήσυχος, το θέλει το μάτς, εννοείται ότι το θέλει το μάτς. Στη βαθμολογία οι Ουκρανοί έχουν μία νίκη παραπάνω, όπως την κουβάλησαν από την πρώτη φάση, 4-2 δηλαδή μαζί με το Μαυροβούνιο. Σουτ τριών πόντων από τον Σούλγκα, 46-43. Η Γεωργία διέλυσε το Μαυροβούνιο 101-74. Και πρέπει να είναι και το τελικό σκορ αυτό. πρέπει να είναι. Αλλά όπως και να έχει, είναι σημαντική νίκη για την Γεωργία, η οποία φτάνει τις 4. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς. Πιάνει δηλαδή το Μαυροβούνιο η Γεωργία με 4 νίκες. Και το Μαυροβούνιο και αυτό τώρα έχει 4-3. Αν κερδίσουμε εμείς την Ουκρανία, πάμε τετραπλή με Ουκρανία, Μαυροβούνιο και Γεωργία. Θα γίνει το σώσε στον όμιλο, αρκεί να κερδίσουμε. Αν χάσουμε, πάμε αρκετά πίσω. Μένουμε πίσω, ναι. Μένουμε στο 3-4 και η λογική λέει...
2: Και τρέχουμε μετά,
1: ναι.
2: Και με αμφίβολο αποτέλεσμα.
1: Η λογική λέει ότι θα μας συντροφεύει μόνο η Πορτογαλία, η οποία λογικά θα χάσει σήμερα το βράδυ από την Ισπανία. 46-43. Η Εθνική δεν μπόρεσε να πετύχει καλάθι. Ο Κόβλιαρ έφυγε στο transition. Ο Τολιόπουλος μπήκε μπροστά του. Αυτός έκοψε την μπάλα τελευταίος, όπως λένε οι διαιτητές. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Ουκρανία με 6-18 στο ρολόι για τρίτη περίοδο. Ουκρανία-Ελλάδα στην ουδέτερη ρίγα. 46-43. Κόβλιαρ παίζει με τον Τολιόπουλο ντουέτο στο παρκέ και ο Καραγιαννίδης. Ο Κόβλιαρ θα πάρει και άλλο τρίποντο. Αυτή τη φορά όμως είναι άστοχο. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι και ο Στεφκάρη.
2: Έλεος,
1: έχει 3-3 μέχρι τώρα. Άστοχο το τέταρτο, 3-4 από τον Κόβλιαρ. Αυτός που είναι άστοχος πολύ είναι ο Μιχαλιούκ με 0-6. Αλλά και η εθνική μας μην νομίζετε ότι πάει καλύτερα. 0-3 ο δεινός σουτέρ Ντόρση. Και από εκεί και πέρα 0-2 το Λιόπουλος. Άρα όταν οι σουτέρ σου έχουν 0-5,
2: είναι πελάς. 4 Παπα-Νικολάου που μπορεί.
1: Ο Κόβλιαρ κλέβει και σκοράρει με πολύ ωραίο τρόπο. Ωραίο διασκελισμό. 48-43 συν 5, 14 πόντι από τον Ολεξάνδρ Κόβλιαρ της Μπουντούτνοστ. Συν 5. Το Λιόπουλος περνάει με ένα σλάλομ. Ντόρσεϊ προσποίηση μόνος του σαν πέναλτι. Αυτό πρέπει, ναι. 48-46, πρώτο τρίποντο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 1-4 από τον Τάιλερ. Για να δούμε αν θα βάλει τα επόμενα. Πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο ψυχολογίας. 48-46, Ουκρανία-Ελλάδα. Η Ουκρανία στην επίθεση. Κόβλιαρ έξω από το τρίποντο. Του δίνει χώρο το Λιόπουλος, εκτελεί, αστοχή. Rebound, επιθετικό, άστοχος. Νέο επιθετικό rebound ούτε τώρα από τον Νοβίτσκι. Αμυντικό rebound από τον Καραγιαννίδη που τουλάχιστον κερδίζει το φάουλ. Πάρα πολλά νεύρα από τον κύριο Τκατσένκο, Ιβάν Τκατσένκο. Παρότι έπλεξε μέσα στα πόδια του Καραγιαννίδη, φήμωσε αρκετά με το σφύριγμα αυτό. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει το πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το τρίποντο από τη γωνία. Είπα και εγώ ότι ήταν σαν πέναλτι αυτό. Πάρα πολύ σπουδαία εμφάνιση από τον Κόβλιαρ. Δηλαδή σήμερα είναι καλάθις με Κόβλιαρ κυρίως. Για να δούμε να μπει στο κόλπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τολιόπουλος για τον Παπα-Νικολάου και πάλι για τον Γκάρ του Άρη. Ο Τολιόπουλος για τον Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης προστατεύει την μπάλα. Αντε το κούμπο, όχι. Ο Ντόρσεϊ κυλάει το κούμπο. Ο Ντόρσεϊ σκοράρει με πολύ ωραίο πάτημα. 48-48. Η διαφορά μειώνεται, μάλλον εκμεδενίζεται και είναι στην ισοπαλία για μία ακόμη φορά. 48-48 και βγάζει και πολύ καλή άμυνα εδώ η εθνική ομάδα, καθώς αναγκάζει σε βήματα τον περιφερειακό της Ουκρανίας, τον Σούλγκα της Ρεάλ. 48-48. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία
2: με το Λαρετζάκι να πανηγυρίζει.
1: Βέβαια.
2: Την κερδισμένη φάση.
1: Πάρα πολύ ωραίο το καλάθι από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με την εξαιρετική assist του Καραγιαννίδη. Σούτυρον πόντον airball από τον Τολιόπουλο. Κακό δείγμα να κάνει airball ο Τολιόπουλος. Οι Ουκρανοί στο transition. Σούτυρον πόντον από τον Τκατσένκο. Εύστοχο. 51-48. Στα τρίποντα οι Λιθουανοί έχουν 8. Μάλλον 7 στα 20, πάνω από 30%, 35% για την ακρίβεια. Η Ελλάδα έχει 5 στα 21, 23,8. Λαρετζάκη εκτελεί πάρα πολύ μακριά και αστοχή. Κακή προσπάθεια κιόλας από το Λαρετζάκη. Κόβλιαρ Πασάρι, Κατσένκο προσποίηση και άλλο σούτριον πόντων και αυτό μέσα. 54-48 και time out από τον Βασίλη Σπανούλη. Διότι η εθνική ομάδα δεν έχει το καθαρό μυαλό να παίξει στην επίθεση και είναι σημαντικό πρόβλημα όταν για παράδειγμα δεν παίζει ο Καλάθης, έχουμε θέμα στην δημιουργία. Υπάρχει time out.
0: Έχουν πάρει ήδη 9 επιθετικά οι Ουκρανοί.
1: Είναι πιο μεγάλα τα κορμιά, Βαγγέλη.
0: Είναι μεγαλύτερα τα κορμιά.
1: Κατά ψέματα. Όχι ότι εμείς έχουμε πάει άσχημα στα rebound. Έχουμε 7 επιθετικά, 25 συνολικά. Η Ουκρανία όμως έχει 9 με 26 συνολικά.
0: Αυτό έχει νεκεύσει και τα τελευταία λεπτά η Ουκρανία στο τρίποντο.
1: Έχει βάλει 2 στα 4.
0: Δεν έχουμε συνέχεια στην άμυνα. Ενώ παίζουν κάποιες καλές άμυνες, δεν είναι συνεχώς προσιλωμένοι στην άμυνα οι Έλληνες. Αυτό. Έχει μπει η βελτιωμένη εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο, αμυντικά τουλάχιστον. Αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά είδες,
1: Βαγγέλη, δεν φεύγει από το μυαλό μου ότι από τη στιγμή που πριν από λίγο έγινε αλλαγή ο Καλάθης, η ομάδα είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική.
0: Και ο Καλάθης που έχει αγωνιστεί ήδη 16 λεπτά, 49 δεύτερα και 7 λεπτά, έτσι.
1: 17 λεπτά, ναι. 21, δεν μπορεί να παίξει
0: 21
1: και
0: ο Ντόρση,
1: 35 λεπτά ο Καλάθης.
0: 21-38 Παπα-Νικολάου.
1: Αλλά θα αναγκαστεί ο Σπανούλης, μου φαίνεται, να το κλείσει το μάτς με Καλάθη, διότι χωρίς τον Καλάθη είναι μια διαφορετική ομάδα.
0: 5-22 τρίποντα ακουστεί.
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Είναι θέμα τώρα.
0: 22,7%.
1: Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Είναι θέμα για το ελληνικό μπάσκετ το τρίποντο.
0: Και δεν μπορεί να λέμε ότι κάποτε, κάποιες στιγμές, κάποιους αγώνες θα είμαστε καλοί στο τρίποντο, θα κερδίσουμε. Θέλει μια σταθερότητα.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας το τρίποντο. Κάποιες μέρες, κάποιες βραδίες θα μπουν. Ο Καλάθης παίρνει τρίποντο τώρα και φτωχή. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας.
0: Να μάθουμε, μην τον παίζουν και πολύ άντερ τον Καλάθη.
1: 54-51 από τον Νίκ Καλάθη. Ο Νίκ έχει μια φοβερή αυτοπεποίθηση. Εμείς οι υπόλοιποι ξέρουμε και το έχω πει σε εκπομπές πιο παλιά ότι ο Νίκ δεν είναι σπουδαίος σουτέρ. Αν ρωτήσει τον ίδιο, νομίζω ότι είναι ο Στεφ Κάρι. Σουτάρει με τέτοια αυτοπεποίθηση. Όπως και τώρα ο Σούλγκα σουτάρει με αυτοπεποίθηση από το τρίποντο, 57-51. Θέλει συνέπεια, αυτό που είπες είναι μαγική λέξη. Συνέπεια και στην άμυνα και στην επίθεση. Ντόρση για τον Καλάθη. Ο Καλάθης σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση εκτελεί από το high post αστοχή, αλλά υπάρχει φάουλ στο χέρι από τον κύριο Νοβίτσκι, αυτό το περίεργο είπαμε όνομα. Ο σκηνοθέτης δείχνει τον Καλάθη που σκοράρει για 3. 57-51 και ο Τάιλερ Ντόρση είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές, η πρώτη μέσα, 57-52. Η μάχη συνεχίζεται, ακούτε πάντα Ερασπορ, 2-21 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Έχουμε ακόμα δρόμο στο μάτς και η δεύτερη μέσα. Στο πρώτο ημίχρονο θυμίζω ότι ο Ντόρση είχε χάσει βολές. Μία. Τώρα κάνει το σκορ 57-53 με 3-4. 1-4 τρίποντα, 3-4 δίποντα, 12 πόντι από τον Τάιλερ Ντόρση, 14 από τον Νίκ Καλάθη. Δυστυχώς ένας πόντος από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τον έτερο σημαντικό σκόρερ μαζί με τον Τάιλερ Ντόρση, Μιχαλιούκ, παίζει με τον Μίτογλου που πέρασε το μάτς. Σούλγκα. Ο Σούλγκα πασάρει χαμηλά και είναι πολύ εύκολη η προσπάθεια αμέσως μετά από τον Βοϊνάλοβιτς. 59-53 από την πολύ ωραία δημιουργία των Ουκρανών με τον Σούλγκα. Καλάθης. Αναγκαστικά ο Σπανούλης τον επανέφερε στο μάτς. Αναγκαστικά. Ενώ εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μίτογλου. Το σκορ 59-53. Το ξέραμε και εμείς ειδικά στις εκπομπές.
0: Το είχαμε πει.
1: Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς και ότι θα ήταν τεράστιο αυτογκόλ αν βλέπαμε μόνο στο τελικό το μάτς με την Ισπανία. Το λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ουκρανία. Μα οι παίκτες της, άλλος παίζει NBA, άλλος παίζει Ευρωλίγκα, άλλοι παίζουν στο Eurocup. Πολλά χρόνια μαζί, καλός προπονητής, πολλά χρόνια ο Λετωνός στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Μπαγκάτσκης, έμπειρος coach. 59-53, 1-40 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και ο Ντίνος Μίτογλου είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές που κέρδισε. Η πρώτη μέσα από τον Ντίνο, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία και αυτό στη νέα σεζόν. Δεν ήταν καλή η σεζόν του πέρσι με τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια. Πολύ μεγάλη αστάθεια. Ο Μίτογλου αστόχησε στη δεύτερη, αλλά προσπάθησε για το follow, δεν τα κατάφερε, αλλά πήραμε το επιθετικό rebound. Το Αλιόπουλος. Ο Αλιόπουλος για τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο Καλάθης. Καλάθης κλείνεται από το Σούλγα. Πολύ ψηλό παιδί και αυτός. Σούτριον πόντο από τον Καλάθη, αλλά ακόμα και αν έμπαινε δεν θα μέτραγε, καθώς ο Ντίνος Μίτογλου έκανε το φάουλ στο screen. Για να το δω λίγο αυτό. Κινήθηκε βέβαια και χτύπησε με τοπικά, συγκρούστηκε με τον Σούλγα. Άρα λοιπόν δεν θα μέτραγε το Καλάθη. Βλέπετε πόσο παθιασμένος είναι ο Τκατσένκο, όσοι παρακολουθείτε και την τηλεόραση, την ΕΡΤ2. 59-54, Μιχαλιούκ. Τον καταδιώκει ο Καλάθης στα 38, όπου μπορεί και με όσες δυνάμεις διαθέτει ο Νίκ Καλάθης απέναντι σε ένα παίκτη ο οποίος είναι κατά πολύ νεότερος, ο Σβή Μιχαλιούκ. Είναι γεννημένος το 97.
0: Εάν μπαίνουν και αυτά τώρα.
1: Σούτριον πόντων από τον Μιχαλιούκ, τον οποίο μνημονεύσαμε, και μάλιστα είναι το πρώτο δικό του τρίποντο μετά το 0 στα 6, 1 στα 7. 62-54. Η διαφορά στους 8, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ήταν μάλιστα και πάρα πολύ τυχερό το τρίποντο, ενώ ο Σπανούλης ζήτησε, θεωρώ, δικαιολογημένα βήματα, αλλά έκανα λίγο τα στραβά μάτια διαιτές, τουλάχιστον έτσι το είδα κι εγώ. Στο ένα πόδι ο Μιχαλιούκ πάτησε, σκόραρα από μακριά παρά την πίεση του Θανάση, ο οποίος τώρα είναι στη γραμμή. Ουκρανία-Ελλάδα 62-54. Πρώτη βολή από το Θανάση Αντετοκούνμπο μέσα. Θεωρητικά και αυτός ο Βαγγέλης δεν είναι, θα καταλήξει στον Άρη.
0: Ναι.
1: Για το Λαρετζάκι ακόμα υπάρχει το θέμα του buyout τη ΣΑΕΚ προς τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Πάντως ο Αντετοκούνμπο με δύο βολές μειώνει στους 6-62-56 και ακριβώς 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Η Ουκρανία έχει μια νέα κατοχή. Μιχαλιούκ. Καλετζάκης και ο Μίτογλου στην παγίδα. Αλλά όταν υπάρχει παγίδα, πάντα υπάρχει παίκτης αμαρκάριστος και αυτό προσπάθησε η Ουκρανία να εκμεταλλευτεί. Δεν τα καταφέρνει όμως. Δεν θα βγάλει Καλάθη με τον Βοϊνάλοβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Την Ουκρανία με λίγα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Μιχαλιούκ. Έχει πλέον ένα στα 8. Καλάθης. Τριπλάρι. Δίνει στο Μίτογλου σούτριον πόντων από την κορυφή που του αρέσει. Με τα μπλοκ μέσα. Όλα μετράνε. 62-59 από τον Ντίνο Μίτογλου.
0: Σημαντικό και καλάθι ψυχολογίας, όπως λες και εσύ.
1: Και τυχερούτσικο.
0: Και τυχερούτσικο, ναι.
1: Όταν το βάζει ένας παίκτης με ταμπλό από την κορυφή. 62-59. Ήταν όμως τυχερό και του Μιχαλιούκ νωρίτερα με το ένα πόδι. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τρίτη περίοδο. Ουκρανία-Ελλάδα 62-59. Κόβλιαρ προσποίηση, πέφτει πάνω του Αντετοκούνμπο αρκετά δυναμικά και θα έχει δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. Αυτό το παιδί που μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με 14 πόντους, 3 στα 4 τρίποντα, 6 rebound, 3 assist και μόλις ένα λάθος, 2 κλεψίματα σε 22 λεπτές συμμετοχής. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ο Αλεξάνδρ Κόβλιαρ, ο οποίος είναι γεννημένος το 2002. Είναι 24 ετών ο Κόβλιαρ και πάει τώρα στη γραμμή για να εκτελέσει και να κάνει το 63-59. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή, για να ρίξω μια ματιά τι γίνεται αν έχει βγάλει το τελικό σκορ στο άλλο μάτσι FIBA. Ναι, είναι τελικό σκορ αυτό που λέγαμε. Γεωργία Μαυροβούνιο 101-74, Ουκρανία Ελλάδα 64-59. Κλέβουν οι Ουκρανοί, πετάει την μπάλα για σούτ τριών πόντων έστω και από μακριά, αλλά είναι άστοχος ο Λουκάσοφ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έγινε στο τέλος. Μια κακή συνεννόηση. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πέτυχε τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περίοδου η Ουκρανία, η οποία προηγείται της Ελλάδας με 5, 64-59. Για λίγο δίπλα στο στούντιο το ζωντανό, λοιπόν, και επιστρέφουμε.
0: 12 οντάρους έχει μέχρι τώρα πόντους, έχει 3 στα 4 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Συνολικά τρίποντα η Ελλάδα 7 στα 24, 29 0,20%, κατά τη βελτιωμένη, αλλά ελάχιστα. Είναι άστοχη η εθνική μας. Ο Λαρετζάκης 3 πόντους, έναν έχει ο Τολιόπουλος, κάνει κακή εμφάνιση σήμερα. Μια μετριότατη μάλλον θα λέγα εμφάνιση. Έχει 0 στις 4 προσπάθειες, 0-1 δίποντα, 0-3 τρίποντα, 1 στις 2 βολές και 3 ασίστ. Λοιπόν, Καλάθης 14 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα και συνέχεια. Καλαϊτζάκης χωρίς πόντο, έχει παίξει 8 λεπτά και 42 δεύτερα μέχρι τώρα. 3 ο Παπανικολάου, 3 ο Καραγιαννίδης, 4 ο Κώστας Αντετοκούμπο, 6 ο Θανάσης που μάχεται, πολεμάει, 11 ο Μήτογλου και αυτός από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής, έχει 2 στα 2 δίποντα μέχρι τώρα και 2 πόντους ο Όμηρος Αντζήπογλου. Αγωνίστηκε μόνο στην αρχή του μάτς. Πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα ο Κόβλιαρ βέβαια, με 16 πόντους για τους Ουκρανούς, με 3 στα 4 τρίποντα και ο Μίχαλιουκ με 13, αν και έχει 1 στα 8 τρίποντα, 2 στα 6 τρίποντα δίποντα. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα, πάμε στον Κωστή.
1: Βαγγέλη, σου έχω τους 3 τυχερούς όμως, που αυτό νομίζω ότι προέχει και ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο κύριος, γιατί είναι κύριος, με τον αριθμό 9 από τους 781 συμμετέχοντες, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Περουτσέας. Έχει αφήσει και το κινητό του, ευτυχώς. Ο κύριος με το νούμερο, είναι όλοι άντρες εδώ μεταξύ. Ο κύριος που είχε τον αριθμό 250 είναι ο κύριος Νίκος Πρέβεζα, έτσι γράφει το μήνυμα και έχει και το κινητό του. Και ο τρίτος επίσης κύριος που κέρδισε την τρίτη διπλή πρόσκληση είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου που είχε τον αριθμό 654. Αυτοί είναι οι τρεις τυχεροί.
0: Επικοινωνήσουμε μαζί τους.
1: Και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους.
0: Και τους στείλουμε.
1: Όταν λάβουμε και τα εισιτήρια στα χέρια από την Ομοσπονδία. Και θα τους ζητήσουμε να μας στείλουν και φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο από το παιχνίδι με την Ισπανία. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε επίθεση με σούτ 3 πόντων. Ένα ακόμη από τους Ουκρανούς με τον Βοϊνάλοβιτς. Ο οποίος βάζει και τρίποντα. Είχε ένα άστοχο νωρίτερα. Ο Αντρί Βοϊνάλοβιτς. 2-5 κι αυτός, μεγάλα κορμιά, αλλά και με καλό σουτ. Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Από τους Ουκρανούς, 67-59. Το Λιόπουλος μαζί με Καλάθη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Καλετζάκη. Αυτή είναι η 5 που χρησιμοποιεί το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου ο Σπανούλης. Μήτογλου θα εκτελέσει για 2, θα δεχτεί σπρόξιμο. Άρα η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Νομίζω δηλαδή απ' έξω, έτσι κατάλαβα. Ο Ντίνος Μήτογλου δεν ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει διάφορα έτσι πραγματάκια που συνέβησαν νωρίτερα.
0: Έχουν βελτιώσει τα τρίποντά τους
1: οι Ουκρανοί.
0: Έχουν 11 στα 26.
1: Μεγάλο νούμερο, Βαγγέλη. Συγγνώμη.
0: Βάζουμε 43%.
1: Κάτσε. Σούπερ ποσοστό είναι.
0: Έτσι δεν ήταν το ίδιο πριν από στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ιουγκοσλάβικο ποσοστό εμείς.
0: Ναι.
1: 7 στα 24, καρφί.
0: Ναι.
1: 29%. Δεν έχουμε ακόμα περάσει 30. Καλάθης. Ο Καλάθης πασάρει στον Μήτογλου. Αυτός παίζει με πλάτη με τον Κόβλιαρ. Εδώ από το δικό του πόδι λέει σταματάει αυτή η φάση. Ο Σπανούλης, ναι, δίκιο έχουν διαιτητές. Ο Σπανούλης γκρινιάζει με τα χέρια έτσι ανοιγμένα. 67-59. Ο Καλετζάκης είναι πάνω στο Μιχαλιούκ. Ο Καλάθης χρεώνει το φάουλ διότι θέλεσε να κόψει τον Μπομπρόφ και χρεώθηκε αυτό το φάουλ ο Νίκ Καλάθης. Δεύτερο για τον Νίκ. Μου κάνει εντύπωση, Βαγγέλη, κάτι δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να με γελάνε τα μάτια μου, ότι το στατιστικό της FIBA, το επίσημο, δεν γράφει τα ατομικά φάουλ. Ή τα γράφει.
0: Όχι,
1: τα γράφει, Βαγγέλη.
0: Ναι, δύο.
1: Τα γράφει, Βαγγέλη.
0: Δύο ήταν το δεύτερο.
1: Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και άλλο τρίποντα από τους Ουκρανούς. Κακό αυτό.
0: Έχει 4 το κούμπο ο Κώστας.
1: 70-59, ναι. 70-59. Δικό μου το λάθος.
0: Ξεμακραίνουν, Κωστή.
1: Ξεμακραίνουν οι Ουκρανοί με τα τρίποντα κυρίως. Τον έσαι το κούμπο. Πάει να πάρει καλή θέση μέσα στο καλάθι. Δέχεται μπλοκ. Χάνει και την μπάλα. Μίχαλιουκ. Πασάρι στον Κόβλιαρ που έχει πάρει φωτιά σήμερα, είναι και φτεροπόδαρος. Πάει σε ένα φλότερα, στόχησε, Από χέρι ουκρανικό φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και συγκεκριμένα από τον Μπομπρόφ. 70-59, 12 στα 27 τρίποντα μας έχουν πυροβολήσει εδώ και λίγη ώρα. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο Βοϊνάλοβιτς, που είχε ξεκινήσει άστοχος, έχει βάλει τα τελευταία δύο. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή κάθε παίκτης, εφόσον στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν ψηλοί και κοντοί. Όλοι σουτάρουν τρίποντο και οι Ουκρανοί σήμερα σουτάρουν όλοι. Όχι μόνο ο Μίχαλιουκ, που ευτυχώς για μας είναι άστοχος, έχει ένα στα 8. Ντόρση δέχεται φάουλ από τον Κόβλιαρ. Το σκορ παραμένει 70-59. Το μεσημέρι, δεν σας κρύβω, και το ανέφερα και σήμερα στη μετάδοση, λέει τώρα το βράδυ, μνημόνευσα τους 41 πόντους του Γιάννη σε εκείνο το μάτς το Σεπτέμβριο του 22 στο Ευρωμπάσκετ με την Ουκρανία. Και είχα αναρωτηθεί μάλιστα αφελώς ή έστω σκεπτικιστικά, ας πούμε, ποιος θα τους βάλει. Δυστυχώς κανείς δεν είναι σήμερα σε καλή μέρα. Σε καλή όμως, πραγματικά καλή μέρα. Παπα-Νικολάου πάει μέχρι μέσα, λέει άπορο καλάθι από τον αρχηγό, 70-61. Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Και το λέω αυτό ότι δεν είναι σε καλή μέρα κανένας, διότι ο Ντόρσεϊ έχει μεν 12, αλλά έχει ένα στα 4. Ο Καλάδης, ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, έχει 14 με 7 assist. Ο Τολιόπουλος έχει 0 στα 3 τρίποντα. Γενικώς δεν έχουμε κάποιον σε φοβερή βραδιά. Ο Καλετζάκης όμως παίρνει την μπάλα στον εφηδιασμό και σκοράρει μετά την καλή άμυνα. Έχουμε τα περιθώρια να το ανατρέψουμε αυτό το πλην 11. Και ήδη έγινε η αρχή. 70-63. Σούλγκα για τον Μίχαλιουκ. Ο Μίχαλιουκ σταματάει την τρίπλα του, αλλά
0: βέβαια,
1: κάνει βήματα.
0: Βέβαια.
1: Κάνει βήματα.
0: Όσο και να διαμαρτύρεται, βήματα ήταν.
1: Γκρινιάζει ότι του έβαλαν χέρι στην μπάλα οι διεθνείς. Ο Αντετοκούμπο έκανε την προσπάθεια να σταματήσει τον Μίχαλιουκ. Αλλά νομίζω ότι οι διαιτές έχουν δίκιο. Ο Μίχαλιουκ υποστήριξε ότι η μπάλα βρήκε το παρκέ μετά το κλέψιμο, στο πούμε, του Αντετοκούμπο. Αλλά προφανώς οι διαιτητές είπαν ότι δεν άλλαξε κατοχή. Ένα ακόμη λάθος των διεθνών, κακή συνεννόηση. Κλέβουν οι Ουκρανοί, τσάμπα δηλαδή. Παίξαμε την καλή άμυνα νωρίτερα. Το σκορ παραμένει 70-63 και έχουν και την μπάλα ξανά οι Ουκρανοί. Λάθος συνεννόησης για μία ακόμη φορά. Οι Ουκρανοί στην επίθεση με τον Σούλγκ, ο οποίος παίρνει το φάουλ από τον Ντόρση. Πάρα πολύ καλός παίκτης και ο Μαξίμ Σούλγκα, 11 πόντι, 3 στα 4 τρίποντα, 3 rebound, 3 assist, θα τον βλέπουμε φέτος Ευρωλίγκα. Άλλους 13 ο Μίχαλιουκ, 11 ο Βοϊνάλοβιτς και 16 από τον Ολεξάνδρ Κόβλιαρ. Αυτός είναι ο παίκτης κλειδί σήμερα. Μακάρι να βγούμε και εμείς μπροστά, τουλάχιστον στα τελευταία 6,5 λεπτά. Οι Ουκρανοί έχουν την επίθεση και ένα ακόμη σούτ τριών πόντων από τον Λουκάσοφ αυτή τη φορά. Είπαμε, ό,τι πετάνε στο καλάθι μας μπαίνει. 72-63, διότι πάταγε γραμμή, πάταγε ο Λουκάσοφ. Εμένα μου φάνηκε τρίποντο, είναι η αλήθεια, αλλά οι διαιτές είδαν δίποντο. 72-63 από τον Λουκάσοφ. Σούτ τριών πόντων, μέτρη εκτελεσμένο από τον Καλετζάκη. Άστοχο, Μίχαλιουκ. Κάνει τις τρίπλες για να ξεφύγει από τον Καλετζάκη, αλλά πάντα είναι μπροστά του ο γκάρ του Παναθηναϊκού. Μίχαλιουκ εκτελεί για τρεις, αστοχή. Rebound από τον ίδιο και υπάρχει και φάουλ, το οποίο χρεώνεται νομίζω ο Κώστα Αντετοκούμπο. Τα λέει κιόλας με τον Μίχαλιουκ, διότι έγινε σπρόξιμο από τον Αντετοκούμπο στον ψηλό της Εθνικής Ομάδας Ουκρανίας.
0: Φτάσεις στα 25 τρίποντα, Κωστή. 28%.
1: Με φτάσεις στα 25, Βαγγέλη, είναι δύσκολο να κερδίσουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει να κερδίζει και ομάδα με 0 στα 20. Σε ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Πριν από μερικά χρόνια. Αρκετά χρόνια, μάλλον. 72-63. Πέμπτο φάουλ του Αντετοκούμπο. Να λοιπόν που το βασικό πεντάρι αποχώρησε με 5 από αυτό το σπρόξιμο. Νέα κατοχή για την Ουκρανία. Στο παρκέ ο Καραγιαννίδης το 5. Σουτ 3 πόντων από τον Σούλγκα μέσα και αυτό 75-63. Δύσκολα τα πράγματα εξελίσσονται. Οι Ουκρανοί δεν έχουν χάσει σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν περίπου όμοια τα πράγματα. Το Λιόπουλος για 3. Το βάλε. 75-66 επιτέλους. Το πρώτο τρίποντο εύστοχο από τον Βασίλη Τολιόπουλο που είχε 0-3. 75-66 από τον Τολιόπουλο. Η διαφορά στους 9. Ο Καλετζάκης είναι πάνω στον Μιχαλιούκ. Αυτός τώρα βάζει την μπάλα κάτω για να τριμπλάρει. Θα πασάρει την μπάλα χαμηλά. Άστοχο το πρώτο σουτ, αλλά εύστοχο το δεύτερο από τον ψηλό, τον Σκάπιντσεφ της Ουκρανίας. Ενώ εδώ υπάρχει φάουλ από τον Σούλγκα, ο οποίος πέταξε στο παρκέ τον Καραγιαννίδη. Μακάρι να μην έχει ματώσει ο Αντώνης, γιατί αν με έχει ματώσει πρέπει να βγει από το παρκέ. Όπου επιστρέφει ο Νίκ Καλάθης. Τι να πρωτοκάνει και ο Καλάθης. Κυνηγάει πίσω Μιχαλιούκ και όχι μόνο. Και στην επίθεση έχει βάλει ο άνθρωπος 14 πόντους με άριστα ποσοστά. 4 στα 5 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα από τον Νίκ, 7 ασίστ. Παπα-Νικολάου σου 3 πόντων. Άστοχο, αμυντικό ριμπόντ από τον Μιχαλιούκ, ο οποίος δίνει γρήγορα δίπλα του στον Λουκάσοφ και γρήγορη πάσα για τον Σκάπιντσεφ. Κάρφωμα από τον Ουκρανό σέντερ. 79-66 η διαφορά στους 13. 4,5 λεπτά ακόμη. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε και να μην καταρρεύσει η εθνική, γιατί κατάρρευση, θυμάσαι Βαγγέλη, είχαμε και με την Πορτογαλία.
0: Σωστά.
1: Ήταν κατάρρευση τότε και χάσαμε στο τέλος και με 15.
0: Σωστά.
1: 79-66, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε και τον αγώνα με την Ουκρανία στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξουμε το μάτς και να μην το χάσουμε με μεγάλη διαφορά, διότι προτελευταία αγωνιστική γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου δεν έχει
0: Ευρωλίγκα.
1: Να σου πω πότε. Το Φεβρουάριο του 27 παίζουμε με την Ουκρανία. Ελλάδα-Ουκρανία. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Λοιπόν, σήμερα με Ουκρανία στη Ρίγα. Τη Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center. Το Νοέμβριο 2 μάτς, ένα με Γεωργία εντός Ελλάδος, ένα με Ισπανία εκτός. Και τα τελευταία παιχνίδια στο παράθυρο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 27 είναι με την Ουκρανία μέσα και με τη Γεωργία έξω, που είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Βέβαια η Γεωργία δεν θα έχει του start του NBA, αλλά θα έχει Σεγγέλια και τους παίκτες οι οποίοι τα δίνουν όλα, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλοι πατριώτες, αλλά και πάρα πολύ μαχητικοί. 80-66 από μία ελεύθερη βολή που μπήκε. Ο Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Το 80-66 σε 3-55 δύσκολα γυρίζει, είναι η αλήθεια, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά επειδή στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις, έχουμε έτσι μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι συνταρακτικό στα τελευταία 4 λεπτά παρακάτι. Και τώρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη βολή μέσα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει 13. Το κακό είναι ότι Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος και Λαρετζάκης έχουν από 1 στα 4, Παπα-Νικολάου 1 στα 5 και ο μοναδικός ο οποίος είναι 100% στο τρίποντο είναι ο Μίτογλου, όσο και αν φαίνεται παράξενο.
0: 2 στα 2.
1: Εννοώ, όχι παράξενο για τον Τίνο, παράξενο ότι η γκάρ μας και η σουτέρ είναι άστοχη σήμερα και τα έχει βάλει ένας ψηλός, ένα 4-5. 80-68. Έβαλε τις δύο βολές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόβλιαρ, Κατσένκο και πάλι για τον άσο της Ουκρανίας, τον Κόβλιαρ. Κατσένκο σούτ 3 πόντων. Η μπάλα βρίσκει το πάνω μέρος του ταμπλό και το πίσω μέρος του ταμπλό, γιατί αν βρει το πάνω και επιστρέψει στο παρκέ μετράει. Αν όμως βρει το πίσω μέρος της κορνίζας, ας το πούμε, είναι εκτός γηπέδου θεωρείται. 80-68 το Λιόπουλος για τον Καλάθη. Τώρα είναι σίγουρο ότι οι διεθνείς θα τα δώσουν όλα. Μίτογλου, σούτριον πόντων άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μίχαλιουκ, που τουλάχιστον βλέπει ότι δεν μπαίνουν τα τρίποντά του, αλλά μαζεύει rebound και δίνει assist. Νέα επίθεση για την Ουκρανία που προηγείται της Ελλάδας με 12 και νωρίτερα με 14. 80-68, Κόβλιαρ. Θα εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά, θα στοχίσει, επιθετικό rebound, άστοχο το τελείωμα, από χέρι του Τκατσένκο φεύγει εκτός παρκέ η μπάλα και το παραδέχεται, παρότι σήμερα γενικά έχει λίγο τα νεύρα του, ο Τκατσένκο από το δικό του χέρι έφυγε εκτός. 80-68, καλάντσια τον Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος προσπαθεί να βρει χώρο για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θέλει να παίξει με την ταχύτητα, αστοχή, αλλά θα πάρει δικαίωμα για δύο βολές. Και πολύ σωστοί οι διαιτητές εδώ, διότι ο κύριος Σκάπιντσεφ έκανε το φάουλ στον Τολιόπουλο, τον γκρέμισε, τον έσπρωξε, τον γκρέμισε και του δίνει δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. 80-68. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταλήξουμε στο ότι η εθνική ομάδα μέχρι στιγμής έχει μέτρια προς κακή εικόνα, Βαγγέλη, ή αν είναι απλά αστοχή, αλλά
0: προσπαθεί, αλλά
1: μεταξύ και των δύο, δηλαδή και πολύ άστοχη η Ελλάδα, 8 στα 28 τρίποντα, έχει επίσης 14 λάθη που είναι πολλά, έχει χάσει rebound αμυντικά. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. 80-69 από την μία βολή του Τολιόπουλου. 2-21 για το φινάλε. Κόβλιαρ. Πασάρι χαμηλά. Ωραία η άμυνα του Τολιόπουλου, αλλά με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Εγώ τουλάχιστον την είδα ωραία. Ίσως γιατί υποσυνείδητα ήθελα και να είναι ωραία η άμυνα χωρίς φάουλ. Όσοι Έλληνες που είμαστε. Πήγε στα χέρια. Πήρε και μπάλα.
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Ναι, πήρε και χέρια. Πήρε και μπάλα. Και γι' αυτό το λόγο χρεώθηκε με φάουλ αυτό ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: Δεν ήταν σε καλό βράδυ.
1: Όχι, όχι. Έτσι. Δεν ήταν σε καλό βράδυ.
0: Ένα στα μία σε έξι προσπάθειες, 0-2 δίποντα, 1-4 τρίποντα.
1: Σωστά.
0: 2-4 βολές.
1: 5 πόντι όλοι και όλοι. 3 ο Λαρετζάκης. 5 ο Παπα-Νικολάου. Μιλάμε τώρα για κάποια παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν κάτι παραπάνω, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ο Νετζίπογλου ξεκίνησε το παιδί, έπαιξε 6 λεπτά, έβγαλε τις άμυνες του, δεν τον εμπιστεύτηκε παραπάνω. Ο Σπανούλης, Ουκρανία-Ελλάδα 80-69, διότι οι Ουκρανοί έχασαν και τις δύο ελεύθερες βολές. Κορμιά πεσμένα στο παρκέ και τελικά το φάουλ από τον Τκατσένκο με κίνδυνο να τραυματιστεί ο Ντόρσεϊ, αλλά σηκώνεται ευτυχώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έπεσε άγαρμα στο πίσω μέρος του ποδιού του ο Τκατσένκο, είναι λίγο κατσέρ παρά μπασκετμπολίστας, αλλά είπαμε ότι η Ουκρανία και στο τελευταίο, σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ του 22 είχε παίξει πολύ άγρια και είχε ξυλοφορτώσει την εθνική ομάδα με το Γιάννη τότε στη σύνθεσή της η εθνική, που είχε κάνει το ρεκόρ πόντων με 41. Ουκρανία-Ελλάδα 80-69, 2 λεπτά ακόμη και 5 δεύτερα. Νομίζω ότι μόνο με ένα μπασκετικό θαύμα
0: ναι,
1: θα φύγουμε νικητές από τη Ρίγα. Αλλά
0: έχει δίκιο Κώστα.
1: Όταν υπάρχουν μέσα στο γήπεδο παίκτες Ευρωλιγκάτη και δι πρωταθλητές Ευρώπης και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, πάντα έχεις μια μικρή ελπίδα, μικρή όμως. 80-71. Ο Ντόρση, ο οποίος φτάνει τους 16 με 7-8 βολές. Πρώτο σκόρερ με δεύτερο τον Καλάθη, που έχει 14. 80-71. Ο Σούλγκα για τον Κόβλιαρ. Τριπλάρι μπροστά από τον Λαρετζάκη. Αρκετά δυνατά παίζουν βέβαια και διεθνείς. Τα τρίποντα μας πρόδωσαν σήμερα και τα επιθετικά rebound. Σούλγκα εκτελεί για 3 αστοχή. Rebound από τον Παπα-Νικολάου που δίνει τη μάχη του και δίνει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκης για τον Καλάθη, Παπα-Νικολάου. Και πάλι για τον Νίκ. Καλάθης κάνει ένα step back, εκτελεί για 3 μέσα. 80-74 από τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος είναι ηγετική μορφή.
0: 3 στα 5
1: τρίποντα. Είναι τεράστιος παίκτης ο Καλάθης, τεράστιος. 80-74, κάνει ό,τι δεν έχουν καταφέρει σήμερα οι σουτέρ ο Καλάθης. Με 3 στα 4 τρίποντα εκοφαντική η εικόνα του Καλάθη με 17 πόντους και 8 ασίστ. Σύνολα τα άλλα που έχει. Κόβλιαρ για τον Σούλγκα. Ο Σούλγκα ξεφεύγει, κάνει μια δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Δεν βρήκε Στεφάνη η μπάλα, επομένως αλλάζει η κατοχή και πάει για την Ελλάδα. 80-74. Ό,τι πάρουμε από αυτό το μάτς είναι κέρδος. Ό,τι πάρουμε. Ό,τι πάρουμε. Το σκέφτομαι αυτό.
0: Την νίκη θέλαμε τώρα.
1: Την νίκη θέλαμε, αλλά ναι. Τώρα μην ξεχνάς ότι χάναμε και 14.
0: Ένα απλό ερώτημα.
1: 80-64.
0: Φαντάσου την ομάδα αυτή χωρίς τον Καλάθη, Κωστή μου.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι το ερώτημα απλά ρητορικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Αν χάσουμε σήμερα, οι Ουκρανοί αποδεσμεύονται από εμάς κατά 2 νίκες. Απομακρύνονται. Δηλαδή θα πάνε στο 5-2. Οπότε πρέπει να χάσουν και αλλού για να τους πιάσουμε στην Αθήνα.
0: Και γεωργία μετά θα κυνηγήσουμε. Έτσι, η μαύρο... Και οργία κυρίως.
1: Ναι. Τη γεωργία βέβαια.
0: Γεωργία.
1: Και έναν εκ των Μαυροβούνιο, ας πούμε, Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Μάλλον έτσι πάει η ιστορία. Ποτέ δεν ξέρεις όμως πώς εξελίσσεται αυτή η δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Σπανούλης τα λέει στους παίκτες.
0: Ίστατη προσπάθεια είναι.
1: Ίστατη αλλά... προσπάθεια, ναι. Η Ουκρανία η οποία έχει κατεβάσει 14 επιθετικά rebound, 37 συνολικά. Η Ελλάδα έχει 34 συνολικά, 9 επιθετικά rebound. Έχει 14 λάθη, ενώ οι Ουκρανοί έχουν 10 λάθη, που είναι σημαντικό. Και στα τρίποντα οι Ουκρανοί έχουν ένα σταθερό ποσοστό 40% και άνω, 13-32 τώρα, 40,6% το ποσοστό των Ουκρανών, ενώ το δικό μας ποσοστό στα τρίποντα είναι πολύ πιο φτωχό, 9-29, μόλις και με τα βίας ξεπεράσαμε το 30%.
0: Καλάθης, βρούμε το
1: και αυτό
0: κυρίως τώρα.
1: Λόγω Καλάθη, ο Καλάθης εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Βιάστηκε λίγο ο Νίκ, ενθουσιάστηκε, πίστεψε ότι μπορεί να βάλει ένα ακόμη. Ανέβαζε και αυτό, θα πήγαινε διαφορά στους 3, αλλά δεν το έβαλε. 80-74, βιάστηκε ο Νίκ, ενώ ήταν και ο Λαρετζέκης δεξιά του. 80-74, Κόβλιαρ, βρίσκει κάποιο διάδρομο, πασάρει δεξιά του, σου τριών πόντων άστοχα με την κόρη πάντα από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης προσποιείται, πασάρει στον Καλάθη, έξω από το τρίποντο, χαμηλά η μπάλα για τον Μίτογλου. Σουτάρει ο Μίτογλου αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Η διαφορά στους 6 νωρίτερα, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό. Δεν το έβαλε το τρίποντο ο Νίκ και δεν πήγε στους 3. Ο Σπανούλης γκρινιάζει και ζητάει αντιαθλητικό, αλλά δεν,
0: δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Δεν ήταν. Και επίσης δεν έχει και δικαίωμα για άλλο challenge. Μόνο αν το έπαιρνε ο διαιτητής μόνος του θα μπορούσε το τελευταίο δίλεπτο. 80-75 με την πρώτη ελεύθερη βολή του Μίτογλου. 29,8 για

0: Μετά το κέντρο του γηπέδου, Σούλγκα. 18 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το μάτς, 80-76. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνεται ο Λαρετζάκης και στέλνει στη γραμμή τον αντίπαλο γκάρντ. Με 11 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ο Λαρετζάκης χρεώθηκε το τρίτο φάουλ του. Δεν είχε και άλλη επιλογή.
1: Αν μπουν οι βολές,
0: χαιρετήσαμε.
1: Ναι, και τυπικά δηλαδή.
0: Η πρώτη μέσα, 81-76. Υπάρχει νικητής και είναι η Ουκρανία δυστυχώς. Η Ελλάδα λογικά υποχωρεί στο 3-4. Ο Κόβλιαρ έχει 17, 4 assist, 6 rebound. Μεγάλη εμφάνιση και τώρα 18, 82-76. Υπάρχει time out από τον Σπανούλη.
1: Το 3-4.
0: 3-4.
1: Έτσι, τρεις νίκες, τέσσερις ήδες.
0: Το κάναμε το 80-66, 80-76 με 10-0, αλλά δεν ήταν αρκετό, διότι κάποια στιγμή θα έβαζε έστω και αποβολές η Ουκρανία. Πήγε στο 82-76 και απομένουν.
1: Τι έλειπε από την εθνική απόψε, Κωστή μου, έτσι σε γενικές γραμμές? Τι ήταν αυτό που λείπει κατά την άποψή σου?
0: Το μέγεθος και το τρίποντο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν είχαμε Γιάννη, θα κάναμε πλάκα.
1: Αυτό
0: θα
1: λέγαμε
0: πλάκα.
1: Αυτό λέγαμε
0: από λίγο
1: για το Γιάννη το Ροζί.
0: Να
1: εδώ,
0: τα βλέπουμε.
1: Δεν
0: και
1: έχει
0: εμείς
1: μάθει να παίζει χωρίς Γιάννη εθνική.
0: Να τα βλέπουμε κι εμείς. Ναι. Ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε το ελεύθερο από τους Miami Heat, δεν μπορεί να παίξει στο παράθυρο. Και γι' αυτό το λόγο η εθνική ομάδα εμφανίστηκε όσο καλύτερη μπορούσε, με δευτεροκλασάτες λύσεις, είναι η αλήθεια. Με βασικό πεντάρι τον Αντετοκούμπο, μην ξεχνάμε ότι είναι τραυματίας και ο Γιώργος Παπαγιάννης και ακόμη δεν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αλλά και στην εθνική ομάδα κάνα δύο χρόνια ο Γιώργος είναι απόν, ήταν και τραυματίας. Είναι τραυματίας
1: και
0: με
1: τους πελαργούς στην εξέδρα, θλιμμένους, απογοητευμένους, στενοχωρημένους.
0: Αυτοί είναι σίγουροι νικητές.
1: Αυτοί είναι οι μόνοι νικητές.
0: Και μπράβο τους, και μπράβο τους, γιατί είναι παλικάρια. 82-76, 11 δευτερόλεπτα ακόμη, πολύ στενοχωρημένα πρόσωπα στην κερκίδα των Ελλήνων. Επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τα 8 μέτρα το Λαρετζάκι. Για να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος θα είναι αποδέξει, ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ θα πάρει σούτ τριών πόντων δύσκολο, θα αστοχίσει. Rebound από κανέναν, αλλά η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Με 5,6 στο ρολόι. 82-76, εννοείται ότι θα πάμε για το σούτ, εννοείται ότι θα πάμε για κάποιο καλάθι, γιατί όσο μικρύνουμε τη διαφορά, θα είναι καλό για την αναμέτρηση στην Ελλάδα. Προτελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ντόρσε θα πάρει κι άλλο τρίποντο, ούτε αυτό. Ο Μίτογλου μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεν είχε δει και τον χρόνο, δεν πρόλαβε, δεν το έκανε σωστά, δεν εκτέλεσε, με λίγα λόγια. Έτσι λοιπόν έχουμε τελικό σκορ Ουκρανία-Ελλάδα 82-76. Μέχρι να πάμε σε δηλώσεις, να πούμε ότι ο Καλάτης είχε 17 πόντους με 8 assist και 4 λάθη και 3 rebound. 16 ο Ντόρσι μένα στα 6 τρίποντα, εφόσον έχασε και αυτά τα 2 στο τέλος. 13 ο Μίτογλου με 6 rebound, αρκετά καλή εμφάνιση από τον Ντίνο Μίτογλου, είναι η αλήθεια. 3 ο Λαρετζάκης μένα στα 4, 5 ο Τολιόπουλος μένα στα 4, Καλετζάκης 2, Παπανικολάου 5 με 6 rebound, 3 ο Καραγιαννίδης με 4 rebound, 4 ο Κώστας Αντετοκούμπο με 2 rebound, 6 ο Θανάσης Αντετοκούμπο με 4 rebound και 2 από τον Όμηρο Νετζίπογλου, δεν αγωνίστηκε ο Νάσος Μπαζίνας.
1: Και
0: από
1: τώρα νίκη Ουμπεράλες, έτσι.
0: Καλά, ναι. Από την τώρα Ουκρανία, ο Σούλγκα 14 με 4 στα 6, ο Τκατσένκο 6 με 2 στα 5, ο Λουκάσοφ 2, ο Μίχαλιουκ 13 με 1 στα 9, αλλά 6 rebound και 4 assist, 9 ο Μπομπρόφ, 2 ο Νοβίτσκι, 11 ο Βοϊνάλοβιτς που μας έκανε ζημιά ειδικά με τα 2 τρίποντα, 18 ο Κόβλιαρ, ο MVP της Ουκρανίας με 6 rebound και 4 assist και 7 από τον Σκάπιντσεφ, τον ψηλό, με 6 rebound. Οπότε Βαγγέλη,
1: να σε καλά,
0: αυτά
1: Κωστή
0: από μένα. Αν πάμε σε δηλώσεις, έχει ο Θεός, αλλιώς θα ξαναλέμε
1: εδώ, ναι,
0: σε λίγο και με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Να είσαι καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελικό, 82 ήττα για την εθνική μας, 82-76, σκουραίνουν τα πράγματα, δυσκολεύει η κατάσταση, οπωσδήποτε νίκη με την Ισπανία την

0: Δευτέρα και βλέπουμε στη συνέχεια. Είμαστε πλέον στο 3-4. Τρεις νίκες, τέσσερις ήττες. Λοιπόν, αυτά και από εμένα. Σε λίγο να λαμβάνει τη σκητάλη εδώ ο Δημήτρης Γιαχαναζής με δηλώσεις από την Ουκρανία, από την, συγγνώμη, από τη Ρήγα, προφανώς του Βασίλου Σπανούλη. Κακό βράδυ για την Εθνική. Αυτό μόνο. Καλό βράδυ και από μένα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Eraspor 101,8.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Eraspor.
4: Τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο λαπούκο στο σούτ τη πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Εδωσουλάη στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από το Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
5: Ο Αθανασίου έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλευρική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την παραστά δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
6: Ακούτε Eraspor.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 11. Με Γαβριήλ Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανασής. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, τιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76, ημίχρονο 40-37, και πλέον το έργο της για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του το μπάσκετ 2027, αν θέλετε, έχει δυσκολέψει αρκετά. Η εθνική ομάδα, να θυμίσω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Telecom Center.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εμείς μια σύνδεση με την RTL2 Σπορ, καθώς ο Βαγγέλης Ιωάννου έχει δίπλα του τον Θάνασε Ντοκούμπο, να ακούσουμε τα σχόλια του Έλληνα Διεθνή.
1: Και ο Βασίλης Πανούλης. Θανάση, παλέψατε, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στην τελευταία περίοδο, όταν έκτισαν και τη μεγαλύτερη διαφορά τους. Διαφορά 14 πόντων.
2: Να.
1: Τι πρέπει να διορθώσουμε από εδώ και πέρα, καταρχάς σήμερα, γιατί δεν δούλεψαν καλά τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο?
2: Λίγο. Δεν ήταν, είμαστε λίγο. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, άμα δεις όλη τη στατιστική, έχουμε σχεδόν τα ίδια νούμερα σε κάθε. Και στα, και στα τρίποντα και στα ασίστ. Βασικά έχουμε παραπάνω ασίστ από αυτούς. Απλά δεν ήταν λίγο. Κόλλησε λίγο η επίθεση. Κολλήσαμε λίγο. Και ήταν λες και είχαμε ένα αόρατο τοίχο. Ας πούμε, κάθε φορά που πλησιάζαμε στον πόντο, δεν μπορούσαμε όλα να προσπεράσουμε.
1: Γίνανε κάποια λάθη, ναι, στα κλεισίματα των περιόδων. Βεβαίως στο τέλος βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Έπαιξαν με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση στα δικά τους τριών πόντων. Έβαλαν στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά τρίποντα. Τώρα δυσκολεύει αφάνταστα η υπόθεση, η πρόκληση. Έκανες μια δήλωση και με εντυπωσίασε προχθές που είπες στους συναδέλφους ότι δεν το σκέφτεσαι καν ότι μπορεί να απουσιάσουμε από το παγκόσμιο κύπελο. Όμως είναι πλέον, Θανάση, ένα ρεαλιστικό σενάριο. Θέλουμε, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, 5 νίκες και με 4 στα τελευταία 5 παιχνίδια που μένουν πλέον, θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων.
2: Είναι δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολη ζωή.
1: Προλάβατε, είπατε κάτι στα αποδυτήρια?
2: Όχι. Τίποτα. Δεν προλάβαμε ακόμα.
1: Τη Δευτέρα με την Ισπανία.
2: Όλοι μαζί.
1: Πώς γυρίζει ο διακόπτης, όλοι μαζί?
2: Όλοι μαζί, γίνεται αλλιώς. Όλοι μαζί, συμπληρωθούμε. Ακόμα καλύτερα να δούμε λίγο το παιχνίδι, πολύ λίγο, δηλαδή σήμερα και λίγο αύριο να το δούμε και τέλος. Το επόμενο. Το επόμενο. Αυτό σημαίνει ένας επαγγελματίας. Αυτό σημαίνει δεν είμαστε εδώ μόνο για, για τις χάρες και τα πανηγύρια. Είμαστε εδώ και στα δύσκολα.
1: Μόνο και το γήπεδο αυτό στο οποίο πανηγυρίσαμε χάλκινο μετάλλιο σήμερα, παρότι δεν είχε πολύ κόσμο, γιατί ήταν λες και παίζαμε και κλεισμένο των θυρών, οι Έλληνες ήταν περισσότεροι και ακούγονταν περισσότερο. Δεν μας βοήθησε.
2: Ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ σήμερα. Θέλαμε να δώσουμε άλλη μια νίκη. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, αλλά εντάξει, δεν σταματάει εδώ. Έχουμε και Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα με γεμάτο γήπεδο. Ευχαριστώ, Θανάση. Να σε καλά. Λοιπόν, παρακαλώ να πάμε μία ακόμη φορά σε διακοπή.
0: Ήταν λοιπόν ο Θανάσης Αντοκούμπο, τον ακούσαμε. Εγώ κρατάω από τη δήλωσή του όλοι μαζί στο τελικό, να το χαρακτηρίσω τελικό, το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα. Καλώς ορίζω στο στούντιο τον Κώστα Σωτηρίου. Κώστα, καλησπέρα. Μετέδωσε τον αγώνα τη Εθνική. Είδε και τι δηλώσει, άκουσε τι δηλώσει του Θανάση Αντοκούμπο. Συμφωνεί ότι είναι τελικό καταρχήν το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα?
3: 100%, διότι ήδη είμαστε αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Έχουμε μείνει στο 3-4. Η Ουκρανία εκτοξεύθηκε στο 5-2. Και έτσι τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Η μοναδική ομάδα που θα είμαστε μαζί της είναι η Πορτογαλία, που λογικά θα χάσει από την Ισπανία σήμερα το βράδυ. 10 ώρα είναι το παιχνίδι στην Σαραγώσα.
0: Από τους Πορτογάλους όμως έχουμε χάσει.
3: Ναι, εννοείται. Και έχουμε χάσει και μεγάλη διαφορά εντός Ελλάδος με 15 πόντους που είχε καταρρεύσει η Εθνική. Ξέρεις, εμένα δύο πράγματα με στενοχώρησαν, αλλά το πρώτο είναι χρόνιο, παρότι ο Σπανούλης έχει διαφορετική εκτίμηση και λέει ότι ούτε τις χρονιές των μεταλλίων επί των ημερών του η Εθνική είχε κλασικού σουτέρ, είχε όμως ιδιοφυΐες που σούταραν με τρομερή αυτοπεποίθηση. Το πρώτο λοιπόν είναι το τρίποντο, όταν σουτάρεις σε ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό με 9 στα 32, δηλαδή ούτε καν 10 εύστοχα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει. Και το δεύτερο είναι ότι καλός ή κακός, λόγω της απουσίας του Γιάννη, υστερούμε πάρα πολύ στο μέγεθος. Δηλαδή οι Ουκρανοί, ακόμα και στα γκάρ τους, έχουν παιδιά δίμετρα. Και ο Σούλγκα είναι κοντά στα 2 μέτρα που πήγε στη Ρεάλ φέτος το καλοκαίρι. Ο Μιχαλιούκ είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό γκάρ forward. Οι ψηλοί τους, Βοϊνάλοβιτς, Σκάπιντσεφ, έχουν και αυτοί κορμιά. Αλλά νομίζω ότι μεγάλη ζημιά σήμερα μας έκανε αυτό το παιδί, ο Κόβλιαρ, που παίζει στην Μπουντούτσνοστ στο Μαυροβούνιο. Και είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα πλέον. Όχι ότι είναι τελειωτικά τα πράγματα.
0: Μπορεί να γυρίσει ο διακόπτης,
3: Ναι.
0: Και αλλά αυτό πλέον χρειαζόμαστε και άλλα αποτελέσματα, δηλαδή συνδυασμό αποτελεσμάτων.
3: Σωστά. Κοίτα, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε επόμενα μάτς. Είναι θετικό το γεγονός ότι μειώσαμε τη διαφορά στο τέλος, γιατί κάποια στιγμή ήταν 80-66
0: είχε φύγει με
3: και φοβήθηκα κατάρρευση
0: η Ουκρανία, ναι.
3: Είναι σημαντικό ότι δεν κατέρευσε η Εθνική, και μείωσε με 10-0.
0: Στους 4 πόντους.
3: 80-76. Εντάξει, τα βάζει κάποια στιγμή και δύο βολές ή ένα καλάθι η Ουκρανία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν τα πήγαμε καλά. Είναι η αλήθεια. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το μάτς της Δευτέρας, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα είναι βέβαια ο κόσμος που θα γεμίσει το Telecom Center, ένα επιπλέον όπλο, αλλά πρέπει να μπουν τα σουτ. Δηλαδή σήμερα δεν είναι δικαιολογημένο να σουτάρει ένα στα 6 ο Ντόρση, ένα στα 4 ο Λαρετζάκης, ένα στα 4 ο Τολιόπουλος και να περιμένουμε να τα βάλει όλα ο Νίκ.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, μου έκανε εντύπωση που λέγαμε, ας πούμε, στο παράθυρο του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε χάσει από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Εκεί λοιπόν στάθηκε μια δικαιολογία καλή, κατά τη γνώμη μου, ότι η εθνική ομάδα είχε πάει χωρίς προετοιμασία, χωρίς να έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια της, χωρίς να έχει δώσει φιλικά.
3: Ήμασταν χάλια κοινώς.
0: Σε αντίθεση με ό,τι έγινε τώρα, πριν το μάτς με την
3: Κοίτα, τώρα είμαστε πιο μαχητικοί.
0: Που ήμασταν πιο μαχητικοί και με δύο φιλικά παιχνίδια, έτσι, και
3: σωστό.
0: Με την Πολωνία και με την Κύπρο, ακριβώς δεν προλάβαμε τότε. Αλλά τώρα τουλάχιστον η ομάδα παρουσιάστηκε πιο έτοιμη.
3: Ναι. Ήταν όμως πάλι και σήμερα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, ένα βήμα πίσω από την Ουκρανία. Δηλαδή, είδες τι είπε και το Κούμπο, ότι κάθε φορά που πήγαινε η διαφορά στον πόντο ή ας πούμε ισοφάριζε η εθνική, γιατί κάποια στιγμή οι ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι, έστω δύο πόντους μπροστά η Ουκρανία, ισοφαρίζαμε εμείς κτλ. Ποτέ δεν μπόρεσε να προσπεράσει για να πάρει και μια αυτοπεποίθηση και να αγχωθούν και λίγο οι Ουκρανοί.
0: Ξέρεις, τώρα σκέφτονται πολλοί και λένε, κερδίσαμε την Κύπρο, περιμένα να κερδίσουμε την Κύπρο και εγώ το περίμενα, σου πω.
3: Καλά, εννοείται αυτό. Κρύβω,
0: με μεγάλη διαφορά.
3: Εννοείται αυτό.
0: Εντάξει. Με μεγάλη διαφορά. Κερδίσαμε όμως δύσκολα.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Επίσης, κερδίσαμε δύσκολα, αν θέλεις, την Πολωνία, η οποία Πολωνία κάπου μπορείς να πεις ότι το παιχνίδι της ταιριάζει με τους Ουκρανούς.
3: Ναι.
0: Ήρθαμε τώρα να παίξουμε με την Ουκρανία σε ένα match do or die σχεδόν. Το χάσαμε και αυτό και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Και γίνεται αυτόματα η σκέψη, λες, αξίζει τελικά αυτή η εθνική ομάδα να φτάσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου? Δηλαδή, τι μπορεί να διεκδικήσει αν πάει εκεί, όταν παίζει έτσι με αυτούς τους
3: αντιπάλους? Κοίτα, αν πάμε στο παγκόσμιο, θα είναι και ο Γιάννης, πρώτο Θεός, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, παρόλα αυτά, εμείς οι Έλληνες και οι μπασκετικοί και οι φίλαθλοι στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε, ας πούμε, το προηγούμενο μάτς που τελείωσε υπέρ της Γεωργίας 101-74 με το Μαυροβούνιο και έπαιζαν, ας πούμε, όλοι οι παίκτες του NBA.
0: Βέβαια.
3: Στενοχωριόμαστε.
0: Μα είναι στενοχώρια.
3: Δηλαδή,
0: είναι
3: στενοχώρια. Άσχετα από τον Σεγγέλια που δίνει τα πάντα και σήμερα έχει βάλει 24 πόντους με 7 rebound. Μπιτάντζε 23 με 8 rebound. Μαμουκελασβίλη 17 με 7 rebound, 6 assist. Δηλαδή, οι άνθρωποι κατέβασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί μπορεί να μην είναι στη διάθεση του προπονητή στα επόμενα παράθυρα Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου οι συγκεκριμένοι παίχτες, γιατί θα είναι στο NBA, αλλά τώρα που μπορούσαν
0: το έκαναν.
3: Θα μου πεις, μπορούσε ο Γιάννης? Κατά τους Miami Heat δεν μπορούσε,
0: λόγω του προβλήματος στο πόδι.
3: Ότι έχει να παίξει από τον Μάρτιο. Όμως, αν θες τη γνώμη μου, έτσι και λίγο στη στενοχώρια τη στιγμή, θα πω ότι δεν χρειαζόταν ο Γιάννης να παίξει 35 λεπτά. Δεν χρειάζεται να τον εξοντώσουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Να τον έχεις ένα 20 λεπτό, ένα 15 λεπτό,
0: ναι.
3: Με χρονοδιάγραμμα, με το ρολόι που λένε.
0: Ναι.
3: Με το ρολόι. Ο Γιάννης δεν είναι συγκρουσιακός χαρακτήρας. Δεν είναι να το επιβάλλει στην ομάδα του. Αυτό το έχει κάνει και με τους Bucks, αλλά και με τους Miami Heat. Θα πει κανείς, τώρα ήρθε η ώρα να καταδικάσουμε τον Γιάννη με την κριτική? Όχι, αλλά λέμε, εξηγούμε κάποια πράγματα που μας στενοχωρούν όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, στην αφίσα την κεντρική της FIBA για τα προκριματικά Γιόκιτς, Σρέντερ και άλλους παίκτες του NBA.
0: Έτσι.
3: Νομίζω και άλλος ένας του NBA είναι στην κεντρική αφίσα της FIBA.
0: Της FIBA.
3: Σήμερα. Και ο Γουεμπανιάμα.
0: Ο Γάλλος.
3: Δηλαδή, όλοι έρχονται από δύσκολες χρονιές, όλοι είχαν τραυματισμούς. Ο Γιόκιτς είναι 200 κιλά και όμως βλέπεις ότι
0: είναι. Είναι εκεί, στην εθνική του ομάδα.
3: Μακάρι να τσουλήσει το πράγμα, τη Δευτέρα να κερδίσουμε. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς, γιατί είναι και ψυχολογία λίγο ζόρικη.
0: Βέβαια.
3: Για τους Έλληνες και για τους παίκτες. Θα το δούμε, θα είμαστε εκεί, πρώτο Θεός.
0: Αυτό που είπες για το ρολόι, το χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εθνική ομάδα.
3: Έχει να παίξει από 15 Μαρτίου.
0: Το είδαμε.
3: Είναι
0: όμως
3: σοβαρό.
0: Κώστα, το είδαμε αυτό στην διοργάνωση που η Εθνική πήρε το Χάλκινο. Όπου ο Γιάννης είτε σε κάποια μας δεν έπαιζε
3: μπράβο,
0: καθόλου,
3: μπράβο,
0: είτε
3: ναι, ναι, ναι.
0: έπαιζε με το ρολόι. Δηλαδή 8 λεπτά σε αυτό το μάτς, 12 λεπτά στο άλλο.
3: Σε δύο μάτς δεν είχε παίξει, αν θυμάσαι, στη Λεμεσό. Και το ένα το χάσαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Από Βοσνία Ριζεγοβενή.
0: Σωστά.
3: Και δεν έπαιξε, και, δεν έπαιξε τέτοια... και με την Κύπρο.
0: Θα εντάξει, μπορούσε okay. να γίνει μια τέτοια διαχείριση και εδώ.
3: Ναι.
0: Αλλά
3: με λίγα λεπτά. Αλλά εφόσον έβαλαν το απαγορευτικό και σήκωσαν μποφόρ η Miami Heat.
0: Ναι, βρίζαμε τους Bucks που το έκαναν, τώρα θα βρίζουμε τους Heat.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή και σε άλλη ομάδα να πάει ο Γιάννης κάποια στιγμή αργότερα, θα βρίζουμε και την άλλη ομάδα του NBA.
3: Δεν αποκλείεται.
0: Αλλά
3: όπως θα λες.
0: Πρέπει να το δούμε όμως και λίγο και χωρίς τον Γιάννη. Δηλαδή, okay, αν φύγει ο Γιάννης από την εθνική ομάδα, οι υπόλοιποι παίκτες δεν μπορούν να αντέξουν, να τραβήξουν, να σηκώσουν τη φανέλα της εθνικής
3: ψηλά. Εδώ, Δημήτρη, είδαμε ότι όταν δεν έπαιζε ο Καλάθης, που το παιδί στα 38 του είναι 37,5 και πλάς. Είχε 27 λεπτά, όταν έβγαινε έξω από το παιχνίδι, ήταν άλλη ομάδα η εθνική. Δηλαδή, δεν είχαμε ένα δημιουργό. Ακόμα τα παιδιά που έρχονται από πίσω δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή, ο Μπαζίνας σήμερα δεν έπαιξε καθόλου. Δεν τον έβαλε ούτε ένα λεπτό ο Σπανούλης. Άρα, είχαμε έναν Καλάθι στα 38 να κάνει αυτή την παιχνιδάρα, που δεν ήταν όμως αρκετή. Ναι. Και όχι μόνο ότι έκανε παιχνιδάρα σε δημιουργία και άμυνα, γιατί μάρκαρε και τον Μίχαλιουκ και έκανε τα πάντα, αλλά. Του ζητήσαμε εντός αγωγικών να κάνει και πράγματα που είναι πάνω από τις αρμοδιότητες του, όπως το μακρινό σουτ. Είχε 3 στα 6. Ενώ η κλασική μας σουτέρ, οι τρεις, Ντόρση, Τολιόπουλος και Λαρετζάκης, με αυτή τη σειρά περίπου, Τολιόπουλος, Ντόρση, Λαρετζάκης, έβαλαν όλα μαζί 3 τρίποντα. Στα 14.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Θύμισε μου την ώρα τη Δευτέρα.
3: 7 η ώρα,
0: η ώρα
3: το παιχνίδι. Είναι το. Καταρχάς έχουμε τρεις ερείτες.
0: Ρουμανία, Πορτογαλία, Ουκρανία.
3: Τρεις ερείτες. Και τα επόμενα μάτς είναι με Ισπανία Δευτέρα, με Γεωργία τον Νοέμβριο του 26, δηλαδή σε δύο μήνες.
0: Σε δύο μήνες σχεδόν.
3: Σε δύο μήνες εντός Ελλάδος. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η έδρα. Δεν ξέρω πού θα γίνει, πιθανότητα στο ΆΚΑ.
0: Telecom Center.
3: Telecom Center, στο Telecom Center, ναι.
0: Μετά γιατί παίζουμε. Δεν ξέρω και το ΣΕΦ θα είναι έτοιμο μέχρι τότε.
3: Ω, με τίποτα.
0: Με τίποτα.
3: Στο καπάκι με Ισπανία έξω, 29 Νοεμβρίου. Και το τελευταίο παράθυρο είναι το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, μέσα με Ουκρανία και έξω με Γεωργία.
0: Ερώτηση.
3: Πολύ δύσκολο.
0: Το μάτς με την Ισπανία έξω πρέπει να το κερδίσουμε. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
3: Με βάση τη βαθμολογία, ναι. Πρέπει να κερδίσουμε και αυτό.
0: Τώρα μου βάζει δύσκολα.
3: Είναι δύσκολο. Μα όλα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Έτσι όπως τα κάναμε
0: άντε μαντάρα. Άντε και την Ισπανία την κερδίσαμε, εγώ σου λέω τη Δευτέρα. Άντε και τη Γεωργία την κερδίσαμε τον Νοέμβριο στο Telecom Center. Μετά να πας έξω να κερδίσεις την Ισπανία.
3: Είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά χρειαζόμαστε και συνδυασμό αποτελεσμάτων.
3: Πού την πατήσαμε, δηλαδή. Δεν την πατήσαμε σήμερα γιατί το μάτς ήταν
0: Πορτογαλία.
3: Δύσκολο. Την πατήσαμε με Ρουμανία και Πορτογαλία που πιστέψαμε οι διεθνείς αλλά και οι προπονητές και το ανέλαβε και ο Σπανούλης την ευθύνη. Το πήραμε λίγο αψήφιστα. Μπράβο. Δηλαδή πιστεύαμε και το ξέρω από τους παίχτες ότι μία νίκη θα την κάναμε.
0: Έλα μωρέ τώρα λοιπόν, ποια Ρουμανία, ποια Πορτογαλία.
3: Άλλο να ξεκινάς 4-2 στη δεύτερη φάση και άλλο 3-3
0: είναι
3: και τώρα πας 3-4.
0: Είναι τελείως διαφορετικό.
3: Είναι μάλιστα. Διαφορετικό.
0: Κώστα, σας ευχαριστώ
3: καλή
0: πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια φίλε, καλή ξεκούραση γιατί ξέρω ότι έχεις,
3: έχουμε κι άλλα.
0: Έχεις λιγάκι έχεις μαραθώνιο σήμερα με μετάδοση, τώρα ήρθες εδώ στο στούντιο. Καλή ξεκούραση, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Εν αναμονή πάντα δηλώσω να πάμε τώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην Ερδίο Σπορ να συνδεθούμε γιατί βλέπω δίπλα στον Βαγγέλη Ιωάννου στο κύκλωμα τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπανούλη, είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις. Οπότε να
3: οπότε
0: ακούσουμε.
3: Και εγώ με ένα στούντιο να τις ακούσω.
0: Θα μείνει στούντιο να τις ακούσεις βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο ομοσπονδιακός τεχνικός και μετά από αυτή την ήττα από την Ουκρανία και το πώς μπορεί να γυρίσει το πράγμα, δηλαδή τι πιστεύει και ο ίδιος και το τι θα πει και στους παίκτες του από εδώ και πέρα, Κώστα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Τουλάχιστον να κρατήσει τη συσπήρωση στα αποδυτήρια. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει στην παρούσα φάση. Να πέσουν λίγο οι τόνοι. Δηλαδή, okay, χάσαμε σήμερα, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάπως έτσι, πώς να σου πω.
3: Θα το διαχειριστούν λοιπόν, είναι έμπειροι άνθρωποι.
0: Πάμε Ερδίο να κάνουμε σύνδεση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή και σε αυτές τις περιπτώσεις coach. Καταρχάς, συζητάμε για το τι έφταξε σήμερα και μετά βλέπουμε τι ακολουθεί. Ήμασταν συνέχεια κοντά. Ξεκινήσαμε καλά. Μετά χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και τη συγκέντρωσή μας πρώτα και μετά την αυτοπεποίθησή μας και κάθε φορά που πλησιάζαμε ή μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά κάτι γινότανε, ένα λάθος, ένα χαμένο rebound, ένα άστοχο shoot και εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.
4: Πιστεύω ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical από εμάς. Πιστεύω ήταν μια ταχύτητα πάνω από εμάς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Και πιστεύω ένα κομβικό σημείο ήταν όταν ήταν 48-48 το σκορ. Πήραμε δύο κακές επιλογές. Έβαλαν δύο τρίποτα και εκεί άλλαξε το momentum του παιχνιδιού.
1: Μπροστά από τον ελληνικό πάγκο, ο ίδιος παίκτης ο Κατσέγκο.
4: Παρ' όλα αυτά, πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε ορισμένα πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, όλα τα παιδιά θέλανε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά, έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας.
1: Κακά τα ψέματα όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία των παραθύρων, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας βρίσκεται σε τόσο δυσχερή θέση. Πλέον, για να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Θέλουμε 5 στα 5.
4: Δεν κάνουμε, Βαγγέλη, δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πώς μπορεί να γυρίσει το κουμπί, πώς μπορεί να γυρίσει ο διακόπτης?
4: Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το physicality μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις. Όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλας πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα.
1: Λοιπόν, σήμερα το άλλο παιχνίδι που προηγήθηκε του δικού μας χρονικά, γιατί ακολουθεί ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία, έληξε υπέρ της Γεωργίας με 101-74 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Παίζει κανένα ρόλο αυτό? Στο τέλος κοιτάξαμε και τη διαφορά, νομίζω, για περιπτώσεις ισοβαθμίων.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει, τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι.
1: Σήμερα, στο μεγαλύτερο διάστημα, και κλείνω με αυτό και ολοκληρώνω με αυτό, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, πρώτο σκόρ της Εθνικής ήταν ο Νίκ, που δεν θα το περίμενε κάποιος. Ήταν η τακτική και της άλλης ομάδας να αφήνει περισσότερο τον Νίκ ελεύθερο?
4: Πιστεύω έτυχε μέσα το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι, δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα. Το ψηλό του στο Σκάπιτσεφ, πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σουτ.
1: Με την νίκη κοντά στην Ισπανία.
4: Ευχαριστώ.
1: Αυτά και από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Μάλιστα, και
0: ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Σπανούλης. Πρέπει η εθνική ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη την Δευτέρα, να κερδίσει την Ισπανία. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Ελπίζουμε στο τέλος το ταμείο που θα γίνει να είναι θετικό, να έχει θετικό πρόσημο για την εθνική ομάδα, να καταφέρουμε να τη δούμε στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου του Μοντομπάσκετ 2027. Και το ζητούμενο είναι να αλλάξει γρήγορα και η ψυχολογία των διεθνών και μετά από αυτή την ήττα από την Ουκρανία. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Ουκρανία-Ελλάδα 82-76 στο ημίχρονο. Οι Ουκρανοί μπροστά με 3 πόντους διαφορά 40-37. Πάμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: 28 λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11 απόψε. Ο Γαβριέλ Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος παρακολούθησε διαζώσεις την κλήρωση της Super League 2. Ξεκίνημα για το πρωτάθλημα, θα μας πει περισσότερα. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γκολφ εδώ της Λιθάδος, όπου πριν από λίγο κυριολεκτικά ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2.
0: Είμαι on time, έτσι, είδες τι ώρα ήρθα.
1: Κάτσε, γιατί παρακαλάμε εδώ και ανθρώπους να μιλήσουν στο ραδιόφωνο. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα πάει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Να πω ότι βραβεύτηκαν άνθρωποι που τα πήγαν καλά από την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, διέπρεψαν στα προηγούμενα πρωταθλήματά τους. Η κλήρωση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω πρώτον ότι το κυπελάκι είναι χειροποίητο, φτιαγμένο, ωραίο. Το βλέπω. Έβγαλα και εσύ τη φωτογραφία, εννοείται, μην χάσω. Και δεύτερον, Δημήτρη, να σου πω λοιπόν την πρώτη αγωνιστική και λίγο τη δεύτερη και πιο πολύ έτσι τη τελευταία για να δούμε που θα κάνουν φιέστες οι ομάδες που είναι τα φαβόροι. Λοιπόν, ναι. Πανιόνιος Αστέρας Άκτρο Β. Μαρκό Πανσεραϊκός. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ωραίο θεσσαλικό τέρμπι, έτσι.
0: Άκου
1: τώρα την τέρμπι σίγουρα μετά. Πάω ο Ολυμπιακός. Μήτα θα μου πει, αλλά και πάλι
0: ναι,
1: πάω ο Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Ανθρακικός Πας Πύργος. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής. Ενδεικτικά λέω ότι θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου, αν και δεν το βλέπω.
0: Γιατί δεν το βλέπεις?
1: Να γίνουν όλες ίδια μέρα, αποκλείεται.
0: Α, οκ, είναι από αυτή την άποψη.
1: Όχι, αλλιώς από τα άλλα όλα τα έχουμε.
0: Ξεκινάμε πάντως. 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ναι, γίνονται όλα μαζί. Θεωρώ λίγο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δώσ' μου ένα κλάσμα δευτερολέπτου.
0: Όσο θέλεις. Να πω εγώ ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Στην τελευταία αγωνιστική, όχι, απλώς κάνουν δύο συνεννοήσεις, όπως έχουμε και κάποιον άνθρωπο
0: να
1: μας μιλήσει. Λοιπόν, mm-hmm. τελευταία αγωνιστική, που πάντα παίζει ρόλο για τις ομάδες που έχουν το ενδιαφέρον τους, είναι Μαρκό Αστέρας Άκτρο Β, Ελλάς Σύρου Πανιόνιος, Νίκη Βόλου Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Άθενς Καλυθέα, Νέσος Χρυσούπολης Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΣ Πύργος Ολυμπιακός Β και Πανθρακικός Ζάκυνθος. Εγώ τώρα να πω τη γνώμη μου και με βάση τις πληροφορίες μου και με βάση όλα αυτά που έχω φτιάξει και τι έχουμε τακτοποιήσει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι φαβορεί. Όμως, πριν συζητήσουμε ποιες ομάδες είναι φαβορεί κτλ., αν θέλουμε τώρα, γιατί θα μου πεις, άλλα λέμε στα χαρτιά, λέμε. Έχουμε τον κύριο Μαρτσούκο μαζί μας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Super League 2.
0: Ωραία.
1: Πρόεδρε, τώρα χωρίς να έχουμε την πίεση του χρόνου, είμαστε ζωντανά στην Eurosport. Θέλω να μου πείτε, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 16 ομάδες όλες καλές και πλέον επιτέλους θα πω εγώ σε έναν όμιλο, τι περιμένετε? Να δείτε.
2: Περιμένουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που πιστεύουμε θα είναι ανταγωνιστικό, γιατί είναι πολλές ιστορικές και με βαριές φανέλες ομάδες. Βλέπετε ότι πάρα πολλές ομάδες έχουν ενισχυθεί φέτος, γιατί θα χτυπήσουν την άνοδο για τη Super League 1. Δεν υπάρχουν play-off και play-out, οπότε θα δώσουν μεγάλες μάχες, γιατί θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και αυτοί που θέλουν να ανέβουν κατηγορία, αλλά και αυτοί που θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας ρωτήσω με όλο το θάρρος και όλο το συμπάθειο κτλ. Θέλουμε να μας πείτε τι κινήσεις κάνετε εσείς, σαν πρόεδρος, σαν ομάδες, σαν όλο κτλ., για να φύγει από το μυαλό του κόσμου που θέλει να παρακολουθεί Super 2, ότι αλλά μωρέ, δεύτερη κατηγορία τώρα τόσα γίνονται. Καταλαβαίνομαστε.
2: Πλέον, όποιος παρακολούθησε τη σημερινή εκδήλωση.
1: Θα το έλεγα κι εγώ.
2: Το είπα και εκεί και εγώ. Όλοι οι άνθρωποι που πήραν τον λόγο και οι άνθρωποι των Υπουργείων και ο Υπουργός και η Super League 1, η εκπρόσωπος κυρία Κοξάνογλου και όλοι οι φορείς πλέον έχουν ξεδιαλύνει στο μυαλό τους ότι πλέον η Super League 2 είναι μια κατηγορία η οποία είναι επαγγελματική, δεν υπάρχουν πλέον καμία σκιά και γι' αυτό και βλέπετε έρχονται μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν και να δώσουν χορηγίες και σε ομάδες αλλά και στην Super League 2, όπως είναι η Superbet, όπως η καταρχήν η ΕΡΤ μετά από καιρό γύρισατε πάλι πίσω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, τη διοίκηση της ΕΡΤ, και με συμβόλαιο τριετές, έτσι, όπως είναι και η Superbet τριετές συμβόλαιο. Φέτος ήρθε μια μεγάλη εταιρεία ασφαλιστική, η Generale, και πήρε την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και με τον ανταγωνισμό που υπήρχε μεταξύ Allianz και Generale, τα έξοδα των ομάδων για την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών πάνε περίπου στο μισό. Αυτό λέει πολλά. Δεν ξυπνήσαν αυτοί ένα πρωί και είπαν να πάμε να επενδύσουμε και να δούμε τη Super League 2. Ήταν μια διετία, τριετία τώρα, κινήσεις που γίνονται από τη μεριά μας για να αποδείξουμε ότι πλέον είμαστε μια κατηγορία επαγγελματική με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Τέλεια. Και μια ευχή για το νέο πρωτάθλημα είναι λίγο κλεισεδούρα, αλλά καμιά φορά μπορεί να ακούσουμε κάτι από τα αυτιά σας που ξέρεις, από το στόμα σας, από τα αυτιά μας δηλαδή, που δεν πάει λίγο το μυαλό μας, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτά είναι τα κλασικά. Να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, χωρίς τραυματισμούς, να είναι ο κόσμος στα γήπεδα και να μπορέσουμε έτσι να, μέσα από τη Super League 2, διότι έχουμε κάνει και μία, δύο προτυπίες, έχουμε βάλει πέντε Έλληνες ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και φέτος πρωτοπροχωρήσαμε λίγο και βάλαμε και ένα ηλικιακό όριο, ένας ποδοσφαιριστής του 2005 γεννημένος και μετά, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μέσα από τη Super League 2 να μπορέσουν να δούμε έτσι, να καταξιωθούν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι το καλοκαίρι να τους δούμε να παίρνουν συμβόλαια και να πηγαίνουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως έγινε και με τον προπονητή τον κύριο Παναγιώτη τον Ξοφιλέα, που τον είδαμε ότι τη Super League 2 και από την Ελλάδα Σύρου πήγε σε μια ομάδα Super League 1 την Καλαμάτα.
1: Και ο Αντωνόπουλος πήγε από τον Πίτα στον Α, θα μου πει, αλλά.
2: Ναι. Ο Αντωνόπουλος εντάξει ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, αλλά ο Ξοφιλέας πήρε μεταγραφή και πήγε σε άλλη ομάδα στη Super League 1. Αυτά τα πράγματα μας ευχαριστούν και αυτά τα πράγματα θέλουμε να δούμε του χρόνου το καλοκαίρι πότε θα είμαστε υγιείς να είμαστε εδώ, να λέμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν μιλήσατε από τον Πρόεδρο της Super League. Θέλω να κλείσεις, έχεις δουλειές?
0: Όχι, έχω τους ρεπόρτερ να βγάλω, αλλά μπορώ να, να περιμένω να σε ακούω, διότι δεν υπάρχει
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Απλώς έλεγα, καθ' όλη την διαδικασία, πώς βρίσκαμε έναν εκπρόσωπο μιας ομάδας από τα φαβορί.
0: Ναι, να ακούσουμε, να ακούσουμε μια γνώμη.
1: Γιατί, έχει πάντα ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε, ξέρεις, αν θεωρούν, ρε παιδί μου, όντως την ομάδα τους
0: φαβορί.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό, ούτε. Και επιστρέφω.
0: Πάρε το χρόνο σου. Εγώ να διαβάσω 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει και έχουν να κάνουν με την εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Ο Ιωάννης, ο φίλος μας. Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Έχω μαζί μου τον, από πλευράς Νίκης Βόλου. Ελάτε λίγο εδώ στο φως για να βλέπουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, τον κύριο Παπακοσταντίνου, Αλέξανδρο Παπακοσταντίνου, είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα στην Ερασπορ ζωντανά. Είπαμε ότι άμα μιλήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους θα θέλουμε 5-6 εκπομπές να κλείσουμε. Αλλά να μας πείτε εσείς αν το επιβεβαιώνετε ή όχι. Η Νίκη Βόλου λογίζεται, τουλάχιστον στα χαρτιά που λέμε σε εισαγωγικά, ως ένα από τα φαβορί για να πάρει τη μία από τις δύο θέσεις. Πώς το βλέπετε σε αυτό, αν το ενστερνίζεστε, και τι περιμένετε γενικά από αυτό το πρωτάθλημα που πλέον έχει 16 ομάδες, μια χαρά και ένας όμιλος.
2: Κοιτάξτε, εμείς ο στόχος πάντα, ο στόχος της ομάδας τη θέτει η διοίκηση. Έχουμε πει φέτος ξεκάθαρα ότι πάμε για άνοδο. Με αυτή την οτροπία και το σκεπτικό έχει χτιστεί και το προπονητικό team και το roster. Οπότε θα είναι αποτυχία αν για κάποιο λόγο δεν πάρουμε μια από τις εμείς πρωταθλητές θέλουμε να βγούμε, αλλά.
1: Δεν σας μάλλον κάνω να βγείτε δεύτερη, καταλαβαίνω.
2: Θα ζήσουμε. Σε σχέση με το πρωτάθλημα, θεωρώ μετά από πολλά χρόνια θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Ο πρωταθλητής δεν θα τελειώσει αίτητος με τίποτα. Θα γίνονται πολλά σπασίματα εκτός, εντός έδρας. Είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και μακάρι οι καλύτερες δύο ομάδες να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία.
1: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το να έχεις ομάδα στη Super League 2 είναι ακριβώς σπορ. Συμφωνείτε ή γίνεται κι αλλιώς?
2: Είναι πολύ ακριβώς σπορ. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια και ευχαριστούμε πολύ και τον Υφυπουργό Αθλητισμό και το Προεδρείο της Λίγκας και βέβαια και την ΕΤ που φέτος θα συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια. Έχει αναβαθμιστεί πολύ το προϊόν και αυτό είναι σημαντικό και για να προσελκύει ας το πούμε επενδυτές, άτομα που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να πούνε χρήματα και στις υποδομές, στις ακαδημίες κτλ. Αυτός είναι ο σκοπός, είναι ακριβώς σπορ, οπότε θέλει αγάπη, θέλει πείσμα και μακάρι να συνεχιστεί η αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη δεύτερη της τάξης κατηγορία.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, όπως θα μπορούσα να μιλάω ώρες, να φέρω εδώ κανένα 20 άτομα να μιλήσουν, οπότε κλείσαμε.
0: Δεν θα έκανα εκπομπή εγώ, δεν θα έβγαζα κανένα ρεπόρτερ, γιατί θα έχει. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, σε παρακαλώ. Επανέλαβε την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι. Πρώτη αγωνιστική. Α, να πω εδώ ότι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου είναι η ίδια με την πρώτη ανάποδα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε με Champions League ακόμα. Όταν γίνουμε, θα το αλλάξουμε. Λοιπόν, Ενδεικτικά ξαναλέω ότι 6 Σεπτεμβρίου θα λέω όλα τα μάτς. Θα έχουμε Σάββατο, Κυριακές, Δευτέρες κλπ. Mm-hmm. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Χαλιθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανδραγικός Τρίγος.
0: Ωραία. Και πότε ολοκληρώνεται, Πέτρο, το πρωτάθλημα της Super League 2?
1: Πάλι θα αναφέρουμε τις ημερημηνίες ενδεικτικώς. Με τσεκάρισε και άμα δεν τα είχαρε για χαραζή, θα είναι
0: τώρα συγγνώμη, γίνεται να είσαι εκεί και να μην έχεις τις ημερομηνίες με, με την καμία. Με τίποτα. Εσύ ειδικά με τίποτα.
1: Αυτό το ακούω πιο καλό. Θα σου πω 11 Απριλίου του 27.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο Μαρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έλεγα για τα πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ο φίλος ο Ιωάννης Αυταξίας γράφει ότι με αυτή την εμφάνιση της Εθνικής, άμα ήμουν ο ιδιοκτήτης του Άρη, θα έκλαιγα τα λεφτά που έδωσα για το Λιόπουλο και Σπανούλη. Όλοι οι Έλληνες παίκτες γενικά δεν γνωρίζουν το άθλημα του μπάσκετ από τα παιδικά τους χρόνια ακόμη. Ασταθής απόδοση πάντα, δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς ποτέ. Φίλε μου Ιωάννη, κράτα, κάνε λίγο κράτη, να δούμε πώς θα πάει η Εθνική και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μην τα βάφεις τελείως μαύρα. Εντάξει, ήταν ακόμη μια ήττα, η τρίτη συνεχόμενη για την Εθνική Ομάδα. Ένα πισωγύρισμα αναμφίβολα σε ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει. Τα έχει κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι, από τους Έλληνες διεθνείς εξαρτάται το πώς θα παίξουν και αν μπορούν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που έβαλαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Λοιπόν, και από την κλήρωση της Super League 2 και ακούσαμε τον Πέτρο Οργιανίδη, επιστρέφουμε εμείς στις ομάδες της Super League 1. Ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και κάνουμε αρχή από το ρεπορτάζ του Όφη. Πηγαίνουμε στην Σωρό Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, και εσένα και στις φίλες και φίλες του Σεραφπορ.
0: Ο Όφης ευγάρωσε τις νίκες του με την ΤΣΣΚΑ, έμαθε σήμερα και τους αντιπάλους του, έτσι.
1: Ναι, και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντες, σημασία δεν έχουν οι αντίπαλοι, αλλά πώς θα είναι η ομάδα εκεί. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της ομάδος, ότι ταβάνι για τον Όφη είναι ο ουρανός. Αυτό τόνισε ο Μιχάλης Μπούρης, θέλοντας να δείξει ότι ο Όφη θα κυνηγήσει και το κύπελο μέχρι εκεί που μπορεί να το κυνηγήσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ο Όφη πέρασε ένα καταπληκτικό Αύγουστο με 4 αγώνες, 4 νίκες, 4 πολύ σπουδαία παιχνίδια, 2 στην Ευρώπη, το Super Cup και 1 στο πρωτάθλημα, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτές οι νίκες, αυτές οι επιτυχίες, πέρα από τις πολύ σοβαρές, μεστές, γεμάτες εμφανίσεις, έχουν φτιάξει πολύ για την ψυχολογία όχι μόνο της ομάδος αλλά και του κόσμου, και αυτό αποτυπώνεται και στο χορτάρι, αν θέλεις, και στις εξέδρες, καθώς και χθες στο Βασίλ Λεύσκι, στην Σόφια βρέθηκαν περίπου 500 οπαδοί του Όφη. Για την κλήρωση, να πω το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Όπως έχει αντιληφθεί και ο κόσμος, εύκολα ή δύσκολα παιχνίδια τα κάνει ο καθένας, όπως θα έχει στο μυαλό του, έτσι. Και το πώς θα βρεθούν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί ένα μάτς είναι ένα εύκολο και να στραβώσει, μπορεί ένα μάτς δύσκολο και στις στιγμές του να είσαι εσύ οι οποίες θα τις έχεις και να πάρεις την νίκη. Αυτό ναι. Που προέχει για τον Όφη τώρα πλέον είναι ο προσεχής αγώνας με τον Άρη στο
0: Κλέανδης Βικελίδης την Κυριακή 7.30 ναι. ώρα.
1: Την Κυριακή 7.30 ώρα ακριβώς, όπου αναμένεται να γίνει και ένα σχετικό rotation από τον Χρήστο Κόντι σε βαθμό σε να μην αλλοιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, διότι ακολουθούν δύσκολες αναμετρήσεις. Μετά το μάτς του Άρη υπάρχει ο αγώνας κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως αν η ομάδα βρει εισιτήρια να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη ώστε να μην ταλαιπωρηθεί. Να επισημάνω ακόμα με τα γραφικά ότι στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Κινάν Κόντρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε βρεθεί πάρα πολύ κοντά στον Όφη μπροστά τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αλλά για κάποιους λόγους η μεταγραφή δεν έγινε. Αυτοί οι λόγοι φαίνεται ότι πλέον τώρα δεν υπάρχουν, αλλά εάν δεν πέσουν υπογραφές, επαναλαμβάνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί για το οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, βρίσκεται στο Ηράκλειο, θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας πιθανόν διετούς διάρκειας με την κριτική ομάδα. Ίσως δεν θα είναι αυτή η τελευταία μεταγραφή για τον Όφη, το είπε ο Χρήστος Κόντης, το επανέλαβε και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος είναι σε πλήρη ταύτιση απόψεων με τον Χρήστο Κόντη στο κομμάτι των μεταγραφών, ότι αν βρεθεί κάτι καλό στα αγωνιστικά θέλω της ομάδας του Χρήστου Κόντι και στις οικονομικές δυνατότητές της, κανείς δεν πρέπει να αποκτήσει το οτιδήποτε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ωραία, Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ. Εγώ απλώς να συμπληρώσω για το Χρήστη Κόντι, της υπόθεση του φίλου που ενδεχομένως να μην έχουν ακούσει την κλήρωση του Όφη στην League Phase του Europa League. Ο Όφη λοιπόν αντιμετωπίζει Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Ren, Sturm Graz, Lech Poznan, Hoffenheim και Hapoel Beersheba. Στην Κρήτη θα παίξει με την Bayer Leverkusen, με την Anderlecht, με τη Lech Poznan και την Hoffenheim. Γιώργο Γιαλιτέκη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Και από το ρεπορτάζ του Όφη περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Face του Europa League, αλλά έχει και πολλά μεταγραφικά στο μέτωπο των μεταγραφών. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου που θα μας τα πει. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι όλα μέσα. Έτσι δεν είναι?
0: Όλα μέσα.
1: Γιατί
0: είναι.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα ασχολούμασταν μόνο με την κλήρωση και όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Αλλά πάνω τα μεταγραφικά και είναι τέτοιες οι εξελίξεις, είναι καταιγιστικές και είναι και σε πολύ υψηλό επίπεδο έχει θέσει ο Ολυμπιακός στους στόχους του. Οπότε μοιραία πέφτει εκεί το βάρος, αναπόφευκτα. Όσο και αν το λέμε πάρα πολύ, εγώ τουλάχιστον λέω συνεχώς ότι όλα αυτά μεταγραφές κακώς, γιατί γίνονται για το γήπεδο, για τα παιχνίδια. Και μέρος του παιχνιδιού και πολύ σημαντικό μέρος είναι η Ευρώπη, είναι το Europa League. Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση για τον Ολυμπιακό έχει φέρει την Μίλαν εντός έδρας, την Μαρσέη εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, την Ρεν εκτός, την Γιαγκελόνια εντός, την Τζέλιε εκτός, την Χόφενχάιμ εντός και την Τορένσε εκτός. Το Ρένσε είναι η μεγάλη έκπληξη.
0: Η μεγάλη έκπληξη, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, πήρε το κύπελο από τη Sporting Λισαβόνας και βρέθηκε στη League Face του Europa, έτσι.
1: Ακριβώς, και δεν την ήξερα να σου πω την αλήθεια σαν ομάδα καθόλου. Ούτε είχα δει ότι είχε κάνει αυτή την έκπληξη στην Πορτογαλία και έψαχνα να βρω και πού παίζει. Είναι 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα.
0: Μάλιστα.
1: Η έδρα της. Οπότε, έτσι όπως είναι η κλήρωση, καταρχάς να θυμίσουμε κάτι πολύ βασικό, ένα βασικό κανόνα. Καλές κληρώσεις, υπολογισμοί και όλα αυτά, το γήπεδο. Αν είσαι καλά, προφανώς ο Ολυμπιακός θα προκριθεί.
0: Οποιονδήποτε αντίπαλο.
1: Αν δεν είναι καλά, δεν θα προκριθεί. Ναι. Και θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Αλλά μην γελιόμαστε με την κλήρωση που έχει. Παναλαμβάνω, εάν είναι καλά, νομίζω ότι μπορεί να προκριθεί και μπορεί να βάλει και στόχο. Αυτό που έκανε πρόπερση, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν στις 8 καλύτερες ομάδες από τη League Face του Europa League και είχε πάει απευθείας στη μεθεπόμενη φάση. Δεν είχε πάει στον ενδιάμεσο γύρο, είχε τερματίσει 7ος τότε ο Ολυμπιακός. Το λέω αυτό γιατί, αν μη τι άλλο, το να κερδίσει, λέω ένα παράδειγμα, τη Σπάρτα, τη Γιαγκελόνια, τη Τζέλε, την Τορένσε, έτσι τα δύο εντός, δύο εκτός, οι 12 βαθμοί, δεν είναι απίθανο, δεν είναι στόχος πολύ δύσκολος για έναν καλό, όμως θα επαναλαμβάνω ξανά, Ολυμπιακό και ότι μαζέψει από εκεί πέρα. Εάν γίνουν αυτά, προφανώς θα είναι στους 8 καλύτερους, όπως ήταν πρόπερση. Αλλά πρόπερση ήταν και σε φουλ κατάσταση, το θυμάσαι, δεν είχε ξεκινήσει πάλι καλά. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν ξεκινάει καλά. Βέβαια εδώ μια υποσημείωση ότι πέρσι και πρόπερση δεν είχε προκριματικά. Το καλοκαίρι δεν είχε επίσημα παιχνίδια. Έμπαινε και τότε η διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες γινόταν μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε δύο ματς πρωταθλήματος και έπαιζε. Ναι. Θυμάσαι πρόπερση με τη Λιόν, θα μου πεις με τη Λιόν βέβαια, εκτός έδρας δεν ήταν εύκολο ματς, αλλά δεν είχε και εμφάνιση. Είχε χάσει, ας πούμε, 2-0, το θυμάσαι, δεν ήταν εμφάνιση Ολυμπιακού και μετά πήγε μια χαρά. Έριξε 3 στην Πράγκα και πήγε μετά τρένο. Και πέρσι, που εγώ θυμάσαι φώναζα και μου λέγανε τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά με την Μπάφο, που έλεγα ότι είναι κακό το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, δεν ήθελα το πρώτο μάτς να είναι ομάδα
0: και έφερε την ισοπαλία στο Βαρεσκάκι.
1: Βέβαια, και δεν ήταν καλός. Εγώ το περίμενα ότι θα είναι καλός ο Ολυμπιακός, γιατί έβλεπα τα σημάδια. Υπό αυτήν την έννοια, βεβαίως θα κυδώσει μάτς πρωταθλήματος μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Να δούμε ποιο θα είναι για να βγει οριστικά το πρόγραμμα.
0: Την Κυριακή βγαίνει το πρόγραμμα, έτσι, Μπαμπή.
1: Ακριβώς, και αύριο είναι η Champions League και εκεί βγαίνουν μέχρι να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αφενός με ένα περίμενο το πρόγραμμα, αλλά αφετέρου, ναι, μεν ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια από ό,τι πέρσι και πρόπερσι. Είχε και ένα δύο με την Αϊμέγεν, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Ότι ο άλλος Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν και άλλος Ολυμπιακός που πιθανόν θα δούμε στο Europa League. Δηλαδή, ήδη μέχρι τώρα έχει παίξει ένα μάτσο Ορτέγκα, goalkeeper. Δεν έχουμε δει Φρόιλερ, ούτε αλλαγή. Και Γκονζάλες. Δύο. Θα πάρει τρεις. Παίρνει τρεις παίχτες ακόμη ο Ολυμπιακός, που με τα λεφτά που παίζονται δεν είναι για συμπληρωματική, ούτε για να υπάρχει μία ακόμη λύση. Είναι για βασική.
0: Είναι και βασική για ενδεκάδα.
1: Μάνι-μάνι μπορεί να είναι η μισή ενδεκάδα διαφορετική.
0: Διαφορετική ακριβώς.
1: Συγγνώμη, σε αυτούς δεν έχω βάλει, πρόσεξε, τη Κνιζιάν.
0: Ναι.
1: Που είδαμε αλλαγή με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα. Εντάξει, όμως θα έχει πάρει παιχνίδι. Γενικώς αλλάζει ο Ολυμπιακός. Και είναι κάθαρο μια στόχευση αυτά που είπε και ο Βαγγέλης Μαϊνάκης.
0: Και το είχε πει αυτό ο Βαγγέλη και ο Μεντιλίμπαρ, έτσι, ότι άλλον Ολυμπιακό θα βλέπουμε από εδώ και πέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είδε οι δηλώσει του Βαγγέλη Μαϊνάκη, νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, γιατί ναι. Είπε πράγματα που συνήθως ο Μαϊνάκης να μιλάει, δεν μιλάει συχνά, αλλά λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Και δεν λέει τα επιτριμμένα, μιλάει αυτό που έχει γίνει. Μπορεί να ξενίζει κάποιος, αλλά εγώ το προτιμώ από το ξέρεις, να λέμε άλλα μπροστά και άλλα να έχουν γίνει πίσω.
0: Πάντως χαρακτηριστικό γιατί... είναι από τις δηλώσεις που έκανε, κράτησα αυτά που είπε για τον Πουέρτα, έτσι, ότι πληρώσαμε 16 εκατομμύρια, αυτός δεν έρχεται, λέει, θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο να κάνεις. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είπε, είπα αόριστο και δεν έχεις ακούσει τι έχω πει στο ρεπορτάζ, θα το πιάσουμε και του Πουέρτα. Εμένα, για μένα είναι δύο τα βασικά. Το ένα το μεταγραφικό που είπε, επειδή υπάρχει γκρίνια και τα λοιπά, και λέει ότι δεν ξέρει, πολλοί κόσμοι δεν ξέρει πώς γίνονται οι μεταγραφές. Και τι σου λογικό είναι, δεν είναι στις μεταγραφές. Μίλησε για την Νότιχαμ, ότι μέσω της Νότιχαμ, μην γελιόμαστε με τους ατζέντες που μιλάει ο Ολυμπιακός και τις μεταγραφές που πάει να κάνει, τις κάνει επειδή ακριβώς ο Μαϊνάκης είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ. Αυτά είναι τα γραφεία, τα μεγάλα. Στην Ευρώπη σου λέει θα κάνω δουλειά με την Νότιχαμ, Premier League πολλά λεπτά κάνω και με τον Ολυμπιακό. Αν δεν είχε την Νότιχαμ, δεν θα έκανε κανένα δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό και ρίσκο, γιατί πρέπει να περιμένει.
0: Και, είπε και την άλλη αλήθεια. Είπε και την άλλη αλήθεια, Μπάμπη, ότι οι καλοί παίχτες δεν έρχονται στην Ελλάδα Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Ναι, υπό αυτήν την έννοια ακριβώς. Όσο πει κάποιος, πάλι ένα δεύτερο πιο κάτω ράφι που δεν μου αρέσει εμένα αυτή. Αλλά επειδή συνηθίζει να λέγεται, πάρε ένα πιο κάτω ράφι για να κάνει τη δουλειά σου. Αλλά ναι, αν θε να πάει στην Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το συζητάνε. Το άλλο κομμάτι. Είναι αυτό που είπε για το τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού και επαναλαμβάνω εσείς κάπου θεωρηθείτε ότι μιλάει για αγωνιστικό κομμάτι κτλ. Μα αυτά είναι συζήτηση με τον Μεντιλίμπαρ. Τα είπα απλώς επίσημα ότι δεν είναι να παίζουμε με γιόμες.
0: Ναι, και με σέντρες.
1: Και με γιόμες συνέχεια. Παίζουμε το χαρακτηριστικό που είχε αυτή η ομάδα. Με Μεντιλίμπαρ ήταν το pressing. Αυτό το ανελέγητο pressing που έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλουμε να δούμε και όχι γιόμες. Και αυτό το συζήτησαμε με τον Μεντιλίμπαρ. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν έχουν. Τα είχαμε πει κιόλας μετά τη συνάντηση, τέθηκαν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που όμως ήταν ξεκάθαρο είναι ότι θέλουν να το κάνει με τον Μεντιλίμπαρ αυτό. Mm. Αυτή είναι η αλλαγή, θέλουν να την κάνει με τον Μεντιλίμπαρ. Όχι να αλλάξει τον Μεντιλίμπαρ. Και είδες ότι είπε, τον στηρίζουμε κτλ. Γιατί είναι έξυπνο ο Μαϊνάκης, σου λέει. Πρώτον, ένας προπονητής που έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά, το ένα με μένα, δεν είναι. Κάτι δείχνει. Κάτι μου οδηγεί εκεί. Είδε τι είπε, all the way. Να πάμε στην Ευρώπη. Το all the way σημαίνει μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Όλο το δρόμο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η φιλοδοξία. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει πολύ πιο στρατά. Κατ' εμέ πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία. Και τα παίρνει αυτά τα εργαλεία για να παίξει πιο στρατά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός. Πάμε τώρα και στο φλέγον θέμα μεταγραφικό που είχαμε ένα εντυπωσιακό το μεσημέρι. Μια μεταστροφή, μια αλλαγή, μια ανατροπή στη θέση του δεξιού μπακ. Να θυμίσω ότι προέκυψε την Ιταλία και είναι υπαρκτό το ότι ο Ολυμπιακός. Συζητάει με τη Φιωρεντίνα για τον Ντοντό. Που σημαίνει πάγωσε τη μεταγραφή του Πέντερσον, ο οποίος στην Ελλάδα ήταν από χθες το βράδυ και έχει κάνει και τα ιατρικά όλα. Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός κάτι. Είναι προφανές ότι είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα. Και είναι επίσης προφανές ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Ντοντό, τώρα πώς θα το χαλάσει με την Τωρίνο που έχει συμφωνήσει. Είναι ένα θέμα κι αυτό, γιατί έχουν συμφωνήσει με την Τωρίνο και με τον παίχτη. Mm-hmm. Και είναι και διεθνής οδηγός.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη. Εκτιμήθηκε ότι αν έχω την ευκαιρία να πάρω ένα ακόμη καλύτερο παίχτη, δεν την αφήνω. Μιλάμε για μια μεταγραφή που όπως γίνεται στην Ιταλία είναι 9-2. Από την Ιταλία έχει βγει, αλλά δεν είναι βέβαιο, δεν έχει τσεκαριστεί ότι θα είναι μέσω Νότιχαμ. Θυμίζω ότι προημερών ο Ολυμπιακός αγόρασε το Ζώτα Σιλβαρά, έχει καινή θέση για να πάρει ιδανικό έναν ακόμη παίχτη από την Νότιχαμ. Και είμαστε σε φάση εξελίξεων. Επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει τον Ντοντό και έχει παγώσει για την ώρα τη μεταγραφή του Πέντερσεν. Το παρακολουθούμε και περιμένουμε. Είναι απίστευτες οι εξελίξεις τις τελευταίες μέρες, γιατί ο Ολυμπιακός χτυπάει πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Για τον Πουέρτα mm-hmm. που είπες, επαναλαμβάνω, καταρχάς ο Μαρινάκης είπε, δώσαμε τη ρήτρα και ο παίχτης ήθελε να πάει στην Μπενφίκα. Mm-hmm. Τι άλλο να κάνουμε,
0: mm-hmm.
1: είπε, ήθελε. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί το λέω εδώ και δύο μέρες, όπως εγώ είπα την μέρα που βγήκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα, ήμουν ξεκάθαρος για να μην δημιουργούνται. Γιατί σου λέω άλλο πήρε στη ρήτρα, δεν τον πήρε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Είχα πει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και πριν βγει από την Ισπανία, είχα πει Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, ήταν τελικά περισσότερο η Άιντραχτ,
0: mm-hmm.
1: και, γιατί η Λεβερκούζεν τον είχε κιόλας, και ήξερα ότι υπήρχε μια από τους ατζέντες του μια συζήτηση με τη Μίλαν, που ήταν δύσκολο. Και είχα πει ότι είναι δύσκολο τώρα για τον Ολυμπιακό να τον πάρει, γιατί έχουν μπει άλλοι. Το βράδυ που είχε βγει πια ότι ο παίκτης θέλει.

0: Μπήκα στην Άιντραχτ από εδώ, από εκεί. Τι θα κάνει. Και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός αν γυρίσει η κατάσταση. Σημειώνω ότι εδώ και δύο μέρες, ενώ ήταν ανθέστηση όταν έλαβες να έχει κλείσει, ο Ολυμπιακός όντως έχει κάνει μια προσπάθεια του Φρέντρου που επίσης δεν έχει κλείσει. Εννοείται ότι αν του πει ο Φρέντρου OK, και είναι και OK με την Τζένοα που φαίνεται από χθες ότι είναι OK, θα πάρει το Φρέντρου. Δεν θα περιμένει. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να βάλει το χέρι του κανείς στη φωτιά ότι αν είναι ανοιχτή, μπορεί να γυρίσει και η άλλη κατάσταση.
1: Αυτό δεν μπορεί να το βάλει κανείς σε φιδέλ.
0: Έτσι, μεταγραφές λέω εγώ όταν πέφτουν τέτοια λεφτά.
1: Έτσι.
0: Εάν βέβαια μπορεί και ο Ολυμπιακός να πει τώρα θέλω εγώ. Δεν και αυτό είναι μια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση, μην ξέρεις πει ο κόσμος τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά, λέω έχω την αίσθηση ότι το θέμα που έρθα δεν έχει κλείσει ακόμη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν έχω όμως και κάτι στα χέρια μου ότι απόψε ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Μπουέρτα, για παράδειγμα. Μπορεί να μιλήσει απόψε, αύριο, μπορεί να μιλήσει και ποτέ. Αν από ότι από το πρωί, από το μεσημέρι βγαίνει ότι η Φενέρ κοιτάζει την περίπτωσή του. Θυμίζω το περασμένο Σαββατοκύριακο από την Τουρκία ότι πάει και να τον πάρει η Φενέρ. Και είχα πει ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, όσο μπορώ να ξέρω γιατί έκανα ρεπορτάζ Φενέρ, εννοείται, από την άλλη πλευρά που λέμε, δεν υπήρχε Φενέρ. Και είδωση δεν υπήρχε. Τώρα η Φενέρ πέρασε στη League πέρασε στη Champions League. Σημαίνει περισσότερα λεφτά. Όχι ότι οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με τα λεφτά, αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: Θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Βέβαια, έχουν περισσότερα έσοδα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εγώ ήξερα ότι μέχρι χθες δεν υπήρχε Φενέρ. Και είδωση δεν υπήρχε. Τώρα αν υπάρξει αύριο θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Επαναλαμβάνω, γίνεται χαμός. Επίσης, για τη θέση του Extreme, έχουμε πει ότι δεν έχει προχωρήσει αυτό που βγαίνει από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει. Είναι κοντά στο Βάργκας και όλες αυτές τις μέρες λέω ότι δεν είναι τόσο κοντά. Ή τουλάχιστον δεν το επιβεβαιώνω, δεν με επιβεβαιώνουν εμένα οι πηγές μου, ότι ο Ολυμπιακός όντως είναι κοντά στο Βάργκας. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέω όμως ότι δεν είναι κοντά. Και όσο δεν είναι κοντά, επίσης υπάρχουν και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία πράγματα πάντως.
1: Πάντως ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι είναι θρίλερ για τον κόσμο.
1: Πραγματικά. Πραγματικά
0: από την άλλη πλευρά, βλέπεις δεξί μπακ 9. Ο ένας 6, ο άλλος είναι μπόνους από 2 εκατομμύρια. Βλέπεις χαφ, ξέρω εγώ, 16 για τη ρήτρα του Πουέρτα ή 10 για τον Φρέντρουπ ή ξέρω εγώ 8 για τον Αλβάρες, τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, για τη θέση του Extreme, έχει βγει ότι ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για τον Παύλο Γκαρσία της Μπέτης, 20 ετών. 9 εκατομμύρια κατά τους Ισπανούς για το 70% και εμφανίζει την Πέτης να θέλει 10. Εάν έχει φτάσει τόσο εκεί τα λεφτά, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πλέον να βρει ο Ολυμπιακός για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο της Πέτης. Καταλαβαίνει κανείς ο Ολυμπιακός που παίζει έτσι αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω ποιον θα πάρει, λέω που παίζει. Αυτά τα ονόματα ούτε για αυτό δεν τα συζητούσαμε τον Ιούνιο. Έτσι, να είμαστε και ακριβείς.
1: Ναι. Λοιπόν, μου τελειώνει ο χρόνος. Πάμε 10. Ναι. Γρήγορα για το μάθημα με τον Αστέρα την Κυριακή.
0: Με τον Αστέρα θα έχουμε περισσότερα αύριο. Θα γίνει και η τελευταία προπόνηση. Εννοείται ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Είπαμε να κερδίζει, να βελτιώνεται και να μπαίνουν και οι νέοι στο παιχνίδι. Μοναδικός από όν μέχρι στιγμής τουλάχιστον σίγουρος ο Ροντινέη που είναι τιμωρημένος. Περιμένουμε να δούμε αύριο τελευταία προπόνηση. Πιθανολογώ θα είναι Γκονζάλες. Μάλλον και Φρόιλερ, θα δούμε γιατί ο Φρόιλερ δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ο Γκονζάλης έπαιζε στο Μεξικό, έχει δηλαδή αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε θα δούμε και τα πλάνα του με τη Λίμπαρ για τον αγώνα της Τρίπολης.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Τον Όφη 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουση του Λαπούκο στο σουτ τη επόμενη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη. 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννη Εδωσουλάη στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα.

0: από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ντέσσερς! Ο Ντέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Ντέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτόν τον δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 10, ακούτε την ώρα σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δεν τα κατάφερε στη Ρίγα της Λετωνίας. Ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76 στον προκριματικό αγώνα για το Μουντομπάσκετ του 2027. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Άσο Δημήτρο, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Εντάξει, τα υπογλώσια τα βάλες πίσω.
1: Εντάξει, χρησιμοποιώ το βουνό από τα χέρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε τέτοια θρίλερ. Μην ξεχνάμε τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού θρίλερ ήταν.
0: Ναι,
1: για να κόλλησε το 88 στην Βουλγαρία, πήγε παράταση. Έφαγε δύο γκολ στο 95 και στο 89 και στο 95 στο ΑΚΑ. Το 2-0 έγινε 2-2.
0: Πραγματικά.
1: Έφαγε ένα γκολ στο 92 και πήγε πάλι παράταση στο μάτς που έμοιαζε να καλιάζει την πρόκληση χθε δηλαδή.
0: Και λυτρώθηκε στο φινάλε.
1: Και έβαλε και αυτό ένα στο 120 φεύγα. Εντάξει. Είναι συνηθισμένο το βουνό και δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γιατί θα θυμίσω τα τελευταία χρόνια ότι πέρυσι δύο φορές πήγε στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός, μία στην αρχή με τη Σαχτάρ και μία με τη Βικτόρια Πλζέν.
0: Ναι.
1: Και τις δύο φορές στα πέναλτι κρίθηκε το παιχνίδι. Θα θυμίσω ότι και τις προηγούμενες φορές είχε πέναλτι με την Μαρσέγη, για παράδειγμα, είχε πέναλτι με τον Άγιαξ.
0: Εκεί που δεν τελειώνανε ποτέ.
1: Ναι, που δεν τελειώνανε ποτέ, με τον ατελείωτο είχαν. Νομίζω ότι είχαν εκτελεστεί 35 πέναλτι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι συνηθισμένο το βουνό από τα χιόνια. Κάποια φορά θα περάσει, κάποια φορά θα το βάλει εσύ στο 120 φεύγα, κάποια φορά θα το φάσει εσύ. Αυτά είναι μες στο ποδόσφαιρο, λογικά πράγματα. Σημασία έχει ότι η αποστολή εξετελέστη, the job is done. Η δουλειά έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Ξέρουμε από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από μαθηματικής πλευράς, δηλαδή, άμα βάλεις ένα αλγόριθμο και πεις ότι έχω τρεις προκρίσεις και στις τρεις είμαι φαβορί με 70% σε κάθε παιχνίδι, τι ποσοστό σου δίνει να περάσεις, ξέρεις πόσο είναι?
0: Για πες.
1: 33-31%.
0: Τόσο χαμηλά?
1: Ναι, γιατί λέει κάτι θα γίνει στραβή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έγινε στραβή σήμερα με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Με τη σερίτα από κάτι απίθανα συγκροτήματα.
0: Ρουμανία, Πορτογαλία, Ουκρανία, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Να το πεις αυτό. Και αν σε κρεμάγανε ανάποδα.
0: Και έρχεσαι και αναρωτιέσαι, χρειαζόμαστε γέννητο το κούπο για να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπεις ότι πάω και ο Ολυμπιακός παίξανε τέσσερις γύρους, τρεις αποκλεισμούς είχαν.
0: Ναι.
1: Μία πρόκριση και τρεις αποκλεισμούς. Δεν είναι εύκολα τα προγραμματικά αυτή την εποχή. Νομίζουμε ότι είναι εύκολα γιατί έχουμε μάθει να υποτιμάμε τους άλλους.
0: Και είναι ανέτοιμες οι ομάδες, Χρήστο, φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Είναι ανέτοιμες οι ομάδες, είναι περίεργα και τα πάνω κάτω, δηλαδή θα δεις ότι. Πήγε η Τραμπζοσπόρ, έδωσε ένα σκασμό λεφτά για τον Σαλάχ. Έγινε το Talk of the Town παγκόσμιο θέμα συζήτηση ότι ο Σαλάχ από τη Λίβερο πήγε Τραμπζοσπόρ, υποδοχή 50.000 κόσμο στο γήπεδο, παράτες αυτά, λεφτά 200 εκατομμύρια και πάνε και τρώνε 4 από τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι.
1: Στην οποία Φερεντσβάρος πριν 20 μέρες είχε βάλει 4 υπάξη. Που τη χλεβάζουν μερικοί και λένε το χωριό υπάξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια. Και βάλει 4 στη Φερεντσβάρος που έβαλε 4 στη τέτοια. Δηλαδή υποτιμάμε του Τσέχου. Λες και οι τσέχικες ομάδες είναι της πλάκας, μια χώρα που και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, σε έχει ένα πάνω από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια, ναι, ναι.
1: Χρόνια.
0: Και πιο παλιά ήταν και υπερδύναμη.
1: Έτσι. Δίνουν τεράστια λεφτά, ναι. Όπως δίνουμε εμείς, εκατομμύρια, φέρτε αυτών, φέρτε εκείνων,
0: ναι.
1: Με δικούς τους παίχτες, κάνα δύο ξένους και τσέχοι παίχτες. Λοιπόν, και αυτή είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Πάντα διαχρονικά δεν το συζητάμε.
0: Και παραγωγή ταλέντων, έτσι.
1: Ναι, ναι, τι συζητάμε. Και υποτιμάει ο άλλος, λέει, για πώς το λένε, η Χράτζε. Χράτζε, φίλε, για να την περάσει η Μπεσίκτας είναι το ανώ μετάστρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια ομάδα που κάνει 300 εκατομμύρια.
0: Ένα γκολ με τα ζόρια.
1: Τι συζητά, το 87 το 1 και ενώ είχε χάσει άλλη τα ντερά τη και στη ρεβάση κλείσε το πόλεμο να κρατήσουν. Ήφαν τον γκολ και τρέχουν. Γιατί ψάχνει τώρα, δεν είναι αυτή την εποχή τα πράγματα δεν είναι. Έτσι απλά όσο νομίζει κανείς, γιατί εύκολα υποτιμάμε τους αντιπάλους μας και τους χλεβάζουμε και νομίζουμε ότι είναι τίποτα χωριά. Σκέψου δηλαδή τώρα να έρθει εδώ πέρα, πώς πρέπει να δει την ΑΕΚ η Master City, που το budget της είναι, ξέρω
0: εγώ,
1: είναι 600 εκατομμύρια από τη μάτια το roster της.
0: Και όμως θα την παίξει στο
1: θα την παίξει, γιατί δεν έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να ελπίζει ότι μπορεί μια καλή της μέρα να κάνει κάτι, μια καλή εμφάνιση. Να τη βγάλει έστω, δηλαδή αν πάει η ΑΕΚ και παίξει. και χάσει ηρωικά στο 120 από την στο 90 ξέρω από την Μάτσε City. Δεν θα νιώθει περήφανη.
0: Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση.
1: Θα του κρεμάσουν κουδούνια. Δηλαδή, όταν η Μάτσε City του Σέρα Άλεξ και του Καντονά απέκλεισε τον Αθηναϊκό στην παράταση, δεν πανηγυρίσαν αυτοί. Γιατί εγώ του έλεγα σε κατσίκια να χρωπηθάνε με τον Βίκη τον Κόλτ. Σε κάτσον τόσο. Σε κατσίκια χρωπηθάνε με τον Αθηναϊκό τώρα που όλοι μαζί ούτε το χαρτζηλίκι του οδηγού. Το πούλμαν τη Manchester United. Τι συζητάμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αλλά το σέβεσαι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν τρελάθηκε κανείς με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι αρκετά νέα και αρκετά νεανική για ένα κανονικό Παναθηναϊκό. Κανονικό Παναθηναϊκό. Ενδεχόμενος για παιχνίδια να ήταν πολύ πιο εύκολη υπόθεση, αλλά για παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, τον Τωρινό που κατ' επιλογή της διοίκησης και για μένα καλά έκανε, δεν στηρίχθηκε στο να πάει να αγοράσει 30 παίχτες έμπειρους, να κάνει μια ομάδα για μια-δυο χρήσεις και μετά την ξαναδιαλύσει. Μπήκε στο δύσκολο δρόμο να πάει να πάρει παιδιά 20, 21, 22 χρόνια.
0: Και να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή.
1: Μάζεψε ό,τι καλύτερο είχε η ελληνική αγορά. Αυτούς τους λίγους που είχε η ελληνική αγορά.
0: Ναι.
1: Πήρε τον Τζάπρα, πήρε τον Κοντούρη, πήρε τον Τετέι, πήρε τον Παντελίδη, έφερε πίσω τον Κυριακόπουλο. Επένδυσε λοιπόν σε αυτά τα νέα παιδιά. Πήρε οι υπόλοιποι ξένοι που πήρε, οι περισσότεροι ήταν ο Αντίνο 20, ο Γιάνγκουση 21. Ο Ταμπούρδα 24 όταν τον έφερε.
0: Μοναδική εξαίρεση χρήστον ο Ντεφράι, αλλά εκεί θέλει την εμπειρία στην άμυνα.
1: Ο μόνος που είναι πάνω από 30.
0: Ναι.
1: Το βρίσκεται του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτή η ομάδα δεν θέλει χρόνο γιατί εμένα αυτό με εκνευρίζει. Αυτή η υποκρισία που και από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συναφιού μας του δημοσιογραφικού πηγαίνουν, γράφουν με πύρινα άρθρα στα νέα παιδιά, εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες, νέους προπονητές. Μη φέρνετε λεγιονάριους, μη φέρνετε ξένους, μη φέρνετε προπονητές που είναι 70 χρονών, αλλά περιμένουμε το που θα τα κάνει αυτά μια ομάδα σε 20 μέρες να γίνει Μπαρτσελόνα. Και αν δεν παίξει Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, σκρεμάνε κουδούνια και την βρίζουν όλοι. Και δεν έχουν το δάχτυλο. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ναι, γιατί το λέω αυτό γιατί έχω διαβάσει από το πρωί τα μύρια όσα και κάπου είμαι και λίγο τα πυροκρανία. Ναι, κάπου δηλαδή. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Ή θα μπούμε σε μια σωστή νοοτροπία να ξέρουμε ότι οι ομάδες χτίζονται και δεν αγοράζονται και ότι είναι σωστό να επιλέγεις να δίνεις τόπο στα νέα παιδιά όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, όπως έκανε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια, όπως προσπαθεί να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Χριστό, ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει και στο παρελθόν. Έτσι, που λέγαμε.
1: Οι Παναθηναϊκοί χλεβάζαν τους κουμπομπασινάδες.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Κουμπομπασινάδες.
1: Οι ίδιοι τους κροϊδεύανε. Πού πάμε με τους κουμπομπασινάδες. Και είδαμε που πήγε η ομάδα με τους κουμπομπασινάδες. Γι' αυτό λοιπόν λέω να ηρεμήσουν όλοι. Ο Παναθηναϊκός χθες έκανε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Με ποια είναι ότι αγόρασε χρόνο. Δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό αυτό που πέτυχε, δηλαδή το να μπει στην εκθέση του Conference League. Και ας ήταν απαραίτητο να κάνει τρεις προκρίσεις χωρίς να έχει κανένα μαξιλαράκι όπως είχε αντίστοιχα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχε μαξιλαράκι. Δεν είναι τόσο πολύ το τι κερδίζει από αγωνιστική πλευρά. Εντάξει, θα παίξει άλλα 6 παιχνίδια στο Conference League. Θα πάει, ξέρω εγώ, στις 16-8, ok.
0: Ναι.
1: Είναι ότι κερδίζει χρόνο σαν ομάδα.
0: Μου επιτρέπεις να διαφωνήσω. Έχει σημασία η νίκη γιατί είναι και νίκη Ελλάδα-Τσεχία στο ranking της UEFA.
1: Άστο αυτό ρε παιδί μου. Άστο αυτό το τελευταίο. Άστο αυτό. Εγώ μιλάω τώρα. Τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τι χάνει δηλαδή η εθνική. Θα χάσει τώρα το παγκόσμιο κατά πάσα πιθανότητα έτσι όπως πάει. Αν δεν κάνει τρελά αποτελέσματα από την Ισπανία. Απόίτηση από τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Ουκρανία.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όπου και αν το έλεγε αυτό πριν από ένα-δύο χρόνια, θα σου περνάει ένα Ρουμανί.
0: Ναι.
1: Τι χάνει. Και που τώρα να μην έξω Παναθηναϊκό από μια ομάδα που σου λέει ο άλλο για να παίξει 10 χρόνια στην Ευρώπη. Και έχει δίκιο. Γιατί στον Ολυμπιακό είναι ωραίο που μην έξω από την Αϊμέγγεν, η οποία όλα και όλα στην Ευρώπη έχει παίξει 10 παιχνίδια σε 100 χρόνια ιστορία. Δεν κάνει 10. Δηλαδή, δεν είναι. Τι χάνει. Κοιτά πρώτα απ' όλα να μην χάσει. Αυτό που θεωρείται αυτονόητο. Και από εκεί πέρα, όταν αγοράσεις λίγο χρόνο, να χτίσεις πάνω σε αυτό το βηματάκι που έκανες. Να πας, εγώ ξέρω ότι έχει μια σειρά το ποδοσφαιρική ζωή. Δεν πας από το Α στο Β. Θα πας στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ, ναι. Θα μείνεις λίγο στο Δ.
0: Μια σειρά.
1: Το Ε. Και σιγά σιγά θα προσπαθήσεις να φτάσεις όσο πιο κοντά. Αν υποθέσουμε το Ω ότι είναι τελείωτο, όσο πιο κοντά στο Ω μπορείς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με δουλειά, με στόχευση κτλ. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Εγώ χρόνια επιμένω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η μάχη της νοοτροπίας, να μάθουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να σκεφτόμαστε ορθολογικά, να μην υποτιμάμε τους άλλους. Νομίζουμε ότι ξαφνικά εμείς είμαστε οι ομαδάρες και οι άλλοι είναι χωριά.
0: Είναι Ρεάλ Μαδρίτης όλοι, ναι.
1: Ναι, είναι χαράδες, ναι, δεν παίζουν μπάλα στην Νορβηγία, δεν ξέρουν. Δεν έχει βγάλει η Νορβηγία το Χάλαντ και τον Χόλουτ και τον. Και πόσους παιχταράδες έχει βγάλει διαχρονικά. Δεν έχουν ποδόσφαιρο οι Δανείοι, ούτε οι Τσέχοι. Εμείς έχουμε μόνο. Ό,τι πάρει στις ελληνικές ομάδες κορυφής, ψάχνει να πει κανένα με το κιάλ και όλοι είναι ξένοι, εισαγόμενοι. Δηλαδή, κάπου λίγο να σοβαρευτούμε να δούμε τι θα κάνουμε για να μην φτάσει το ποδόσφαιρο εκεί που αρχίζει το μπάσκετ. Ψάχνει να βρει όμως ένα δικό σου προπονητή, πέφτει και δεν μπορεί να βρει πέφτει που να, είναι, να στηρίξει την επόμενη γενιά. Γιατί έχουμε γεμίσει με ξένους. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Αλλά είναι το λόγο γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τι διάλογο θέλουμε.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Πάμε στο σήμερα.
1: Πάμε στο σήμερα.
0: Στο σήμερα που μάθαμε την κλήρωση.
1: Κοίταξε, είναι μια κλήρωση. Πολλοί λένε, βγήκε ένα υπολογιστή από ένα site εκεί κτλ. Και λέει ότι ήταν η δεύτερη χειρότερη κλήρωση στο Conference League μετά του Άγιαξ. Γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός από το ποτ, ενώ είχε πολύ βαθύ αντιπάλου σε διάφορα ποτ, πήρε την γερμανική, τη Freiburg.
0: Τη Freiburg, την Brighton.
1: Έπαιξε τελικό Europa League.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι μια ανερχόμενη δύναμη στιγμή. Και πήρε και την Brighton που είναι αγγλική ομάδα. Εντάξει, okay.
0: Η Brighton πάντως στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι είναι πιο εύκολο και πιο καλό.
0: Να παίξεις έξω.
1: Να παίξεις έξω για να έχεις θεωρητικά μια σιγουριά στα παιχνίδια της έδρας. Αλλά δεν σε γνωστή είπα το πάνω. Να ακούσεις σε τρία μάτς με θεωρητικά εύκολο αντιπάλους δεν κέρδισε κανένα στο ΆΚΑ. Έκανε τρεις νίκες εκτός έδρας και δεν έκανε ούτε μία
0: νίκη στο ΆΚΑ. Ναι.
1: Το ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δες τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι πάντα ίδιος ο δρόμος. Αλλά θέλω να σου πω τέλος πάντων, εγώ έτσι όπως τη βλέπω, ότι θεωρώ μια χαρά κλήρωση. Για επίπεδο Conference League, εντάξει, είχες λίγο το άσο, πες γερμανική και αγγλική ομάδα στις 6. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά στο φινάλε δεν πας να πας και την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Να βάζει με κάποιο τρόπο 13 πόντους, ξέρω εγώ, να είσαι πιθανότατα με 13 πόντους μέσα στην πρώτη οχτάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι απίθανο για τον Παναθηναϊκό να κάνει τρεις νίκες με την Νόρτζελαντ, με την τρεις-τέσσερις νίκες με την
0: Τσέσκα Σόφιας,
1: η Νόρτζελαντ, η Τσέσκα Σόφιας και την Μπάνια Λούκα, την Μπόρατς, να κάνει πάρει 12 πόντους από αυτές. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο και υποθετικά όταν θα έχει.
0: Κοίταξε, ο καλός Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει. Ο κακός Παναθηναϊκός.
1: Θα δουλεύει και μεταγραφές. Θα γυρίσουν και τραυματίες. Θα δουλέψει γιατί το επόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη είναι 15 Οκτωβρίου. Θα έχει ο προπονητής μέσα από τα παιχνίδια του κυπέλου και του πρωταθλήματος να δουλέψει ακόμα να εξελίξει την ομάδα κτλ. Δεν θα μπει απευθείας όπως είναι η ΑΕΚ που έχει τη δυσκολία τη μεγάλη με το Champions League. Θα παίξει με μεγαθύρια.
0: Ναι.
1: Που θα μπει απευθείας στα βάσανα. Ο Παναθηναϊκός έχει το χρόνο να δουλέψει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνει με αυτές τις ομάδες 4 νίκες, μια ισοπαλία να παρέψει, θα πάει 13 πόντους. Και με 13 πόντους είσαι στην οχτάδα, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέω κατά πάσα πιθανότητα. Και αν δεν είσαι οχτάδα, είσαι ψηλά. Δηλαδή, έχεις πιθανότητες να πάρεις μια ομάδα που θα
0: να προχωρήσεις.
1: Ναι. Δεύτερη, δηλαδή, στη διασταύρωση. Δηλαδή, έχεις καλές πιθανότητες να μπεις στη φάση των 16 και από εκεί πέρα. Μια ζαριά είναι όλα, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει.
0: Την Κυριακή θα μάθουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
1: Κυριακή, όπως είναι, θα βγουν οι ώρες, οι μέρες κτλ. Οκ, μια χαρά είναι. Εγώ δεν το βλέπω διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν είσαι Παναθηναϊκός που θες να μεγαλώσεις σαν ομάδα, θα πρέπει να αρχίσει να κερδίζει. Θα πρέπει σιγά σιγά να κάνεις πράγματα έτσι. Και δεν μπορεί να τα κάνεις παίζοντας μόνο με τους πιο ευνοϊκούς αντιπάλους κάθε γκρουπ. Έχω δει διάφορα άλλες οχτάδες από άλλες ομάδες και είναι πραγματικά πολύ καλύτερο πρόγραμμα. Εντάξει, οκ, τι θα κάνουμε όμως. Κάποιοι θα πέσουν με τους Άγγλους, κάποιοι θα πέσουν και με τους Γερμανούς. Τι να κάνουμε. Έτσι και να κάνεις τον Παναθηναϊκό και οι δύο. Αν του πέφτει και Χετάφε ή μεγάλο ένα, θα είχε κάνει μπίγκο. Έτσι, δηλαδή μόνο η Χετάφε του λείπε.
0: Χριστό,
1: για να κλείσω το λογαριασμό.
0: Επειδή αρχίζει και με πιέζει ο χρόνος, με Κοντούρη, τι γίνεται που αποχώρησε τραυματίας?
1: Δεν έχουμε εικόνα. Το ιατρικό δελτίο δεν δίνει κάτι, άρα σημαίνει ότι πρέπει να κάνει τραυματάκι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως αφήνουν μερικές ώρες. Δηλαδή κάνουν την όποια εξέταση μετά από μια-δυο μέρες να κρυώσει λίγο, όπως λέμε, για να, πιο, να μην κάνουν πάνω στην έξαρση. Οπότε ίσως αύριο να χρειαστεί να περιμένουμε. Φλάση δεν είναι. Φλάση έχει σίγουρα τσιριδέγια. Νομίζω ότι φλάση δεν είναι ο Κοντούς, είναι τραυματάκι. Είναι που σημαίνει ότι άντε να χάσει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, και λογικά για το πιθανό με τον ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος. Mm-hmm. Τώρα, λογικά με τον Λεβαδιακό θα μπει και ο Λούζα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις και τα σχετικά, θα μπει και ο Καγκουά, οπότε θα έχουμε εδώ δύο επιστροφές. Με τον Καλάμπρια ενδεχομένως να έχουμε ένα θεματάκι, γιατί έφαγε μια γερή κλωτσιά και είδαμε ότι ζωήθηκε πάρα πολύ για να βγάλει το παιχνίδι.
0: Ο Ταμπόρδα.
1: Ο Ταμπόρδα κράμπες πολλές, έσκασε από το τρέξιμο. Δεν έχει καταλάβει πολύ κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός χθες στην παράταση έπαιζε με τον Ταμπόρδα να σέρνεται να έχει κράμπες.
0: Με μισή ομάδα έπαιζε σχεδόν.
1: Ναι, ναι, με τον Καλάμπριο που είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι από τον Μάιο. Έτσι, 4 μήνες. Και ήταν τραυματίας 2 μήνες συνεχόμενους. Να έχει βάχει χτύπημα και να σέρνει το παιχνίδι, το πόδι ακόμα και μέσα στο μάτς. Με τον Τέσσερς που από τον περασμένο Δεκέμβρη μέχρι τώρα, μαζί με το χθεσινό παιχνίδι και την παράταση, δεν έχει βγάλει 90 λεπτά αγώνα σε ένα διάστημα 8 μηνών 9. Με τον Πάλμερ Μπράουν που είχε 6,5 μήνες να παίξει, το παιχνίδι ούτε δίτερμα δεν είχε παίξει ο Πάλμερ Μπράουν στο διάστημα. Ναι. Ούτε φιλικό, ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Έχασε και τον Κοντούρη, έχασε και τον Τζιριβέγια. Θα πει κάποιος, και είναι ένα θέμα, ίσως είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου, έτσι, γιατί αυτό μόνο το γήπεδο θα τα απαντήσει. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι ειδικός. Ούτε καταστροφολόγος είμαι, ούτε θα κάνω ό,τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι όταν ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται, κάπου πρέπει να το αποδώσεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι ο Παναθηναϊκός δέχεται συνέχεια ακόμα στα τελευταία λεπτά, έχει μια συγκεκριμένη ανάγνωση ότι οι παίχτες είναι κουρασμένοι στα τελευταία λεπτά. Γιατί είναι κουρασμένοι, η επόμενη ερώτηση. Γιατί δεν έχουν κάνει προετοιμασία καλή και σκάνε, ή γιατί τους έχει πλακώσει τα χιλιόμετρα και είναι λογικό αυτή την εποχή να έχουν βαριά πόδια. Ο καθένας ό,τι απάντηση θέλει δίνει εδώ. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε σε 2 μήνες. Γιατί αν δούμε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες να πετάνε τον Αύγουστο μήνα για να κάνουν τη δουλειά τους προπονητές να μπουν στην Ευρώπη και να είναι όλα μέλη, όλα ζάχαρη, και τον Οκτώβριο τις ψάχνουμε, mm-hmm, τον Φινοευρή. Να μην μπορούν να πάρουν τεχή. Έτσι. Και έχουμε 2 ομάδες να ξεκινάνε αργά και δύσκολα και με κομμαχητά και βοήθεια Παναγιά.
0: Και μετά να πετάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι ισχύει το ένα ή ισχύει το άλλο. Εγώ το θέτω στον προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το απαντήσει το γήπεδο. Τι από τα δύο ισχύει. Σίγουρα πάντως η οπισθοχώρηση που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια είναι αυτή. Είναι στη λογική του όποιος καλιά από το χειλό φυσάει και το γιαούρτι. Και ακριβώς επειδή αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα άπειρη. Λίγοι από τους παίχτες που την απαρτίζουν έχουν την εμπειρία των ευρωπαϊκών αγώνων. Περισσότεροι παίχτες που ανθρώπουν, τα παιδιά που ήρθαν, είναι από τον Πανετολικό, είναι από το Λεβαδιακό, είναι από την Κυριακή, είναι από αντίστοιχες ομάδες της Κροατίας, της Αργεντινής. Δεν είναι παιδιά που είναι ψημένα στον πρωταθλητισμό και στις ευρωπαϊκές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά αγχώνονται και αισθηκτοδός γυρνάνε πίσω.
0: Ναι.
1: Έχω δει πολλές φορές προπονητές να σου λένε μπροστά, μπροστά. Ο Καλάμπρε του έκανε συνέχεια μπροστά. Μπροστά.
0: Αλλά γυρνάνε πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί την πάθανε μια φορά στη Σόφια. Την πάθανε δεύτερη φορά. Φάγανε 2 γκολ στο ΆΚΑ. Την πάθανε και στο πρώτο παιχνίδι την Πάξη που ήταν να μάτια 0-5. Και ξαφνικά στην πρώτη επίθεση στον Ούγκρον στο 80 φεύγα.
0: Μην το ξαναπάθουμε και γυρνάνε και πίσω και τελικά γίνεται. Ναι.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Και είναι κάπου και λίγο το άγχος, η απειρία. Ο φόβος που σε πιάνει και την όδειξη που έχει χρηστεί και εστικτοδός γυρνάς πίσω. Όλα αυτά, άμα τα βάλεις σε ένα μίξερ και τα λέσεις, μπορεί να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, αλλά σε βάθος χρόνους, εγώ πιστεύω, θα βρει την απάντηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα παιδιά θα οριμάσουν μέσα από τα παιχνίδια και θα πάψει να είναι σημαντικό για αυτούς το να περνάνε ομάδες σαν τη Χράντζετ. Γιατί αν πηγαίναμε τον χρόνο πίσω, νομίζω ότι ο Σαραβάκος και ο Βαζέχα και ο Ρότσα και ο Ζάιτς στην ακμή της καριέρας τους δεν θα πανηγυρίζανε τέτοιες νίκες. Μπορεί και να τα βάζανε με τον εαυτό τους. Αλλά όταν φτιαχνόντουσαν σαν ομάδα τότε με τον ΚΜΟ, όταν γυρίσανε το 3-0 με την Κλίτσιλ και το κάνανε 3-3 και περάσανε, σαν κατσίκια πανηγυρίζαμε στα αποκλειστικά. Και δεν μπορούσα να βγεις να πεις σε κανέναν γιατί πανηγυρίζες. Που αν είχαν αποκλειστεί εκεί, δεν φτάναν ποτέ στους 4.
0: Σωστό.
1: Αυτό αποδείχθηκε το πιο δύσκολο παιχνίδι.
0: Χρήστε, όλα αυτά θα φανούν στο μέλλον, θα τα δούμε.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το
1: ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε για μισό λεπτό ότι έκανε μια ανάρτηση ο Νίστρου, απευθυνόμενος στον κόσμο της ομάδας, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό,
0: ναι,
1: πραγμένα μέχρι τώρα. Και μια ωραία κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κάποιος σκέφτονται, γιατί όταν είχε γίνει η ΣΥΡΑ 13, ένα ταξίδι, χάθηκαν δύο άτομα σε ένα δυστύχημα τη ζωή και ο Παναγιώτης αναζητά τους συγγενείς του, τα παιδιά του, τους πιο κοντινούς συγγενείς για να τους τιμήσει με έναν διαρκείας. Τώρα, μετά από 70 χρόνια, μετά από 70 χρόνια. Είναι μια συμβολική κίνηση.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Είναι μια συμβολική κίνηση.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι όμως συμβολικό.
0: Ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λεπτά μετά τις 10, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Η ΑΕΚ αύριο περιμένει την κλήρωση, μάλλον όχι την κλήρωση, περιμένει να μάθει το πρόγραμμα που της έχει προκύψει πλέον στον όμιλο του, στη League Face του Champions League.
2: Ναι, εντάξει, ο Νίκολιτς την έχει μαζέψει την ομάδα. Οι κουβέντες που έχουν γίνει και οι συζητήσεις που έχουν γίνει αφορούν την Κηφισιά. Mm-hmm. Γιατί το πρόγραμμα απλά θα δείξει πότε θα παίζει η ΑΕΚ και τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν για το Champions League είναι κάπως πιο πίσω σε σχέση με τις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Σωστό, σωστό. ΑΕΚ, δηλαδή... Αν και πάντα ξέρεις το ταξίδι στο Manchester για το Etihad ιντριγκάρει, έτσι όπως και να το κάνεις. Οπότε και να γίνει αυτό.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν θέλει ο Νικόλης. Αυτό σου εξηγώ. Ότι mm-hmm. κάθε πράγμα στην ώρα του. Δεν θέλει τώρα οι ποδοσφαιριστές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να σκέφτονται «Α, τότε παίζουμε με τη Ρεάλ», «Α, τότε πάμε στο κίτρινο τείχο στην Ντόρτμουντ», «Α, τότε». Εκεί θα χαθεί η στοχοπροσύλωση.
0: Ναι.
2: Η στοχοπροσύλωση, η συγκέντρωση, η πειθαρχία, mm-hmm. η σοβαρότητα. Είναι πάντα μια παγίδα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League. Ακόμη και οι μεγάλες, ακόμα και τα μεγάλα brand names έχουν χάσει βαθμούς πριν ή μετά ναι. από μια μεγάλη ευρωπαϊκή
0: μάχη. Έχεις δίκιο. Και φαίνεται αυτό στα πρωταθλήματά τους, έτσι.
2: Ναι, και ο Νίκολιτς αυτό θέλει τώρα να το μαζέψει.
0: Ναι.
2: Και την Κυριακή έχει πρωτάθλημα. Παίζει με την Κηφισιά, εκτός έδρας μάτς, 9 η ώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου. Και θέλει ο Νίκολιτς ομάδα του να συνεχίσει, να βελτιώνεται, να εξελίσσεται με βάση την εικόνα που έχει παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Να γίνεται όλο ένα και καλύτερη. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι σοβαροί, θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και πρόθυμοι να ιδρώσει και να πολεμήσει αγωνιστικά από το πρώτο στο 90. Αυτό που λέει ο Νίκολης δηλαδή, φάση και λεπτό-λεπτό, δεν το λέει μόνο για τα μεγάλα μάτσα και τα ντέρμπι, το λέει για όλα. Mm-hmm. Και έτσι καταφέρει η ΑΕΚ πέρσι και πήρε το πρωτάθλημα. Γνωρίζοντας επακριβώς ποια είναι, τι δεν μπορούσε να κάνει, είχε αυτό που λέμε ένα γνώθος αυτών. Ήξερε τις αδυναμίες της, ήξερε και τις δυνατότητές της.
0: Ήξερε μέχρι που φτάνει το πάπλωμα.
2: Ναι, και τι ακριβώς θα χρειαζόταν ώστε μετά, όταν όλοι συντονίζονταν ως ομάδα, να επιχειρούσε και τις υπερβάσεις που μέσα στη χρονιά έκανε. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλει ο Νίκολιτς αυτό να χαθεί μέσα από κουβέντες και συζητήσεις που δεν αφορούν το άμεσο παιχνίδι. Το μότο του προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι το σπουδαιότερο παιχνίδι είναι το επόμενο. Mm-hmm. Το επόμενο είναι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να το πετύχεις, μα αυτή είναι η αξία. Όταν έχει τέτοια διοργάνωση. Mm. Εκεί θα κρυθεί το πρωτάθλημα και γι' αυτό ο Νίκολιτς είπε ότι είναι προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια να το πω, και εκεί θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Γιατί όταν η ΑΕΚ δεν είχε περάσει με την Adverb, με όλα όσα είχαν γίνει τότε και με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, βέβαια, να βυθίζει έναν οργανισμό που ήταν χαρούμενο στο ΝΤΑΜ σε βαθύ πένθος, ο λόγος που η ΑΕΚ τελικά έχασε εκείνο το πρωτάθλημα, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα, δεν ήταν μόνο η κεφαλιά. Το τέλος του Ανσαριφάλ. Εκεί ήταν η κατάληξη της χρονιάς. Ναι. Ήταν μάτς πριν και μετά την Ευρώπη, στα οποία παιχνιδιά σπατάλησε βαθμούς.
0: Ναι, πέταξε
2: βαθμούς. Γιατί δεν ήταν ούτε σοβαρή ούτε συγκεντρωμένη. Θυμίζω ότι στην πρεμιέρα εκείνου του πρωταθλήματος είχε χάσει βαθμούς με τον Πανσεραϊκό. Ναι. Είχε έρθει σοπαλή στη Φιλαδέλφια.
0: Τώρα όμως στην πρεμιέρα μπήκε δυνατά με το δεξί 4-0 τον Ηρακλή, 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Από 4-4.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά τα αποτελέσματα γίνανε αφού ο Νίκολης σημάζεψε την ομάδα. Ύστερα από την κακή νοοτροπία που είχε δείξει η ΑΕΚ στο Super Bet Super Cup με τον Όφη. Τα θυμάσαι.
0: Ναι,
2: και
0: τι έλεγε
2: και ο Νίκολιτς, ότι ακόμη υπάρχουν παίκτες που σκέφτονται τα περσινά κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή οι ομάδες λοιπόν μπορούν να έχουν επιτυχίες μόνο όταν είναι πνευματικά όριμες και ψυχικά διαθέσιμες στον επόμενο στόχο, ο Νίκολιτς, γι' αυτό θα στέκομαι τόση ώρα σε αυτό το κομμάτι, έχει ρίξει εκεί το βάρος της προετοιμασίας για το παιχνίδι της Κυριακής. Πρώτα δηλαδή. Πρέπει να κερδίσει την προσοχή των παικτών και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα ως προς την τακτική, ως προς την αγωνιστική συμπεριφορά, με βάση την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, με βάση το ότι πρέπει να κάνει η ομάδα τακτικά απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο, απέναντι στην Κηφισιά, έτσι. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι η ΑΕΚ συγκεντρωμένη και όταν θα έρθει η ώρα του Champions League θα το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που αξίζει αυτή η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Γιατί μέχρι την πρεμιέρα η ΑΕΚ θα έχει να παίξει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, μεσοβδόμαδα κύπελο πάει Χρυσούπολη με τον Νέστο Χρυσούπολη, ναι. Έτσι. Αμέσως μετά παίζει Σάββατο Φιλαδέλφια ΑΕΚ Άρης και ύστερα έρχεται το Champions League, έτσι.
0: Αργή, ναι.
2: Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει κάποια αξιώματα, είναι κανόνες που είναι αυταπόδεικτοι, ένας από αυτούς λέει ότι είσαι τόσο καλός όσο το τελευταίο αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η Γκρίνια έφερε η απώλεια του Super Cup παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν ήδη πρωταθλήτρια. Mm-hmm. Και ήταν το πρώτο της επίσημο μάτς, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο Νίκολης το ξέρει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό λέει συνέχεια ότι το να κάνεις το back-to-back πρωτάθλημα, το να mm-hmm. το κατακτήσεις mm-hmm. ξανά, mm-hmm. είναι το πιο δύσκολο, αλλά το θέλει. Mm-hmm. Και δείχνει και ότι η ομάδα το θέλει. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι σοβαροί και υπεύθυνοι. Τώρα, τι αλλαγές περιμένουμε για την Κυριακή. Mm-hmm. Επίσης ο Νίκολης μας έχει δείξει ότι δεν κάνει μεγάλα rotation. Δεν κατεβάζει δηλαδή ενδεκάδες με 6, 7, 8 αλλαγές. Οπότε πάλι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Τι αλλαγές θα μπορούσε να κάνει, δεν περιμένω κάτι στην άμυνα. Mm-hmm. Δηλαδή, άμυνα θα είναι 300, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίος, Ρώτα, ως το πεντάδα. Στα χαφ, ίσως να δούμε τον Βιτάλης να παίζει, είτε στη θέση του Μαρίν, είτε στη θέση του Κάιρινεν. Θα το δούμε αυτό. Ίσως ο Ζούπκοφ αντί του Μάγερ να ξεκινήσει. Και νομίζω μέχρι εκεί δεν βλέπω να αλλάζει και το δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς.
0: Γιάννη, βάλε μια ανωτελεία σε παρακαλώ να ακούσουμε πάλι Χριστό Κοντό για κάτι έκτακτο. Έλα Χριστό.
3: Γεια σου Γιάννη μου, καταρχάς συγχαρητήρια να δώσω και στο Φιλαράκο που δεν τον έχω δει από προχθές.
2: Γεια σου Χριστό μου, γεια σου, συγχαρητήρια.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω.
2: Γιατί συγγνώμη, σε άκουγα. Ξέρω ότι έχεις ήδη να πεις. Συγγνώμη, επειδή σε άκουγα, το πιο σημαντικό είναι να περνάς παιδιά το καλοκαίρι.
3: Τι καλά,
2: μετά όλα τα βρίσκεις. Το πιο σημαντικό είναι οι καλοκαιρινές προκρίσεις, τίποτα άλλο.
3: Θυμίζω την ΑΕΚ τώρα τι πίεση δεν ήταν πέρυσι την εποχή που βγάζανε, είχαν βγάλει μυρωδιά τον προπονητή, τον Νίκολης και τα λοιπά. Οι ομάδες θέλουν χρόνο να δουλευτούν, τι είναι, τι συζητάμε.
2: Συμφωνώ 100%.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί όσο μιλάγαμε Δημήτρη μου, την ώρα σχεδόν που πλέον ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επισήμως τον Λούζα. Το λέω για το τυπικό της υπόθεσης, γιατί κάποιος μπορεί να ρωτηθεί, γιατί δεν ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε τώρα. Αργά βράδυ Παρασκευή, σήμερα Λούζα, 27 χρονών, Μαροκινός μέσος από την Γουότφορντ, γέννημα θρέμα της ΝΑΤΑ από τις Ακαδημίες της, μεταγραφή 12 εκατομμυρίων στη Γουότφορντ πριν από 5 χρόνια, πολύ καλές εμφανίσεις εκεί πέρα, mm-hmm. 15 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αρχηγός της Γουότφορντ, ήθελε κάτι καλύτερο, πίεσε την ομάδα του να φύγει, η χρηματιστηριακή του αξία 14 εκατομμύρια, Παναθηναϊκός πλούσε λιγότερο από τα μισά για τον αποκτήσει, ήταν μια καλή και επικερδή συμφωνία, αν επιβεβαιώσει αυτά που τον συνοδεύουν στο βιογραφικό του αγωνιστικά, ναι. Θα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή και δεν θα είναι η τελευταία για τον Παναθηναϊκό. Το πούμε.
0: Τριετέ συμβόλαιο κάνει στον Παναθηναϊκό.
3: Τριετέ συμβόλαιο, ναι, mm-hmm. 3 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αποδοχές του είναι περίπου ένα 200 με κάτι μπόνους,
0: ναι.
3: Οι αιτήσιες και ότι η ομάδα του μαζί με τα μπόνους, που είναι λογικά μπόνους, θα εισπράξει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Λιγότερο από 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ιμράν Λούζα λοιπόν στα πράσινα.
3: Να πούμε και μια τελευταία ποινή, ότι δεν είναι η τελευταία μετάφραση του Παναθηναϊκού. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Αλαφούζος, να δοθούν ίσως τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στην φετινή περίοδο,
0: ναι.
3: Για την απόκτηση ενός ακόμα παίχτη. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα πρόκειται για εξάρι. Εκτίμηση είναι όμως.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε.
3: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Θα το δούμε, Χρήστο. Σε ευχαριστώ
3: πάρα
0: πολύ. Δεν πειράζει. Αλίμονο, μεταγραφή ανακοίνωσε. Πάμε στον Γιάννη Σαντρινό και πάλι. Αλλά Γιάννη.
2: Ναι, αφού είπαμε αυτά για την Κηφισιά, που μην ξεχνάμε ότι δεν είχε πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό. Άρα οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν έχουν κάποιο πρόσφατο έτσι, αγωνιστικό δείγμα για το πρωτάθλημα τουλάχιστον έτσι, για την Κηφισιά. Εντάξει, είναι κάτι που θα το αξιολογήσουν εκείνη την ώρα. Ο Νίκολιτς ούτως ή άλλως είναι ένας προπονητής που βασίζεται πάρα πολύ στην ομάδα του. Το έχει πει. Mm-hmm. Στη συνέχεια ασχολείται σε ό,τι αφορά πινελιές τροποποίησης ή διαφοροποίησης να κάνει την ενδεκάδα της άξης σε σχέση με τον αντίπαλο. Ελάχιστες δηλαδή. Αλλά διαβάζει τα παιχνίδια και ανάλογα με τις ανάγκες έχει ένα πλούσιο ρόστερ για να το διαχειριστεί.
0: Σωστό.
2: Επειδή ξέρω ότι και ο κόσμος ρωτά για μεταγραφές.
0: Θα σε ρωτούσα κι εγώ.
2: Ναι, ναι. Μην είναι πολύ μικρό το καλάθι. Δηλαδή, το έχω πει ότι Έναν ακόμη μεσοεπιθετικό θα τον ήθελε ο Νίκολιτς, mm-hmm. κυρίως για το rotation. Η άποψη των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι ότι η ομάδα είναι έτοιμη, το ένα ποσοστό 99%, ότι η ευρωπαϊκή λίστα είναι έτοιμη, οι ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια είναι αυτές που είναι, ενώ έκαναν 7 μεταγραφές έχουν καταφέρει να μην χαλάσει το κλίμα και η ομοιογένεια που υπάρχει έχοντας απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τα καινούργια πρόσωπα που είναι στα αποδυτήρια, και γι' αυτό ο Νίκολιτς έχει μιλήσει, αν και εφόσον βρεθεί κάποια εξαιρετική ευκαιρία, και μάλιστα ο Νίκολιτς έχει τοποθετηθεί και ανεξαρτήτως θέσης, έτσι, mm-hmm. Για τις τελευταίες μέρες. Οπότε βάζουμε έναν αστερίσκο,
0: ναι.
2: Και να περιμένουμε λίγα πράγματα. Το είπε και ο Μάριος Λιόπουλος, που έκανε το πολλό το F, δηλαδή σου λέει ότι δεν είναι το ζητούμενο η ποσότητα, το ζητούμενο είναι η ποιότητα. Αυτό είναι, ότι έκανε στοχευμένες κινήσεις, ποιοτικές κινήσεις, δεν χρειάζεται να φέρει 10-15 παίκτες, δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, ήδη έχει κάνει 7 μεταγραφές. Οπότε αν γίνει το πολύ μια κίνηση, έτσι, mm-hmm. και αν και εφόσον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννης Αντωνίου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο Δικέφαλο μετά τον χθεσινό αποκλεισμό από την Μπραν της Νορβηγίας. Εν τω μεταξύ έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 20χρονου Σέρβου μέσου Ογκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους Ασπρόμαυρους. Το deal προβλέπει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό στην Παρτίζαν και επιπλέον 1,5 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ η ομάδα του Βελιγραδίου διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης ύψους 15%. Με τον Ούγκρεσιτς να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών διάρκειας. Όλα αυτά βεβαίως σε ένα βαρύ κλίμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ μετά τον χθεσινό αποκλεισμό από την Μπραν και εν όψη του μεθαυριανού αγώνα. Την Κυριακή παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 8 και 4. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ευρωπαίο Όφη, να το πω έτσι. Κλείνει τη Βικελίδη σε 7:30.
4: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Ο Άρης δεν κατάφερε φέτος να βγει στην Ευρώπη. Δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο παρά την πέμπτη θέση.
0: Και ο συμπολίτης του που βγήκε, τι κατάφερε? Αποκλείστηκε. Είχε δύο ευκαιρίες για να συνεχίσει στην Ευρώπη και δεν έμεινε απ' έξω. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
4: Έμεινα απ' έξω εχθές. Όντως, πέρασαν όμως οι υπόλοιπες ομάδες για να μπορέσουν να μαζέψουν και βαθμούς και να ισχυροποιήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ράγκινγκ, έτσι. Στο ράγκινγκ των χώρων.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος, είπαμε, προετοιμάζεται και για το παιχνίδι αυτό, αλλά έχει και τα δικά του θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα, που αφορούν τις μεταγραφές, αφορούν και τις αποδεσμεύσεις. Σήμερα ο Αβραμ Γκραντ ήταν και πάλι στις εγκαταστάσεις του Κλέαντος Βικελίδης και συνομίλησε και με τον προπονητή της ομάδας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου και με τους υπόλοιπους. Θα παραμείνει εδώ ο σύμβουλος της ΠΑΕ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Κυριακής 7:30 στο Κλέαντος Βικελίδης, υπενθυμίζω, Άρης Όφη, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τον Άρη να προχωράει σε μια μεταγραφή την 14η μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναμένεται ο Αλεξάνδερ Ζαουάι από την Ακτήρα Φαντοστού, 21 ετών, μεσοεπιθετικός. Μπορεί να παίξει άξονα, μπορεί να παίξει και στα αριστερά. Ο Γρηγορίου σήμερα, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι, δεν απέκλεισε το γεγονός. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι έχει προχωρήσει, αυτή ήταν η 14η μεταγραφή των κιτρίνων για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, δεν απέκλεισε το γεγονός μέχρι και το τέλος αυτής, mm-hmm. εφόσον υπάρξει κάτι στην πορεία. Γιατί
0: αξιόλογα, έτσι.
4: Κακά τα ψέματα, πέρα από το αν πάντα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, αν προκύψει μια καλή κίνηση, μια ευκαιρία για να.
0: Δεν την αφήνουν να πάει χαμένη, ναι, βέβαια.
4: Κάποιες συνθήκες, ναι, οριμάζουν κάποια στιγμή, γιατί δηλαδή μπορεί να είχε ενδιαφερθεί για να ποδοσφαιριστεί, γιατί τώρα να οριμάζει τις συνθήκες για να μπορέσει να τον αποκτήσει. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, ο Άρης χρειάζεται, αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι είναι μια θέση που θέλει ενίσχυση είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού. Πήρε φυσικά τον Σούταλο, αλλά θέλει περισσότερο βάθος. Άρα, αν γίνει κάποια κίνηση, μάλλον σε αυτή τη θέση θα γίνει.
0: Προς τα εκεί προσανατολίζεται, ναι.
4: Προς τα εκεί. Δεν το απέκλεισε ο Γρηγορίου. Mm-hmm. Μίλησε για το παιχνίδι με τον Όφη. Είπε ότι ο Όφη είναι πάρα πολύ δυνατός τη φετινή περίοδο. Βρίσκεται και σε εξαιρετική φόρμα. Βρίσκεται και σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Για τον Άρη ήταν πολύ θετικό που ξεκίνησε, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστικά κενά με νίκη, αγχωτική νίκη με την Καλαμάτα. Θα ήθελε να ήταν πιο εύκολη, αλλά σημασία έχει, λέει, αυτή την εποχή που εμείς έχουμε πάρει τους ποδοσφαιριστές, που έχουμε νέα πρόσωπα, προσπαθούμε να βρεθούμε ως ομάδα, να κερδίζουμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να αφομοιώσουν όλοι αυτό το αγωνιστικό στυλ που θέλουμε να
0: φτιάξουμε.
4: Ο άνθρωπος έχει 100% δίκιο σε αυτό. Και η κουβέντα με τον Γκραντ ήταν επικοδομητική με βάση τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας του Άρη. Είπαμε για την νέα μεταγραφή, αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν όμως και σενάρια αποχώρησης ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι ο Δόνης οδεύει προς την Κύπρο και θα ακολουθήσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους γίνονται διαπραγματεύσεις, καθώς ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή
0: μια πληθώρα ποδοσφαιριστών στην μεσαία γραμμή.
4: 33 έχει σύνολο, έτσι, και στην μεσαία γραμμή είναι γεμάτος. Και επιθετικά είναι γεμάτος, μπορεί και επιθετικά πέρα από τον Βόνη να προκύψει και άλλη μετακίνηση από την ομάδα του Άρη, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε αποδέσμευση, είτε μετακίνηση ως μεταγραφή. Θα δούμε, γιατί υπάρχει ένας υποψήφιος, ο Κουαμέ, που φαίνεται με την
0: ότι είναι ο πέμπτος επιθετικός της ομάδας.
4: Αναλόγως, τώρα αν θέλει να παίξει 4-4-2, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή έχει εναλλακτικές, και το είπε και ο Γρηγορίου αυτό, ότι πλέον έχω εναλλακτικές λύσεις που αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ, και επειδή μπορώ ανά πάσα στιγμή, επειδή έχω λύσεις, να παίξω μέσα στην διάρκεια του αγώνα με τον τρόπο που θέλω κατά διαστήματα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα να έχει αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιεί και τρεις επιθετικούς, δηλαδή, έτσι.
4: Το έκανε. Ναι, το έκανε με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
4: Φόρτωσε όλη την επίθεση. Έβαλε 4 επιθετικούς. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης παίζει ένα 4-2-3-1. Εκεί υπάρχει ένας φουνταριστός αυτή τη στιγμή. Ποιος θα πάρει τη θέση του βασικού, ο Ραφαμίρ ή ο Καντεβέρ? Εγώ θα πω ο Ραφαμίρ. Και ο Καντεβέρ αποθεραπεύτηκε. Υπάρχει φυσικά πάντα
0: ο
4: Λορέν Μωρόν, που είναι σταθερή αξία. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει ο Κουάμι, υπάρχει ο Αλφαρελά. Γενικότερα υπάρχουν παίκτες. Απελευθερώνεται τώρα και ο Γκαρέ για να πάει στην πτέρυγα. Γιατί ο Μανού Γκαρθία προπονείται κανονικά και θα πάρει θέση βασικού. Έχω την αίσθηση ότι θα τους χρησιμοποιήσει όλους ο Γρηγορίου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει χρησιμοποιήσει τον Βέλιο, τον Πορτογάλο διεθνή τερματοφύλακα, κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο παιχνίδι, λίγες μέρες μετά την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποίησε τον Πετρίς επίσης λίγες μέρες μετά την άφηξή του. Έδειξαν και οι δύο καλά στοιχεία. Θα τους περιμένουμε στην πορεία να δούμε τι άλλο μπορούν να προσφέρουν. Ο Ρίτσαρντς είναι και αυτός υποψήφιος για να πάρει θέση στο αριστερό άκρο. Εκεί στο κέντρο τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Θα αγωνιστεί φυσικά ο Ρος Ράσιτς, που αποτελεί πλέον μορφή για την ομάδα του Άρη, ο Ντέλε Μπασίρου και φυσικά ο Μανού Γκαρθία σε αυτή την τριπλέτα.
0: Στην επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη στον Άρη.
4: Θα έχει ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να το κερδίσει για πολλούς λόγους. Αφενός για να κάνει μια δεύτερη
0: νίκη. Θεωρώ, Τάσο, για να το κλείσουμε, ότι θα δούμε και ο κόσμο πλέον στις κερκίδες, έτσι.
4: Ναι,
0: και μετά από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο νίκησε ο Άρης στην Καλαμάτα με ανατροπή στο φινάλε.
4: Είναι λίγο δύσπιστος ο κόσμος. Υπήρξε και μέσα στην εβδομάδα, όπως πολύ καλά θυμάσαι, μια έτσι, θα το έλεγα, αναστάτωση με την ανακοίνωση του Super 3, του μεγαλύτερου συνδέσμου της ομάδας του Άρη, αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων,
0: ναι.
4: οι οποίες είναι λίγο τσιμπημένες.
0: Ήταν 30 ευρώ, 25 ευρώ, κάτι τέτοιο.
4: 25 ευρώ στα πέταλα, 35 στη 2, 35 στη 9 και μετά 50.
0: Και ζήτησαν φθηνότερα εισιτήρια για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι.
4: Υπάρχει μια κόντρα, έτσι, η οποία φαντάζομαι ότι σταδιακά
0: θα εξομαλυνθεί.
4: Θα να αφήνει να εξομαλυνθεί όλη αυτή η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των φίλων της ομάδας και της διοίκησης, και να επιστρέψει ο κόσμος του Άρη στο γήπεδο. Να, γιατί πέρυσι ο κόσμος του Άρη ήταν απόν.
0: Ναι, και αλλά ήταν και το αγωνιστικό όμως πρόσωπο που έδειχνε ο Άρης, οπότε είχε απογοητευτεί ο κόσμος, γι' αυτό και άλλωστε απουσίασε από την
4: είναι
0: περσινή
4: σεζόν. Αυτά είναι αλήθεια. Ναι, όταν, αλλά και σε παρόμοιες καταστάσεις παλαιότερα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά, ο κόσμος ήταν εκεί.
0: Ναι.
4: Είχε μια απογοήτευση πέρσι που κράτησε όλη τη χρονιά. Κάποια στιγμή περιμέναμε ότι θα αλλάξει αυτό. Δεν άλλαξε.
0: Δεν άλλαξε ποτέ, ναι.
4: Ας ελπίσουμε ότι φέτος το Βικελίδης θα δείχνει γεμάτο όπως έδειχνε όλα αυτά τα χρόνια και όχι μισοάδιο όπως ήταν σε όλη την περσινή χρονιά.
0: Τάσο Πακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
0: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, αλλά πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Θόδωρος Χαλισπαντελής. Θόδωρε, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, είναι το μάτς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Βόλος Ηρακλής, 7.30 το απόγευμα.
5: Αύριο στις 7.30 ακριβώς. Και κοίταξε τώρα τι περίεργες συμπτώσεις παίζει έτσι η τύχη για τον Ηρακλή. Σε ό,τι έχει να κάνει με, με την ομάδα του Βόλου και το Πανθεσσαλικό, καθώς
0: το είχε δηλώσει και έδρα το Πανθεσσαλικό, έτσι.
5: Μπράβο, το είχε δηλώσει από την αρχή ως δεύτερη έδρα, έτσι, ναι. Το Πανθεσσαλικό, αλλά με την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας και στο μονό παιχνίδι που έπεσε με τον Βόλο εντός έδρας, δεν μπορούσε να παίξει το παιχνίδι αυτό στο Πανθεσσαλικό. Το έπαιξε στις Σέρες, το έχασε από το Βόλο και μόλις τη δεύτερη αγωνιστική καλείται να πάει στο Πανθεσσαλικό, όχι για δική του έδρα, αλλά γιατί πλέον είναι αντιμέτωπος με το Βόλο που αυτός θα είναι γηπεδούχος στο παιχνίδι αυτό. Και ο Ηρακλής βεβαίως καλείται να ξεπεράσει και τα αγωνιστικά του προβλήματα, τα οποία έδειξε στα δύο πρώτα παιχνίδια, στον αγώνα κυπέλου με το Βόλο και στον αγώνα της ΑΕΚ εκτός έδρας στην Αθήνα, και τα 7 γκολ τα οποία δέχτηκε, τα οποία σαφέστατα είναι πολλά και δείχνουν μια αμυντική
0: δυσλειτουργία. Ναι.
5: Να το πω έτσι.
0: Αμυντικά και ανά, εγώ θα το έλεγα.
5: Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό, βέβαια, πάντα σε μια ομάδα όταν δεν λειτουργεί καλά η άμυνα, δεν φταίει μόνο η άμυνα, ενδεχομένως.
0: Φταίει όλη η αμυντική λειτουργία της ομάδας, Θοδωρέ.
5: Σωστό,
0: δεν είναι
5: σωστό.
0: Μόνο οι τέσσερις πίσω της άμυνας ή οι τρεις ανάλογα με τη σύστημα παίζει ο προπονητής. Φταίει όλη η λειτουργία, η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Έτσι, γιατί γυρνάνε όλοι οι παίχτες πίσω και οι επιθετικοί και οι μέση να μαρκάρουν και να βγάλουν άμυνες. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται κενά.
5: Ναι,
0: αυτό πρέπει να δουλέψουν.
5: Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Για όλες τις ομάδες, δεν αναφέρομαι μόνο
0: σίγουρα είναι νωρίς. Ακόμα έχουμε πόσο, 28 Αυγούστου έχουμε σήμερα, έλεος.
5: Έτσι. Και δεν μπορεί με δύο παιχνίδια, άσχετα αν ο Ηρακλής δέχτηκε 7 γκολ, να βγει.
0: Ασφαλές συμπέρασμα, όχι σε καμία περίπτωση.
5: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Ο Βάλτερ Ματζάρη έχει, μην ξεχνάμε, τουλάχιστον 25 καινούριους ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Καλείται δηλαδή, ναι, ουσιαστικά να φτιάξει μια ενδεκάδα από την αρχή και πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει αυτή την ομάδα να τη δέσει για να έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
5: καθόλου εύκολο, αλλά από την άλλη πλευρά γι' αυτό...
0: Γι' αυτό πληρώνεται όμως, έτσι, αυτή είναι η δουλειά
5: και
0: του.
5: Και γι' αυτό πήρε έναν τόσο έμπειρο προπονητή με τίτλους στην Ιταλία και λοιπά, το Βάλτερ Ματζάρη, έτσι ώστε να έχει την εμπειρία να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το υλικό. Τώρα, αυτά όσον αφορά έτσι το θεωρητικό κομμάτι.
0: Πάμε στο λίγο γρήγορα στο αγωνιστικό για το αυριανό μας.
5: Στο πρακτικό κομμάτι λοιπόν να πούμε ότι ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματζάρη, πήρε στο Βόλο 22 και τους 22 διαθέσιμους παίκτες στην ομάδα, εξαιρώντας τους τραυματίες και τους ανέτοιμους. Δηλαδή, ναι, πήρε όλους εκτός από τους τραυματίες Χρωμάντα, Γιαννούτσο και Παναγιωτίδη και τις δύο νέες μεταγραφές, τον Μπάρσενας και τον Λαουρίτσεν, ένα κεντρικό και έναν αμυντικό και έναν στόπερ.
0: Ναι.
5: Η ανακοίνωση για την τελική κοσάδα θα γίνει λίγο πριν τον αγώνα. Θα κοπεί ένας από τον τερματοφυλάκων, ο Καρακασίδης, και ακόμη ένας ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ο Ηρακλής θα έχει κοντά του περίπου 2.000 φίλους. Του πήρε 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Αναμένεται δηλαδή μια πολύ μεγάλη συμπαράσταση των φίλων του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν την ομάδα και να δείξουν ότι είναι εκεί και ότι παρά τις δύο πρώτες κακές εμφανίσεις ο κόσμος στηρίζει την ομάδα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνονται και κάποιες μεταγραφικές, βολιδοσκοπούνται και κάποιες περιπτώσεις μέσω επιθετικών αλλά και στόπερ, γιατί ο Ηρακλής κινείται μέχρι τέλος της συνεργατικής περίοδου για δύο, μάλιστα, ακόμη ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε Χατζηπαντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
5: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Μαζί μας ο Μπάμπης Πλάγος. Ο Πανετολικός, ο οποίος επίσης παίζει αύριο το βράδυ με την Καλαμάτα, 9.30 στο Αγρίνιο το ματς. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένει πώς και πώς ο Πανετολικός. για να μπορέσει να το κερδίσει και να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα μετά και την νίκη στην πρεμιέρα επί του Αστέρα Τρίπολης. Χρειάζεται λοιπόν να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και να κάνει, όπως είπα, το καλύτερο ξεκίνημα όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην Super League, στην πρώτη εθνική κατηγορία και στη Super League. Δεν είχε θυμάσει ότι λέγαμε ότι δεν είχε ποτέ κερδίσει στην πρεμιέρα, πόσο μάλλον να κερδίσει
0: τα
6: πρώτα.
0: Το έκανε, ναι. Και τώρα πάει να ντουμπλάρει τις νίκες του ακριβώς.
6: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είχε κερδίσει και ποτέ τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
6: Άρα θέλει να αφενός να πάρει την νίκη για να κάνει αυτό το καλό ξεκίνημα. Μπορεί να πει κάποιος ότι θέλει και την νίκη για να κερδίσει, αν θέλει, στις εντυπώσεις, να πάρει και μία ρεβάνς για την ήττα του κυπέλου.
0: Σωστό.
6: από την Καλαμάτα.
0: 4-2, λοιπόν, 4-2 είχε χάσει από την Καλαμάτα στην δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου.
6: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν είναι διπλός ο λόγος που θα επιδιώξει αύριο ο Πανετολικός να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Ένας Πανετολικός ο οποίος δεν έχει προβλήματα. Υπήρχαν κάποια θυμάσεις στον αγώνα του κυπέλου, 4-5 παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παίξουν από τους νεοαποκτηθέντες κυρίως, συν τον Λάμπρο του Σμιρλή, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού, και κάποιοι παίκτες όπως ο Εράκοβιτς, όπως ο Μπάση, που δεν μπόρεσαν να παίξουν επειδή ένιωθαν κάποιες ενοχλήσεις σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν 5 συνολικά οι απουσίες. Αυτή τη φορά κόντρα στην Καλαμάτα δεν θα υπάρξουν απουσίες. Είναι όλοι παίκτες στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, με εξαίρεση το Σμιρλή. Επίσης υπάρχει στην αποστολή και ο Μπάτζη, ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής φορ, ο οποίος τελικά έκλεισε να έρθει προχθές, έκανε την Πέμπτη δηλαδή, χθες μάλλον, έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση, έκανε και σήμερα τη δεύτερη προπόνηση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που βγήκε πριν από 2-3 ώρες περίπου από την ομάδα του Πανετολικού. Χωρίς λοιπόν προβλήματα, συν τον Μπάτζη, η ομάδα του Πανετολικού, η οποία στη σημερινή προπόνηση είχε και την επίσκεψη, αν θέλει, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και κάποιων φανατικών φίλων της ομάδας, οι οποίοι ζήτησαν από τους ποδοσφαιριστές να τα δώσουν όλα έτσι ώστε να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Αύριο αναμένεται δυναμικό το παρόν από τους φίλους του Πανετολικού. Περίπου 2.500 ήταν στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, με πολλή υγρασία, ναι, υψηλή θερμοκρασία και πολύ μεγάλη υγρασία. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Μακάρι.
6: Και θα είναι και παραπάνω πιστεύω ότι από την πρεμιέρα θα είναι στο γήπεδο, περισσότερος κόσμος δηλαδή θα είναι στο γήπεδο, για να δει την νέα αυτή ομάδα του Πανετολικού, η οποία, μάλιστα, έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με την περσινή ομάδα, έτσι.
0: Ωραία, Μπάι Πλάγο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
6: Να είσαι καλά και εσύ, Δημήτρη μου, καλό βράδυ. Γεια.
0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την απόψινη ραδιοεφημερίδα, πάμε μία βόλτα και από τον κόσμο. Δίπλα μου στο στούντιο ο Δημήτρης Γιαργόβας. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
7: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έχουμε μπάλα σήμερα.
7: Βεβαίως, δράση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έκανε το λάθος η Στουτγκάρδη να ισοφαρίσει την Μπάγερν Μονάχου και οι Βαβαροί βάλθηκαν να τη σκορπίσουν. Έχουν κάνει πριν από λίγο το 4-1. Βέβαια το τέρμα ελέγχεται μέσω VAR ακριβώς. Να δούμε αν θα μετρήσει. Αλλά
0: και πάλι, όμως,
7: στο 52 έγινε το 1-1 και το μέχρι το 57 εσύ, είχε πάει 3.
0: Έκαναν το λάθος οι
7: ναι. Κάπως έτσι.
0: Η Bayern, η οποία είχε πάρει και το Super Cup, έτσι, είχε νικήσει την Dortmund.
7: Ακριβώς. Είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Bundesliga. Η Paris Saint-Germain, πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, χάνει από τη Λίλη στο ημίχρονο 1-0.
0: Δεν τα πάει καλά.
7: Ακυρώθηκε τελικά το γκολ της Bayern, να πούμε. Έμεινε το παραμένει 3-1. Ναι.
0: Και η Paris δεν τα πάει καλά και την περασμένη αγωνιστική πάλι ισοπαλία είχε φέρει.
7: Ναι.
0: Ήταν
7: κάτι... Και έχασε και το Super Cup από τη Lens.
0: Έχασε και το Super Cup, μπράβο, ναι.
7: Η Milan. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω δημοσιογραφικά ή οπαδικά. Δημοσιογραφικά αρχικά αξίζει να αναφέρουμε, ναι, ότι πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Βενέτσια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζ και υπήρχε ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα και από τα μάτριξ του σταδίου.
0: Από αυτό ξεκινάς τώρα.
7: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, δηλαδή όποια ομάδα και να υποστηρίζει στην Ιταλία, γιατί εγώ είμαι Ρώμα, αλλά σε τέτοιες εμβληματικές μορφές, έτσι όπως είναι ο Μπαρέζι, όπως ήταν ο Μπαρέζι, εντάξει, Respect.
7: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Crystal Palace Manchester City 0-1 στο ημίχρονο, ενώ στο 26 στην Ισπανία Alavés Villarreal 0-0, δεν υπάρχει σκορ στην αναμέτρηση αυτή. Από εκεί και μετά κάποιες ειδήσεις, οι οποίες όλες αφορούν, είναι από τα διεθνή, ωστόσο αφορούν την ΑΕΚ.

0: Ετήσιες απολαβές σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, 40 εκατομμύρια εγγυημένα και 3 ακόμα με τη μορφή μπόνους για τους Ρωσονέρι, οι οποίοι αποχαιρετούν τον Λεάο. Οπότε ο Λεάο θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Με τη φανέλα της Γαλατά. Και... δεν θα είναι ο Άλβαρο Μωράτα, ο οποίος αποχαιρέτησε την Κόμο πριν από 2 ώρες. Ανακοινώθηκε η συμφωνία της Κόμο με τη Λεγανές. Επιστρέφει στην πατρίδα του.
1: Ξέρεις, ακούμε όλο αυτό το διάστημα τα εκατομμύρια 8, 12, 16, 20. Λες και είναι στραγάλια.
0: Ναι. Τα φουντούκια του Βουτσά.
2: Φέρε παιδιά, ρε, και ένα από εδώ. Δηλαδή, στραγάλια, πραγματικά. Δημήτρη Λιαργόβα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούρδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά έρχεται ο Άκης Δημακός με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Όλο και από μακρύ

0: Γίνεται το ταξίδι της Εθνικής του Μπάσκετ στο Κατάρ για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη σημερινή ήττα της με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία, στην οποία έπεσε η Εθνική μετά τις τρεις σερί ήττες της, καθιστά πλέον απόλυτο τελικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση μόνο οι 3, με την Εθνική μας να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας ερχόμενα παιχνίδια της με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Ο Καλάθης με 17 και ο Ντόρση με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τον Βασίλη Σπανούλη να επισημαίνει μετά το μάτς: όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο, τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa και του Conference League έμαθαν σήμερα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με Μίλαν, Μαρσέι, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε, παίζοντας στο Φάληρο με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Ο Όφη, στην παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θα βρει μπροστά του Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμ Γκράτς, Λεχ Πόζναν, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά, παίζοντας στην Κρήτη με Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Τέλος, οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσκα Σόφιας και Νόρτζελαντ, με τους πράσινους να υποδέχονται Μπράιτον, Μπόρατς και Τσέσκα στο ΟΑΚΑ. Στα 12.723.000 ευρώ υπολογίζονται τα εγγυημένα έσοδα του Ολυμπιακού από την συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, στα 6.146.000 ευρώ τα εγγυημένα του Όφη από την ίδια διοργάνωση και στα 5.612.000 ευρώ τα εγγυημένα χρήματα του Παναθηναϊκού από τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League. Στα μεταγραφικά νέα των ομάδων μας, στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση από τον ΠΑΟΚ του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, καθώς ο 20χρονος Σέρβος Μέσος είναι στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Σε νέες κινήσεις για τα άκρα της επίθεσης του προχωρεί ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίσημη προσφορά στην Πέτις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Αλλαγή πλεύση των Ερυθρόλευκων για τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι πυρώτες πλέον κινούνται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντοντό, επίσης δεξιού αμυντικού όπως και ο Πέντερσεν, από την Φιωρεντίνα. Πάμε να πάρουμε το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιώμες και σέντρες, στο σχόλιο που έκανε με αφορμή την κλήρωση στην Κοσμοτέ TV ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ανακοινώθηκε πριν λίγο από τον Παναθηναϊκό 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος Ιμραν Λούζα, που θα φορά το τριφύλι για 3 χρόνια. Έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντες αντιπάλους με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πόσο πολύ είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κομμάτι της ταυτότητάς μας, δήλωσε με αφορμή την σημερινή κλήρωση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με 2 παιχνίδια ανοίγει αύριο η Αυλαία. Ανοίγει αύριο η Αυλαία η δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 το βράδυ. 4 μάτς θα γίνουν την Κυριακή. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, ενώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Ο Ηρακλής ταξίδευσε στο Βόλο για την αυριανή του αναμέτρηση με τον Βάλτερ Ματσάρη να μην υπολογίζει στους Μπαρσένας, Λαουρίτσεν, Χρωμάντα και Γιανούτσο. Στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει Καλαμάτα τον Βόλο για την 4η αγωνιστική της Super League, όπως γνωστοποίησε σήμερα η διοργανώτρια αρχή. Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στην League 8 Nations League. Και στα νέα από το εξωτερικό, Crystal Palace Manchester City 0-1 και Milan Venezia 0-0 στο ημίχρονο σε Premier League και Serie A. Santander έλυσε 3-2 τελικό αποτέλεσμα, ενώ τώρα παίζουν Alaves Villarreal στην Primera División. Τέλος, Bayern Stuttgart 4-1 στο 65ο λεπτό στη Bundesliga. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι. Στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο έρχεται ο Άκης Δήμακος με την τελευταία σελίδα.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Κόλια τον Όφη, 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σουτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης Εδωσουλάης στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπαλευρική και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος, γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ντέσσερς! Ο Ντέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Ντέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, είμαστε στην Ερασπορ, 12 λεπτά μετά τις 11, είναι η εκπομπή τελευταία σελίδα, στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με Γαβρίλη Ρεμούδο στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12, σε μια ημέρα που είχε κληρώσεις, ευρωπαϊκές κληρώσεις, είχε εθνική μπάσκετ, είχε κλήρωση της Super League 2, μια διοργάνωση που μπορεί να τη δείτε από την ΕΡΤ και έχει και αρκετά διεθνή πρωταθλήματα. Για τους φίλους του στοιχήματος, δύο τέρματα που μπήκαν πριν από λίγα λεπτά, πέτυχε δεύτερο τέρμα η Manchester City, Crystal Palace City είναι στο 0-2, ενώ έχει πετύχει και τέταρτο τέρμα η Bayern Μονάχου με την Stuttgart. Τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, μπορείτε να μπείτε στο Viber, πάνω αριστερά να βρείτε το εικονίδιο της Ερασπορ, να πατήσετε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Μπορείτε επίσης στο 54160 να γράψετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και εκεί το μηνυματάκι σας και επίσης και με email erasport@r.gr. Όλα αυτά εμείς θα παρακολουθούμε και επικοινωνούμε είτε την άποψή σας είτε την απορία σας. Για τα του μπάσκετ θα τα πούμε αργότερα που θα έχουμε στην παρέα μας και τον Σωτήρη Γεωργίου. Οπότε συλλέξτε και τις απορίες σας, συλλέξτε όσα θέλετε να πείτε. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τα του ποδοσφαίρου, θα ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κληρώσεις σήμερα. Παρέα μου ένας καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Γαργόβας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στο να αποδικοποιήσουμε λίγο τις κληρώσεις των τριών ομάδων μας, δύο στη Europa League και έναν στο Conference. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην όμορφη παρέα της Erasport.
0: Τον εκμεταλλεύτηκα, ότι... Γαβρίλη, ξέρεις, τον είδα να κάνει χτερινό και του λέω, αδερφέ, εδώ μαζί είμαστε.
1: Μόλις μείωσε η Crystal Palace 1-2.
0: Μέτρησε, γιατί ακόμα το έχει. Ναι, ναι.
1: Μέτρησε. Ναι, μέτρησε.
0: Μπράβο, μπράβο. 1-2. Crystal Palace με την City. Λοιπόν, είχαμε σήμερα. Μάθανε τους αντιπάλους τους, Όφη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δώσουμε έτσι ένα τίτλο πριν μπούμε πιο αναλυτικά να δούμε ανά ομάδα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δικαιούται να χαμογελάει.
0: Παρότι θα μπορούσε να αποφύγει τη Χόφενχάιμ.
1: Ναι, χαμόγελα για Ολυμπιακό, πρόκληση θα έλεγα για Όφη.
0: Στον Όφη οτιδήποτε και να έφερνε δύσκολο θα ήταν.
1: Και προβληματισμός για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μια κλήρωση στο Conference League που δεν είναι κλήρωση Conference League, είναι ανώτερης κατηγορίας.
1: Το Champions League δικαιολογημένα είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι ένα επίπεδο, είναι άλλη πίστα. Το Europa League κάθε χρόνο ανεβαίνει, βελτιώνεται. Το Conference μετά την χρονιά της επικής κατάκτησης από τον Ολυμπιακό, με τις ομάδες του Europa να μην υποβιβάζονται σε εισαγωγικά πλέον, αφού κόπηκε αυτό, έχασε την όποια έγκλη είχε τα πρώτα χρόνια έτσι, της πορείας τους, διότι είναι μια νεοσύστατη διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι διοργανώσεις είναι τρεις, γιατί ήταν και το κυπελούχων, ναι, μέχρι που έπαψε στις αρχές του 2000.
0: Κυπελούχων και
1: UEFA, ναι, ακριβώς. Από εκεί και μετά όμως, στο conference τα τελευταία χρόνια φτάσαμε μάλιστα πρόπερση να γνωρίζουμε την ομάδα που θα το κατακτήσει πριν γίνει πρώτη σέντρα, η Chelsea.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε πολλές διοργανώσεις κάτι τέτοιο. Σε ένα conference league που υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να προχωρήσει ειδικά μια ελληνική ομάδα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να ξεπεράσει υψηλά εμπόδια για τα δεδομένα της διοργάνωσης.
0: Γιατί χθες το βράδυ, όταν τελείωσα το βράδυ την εκπομπή 12 η ώρα και βλέποντας τα γκρουπ δυναμικότητας στο Conference League και μιλώντας με τον καλό συνάδελφο τον Ανδρέα το Δημάτο που βρίσκεται πια και εργάζεται στην UEFA, του είπα και συμφώνησε ότι είναι το πιο δύσκολο Conference League των τελευταίων 3-4 ετών.
1: Ισχύει, είναι σαφώς πιο δύσκολο και ειδικά από το περσινό, αλλά και πάλι τώρα να σου τύχουν 4 ισχυρές ομάδες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει αφενός να αξιοποιήσει την έδρα, κάτι το οποίο να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, η ομάδα και το σύνολο το οποίο παρακολουθούμε τώρα, είναι πολύ πιθανόν να μην έχει σχέση με την ομάδα που θα παραταχθεί στα παιχνίδια της League Face. Όχι σε βαθμό τέτοιο αντίστοιχο του Ολυμπιακού, που θα είναι μια άλλη ομάδα εντελώς.
0: Θα φτάσουμε στο Παναθηναϊκό, να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε καν κανένα παιχνίδι εντός έδρας στα προκριματικά.
0: Ισχύει.
1: Και θα πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα του. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα προβληματισμό. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Εκτός αν λήγουν τα μάτσε στο 88. Λοιπόν, πάμε. Ολυμπιακός.
1: Πάμε μέχρι το 120.
0: Ολυμπιακός έμαθε σήμερα για τους αντιπάλους. Είναι Μίλαν Μαρσέη, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Εντός έδρας παίζει με Μίλαν, με Σπάρτα Πράγας, με Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Νομίζω, που σου είπα και στο ξεκίνημα, τη Χόφενχάιμ, ας πούμε, θα μπορούσε να την αποφύγει.
1: Σωστά. Από
0: και για να δώσω λίγο τροφή για συζήτηση, γιατί προσωπικά μου αρέσουν και τα παλικάρια τα οποία παίρνουν απόφαση και φεύγουν και από την Ελλάδα να παίξουν μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι αντιμέτωπος με τον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Κούτρη, ο οποίος ο Κούτρης, επειδή είχε παίξει τον Πανιόνιο, είχα και μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Είχε παίξει στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, που την ξαναβρίσκει πάλι μπροστά της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει Κωνσταντόπουλο και Ράλι που παίζουν στη Γιαγκελόνια.
1: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι θα δουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει ιστορικές ομάδες όπως η Μίλαν στο Καραϊσκάκης, και θα πάνε και στο Βελοντρόμ για μια μάχη με τη Μαρσέικ. Θα έχει έτσι το συγκεκριμένο παιχνίδι και πολύ ψωμί σε εισαγωγικά, διότι η Μαρσέικ είναι αδελφοποιημένη, έτσι, έχει ιδιαίτερη σχέση με την ΑΕΚ, οπότε θα έχει κάτι παραπάνω να δώσει.
0: Τα χίντρικα.
1: Ακριβώς. Η εξόρμηση με τη Ρεν, γενικά νομίζω οι γαλλικές ομάδες δεν ταιριάζουν στις ελληνικές, διότι επιβάλλουν έναν υψηλό αριθμό παιχνιδιού, υψηλή ένταση που δεν ταιριάζει σε εμάς. Να δούμε βέβαια τι ποδόσφαιρο θα αποδίδει ο νέος Ολυμπιακός που είναι διατεθειμένοι οι θύνοντες να δημιουργήσουν τώρα και με τις νέες μεταγραφές. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν τρεις ομάδες, δηλαδή η Σπάρτα Πράγας, η Γιαγκελόνη, η Χόφενχάιμ, είναι τρεις ομάδες τις οποίες ο Ολυμπιακός σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να φιλοδοξεί να πάρει το τρίποντο. Και έχει και μία Τορένσε, η οποία κατέκτησε το κύπελλο στην Πορτογαλία κάνοντας την έκπληξη, αλλά είναι ομάδα β' εθνικής στην Πορτογαλία. Και η Τσέλια σε καμία περίπτωση δεν είναι φόβητρο, όσο και αν αποδίδει έτσι ελεύθερο και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο πολλές φορές, αλλά έχει την οτροπία του όσα φάμε και όσα βάλουμε, που με μία ομάδα πειθαρχημένη τακτικά και με προσήλωση, νομίζω ότι μπορεί να την αντιμετωπίσει καλά.
0: Ξέρεις, η δύσκολη απάντηση στην κλήρωση του Ολυμπιακού έρχεται στην ερώτηση τι προτιμάει για ξεκίνημα. Και τι θέλω να πω εγώ, επειδή μέχρι την Κυριακή θα βγουν η σειρά των αγώνων, ο Ολυμπιακός θεωρείται αυτή τη στιγμή ανέτοιμος και υπό το να φτιάξει την καινούργια ομάδα, άρα προτιμάει ένα-δύο δύσκολα μάτς, το οποίο και να τα χάσει δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα.
0: Ή, γιατί σου θυμίζω, ο Ολυμπιακός πέρσι την πάτησε που ξεκίνησε με την Πάφο και έκανε την Κέλλα. Και χρειάστηκε μετά να κάνει το 3-3. Σου θυμίζω όμως και τη χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τους προκριματικούς. Είχε ένα-δυο μάτσο, όπως έχει και φέτος με την Αϊμπέγκεν, που πήρε σε παιχνίδι που το είχε χαμένο το αποτέλεσμα με τη Ρεάλ. Που βρήκε τη Ρεάλ ανέτοιμη.
1: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα είναι νέα ομάδα, για μένα τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν δεν μέτρανε τόσο. Πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος όσον αφορά τη σειρά των αγώνων, διότι του έφερε την Πάφο την πρώτη αγωνιστική, και είναι εντελώς διαφορετικό να υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο το λογίζεις ως τρίποντο και υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει βρει ρυθμό και πατήματα. Ενώ εάν πας να αντιμετωπίσεις την Arsenal, και να χάσεις, δεν θα σου πει κανένας.
0: Ναι, μια αξιοπρέπεια εμφάνιση θα θες.
1: Εκτός και αν είναι πρώτη αγωνιστική με την Τορέντσε, που νομίζω ότι και ανέτοιμος να είναι ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα Β Πορτογαλίας με την ποιότητα των παικτών που έχει. Εάν ακολουθήσει πιστά το τακτικό πλάνο, μπορεί να πάρει ένα διπλό. Οπότε για μένα ή Μαρσέη εκτός ή Τορέντσε εκτός, νομίζω ένα εκτός θα είναι.
0: Τα δύο άκρα βέβαια είπες. Είπες ένα δυνατό με ένα.
1: Ναι. Ή με Τορέντσε που νομίζω ότι έστω και δύσκολο Ολυμπιακός θα πάρει το τρίποντο, ή με Μαρσέη που και να χάσει δεν θα του πει κανένας κάτι.
0: Πάμε στα του Όφη.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, Όφη έχει Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόσναν, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Στο Παγκρίτιο θα παίξει με Λεβερκούζεν, με Άντερλεχτ, με Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ. Εδώ τώρα τι να πει για τον Όφη. Εγώ θα πω ότι είπε και ο Κόντις. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο παίζουμε, αρκεί εμείς να μπορούμε να είμαστε υγιείς και καλά.
1: Ακριβώς. Νομίζω η υπερκυπελούχη Ελλάδος, διότι δεν είναι απλά κυπελούχος Όφη, είναι υπερκυπελούχος, έχει κατακτήσει και το Super Cup. Λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στην ιστορία του σε όμιλο, σε League Phase τέλος πάντων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι μια σπουδαία επιτυχία. Όφη μόνο να κερδίσει έχει από όλη αυτή την πορεία. Θα πάρει παραστάσεις, θα πάρει και χρήματα. Θα πάρει και παίκτες, ασφαλώς. Θα ανέβει η έγκλη του συλλόγου, θα γίνει πιο γνωστό στην Ευρώπη, οπότε θα είναι πιο εύκολο να προσελκύσει και ποδοσφαιριστές και στο μέλλον. Οπότε νομίζω δεν έχει να χάσει τίποτα ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντις έχει δημιουργήσει ένα σύνολο πραγματικά συμπαγές που ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι και να τιμωρεί τον αντίπαλο. Ένας ελληνικός Όφη. Δηλαδή, και μάλιστα το γκολ που έβαλε απέναντι στην Τσέσεκα Σόφιας ήταν δύο παιδιά Ελληνόπουλα από τις ακαδημίες του Όφη. Νομίζω ότι πρέπει να το πανηγύρισε όχι μόνο ο οργανισμός των Ασπρόμαυρων, αλλά όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα, ναι.
1: Τέτοια γκολ θέλουμε.
0: Κοίτα, είναι ένα ταξιδάκι που πρέπει να το ζήσει όλος ο οργανισμός Όφη. Και όταν λέμε οργανισμός, εννοούμε από τη διοίκηση ως και τον κόσμο. Και να το απολαύσουν αυτό το ταξιδάκι.
1: Ναι.
0: Να μην αρχίσουν εγκρίνιες, μουρμούρες ή μπορεί να, σε κάποιο μάτς μπορεί να ξεφύγει λίγο το σκορ. Πρέπει να το απολαύσουν.
1: Όχι, νομίζω και 8 ήττες να κάνει ο Όφη δεν έχει να χάσει τίποτα. Που δεν θα κάνει, γιατί τον πιστεύω πραγματικά σαν σύνολο.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Φάνης σου είχε στείλει την Πανσέλινο να τη δεις, γιατί θα κάνεις λέει βραδινό εδώ πέρα. Έτσι για να πάρεις μια
1: γεύση. Γεια σου, Φάνη μου, σε ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σου, Φάνη μου.
1: Έχει Πανσέλινο απόψη και είναι ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Θα σου πω μετά έτσι μια ωραία έκφραση.
1: Ναι, με.
0: Πάμε στους 6 αντίπαλους του Παναθηναϊκού. Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσεχα Σόφιας και Νόρτζελαντ. Μπράιτον, Μπόρατς, Τσέσεχα στο ΟΑΚΑ.
1: Υπέροχα, 6 γκολ-γκολ.
0: 6 γκολ-γκολ, κοίτα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το 0.
0: Πήρε την πιο δύσκολη η Μπράιτον που ήταν από το γκρουπ.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι πήρε και την πιο δύσκολη από το τελευταίο κομμάτι που ήταν η Νόρτζελαντ.
1: Υπάρχουν δύο μεγάλα πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει περιθώριο με τέτοια κλήρωση να μην κερδίσει την Μπόρατς και την Τσέσεκα Σόφιας στο ΟΑΚΑ. Θεωρητικά τις έχει, αλλά θεωρητικά θα έπρεπε να κερδίσει και τις τρεις ομάδες με τις οποίες αντιμετώπισε στον δεύτερο τρίτο και play-off προκριματικό γύρο του conference. Απέναντι σε καμία δεν τα κατάφερε. Θα είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός. Θα λείπει το άγχος και η πίεση.
0: Ο νούμερο ένα αντίπαλος Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά.
0: Το πώς θα μπορεί να εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Διότι ναι μεν λέμε ότι ακόμα δεν έχει ομοιογένεια, αλλά από εδώ και πέρα κουβεντιάζουμε για ακόμα 2-3 μεταγραφές πάλι καινούργια πρόσωπα.
1: Σωστό. Πιο πολύ βέβαια όσον αφορά το Παναθηναϊκό, εμένα με προβληματίζει ότι δεν φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη του. Δηλαδή όλοι κάνουν λάθη και στην προσωπική μας ζωή.
0: Όποιος εργάζεται κάνει λάθος.
1: Και, ναι, λάθη κάνει μόνο όποιος δεν προσπαθεί. Αλλά το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη και να τα διορθώνεις. Όταν τα επαναλαμβάνεις και ο Παναθηναϊκός σε κάθε μάτς έκανε ακριβώς τα ίδια λάθη. Μετά από κάποιο σημείο σαν να προσκαλούσε τον αντίπαλο να έρθει να του βάλει γκολ. Μύριζε, δηλαδή το βλέπες και λέγες όχ, πλημμύρα, έρχεται με γκολ.
0: Χθες στον αέρα, και που λέει ο Χρυσοκοντός την αλλαγή που βάζει τον Πάλμερ Μπράουν, η απάντησή μου στον αέρα ήταν «Ωχ, θα έχουμε πάλι τα ίδια».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, επειδή είπαμε νωρίτερα τους Έλληνες του Ολυμπιακού, Όφη είπαμε, έχει αντιμετωπίσει βέβαια τον Παυλίδη, της Πενφίκα, Παναθηναϊκός στο δίδυμο της Brighton, έτσι, Κοστούλα και Τζίμα.
1: Σωστά, και είναι και δύσκολα τα τρία ταξίδια του Παναθηναϊκού, βέβαια, να δούμε, γιατί κάποιες φορές η Καϊράτ δεν παίζει στο Αλμάτι, ένα μακρινό ταξίδι,
0: νομίζω,
1: κουραστικό.
0: Νομίζω ότι η UEFA φροντίζει να βάζει αυτά τα ταξίδια νωρίτερα.
1: Ναι, έτσι, γύρω στις 5 παίζουν.
0: Όχι μόνο αυτό, και
1: αλλά
0: νωρίτερα
1: και στο ημερολόγιο.
0: Ναι, το σωστά. Καλεντάρι, γιατί νομίζω ότι και αυτός ο αγώνας, αλλά και της Νόρτζελαντ, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο αρχή για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολα ταξίδια, δύσκολοι αντίπαλοι, συνθήκες για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, μπορεί αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχει στάμπα του φαβορή να λειτουργήσει σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, να λειτουργήσει θετικά για τους πράσινους.
0: Mm-hmm. Και να δούμε πόσο θα ενισχυθούν κιόλας. Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο, ήδη βγαίνουν ονόματα. Ο Ολυμπιακός ήδη βγαίνουν ονόματα. Η ΑΕΚ χθες, εντάξει, είχε μια κλήρωση Champions League. Την καταλάβαμε όλοι.
1: Είναι
0: καλά.
1: Είναι πολύ καλή κλήρωση της ΑΕΚ στα δικά μου μάτια.
0: Είναι καλή. Η ΑΕΚ έχει καρέτσα, τέλεια, κουλιεράκι.
1: Ναι,
0: και το δίκα.
1: Εκτός του ότι θα απολαύσουμε τα Ελληνόπουλα. Προσωπικά χάρηκα κιόλας, διότι έφερε η κληροτίδα αντίπαλη την ΑΕΚ με δύο ιταλικές ομάδες.
0: Αδυναμία
1: στο καμπιονάτο ακριβώς.
0: Είσαι φιλοϊταλός.
1: Έχει και τα θηρία της να ζήσει ο ΑΕΚτζής να πει: έπαιξα με τη Ρεάλ, που η Ρεάλ πραγματικά έχει παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια σε όλες τις μορφές αυτού του γηπέδου. Από παλιά δηλαδή, μια ομάδα η οποία αναφέρεται στον ύμνο της Ένωσης και έρχεται να ζήσει την All Win Arena και στη νέα της έκδοση, οπότε θα έχει δει το γήπεδο σε όλες του τις μορφές, σε όλα του τα στάδια. Έχει και Manchester City, αλλά και υπάρχουν από εκεί και μετά οι υπόλοιπες ομάδες που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ εντός έδρας. Καμία δεν είναι απαγορευτική να πεις να ονειρεύεσαι και να στοχεύεις σε νίκη.
0: Βγάζουν τα λεφτά τους στο διαρκές που έχεις πάρει.
1: Ναι, σωστά. Και μπορείς να χτυπήσεις και τα εκτός, δηλαδή Σαχτάρ παίζει σε ουδέτερο. Η Κόμο είναι ομαδάρα, αλλά είναι άπειρη.
0: Αλλά τρομερό ταξίδι.
1: Και να δούμε αν θα παίξει στο Σινιγκάλια, γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει το μάτς
0: στο Μιλάνο, νομίζω.
1: Στο Μαπέι,
0: τη
1: Σασουόλο.
0: Α, γιατί εγώ κάπου διάβασα ή μάλλον άκουσα στο Μιλάνο το πρωί.
1: Οι επαφές, οι πρώτες είναι με τον πρόεδρο της Σασουόλο, ο οποίος αποκρίθηκε στο
0: πολύ
1: κάλεσμα
0: ωραίο
1: του ομολόγου της Κόμο.
0: Απλά λίγο πιο μακριά από το Κόμο.
1: Ναι. Φιλοδοξούν οι ηθήνοντες της Κόμο να είναι έτοιμο το Σινιγκάλια, ποτέ δεν ξέρεις. Κρατάμε μια επαφή, μια πισινή. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα, το πότε θα βγει το Κόμο ΑΕΚ.
0: Γιατί χιλιομετρικά τέριαζε πιο πολύ το Μιλάνο ή το Τωρίνο.
1: Ναι, ειδικά το Μιλάνο είναι δίπλα.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε δελτίο. Σε αποδεσμεύω.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Θα είμαστε όλη τη χρονιά. Εμείς θα τα κουβεντιάζουμε, θα τα λέμε.
1: Υπέροχα.
0: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι, γιατί ξέρεις και από ποδόσφαιρο. Οπότε με χαρά θα τα λέμε και σε όλη αυτή τη διάρκεια των ταξιδιών των ομάδων. Θα είμαστε κι εμείς από κοντά.
1: Η χαρά όλη δική μου.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο York, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 συνεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ-μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο studio της Ερασπόρ, 33 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να κουβεντιάσουμε για μπάσκετ. Έχουμε και τα της εθνικής ομάδας. Και έχουμε παρέα μας τον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους. Σένα.
0: Λοιπόν, έχω προαναγγείλει και ότι θα κουβεντιάσουμε. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα.
1: Είναι επίκαιρη ημέρα μπασκετική.
0: Είναι επίκαιρη ημέρα μπασκετική και έχω κρατήσει ένα από τα μηνύματα για να σου κάνω και πάσα για να μας τα πεις της εθνικής, η οποία δεν ήταν καλή σήμερα. Που λέει ενδεχόμενος αποκλεισμός της εθνικής από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία οποιοδήποτε εθνικής ομάδας αγωνικά του ελληνικού αθλητισμού.
1: Εντάξει, ταυτόχρονα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις συγκρίσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι κατά πρώτον είναι μια κατάσταση η οποία επειδή δυστυχώς και στο μπάσκετ πολλές φορές λέγαν κάποιοι ότι υπάρχει μια μασονία. Το ξέρεις, εγώ πάντα είμαι απ' έξω από όλα αυτά γιατί έχω την άποψή μου. Και γι' αυτό και παρά το μετάλλιο της εθνικής στο ευρωμπάσκετ είχα πει αμέσως μετά ότι χωρίς να είναι το κούμπο είμαστε μια μέτρια ομάδα, μεσαία, η οποία θα παλεύει για να είναι στην οχτάδα, δεκάδα. Φάνηκε περίεργο.
0: Και μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα.
1: Ναι.
0: Διότι το ερώτημά μου όλο αυτόν τον καιρό που ανακοινώθηκε η μη συμμετοχή του Γιάννη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το όχι από τους Μαϊάμι, άμα θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, και έχω την εξής ερώτηση. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να δουλέψει ένα σενάριο όπως στην Κύπρο που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο με χρονοδιάγραμμα της συμμετοχής του Αντετοκούμπο. Δηλαδή να παίζει συγκεκριμένα λεπτά ή έστω και συγκεκριμένους αγώνες.
1: Τώρα εδώ έχεις βάλει ένα άλλο θέμα μεγάλο, Άκη, το οποίο έχει μείνει αναπάντητο και είναι συνέχεια αυτού που έχουμε πει και εμείς. Τα έχω πει εγώ πολλές φορές γιατί ήθιστε να...
0: Γιατί συγγνώμη σε διακόπτω για να βάλω και ένα ακόμα στοιχείο πάνω σε αυτό. Εγώ που δεν είμαι βασκετικός και βλέποντας την αφίσα της FIBA με τον Γιώβιτς, με τον Γάλλο τον NBA'er που έχει τρεις NBA'er και να λείπει ο Γιάννης, με ενοχλεί.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή δεν ανήκω σε καμία κατάσταση και επειδή δεν έχω συμφέροντα από κανέναν, γι' αυτό και στη σημερινή εποχή ο δημοσιογράφος ο οποίος μιλάει ελεύθερα και έχει άποψη συνήθως είναι και χομπίστας. Λοιπόν, έχω πει εξ αρχής κάποια πράγματα. Καταρχήν δεν αγγίζει κανείς το Αντετοκούμπο. Τι είναι αυτό, καινούργιο είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να σχολιάζουμε τον Αντετοκούμπο, δεν μπορούμε να ρωτάμε γιατί δεν κατέβηκε ο Αντετοκούμπο, τι είναι. Επίσης έχω κουραστεί να διαβάζω από συναδέλφους χρωστάμε σαν Αντετοκούμπο. Τι χρωστάμε και δεν το ξέρω. Επίσης δεν έχω δει να αναφέρεται κανένας στα λάθη της ΕΟΚ και του Προέδρου της όσον αφορά το γεγονός ότι κανένας δεν έχει απαντήσει από την Ομοσπονδία. Αυτά τα έχω θέσει εγώ πριν την αποτυχία. Γιατί κάνω τη δύσκολη δουλειά να λέω την αλήθεια και να βλέπω κάποιες καταστάσεις. Γιατί τα έβλεπα αυτά να έρχονται σαν κεραμίδα, γιατί οι άλλοι είναι φεροβάμονες. Και έτσι λοιπόν είχα ρωτήσει στο προηγούμενο παράθυρο, όπου καταφέραμε, γιατί πρόκειται για ιστορικό κατόρθωμα, να χάσουμε από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Δεν μας έχει απαντήσει κανένας ακόμα, γιατί δεν κλήθηκαν ο Αντετοκούμπο, που τότε δεν υπήρχε κανένα Μαϊάμι. Και την ίδια ώρα έχει κατέβει ο Τζόκιτς, όπως είπες, γιατί κατέβηκαν και άλλοι παίκτες του NBA. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν κλήθηκε λοιπόν ο Μαρκάνο, ο Σεγκούν, όλοι αυτοί. Γιατί λοιπόν δεν κλήθηκε τότε ο Αντετοκούμπο. Επίσης, γιατί δεν κλήθηκαν καν οι Νατουραλιζέ, δηλαδή ο Ντόρσεϊ, ο Γουόκαπ. Γιατί δεν κλήθηκαν και κάποιοι άλλοι διεθνείς των μεγάλων ομάδων της Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Ήταν απόφαση Σπανούλη, ήταν απόφαση Ομοσπονδίας, κάτσανε μαζί και είπαν εντάξει είναι ευκολά και αυτά, μην πιέσουμε, μην πληρώνουμε το ασφαλιστήριο του Αντετοκούμπο, μην πιέσουμε το Γιάννη γιατί δεν θέλει.
0: Άρα με λίγα λόγια είχαν πάρει τους δύο αγώνες λίγο αψήφιστα και το πληρώνουμε τώρα.
1: Φυσικά τα είχαν πάρει αψήφιστα και οι μεγαλύτεροι, αν εθνική αποκλειστεί, που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο πλέον από το Μούντο Μπάσκετ, γιατί είχαμε και πολύ εύκολο όμιλο και πολύ εύκολη διασταύρωση, θα είναι ένα τεράστιο κάζο, θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα, γιατί μιλάμε ότι έχουμε συμμετοχή στα 9 στα 10 τελευταία Μούντο Μπάσκετ και έχουμε πάρει και μετάλλιο και είμαστε και στην τετράδα αρκετές φορές. Θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα και επίσης υπάρχει ονοματεπώνυμο, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα είχε όλη την επιτυχία να βγαίνει μπροστά, στην αποτυχία βγαίνει κανείς. Η αποτυχία ήταν ξεκάθαρη που θα οφείλεται στην Ομοσπονδία πάνω απ' όλα. Η οποία δεν έχει δώσει καμία απάντηση σε τίποτα. ακόμα και τώρα αναφέρθηκε, εγώ τα γράφω, τα έχω γράψει και σε άνθρωπο, τα έχω πει και δημόσια και λέω, μας ανέφερε ο Ντικούδης και η Ομοσπονδία με μια ανακοίνωση ότι τελικά δεν μπόρεσε να κατέβει το κούμπο. Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη. Το κούμπο είπε ότι θέλει να παίξει. Η ΟΚ λέει ότι πλήρωσε το ασφαλιστήριο, ότι υπήρχαν τα λεφτά, δεν ήταν οικονομικό. Και ότι ήταν θέμα του Μαϊάμι. Η ερώτηση λοιπόν είναι σαφέστατη. Το Μαϊάμι και η κάθε ομάδα του NBA έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει έναν αθλητή τη συμμετοχή αφού καλύπτεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο είναι και διπλό, γιατί υπάρχει ένα με τη FIBA και ένα το οποίο φτιάνει και η Ομοσπονδία ξεχωριστό, όπως μας είπε ο Ντικούδης. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Ποιος έχει τη δυνατότητα να πει σε έναν παίκτη όχι, ή είναι μια κοινή απόφαση, γιατί αν είναι κοινή απόφαση, κρίνεται και το κούμπο ο οποίος δεν κατεβαίνει. Σωστά.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται. Όπως και για τον Λούκα είχα πει, ο Λούκας κάνει πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό, άρα,
0: ναι.
1: Άρα ήταν ανέτοιμος.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό μας είπαν ότι είναι ανέτοιμος ο αθλητής.
0: Δηλαδή... Απλά είχαμε το δεδομένο ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν τραυματίας σε ένα τραυματισμό που ξέραμε πόσο καιρό θέλει από θεραπεία.
1: 2 μήνες ξέραμε.
0: Ναι, και επιβεβαιώνεται και τώρα που ξεκίνησε με ατομικές προβλήματα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το ανακοινώσουν όμως αυτό. Γιατί δημιουργούσατε διάφορα ερωτήματα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η εθνική ομάδα, αφενός μεν υπάρχουν, αν αποκλειστεί, υπάρχουν ευθύνες. Δεύτερο, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γιατί δεν κατεβαίνει ο Γιάννης και το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Γιατί. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ τους άλλους NBAers όπως είπες, ο Γουεμπανιάμα που ανέφερες, η Γαλλία δεν καίγεται για να. Είναι σχεδόν προκλημένη. Και όμως κατέβηκε, όπως και ο Τζόκιτς, και ο Γουεμπανιάμα, να σου θυμίσω, Άκη, είχε τραυματισμό και έμεινε έξω 2 μήνες πέρυσι προς το τέλος. Θα μπορούσε να πει λοιπόν, και είναι και ένα πολύ ψηλό κορμί, έτσι, που είναι δύσκολο το κορμί του γενικότερα και επιβαρύνεται πολύ εύκολα. Το έχουμε διαβάσει και σε αναλύσει. Θα μπορούσε να πει λοιπόν, δεν κατεβαίνω. Όμως κατέβηκε. Άρα εκεί τι γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να μας απαντήσει τα ερωτήματα. Υπάρχουν ευθύνες. Από εκεί και πέρα η εθνική ομάδα σίγουρα απογοητεύει, αλλά δεν μου προξενεί εντύπωση γιατί είμαστε μια μέτρια ομάδα. Σήμερα τελείωσε και το παραμύθι της καλής μας άμυνας. Έχουμε φάει 13 τρίποτα από τους Ουκρανούς, οι οποίοι πέρασαν και χωρίς βασικό σέντερ. Σήμερα φάνηκε ότι δεν έχουμε ψηλό. Ο καλύτερος ψηλός είναι ο Μίτογλου. Δεν υπάρχουν ψηλοί. Σήμερα φάνηκε η γύμνια της εθνικής ομάδας ταλέντο. Και μη μου πει κανένα τώρα, έχουν πάει κάποιοι παίχτες μας στο NCAA, στο κολέγιο. Κάτσε να τους δούμε να παίζουν μπάσκετ. Επίσης φάνηκε και ένα άλλο παραμύθι, το οποίο εγώ έχω πει ότι είναι παραμύθι και έχω μια άλλη φιλοσοφία που δεν αρέσει στους παίχτες στο σύνδεσμο των παίχτων, αλλά δεν με απασχολεί. Να τελειώσω το παραμύθι ότι δεν βγάζουμε Έλληνες παίχτες γιατί δεν παίζουν μπάσκετ. Γιατί έχουμε πολλούς ξένους. Θα συμφωνήσω ότι δεν παίζουν μπάσκετ στις ομάδες. Όχι ότι έχουμε πολλούς ξένους γιατί. Υπάρχει ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ο Τολιόπουλος και σήμερα μετριότατος. Και στο προηγούμενο παράθυρο μετριότατος. Ο Τολιόπουλος όταν έβαζε τον Άρη και ήταν ο ηγέτης του Άρη, ήταν ο καλύτερος παίκτης της εθνικής. Ήταν αποκάλυψη στο ευρωμπάσκετ που ήταν και ο Γιάννης. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν στις ομάδες τους. Αυτό αφορά και τους προπονητές. Είναι γενικό θέμα και συμφωνώ με τους παίκτες ότι δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες οι προπονητές. Αυτό ισχύει πράγματι. Από εκεί και πέρα όμως. Θα διαφωνήσω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 6 ξένους και εγώ θα είχα και 7 και 8 ξένους γιατί έτσι δεν θα αναγκάζονταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να παίρνουν παίκτες όπως ο Τολιόπουλος, να τους πληρώνουν 1 εκατομμύριο π.χ. να πηγαίνουν σε αυτούς και να παίζουν μόνο στην Ελλάδα 5 λεπτά. Οπότε να χάνουν το ρυθμό και να μην εξελίσσονται ή αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ρόλο να βγαίνουν από το ρυθμό τους και να μην μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Από πότε επιστρέφουμε στο ότι.
0: Ναι, ένα τρίκ πάνω σε αυτό που λες είναι ότι. Τουλάχιστον εγώ όπως το καταλαβαίνω έτσι. Είναι ότι μπορεί να έχεις παραπάνω ξένους, αλλά από τον συγκεκριμένο αριθμό που μπορεί να είναι μικρότερο σε Έλληνες που θα έχει, θα σου επιβάλλουμε συγχρόνως να υπάρχουν στην πεντάδα κάποιοι.
1: Μπράβο. Εγώ λοιπόν εδώ έκανα μια πρόταση, την έχω γράψει, γιατί δεν διαβάζω για προτάσεις από κανένα. Δηλαδή αυτό το δημοσιοσχετίστικο. Της Ελλάδος, ότι να τα έχουμε καλά με όλους και να μην προτείνουμε τίποτα, να μην λέμε τίποτα, πραγματικά είναι αυτό που μας πάει πίσω σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας. Εγώ λοιπόν έγραψα το εξής και απορώ πως το έχουν προτείνει οι ομάδες. Στα play-off να παίζουν 8 ξένοι, δηλαδή έχεις play-off, ξεκινά τα play-off. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, 8 ξένοι, ΑΕΚ 7. Ο Ολυμπιακός θέλει 7. Όλοι θέλουν. Και ο Παναθηναϊκός πλέον θέλει, έχει πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και με το φάλο του διαβατήριο τι γίνεται. Άρα λοιπόν να παίζουν στα play-off 8 ξένοι, ώστε να βλέπουμε και ματσάρες και οι ομάδες να είναι άνετες και να τους πεις ότι θα παίζουν στην πεντάδα π.χ. ένας κάτω των 23 ή θα παίζουν 2 Έλληνες στην πεντάδα. Στη regular season. Δεν πάμε να το δεχτούν αυτό. Mm-hmm. Και έτσι θα βγάλεις και κάποιους παίκτες.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο στα της εθνικής.
1: Πάμε, ναι.
0: Είδαμε κορυφαίο τον Καλάθη στα 38 του.
1: Εντάξει, αυτό το μεσό. Λοιπόν, όταν ο Καλάθη έχει 15 πόντου, 3 τρίποντα στα 36-37, ο πιο άσουτο παίκτη που λέμε.
0: Και αυτό δείχνει αυτό. Και έκανε, πολύ... και έκανε και παραπάνω πράγματα από αυτά που δεν περιμένουμε, έτσι, όπω το σούτ, όπω το τρίποντα.
1: Εννοείται, τιμιότατο ο Καλάθη, γιατί το παιδί δεν έχει το σούτ, αν έχει το σούτ, θα έχει κάνει άλλη καριέρα. Παρ' όλα αυτά είναι τιμιότατο, το πάλευσε. Δυστυχώς η εθνική ομάδα είχε κακή άμυνα, έφαγε 13 τρίποντα. Είχαμε πρόβλημα στους ψηλούς, ξεκάθαρο. Είδες ότι ο Μίτρο ήταν ο καλύτερος ψηλός αναγκαστικά. Ο Κώστας δεν μπορεί να παίξει το αυτό. Πηγαίναμε σε σχήματα με Τεσάρι, τον Θανάση, τον Κώστα, τον Βανικολάου κτλ. Δεν βγαίνουν στο σύγχρονο μπάσκετ, το λένε αυτά. Από εκεί και πέρα η ομάδα είχε πρόβλημα όσον αφορά και το σκοράρισμά της, κατά διαστήματα κόλλαγε. Οι 76 πόντοι είναι λίγοι απέναντι σε μια Ουκρανία που είναι μια μέτρια ομάδα, χωρίς γήπεδο, σε ουδέτερη έδρα, χωρίς ψυχολογία λόγω του πολέμου. Παρ' όλα αυτά ήταν αξιολογότατη. Η εθνική μας ομάδα είχε νεκρά διαστήματα. Ήταν άστοχοι παίκτες κλειδιά όπως ο Ντόρσεϊ, όπως ο Τολιόπουλος, είχαν 2 στα 10 τρίποντα. Άρα λοιπόν η εθνική ομάδα δεν μπορούσε με τις δεδομένα αυτά να κερδίσει. Βρέθηκε να χάνει και 15 πόντους. Το αποτέλεσμα το 82-86 Άκη είναι καθαρά πλασματικό. Η εθνική ομάδα έχασε στην ουσία 10-15 πόντους. Δηλαδή έχασε πολύ εύκολα σήμερα σε ένα μάτσο το οποίο ήταν τελικός.
0: Απλά και λίγο να σου πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά που γίνεται για τον Όμιλο, που παίζει Ισπανία-Πορτογαλία, στην τελευταία περίοδο, στο 33, δηλαδή 7 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, οι Πορτογάλοι είναι μπροστά με 7 πόντους.
1: Αυτό είναι και άλλη βόμβα μας κάσει εκεί, γιατί έχουν νομίζω και το gate up, το center του NBA οι Πορτογάλοι σήμερα, αλλά σίγουρα θα είναι βόμβα και θα μπει και η Πορτογαλία στο κόλπο πλέον, γιατί η Πορτογαλία μας έχει νικήσει και στην Ελλάδα.
0: Θα είναι πάνω από εμάς η Πορτογαλία, θα πάει στο 4-3 όπως είναι το Μαυρομούνιο, εάν κερδίσει έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι θα μιλάμε για, αν κερδίσει η Πορτογαλία, θα μιλάμε για μια κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη και το χειρότερο ποιο είναι ότι θα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία η εθνική ομάδα κινδυνεύει να βρεθεί και τελευταία στον όμιλο και να αποδειχτεί τελικά ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι νομίζουμε, γιατί επαναλαμβάνομαστε και σε πολύ εύκολο όμιλο. Έτσι, δηλαδή, θεωρητικά είναι πολύ εύκολη και οι δύο όμιλοι που είχαμε. Και όμως έχουμε μπλέξει, δηλαδή, άμα δεις άλλους όμιλους με Τουρκία, Λιβανή, τα λοιπά, πολύ πιο δύσκολα ονόματα. Εμείς είμαστε στο πιο εύκολο όμιλο.
0: Σωτήρη, εσύ πιστεύεις πως η εθνική αυτή όπως έχει. Όπως την έχει φτιάξει ο Βασίλης Μανούλης με αυτούς που έχουν κατέβει να αγωνιστούν, ότι μπορεί να κάνει το 5 στα 5 για να προκληθεί?
1: Όχι, με την εικόνα που έχει όχι, αλλά δεν πάω το αποκλείσω γιατί δεν είναι κακή ομάδα, αλλά
0: απαιτεί εκτός έδρας νίκη με την Ισπανία.
1: Ναι, η Ισπανία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Βλέπεις ότι χάνει και από την Πορτογαλία σήμερα, αλλά θεωρώ ότι η εθνική ομάδα ενώ έχει δυνατότητες είναι μια μέτρια ομάδα, επειδή είναι μέτρη και οι άλλοι, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και 5 νίκες, ναι, αλλά δεν το πιστεύω γιατί δεν είμαστε καλά, δεν παίζουμε καλά. Παίκτες κλειδιά όπως ο Τολιόπουλος, για παράδειγμα, είναι εκτός ρυθμού, είναι φανερό. Έχουμε πρόβλημα στους ψηλούς. Η εθνική ομάδα δυστυχώς είναι μια ομάδα που έχει ένα στάρ, τον Αντετοκούνμπο, τον Γιάννη, και γύρω-γύρω έχει ρολίστες και κάποια παιδιά τα οποία είχαν ρόλο συμμετοχής σημαντικός ομάδες τους, αλλά πλέον μεγάλωσαν και δεν τον έχουν.
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Και θα σου δώσω τροφή τώρα για ανάλυση και για συζήτηση. Βγαίνει ο coach και λέει πάρα πολύ σωστά ότι ήταν μια και δύο ταχύτητες πάνω οι Ουκρανοί στο physical game.
1: Ναι.
0: Μου λες νωρίτερα εσύ ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ταλέντο και με αρκετούς οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο που χρειάζεται για πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και ρωτάω εγώ τώρα. Ένας καλαθοσφαιριστής, ένας αθλητής, ένας οτιδήποτε, ο οποίος δεν έχει τόσο μεγάλο ταλέντο, δεν μπορεί να δουλέψει το physical game του, δουλεύοντας το κορμί του, την ταχύτητά του και να βελτιώσει και μεσού το σού του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας υπερχρήσιμος παίχτης.
1: Φυσικά, αυτό είναι θέμα δουλειάς. Φυσικά είναι θέμα.
0: Είναι κάτι που λείπει από την εθνική αυτό.
1: Όχι. Και οι παίκτες που έχει η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι παίκτες που είναι χειρότεροι από τους δικούς μας. Απλά οι δικοί μας δεν έχουν δουλέψει όσον αφορά το κομμάτι το σωματικό οι περισσότεροι. Το σούτ είναι επίσης θέμα δουλειάς. Δεν έχω δει κανέναν αγώνα κάθε να κάνει 500 και 1000 σούτ μετά την προπόνηση. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το γιατί δεν σκοράρουμε. Αλλά στο θέμα το physicality, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παιδιά τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία. Τι παίρνει στο Παπα-Νικολάου και το Καλάθι 37-38 ή το Λαριτάκι 33-34. Είναι παίκτες οι οποίοι και να έχουν τη διάθεση δεν παίζουν καθόλου στις ομάδες τους. Δηλαδή ο Καγιανίδης που είναι στον Προμηθέα έπαιζε. Σε αυτό το επίπεδο είναι δύο. Εδώ το Eurocup είναι μια ταχύτητα πίσω από την Ευρωλίγκα και το σύγχρονο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, φαντάζομαι το ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν μπει σε τέτοιους ρυθμούς. Δεν έχουν. Και κάποιοι δεν έχουν δουλέψει προφανώς ατομικά παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που τώρα αυτό όλο που αναφέρεις είναι το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ που λέω ότι δεν έχουμε παίκτες. Μόνο ρολίστες έχουμε. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία έρχονται σε εθνικές ομάδες, τα βλέπεις ότι έχουν ένα ταλέντο. Το ερώτημα είναι πότε θα παίξουν. Δεν παίζουν ποτέ. Πόσα παιδιά ήταν σε εθνικές ομάδες μικρές με 20 και 30 πόντους κτλ. Και λες θα παίξουν αυτή την μπάσκετ. Δεν παίξαν ποτέ γιατί δεν πήραν ευκαιρίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Σε αυτό έχουν δίκιο οι παίκτες. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των Παιχτών, διότι δεν παίρνουν ευκαιρίες τα νέα παιδιά στην Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στην Ισπανία βλέπεις 20χρονους να παίζουν στην πεντάδα της Ρεάλ και της Μπαρσελόνα. Εδώ πέρα ο 20χρονος δεν παίζει στην πεντάδα όταν παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με τον κολοσσό αντίπαλο. Γιατί φοβούνται μη χάσουν. Ή μη δεν κερδίσουν 25 πόντους και τους κυνηγάνε.
0: Επειδή στον αθλητισμό νομίζω ότι το νούμερο πράγμα είναι η ψυχοσύνθεση και η ψυχολογία. Μια πιθανή νίκη μεθαύριο με την Ισπανία στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει η ψυχολογία αυτή της ομάδας.
1: Ναι, μπορεί, σαφώς μπορεί, γιατί μετά το άλλο παράθυρο, κοίταξε, έχουμε ένα καλό μέσα στο κακό. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή κατεβήκαμε χωρίς το στάρ μας. Και θα είμαστε χωρίς το στάρ μας, το Γιάννη, το Αντετοκούνμπο, αναγκαστικά μετά γιατί έχουν αγώνες NBA. Το καλό ποιο είναι τώρα που έχουμε. Το καλό που έχουμε είναι ότι το επόμενο μάτς με την Ουκρανία, για παράδειγμα στα επόμενα παράθυρα, λογικά δεν θα είναι οι NBA. Όχι λογικά, δεν θα είναι οι NBAers. Οπότε στην ουσία θα είναι αποδυναμωμένοι και οι αντιπαλοί μας.
0: Απλά για να σε βοηθήσω λίγο, για να σου πω λίγο και τις χρονολογικά πώς πάνε. Είναι 31 τώρα 8 με την Ισπανία και μετά έχει δύο αγώνες τον Νοέμβριο, εντός με τη Γεωργία και έξω με την Ισπανία. Και μετά πάμε 26 Δευτέρου με την Ουκρανία και 11 και 1η Τρίτου με την Γεωργία όπου τελειώνουμε.
1: Ωραία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η εθνική μας εδώ έχει... αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό, Άκη. Κερδίζει την Ισπανία για να μείνει ζωντανός, να αλλάξει ψυχολογία και μετά τι κάνεις με την ίδια ομάδα που θα είσαι πάνω κάτω, γιατί δεν περιμένεις κανέναν άλλον να έρθει.
0: Πιθανόντως Λούκα, ίσως.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο. Απουσίες δεν θα έχεις, γιατί δεν υπάρχει NBA ο οποίος θα σου λείψει τώρα που έπαιζε. Δεν θα έρθει και ο Γιάννης, οκ. Okay, αλλά η Ισπανία, στο μάτς που θα δώσουμε στην Ισπανία, δεν θα έχει κανέναν NBA. Κανέναν από τους τρεις που έχει τώρα, έτσι. Λοιπόν. Επίσης η Γεωργία δεν θα έχει επίσης τους NBA στον Πιτάτζη και τον Μακουσβίλη. Άρα θα είναι και αυτοί με απουσίες. Και επίσης η Ουκρανία θα είναι χωρίς τον Μιχαλού. Άρα λοιπόν θα είναι και αυτή με απουσία σημαντική.
0: Το μεγάλο πρόβλημα δεν μας το κάνει ο Μιχαλού σήμερα, βέβαια, έτσι.
1: Όχι. Και το Μιχαλού τον περιορίσαμε. Πράγματι το πρόβλημα ήταν ότι η εθνική ομάδα. Γι' αυτό είπαμε είναι κακή ομάδα, γιατί ο Μίχαλο ήταν πολύ άστοχος, ο Λέν έλειπε και παρόλα αυτά χάσαμε εύκολα γιατί φάγαμε 13 τρίποτα από πέσει, οι οποίοι είναι που λέμε αυτοί που. Δηλαδή, σαν να βάλουν οι δικοί μας οι παίκτες, οι οποίοι είναι από τον πάγκο Καραγιανής, θα έρθει και βάλει 15 πόντους. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αυτοί παίζουν ένα άλλο μπάσκετ γιατί έχουν μάθει να είναι να το χαίρονται το παιχνίδι κτλ. Και έχουν παραστάσει από τις ομάδες τους γιατί παίζουν. Σε εμάς εδώ τα παιδιά δεν παίζουν. Είδες ο Λιόπουλος. Ο Λιόπουλος αυτά τα παιχνίδια πρέπει να έχει 15-20 πόντους. Αλλά δεν έχει ρυθμό. Είναι μία σεζόν χωρίς ρυθμό. Το καλό, επαναλαμβάνω, είναι ότι τα παιχνίδια που θα δώσουμε όλα στη συνέχεια μετά την Ισπανία που είπες, τα τέσσερα άλλα παιχνίδια θα είναι με αντιπάλους που δεν θα έχουν τη σημερινή δυναμική και άρα φυσικά μπορεί να τους κερδίσεις και να σώσεις την παρτίδα. Αλλά και μόνο ότι έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Και είμαστε ένα βήμα από τον αποκλεισμό και το Μέγα Κάζο. Σαφώς είναι ένα τεράστιο καμπανάκι το οποίο αφορά όλους και τις επιλογές και κυρίως αναλαμβάνω το τι έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, έχω γίνει κουραστικός, αλλά κανένας δεν μας έχει απαντήσει τι έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Ποιος υποτίμησε τους αντιπάλους. Όταν οι Σέρβοι κατεβάσαν τον Τζόκιτς, οι Τούρκοι τον Σεγκούν, όλοι οι NBAers, η Φιλανδία τον Μαρκάνεν, οι Γερμανοί 5 NBAers, 4. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί δεν είχαν πρόβλημα. Είναι τεράστιο ότι τους κατεβάσαν όλους. Εμείς γιατί δεν κατεβάσαμε κανέναν, ναι. Τι είμαστε τόσο σίγουροι. Εδώ δεν κατεβάσαμε να του ραλίζε. Ούτε Ντόρση ούτε Βόκαμπ.
0: Ναι.
1: Τόσο σίγουροι ήμασταν.
0: Έχει αναλάβει την ευθύνη και ο coach γι' αυτό, έτσι, δημόσια.
1: Εντάξει, και ο Ιόκ την ανέλαβε, αλλά δεν το αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Θυμίζει παλιά έλεγαν ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Την ευθύνη πραγματική, δηλαδή, τι έγινε να μας πει κανένας.
0: Έχουν έρθει δηλαδή αρκετά μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Απλά γκρουπάρω κάποια και βγάζω το συμπέρασμα και σε ρωτάνε τη γνώμη σου για τον coach εθνικής, αν είναι έτοιμος για ο Σπανούλης για να είναι coach εθνικής ομάδας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι έτοιμος, γιατί στη Μονακό ήταν, έχει δείξει στοιχεία.
0: Ξέρει, ξέρει πράγματα, ξέρει, και πρόσωπα.
1: Ξέρει πράγματα και καταστάσεις, είναι άνθρωπος με την ψυχολογία και τα λοιπά. Απ' την άλλη βέβαια δεν είναι μάγος. Ο Σπανούλης έχει ψωμιά και αυτός μπροστά του, έτσι. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται τώρα με τις ήττες αυτές της τρεις εθνικής ομάδας ότι δεν υπάρχουν μάγοι στο σύγχρονο μπάσκετ και ότι ο Σπανούλης και αυτός ένας καλός προπονητής εξελίξεως αυτή τη στιγμή δεν είναι στο βαθμό στον οποίο πιθανώς κάποιοι νομίζουν με βάση ότι είναι ένας legend σαν παίκτης. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Σπανούλης με την έννοια ότι αν κοίταξε αγωνιστικά με το ρόστερ εκεί δεν έκανε κάτι παραπάνω. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι ότι έχει και την ευθύνη. Αφού το ρόστερ είναι μέτριο. Ο μόνος συνδυασμός που έχω, το οποίο δεν έχει απαντήσει ούτε ο Σπανούλης, προφανώς δεν θέλει να αρχιστερίξει με την Ομοσπονδία ή να κοντραριστεί αν υπάρχει τέτοιο θέμα, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος πήρε την πρωτοβουλία να μην κληθεί ούτε να τουραλιζέ στην προηγούμενη σύνθεση, στο προηγούμενο παράθυρο. Ούτε Walkup, ούτε Dorsey, ούτε παίκτες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού δεν κλήθηκαν όλοι. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία. Δεν έχει απαντήσει κανείς ξεκάθαρα.
0: Ρωτάνε εδώ αρκετοί, πάλι τα γκρουπάρω τα μηνύματα έτσι, γιατί δεν προλαβαίνουμε πίσω, δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε όλα. Αν με την εικόνα που δείχνει ο Καλάθης δεν έκανε, με δεδομένο ότι έχει το ελληνικό διαβατήριο, στις μεγάλες ομάδες.
1: Το μπάσκετ το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα είναι ένα μπάσκετ σε μια υπερταχύτητα. Το μπάσκετ που παίζεται στο EuroCup είναι μια ταχύτητα πίσω. Το μπάσκετ στο Champions League είναι μια μισή ταχύτητα πίσω. Το μπάσκετ στο πρωτάθλημά μας εδώ είναι δύο ταχύτητες πίσω. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για Ευρωλίγκα, όχι, δεν μπορεί να παίξει ο Καλάθης στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή πάνω από 5-6 λεπτά. Το να λες ότι θα πάει να παίξει 5-6 λεπτά, δεν νομίζω ότι έχει λογική. Εδώ δεν μπορεί ο Μύρωτης. Ο Μύρωτης αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός πριν λίγα χρόνια και βλέπεις αυτή τη στιγμή δεν έχει μάθει την Ευρωλίγκα. Γιατί δεν έχει μάθει την Ευρωλίγκα, γιατί παίζει σε slow motion. Το λέω έτσι για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα ο Μύρωτης παίζει σε slow motion. Άρα πώς θα τον πληρώσει 2 και 3 εκατομμύρια για να παίζει slow motion.
0: Ναι, εννοεί. Το βάζεις οικονομικά το θέμα. Διότι αν δεν ήταν τόσα και ήταν τα μισά ή λιγότερα τα μισά, θα μπορούσε.
1: Και πάλι θα έχει ένα παίκτη ο οποίος θα παίξει 7 λεπτά, 8. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Γιατί όταν εσύ παίζεις αλλαγές στην άμυνα, νομίζω ότι θα πρέπει να τον κρύβεις. Ο Καλάθης πώς θα κοντραριστεί με το κορμί αυτό και στα 38 του και στην ταχύτητα που παίζει. Δεν γίνεται.
0: Ρωτήστε, λέει τον κύριο Γεωργίου, τι έρχεται από πίσω στις μικρές εθνικές.

0: Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τα παιδιά αυτά όλα ταλέντα έχουμε. Το ερώτημα είναι πώς θα παίξουν μπάσκετ. Αν δεν παίξει στους αγώνες, δεν γίνεσαι μπασκετμπολίστας.
1: Εννοείς αν δεν έχουν ρυθμό και δεν πάρουν συμμετοχές.
0: Ναι, δεν μπορεί. Μπασκετμπολίστας στην προπόνηση δεν γίνεσαι. Εγώ το έχω πει πολλά χρόνια αυτό. Και σε αυτό φταίνουν οι Έλληνες προπονητές, έτσι όλοι. Και οι ξένοι που κοουτσάρουν τις ελληνικές ομάδες. Ο Άταμαν αυτή τη στιγμή είχε ένα Τολιόπουλο που με βάση το μπάσκετ το οποίο παίζει ο Άταμαν να βάζουμε όλοι να σουτάρουμε και να παίζουμε ελεύθερα και χαρίζει το παιχνίδι και πυροβολάτε. Ο Τολιόπουλος έπρεπε να παίζει την Ελλάδα 20 λεπτά. 25 και να παίζει την Ευρωλίγα 10 λεπτά. Και μάλιστα και στα μάτια του Ολυμπιακού να θυμίσει ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και πού ήταν? Άφαντος. Τον έκρυβε. Δεν τον εμπίστευε. Άρα λοιπόν ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ τα λέω όλα έτσι. Ούτε και ο Μπαρτζόκας κάνει λάθος. Όταν στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα βάζουν 20χρονα παιδιά μέσα και παίζουν, στην Ελλάδα δεν εμπιστεύονται έστω στα παιχνίδια της Ελλάδος τους Έλληνες παίκτες να παίξουν. Δεν θα γίνουν ποτέ παίκτες έτσι. Δηλαδή έχει πάρει τον Τζίμπογλου Ολυμπιακό. Τι τον πήρε? Τον πήρε για να τον έχει στην Εξάδα. Ωραία, αν τον παίξουν Τζίμπογλου, αν δεν τον βάζει να παίζει 20 λεπτά με τον Κολοσσό και με τον Πανιόνι 25 λεπτά, πώς θα γίνει παίκτες, για πες μου.
1: Mm-hmm. Ωραία. Σωτήρι μου, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 12, κάπου θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε περιμένουμε, σου έχω πει και στο στούντιο εδώ παρέα μας.
0: Βέβαια, θα λέμε και θα πούμε και όχι να δούμε και τι γίνεται και με τις εξελίξεις εκεί στις ομάδες, γιατί πλησιάζουμε. Με τραυματίζουν βασικά σιγά την Ευρωλίγα, έτσι.
1: Εννοείται. Γι' αυτό σου ότι πρέπει σιγά σιγά να μας είσαι και από Αθήνα για να μπάντα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, εκεί, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα λεπτό πριν τις 12. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε. Ήταν η εκπομπή η τελευταία σελίδα. Από τον Γαβρίλη Ρεμούντο, την Ειρήνη Παπαζήφτη και τη Μακόνη, έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Όλο και απομακρύνεται το ταξίδι της εθνικής του μπάσκετ στο Κατάρ για τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου μετά τη χθεσινή ήττα της με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από τις τρεις σερί ήττες του καθιστά πλέον απόλυτο τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον όμιλο της εθνικής προκρίνονται στην τελική φάση ήττα, με την εθνική μας να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας ερχόμενα παιχνίδια της με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Ο Καλάθης με 17 και ο Ντόρση με 16 πόντους, πρώτοι σκόρες μας στο μάτς.

0: με τον Βασίλη Σπανούλη να επισημαίνει μετά το τέλος του «Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι». Στο ποδόσφαιρο τώρα, τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa και του Conference League έμαθαν χθες Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με Μίλαν, Μαρσέι, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε, παίζοντας το Φάληρο με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Ο Όφη στην παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Χόφενχάιμ. Και Χάπουελ Μπερσεβά παίζοντας στην Κρήτη με Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Τέλος, οι έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσκα Σόφιας και Νόρτζελαντ, με τους πράσινους να υποδέχονται Μπράιτον, Μπόρατς και Τσέσκα στο ΟΑΚΑ. Στα μεταγραφικά νέα των ομάδων μας, στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση από τον ΠΑΟΚ του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, καθώς ο 20χρονος Σέρβος Μέσος είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Σε νέες κινήσεις για τα άκρα της επίθεσής του προχωρεί ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίσημη προσφορά στην Πέτις ύψους 9 εκατομμύριων ευρώ για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Αλλαγή πλεύσης στον Ερυθρόλευκον για τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Πειραιώτες πλέον κινούνται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντοντό, επίσης δεξίου αμυντικού από την Φιωρεντίνα. Πάμε να πάρουμε το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιώμες και σέντρες, το σχόλιο που έκανε με αφορμή την κλήρωση στην Κοσμοτέ TV ο Βαγγελής Μαρινάκης. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος Ιμπραν Λούζα, που θα φορά το τριφύλι για 3 χρόνια. Έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντες αντιπάλους με διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πόσο πολύ είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κομμάτι της ταυτότητάς μας, δήλωσε με αφορμή την χθεσινή κλήρωση ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θα παλέψουμε για να βρεθούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, επισήμανε αναφερόμενο στην κλήρωση του Όφη στους ομίλους του Europa League ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών του Χρήστος Κόντης. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League 2, που θα μεταδίδεται τηλεοπτικά αποκλειστικά από την ΕΡΤ, έγινε χθες και στην πρώτη αγωνιστική θα τεθούν αντιμέτωποι Πανιώνιος Αστέρας Ακτορ Β, Μαρκό Πανσαραϊκός, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πασπύργος. Με 2 παιχνίδια ανοίγει σήμερα αυλαία η δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 το βράδυ. 4 μάτς θα γίνουν την Κυριακή. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, ενώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει Καλαμάτα τον Βόλο για την 4η αγωνιστική της Super League, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλενόλευκης στην League A του Nations League. Στο Πόλο, ήττα στην πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα των ανδρών με 16-14 από το Μαυροβούνιο στους Μεσογειακούς. Και στα νέα από το εξωτερικό, Crystal Palace Manchester City 1-4, Milan Venezia 2-0, Santander Elche 3-2, Bayern Stuttgart 5-1 και Lille Paris Saint-Germain 2-2. Χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, τέλος σαν σε προπόνηση, η Τουρκία διέλυσε την αγνώριστη Λιθουανία με 94-66, με 22 πόντους του Όσμαν και 17 του Γιούρτσεβεν και ανέβηκε στο 7-0 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχεται ο Τάσος Επιτρόπου.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και λέει ο Γιώργος Κεύης τώρα, δεν ήξερα αυτό το τραγούδι, λέει, του, ότι είναι Στέλιος Ρόκος, λέει, δεν το ήξερα, λέει. Σε χίλιους δρόμους, 1992, του είπα το 94, τι σου είπα, το 92 ήταν. Ξέρεις, ο Στέλιος ο Ρόκος ξεκίνησε, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν ξεκίνησε και τότε, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, έβγαινε εκεί 3 ώρα το χάραμα στα Σόδομα, τώρα οι παλαιότεροι τα θυμάται στην παραλία εκεί και κόλαση. Πραγματικά μετά από τις γύρες που κάναμε καταλήγαμε εκεί για να ακούσουμε το καινούριο, έτσι λέγαμε, το καινούριο. Ο καινούριος ήταν ο Στέλιος ο Ρόκος. Ωραίος. Αρέσει. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ, στη Σέντρα η Βραδινή Μπαλαδόρη. Θα αλλάσουμε πασούλες εδώ με τον Γιώργο Τοσκεύη. Στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη Ελληνίτσα, πάντα τα μήνυματά σου. Όμορφα όνειρα ελπίδας και χαράς. Σε ρυθμούς πανσέλινου βρίσκεται ο κόσμος. Ξέρεις Γιώργο, είναι πολύ ωραίο να είσαι, όχι να είσαι ερωτευμένος, γιατί είναι και μια ταλαιπώρια ορισμένες φορές, αλλά είναι ωραίο να είσαι, να έχεις καλή διάθεση, θετική ενέργεια. Πάντα η θετική, από μόνη της το λέει η λέξη, αλλά να βγάζεις μια θετική ενέργεια συμβιβασμού με κόσμο. Να συμβιβάζεσαι με τον κόσμο, να τα βρίσκεις με τον κόσμο. Είναι μια καλή ευκαιρία. Για τους πιο σιτεμένους, αυτό είναι το φεγγάρι. Για τους πιο νέους, ενδεχομένως, είναι και κάτι πολύ περισσότερο και μεγαλύτερη ρομαντζάδα. Θα πορευτούμε με τέτοια, αν και τα έχω πάρει λίγο στο κεφάλι με κάποια πράγματα που γράφονται στα social media και διάφορους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ημέρες ποδοσφαιρικές, αθλητικές, πείτε το όπως θέλετε, καθώς είχαμε τις κληρώσεις, ακούσατε και πριν και αναλύσεις. Είχαμε την εθνική μπάσκετ. Εγώ, επειδή μεγάλωσα με τη γενιά του 87, τώρα εγώ δεν μπορώ να τη χλεβάζω την εθνική, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν φταίει ο coach, αν φταίνε λύπη. Και άκουγα και πριν και τα παιδιά που τα λέγανε εδώ, σωστά τα είπαν, και γιατί δεν ήρθε ο Γιάννης, και αφού δεν ήρθε ο Γιάννης και δεν ήρθε ο Γιάννης, συγγνώμη, για να προκληθείς σε ένα τουρνουά 32 ομάδων, έστω σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεσαι το Γιάννη? Μην τρελάθουμε κιόλας. Δηλαδή είναι και πολύ αδίκο και για το Γιάννη, αλλά και για τους ίδιους τους εαυτούς, δηλαδή τους διεθνείς, να λέμε ότι δεν ήρθε ο Γιάννης. Άστο τώρα, δεν είναι. Εντάξει, δεν ήρθε ο Γιάννης και τι έγινε. Οι υπόλοιποι, ο ΑΕΟ, πολλές ευθύνες, ας τις μοιράσουν όπως θέλουν. Πολλές φορές όπως τρώνε σκυμάσαι λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στις ήττες υπάρχουν πολλοί που μας σχολιάζουμε και να λέμε διάφορα. Στις χαρές, πως λέει, πανηγύρια τηλεοράσεις και όλα τα σχετικά, για να πανηγύρια, όχι πανηγυρισμοί, πανηγύρια, πολύ πιο ωραίο. Σηκώνει μια κουβέντα πάντως και θα την κάνουμε και εμείς, και ελπίζω και μαζί με εσάς. Τι βλέπετε, πώς είδατε την κλήρωση, προβλέψεις για πόσους βαθμούς μπορεί να συγκεντρώσει κάθε ομάδα. Αναφέρομαι φυσικά στην ΑΕΚ, στον Όφι, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Τι μπορούν να μαζέψουν, γιατί μπορούν να μαζέψουν. Θα ήθελα να πω και δύο κουβέντες περισσότερες για τον Όφι. Όχι γιατί ο Όφι είναι αντικείμενο για περισσότερη κουβέντα, αλλά εγώ επιμένω ότι πρώτα απ' όλα με θαυμασμό, αλλά έχω την εντύπωση, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η κατάσταση. Τώρα μου πεις, άλλες χρονιές πάλευε για άλλα πράγματα, δεν πάλευε για τέτοια πράγματα, αλλά θέλει να μεγαλώσει λίγο το ρόστερ, να βαθύνει και άλλο δηλαδή ο Πάκος που λένε. Αλλά ας το απολαύσουν τα παιδιά τώρα, μην λέμε και ότι θέλουμε. Γιατί το λέω ρε Γιώργο, το λέω να βαθύνει το ρόστερ, γιατί δεν θέλω να υπάρχει απογοήτευση. Καταλάβες, μην απογοητευθούν δηλαδή, γιατί το ένα είναι η κόπωση, κύπελο, πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είναι conference, είναι και Europa, είναι και δύο μάτς περισσότερα. Είναι ένα θεματάκι για όλες τις ομάδες είναι, αλλά και για τον Όφι, ο οποίος ενδεχομένως το βάθος που έχουν άλλες ομάδες δεν το διαθέτουν. Εντάξει, για την ΑΕΚ τα είπαμε και χθες, νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι αυτό που λένε έμπλεξε, αλλά το απολαμβάνει. Και στο κάτω-κάτω οι ομάδες, βλέπετε και τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, με το Champions League, παίζοντας στο Champions League, μεγαλώνεις, γιγαντώνεις. Μεγαλώνει και λίγο το τέρμα, λίγο παραπάνω, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Είναι ομάδες οι οποίες όλες αυτές μαζί, έτσι, και τις βάλεις μπροστά σου, εντάξει, σου δημιουργούν έναν όγκο, έτσι, ένα μεγάλο όγκο μπροστά, και λες πώς θα το ξεπεράσει αυτό το βράχο. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Πέτρος εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα. Πέτρο μου, θα το διαβάσω τώρα, γιατί σε λίγο θα πιάσουμε άλλα μετερίζια και έχουμε πολύ. Είπαν πως ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι
Στην προηγούμενη εκπομπή είπαν πως ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Για μένα αυτό το λάθος ήταν εσκεμμένο. Δεν καταλαβαίνω ποιο παιχνίδι, πού δεν κέρδισαν. Ξέρεις, άκουγα, αλλά δεν άκουγα και τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς λες, αλλά τι, γιατί. Ποιο κανένα παιχνίδι. Εννοείς το ποδοσφαιρικά. Στο ποδόσφαιρο, κάτι μπάσκετ δεν υπήρχε τίποτα. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πώς δεν κέρδισε. Κέρδισε. Και τι εσκεμμένο, μωρέ. Τάκλιν του κάνε. Τι εσκεμμένο. Δεν σου πω, διευκρίνησε το όμως, γιατί δεν μπορώ να το. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. 1 εκατομμύριο ευρώ buyout, περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο συμβόλαιο και σήμερα με την Εθνική 5 πόντι. Συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για την αξία του χρήματος. Άλλο να πληρώνεσαι σαν πρωταγωνιστής και άλλο να παίζεις σαν πρωταγωνιστής. Ως πρωταγωνιστής και σαν πρωταγωνιστής εννοείς. Γιατί με 1 εκατομμύριο το χρόνο στην Εθνική δεν γίνεται να είσαι κομπάρσος. Α, τα έχεις βάλει με το τόλιο τώρα, γιατί γράφεις τόλιος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι εννοείς και που απευθύνεσαι, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ ζεστός τώρα για να τα πιάνω όλα, αλλά λίγο διευκρινιστικά να είναι τα μηνύματά σου, Νίκο, γιατί, και των άλλων των παιδιών. Γιατί, α, για τον Τολιόπουλο λες. Α, τώρα, συγγνώμη, ναι. Τόλιο λες και είμαστε. Μπέρδεψες, ναι, για τον Τολιόπουλο. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός δεν είναι κάθε μέρα μπαίνεις μέσα και βγάζεις το καλύτερο σου εαυτό. Προσπαθείς να βγάζεις το καλύτερο σου εαυτό, δεν βγαίνει πάντα. Όχι, όχι, μην τα βάζετε με παίχτες. Είναι πολύ εύκολο στόχος, μη στοχεύετε έτσι. Είναι σαν να έχεις βγει για κυνήγι και ξεκινάς και αρχίζεις και παράς στον αέρα. Πας και περάσεις κανένα πουλί ή κάποιον, κάτι πετύχεις. Δεν είναι έτσι. Όχι. Διαφωνώ μαζί σου, Νίκο. Το πιάσα το μήνυμά σου, αλλά πλέον κατ' όφη διευκρίνησης. Αλλά δεν είναι έτσι. Καλό βράδυ, παιδιά. Προσωπικά δεν με νοιάζει τι γίνεται με τον Γιάννη, αλλά τι γίνεται με τον Παπαγιάννη. Καλό, Αλέξανδρε. Και είναι και αυτό ένα θεματάκι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο Παπαγιάννης για να παίξει. Έκανε και σοβαρό τραυματισμό το παιδί. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι. Μήπως καταφέρουμε και έχουμε μια επικοινωνία. Να βάλεις το Φεγγάρι, τη Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί όχι. Αφού κάνουμε λαϊκό πρόγραμμα σήμερα. Έτσι. Δεν είναι λαϊκή απογευματινή, αλλά είναι λαϊκή. Αναφέρθηκα στα προκριματικά του Conference League. Ναι, πώς δεν νίκησε, δεν νίκησε. Ναι, και έρθισε και την Πάξη. Με 2 ισοπαλίες πέρασε το άλλο. Τώρα νίκησε, δεν νίκησε τώρα και στην παράταση. Παναθηναϊκός, για το Παναθηναϊκό λέμε, Πέτρο, ναι. Καλημέρα και σε σένα, Ζώη. Ο Δημήτρης, ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι στο ΆΚΑ φέτος στα προκριματικά Κουτουλού. Διευκρίνηση για το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Αδελφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη. Γιατί κέρδισε κανένα? Νομίζω δεν κέρδισε κανένα. Με Πάξη, με ΤΣΣΚΑ 48, με την B52, το ξέρω εγώ. Το... Ναι, δεν νίκησε. Δεν νίκησε. Ενικά εκτός έδρας, δεν πειράζει. Αδελφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από Νάξο, Ζωής από την Άρτα που στέλνει και το μήνυμά του. Δεν τα βάζουμε με τον Τολιό προσωπικά, τα βάζουμε με την απόδοση. Σήμερα 5 πόντι, 1 στα 6 σουτ σε ένα μάτσο που η Εθνική και εγώ ήταν για νίκη. Και όταν αφορά στην πανέλα της Εθνικής, δεν κρίνεσαι από το πόσο συμπαθής είσαι, ούτε από το συμβόλαιό σου. Ποιος είπε για συμβόλαια και συμπάθειες? Κρίνεσαι από το τι δίνεις στο παρκέ. Εντάξει, δηλαδή, αν πεις ότι ο Τολιόπουλος δεν έχει προσφέρει στην Εθνική ή δεν τα δίνει όλα. Δεν βγαίνουν τα παιχνίδια πάντα. Ναι, 5 πόντους και 1 στα 6 σουτ. Τι να κάνουμε τώρα? Από αγώνα σουτάρω. Δεν παίρνουν όλα πάντα. Εγώ είδα ένα παλικάρι, γιατί δεν πιάνει τα καλύτερα, ας πούμε. Είδα τον Καλάθι και στο Ρελαντί παίζει, γιατί προσέχει κιόλας, είναι και μιας ηλικίας ο άνθρωπος. Και τον είδες, ασίστ, πόντους, κλεψίματα. Ναι. Το στατιστικό του είναι αρνητικό του. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι 1 στα 6 από ένα γκάρτ. Δεν είναι καλό νούμερο. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό είναι δεδομένο. Ο Καλάθης δεν είναι μάγκας. Είναι. Πώς θα το πω. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι ο Καλάθης, γιατί επειδή είναι Νικ και λίγο μπορεί να ξενίζει σε κάποιους, είναι. Παίζει για τη φανέλα. Δεν είναι έτσι απλά. Και έχετε το υπόψη σας, ο Καλάδης είναι 15 χρόνια στην εθνική ομάδα. Είναι από νιάτο
όταν είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι τότε, στην εθνική ομάδα, και πολύ λίγες, ελάχιστες είναι οι απουσίες του από την εθνική ομάδα. Καλάθης είναι, είναι ψυχάρα, είναι ψυχάρα και παιχτάρα. Έχω δει ασίστ του Καλάθη και, και λέω γιατί να μην το έχω δει, τις έχω δει στο γήπεδο και λέω γιατί να μην είμαι στη τηλεόραση αυτό το replay. Εντάξει, είναι φανταστικό. Γι' αυτό το γουστάρω και ο Νίκος και εγώ το γουστάρω. Επειδή το λένε και Νίκ ενδεχομένως, γιατί και εσύ Νίκ είσαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίου και εδώ είμαστε.

0: Πάμε να ξεκινήσει το μάτς λοιπόν, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, και μπαίνεις μέσα. Τι λένε στα αποδυτήρια οι παίκτες, ας πούμε, τη ΣΑΕΚ, μπαίνοντας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να παίξουμε με την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετά έγινε ακόμα και μεγαλύτερη. Πάντα ήταν σπουδαία ομάδα, με παιχταράδες μέσα. Και φέρνεις δύο ισοπαλίες με αυτήν την ομάδα, φεύγεις αίτητος από τον όμιλο με έξι ισοπαλίες. Τι μπορεί να λένε αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους? Γεια σου Χρήστο Μαλαδένη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Χρήστο, όταν πήγατε να παίξετε εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Τι λέγατε? Καλά, πρώτα απ' όλα για να πάρεις αποτέλεσμα, το πιστεύεις? Δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις. Δεν έχει πάρει κανένας αποτέλεσμα χωρίς να το πιστεύει. Δηλαδή να πάει να χάσει, ας πούμε, έτσι, τιμητικά.
1: Κοίτανε, πιστεύω ότι ήταν ένα μάτς που παίζαμε με τη Ρεάλ και ξέρεις, όλα τα αποτελέσματα ήταν μέσα. Και το άγχος 100% έχει φύγει από εμάς. Και πιστεύουμε στο όνειρο, πιστεύουμε δηλαδή στις δυνατότητες δικές μας, πιστεύουμε. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ό,τι πιστεύεις, ό,τι πολεμάς, ό,τι κάνεις θα σου βγει, κάποια στιγμή θα σου βγει.
0: Παίξατε και εντός και εκτός, γιατί τώρα αυτή τη φορά είναι μόνο ένα το παιχνίδι εντός έδρας με τη Real Madrid της. Παίξατε και δύο φορές με τη Real, είναι μπελάς. Παρ' όλα αυτά δεν ιτηθήκατε τότε. Αναφέρομαι στο 2001, ήταν 2002.
1: Ναι, που, έξι σοπαλίες κάναμε.
0: Έξι σοπαλίες. Αυτό μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το κάνει, έτσι. Μόνο η ΑΕΚ.
1: Και δεν περάσαμε κιόλας.
0: Και δεν, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Πήρε έξι βαθμούς, με έξι βαθμούς που να πας, λέει. Μα δεν έχασα από κανέναν, μεγάλε. Και όμως τελικά φοβερά πράγματα. Εντάξει, Ρεάλ Μαδρίτης είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδεχομένως και κάποια παιχνίδια, Χρήστο Μαλαδένη, τα σημειώνουν οι παίχτες στην ψυχή τους, πρώτα απ' όλα τα σημειώνουν, γιατί θα παίξουν απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και ενδεχομένως αυτά τα παιχνίδια μεγαλώνουν και τους συλλόγους που παίζουν αντίπαλοι, δηλαδή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπες, έτσι είναι. Σαν ποδοσφαιριστές περιμένουμε πώς και πώς τέτοια παιχνίδια. Όχι για να αποδείξουμε κάτι προς Θεού. Απλά είναι το πρεστίζ, είναι αυτό που είπες. Σε μεγαλώνει και σαν ομάδα αλλά και σαν παίκτη.
0: Και όταν είσαι πιτσιρίκος, αυτά σκέφτεσαι, να παίξεις κάποια στιγμή με τη Ρεάλ, έτσι.
1: το όνειρο φυσικά του κάθε νέου ποδοσφαιριστή.
0: Ή με κάθε Ρεάλ, με τέτοιες Ρεάλ. Εντάξει, όχι μόνο τη Ρεάλ. Πού σε βρίσκουμε τώρα, είσαι Κομωτινή?
1: Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη είσαι τώρα, έτσι?
1: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς είσαι και γέννημα, είσαι και θρέμα. Τώρα στέλνουν και μηνύματα, σ' αγαπάμε και τέτοια κάποιοι φίλοι. Και εσύ τους αγαπάς όμως.
1: Και το μόνο σίγουρο.
0: Και το καλό είναι, γιατί εγώ μου αρέσει όταν μιλάω με παιδιά έτσι που έχουν χαράξει μια καλή πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει όχι μόνο για την μαγιά τους. Ποια Ρεάλ, λέει ένας, μπράβο. Λέει ποια Ρεάλ. Δεν είπε ποια Ρεάλ. Παιδιά, μην το βάζετε στο στόμα του λόγια. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Μαλαδένης.
1: Έτσι, προς Θεού, προς Θεού.
0: Αλλά έχει αξία, πολύ μεγάλη αξία. Είσαστε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως δεν είναι πάρα πολύ, αν και τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει και αυτό το κλίμα, που είσαστε αγαπητοί ή σας συμπαθούν από όλες τις ομάδες. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει και μια έτσι πιο συγκεκριμένη καλή κουλτούρα. Έπαιξες 9 χρόνια, 10 χρόνια στην ΑΕΚ?
1: Ναι, 9 χρόνια.
0: Τα καλύτερα χρόνια, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλεισμός, τον περίμενε στον αποκλεισμό
1: σοκ.
0: Του
1: σοκ, όχι, ένα σοκ. Ήταν πραγματικό σοκ, ναι.
0: Όλα αυτά που προηγήθηκαν μπορεί και να επηρέασαν λιγάκι. Επηρεάζουν τον ποδοσφαιριστή ή να κάνει φόκους?
1: Σίγουρα. Σίγουρα επηρεάζουν, ναι, και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι φίλαθλοι μεταφέρουν, οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν όλο αυτό το πράγμα στους παίκτες και ξέρεις, ναι, σίγουρα επηρεάζει.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, πρέπει να... Ποιος θα ήταν ο προπονητής που δεν θα τα επέτρεπε αυτά? Όχι, δεν θα τα επέτρεπε, θέλω να πω ότι...
1: Θα έχει στεγανά.
0: Ναι. Μόνο ντούσαν νομίζω, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, με πρόλαβες.
0: Σε πρόλαβα γιατί ξέρω τις απαντήσεις μου, εντάξει, ξέρω τις απαντήσεις. Γιατί έπαιξες, δεν μου λες, θύμισε μου τις θέσεις που έπαιξες εκτός από το αμυντικό χαφ που λέγαμε.
1: Νομίζω εκτός από τερματοφύλακας. Ναι, όντως. Έπαιξα σε πολλές θέσεις. Από δεξί μπακ, στόπερ 6, 8, 10, 11, 7. Τώρα λέω τα νούμερα.
0: Ναι, ναι, κατά τις θέσεις. Βάσει το θέσιο.
1: Ψεύτο εννιάρι, ψεύτο δεκάρι, ό,τι θέλεις το έχω παίξει.
0: Ναι, αλλά ψεύτο οχτάρι, ψεύτο εννιάρι, γκολάκια.
1: Ναι.
0: Και κρίσιμα και καθοριστικά ορισμένα, έτσι, ό,τι θυμάμαι και εγώ, τώρα χαίρομαι, αλλά αρκετά γκολ, τρομερή παρουσία.
1: Είχε τα καλά, είχε και τα κακά, αυτό ναι, το πράγμα.
0: Σε πάω προς πίσω τώρα, σε πάω στο παρελθόν, σε ξαναφέρνω μπροστά. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά και ΛΑΣΚ εντός.
1: Εντός.
0: Πόσους βαθμούς παίρνουμε?
1: Κοίτα να δεις, και έξι να πάρουμε είναι πτυχία.
0: Έξι να πάρουμε σημαίνει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες ή δύο νίκες.
1: Ή δύο νίκες, ναι.
0: Ή δύο νίκες.
1: Ναι.
0: Δεν θα κεντράρουμε ποιες είναι οι νίκες,
1: όχι,
0: γιατί δεν ξέρεις πού θα έρθει.
1: Από πού θα έρθει.
0: Και μετά έχουμε εκτός Ντόρτμουντ, Μεντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να μην το ξεχνάσουμε. Στη Ρώμα είναι ο Κουλιεράκης. Ο Λούμπισιτς είναι στη ΛΑΣΚ, πήγε δανεικός. Εκτός είναι η Ντόρτμουντ, η Σίτι, η Σαχτάρ και η Κόμο.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάρουμε άλλους έξι.
1: Μα αυτό θα έλεγα. Ευχής έργο θα ήταν να πάρουμε άλλους έξι πόντους εδώ.
0: Άλλους έξι, άρα βγήκαμε.
1: Περνάμε στους ομίλους.
0: Ναι, περνάμε κανονικά στα play-offs τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά. Τώρα η αλήθεια είναι τώρα, ρε φίλε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και τώρα παίρνει και τον Πορτογάλο Γαλατά Σαράι. Ντόρμουντ, Σίτι, Σαχτάρ, η Κόμα, ιταλική ομάδα είναι. Δεν είναι...
1: Ναι.
0: Έπλεξε λιγάκι η ΑΕΚ.
1: Δεν πολύ κακή κλήρωση, πολύ δυνατές ομάδες, πολύ μεγάλες ομάδες. Εντάξει, πολύ δύσκολο το έργο, αλλά ξέρεις κάτι, ούτε εμείς το. Και τότε και με εμάς, αν θυμάσαι. Θυμάσαι. Έχουν πάρα πολλά χρόνια. Τα ίδια λέγανε και πού πάμε. Και όμως, εντάξει, δεν περάσαμε, αλλά αποδείξαμε και στα έξι μάτς ότι δεν καταθέτεις τα όπλα εύκολα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν. Είπαμε, για αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια. Λοιπόν, σε ξαναγυρνάω τώρα στο σήμερα και σε πάω στην Ξάδη, στην Κομωτινή. Κάνεις μια δουλειά εκεί πέρα που, από ό,τι μου λένε ο Τζάτζος, ο φίλος μας και οι διάφοροι άλλοι, ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Είσαι τρίτο χρόνο στο ΜΠΑΟΚ Κομωτινής.
1: Ναι. Είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία του ΠΑΟΚ. Είμαι τρία, πάω στον τέταρτο χρόνο. Έχω την αντρική ομάδα, αλφατοπικό, και τμήματα, διάφορα τμήματα στις ακαδημίες. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πάμε καλά.
0: Πάμε καλά. Επειδή, εντάξει, γνωρίζω και από την Αθήνα πολλές ομάδες οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στις ακαδημίες τους, για τοπικό μιλάω πάντα. Mm-hmm. Έχεις και εσύ ή κάνετε καμιά μεταγραφή, παίρνετε κανένα παίχτη για να σταθείτε, να αντέχετε?
1: Έχουμε και στο αλφα τοπικό έχουμε και τους φοιτητές που έρχονται εδώ πάνω στην Γυμναστική Ακαδημία.
0: Ναι,
1: και είναι
0: πολύ
1: και προπονητές, τους έχουμε και προπονητές, δηλαδή 3-4 άτομα τους έχουμε και προπονητές. Κατά τα άλλα βασιζόμαστε καθαρά, η φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι καθαρά να βγάζουμε παίχτες από τα σπλάχνα μας.
0: Υπάρχει ταλέντο, Χρήστο. Γιατί σε ρωτάω, να το διευκρινίσω αυτό. Να το διευκρινίσω, γιατί εσύ δεν πρόκειται να το πεις, θα το πω εγώ. Ο Χρήστος Μαλαδένης ζει και αναπνέει να δουλεύει με παιδιά. Το λέω εγώ, το ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό, μεγάλη τρέλα.
0: Έχεις μεγάλη τρέλα, γι' αυτό και το τονίζω. Υπάρχει ταλέντο ή είσαι καλός άνθρωπος και θα πεις ναι, υπάρχει ταλέντο απλά?
1: Άπλετο ταλέντο υπάρχει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ναι. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει ταλέντο. Απλά να το πω λίγο, θέλουμε περισσότερη προσοχή, θέλει περισσότερη δουλειά από τις μεγάλες ομάδες για να ανοιχνεύουν αυτά τα ταλέντα, που τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει εξαπλωθεί, γίνεται πολύ καλή δουλειά από τις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ ευχάριστο, δεν μονοπολεί το ενδιαφέρον μια ομάδα. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει η δραστηριότητα και από τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες και αυτό είναι όφελος για τις ακαδημίες, τις επαρχιακές ακαδημίες, θα το πω έτσι.
0: Από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην είχαν ποτέ το μεγαλύτερο όνομα, αλλά είχαν αυτό που μετράει πραγματικά, ποδοσφαιρική παιδεία, ποιότητα και προσωπικότητα. Πολυσύνθετος, τίμιος και πάντα χρήσιμος. 300 συμμετοχές και 64 γκολ με την ΑΕΚ, δεν τα κάνει ο καθένας. Και κυρίως ήταν από εκείνη τη γενιά που έπεσε για την ομάδα και όχι για το προσωπικό της βιογραφικό. Και είμαι Παναθηναϊκός, λέει ο Νίκ. Σου διάβασα ένα μήνυμα γιατί νομίζω ότι τα κάλυψε όλα.
1: Όλα, να είναι καλά.
0: Οικογένεια, εντάξει, είμαστε καλά εκεί, όλη η οικογένεια. Τώρα ζεις μόνιμα στην Ξάνθη, έτσι. Ζεις μόνιμα
1: στην Ξάνθη. Ναι, όλα εδώ. Είμαστε εδώ με τα παιδιά.
0: Για να σε γυρίσω.
1: Μεγαλώνουν.
0: Πόσο έχουν τώρα πάει τα παιδιά?
1: Ο μεγάλος μου είναι 28, έλα, 26, η κόρη μου παντρεύτηκε, περιμένω το πρώτο εγγονάκι σε λίγες μέρες.
0: Έλα
1: ρε, γεια
0: σου.
1: Θα γίνω παππούς.
0: Παππού, άκου. Εν τω μεταξύ θα νομίζουν τώρα ότι είσαι κανένας Μαθουσάλλας, έτσι. Εσύ είσαι, πόσο
1: είσαι? 52.
0: Είναι 52 ετών είσαι και θα γίνεις παππούς, δηλαδή έλεος. Έλεος, μπράβο ρε Χριστάρα.
1: Και ο τέταρτος ο μικρός που είναι 20. Το καπάκι μου.
0: Σου κάνει παρέα αυτός? Κανένας παίζει μπάλα από αυτά?
1: Παίζαν όλοι μπάλα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή
0: έπρεπε να σπουδάσουν, να διαβάσουν, να κάνουν οικογένειες.
1: Λίγο να ακολουθήσω, καθένας θα πάρει το δρόμο.
0: Έτσι, σωστός. Να πάω λίγο στον ΠΑΟΚ. Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει, να ανατρέψει τα δεδομένα κατά τη γνώμη σου?
1: Νομίζω ότι το πρώτο που χρειάζεται είναι να τον αφήσουμε στην ησυχία του, νομίζω.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αφού ΠΑΟΚ αφού, δημοσιογράφοι αφού και άλλα πολλά διάφορα.
1: Είναι λίγο το... Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε λίγο στην ησυχία, να αφήσουμε την διοίκηση στην ησυχία, το προπονητή, τους παίχτες, και να βρούνε μόνοι τους το δρόμο που θα τον βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά είναι λίγο, επειδή το έζησα και το κλίμα εκεί, πολύ πιεστικό ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι σίγουρα επηρεάζουν σε όλο αυτό αυτή τη στιγμή, την κακή πορεία της ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Και η αλλαγή προπονητή θεωρείς ότι έχει παίξει το ρόλο? Και δεν λέω για το δεν είναι αιχμή για τον καινούριο προπονητή, καινούριος προπονητής είναι, δεν θα κρυθεί άμεσα, αλλά έφυγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν όλος ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είχε εξελιχθεί το πράγμα.
1: Ναι, νομίζω έκανε και αυτό την πορεία του, έκανε τον κύκλο του, και καλός ή κακός, δεν ξέρω, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ξέρουν καλύτερα αν έπρεπε ή όχι να αλλάξουν. Κατά τη γνώμη μου έκανε τον κύκλο του, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και οπότε νομίζω ότι έπρεπε να πάμε κάπου και σε άλλη περπατημένη.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα μιλάγαμε για Ευρώπες, ας στην Ευρώπη, τώρα μιλάμε για Super League και ωραία πράγματα. Η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα.
0: Καλά, φαβορή είναι, εννοώ το αδιαφιλούνιο και το φαβορή, αυτό εννοώ. Από τα φαβορή είναι, εννοείται.
1: Νομίζω πως είναι πάλι. Και φέτος θα παίξει το πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ποιον βλέπεις αν σπάσει η ΑΕΚ? Ποιος θα μπορούσε, ξέρω εγώ, παραδείγμα ότι ο Ολυμπιακός τώρα κάνει κάποιες κινήσεις τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για να λίγο να συμμαζέψει, ναι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στο
0: παιχνίδι για αυτή.
1: Στο παιχνίδι. Αλλά εγώ θα πω και την έκπληξη, όχι έκπληξη, δεν είναι έκπληξη. Αυτό που μου αρέσει εμένα, θα το γυρίσω εγώ τώρα γύρω-γύρω έτσι πως θέλω, με τον Όφη.
0: Με τους Έλληνες. Καλά, με τους Έλληνες, βέβαια. Ναι, γιατί σ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, ναι, είμαι. Κάποια στιγμή είχα δηλώσει ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο για λόγω
0: της ξενομανίας.
1: Ναι, που έχει πιάσει όλες τις ομάδες και εμένα με ξενέρωνε, γιατί ήμουν προπονητής στα μικρά. Ήθελα τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να διαπρέπει. Ήθελα όλες οι ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, να έχουν τη βάση τους, τον κορμό τους με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και το χαίρομαι τόσο πάρα πολύ με τον Όφη αυτό που κάνει, και μακάρι ειλικρινά να το υιοθετήσουν και άλλες ομάδες.
0: Είναι ένα ρίσκο όμως τώρα που παίζει στην Ευρώπη, δεν μιλάω για τους Έλληνες, με το μικρό ρόστερ είπα εγώ κάποια στιγμή του Όφη. Παρόλα αυτά και ήττες να κάνει, είναι το λιγότερο αυτό.
1: Το κέρδος, νομίζω θα έχει μόνο κέρδος.
0: Ναι, καλά, και οικονομικό κέρδος έχει μέχρι στιγμής. Έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Είναι και αυτό σημαντικό. Τι θα άλλαζε στην καριέρα σου? Ξαναγύρισα πίσω τώρα, όπως θέλω το γυρίζω που λέει. Τι θα άλλαζε στην καριέρα σου? Πρώτα απ' όλα, βλέποντας το βιογραφικό, το ποδοσφαιρικό σου βιογραφικό, διαπιστώνει ακόμη και ένας νεότερος, αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστάρας ήταν παιχτάρα, ή βλέποντας το YouTube οτιδήποτε. Τι θα άλλαζες εσύ στην καριέρα σου?
1: Τι θα άλλαζα?
0: Σίγουρα... ξέρω την απάντηση. Πρόσεξε.
1: Θα... Α, για τις θέσεις θα πεις τώρα. Έτσι.
0: Όχι, όχι, για τις θέσεις τα είπαμε. Για τις θέσεις τα είπαμε. Να πω εγώ, κύριε, να πω εγώ.
1: Γεια, λέγε.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι ο Χρήστος Μαλαδένης θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
1: Είχα πρόταση. Μπορούσα να πάω και λόγω ΑΕΚ, λόγω της αγάπης μου μάλλον για την ΑΕΚ, δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Είχα. Ναι. Το 99 συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχεις παίξει με τη Ρεάλ και δεν θα έχεις κάνει εξισοπαλία στο Champions League.
1: Είναι αν και αυτό ένα θέμα.
0: Θα μας πεις και... Δεν θα μας πεις τώρα πού, αλλά πες μας τη χώρα που θα πηγαίνεις ενδεχομένως.
1: Στην Αγγλία.
0: Αυτά ήταν. Και σου πήγαινε, ναι. θα σ' άρεσε πολύ εκεί πέρα.
1: Ήταν τελειωμένη δουλειά, αλλά απλά, ξέρεις, μέτρησε η τέτοια...
0: Πολύ συναισθηματικός είσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, είμαι. Δένομαι πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Με όλα.
0: Γι' αυτό σ' αγάπησαν εύκολο. Και στον ΠΑΟΚ.
1: Πιθανόν, ναι. Πιθανόν.
0: Χρήστο, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη. Δύο κουβέντες θα ήθελα και για αυτές. Πρώτα απ' όλα για τον Όφη που είπαμε προηγουμένως, ποιος και το αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει Λεβερκούζεν, έχει Άντερλεχ, έχει Λεχ Πόζαν.
1: Πολύ δύσκολες, ναι, το
0: έχει Χόφενχάιμ. Στα εντός έδρας και εκτός έχει Μπενφίκα, Ρεν, Στουμ, Γκράτς και Χάπουελ Μπερσεβά. Με πόσους βαθμούς περνάει?
1: Με πόσους, ε?
0: Οχτώ αγώνες
1: τουλάχιστον. 3-5-15, 3-4, εκεί τα παίκτε, 12-15 βαθμούς.
0: 12-15 τόσο ψηλά,
1: νομίζω,
0: ε?
1: Ναι, νομίζω.
0: Είναι δύσκολα τα
1: νομίζω, πράγματα. Νομίζω, γιατί έχει πολύ καλό όμιλο, πάρα πολύ, δηλαδή με καλές ομάδες, αυτό λέω.
0: Καλά, και ο Ολυμπιακός έχει. Μίλαν, Σπάρτα Πράγας εντός, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ, Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και Τορένς. Η Τορένς, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από την Πορτογαλία δεύτερης κατηγορίας ομάδα.
1: Σοβαρά.
0: Πήρε το κύπελο από τη Sporting.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, πήρε το κύπελο από τη Sporting πέρσι και έπαιξε και μπαράς για να ανέβει, αλλά δεν τα κατάφερε. Αλλά θα παίξει.
1: Άρα είναι β' εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι της δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα περάσει.
1: Έχει νομίζω πιο από όλες τις τέτοιες, νομίζω πιο βατό. Νομίζω.
0: Πιο βατό.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, μα είναι πιο βατό. Φαίνεται έτσι, από τα ονόματα δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, βάσει τέτοιο. Αλλά αν δεν παίξει.
0: Ναι, καλά, αν δεν παίξει, πάντα ισχύει αυτό. Τώρα μην λέμε. Αν δεν παίξει, εμείς λέμε να παίξουμε.
1: Αν δεν παίξουν και έτσι πως πρέπει να παίξουν, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες.
0: Ο Παναθηναϊκός θα προδεχθεί την Brighton, την Μπόρατς από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Τσέσεκα Σόφιας. Την είδαμε τώρα με τον Όφη. Ναι. Και θα, για εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ, το Καζακστάν και την Νόρτσελαντ από τη Δανία.
1: Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι με δύο νίκες με τρεις μέσα και μία με δύο έξω που μπορεί, έτσι όπως τα ακούω, νομίζω το Παναθηναϊκός.
0: Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη σου, είναι να περάσουν στην οκτάδα ή να περάσουν στα play-offs. Γενικά να περάσουν.
1: Να περάσουν, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε και να μαζέψουμε τους βαθμούς σαν Ελλάδα, σαν τέτοιο, για να έχουμε καλή βαθμολογική θέση και πάει.
0: Χριστάρα, μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σου, αλλά θέλω να μου πεις το γκολ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
1: Το γκολ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Τώρα που σου ήρθε, μην το σκέφτεσαι, αυτό πρέπει να σου πει αμέσως.
1: Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ τα γκολ, δεν είναι μόνο έτσι, να έχει και μια συνεργασία.
0: Ναι. Γι' αυτό ήσουν αυτός ο παίκτης, γι' αυτό σε ήθελε και ο Μπάγεβιτς και όλοι αυτοί.
1: Δηλαδή το γκολ που είχα βάλει μέσα στον Ηρακλή, με μια συνεργασία τριών παιχτών με... προσποίηση κάτω τα πόδια με πάσα με μία το τελείωμα, νομίζω σαν προσπάθεια, σαν γκολ, νομίζω είναι νομίζω από τα καλύτερα που έχω βάλει.
0: Ποιος ήταν ο αντίπαλος που σε τρόμαζε, τέλος πάντων σε δυσκόλευε, να βρήκα τη λέξη, που σε δυσκόλευε περισσότερο, κατά την άποψή σου?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν φοβόμασταν κανένα, Χρήστο.
1: Δεν θέλω να το πω έτσι, το λέω κομψά ότι δεν θυμάμαι, αλλά ειλικρινά δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο που κανένα ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό και έχασα και 10 φορές την μπάλα, αλλά επέμενα να κάνω αυτό που ήθελα.
0: Εσύ στις ακαδημίες δίνετε πρωτοβουλία στα παιδιά να κάνουν και λίγο ατομική ενέργεια που μας λείπει από το ποδόσφαιρο?
1: Έτσι. Όταν βλέπω ένα ποδοσφαιριστή να το έχει, ίσα τον ενθαρρύνω παρά να το κόψω.
0: Πάρτε όλοι το μαλαδένι. Πάρτε όλοι το μαλαδένι. Να πας και δούμε μπαλίτσα σε 5 χρόνια να πούμε από κανένα παιχταρά. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, ναι, το γουστάρω πολύ. Με χίλια.
0: Θα βλέπουμε Dortmund φέτος.
1: Ήδη έχω γίνει μαζί με τον Καρέτσα που πήγαν, έχω γίνει φαν τώρα. Και την Arsenal για τον Όλιβερ, δηλαδή
0: όλη αυτή την παρέα την ωραία.
1: Ναι,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Τα παουτσάκια που έχουν βρεθεί από εδώ και από εκεί είναι πολύ ωραία ιστορία. Πραγματικά
1: είναι
0: πολύ
1: η δουλειά που γίνεται τόσα χρόνια στις ακαδημίες. Και το ζούσα εγώ από μέσα και το ζω από μέσα. Την πολύ μεγάλη και πολύ σωστή δουλειά που κάνουν. Να λέμε και τις αλήθειες. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μα τυχαίο μπορεί να είναι να υπάρχει ένα ταλέντο σπουδαίο και να αναδειχθεί. Okay, αυτό μπορεί να είναι και στην τύχη. Γιατί
1: έτσι.
0: Το όχι και βγήκε. Αλλά είναι απανωτά. Επαναλαμβανόμενα. Και έρχονται κι άλλα. Βλέπουμε ότι έρχονται κι άλλα. Και άλλοι παίκτες που παίζουν και βασικοί τώρα. Ο Μύθου, ας πούμε, μου ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Πόσα παιδιά έχετε εκεί στο ΠΑΟΚ Κομωτινής?
1: Πέρσι τελειώσαμε με 350 περίπου.
0: Έλα.
1: Είμαστε τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η περιοχή τέτοια, η οποία δεν είσαι στην Αθήνα που έχει 6 εκατομμύρια και να μαζεύεις, κάνεις παιδομάζωμα, δεν είναι και εύκολο.
1: Συμφωνώ.
0: Η Ξάνθη.
1: Ξάνθη μας.
0: ΑΟΚΣ.
1: Η άλλη αγάπη μου, ΑΟΚΣ, ναι, δεν πάβει. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της να ανεβεί. Το θέλουν όλοι, το θέλουμε όλοι. Και βλέπουμε.
0: Ξέρεις, και πάει και πολλοί κόσμος.
1: Πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι, αυτά τα τετριμένα, αλλά το βήμα-βήμα χρειάζεται. Αλλιώς δεν βγαίνει. Χρήστο Μαλαδένη, πάει πολλοί κόσμος όμως εκεί, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, η προσπάθεια που έγινε άξιζε στήριξη. Και δόξα τω Θεώ, ο κόσμος όσο μπορεί τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
0: Χρήστο Μαλαδένη, να περνάς καλά. Καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Χάρηκα πολύ που το είπαμε.
0: Ανόδους, να είσαι πάντα καλά, γεμάτος υγεία. Σε όλη σου την οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πάρα, σου,
1: πάρα
0: παππού.
1: Πολύ.
0: Γεια σου, παππού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι
1: γεια
0: καλά.
1: Σας,
0: γεια σου, Χριστάρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με τον Χριστάρα μιλάγαμε. Καλά έκανες και βάλεις μοσχολιού, αλλά είναι λίγο πεσμένο το τραγούδι. Είναι λίγο βαρύ. Όχι, να μην τα αλλάξεις, γιατί είναι δική μοσχολιού. Πέτρα την πέτρα και όλα τα σχετικά. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Χάθηκε το φεγγάρι. Βαγγέλης Γκούφας, Σταύρος Ξαρχάκος. Από τη θρυλική Λόλα του 1964. Ήταν ο Χρήστος Μαλαδένης, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής. Ήθος, αξία και πολύ αγάπη για το ποδόσφαιρο.

μας. Λοιπόν, Νικόλα, το μήνυμά σου για το Σαριανούς, λέει, τον Όφη και για τον Κότη, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι θα έχει καλύτερη τύχη από τους άλλους. Ξέρεις, ο Κόντης δεν είναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το ότι πετυχαίνει και πάει καλά και προσπάθησε και στην Κύπρο. Ξέρεις, είναι κάποια στιγμή να βρεις και το σύλλογο, την ομάδα που να σου ταιριάζει πολύ. Που να σε αγκαλιάσει, που να αισθανθείς και εσύ καλύτερα, που να βγάλεις αυτό που θέλεις. Ο Κόντης είναι μια χαρά που είναι και να μην τον πειράζει κανένας.

Σωστός ο Μίλτος, μ' αρέσεις Μίλτο. Μην αρχίζουμε λίγο τους αφορισμούς για την εθνική μπάσκετ, γιατί και η Ισπανία την πάτησε πριν από λίγο εντός έδρας από την Πορτογαλία 89-95. Και οι Πορτογάλοι και εμάς νίκησαν οι Πορτογάλοι. Γεια σου και σε ένα Σπύρο. Εμείς οι αεξίδες θα ζήσουμε μαγικό χειμώνα με ματσάρες. Αν θες βάλε το κλειδί του Μενιδιάτη που είναι και αεξής φανατικός, Σπύρος από Φιλαδέλφεια. Αύριο μέσα στο φούρια του Σαββάτου θα ανοίξουμε το jukebox και θα κάνουμε και αφιερώσεις. Κρατήσου, θύμισέ μου το αύριο να ψάξουμε να το βρούμε για να το παίξουμε. Και αυτό. Γιατί μόνο ΑΕΚ ρε που έλεγε και τσαντίζεται ο άλλος ο φίλος. Χθες ήταν μόνο ΠΑΟΚ ρε. Γιώργο, χθες ήμασταν μόνο ΠΑΟΚ ρε, γιατί έπρεπε να στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στηρίζουμε και την ΑΕΚ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει μπλέξει, γιατί είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Και ξέρεις αυτό που λένε ισοδυνάμεις σε δεκάδες και τέτοια, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί. Κύπελο, πρωτάθλημα και Champions League. Όχι απλά Ευρώπη, Champions League. Ο Ζώης βλέπει τον Παναθηναϊκό, λέει 10 με 12 βαθμούς να μαζεύει. Ναι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μαζέψει αυτούς τους βαθμούς. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός κινάει, μπαίνει στο παιχνίδι 15 Οκτωβρίου. Είναι σχετικά αργά, δηλαδή έχει ένα 40ήμερο να μονταριστεί μέσα από αγώνες κυπέλου και πρωταθλήματος, σύν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Να μονταριστεί, τώρα μου πεις, θα φύγουν οι διεθνείς, θα φύγουν από εδώ, από εκεί οι παίκτες. Αλλά επί της ουσίας η φιλοσοφία και η προετοιμασία είναι σαν δεύτερη μάλλον προετοιμασία αυτό το κομμάτι. Οπότε αρνητικώς θεωρώ, αν δεν γίνει αυτό μέχρι τότε, δεν βλέπω και καλά τον προπονητή. Θεωρώ ότι θα αλλάξει δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ζώη και θα είναι αισθητά καλύτερος. Πρώτα απ' όλα έχει μονάδες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά η μπροστινή του τριάδα είναι, όταν λέω μπροστινή τριάδα, δηλαδή στους χώρους που παίζει είτε περιφερειακός επιθετικός είτε σεντρεφόρ, αυτούς τους τρεις που έχει, τέσσερις έχει, αλλά εντάξει τον άλλο δεν το βάζω ως κυρίαρχο στοιχείο, αλλά δηλαδή ο Τετέι, ο Ντέσσερς και ο, πώς τον είπαμε, που ήρθε από τη Ρωσία, εσύ Γιώργο που τα θυμάσαι αυτά, ο Παιχταράς, εντάξει, όλοι αυτοί συνθέτουν μια πολύ καλή, εξαιρετική έτσι, κατάσταση για το, είναι ψιλοεγγυημένα τα γκολ για το Παναθηναϊκό και χωρίς γκολ δεν πας πουθενά. Ο Δημήτρης, άρε Χριστάρα για τον, ναι, σ' αγαπώ απεριόριστα, είσαι ΑΕΚ μέχρι το μεδούλι, λέει για τον Μαλαδένη που μιλήσαμε προηγουμένως. Ο Μάκης, καλησπέρα, για τα καλησπέρα για τον Παπανικολαίο, τι να πει κανείς, πάντα είναι εκεί πιστός στρατιώτης και τίμιος αθλητής. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Απλά, εντάξει, τα χρόνια, το βάρος. Ο Παπανικολαίο δεν νομίζω ότι πάει στην εθνική για να κάνει τη διαφορά. Πάει για να κάνει διαφορά στα ποδητήρια και στο

0: αξίζει αυτό που παίζουν αυτά τα παιδιά, αλλά δεν φταίνει οι παίκτες, αλλά οι ομάδες που δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες και παίρνουν ξένους αμφιβάλλου αξίας, λέει ο Γιώργος από Κέρκυρα. Η αλήθεια είναι τώρα, εσύ λες για τους ξένους συμφωνώ, αλλά το αμφιβάλλου αξίας δεν νομίζω, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και οι μικρομεσαίες ομάδες σε πολύ καλούς ξένους παίκτες, και είναι λογικό να παίζουν και αυτοί, από τη στιγμή τους παίρνεις δηλαδή, είναι λογικό να παίζουν. Εντάξει, καταλαβαίνω όμως το σκεπτικό και δεν έχει και άδικο. Και φυσικά αυτό όμως κυρίως ισχύει για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, όταν έρθει ο ξένος θα παίξει, γιατί είναι ένας καλός ξένος, δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Μέσα από αυτά είναι και πώς θα τα πάρουν και οι Έλληνες, δηλαδή πώς αντιλαμβάνουν το ρόλο τους οι Έλληνες. Αν να μάθει ο Έλληνας να είναι ο νεαρός Έλληνας, να μάθει ότι θα είναι μια ζωή κομπάρσος, εντάξει, δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα, να κάνει κάτι περισσότερο. Κομπάρσος θα μείνει σε όλη την καριέρα. Εντάξει, συμφωνώ. Πανσέλινος το Αυγούστου, λέει. Τριφύλια μου βάζουν εδώ. Ο Σπύρος, ο φίλος μας. Ο λόγιο μου, έχεις βάλει κάτι τριφύλια, κάτι καρδιές εκεί, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Παρσέλινο του καλοκαιριού, καληνύχτα λέει. Τέλος, καλό, όλα καλά για την Πανάδα, όμως για μας τους γέρους απαραίτητα τα χάπια πίεσης. Τα δικά μου είναι Μικάρντι 40 μιλιγκράμμ. Πού μας καταντήσανε ρε, φίλε. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος, ο Σπύρος είναι που στέλνει ως Αλέξανδρος. Εντάξει, τα έχω μάθει τώρα πλέον. Καλά κάνεις και τα διευκρινίζεις όμως. Σε ποιον αγώνα έπεσε με δεμένο κεφάλι και έβαλε και γκολ, καλό βράδυ, από τον Τζολιά. Ναι, σε ποιο μάτς. Είδες, το είδα τώρα και συγγνώμη ρε φίλε, αλλά θα το θυμόταν ο Χρήστος, αλλά εκείνη την ώρα είχαμε την κουβέντα. Ήθελα να τον διακόψω και 5-6 φορές να πούμε, για να του βάλω λόγια στο στόμα, να πει αυτά που ήθελα. Οπότε, είναι φίλος, γι' αυτό είχα κάθε δικαίωμα να το κάνω. Και... τη βρίσκουμε έτσι εμείς. Μαλάδενάρος, ωραίος τύπος. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό. Μίχρονο τραγούδι, πάυση αεροπλάνο που λέγει ο Χαρικλίν, και πάμε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Κόρια τον Όφη 0-1 από κόρνερ του Ανδρούτσου. Απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της επόμενη φάση που έγινε. Και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη. 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στην αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό. Και ο Γιάννης Οδοσουλάης στο 28ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άτο, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας ξεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρίλ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στριφογυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1 στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την ασπριβούλα θα κρυθεί η πρόκριση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Τέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση.

Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εδώ στο στούντιο να υπάρχει, Γιώργο Σκεύη, ένα φιλιστρίνι και να μπορούμε να βλέπουμε το φεγγάρι από ένα φιλιστρίνι. Ωραίο. Σου φτιάξα εικόνα. Να βάλουμε τραγούδια. Επειδή ξέρω ότι μπορεί να ακούει ο Μαλαδένης, Βασίλη, το μεταφέρω τώρα το μήνυμά σου. Την απεριόριστη αγάπη μου σε εσάς και στον κύριο Μαλαδένη, λέει ο Βασίλης, ο Παοκάρας από τα Ιωάννινα. Το άλλο το μήνυμα δεν έχω καταλάβει τι μήνυμα είναι, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζω εγώ. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κύριο Λιόλιο και στον κύριο Σπανούλη. Γιατί δεν μιλάει για τις κλήσεις παικτών? Μήπως για να μην θίξει τον κύριο Λιόλιο που τον επέλεξε για προπονητή? Πού είναι ο Έλληνας στο Mass Walk-up που ελληνοποιήθηκε από τον κύριο Λιόλιο για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ολυμπιακού? Okay. Και τώρα που είναι στα μαχαίρια με τον Ολυμπιακό, πού είναι ο walk-up, κύριε Σπανούλη και κύριε Λιόλιο? Ευτυχώς υπάρχει και ο Καλάθης που έχει φιλότιμο, λέει ο Κώστας. Ο Στέλιος, καλησπέρα. Μια και η Παρσέλινος, αύριο, αν υπάρχει λίγος χρόνος απόψε ή αύριο, θα ήθελα. Το παίξαμε χθες το τραγούδι. Και την εκπληκτική της Άννας, τρίτης Μαρκησίας, της το Ρόχα, όντως είναι Μαρκησία. Την ελληνική διασκευή πέφτει το φεγγάρι από την Ελληνική. Και αυτό το παίξαμε χθες. Δεν μας ακούς κάθε μέρα, γι' αυτό, Στέλιο μου. Τα παίξαμε χθες και σήμερα. Από εδώ και πέρα και μέχρι τις 2 όμως θα γυρίσω τον τροχό μουσικά και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Ο Μανώλης, καλησπέρα από Μόχλο Σιτίας. Έχουμε τρελαθεί με την Οφάρα. Τι μας έχει κάνει η ομαδάρα του Κόντι? Οφάρα, μου λέει ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα και είναι πολύ λογικό, ρε παιδιά. Είναι πολύ λογικό. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή είναι η καλύτερη σεζόν στην ιστορία του Όφη, ακόμη και αν βαθμολογικά έχει πάρει και καλύτερη θέση. Νομίζω έχει βγει μέχρι και τρίτος Όφη στο πρωτάθλημα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχει πάρει 2 τίτλους. Έχει περάσει σε league phase για πρώτη φορά στην ιστορία του. Είναι κάτι μοναδικό. Και βλέπεις αυτά τα Ελληνόπουλα. Βλέπεις παιδιά από τις ακαδημίες του. Δηλαδή τα goal, το δεύτερο goal. Πρώτα απ' όλα είναι δύο κριτικόπουλα που σημαίνει τα goal. Και το δεύτερο goal νομίζω είναι και συνδυασμός. Λέγατε και τα παιδιά πριν από μένα. Συνδυασμός από παιδιά από την ακαδημία. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή είναι ο Τζιόλης. Πέρασε τα απίστευτα. Αν ζούσε ο Γεωργίου, θα έλεγε για τον Παναθηναϊκό χθες μεταγραφές για να περάσει το Νταριντάντα, ρε. Το Νταριντάντα ή Μάρτον, ρε, λέει ο Νίκ. Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι κάπως δεύτερος βγήκε τη σεζόν, ναι, 86-87 δεύτερος, ναι, σωστό. Έχω και άλλο ένα μήνυμα εδώ, να το αξιοποιήσω και αυτό, να το διαβάσω, γιατί ήρθε σαν κρυφό μήνυμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έρχονται κάποια κρυφά. Τα εντοπίζω εγώ όμως και τα διαβάζουμε. Ο Νίκος το έστειλε το μήνυμα. Όταν ανοίξει θα σας το διαβάσω. Γεια σου και σε σένα, Νικόλα, φίλε μου. Καλή εκπομπή. Σε ακούω για κάμια ερώτηση. Το Χρήστο Μαλαδένη, παρότι που είμαι Ολυμπιακός, με τον Ντράγκαν Τσίριτς έχει επαφή και με τους άλλους ποδοσφαιριστές? Φαντάζομαι ερώτηση κάνεις αυτή, Νικόλα. Κρατάνε επαφή και πρώτα απ' όλα περισσότεροι τον παίρνουν, αλλά κυρίως η παρέα εκεί πέρα είναι η γνωστή παρέα που έπαιξαν χρόνια και στην Ξάνθη και παραμένουν πιστοί στρατιώτες. Είτε είναι ερωτικοί μετανάστες κάποιοι, είτε είναι και γέννημα θρέμα της ευρύτερης περιοχής. Ο Νίκος, ο Σλούκας, μια ζωή το παίζει, ξεκουράζομαι και λουφάρω. Ο Σλούκας, αν το έχει στείλει 4 φορές και πήγα να τα διαβάσω. Δεν νομίζω ότι ο Σλούκας, παραδοσιακά ο Σλούκας είναι 20 πλάς χρόνια στις εθνικές ομάδες, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Και στο κάτω κάτω γιατί να περιμένεις από ένα παιδί 37 χρονών να σου δώσει τη λύση, εκτός και αν θεωρείς ότι ο Σλούκας είναι ένας παίχτης κλειδί και θα έπρεπε να υπάρχει γιατί είναι καλός παίχτης. Καλά,
δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αυτό, είναι γνωστό ότι είναι καλός παίκτης, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Αρχίσατε και στέλνετε και φωτογραφίες από Παρσενό και εμείς μας δουλεύουν, μας γλεντάνε έτσι. Γεια σου Γιώργο από Κέρκυρα. Είδα την εθνική. Ναι, συμφωνώ. Γιώργο, φεγγάρι είναι. Φιλιστρίνια δεν έχουμε. Παρέες για τέτοιες βόλτες δεν έχουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Σκεύης θα πάει και μέχρι τις 6 το πρωί. Οπότε άστο να πάει. Το Νταρίντα του Άρη έλεγα. Ναι, το κατάλαβα μωρέ. Το που είπε Νταρίντα, τον Νταρίντα. Ναι. Ο Στέλιος, συνήθως ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, αλλά χθες με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων, άντε να ακούω εκπομπές και να ψάχνω στιγμιότυπα, καταγράφηκε η απουσία μου και έτσι έχασα τα όμορφα τραγούδια. Θες να πεις ότι σήμερα δεν είναι όμορφα τα τραγούδια? Είσαι βαλτός από τον καημά. Αυτός είσαι, Στέλιο. Σε πειράζω, Στέλιο. Θα το γυρίσουμε όμως τώρα. Θα το γυρίσουμε και πριν πάω σε κάποια άλλα ειδησιογραφικά, αν προλάβω. Ακούω όλη αυτή τη κουβέντα που γίνεται τις τελευταίες μέρες για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Okay, μεγάλωσε. Ποιος είπε ότι δεν μεγάλωσε? Έσπασε η φωνή του, τα ρέζια, όλα αυτά. Ζορίζεται, δεν βγάζει πια τα πατήματα, τα γκάζια που μας τρέλαινε τότε. Και τι έγινε όμως? Εμείς είμαστε ήδη, παραμείναμε ήδη? Όχι βέβαια, και εμείς αλλάξαμε και ενδεχομένως γίναμε και χειρότεροι. Και να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Και τα αυτάκια μας δεν είναι τα ίδια. Δεν ακούμε το ίδιο. Ακούμε λίγο. Πρέπει να φωνάξει ο Κωνσταντίνου για να τον ακούσω. Εγώ που είμαι και λίγο όρτσα στα αυτιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο. Για μας όμως τους παλιούς, ο Βασίλης δεν ήταν ποτέ ένας τραγουδιστής για να κάτσουμε να κρίνουμε τις οκτάβες του. Ξέρω εγώ πώς τα λένε και όλα αυτά. Ο Κωνσταντίνου είναι ο Βασίλης του Λυκείου, είναι ο Βασίλης του Καλοκαιριού. Ο Βασίλης του πρώτου έρωτα, της πρώτης καψούρας, της πρώτης μέθης από αλκοόλ, γιατί όχι. Είναι ο Βασίλης των φίλων που έφυγαν αδίκως και πρόωρα από το τούτο μάταιο κόσμο και πηγαίναμε παρέα και να δούμε τον Παπα Κωνσταντίνου και τώρα δεν μπορούμε να πάμε καν να το δούμε. Είναι ο Βασίλης των συναυλιών μας, έτσι. Είναι ο Βασίλης της νεανικής μας οργής. Είναι ο Βασίλης που πάντα θα μας ενώνει. Όταν ακούμε τραγούδια τους σήμερα, δεν ακούμε απλώς μουσική που σχολιάζεται ό,τι σχολιάζεται και στα social media που παρακολούθησα αυτή την περασμένη εβδομάδα. Ανατριχιάζουμε απλά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξαναγεννόμαστε εκείνα τα παιδιά. Δεν ακούμε μόνο το σημερινό μπαρουτοκορπνισμένο Βασίλη, έτσι. Ακούμε όλα μας τα χρόνια μαζί. Τουρλού τουρλού. Όλα μαζί. Ανακατεμένα. Ακούμε τη ζωή μας ολόκληρη. Ο Βασιλομπίλαρος, όπως το λένε και κάποιοι και καλά κάνουν, γνωστοποίησε την περασμένη Πέμπτη μέσω ανάρτησής του στα social media ότι αντιμετωπίζει επίμονη πνευμονία. Εξαιτίας της κατάστασης λοιπόν της υγείας του, αναγκάζεται, όπως έγραψε και ο ίδιος στα social media, να διακόψει την καλοκαιρινή περιοδία του, δίνοντας όπως αρμόζει προτεραιότητα στην ανάρρωσή του. Σιδερένιος λοιπόν για τον Βασίλη της καρδιάς μας, πέρασε και αυτή την πόρα με την πνευμονία και γύρνα πίσω εκεί που ανήκεις, γράφει και ένας φίλος εδώ, γιατί όσα χρόνια και περάσουν, όσο και να αλλάξουμε όλοι μας, κλεμμένο αυτό, αλλά ισχύει, Βασίλη ζούμε για να σ' ακούμε.

άντε μη μου γυρίσει το μάτι και αρχίζω και βάζω από Κωνσταντίνο το ένα πίσω από το άλλο τώρα. Άντε. Βασιλοπύλαρος. Επειδή είπες Παπακοσταντίνου, το καλύτερο τραγούδι που είναι καλύτερο από το original είναι το Σεμπαστιάν, για λίγους μόνο το, αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολλοί τώρα, Νίκο. Συμφωνώ, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Γεια σου Αποστόλη αγαπημένε. Να πει στον Γιώργο από Κέρκυρα ότι η ομάδα, αν μπορούσε να είχε 12 ξένους, χωρίς βέβαια ξένους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτές τις ομάδες που μας αποκλείσανε χαλαρά θα τις είχαν πάνω από 15 πόντους. Και ας λέει αμφιβόλου αξίας. Εντάξει, δεν είναι, ήθελα να πει ρε παιδί μου ότι κρατήστε και κανέναν Έλληνα, βάλτε και κανέναν Έλληνα. Αυτό είναι, εντάξει. Είναι στο κλίμα της υπερβολής και στο πλαίσιο μάλλον της υπερβολής αυτό το που είπε ο καλός φίλος προηγουμένως. Αποστόλη, μην τους κυνηγάς όλους πάνω θεμάς. Μην πιάσουμε κατευθείαν το λαιμό τους πιάνουμε όλους. Και άλλα μηνύματα κρυφά. Γιατί έρχονται κρυφά τα μηνύματα, Γιώργο Σκεύη? Ο Γιώργος Σκεύης μου απαντάει και πού να ξέρω εγώ. Και καλά κάνει. Ο Σάκης μου στέλνει εδώ το μήνυμά του και όταν ανοίξει θα το διαβάσω. Έφυγε ο θρυλικός αρχηγός, λέει, της αναγέννησης Άρτας, ο Δημήτρης Σιακούφης. Θλίψει την Άρτα για τη μεγάλη οικογένεια της αναγέννησης, για την απώλεια του Δημήτρη Σιακούφη. Μια εμβληματική μορφή του αρτινού ποδοσφαίρου που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες εποχές της ιστορικής ομάδας. Είναι ένας αρχηγός που άφησε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στα σπρώμαυρα και στις μνήμες πολλών γενεών φιλάθλων. 1975 έως 1979 στον Πανετολικό και στην Αλφα Εθνική. Καλή σύνταξη και στο Λευτέρη Σαρελάκο, βεβαίως, θα μας λείψει πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικός άνθρωπος και δημοσιογράφος στις παρεγγραφές αγώνων, όπως και στο γύρο του 2004. Παντού ήταν να έχει υγεία, δυνατός, το ίδιο και στην οικογένειά του. Σήμερα έγινε και η κλήρωση της Super League 2, ναι, γιατί όχι, να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Μας ακούει με πολύ χαρά ο Απόστολος από τα Φάρσαλα και εμείς ανταποκρινόμαστε με ένα χαμόγελο φαρδί πλατή, φίλε Απόστολε, διαβάζοντας το μήνυμά σου. Καλησπέρα, Μίστερ Τάσο και Μίστερ, ωραίος ο φίλος μας. Άνθρωποι μονάχοι από Μοσχαλιού. Αύριο παραγγελίες, παιδιά. Αύριο παραγγελίες, γιατί τζουμπόξ αύριο δουλεύει. Θα βάζετε κερματάκι, όχι διφρακάκι, θα βάζετε το παλιό, το δεκάρικο, το μεγάλο, το βαρβάτο, έτσι είπαμε. Θα βάζει το δεκαρικάκι και θα παίζει, ελπίζω, ότι να τα έχουμε τα τραγούδια μόνο για να μπορέσουμε διευρανοβάζουν. Όχι λογαριασμό, στο τζουμπόξ, λογαριασμό, έλα και εσύ πια, και λογαριασμό, δεν είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνουμε τώρα, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τη Super League 2, η οποία νομίζω ότι έγινε πιο φυσιολογική. Θα ήταν τέλεια να ανεβαίναν τρεις, αλλά όχι ο τρίτος να έπαιζε να παράσει με τον τρίτο από το τέλος της Super League. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι δίνει και ένα suspense. Περιορίζει λίγο την έκπληξη, γιατί εντάξει, συνήθως η ομάδα που είναι στη Super League είναι καλύτερη από την τρίτη ενδεχομένως που θα βρίσκεται στην τελική βαθμολογία της Super League 2, αλλά δίνει και το δικαίωμα και να σας πέσει και στην τρίτη θέση. Είναι καλό να υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, από αυτό που ήταν πριν είναι πολύ καλύτερο ένας ενιαίος όμιλος. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, που θα είναι Πάπα Κωνσταντίνου? Πάλι όλη την ώρα θα παίζω Πάπα Κωνσταντίνου. Να πούμε ένα χαιρετίσματα στην εξουσία, που είναι και κομματάρα, και μετά πιάσουμε και καμιά Ελλάς και τέτοια και να τους τρελάνουμε, να βάλουμε τα classic. Μάλλον όταν λέω τα classic, classic είναι ό,τι και αν έχει πει ο Κωνσταντίνου, είναι κλασικό κομμάτι, αλλά μετά θα παίξουμε το Να Κοιμηθούμε Αγκαλιά που ζητάει ένας φίλος. Γιατί θα το παίξουμε? Γιατί εκτός από μουσική της Σοφίας Μπόσου είναι και στίχη του αγαπημένου Γιώργου Κλεφτογιώργου, που θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή στον Γιώργο Κλεφτογιώργο, γιατί είναι εκπληκτικός στιχουργός. Πάμε να ακούσουμε τα χαιρετίσματα, είπαμε. Τα χαιρετίσματα. Αφροδίτη Μάνου, Βασίλης Ποκόνσταντίνου τη μουσική και Ερμηνεία φυσικά ο Βασιλομπυλάρος.

0: Λοιπόν, θα ακούμε Παπακοσταντίνου μέχρι τις 2. Θα σας μουρλάνω σε Παπακοσταντίνου. Να το ευχαριστηθώ κι εγώ, να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση όντως τη Super League 2, το είχα παραλείψει. Να τονίσω εδώ ότι για τα επόμενα 3 χρόνια η Super League 2, ενδεχομένως μία από τις καλύτερες Super League 2 των τελευταίων ετών, θα μεταδίδεται αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Έτσι, να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενες Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανδρακικός Πας Πύργος. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική, να πούμε και τα ωραία και τα καλά. Είπα Καλυθέα προηγουμένως, πήγε ο φίλος μας, ο Λούκα Βιαφάνες, ο Λουκάς, πήγε στην Καλυθέα. Το λέω αυτό ο φίλος μας γιατί τον είχαμε εδώ και στο Παγκόσμιο Κύπελο, έτσι, που μας σχολίασε. Τον πετύχαμε, θυμάμαι, τον έψαχνα στην Αργεντινή και τον πετύχαμε στο Μεξικό. Είχε πάει με την οικογένεια για να δει κανένα αγώνα, λέει, γιατί δεν μπορούσε να πάει στις ΗΠΑ και πετάχτηκε μέχρι το Μεξικό, έτσι, να παρακολουθήσει και ένα παιχνίδι. Ωραίος τύπος, ωραία μπάλα. Και κάτι πολύ όμορφο επίσης, ο γιος του Νίκου του Νταμπίζα, παίχτης στην ΑΕΛ, έτσι, πάρα πολύ ωραίο, ο Θανάσης Νταμπίζας, 22 ετών, επιθετικός, ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλίους. Ήταν στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και με την ΚΑΠΑ 19 είχε 70 παιχνίδια και 31 γκολ, ενώ έπαιξε και στον Παναθηναϊκό Β με 35 συμμετοχές και ένα τέρμα. Μετά πήγε στην Ιταλία στην Τσερινόλα και επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ. Έλα στο σπίτι με τους Θεσσαλούς. Ο Νίκος Νταμπίζας είχε συνολικά 178 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 6 γκολ και δίνοντας και 3 ασίστ. Και φυσικά ήταν ο αρχηγός που κατέκτησε και το κύπελο, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, στο Πανθεσσαλικό, το τελευταίο τίτλος της ΑΕΛ. Διαβάζω εδώ τα ρεπορτάζ, ενώ το απόγευμα το άφησα ότι ο Πέντερσεν δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό, ότι θα έρθει ο Ντοντό. Τελικά ο Ντοντό, το δεξιμπάκτης, καλός Βραζιλιάνος, καλός παίκτης της Φιωρεντίνα. Το βλέπω τώρα, αναμένεται μπορεί να είναι και το Σάββατο, να έρθει να κλείσει. Ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις βαρβάτες, έστω και της τελευταίας στιγμής. Το μόνο πρόβλημα και η μόνη ανησυχία είναι ότι πρέπει να μονταριστούν όλοι αυτοί, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε και σε κάποια μηνύματα, γιατί σας παραμέλησα, είναι η αλήθεια με όλα αυτά. Για τον άλλο που θυμήθηκε το Γουάουκαπ και το Λιόλιο, του λέω ότι από τότε που γύρισε ο Ντόρσε στην Ελλάδα, ο Γουάουκαπ λόγω τραυματισμών και ηλικίας, τώρα σήκωσε και φτερό πάλι ο Ντόρσε θα ήταν. Δεν καταλαβαίνω. Τους πιάνω από το λαιμό γιατί έχουν βασικά οπαδικά κριτήρια, λέει ο φίλος μου εδώ ο Τόλης. Ο Θοδωρής, καλησπέρα. Το γάτο και τον Γουίλι στο μαύρο θερμαστή. Ναι, το έχει έτοιμο, γιατί αυτό είδε. Το μαύρο θερμαστή δεν έχεις ετοιμάσει? Το μαχαίρι έχεις ετοιμάσει? Εντάξει, θα βάλεις και το θερμαστή μετά. Εντάξει. Και κανένα να μην βάλεις πάντα. Εντάξει, να είσαι καλά. Γεια σου ρε θρυλάρα. Μόνο θρύλος ρε σήμερα. Χθες ήταν ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, τα παίρνουμε ένα-ένα. Κατέστρεψες με Παπακοσταντίνου την παρέα. Παραγγείλαμε ένα Γιάννη, βοήθειά μας. Λέει ο Νίκ, βοήθειά μας. Βάζεις Παπακοσταντίνου και μετά μας λες για Πανθρακικό ήμαρτον, εσύ ήμαρτον. Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Αύριο παραγγελίες, παιδιά, θα το εκτελέσουμε εδώ πέρα. Επιτρόπου, είσαι για τα μπάζα. Δεν πάει αέρα πουθενά με σένα. Συμφωνώ από όλο τα θαλάσσι λιακούρι. Είσαι άχρωμος και κρύος. Κρυόκολος, θα συμπληρώσω εγώ. Ο Θανάσης ο Λιακούρης το επισημαίνει και γι' αυτό τον αποθεώνω. Ο Μπιλάρας εδώ, όχι ο Μπιλάρας, Αρτάν Ρούτσι μου έχετε το μήνυμα. Μπιλάρας... αιώνιος έφηβος, τον αγαπώ. Όλοι τον αγαπάμε τον Μπιλάρα, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, να πω, στο 54160 SMS, σπορ και ενώ και πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε. Στέλνετε μήνυμα στο erasport@papakier.gr και που αλλού Viber, μην το ξεχνάτε το Viber. Viber, erasport με λατινικούς χαρακτήρες, το εντοπίζετε εκεί το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ και κατευθείαν που μπουνάει το μήνυμά σας. Ανοιχτά το Messenger, ανοιχτά και η ομάδα μας στα social media, Βραδινή Μπαλαδόρη, μας βρίσκεται και στο TikTok, τρομάρα μας, και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σε σένα, αφού σε είπαμε, δεν σε θυμάμαι τώρα, το προχώρησε παρακάτω. Τραγούδι, τραγούδι. Τι θέλεις? Όποιο θέλεις, βάλει το μαχαίρι, βάλει πρώτα το μαχαίρι που το ζήτησε και ένας φίλος.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο.
0: Και αμέσως μετά, ξέρετε, προγνωστικά με τον Γιώργο Σκεύη για την αγωνιστική. Όπως

Ο Γιώργος θυμήθηκε το γήπεδο του Χαραβιακού εκεί πέρα, Τίγκα, φυσικά στην Λιούπολη, και με Βασίλη Παπακωνσταντίνου και κασέτα Παπακωνσταντίνου. Και εγώ κασέτες είχα, γιατί έπρεπε να βάζω στο αυτοκίνητο. Δεν με βόλευε ο δίσκος. Ο δίσκος έπρεπε να έχεις χρόνο να βάλεις στο pick-up, τέλος πάντων. Οπότε με κασέτες και έγραφε, μάλιστα ορισμένες φορές έγραφε Βασίλης και είχα ένα Βασίλη δίπλα μου στο αυτοκίνητο μια φορά, ένα φίλο. Και παίρνει την κασέτα, βγαίνοντας έξω, πήρε την κασέτα και έφυγε. Του λέω: Πού πας? Μου λέει: Βασίλης γράφει, μου λέει. Του λέω: Ας την κάτω την κασέτα. Ας το Βασίλη κάτω, λέω. Λοιπόν, θα πάμε για προγνωστικά. Ευχαριστούμε για τα. Ο Νίκα, ναι, είναι καλός. Είναι καλός. Έλα μωρέ, εντάξει, μην τα ασχολείσαι, Νικόλα. Ωραία, πλάκα κάνουμε. Και φυσικά, Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε. Συνήθως, ξέρετε, εγώ αποφεύγω να κάνω με καλλιτέχνες για να μην ακούσει αφιέρωμα, γιατί να μην ακούσει συνέχεια τον ίδιο καλλιτέχνη να τραγουδάει. Δηλαδή, όταν λέω καλλιτέχνες, εννοώ ερμηνευτές. Αλλά ο Παπακωνσταντίνου είναι ξεχωριστή περίπτωση, οπότε αξίζει τον κόπο. Ο Καϊμάς θα συμφωνούσε απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, αν μην πάθει τίποτα για ξύλο ο Βασίλης, θα τρελαθεί. Δεν είναι, πώς θα λέμε, Παπακωνσταντίνου όσο δεν παίρνει. Μέχρι το Μεδούλη. Βόλος Ηρακλής, αύριο στις 7.30, κύριε Σκεύη. Μην μου αρχίζεις, δεν ξέρω και τέτοια. Ήρα. Διπλό. Ο κύριος Σκεύης έδωσε διπλό. Εγώ θα δώσω άσο. Έχεις δικαίωμα να βάλεις και δύο διπλές. Είμαι ήρα, αλλά φοβάμαι ότι δεν είμαστε καλά. Πανετολικός Καλαμάτας σε 9.30 αύριο. Πάρτα αυγό και κουρευτό. Έβαλες το χ, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο να βάλεις. Άσε μας τα χ. Χ και εγώ. Άρης Όφη την Κυριακή 7.30. Θα στηρίξει Σόφι, διπλό. Εγώ θα βάλω άσου. Έχεις περιθώριο να βάλεις και διπλούλες. Πιστεύω πολύ στον Γρηγορίο εγώ, πέρα από το Κόντι. Ο Όφι τώρα πήγε ταξίδι στη Σόφια, Κρήτη, ξανά Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν πήγα και κατευθείαν, αλλά Όφι, ο Φάρα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15. Παρακαλώ την Κυριακή. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, λες, διπλό. Από διπλό ξεκινάει και αυτό το παιχνίδι, συμφωνώ. Στις 9 η ώρα, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Διπλό, λέει ο Γιώργος, διπλό λέω και εγώ. Και η Φυσιά ΑΕΚ επίσης στις 9 η ώρα. Γιατί είναι Super League. Και αν δεν παίξουν όλοι μαζί, να το ευχαριστηθείς, να πας να αγοράσεις και τάμπλετ και άλλη τηλεόραση για να μπορείς να βλέπεις τα μάτς, δεν είναι καμία αξία. Μιλάμε αυτά, πήγα να πω, δεν γίνονται στη Super League. Αλλά μόνο στη Super League πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Μ' αρέσει που θέλουν και κοινή διαχείριση, λέει, των τηλεοπτικών. Τώρα, ο ένας ξεκινάει 8 και 4, ο άλλος στις 9. Και η Φυσιά ΑΕΚ πάλι στις 9. Εσείς. Εντάξει, αν είσαι, ξέρω εγώ, και η Φυσιά ή ΑΕΚ, ένα σπορ για να τα ακούς όλα. Αυτό είναι το πιο σωστό που είπες, αλλά έλεος, θες να δεις ένα παιχνίδι. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να με εκτζείς για να δω μόνο την ΑΕΚ. Θέλω να δω και τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Θέλω να δω και πώς θα τελειώσει και το μάτς του ΠΑΟΚ ταυτόχρονα. Ναι, και δεν ξέρουμε και ποιος προσφέρει το καλύτερο δυνατό θέαμα. Τέλος πάντων, και η Φυσιά ΑΕΚ δεν μας είπες όμως προγνωστικά, Γιώργο Σκεύη. Γουστάρεις και η Φυσιά, αλλά κοντάρεις την ΑΕΚ. Εγώ θα βάλω ένα διπλό από εδώ μέχρι τη Λεωφόρο που θα παίξουμε. Όπως και εσύ, φαντάζομαι. Και τη Δευτέρα θα παίξει ο Παναθηναϊκός σου, Γιώργο Σκεύη, στις 7.30 με διαιτητή τον Βεργέτη. Έτσι το είπα, έτσι, για να δώσω σασπένς. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Τα χάπια μας και τέτοια πάλι. Χι. Παναθηναϊκός είσαι εσύ, ρε.
Έτσι το βλέπεις. Έτσι το βλέπεις. Είχαμε ταξίδι, πήγαμε στη Τσεχία, πανηγυρίσαμε. Ο Λεβαδιακός, κακός Ιωνέος τώρα ο Λεβαδιακός, με τα παραλές. Διπλό από εδώ μέχρι τη Λιβαδιά θα βάλω και δύο συμβλάκια για το δρόμο θα πάρω. Εγώ. Δικαιούσε να βάλεις δύο διπλές σου, τους δίνω. Χ2 το Παναθηναϊκό. Άλλη μία διπλή, έχεις δικαίωμα. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Έχεις καρφώσει διπλό τον Όφι. Γουστάρω και το. Θα το παίζεις και στο στοίχημα ή το λες τώρα επειδή. Θα το παίζεις έτσι. Ωραία. Εγώ θα βάλω. Δεν ξέρω τόσο πολύ ο Όφι πια. Με τρομάζει αυτό το ξέρω άσο που έχω. Αδικό τον Όφι θεωρώ. Αλλά δεν είναι και ομάδα του Χ, δεν πιστεύω. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εγώ θα βάλω ένα Χ στο Ηρακλή, γιατί γουστάρουμε Ηρακλή, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έλα ρε Ήρα, η κατάστασή του δεν είναι ούτε για ισοπαλία πάντως, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα εκεί. Και Πανετολικός Καλαμάτα, θα βάλω ένα πονηρό διπλό, δίπλα το Χ δηλαδή, θα βάλω και ένα πονηρό διπλό. Αυτό είναι, τα κρατάω, τα τσεκάρω. Εάν πιάσει ο Σκεύης θα τον παίρνουμε τηλέφωνο κάθε Παρασκευή για να μας δίνει τα προγνωστικά του, αν δεν είναι εδώ. Λοιπόν, φωνάρα, ψυχάρα, κουμούνα, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, ναι, τον λατρεύω. Και εμείς τον λατρεύουμε για όλα αυτά και με κοινωνική έτσι, προέκταση όλα αυτά τα ωραία που ασχολείται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γλυκόλογος πάντα, ευγενικός, είναι πράγματα τα οποία τον κάνουν και ξεχωρίζει πέρα από την καλλιτεχνική του έτσι οντότητα. Τάσο θυμάμαι Β' Εθνική, ΠΑΣ Γιάννηνα, ΟΟ Κέρκυρα, Απόλλων Αθηνών, Παναχαϊκή, Ολυμπιακός Βόλου, Καστοριά, ΑΟ Χαλκίδα, Δόξα Δράμας, Πιερικός. Τώρα οι περισσότερες ομάδες είναι στα τοπικά πρωταθλήματα. Ξέρεις, η ζωή συνεχίζεται. Αν ξεχωρίσεις τα πολύ μεγάλα μεγέθη παγκοσμίως, ποδοσφαιρικά μεγέθη εννοώ, σύλλογοι, πολλές ομάδες είναι με τα σκαμπανεβάσματα και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό με αρκετές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, τα δίκια σου έχεις και εμείς θέλαμε ειδικά τις μισές τουλάχιστον από αυτές, θα ήθελα πάρα πολύ να τις έβλεπα και αυτό που γίνεται με τη Πελοπόννησο εκεί με την Πάτρα είναι θεωρώ αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχει γήπεδο, υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχει κόσμος που θα μπορούσε, η Παναχαϊκή, για την Παναχαϊκή λέω, θα μπορούσε να βλέπουμε κάτι πολύ όμορφο. Όταν ένας άνθρωπος ακούει έναν από τους καλύτερους, έλα μωρέ, πρώτα απ' όλα Νίκο, να σου πω κάτι, δεν διαβάζω τα οικονομιστικά γιατί δεν θέλω να αισθάνομαι, δεν αισθάνομαι καλά, οπότε σε ευχαριστώ όμως, σε ευχαριστώ, έχω υποχρέωση να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ελπίζω αυτά που λέτε να τα παίζετε έστω με μισό ευρώ, λέει ο Θοδωρής. Ο Σκεύης γελάει, εγώ όμως επειδή δεν παίζω θα του δώσω μισό ευρώ όταν πάει να παίξει. Ο Ρεμούδος θα ξέρει αυτά και ο Αλέξανδρος. Αυτή, ναι. Τι είπα, τι προπώ, όχι, έδωσα δύο διπλές ρε φίλε. Ναι, να διαλέξει. Ναι, εντάξει, μας γλεντάνε, καλά κάνουν και μας γλεντάνε, γιατί αυτοί είναι οι αγώνες. Προπώ το κάναμε, εντάξει, καμιά φορά μπορεί και να γίνει. Άμα σου κάτσει, λέει έτσι η Θοδωρή, μη σου κάτσει, ναι. Αυτό ήταν στο Τζόκερ βέβαια, γιατί εκεί πραγματικά άμα σου κάτσει, αλλάζουν. Όχι, κάποια παιχνίδια όντως από αυτά δεν θα τα ακούμπαγες. Παραδείγματι τον Πανετολικό Καλαμάτα δεν θα τα ακούμπαγες γιατί δεν ξέρεις. Έχει εναλλακτικές λες γκολ-γκολ, ξέρεις κάτι τέτοια βρίσκουνε. Ναι, πρώτο κόρνερ, ποιος θα κάνει πρώτο σέντρα και κάτι τέτοια. Ο Νίκος εδώ στέλνει και το μήνυμά του. Ο Νικόλα αργεί το μηχάνημα, γι' αυτό καθυστερώ πολλές φορές. Καλημέρα από Σύρο. Πάμε για μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο ναό μας από την ΑΕΚΑΡΑ μας σαν τις παλιές καλές εποχές του 2002. Μα γι' αυτό και είχαμε και τον Χρήστο Μαλαδένη και μας μίλησε για εκείνη την φοβερή σεζόν της ΑΕΚ που τερμάτισε αίτητη στον Όμιλο, πολύ σπουδαίες ομάδες, αλλά τελικά
αποκλείστηκε με 6 ισοπαλίες, παρακαλώ. Ένας νέγρος θαυμαστής από το Τσιμπουτί. Το ζήτησε ο φίλος μας, τώρα δεν θυμάμαι ποιος, να το βάλουμε. Τώρα, ειλικρινά, ακούγοντας Παπακοσταντίνου, δεν αισθάνεσαι και λίγο ροκ μέσα σου? Σου βγαίνει το ροκ? Γιατί ροκ είναι τα πάντα γύρω μας, έτσι. Ανάλογα είναι πώς τα βλέπεις.

Εννοείται βεβαίως ότι η ποίηση είναι του Νίκου Καβαδία και η μελοποίηση του εκπληκτικού Θάνου Μικρούτσικου. Από το θρυλικό δίσκο «Σταυρός του Νότου».

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Match Data, το φαβορί αυτή τη στιγμή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν είναι η ΑΕΚ, που λέγαμε και πριν με τον Χρήστο Μπαλαδένη. Είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει πολύ ποιοτικές μεταγραφές και έχει κρατήσει και εκείνο, και ακόμα γίνονται μεταγραφές βεβαίως, τώρα τι να συζητάμε. Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 40,7% πιθανότητες να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας, με την Ένωση να ακολουθεί με 35,7%. Εντάξει, είναι πολύ κοντινή απόσταση, οκ. Okay. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Σκεύης σαν να διαβάζει, εσύ έχεις βάλει κάποια αυτά και διαβάζεις εδώ αυτά που διαβάζω εδώ. Λοιπόν, 17% δηλαδή πιθανότητες στον ΠΑΟΚ, ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν οι πράσινοι με ποσοστό μόλις 5,6%. 5,6% για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ μικρό ποσοστό, έτσι δεν είναι? Για κατάκτηση, γιατί είπε και πολύ του είναι. Έλα ρε Γιώργο, δεν σ' αρέσει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, και πες μου έναν που να πει εμένα μ' αρέσει παιδιά, χόρτασα μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να στο πει για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Το ίδιο θα λέμε και το Μάιο, νωρίς είναι. Είσαι Champions League. Έλα, να είσαι καλά Θοδωρή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και από μένα. Τα καλά σχόλια μην τα φοβάσαι, διάβασε τα και αυτά, δεν παθαίνεις τίποτα. Σεβαστιά βάλε. Αχ, έχεις δίκιο, αλλά ετοίμασα κάτι άλλο πολύ δυνατό για το φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω ότι πλησιάζει, γιατί είναι και μεγάλο το τραγούδι και πρέπει, θα ήθελα να το ακούσει το ολόκληρο. Να διαβάσω τα τελευταία μέρα. Θανατηφόρο τρίο Τάσο Καβαδίας Μικρούτσικος Παπακοσταντίνου. Καλά, εντάξει, μιλάμε για τώρα για ύμνους. Έτσι λέγονται αυτά τα τραγούδια. Κυματίζουν οι σημαίες, έτσι. Πέρσι, ποιον είδα φαβορί, πάλι τον Ολυμπιακό τον είδα. Σωστός ο Γιάννης. Καλά του έκανες, Γιάννη. Αλλά καλά και στο Μουντιάλ τα διαβάζαμε αυτά και λέγανε τι λέγανε. Ήταν Champions League. Λένε διάφορα, εντάξει. Βγάζουμε. Για να σε δουλειά βρισκόμαστε, ναι, Γιάννη. Καταλαβαίνεις. Ποιον υπολογιστή, αυτό που έδινε σωστός. Μπράβο ρε Θοδωρή. Αυτό που έδινε την Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Γελά και τα βότσαλα. Αυτό το είπα εγώ, δεν το είπε ο Γιάννης. Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ήταν ο Δημήτρης εδώ. Θα έλεγε έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής αναμέτρησης. Ξετυλίξαμε και λίγο το κουβάρι και της ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για άλλα πολλά πράγματα. Έτσι κυλάνε οι ώρες όμορφα στην Era Sport. Πάμε να δούμε την Βανσέλινο. Πάμε έτσι στο μπαλκόνι να δούμε τη Βανσέλινο. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι, ένα άλλο ύμνο από το Φοβάμαι, το δίσκο Φοβάμαι του 1982, όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μάλλον βασικά ο Γιάννης Ζουγανέλης, μελοποίησε τον Ανδρέα Πανταζή και βγήκε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο εμείς πάλι.

Χαμένες απ' τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσκουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ' αφήνει.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει το

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.